3. Πελοπόννησος FM 103,9. Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 4. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

your touch, cold as ice.

0: 5. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
2: Στην Πελοπόννησο την έβαλες?
1: Στην Πελοπόννησο, Όχι, λες να με βοηθήσει?
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο?
2: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο?
2: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
0: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 6. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 6.30 Πελοπόννησος FM 103,9
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9 Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 8. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Έβαλε αγγελία στην Πελοπόννησο.
1: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι, λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ' τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
3: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
4: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610-27-1444.
5: Αναζητάτε τρόπους να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σας? Τώρα μπορείτε. Με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μέσα από το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα. Από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή του φακέλου μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου με τα υψηλά καταρτισμένα στελέχη της, όσο και μέσω ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών σε τεχνολογία, marketing και ανάπτυξη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Επικοινωνήστε σήμερα στο mpdo.gr. MPDO Consulting. Από το πλάνο στο αποτέλεσμα. 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.
6: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Κοριτσάρες μου. Ladies Day, it's today. Δεν έχετε καμία δικαιολογία για να μην πλύνετε το αυτοκίνητό σας. Κάθε Τρίτη από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα το πλήσιμο μέσα έξω μόνο για τις γυναίκες οδηγούς στα 9 ευρώ.
8: Στρέφα στον Κολοκυθά για να κερδίσεις την προσφορά.
5: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.
9: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον εψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον εψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168 Πάτρα και στο gourdoupis.gr.
10: Πώς λέμε καλημέρα στα αγγλικά?
11: Good morning.
10: Στα γαλλικά?
11: Bonjour.
10: Στα ιταλικά?
11: Buongiorno.
10: Καλά, πού τα έμαθες όλα αυτά?
3: Πού αλλού?
11: Στην εκπομπή του Κώστα Λαμπρόπουλου.
3: Στο Πελοπόννησος FM 103,9.
10: Καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Μαζί στον αέρα, καλημέρα. Συντονιστείτε.

Μαζί στον αέρα, καλημέρα. Χριστός Ανέστη για τελευταία φορά σήμερα. Γιατί ήρθε η ώρα να πιάσουμε τη μαλλιαρή, όπως λέγανε και οι παλιοί. Είστε συντονισμένοι στον Πελοπόννησος FM στους 103,9, τη νέα μεγάλη δύναμη των Ερτζιανών. Καλημέρα σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, σε όλες τις φυλές της γης, εκτός από εσάς που διπλοπαρκάρετε στο κέντρο της Πάτρας.

Μόλις απογειωθήκαμε, μόλις εκτοξευθήκαμε. Ο ραδιοφωνικός πύραυλος είναι στους ραδιοφωνικούς εθέρες. Ο Κώστας Λαμπρόπουλος στο μικρόφωνο, στο πιλωτήριο. Μαζί μου στο Cockpit θα έχει την επιμέλεια της μουσικής και τη ρύθμιση του ήχου. Βρίσκεται βέβαια στην άλλη πλευρά του μαγικού καθρέφτη ο Διονύσης Στεφανόπουλος. Μια ραδιοφωνική εκπομπή πριν ξεκινήσει ο ραδιοφωνικός μαραθώνιος και σήμερα από το Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, εκεί όπου θα απολαύσουμε τη δεύτερη μέρα του Regional Growth Conference. Πάμε εμβατήριο, φύγαμε.

Καλημέρα στην Πάτρα μας, στην πόλη που κόβουν τα δέντρα για να μην ψηλώσουν. Καλημέρα στους Ροδόσταυρους και στους ιδεολόγους, στους Δον Κιχώτηδες της πόλης μας. Να το πω και ιταλιστή, buongiorno a tutti ragazzi di Patrasso. Τετάρτη 20 Μαΐου 2026 το Σωτήριον έτος, Άνω Ντομινί. Αγίου Θαλελαίου, μάρτυρος ιατρού σήμερα και Αγίας Λιδίας της Φιλιππισίας. Αυτά λέει το ερωτολόγιο μας.

Με τον ήλιο να ανατέλει στις 6 και 10 το πρωί και να βασιλεύει στις 8 και 32 το απόγευμα, η μέρα μεγαλώνει συνεχώς, φτιάχνει τη διάθεσή μας και την ψυχολογία μας, παίρνει την κούραση με ένα ωραίο ποτάκι, μια ωραία μπύρα σε κάποια παραλία της περιοχής.

Καλημέρα στην Πάτρα μας, καλημέρα σε όλους εσάς που πάτε στις δουλίτσες σας τώρα. Υπάρχει αυξημένη κίνηση σε όλες τις πλευρές της πόλης, ειδικά προς οβριά δεμένη γαμεριά, αλλά και από την άλλη πλευρά στον κόμβο Κουρτές, εκεί στην είσοδο ή έξοδο της πόλης, ανάλογα πώς το βλέπει κανείς. Θερμοκρασία αυτή την ώρα στην περιοχή μας είναι στους 18 βαθμούς Κελσίου, αρκετά υψηλή για 8 και 13 το πρωί. Υγρασία στο 74%, 24-25 βαθμούς ταβάνι. Θυμίζω ότι Παρασκευό, Σαββατοκύριακο, δεύτερο, τρίτο, θα έχουμε σταγονίτσες από τον ουρανό. Όχι τίποτα ανησυχητικό, απλά φαίνεται ότι ο Μάιος μοιάζει λίγο ελαφρώς τόσο δά με φθινοποράκι μερικές φορές. Όχι όλες πάντα, ευτυχώς. Καλημέρα στην Γλυκάδα, στο Ριγανόκαμπο, στο Oregon Valley της Πάτρας, στους φίλους μας που μας ακούν. Καλημέρα σε εσάς που πάτε προς την Αθήνα και εκεί θέλει υπομονή. Βλέπω εδώ ότι υπάρχει έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα ακόμα και στην Αττική Οδό και παραμένει άλυτο το μυστήριο της οσμής στα νότια προάστια της Αττικής. Μια ανησυχητική οσμή, κάτι απόκοσμο, σαν να ερχόταν από το υπερπέραν. Η πολιτεία, οι φορείς κινητοποιήθηκαν να δουν μήπως εξέτασαν και το ενδεχόμενο να υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου. Ειδικά προς τα νότια προάστια της Αττικής η οσμή ήταν τεράστια. Από το Λαγονίσι μέχρι τη Δραπετσόνα και από τη Γλυφάδα μέχρι τη Νέα Σμύρνη, την Καλυθέα και τον Άγιο Δημήτριο. Εξετάζεται και το ενδεχόμενο κάποιο πλοίο στο Σαρονικό να προκάλεσε ξαέρωση, αυτόν τον πανικό, αλλά το μυστήριο παραμένει μέχρι αυτή την ώρα που κάνουμε εκπομπή άλυτο.

Ψηφίστηκε και το νέο κληρονομικό δίκαιο. Βεβαίως είναι μήλον της έδειδος η τροπολογία για τα πολιτικά πρόσωπα. Το νέο νομοσχέδιο για τις κληρονομίες εισάγει μια νέα εποχή για το σύνολο των πολιτών σε κάθε περίπτωση. Όπως αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, στόχος όλων των εισαγόμενων ρυθμίσεων είναι ο άμεσος θετικός αντίκτυπος στο κοινωνικό σύνολο, την επιχειρηματικότητα και βεβαίως την ελληνική οικονομία. Επί της ουσίας, οι διατάξεις που διέπουν το κληρονομικό δίκαιο εξυγχρονίζονται ώστε να συμβαδίζουν με τη σημερινή εποχή. Θα δούμε στην πράξη, βέβαια, κατά πόσο όλα αυτά ισχύουν.

Είναι φρικιαστικές οι εικόνες, φρικιαστική είδηση που έρχεται από την άλλη άκρη του Ατλαντικού, από την Αριζόνα. Οι αρχές εκεί βρέθηκαν μπροστά σε ένα αποτρόπαιο έγκλημα, όταν μία μητέρα σκότωσε τον λίγων μηνών γιο της και τον έβαλε, φρίξτε κι εσείς όπως έφρυξα κι εγώ, σε καταψύκτη. Η μητέρα, ο Θεός να την κάνει μητέρα, από την Αριζόνα, φέρεται να τηλεφώνησε στις αρχές και να ομολόγησε ότι είχε σκοτώσει τον 17 μηνών γιο της. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο ξενοδοχείο που διέμενε η 31χρονη εντόπισαν το άψυχο σώμα του βρέφους μέσα στον καταψύχτη του δωματίου. Το παιδί ήταν τυλιγμένο με κουβέρτα και πλαστικό, είχε τοποθετηθεί μέσα σε διαφανές δοχείο που είχε σφραγιστεί με ταινία. Παρέμενε, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, φρίξτε ξανά, η σωρός του παιδιού στον καταψύχτη για περίπου 2 εβδομάδες πριν αποκαλυφθεί το περιστατικό. Στο ίδιο δωμάτιο βρέθηκαν και τα άλλα 2 ανήλικα παιδιά της γυναίκας, ηλικίες 9 και 7 ετών, χωρίς ευτυχώς να φέρουν σημάδια κακοποίησης ή τραυματισμών. Από ό,τι φαίνεται, από την έρευνα και τις καταθέσεις, η Όκρα Μανακάγια, έτσι λέγεται η εντός εισαγωγικών μητέρα, προς τα τέλη Απριλίου, εκνευρισμένη από το συνεχές κλάμα του μικρού παιδιού, το πέταξε βία στην κούνια του. Το παιδί παρουσίασε ανησυχητικά συμπτώματα, εμετούσα, δυναμία, οχρότητα. Παρά την επιδείνωση της κατάστασής του και τον πυρετό που εμφάνισε, η μητέρα, η γυναίκα δεν τον πήγε σε κάποιο γιατρό, επειδή φοβήθηκε τις συνέπειες. Βρήκε το παιδί ανέστητο, χωρίς αντίδραση, δεν επανερχόταν και απέκρυψε το σώμα του σε καταψύκτη. Τρομερά πράγματα. Φρικιαστικά πράγματα στο Φίνιξ της Αριζόνα. Μια άλλη είδηση κακή από την άλλη άκρη του Ατλαντικού, για εμάς τους παλιότερους, είναι ο θάνατος του Κάρι Σκάρι, του πρώτου ξένου παίχτη της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού. Σε ηλικία 63 ετών έφυγε ο Σκάρι. Είχε παίξει τον Ολυμπιακό τη σεζόν 88-89. Τον είχε φέρει ο Στίβια Τζόγλου τότε στον θρύλο του Πειραιά. Ήταν ο πρώτος ξένος της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού. Είχε επιλεγεί στον draft του NBA του Utah Jazz, είχε θητεία στους New York Knicks. Στον Ολυμπιακό είχε σε 19 συμμετοχές 400 πόντους, ήταν παιχταράς. Ήταν λίγο κεντρικός χαρακτήρας, τέλος χωρέστον είχε τις ιδιορυθμίες του. Είχε ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα στη Βαρκελόνη που τον είχε οδηγήσει στην πρόωρη αποχώρηση από την ενεργό δράση. Άσχημη είδηση και αυτή από την άλλη άκρη του Ατλαντικού, γιατί ένας άνθρωπος που φεύγει σε ηλικία μόλις 63 ετών είναι νέος άνθρωπος στη σημερινή εποχή. Λοιπόν, να πάμε λίγο και στο κεφάλαιο Regional Growth Conference πριν μεταβούμε στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστήμιου Πατρών για έναν ακόμα ραδιοφωνικό μαραθώνιο. Όλοι όσοι ήρθατε την πρώτη μέρα στο Συνεδριακό, νομίζω απολαύσατε πολύ ωραίες συνεδρίες, εξήχθησαν και ειδήσεις και είχαμε

0: κύριος Ανδριανός για τα εργασιακά, ήταν όλα τα λεφτά, αλλά η παρουσία του Προέδρου της Βουλής, του Νικήτα Κακλαμάνη, είναι αυτή που ξεχώρισε. Παρότι είχε δύο νομοσχεδίο, ήταν φορτωμένη τέλος πάντων ημέρα, για να είμαι ακριβής, ήταν φορτωμένη χτες ημέρα στη Βουλή, έκανε το ταξίδι αστραπή, βρέθηκε στην τελετή έναρξη ο Πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης, και μίλησε αποκλειστικά στον Πελοπόννησο FM 103,9. Έχουμε και το ηχητικό του απόσπασμα, στο οποίο αποκαλύπτει, Διονύση Στεφανόπουλε, το ετοιμάζεις, στο οποίο αποκαλύπτει και τους δεσμούς που έχει με την Πάτρα, είπε και κάποια ονόματα, έχει και βαφτιστήρι στην Πάτρα ο Νικήτας Κακλαμάνης. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε όλα όσα δήλωσε αποκλειστικά στον Πελοπόννησο FM ο τρίτος τη τάξη πολιτιακός παράγοντας της χώρας.
1: Κύριε Κακλαμάνη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα.
2: Καλημέρα, δεν χρειάζονται ευχαριστίες. Νομίζω όλα τα δημόσια πρόσωπα, ιδιαίτερα οι βουλευτές, ιδιότερα οι έχοντες θεσμικό αξίωμα, έχουμε υποχρέωση να τιμούμε τους θεσμούς, και η εφημερίδα Πελοπόννησος είναι πλέον ένας θεσμός. Και μάλιστα νομίζω από τους αρχαιότερους.
1: Φέτος γιορτάζουμε τα 140 χρόνια ζωής.
2: Έπεσα μέσα.
1: Τα έχουμε ζήσει όλα.
2: Ναι, χωρίς να ξέρω τα 140 χρόνια, αλλά έπεσα μέσα.
1: 1886, έχουμε ζήσει εμφυλίους, παγκοσμίους, διχασμούς, τα πάντα.
2: Τότε, για να μην λέμε χρόνια, να πω χρόνια πολλά και καλά ακόμα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την αιγίδα της Βουλής στη διοργάνωσή μας.
2: Εντάξει, αυτό ήταν υποχρέωση.
1: Η περιφερειακή ανάπτυξη είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και εσείς ως παλιός αυτοδιοικητικός το ξέρετε πολύ καλά.
2: Ναι, το ξέρω πάρα πολύ καλά. Και ξέρετε, όλες οι κυβερνήσεις ομοίουν στην περιφερειακή ανάπτυξη, η οποία μεταξύ μας, για να επιτευχθεί, δεν μπορεί να γίνει χωρίς την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, αλλά και επί των ημερών μου, που είναι αρκετά χρόνια πριν, αλλά ακόμη και τώρα νομίζω, ενώ φορτώνονται στο όνομα της περιφερειακής αποκέντρωσης και ανάπτυξης πολλές υποχρεώσεις στους Δήμους και τις περιφέρειες, δεν υπάρχει ακόμα η ανάλογη χρηματοδότηση, ιδιαίτερα στους Δήμους. Γιατί οι περιφέρειες έχουν ένα πλεονέκτημα ότι έχουν απευθείας πρόσβαση είτε στο ΕΣΠΑ είτε στο Ταμείο Ανάπτυξης, και ευτυχώς βέβαια.
1: Μια δύσκολη μέρα σήμερα στο Κοινοβούλιο.
2: Ναι, είναι δύσκολη γιατί έχουμε δύο ψηφοφορίες, γι' αυτό και φεύγω αστραπή.
1: Και μια προεκλογική περίοδος. Δεν θα μπορούσα να μην σας κάνω για μια πολιτική ερώτηση.
2: Εντάξτε, νομίζω εγώ είμαι παλιά σκοπής βουλευτής. Και εμείς οι παλιοί βουλευτές πάντα πιστεύουμε ότι την επομένη μιας εκλογικής αναμέτρησης, όποιο αποτέλεσμα και να έχει αυτή για το κόμμα μας, το κόμμα του καθενός εννοώ, ένα σοβαρό κόμμα πρέπει να προετοιμάζεται για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση και όχι να περιμένει αυτό που είπατε, δηλαδή την προεκλογική περίοδο. Υπό αυτήν την έννοια για μένα δεν αλλάζει κάτι.
1: Είστε σε ετοιμότητα.
2: Είμαι σε ετοιμότητα.
1: Είτε είναι Οκτώβρης είτε είναι Φλεβάρης.
2: Αυτά τα ξέρει ο Πρωθυπουργός μόνο.
1: Κύριε Κακλαμάνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε
2: στα μέλη. Κάθε καλό στην Πελοπόννησο. Χαίρομαι που ήρθα έστω και αστραπή στην Πάτρα. Έχω πολλούς και καλούς φίλους, κυρίως γιατρούς. Έχω βαφτιστήρι στην Πάτρα, γιατρό, τους οποίους δεν μπόρεσα όμως να δω. Αλλά θα μου επιτρέψετε, στο Γιώργο τον Καρατζά τον κουμπάρο μου και στον Αντρέα τον βαφτιστήρι μου και οι δύο γιατροί να τους στείλω τα χαιρετίσματά μου.
1: Βεβαίως και σας ακούν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστούμε.
0: Ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, μίλησε αποκλειστικά στον Πελοπόννησος FM σε 103,9 με το που τελείωσε η τελετή έναρξη λίγο πριν πάρει το δρόμο της επιστροφής για την Αθήνα. Τον ακούσατε, είχε δύο ψηφοφορίες χθες. Παρ' όλα αυτά βρέθηκε στο RGC. Πάμε να ακούσουμε, σε λίγο θα ακούσουμε, αν είναι έτοιμο, το ηχητικό και του Θανάση Κοντογιώργη, του Υφυπουργού παρά το Πρωθυπουργό, ο οποίος μίλησε για όλα, και για την περιφερειακή ανάπτυξη και για το τοπικό σχέδιο ανάπτυξης και για τον οδοντοτό και για το τρένο. Ήταν κατατοπιστικότατος, ο καλαβριτινής καταγωγής συνεργάτης, βασικός στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού κυρίακου Μητσοτάκη. Να ακούσουμε τη δήλωση στον Πελοπόννησο FM ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργης.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας στο Regional Growth Conference. Και ήταν μεγάλη ατζέντα από τον κύριο Λούδη. Οι ερωτήσεις ήταν αρκετές και δώσατε απαντήσεις. Μπορούμε να κάνουμε μια μικρή σύνοψη.
3: Καταρχήν, εγώ θέλω να συγχαρώ και την Πελοπόννησο και όλους τους συνδιοργανωτές.

0: γιατί το είπα μέσα και στη συζήτησή μας και το πιστεύω, ότι η προσήλωση που δείχνουμε σε τέτοια ζητήματα και το πώς θα φέρουμε στην επιφάνεια και συζητούν οι πολίτες και όλοι για αυτά, και βέβαια παρουσιάζονται και πολιτικές για ένα θέμα που για μένα, αλλά για την κυβέρνηση, είναι πραγματικά όρος βιωσιμότητας στην πατρίδα μας τα επόμενα χρόνια, είναι πολύ σημαντικό. Και το γεγονός ότι γίνεται για 14η συνεχόμενη χρονιά και κάθε χρονιά και καλύτερη, δείχνει, θα σας έλεγα, και την επιμονή που υπάρχει και την υπομονή στο ζήτημα αυτό. Καλύψαμε ένα εύρος θεμάτων μέσα στη συζήτηση που αφορά και τις ευρύτερες πολιτικές. Πώς σκεφτόμαστε για την περιφέρεια, πώς σκεφτόμαστε για την περιφερειακή ανάπτυξη, τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα σε σχέση με το να μην έχουμε μια χώρα δύο ταχυτήτων, πώς οραματιζόμαστε το μέλλον της πατρίδας μας μέσα από την περιφέρεια, γιατί θεωρώ ότι το μέλλον της Ελλάδας χτίζεται στην περιφέρεια και για τα επόμενα χρόνια, αλλά βέβαια και για τον τοπικό σχεδιασμό που είναι απαραίτητος να είναι πιο λεπτομερής, πιο μεθοδικός, αλλά με τη συμμετοχή όλων, προκειμένου να υπάρχει, θα σας έλεγα, ένας μπούσουλας, να το πω έτσι απλά, στο πώς προχωράμε όλοι μαζί την επόμενη περίοδο. Με προσαρμογές, με αλλαγές, με έκτακτα γεγονότα, αλλά να υπάρχει ένα καθαρό πλάνο για κάθε περιοχή τα επόμενα χρόνια.
1: Έχετε πάρει τις πληροφορίες όλο αυτό το διάστημα. Τις έχετε επεξεργαστεί. Φαντάζομαι θα παρουσιαστούν.
0: Παρουσιαστούν τον Ιούνιο. Καλά να είμαστε. Έχουμε κάνει έναν προγραμματισμό μαζί με την περιφέρεια, τους βουλευτές, τους δημάρχους. Θα ξεκινήσουμε από τη Ολοκαρνανία. Θα έρθουμε μετά Αγρίνιο, Πάτρα και Πύργο, ώστε στη Δυτική Ελλάδα να κάνουμε αυτόν τον πρώτο κύκλο. Όπως όμως εξήγησα μέσα, επειδή τα τοπικά σχέδια θα είναι ο κορμός του νέου εθνικού προγράμματος για την επόμενη περίοδο, την ευρωπαϊκή προγραμματική περίοδο, αυτή η δουλειά και σε συνάρτηση με τη συζήτηση που θα γίνει στην Ευρώπη θα προσαρμόζεται. Άρα, εμείς θέλουμε το 27 να έχει αυτό οριστικοποιηθεί, ώστε η τότε ελληνική κυβέρνηση, όποια και αν είναι η σύνθεσή της, να μπορεί να έχει έτοιμο έναν εθνικό σχεδιασμό.
1: Ποια θα είναι αυτή η κυβέρνηση, κύριε Κοντογιώργη?
0: Κοιτάξτε, αυτό θα το αποφασίσουν οι πολίτες. Ελπίζω όμως να το αποφασίσουν μέσα σε ένα περιβάλλον που θα ευνοεί τη συζήτηση και όχι τοξικότητα νεφους, να μπορούμε ποια είναι τα διακυβεύματα. Αυτά τα οποία συζητάμε τώρα εμείς μπορεί για τους πολλούς να φάνουν και να είναι αδιάφορα. Σου λέει τώρα νέος ευρωπαϊκός προπολογισμός. Όμως είναι αυτό το οποίο θα καθορίσει πώς θα ζούμε τα επόμενα 10 χρόνια και εμείς και τα παιδιά μας. Άρα, αν καταφέρουμε όλοι, και όσοι το επιδιώκουν βέβαια, να κάνουμε αυτή την ψύχρεμη συζήτηση, οι πολίτες θα αξιολογήσουν καταρχήν τον απολογισμό του έργου της κυβέρνησης, πώς τα πήγαν αυτοί οι άνθρωποι, καλά ή κακά, τι μας λένε για τη συνέχεια, και βέβαια πάντοτε έχει και ένα ρόλο το δημόσιο ύφος. Εγώ θεωρώ ότι λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα τρία στοιχεία, ότι η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός έχουν όλες τις προϋποθέσεις να συνεχίσουν να κάνουν αυτή τη δουλειά, με τις αναγκαίες βέβαια πάντοτε προσαρμογές, αλλαγές και βελτιώσεις που απαιτούνται, γιατί πρέπει να ανταποκρίνεσαι και στις συνθήκες, αλλά να κατανοείς λίγο και το περιβάλλον σε προκίνηση.
1: Μια τελευταία ερώτηση για να μην σας καθυστερήσουμε άλλο, ήδη σας έχουμε κλέψει. Για την ιδιαίτερη πατρίδα σας, τα Καλάβρητα, ναι. Οδοντοτός, θα έχουμε ευχάριστα νέα και για το τρένο γενικότερα στην περιοχή μας. Μόνο αυτό θα μας πει.
0: Εντάξει, εγώ γνωρίζω πολύ καλά τι σημαίνει ο Οδοντοτός για τα Καλάβρητα, αλλά και ευρύτερα για την περιοχή. Προκύψαν ζητήματα, έγινε μια συνάντηση πριν κάτι λιγότερο από 2 μήνες με τον κύριο Κυρανάκη, την αυτοδιοίκηση, το ΤΕΕ, όλους τους φορείς. Νομίζω συγκεκριμενοποιήθηκε ένας οδικός χάρτης και ενέργειες που πρέπει να γίνουν. Ξέρω ότι το Υπουργείο το προχωρά, ξέρω ότι η περιφέρεια μαζί με το ΤΕΕ υπάρχουν κάποια τελευταία ζητήματα για την προγραμματική να ξεκινήσει μελέτη. Μόλις, και πρέπει αυτό να γίνει γρήγορα, και προσπαθώ και εγώ από την πλευρά μου όσο αυτό γίνεται να επιταχύνουμε, αυτή η δουλειά ολοκληρωθεί. Προφανώς ο οδικός χάρτης για την επανεκκίνηση, την ασφαλή επανεκκίνηση του οδοντοτού υπάρχει. Είναι πολύ σημαντικό για τα Καλάβρητα, είναι πολύ σημαντικό για την περιοχή. Έχει ιστορία, θα έχει και ιστορία και μέλλον ο οδοντοτός. Να το κάνουμε τώρα σε αυτή τη συγκυρία σωστά για να μην έχουμε κανένα πρόβλημα στο μέλλον.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την συζήτηση και που ήσασταν μαζί μας. Σας ευχαριστούμε.
2: Ο Θανάσης Κοντογιώργης, όπως ακούσατε, έβγαλε τις ειδήσεις. Πάει για τον Ιούνιο το τοπικό σχέδιο ανάπτυξης. Αυτό είναι το ένα. Η παρουσίασή του στην Δυτική Ελλάδα και στους τρεις νομούς. Πάμε για Ιούνιο, η πρώτη είδηση. Η δεύτερη είδηση, προωθεί και αυτός όσο το δυνατόν μπορεί τα του οδοντοτού για να γίνει η επανεκκίνηση του τρένου, του ιστορικού τρένου, με ασφάλεια. Και για τις πολιτικές εξελίξεις τον ακούσατε. Ξεκάθαρη τοποθέτησή του και μάλιστα το άκουσα από πολλούς τες, από τον Χαράλα Μπομπονάνο μέχρι τον Αντώνη Κουνάβη. Τον Αντώνη Κουνάβη θα τον ακούσουμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, τον αντιπρόεδρο του επιμελητηρίου, τη δήλωση χθες στον Πελοπόννησο FM και για τα αυτοδιοικητικά και για τα πολιτικά. Έτσι, ότι ζητούμενο είναι η σταθερότητα, είπε, για την πολιτική σκηνή της χώρας. Αλλά αυτά θα τα ακούσουμε αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Είπε πολλά και ωραία και ο Αντώνης Κουνάβης. Λοιπόν, Διονύση, είναι 8:30. Πάμε σε ένα time out να πάρουμε μερικές ανάσεις, να πιούμε μια τσούρα καφέ Και συνεχίζουμε με κάποιες ακόμα τοποθετήσεις από την πρώτη μέρα του Regional Growth Conference και θα σας πούμε τι περιλαμβάνει το σημερινό μενού, το σημερινό πρόγραμμα.
3: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 8.30. Πελοπόννησος FM 103,9.
4: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
5: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
6: Κοριτσάρες μου, Ladies Day, it's today. Δεν έχετε καμία δικαιολογία για να μην πλύνετε το αυτοκίνητό σας. Κάθε Τρίτη από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα το πλήσιμο μέσα έξω μόνο για τις γυναίκες οδηγούς στα 9 ευρώ. Στρέφα στον Κολοκυθά για να κερδίσεις την προσφορά.
7: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία, ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο Ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
9: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα, στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινόραμα.

0: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας. Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
2: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλώς στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
3: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νίγουρ Δούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νίγουρ Δούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168 Πάτρα και στο gourdoupis.gr.
4: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, πήραμε μερικές ανάσες και ξανά προς τη δόξα τραβάμε. Με Modern Talking επιστροφή, εδώ είστε συντονισμένοι στον Πελοπόννησο FM σε 103,9, εκπομπή μαζί στον αέρα, καλημέρα. Λίγο πριν μεταβούμε στο συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών για να συνεχίσουμε το ραδιοφωνικό μαραθώνιο από το 14ο Regional Growth Conference. Τες είχαμε παρέλαση, υψηλές παρουσίες, μίλησαν στο μικρόφωνο του Πελοπόννησου FM, ακούσατε στο πρώτο μέρος της εκπομπής όλα όσα μας είπαν ο Νικήτας Κακλαμάνης, τον είπα Απόστολο πριν. Πρόεδρος της Βουλής ήταν και ο Απόστολος Κακλαμάνης. Εντάξει, μπορεί να το είπα, γιατί μου είπε κάποιος ότι τον ανέφερα Απόστολο. Νικήτας είναι Κακλαμάνης. Δεν το θυμάμαι εγώ αν το είπα αυτό. Τέλος πάντων, και ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό, τον ακούσατε και πριν από λίγο, ο Θανάσης Κοντογιώρης, με τις ειδήσεις που έβγαλε για το τοπικό σχέδιο ανάπτυξη τον Ιούνιο στην Δυτική Ελλάδα και για τον Δοδωτό, όλα όσα είπε και τις πολιτικές εξελίξεις. Θα ακούσουμε άλλα δύο ή τρία ηχητικά όσα προλάβουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής, μέχρι να παραδώσουμε τη σκυτάλη στον Παναγιώτη Ρηγόπουλο. Από τον Νικήτα Κακλαμάνη λοιπόν και τον Θανάση Κοντογιώργη θα έχουμε σε λίγο Αλεξάνδρα Ζούκου, που ήταν, μας τίμησε με την παρουσία της. Έχουμε και Αντώνη Κουνάβη. Πάμε να ακούσουμε τον αντιπρόεδρο του επιμελητηρίου, και αυτός έβγαλε ειδήσεις. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο αντιπρόεδρος του επιμελητηρίου, Αντώνης Κουνάβης.
5: Μαζί μας έχουμε τον αντιπρόεδρο του επιμελητηρίου, τον Αντώνη Κουνάβη, να τον καλημερίσουμε. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, κύριε Κουνάβη. Παρακολουθείτε τις συνεδρίες. Έχετε πολλά πράγματα κι εσείς να μας πείτε. Έχετε καταγράψει. Ως επιμελητήριο είστε εδώ παρόντες να ακούσετε και τι λένε και από την πολιτική και την ακαδημαϊκή κοινότητα, πώς θα τα συνδέσετε όλα αυτά και να βοηθήσετε κι εσείς τα μέλη σας, τις επιχειρήσεις της περιοχής.
6: Καταρχήν να πω άλλη μια φορά συγχαρητήρια στους διοργανωτές του 14ου RGC. Είναι πλέον ένας θεσμός κάθε χρόνο στην πόλη μας. Αυτή η συνεργασία της Πελοποννήσου με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, καθώς επίσης και με το Πανεπιστήμιο μας, και είναι ένα συνέδριο που έχει σαν στόχο κάθε φορά μιλάμε για αυτό που λέμε περιφερειακή ανάπτυξη. Είναι κάτι που αξίζει τον κόπο να επιμείνουμε. Είναι κάτι το οποίο θεωρώ και σαν επιχειρηματίας αλλά και σαν αντιπρόεδρος του επιμελητηρίου είναι το αύριο για την ανάταση γενικότερα της Ελλάδος. Γιατί εάν δεν γίνει πράξη αυτό που λέμε περιφερειακή ανάπτυξη, δεν νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια τα πράγματα θα είναι αρκετά καλά. Γι' αυτό θα πρέπει η πολιτεία να κάνει πολύ γρήγορα βήματα και να δώσει έμφαση και να φτιάξει το θεσμικό πλαίσιο, αυτό το οποίο θα δώσει στις περιφέρειές μας τη δυνατότητα να λειτουργούν σαν μικρές κυβερνήσεις στις περιφέρειές τους, να τους δώσουν τα εφόδια, να τους δώσουν τα κίνητρα ώστε η λεγόμενη περιφερειακή ανάπτυξη να περάσει στον ιστό της κάθε περιφερειακής κοινότητας.
5: Ως επιμελητήριο ΧΑΙΕΣ, σε αυτά τα δύο περίπου χρόνια, 1,5 χρόνο περίπου της δικής σας πορείας, ποια είναι τα προβλήματα που έχετε καταγράψει και ποιο είναι, κάντε μας μια έτσι, σύνοψη του έργου σας και των στόχων σας για το επόμενο διάστημα.
6: Κοιτάξτε, εμείς στο επιμελητήριο μετά τις εκλογές επιμελητηριακές εδώ και περίπου σκάρτα 2 χρόνια, 4 παρατάξεις συνεννοηθήκαμε πάνω σε θέσεις, σε αρχές, πάνω στα προγράμματά μας και έτσι λοιπόν προχωρήσαμε και κάναμε διοίκηση στο επιμελητήριο. Και γιατί το κάναμε αυτό? Γιατί θέλαμε το επιμελητήριο Αχαΐας να γυρίσει σελίδα. Γιατί θέλαμε το επιμελητήριο Αχαΐας να βγει μπροστά και να διαδραματίσει πραγματικά το ρόλο, το πολύ σημαντικό ρόλο που έχει υποχρέωση και μπορεί να διαδραματίσει στην Αχαΐα γενικότερα. Και σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι αυτά τα 2 χρόνια περίπου έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα όσον αφορά τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, όσον αφορά τις παρεμβάσεις μας στην κεντρική πολιτεία, όσον αφορά το ότι είμαστε δίπλα σε όλες τις επαγγελματικές ομάδες. Θέλω να σας πω ότι έχουμε συναντήσει αυτά τα 2 χρόνια όλες τις επαγγελματικές ομάδες, όλους τους επαγγελματικούς συλλόγους και ακούσαμε και είδαμε ποια είναι τα προβλήματά τους και από αυτά τα προβλήματα καταγράψαμε τα πιο σημαντικά, αυτά που έπρεπε και είχαμε υποχρέωση να τα φέρουμε στο προσκήνιο και να τα κάνουμε γνωστά στην κεντρική κυβέρνηση.
5: Νομίζω ότι η επικοινωνία με τα μέλη σας, με τις επιχειρήσεις, από την πιο μεγάλη μέχρι την πιο μικρή, είναι πολύ βασικό. Να νιώθουν και τα μέλη ότι ένα επιμελητήριο είναι δίπλα τους.
6: Η κάθε επιχείρηση και ειδικά η κάθε μικρομεσαία επιχείρηση πρέπει αυτό το πράγμα να το νιώθει. Πρέπει να νιώθει ότι ο φορέας που λέγεται επιμελητήριο, ανά πάσα ώρα και στιγμή, ότι είναι δίπλα του, είναι δίπλα του να στηρίξει, να ακούσει τα προβλήματα και όπου μπορεί να μεριμνήσει αυτά τα προβλήματα στο μέτρο του δυνατού να επιλύονται. Επιτρέψτε μου εδώ να πω ότι 5 με 7 Ιουνίου στο παλιό λιμάνι της Πάτρας το επιμελητήριο Αχαΐας σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος διοργανώνει την πρώτη πανελλαδική έκθεση προϊόντων πρωτογενούς τομέα. Είναι η πρώτη μεγάλη προσπάθεια που κάνει το επιμελητήριο μετά από πολλές δεκαετίες και είμαστε πολύ περήφανοι και είμαστε επίσης περήφανοι, κύριε Λαμπρόπουλε, γιατί χωρίς πολλή σκέψη αποφασίσαμε να δώσουμε έμφαση στον πρωτογενή τομέα. Θεωρούμε ότι είναι πολύ πλούσιος ο πρωτογενής τομέας της Αχαΐας και έχουμε υποχρέωση και πρέπει να δώσουμε σε αυτόν τον πρωτογενή τομέα τη στήριξη που χρειάζεται.
5: Από εκεί και πέρα, στο περιθώριο του RGC, πάντα υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία συζητιούνται. Και βρισκόμαστε σε μία περίοδο, ας μου επιτραπεί να το πω, προεκλογική. Έχετε και μία... Φέρατε για αρκετά χρόνια μία ιδιότητα του Προέδρου της Νομαρχιακής Οργάνωσης της Δημοκρατίας. Θα ήθελα ένα σχόλιο έτσι και για την πολιτική επικαιρότητα.
6: Κοιτάξτε, είμαστε σε μία εποχή, είμαστε σε μία στιγμή που κυοφορούνται νέα κόμματα. Και μάλιστα από ό,τι ακούω εντός των προσεχών ημερών θα έχουμε ανακοινώσεις αυτών των νέων κομμάτων.
5: Και από τα αριστερά και από τα δεξιά.
6: Και από τα αριστερά και από τα δεξιά. Θεωρώ ότι πρέπει να δούμε αυτούς τους νέους σχηματισμούς, πρέπει να δούμε ποια θα είναι η ανταπόκριση που θα τύχουν στην κοινωνία, και αυτό επιτρέψτε μου θα το δούμε μετά από 2-3 μήνες από τις μετρήσεις που θα αρχίσουν να τρέχουν, τις δημοσκοπήσεις που θα αρχίσουν να δίνονται, να διεξάγονται, ώστε τότε θα έχουμε μια πιο σαφή εικόνα τι γίνεται. Αυτό που είναι πιο σημαντικό, κύριε Λαμπρόπουλε, είναι ότι η κάθε Ελληνίδα και ο κάθε Έλληνας δεν πρέπει να ξεχνά αυτό που λέγεται και αυτό που όλοι μεταξύ μας το συζητούμε. Ποιο είναι αυτό? Την πολιτική σταθερότητα της χώρας. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει αυτή η πολιτική σταθερότητα. Είναι μια έκφραση η οποία ναι, ακούγεται σε κάποιους κάπως
5: τετριμένη,
6: αλλά όμως για τους ανθρώπους που επιχειρούν, για τους ανθρώπους που με την επιχειρηματικότητά τους δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, δημιουργούν καλύτερες αμοιβόμενες θέσεις εργασίας, αυτό που λέμε πολιτική σταθερότητα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ θα δεχθώ ότι έχουν γίνει λάθη, έχουν γίνει αστοχίες, αλλά όμως θα πρέπει την κρίσιμη στιγμή η Ελληνίδα και ο Έλληνας να καθίσει κάτω και με νυφαλιότητα, με ψυχραιμία να δει πού ήταν η Ελλάδα πριν το 19, πού είναι η Ελλάδα σήμερα, και εκεί να πάρει την απόφαση και να πει πώς θέλει να συνεχίσει η χώρα. Είμαι αισιόδοξος ότι ο Έλληνας πολίτης την κρίσιμη στιγμή θα πάρει τη σωστή απόφαση που πρέπει.
5: Μια τελευταία ερώτηση. Παρακολουθείτε και τα της αυτοδιοίκησης. Ο Δήμος Πατρέων βρίσκεται μπροστά σε κομβικές αποφάσεις. Βλέπουμε ότι υπάρχουν αντιδράσεις για κάποια πράγματα, για την ανάπτυξη, ας πούμε. Ποια είναι η δική σας τοποθέτηση όλα αυτά που συμβαίνουν στο τοπίο γενικότερα της αυτοδιοίκησης και της Δημοτικής Αρχής και της Αντιπολίτευσης? Τι βλέπετε?
6: Κοιτάξτε να δείτε, είναι κάπως ενθαρρυντικό, είναι κάπως αισιόδοξο ότι αυτό που ακούγεται, αυτό που λέγεται και το βλέπουμε καθημερινά στις κοινωνικές μας συναναστροφές, ότι πλέον δεν μπορεί η Πάτρα να προχωρήσει άλλο έτσι. Και αυτό είναι που με κάνει αισιόδοξο ότι η επόμενη μέρα των εκλογών της τοπικής αυτοδιοίκησης θα είναι μία μέρα διαφορετική, θα είναι μία μέρα που θα δώσει μία προοπτική στην Πάτρα, θα δώσει μία προοπτική για τα νέα παιδιά. Και εδώ θέλω να πω ότι ο χώρος ο δικός μας, αλλά δεν είναι μόνο ο δικός μας ο χώρος, γιατί το 44% που πήρε ο Κώστας Βόλης στις προηγούμενες εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν μπορούμε να πούμε ότι προέρχεται από το χώρο το δικό μας. Άρα τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Κώστας Βόλης το μήνυμα του το πέρασε σε μια ευρύτερη μάζα της κοινωνίας, το μήνυμα του το πέρασε σε διαφορετικά πολιτικά στρώματα. Και αυτό είναι πολύ θετικό, αν θέλετε, για τη στιγμή που θα έρθει η επόμενη εκλογική διαδικασία για την τοπική αυτοδιοίκηση. Θεωρώ ότι ο Κώστας Βόλης πλέον και με την εμπειρία που έχει τόσα χρόνια μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο, εκπροσωπώντας την αξιωματική αντιπολίτευση μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, θεωρώ ότι θα είναι ένα φαβορί, για να μην πω το ακλόνητο φαβορί, που θα διεκδικήσει το Δήμο της Πάτρας.
5: Μέσα από συνεργασίες, φανταζόμαι, και με άλλες δυνάμεις.
6: Κοιτάξτε να δείτε, οι συνεργασίες.
5: Το είπατε και πριν.
6: Οι συνεργασίες είναι δεδομένο ότι πρέπει να υπάρχουν. Οι συνεργασίες είναι προς όφελος των πολλών. Οι συνεργασίες είναι κάτι τις οποίες δεν πρέπει να τις φοβόμαστε. Οι συνεργασίες, εγώ προσωπικά το είδα μέσα και από τη διαδικασία της σύνθεσης που κάναμε στη διοίκηση του Επιμελητηρίου Αχαΐας. Υπάρχει ένα σεβασμός,
5: είναι άνθρωποι από πολλούς χώρους.
6: Είναι άνθρωποι οι οποίοι βρισκόμαστε, συζητάμε, καταθέτουμε απόψεις και με δημοκρατικές διαδικασίες λαμβάνουμε τις αποφάσεις μας και προχωράμε. Άρα η όποια συνεργασία είναι προς το καλό. Δεν έχει κάποιος να φοβηθεί κάτι από μια συνεργασία. Έχουν περάσει άλλωστε και οι καιροί των παντοδύναμων, των μονοκομματικών συνδυασμών. Έτσι, σήμερα πρέπει αυτός ο άνθρωπος που ηγείται πρέπει να μπορεί το μήνυμά του να το περάσει σε διάφορα διαφορετικά πολιτικά στρώματα της κοινωνίας.
5: Άστε. Κύριε Κουνέβη, ήταν πολύ ενδιαφέροντα όσα μας είπατε και για το επιμελητήριο και για την πολιτική σκηνή και για την αυτοδιοίκηση. Πότε θα γίνουν εκλογές, κύριε Κουνάβη, να κλείσουμε αυτό, πότε πιστεύετε εσείς, τι λέει το αισθητήριό σας?
6: Κοιτάξτε να δείτε, θεωρώ ότι μετά την έκθεση Θεσσαλονίκης πλέον μπαίνουμε σε full προεκλογική περίοδο, άρα μετά την έκθεση Θεσσαλονίκης όλα είναι πιθανά.
5: Όλα να τα περιμένουμε.
6: Όλα να είναι πιθανά.
5: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
4: Λοιπόν, ακούσαμε τον Αντώνη Κουνάβη και αυτός έβγαλε ειδήσεις. Και νομίζω θα σχολιαστούν. Έχουμε Αλεξάνδρα Σδούκου. Είναι έτοιμη Αλεξάνδρα Σδούκου. Να την ακούσουμε λοιπόν, την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, που μας τιμάει με την παρουσία της, με όλες τις ιδιότητες που έχει όλα αυτά τα χρόνια, στο συνέδριο μας. Πάμε να ακούσουμε Αλεξάνδρα Σδούκου.
7: Έχω μαζί μου την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου. Κυρία Σδούκου, καλησπέρα, καλό απόγευμα.
8: Καλησπέρα, καλώς σας βρίσκω. Χαίρομαι πάρα πολύ που ξανά είμαι σε αυτό το συνέδριο. Έχει γίνει θεσμός πλέον.
7: Βεβαίως.
8: 14ο συνέδριο περιφερειακής ανάπτυξης. Το θεωρώ πολύ σημαντικό, να ξέρετε, το γεγονός ότι συγκεντρωνόμαστε εδώ από όλα τα πεδία και τα κεντρική κυβέρνηση, βέβαια, περιφερειακή κυβέρνηση και πολλοί κόσμος που εμπλέκεται με τα ζητήματα της περιφερειακής ανάπτυξης. Θεωρώ σημαντικό να προβληματιζόμαστε. Είναι μια πλατφόρμα σίγουρα πολύ προβληματισμού για το πώς θα μπορέσουμε να μειώσουμε τις ανισότητες μεταξύ κλινών άστη και περιφερειών. Πολύ κάτι σωστά, το οποίο είναι και στις βασικές προτεραιότητες του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και εδώ ανοίγω μια παρένθεση να σας πω γιατί ότι στην κυβέρνηση, όπως έχετε δει τα τελευταία χρόνια, έχει επιχειρηθεί από το γενικό λόγο να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη της περιφέρειας να πάμε σε συγκεκριμένα περιφερειακά σχέδια ανάπτυξης,
7: τοπικά
8: τα οποία
7: ανάπτυξης,
8: και μετά τα
7: σωστά
8: κατεβάσαμε στα
7: πολύ
8: τοπικά σωστά σχέδια ανάπτυξης, που τι σημαίνει? Ότι θέλουμε να έχουμε συγκεκριμένα έργα, έργα με ονοματεπώνυμο, να έχουμε χρηματοδοτικά εργαλεία, πόρους που να είναι δεσμευμένοι για αυτά τα έργα και χρονοδιαγράμματα. Και αυτή την προσπάθεια νομίζω αξίζει να συνεχίσουμε. Και άρα και αυτή η πλατφόρμα εδώ θεωρώ ότι είναι ένας μοχλός πίεσης προς την Αθήνα για την υλοποίηση αυτών των έργων.
7: Όπως γνωρίζετε πολύ καλύτερα και από εμάς, τόσο το δημογραφικό, όσο και γενικότερα η ισόρροπη ανάπτυξη των περιφερειών βοηθά την οικονομία ευρύτερα, την εθνική οικονομία και την εθνική ανάπτυξη. Και αυτό προσπαθεί και το συνέδριο, το 14ο Regional Growth Conference, να πετύχει. Και είναι μεγάλη μας τιμή που φιλοξενούμε και εσάς, κυρία Σδούκου. Θα αναπτυχθείτε σήμερα σε ποια θέματα στο συνέδριό μας?
8: Νομίζω ότι είναι ευρεία πολιτική επικαιρότητα τα θέματα που απασχολούν την πολιτική ατζέντα. Κοιτάξτε, εμείς η αλήθεια είναι ότι ολοκληρώσαμε μόλις ένα τριήμερο συνέδριο, το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο είχε μια μαζικότητα, μια ζωντάνια.
7: Και θετικό πρόσημο.
8: Πολύ θετικό πρόσημο, πρέπει να σας πω. Δεν θυμάμαι ποτέ να έχει τόσο έτσι μεγάλη μαζική συμμετοχή. Είχε 3.000 συνέδρους, 4.000 και παρατηρητές. Πάρα πολλές ομιλίες. Παρακολούθησα όλες τις ομιλίες που έκαναν οι σύνεδροι, όπου αφουγκράστηκαν τα προβλήματα της κοινωνίας. Και είναι ωραίο μέσα στην κορυφαία διαδικασία, θα σας έλεγα, ενός κόμματος, ένα συνέδριο, να ακούγονται όλες οι απόψεις, όλοι οι προβληματισμοί, να λέμε τι έχουμε κάνει καλά, αλλά και τι έχουμε κάνει λάθος, πού δεν τα πήγαμε καλά, τι μπορούμε να διορθώσουμε για να γίνουμε καλύτεροι.
7: Με πνεύμα δημοκρατίας, ναι, αλληλεγγύης και σεβασμού.
8: Και από εκεί θα σας έλεγα το ρεζουμέ, το διατάφτα από αυτό το τριήμερο συνέδριο και από το στίγμα που έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι δύο πράγματα. Πρώτον, η αξιοπιστία της Νέας Δημοκρατίας σε ό,τι έχει υποσχεθεί να υλοποιήσει. Δεν ξέρω αν είδατε στην ομιλία του Πρωθυπουργού. Έδειξε ένα βιβλιαράκι που ήταν το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας το 2023. Επειδή εμείς λοιπόν ζητούμε από τον ελληνικό λαό το 2027 να μας εμπιστευτεί ξανά. Και είναι εύλογο να θέσει ένας πολίτης το ερώτημα γιατί να σε εμπιστευτώ ξανά, Νέα Δημοκρατία. Για μας, διαβατήριο αξιοπιστίας είναι το ότι δες τι υποσχεθήκαμε να κάνουμε το 2023 και αν αυτά που υποσχεθήκαμε τα κάναμε. Είπαμε για παράδειγμα ότι θα αυξήσουμε τον κατώτατο μισθό από εκεί που τον παραλάβαμε. Στα 650 θα το πάμε, στα 950 το κάναμε. Είπαμε ότι θα αυξήσουμε τον μέσο μισθό στα 1500 ευρώ, το κάναμε. Είπαμε ότι θα συνδέσουμε για παράδειγμα τις ταμιακές μηχανές, τα POS με την εφορία για να αντιμετωπίσουμε τη φοροδιαφυγή, το κάναμε.
7: Το οποίο έχει φέρει και τεράστια έσοδα.
8: Και τεράστια έσοδα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά για να μπορούμε σε περιόδους κρίσεων όπως είναι ένας πόλεμος, για παράδειγμα, να έχει στην πάντα χρήματα για να τα διαθέσει στην κοινωνία. Είπαμε ότι θα επενδύσουμε στους τομείς της υγείας και της παιδείας, που θέλουμε σίγουρα μία αναβάθμιση του δημόσιου συστήματος υγείας. Τι κάναμε? Τα 4 δισεκατομμύρια που δίναμε από τους κρατικούς πόρους για την αναβάθμιση του συστήματος υγείας, τα κάναμε, τα διπλασιάσαμε, τα πήγαμε στα 8 δισεκατομμύρια. Στην παιδεία κάναμε 45.000 προσλήψεις. Δεν λέω ότι έχουμε λύσει προς Θεού τα προβλήματα, αλλά είναι σημαντικό ότι αυτά ακριβώς που υποσχεθήκαμε τα κάναμε. Και με αυτά θέλουμε να, με το καλό, όταν ολοκληρωθεί αυτή η κυβερνητική θητεία το 2027, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, θέλουμε να διεκδικήσουμε μια τρίτη αυτοδύναμη εκλογική νίκη.
7: Εδώ θα σταθώ και θα είναι και το τελευταίο μου ερώτημα, μιας και αναφέρατε τη χρονιά του 2027 που είναι λογικά η εκλογική χρονιά. Εδώ, επειδή έχω παρακολουθήσει από το πρωί τα πηγαδάκια, κυρίως κυκλοφορεί κόσμος της αγοράς.
8: Ναι.
7: Και συζητάμε ότι οι εκλογές στη χώρα μας, ίσως είμαστε το μοναδικό εκλογικό σύστημα που σχεδόν ποτέ δεν γίνονται στην ώρα τους. Και η επιταγή της αγοράς είναι ότι θα πρέπει επιτέλους, αυτό που είναι καλή, να μάθουμε ότι οι εκλογές θα γίνονται πάντα
8: κατά 4 χρόνια. Να ολοκληρώνονται, ναι. Σε αυτό πιστεύω ότι έχει διαψεύσει την ιστορία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που είναι ένας θεσμικός πρωθυπουργός που θέλει να τιμά
7: 19-23.
8: Ναι, να τιμά την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού, θέλει να ολοκληρώνει το κυβερνητικό έργο, γιατί γι' αυτό μπορείς να μιλάς. Ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ σε αυτά τα 4 χρόνια που υπηρέτησα, 19-23, υλοποίησα. Και δείτε και σας τα απαριθμώ και κρίνετε με από αυτό.
7: Και απορριθμίζεται και η αγορά όταν δεν γνωρίζουν με ακρίβεια και υπάρχουν τα σενάρια. Θα γίνουν, δεν θα γίνουν, πότε θα γίνουν εκλογές.
8: Ναι,
7: σταματούν
8: δεν είναι καλό. Παρόλο που έχουμε την τάση στα πηγαδάκια, δεν ξέρω, αυτό κάθε φορά με το που γίνονται εκλογές, εγώ σας έλεγα από τον επόμενο χρόνο κιόλας.
7: Ξεκινάνε
8: τα σενάρια. Ξεκινάνε τα σενάρια για το πότε θα γίνουν.
7: Ναι.
8: Λοιπόν, δεν έχει και κανένα νόημα, θεωρώ, αυτή τη στιγμή, έχοντας αυτή την παγκόσμια κρίση να μένεται, να μπούμε σε αχρίαστες περιπέτειες. Και να ολοκληρώσω λέγοντας ότι ο στόχος αυτής της κυβέρνησης είναι να παρουσιάσει το όραμά της για την Ελλάδα του 2030. Mm-hmm. Το είδατε πολύ αυτό να παίζει στο συνέδριό μας, η Ελλάδα για το 2030.
7: Και δεν είναι λάθος, γιατί και η κοινωνία θέλει να ξέρει. Βεβαίως.
8: Θέλουμε να κοιτάζουμε μπροστά το μέλλον. Πολύ. Έχουμε 5 χρόνια μπροστά μας, 2026-2030, που γίνονται κοσμογονίες, αλλάζει ο κόσμος.
7: Η Προεδρία της Ευρώπης.
8: Και μέσα σε αυτή την αλλαγή του κόσμου είναι σημαντικό να ξέρουμε και η Ελλάδα ποια είναι η θέση της και ποιος είναι ο ρόλος της. Εμείς δεν θέλουμε να είμαστε ουραγός των εξελίξεων. Θέλουμε να συνδιαμορφώνουμε τις εξελίξεις. Αυτό πιστεύω ότι και ο πιο καχύποπτος πολίτης και δύσπιστος το έχει αναγνωρίσει και το έχει πιστώσει στον Πρωθυπουργό, ότι δεν ήμασταν αυτά τα χρόνια ουραγοί, αλλά συνδιαμορφώναμε και εμείς τις ευρωπαϊκές εξελίξεις στο μεταναστευτικό, σε κρίσιμα ζητήματα όπως είναι η κλιματική κρίση, όπως ήταν οι συζητήσεις που γινόντουσαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την κοινή αμυντική πολιτική, για τις κοινές προκλήσεις δηλαδή που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
7: Και να συμπλέουμε με τους θεσμούς, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, διότι οτιδήποτε αντίθετο.
8: Ναι, αλλά και να το κατεβάσω όμως αυτό που απασχολεί πραγματικά τον κόσμο. Εμείς λέμε ότι θέλουμε να ζητήσουμε την ψήφο εμπιστοσύνης του λαού για μια τρίτη θητεία. Γιατί μας ενδιαφέρει να συνεχίσουμε την πορεία αυτών των πολιτικών και των μεταρρυθμίσεων που οδηγεί σε μια ευημερία στους Έλληνες συμπολίτες μας. Και αυτό σημαίνει πρακτικά αυξήσεις, ακόμη περισσότερες αυξήσεις μεγαλύτερες στους μισθούς μας, στις συντάξεις, μεταρρυθμίσεις σε αυτό που λέμε κράτος, γιατί το κράτος ακόμη θέλει πολλή προσπάθεια για να γίνει πιο φιλικό, πιο χρηστικό στον πολίτη, να φύγουν οι παθογένειες. Έχουμε κάνει πολλά στο κομμάτι των παθογενειών και του εξυγχρονισμού του κράτους, υπό την έννοια ότι έχουμε ψηφιοποιήσει πολλές διαδικασίες και πια αρκετά πράγματα ο κόσμος μπορεί να τα κάνει μέσα από το κινητό του, μέσα από τον υπολογιστή, αντί να πάει στον κισέ. Αυτό όμως σίγουρα
7: σε και ένα... με το δημόσιο ευρύτερα, με το δημόσιο τομέα.
8: Ναι.
7: Οι συναλλαγές.
8: Αυτό όμως θέλει και άλλη προσπάθεια. Γι' αυτό...
4: Λοιπόν, αυτά ανέφερε η Αλεξάνδρα Σδούκου. Η ώρα είναι 9. Πρέπει να κλείσουμε, να παραδώσουμε τη σκητάλη στον Παναγιώτη Ριγόπουλο και να διακτηνιστούμε στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, εκεί όπου θα εκπέμψουμε μετά τις 10 με πολλές ακόμα συνεντεύξεις. Να είστε όλοι καλά, τα λέμε σε λίγο. Γεια σας.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 9. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 9 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Συνεδριάζει σε λίγη ώρα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Με βάση τον προγραμματισμό, η διαδικασία θα αρχίσει με την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη. Για ακρόαση έχει κληθεί και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος όμως δεν αναμένεται να παραστεί, επικαλούμενος κατά πληροφορίες λόγου συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Ζούμε αλλεπάλληλες σκηνές στο έργο της συγκάλυψης, υπογραμμίζει το Πασόκ σε ανακοίνωσή του. Να προσέλθει και να δώσει απαντήσεις, λέει για τον κύριο Τζαβέλα, η Νέα Αριστερά. Υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από τη Βουλή η τροπολογία Φλωρίδη για τις δίκες εξπρές των πολιτικών προσώπων, που φαίνεται να ανοίγει νέο μέτωπο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της κυβέρνησης. Η ρύθμιση καταψηφίστηκε από την αντιπολίτευση, η οποία μίλησε για φωτογραφική διάταξη με στόχο να απαλλαγούν γρήγορα πριν από τις εκλογές οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχε προηγηθεί επιστολή της Λάουρα Κοβέση στον Υπουργό Δικαιοσύνης, στην οποία εκφράζεται δυσαρέσκεια για προσπάθεια αφαίρεσης αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Στην επιστολή της, η κυρία Κοβέση φέρεται να αναφέρει πως η διάταξη αγνοεί πλήρως τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, καθώς αναθέτει την κύρια έρευνα για κακουργήματα σε εθνικό ανακριτή. Τα ανακριτικά δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν μεταβάλλονται, απαντά ο Γιώργος Φλωρίδης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα ή τον τρόπο με τον οποίο θα τερματιστούν οι εχθροπραξίες. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να καταστρέψει και άλλα αμερικανικά F-35 σε περίπτωση που οι δύο πλευρές οδηγηθούν ξανά σε πολεμική σύγκρουση. Την πιθανότητα αποστολής δυνάμεων στο στενό του Ορμούζ, εάν αυτό δεν ανοίξει ως τις αρχές Ιουλίου, εξετάζει το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Συμμαχίας που μίλησε στο Bloomberg. Σε τροχιά ανόδου παραμένουν οι τιμές των καυσίμων, με το Brent να σταθεροποιείται πάνω από τα $110 το βαρέλι. Συνεχίζονται οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο, προκαλώντας τον θάνατο άλλων 19 ανθρώπων, ανάμεσα τους 3 παιδιά και 3 γυναίκες, όπως ανακοίνωσε το Λιβανικό Υπουργείο Υγείας. Η Χεσμπολάχ έκανε λόγο για συγκρούσεις με Ισραηλινούς στρατιώτες, παρά την υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός που ανακοινώθηκε πως παρατείνεται. Στο Πεκίνο, ο Βλαντίμιρ Πούτιν, λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη στην κινέζικη πρωτεύουσα του Ντόναλντ Τραμπ, αυτήν την ώρα συναντάται με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπίνγκ. Στο Ισραήλ μεταφέρονται τα 430 μέλη του νέου στολίσκου για τη Γάζα που αναχαιτίστηκε προχθές ανοιχτά της Κύπρου από το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό, σύμφωνα με ανακοίνωση τη νύχτα του Ισραηλινού Υπουργείου Εξωτερικών. Θα τους δοθεί η δυνατότητα να έχουν επαφές με προξενικούς αντιπροσώπους των χωρών τους, αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση. Ο παγκόσμιος στολίσκος επιχείρησε για τρίτη φορά να σπάσει τον αποκλεισμό που επιβάλλεται από το Ισραήλ στη λωρίδα της Γάζας. Αγνωστή παραμένει η προέλευση της έντονης οσμής αερίου χθες στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής. Οι έλεγχοι στο δίκτυο φυσικού αερίου ολοκληρώθηκαν χθες το βράδυ και δεν διαπιστώθηκε τυχόν διαρροή. Σε εφαρμογή από τον Ιούνιο, το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω για παλιά σπίτια, με ποσοστό επιδότησης ως και 95% και προϋπόθεση την ενοικίαση τουλάχιστον για μια πενταετία και το πάγωμα του μισθώματος για μια τριετία, θα περιλαμβάνει αποκλειστικά κλειστά ακίνητα που έχουν κατασκευαστεί ως το 1990, με ενίσχυση που θα φτάνει τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Σε αντίθεση με παλαιότερα προγράμματα, θα καλύπτει γενικές εργασίες ανακαίνησης της κατοικίας, ενώ μόνο το 20% των παρεμβάσεων θα αφορά ενεργειακή αναβάθμιση. Την ένταξη των νοσηλευτών του ΕΣΥ και των διασωστών του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα προανήγγειλε σε τηλεοπτικές δηλώσεις της η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Παράλληλα, ανέφερε πως θα υπάρξει κυβερνητική παρέμβαση για την προστασία των συνταξιούχων χειρίας μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε συνταγματική την κατάργηση της μιας από τις δύο εθνικές συντάξεις. Στην ανέγερση μνημείου γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου θα προχωρήσει ο Δήμος Αθηναίων. Το θέμα τέθηκε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ανακοινώθηκε χθες, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας, από τον Δήμαρχο Αθηναίων Χαριδούκα. Ως ελάχιστο χρέος μας προχωράμε στη δημιουργία μνημείου γενοκτονίας για να μην επιτρέψουμε στη Λήθη να σβήσει την ιστορική αλήθεια, αναφέρει ο κύριος Δούκα η ανάρτησή του. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην Αττική, θερμοκρασία ως 27 βαθμούς Κελσίου, 19 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Συνδεόμαστε τώρα με την αίθουσα σύνταξης για την κίνηση στους δρόμους της Αττικής. Η Δέσποινα Μπαρδάκου μας ενημερώνει. Δέσποινα.
2: Καλημέρα, Γαλάτια. Σημαντική κίνηση καταγράφεται αυτή την ώρα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα από τη Λεωφόρο Αθηνών έως τη Νέα Ιωνία. Υποχώρηση κίνησης παρατηρείται επίσης στην Κηφισίας, Μεσογείων, Λεωφόρο Ποσειδώνας προς Πειραιά και γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Στην Αττική Οδό υπάρχουν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα, ανάλογα με το τμήμα, και στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο από τη Φυλή έως την Πλακεντίας. Γαλάτια.
1: Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Επόμενη ενημέρωση στις 10. Τίτλοι ειδήσεων.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
3: Εκείνο το οικόπεδο δεν πουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
4: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
3: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι. Λες να με βοηθήσει.
4: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
3: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
4: Πάρ τους το 312-1530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο.
4: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
5: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα, στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινόραμα.

0: να ζεσταθεί.
1: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών. Αναζητάτε τρόπους να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σας? Τώρα μπορείτε, με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μέσα από το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα. Από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή του φακέλου, μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου, με τα υψηλά καταρτισμένα στελέχη της, όσο και μέσω ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών σε τεχνολογία, marketing και ανάπτυξη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Επικοινωνήστε σήμερα στο mpdo.gr. MPDO Consulting. Από το πλάνο στο αποτέλεσμα.
2: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Patras. Είσαι επαγγελματίας? Ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγάλη καλύτερη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
3: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
4: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Ξεκινήστε την ημέρα σας με την ζωντανή ενημέρωση στον Πελοπόννησος FM 103,9. Ο Παναγιώτης Δρυγόπουλος φέρνει αποκλειστικά ρεπορτάζ, σχόλια και ανάλυση για όλα τα γεγονότα που κάνουν τη διαφορά. Άμεση παρουσία στο πεδίο, ειδήσεις στο λεπτό και όλη η επικαιρότητα από την Πάτρα και την περιοχή. Συντονιστείτε στον Πελοπόννησος FM 103,9 καθημερινά 9 με 10 το πρωί και μείνετε πάντα ένα βήμα μπροστά, εκεί που συμβαίνει η είδηση. Ζωντανή ενημέρωση με τον Παναγιώτη Ριγόπουλο. Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

Πελοπόννησος FM, λίγα λεπτά μετά από τις 9. Φίλες, φίλοι, καλή σας ημέρα. Είναι η ζωντανή ενημέρωση από τον Πελοπόννησος FM. Ανοίξτε τα ραδιοφωνά σας, τεντώστε τις κεραίες και τα αυτιά σας και ελάτε μαζί μας. Ακολουθήστε μας σε μια περιήγηση στην επικαιρότητα, έτσι όπως εμείς την προσεγγίζουμε, με πάντα με φερεγγιότητα και φυσικά με πλουραλισμό. Σε κάθε περίπτωση είμαστε εδώ αντικειμενικά να συζητήσουμε τι γίνεται ή να μας υποδείξετε εσείς με τα δικά σας μηνύματα, τα οποία περιμένουμε και σήμερα. Θυμίζω, 2610-312-530, το τηλεφωνικό νούμερο που οδηγεί στο τηλεφωνικό κέντρο του Πελοπόννησος FM. Εκεί σας περιμένει η Μαρία Ανδριανού και η Μαρία Παπαγεωργίου να σας απαντήσουν, να καταγράψουν τα δικά σας μηνύματα. 2610-312-530.

Πελοπόννησος FM, λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ στους 103,9 και η υπόθεση με την επίθεση σε μία πατρινή παίρνει πλέον μεγάλες διαστάσεις. Όχι ότι δεν είχαμε και στο παρελθόν επιθέσεις Ρωμά εκεί στο Ριγανόκαμπο, αλλά η κατάσταση πλέον εδώ έχει προκαλέσει ιδιαίτερη πανελλαδική αίσθηση. Μιλάμε για το ρεπορτάζ της εφημερίδας Πελοπόννησος, που αφορά στην αγριότητα της επίθεσης και τη ληστεία που δέχτηκε η πατρινή Ανδριάννα Φωτακοπούλου στο Ριγανόκαμπο. Είχαμε έφοδο της αστυνομίας στον καταβλισμό Ρωμά και δεν ξέρω όμως αν θα μείνει ο μόνος αυτό. Πρέπει επιτέλους να έχουμε κάποιες εξελίξεις και κάποιες παρεμβάσεις. Και αυτό είναι το ζητούμενο.

Η κατάσταση πραγματικά δεν πάει άλλο. Και δεν πάει άλλο όχι τώρα που έγινε αυτή η επίθεση, δεν πάει άλλο εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και δυστυχώς είμαστε σε μια κατάσταση που ανεχόμαστε πράγματα, τα στριμώχνουμε, τα κρύβουμε κάτω από το χαλί, ενώ έπρεπε να τα καθαρίσουμε. Η κατάσταση αυτή πραγματικά είναι άνομη, είναι παράλογη, είναι εκτός πραγματικότητας και φυσικά δεν θα μπορούσε να συνεχιστεί ανεξαρτήτως εάν σημειωνόταν αυτή η επίθεση στην άτυχη γυναίκα. Το σκηνικό είναι γνωστό. Ανήλικα παιδιά τα οποία φεύγουν από τον παρακείμενο καταβλισμό Ρώμα και επιδίδονται σε πετροπόλεμο στα διερχόμενα αυτοκίνητα. Άλλες φορές για να προκαλέσουν αναστάτωση, να γελάσουν και να δημιουργήσουν ένταση, και την άλλη φορά με αυτό το σκοπό να δημιουργήσουν επίθεση η οποία θα καταλήξει σε ληστεία και κλοπή μέσα από το αυτοκίνητο. Ποιος θα είναι ο άτυχος, ο επόμενος, ο οποίος θα διέλθει από εκεί? Και δεν μιλάμε για νυχτερινές ώρες, όχι, μιλάμε και για πρωινές, μεσημβρινές ώρες. Εκεί είναι γκέτο. Και κάνουμε πως δεν το βλέπουμε στην Πάτρα. Κάνουμε πως δεν υπάρχει. Τι θα πρέπει να συμβεί, δηλαδή? Το ατύχημα να γίνει δυστύχημα κάποια στιγμή για να αποφασίσουμε να παρέμβουμε? Δεν υπάρχει ευνονούμενη πολιτεία? Οι νόμοι ισχύουν για κάποιους και για κάποιους άλλους όχι? Φυσικά και οι Ρωμά έχουν δικαιώματα. Εννοείται. Ούτε πρέπει να ισοπεδώνουμε όλους τους Ρωμά. Υπάρχουν πάρα πολλές οικογένειες Ρωμά που έχουν ενσωματωθεί, έχουν αφομοιωθεί στην κοινωνία και είναι πολύ χρήσιμες, πολύ χρήσιμα άτομα, και φυσικά δεν έχει κανένας παράπονο. Αλλά εδώ μιλάμε για μια κατάσταση που σοβεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μια κατάσταση ανομίας στο Ριγανόκαμπο. Ένα γκέτο το οποίο μετατρέπεται σε εφαλτήριο παράνομων ενεργειών. Πόσες φορές τα έχουμε γράψει, πόσες φορές τα έχουμε πει και πόσες φορές έχουμε γίνει μάρτυρες τέτοιων καταστάσεων? Οι κάτοικοι εκεί φοβούνται να μιλήσουν. Μας τα λένε ιδιωτικά και φοβούνται να βγουν στον αέρα να μιλήσουν ή να δείξουν τα πρόσωπά τους στις εφημερίδες. Γιατί? Γιατί φοβούνται πράξεις αντεκδίκησης. Ξέρετε ότι εκεί, στο Ριγανόκαμπο, οι κάτοικοι δεν τολμούν να φύγουν ούτε πρωί από το σπίτι τους και πάντα υπάρχει κάποιος ο οποίος φυλάει σαν σκοπό στο σπίτι προκειμένου να μην μπουν να το λαιλατήσουν? Και αυτό μετά από πολλές τέτοιες διαρρήξεις που έχουν υποστεί. Μας τα λένε, αλλά μας παρακαλούν να τα πούμε εμείς, να μην τα πούν οι ίδιοι, να μην ακουστεί ούτε η φωνή τους, γιατί φοβούνται αντίπεινα. Ζουν υπό το καθεστώς τρομοκρατίας εκεί, στο Ριγανόκαμπο. Φυσικά είναι αναλύωτες σε όλους μας.

ελληνική ομάδα, όποια και είναι αυτή, μια παράνομη ενέργεια, μια παραβατική ενέργεια, δεν πάει να είναι παράνομη και παραβατική ανεξάρτητα από ποια κοινωνική ομάδα εκπορεύεται. Οι κάτοικοι εκεί δεν μπορούν να ζήσουν. Και αυτή είναι η αλήθεια. Θέλουμε να μιλήσουμε με την αλήθεια ή θέλουμε να λέμε πομφόλιγες? Οι κάτοικοι δεν μπορούν να ζήσουν. Και δεν μπορούν να ζήσουν όχι μόνο από την καύση ελαστικών που γίνεται συχνά, πυκνά, και δεν μπορούν να αναπνεύσουν. Όχι μόνο από την ηχορύπανση με τα τραγούδια και τις μουσικές που ακόμα και νυχτερινές ώρες ή μεσημβρινές είναι στη διαπασόν. Όχι μόνο γι' αυτά. Μιλάμε για τις παραβατικές συμπεριφορές. Πολλές οικίες έχουν βανδαλιστεί, έχουν λαϊλατηθεί. Κάποιες που είναι που οι κάτοικοι τους, που οι ενοικοί τους, οι ιδιοκτήτες τους έχουν λείψει για καιρό. Όμως και άνθρωποι οι οποίοι φεύγουν τα σπίτια τους για λίγες ώρες, σε πολλές των περιπτώσεων πέφτουν θύματα κλοπών και διαλύσεων. Ξέρω συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία μου λένε ότι δεν φεύγουμε όλοι μαζί από το σπίτι. Κάποιος θα μείνει πίσω, ακόμα και πρωινή ώρα, προκειμένου να ελέγχει το σπίτι. Φοβούνται ότι ανά πάσα στιγμή θα γυρίσουν το μεσημέρι και θα το δουν λαϊλατημένο. Και θα το δουν μαγαρισμένο, όπως μας λένε. Έτσι δεν είναι? Όταν μπαίνει ξένος άνθρωπος στο σπίτι σου και το ανακατεύει, τι είναι αυτό? Αλήθεια, όλοι αυτοί οι επαείωτες, όλοι αυτοί οι αρμόδιοι θα μπορούσαν να ζήσουν υπό τέτοιες συνθήκες πανικού, τρόμου, αβεβαιότητας, αμφιβολίας? Σίγουρα όχι. Λοιπόν, εδώ κάποτε θα πρέπει να δούμε τα πράγματα ακριβώς όπως έχουν. Και επιτέλους να μιλήσουμε με τη γλώσσα της αλήθειας. Κάτι πρέπει να γίνει εκεί με τον καταβλισμό Ρωμά. Πρώτα απ' όλα, για να προστατευτούν οι ίδιοι οι Ρωμά. Γιατί οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ζουν είναι απαράδεκτες. Δίπλα σε τροχτικά. Δεν χρειάζεται να κάνω ανάλυση ούτε περιγραφή, τα καταλαβαίνετε. Άρα λοιπόν, αυτό το έσχος της Πάτρας, που στρέφεται κυρίως και πρώτα απ' όλα εναντίον των ίδιων των Ρωμά, τον καταβλισμό αυτών, πρέπει κάποτε να σταματήσει. Θέλουμε να δούμε την αλήθεια κατάματα? Και όλοι αυτοί που πρεσβεύουν και ευαγγελίζονται και γίνονται κήρυκες των δικαιωμάτων των Ρωμά, αν πραγματικά τους αγαπούν, θα πρέπει οι ίδιοι να γίνουν και προτεργάτες της εκένωσης αυτού του καταβλισμού, της μεταφοράς των Ρωμά σε άλλο χώρο που να τηρεί τουλάχιστον τις στοιχειώδεις υγειονομικές συνθήκες και φυσικά απελευθέρωση αυτού του χώρου που θα μπορεί να διατηθεί στην πόλη. Και φυσικά να απελευθερωθούν και οι ίδιοι κάτοικοι από αυτό το καθεστώς τρόμου το οποίο ζουν. Αυτή είναι η αλήθεια. Όλα τα άλλα που λέμε είναι για να τα λέμε, και κάποιοι πολιτικοί για να κάνουν δημόσιες σχέσεις. Εδώ λοιπόν θα πρέπει η αστυνομία, εν πάση περιπτώσει, να πάρει θέση. Και να γίνουν όχι μόνο ένας έλεγχος ή δύο έλεγχοι για τα μάτια του κόσμου και για να διασκεδαστούν οι εντυπώσεις, να κατευναστεί ο κόσμος, αλλά για να δοθεί επιτέλους λύση. Λύση η οποία, επαναλαμβάνω, πρώτα απ' όλα θα είναι υποφελία των ίδιων των σκηνητών, οι οποίοι ζουν κάτω από απαράδεκτες συνθήκες. Το θέλουμε αυτό? Όχι βέβαια. Άνθρωποι είναι. Τι είναι? Δεν πρέπει να κοιτάξουμε προς την κατεύθυνση αυτή? Αλλά όμως πρέπει να δούμε και όλες τις παρενέργειες που έχουν. Αυτό το περιστατικό λοιπόν, φίλες και φίλοι, με την επίθεση σε αυτή την άτυχη πατρινή, την Ανδριάννα Φωτακοπούλου, έχει προκαλέσει πανελλήνια αίσθηση. Έφερε, όπως σας είπα, μια ισχυρή αστυνομική δύναμη που μπήκε στον καταβλισμό των Ρώμα στο Λιγανόκαμπο, έκανε εκτεταμένους ελέγχους. Καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, τα άτομα τα οποία λίστεψαν και επιτέθηκαν στη γυναίκα κινήθηκαν προς τα εκεί. Βρήκαν καταφύγιο προς τα εκεί. Πάντως, έως αργά το απόγευμα χτες δεν είχαν γίνει γνωστά τα αποτελέσματα των ελέγχων. Ωστόσο, η Ελλάς, λέει, είναι αποφασισμένη να βρει τους δράστες. Όμως, επαναλαμβάνω, πέρα από τους δράστες, που είναι αυτονόητο ότι πρέπει να βρεθούν, έτσι, εννοείται, θα πρέπει να δοθεί λύση. Γιατί και οι δράστες αυτοί να βρεθούν, οι οποίοι θα είναι ανήλικοι, καταλαβαίνετε ότι είναι ανήλικοι, τι επιπτώσεις θα έχουν? Τίποτα. Και γιατί στέλνουν τους ανήλικους λοιπόν? Έχετε αναρωτηθεί γιατί στέλνει, βλέπετε ανήλικους να πετούν, γιατί βλέπετε ανήλικους να μπαίνουν σε υπεραγορές και να κλέβουν κτλ.? Γιατί δεν έχουν συνέπειες. Λοιπόν, αν λοιπόν όλα αυτά το συνεχίσουμε όλο αυτό, την επόμενη φορά που θα συμβεί, σε μήνες, σε χρόνο, δεν ξέρω πότε,

μπορεί να έχουμε θύματα με χειρότερη μορφή. Και τότε θα τρέχουμε ασμένοντας πίσω από τις εξελίξεις. Θυμίζω, φίλες και φίλοι, ότι μιλάμε για μια πρώην αθλήτρια Στίβου, η οποία σταμάτησε με το αυτοκίνητό της στην περιοχή κοντά στην περιμετρική, όταν τρεις άγνωστοι της επιτέθηκαν και της άρπαξαν τζάντα. Η ίδια βγήκε από το γιαταχή και έτρεξε να τους προλάβει για να πάρει πίσω την τζάντα της. Όμως, στην προσπάθειά της έπεσε σε ένα χαντάκι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Οι δράστες ήταν τρία άτομα, εκ των οποίων ο ένας με καλυμμένα χαρακτηριστικά. Της έριξαν πέτρες και ξύλα αρχικά, προκαλώντας ζημιές στο όχημά της, και άρπαξαν τα προσωπικά της αντικείμενα. 10 μέρες, εδώ και 10 μέρες, οι κάτοικοι είχαν επισημάνει τέτοιες κινήσεις που έχουν προηγηθεί. Βέβαια και στο παρελθόν έχουν γίνει. 10 μέτρα πριν φτάσει στον καταβλισμό, λέει η γυναίκα, βρήκε ένα παιδάκι Ρωμά, βγήκε ένα παιδάκι Ρωμά με την τσάντα. Και ενώ πηγαίνει η γυναίκα προς τον καταβλισμό, λέει η ίδια, βλέπω μπροστά μου 50-60 Ρωμά και λέω, όπα, δεν θα σε βρουν ποτέ εδώ. Η γυναίκα ήταν σε σοκ, τραυματισμένη. Τους φώναζε, πετάξτε την τσάντα, πάρτε τα λεφτά και πετάξτε την τσάντα. Αφήστε μου τα χαρτιά. Έχει κάποια χαρτιά σημαντικά η γυναίκα μέσα. Η ίδια, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Πελοποννήσου, δεν είναι η πρώτη φορά που μπήκε στο στόχαστρο Ρώμα, καθώς έχουν προηγηθεί και άλλες 3 επιθέσεις στο κατάστημα που διατηρεί στο κέντρο της Πάτρας με είδη Κιγκαλερίας. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι επιτιθέμενοι έσπασαν το παράθυρο του οχήματος όταν εκείνη ήταν στο τιμόνι, οδηγούσε. Προσπάθησε εκείνη τη στιγμή να αντιδράσει, έπεσε σε παρακείμενο σημείο, δηλαδή σε ένα χαντάκι, και τραυματίστηκε. Και όπως σας είπα, οι δράσεις διέφυγαν σύμφωνα με μαρτυρίες κατευθυνόμενοι μέσα στον καταβλισμό των Ρώμα. Περιμένουμε τα αποτελέσματα των έρευνων, αλλά κυρίως περιμένουμε να δούμε κάποιες κινήσεις οι οποίες θα λύσουν τον κόμπο. Θα δώσουν διέξοδο. Επαναλαμβάνω, και για τους κατοίκους, αλλά και για τους ίδιους τους Ρωμά, οι οποίοι ζουν σε απαράδεκτες συνθήκες.

0: Νεκρός εντοπίστηκε στην Πάτρα, φίλες και φίλοι, και συγκεκριμένα στη δυτική προβλήτα του Ρίου, κάτω από αδιευκρίνιστες άγνωστες συνθήκες. Ένας άνδρας, όταν το αυτοκίνητό του κατέληξε στη θάλασσα. Μάλιστα, στο σημείο βρέθηκαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής, του λιμεναρχείου και της αστυνομίας. Ακολούθησε συντονισμένη επιχείρηση προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν επιβαίνοντες μέσα στο γιοταχή. Ο σχεδόν 65χρονος οδηγός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και όταν διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ουσιαστικά δόθηκε τέλος στην επιχείρηση. Δεν υπήρχε άλλος επιβάτης. Το αυτοκίνητο είχε βυθιστεί. Πλέον διεξάγεται έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας. Θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά εδώ στο Πελοπόννησος FM για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 9:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία, ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611-110-063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
4: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
6: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
7: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7:30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7:30 το απόγευμα, στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινόραμα.

0: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Λοιπόν, στο ΣΕΦΕΜ, φίλες και φίλοι, συνεχίζεται το RDC 2026. Μιλάμε για το μεγάλο αναπτυξιακό συνέδριο της εφημερίδας Πελοπόννησος με συνδιοργανωτές το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Πανεπιστήμιο και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Μιλάμε για μια μεγάλη διοργάνωση, για έναν πολυθεματικό χαρακτήρα μιας διοργάνωσης, η οποία φέρνει στην ίδια σκηνή πολιτικούς, εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης, επιχειρηματίες, ακαδημαϊκούς, αλλά και ανθρώπους της αγοράς. Όλους σε έναν ανοιχτό διάλογο. Σε έναν διάλογο για το μέλλον των περιφερειών και της ελληνικής οικονομίας. Μιλάμε για μια μεγάλη πρόκληση και ένα μεγάλο στοίχημα που αφορά την οικονομία, την ενέργεια, την τεχνητή νοημοσύνη, την αυτοδιοίκηση, την επιχειρηματικότητα. Και μιλάμε για μια διοργάνωση η οποία έχει ένα τεράστιο απόϊχο.

0: Το RGC λοιπόν 2026 συνεχίζεται, φίλες και φίλοι, στις αίθουσες του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών και είναι μια μοναδική ευκαιρία για να κατατεθούν συγκεκριμένες προτάσεις, ιδέες, αλλά και να ανταλλαγούν απόψεις για το μέλλον της Δυτικής Ελλάδας και την ανάπτυξη της περιοχής. Συνεχίζεται με ελεύθερη πρόσβαση και συμμετοχή για όλους. Μπείτε μέσα στο pelop.gr, δείτε τις χθεσινές συνεδρίες, τις συζητήσεις που έγιναν, τα αποτελέσματα που βγήκαν, τις ιδέες και προτάσεις που κατατέθηκαν και δείτε το πρόγραμμα της σημερινής ημέρας. Πάμε τώρα να επιστρέψουμε, φίλες και φίλοι, στο πρώτο θέμα της εκπομπής μας, που δεν είναι άλλο από αυτή την κατάσταση που επικρατεί εκεί στο Ριγανόκαμπο με την επίθεση που δέχτηκε η γυναίκα. Είναι ουσιαστικά η κορυφή του Παγόβουνου. Τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί. Οι κάτοικοι πραγματικά έχουν κουραστεί να περιγράφουν την δυστοπική εικόνα που ζουν εκεί. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Μιχάλη Κόκκινο. Το γνωρίζετε, δεν χρειάζονται συστάσεις. Κύριε Κόκκινο, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Θέλετε να μας περιγράψετε τι βιώνετε εκεί?
1: Κύριε Γόπουλε, όπως γνωρίζετε και εσείς και, και οι ακροατές που μας ακούνε, οι πολίτες της Πάτρας, αυτό το θέμα είναι ένα θέμα πραγματικά που δημιουργεί έντονο πρόβλημα στην περιοχή. Βέβαια δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν μπορεί να λυθεί με μια απόφαση, με μια κίνηση ενός φορέα. Εδώ το πρόβλημα είναι πολύ παραγωγικό. Είναι τόσα χρόνια, είναι μια ομάδα συνανθρώπων μας οι οποίοι έχουν μάθει ή τους έχει επιβληθεί, αν θέλετε, κατά κάποιο τρόπο να ζουν κάτω από αυτές τις συνθήκες, τις άφλιες. Την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε στα μέσα ενημέρωσης, πανελλαδικά, έγινε ένας άλλος για μια οικογένεια στην Αθήνα που ζούσαν τα παιδάκια κάτω από απαράδεκτες συνθήκες. Επειδή ζούσαν σε κάποια κατοικία. Εδώ μιλάμε για πολύ χειρότερες συνθήκες. Δεν υπάρχει καν κατοικία. Τα σπίτια εντός εισαγωγικών είναι φτιαγμένα από ξύλα, λαμαρίνες, νάιλον. Και μιλάμε για πολύ χειρότερες συνθήκες και το χειρότερο δεν είναι ότι αυτό συμβαίνει ένα χρόνο, δύο χρόνια. Mm-hmm. Το συμβαίνει εδώ και πολλά πολλά χρόνια.
0: Έτσι.
1: Κανένας όμως δεν ασχολείται. Εμείς για παράδειγμα, το πρώτο που θεωρούμε είναι το ζήτημα της κατοικίας, διότι εκεί θα διαμορφωθούν οι συνθήκες ώστε να έχουν μια άλλου είδους διαχείριση της ζωής τους οι άνθρωποι αυτοί, να πάνε τα παιδιά του σχολείο καλοντυμένα και τα λοιπά, να μπορούν να χρησιμοποιήσουν το νερό της βρύσης μέσα στο σπίτι τους και τα λοιπά. Έχουμε ζητήσει να διατεθούν οι κίσκοι ώστε να μπορέσουμε να τους τοποθετήσουμε κάπου. Θα είναι πολύ πιο ελεγχόμενη η κατάσταση. Δεν θα έχουμε τέτοιου είδους παραβατικότητα. Δυστυχώς δεν έχουμε εισακουστεί. Πώς θα γίνει να πάνε τα παιδιά σχολείο? Το έχω ξαναπεί και άλλη φορά. Όταν το προηγούμενο βράδυ έχουν ανάψει μια μεγάλη φωτιά και είναι γύρω γύρω και το πρωί θα πρέπει το παιδάκι αυτό πηγαίνοντας σχολείο να μην μυρίζει, ας πούμε, καπνό και δημιουργείται στην τάξη πρόβλημα, το οποίο από τη στιγμή που θα συμβεί αυτό, τα άλλα παιδάκια θα διαμαρτυρηθούν και την άλλη μέρα το παιδάκι δεν θα πάει σχολείο.
0: Ναι.
1: Συνάντησα προχθές και το έλεγα πριν λίγο σε έναν συνάδελφό σας, ένα συμμαχτή του γιού μου.
0: Ναι.
1: Το ρώτησα τι κάνει, ας πούμε ότι τον λένε Τάκη. Τάκη, ναι, μου τι κάνεις, πώς πας, δουλεύεις? Και μου είχε τι να δουλέψω, θέλω να δουλέψω. Αλλά όταν καταλαβαίνουν ότι είμαι Ρωμά ή όταν τους το λέω, δεν με παίρνει κανένας. Αυτό το παιδί,
0: ναι,
1: το γνωρίζω από την πρώτη δημοτικού. Είναι 25 χρονών. Το παιδί του θα συνεχίσει να ζει το ίδιο. Πόσο θα πάει αυτή η κατάσταση? Θυμόσαστε ότι από την εποχή που ήταν δήμαρχος ο Ανδρέας ο Καράβολας, από τότε είχαμε ξεκινήσει και είχε ξεκινήσει και ο Δήμος της προσπάθειας να υπάρξει μια κοινωνική, ας το πούμε, ενσωμάτωση αυτού των ανθρώπων. Και όμως είναι η ίδια και θα έλεγα και χειρότερη κατάσταση. Γιατί έχουμε και μια επιθετικότητα που δεν υπήρχε στο παρελθόν. Καταλάβατε.
0: Πάντως, οπότε, κύριε Κόκκινα, να πούμε ότι αυτές οι επιθέσεις δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Γίνονται.
1: Όχι.
0: Στείνουν ενέδρες σε συγκεκριμένο σημείο, σε μια στροφή που υπάρχει εκεί, και είτε πετούν πέτρες για να αναστατώσουν ή να γελάσουν με το απότοκο αυτή τη στιγμή.
1: Έχει συμβεί,
0: κατά το τη ληστεία.
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτόν τον καιρό υπάρχει μια ομάδα από αυτό που σημαίνει και ευρύτερα στην κοινωνία. Καταλαβαίνετε. Κάποιοι έφηβοι που έχουν μια επιθετικότητα κτλ. Το ίδιο συμβαίνει και εκεί. Δεν μιλάμε για οι ενήλικες, αυτοί που ζούσαν και στο παρελθόν εκεί και τα λοιπά. Δεν έχουν αυτού του είδους την επιθετικότητα. Υπάρχει μια μικρή ομάδα νεαρών, οι οποίοι επιτίθενται, έτσι, έχουν μια παραβατικότητα, η οποία είναι ανεξελέγκτη. Mm-hmm. Αυτό δεν μπορούν να τα διαχειριστούν ούτε οι ίδιοι οι γονείς τους, σας πειρόχωρο. Mm-hmm. Προχθές μπροστά από το σπίτι μου ήταν ένας μικρός, δεν ήταν 9-10 χρονών. Είχε ξαπλώσει κάτω στην άσφαλτο στο δρόμο, στη μέση του δρόμου. Ναι. Με κίνδυνο δηλαδή να περάσει και αυτοκίνητο και να τον τραυματίσει, να τον σκοτώσει. Και να προσπαθούν η μάνα του και άλλη μια γυναίκα από εκεί να τον σηκώσουν και να μην σηκώνεται. Λες και ήταν επιδομένος κάτω, στο έδαφος. Και κάποια στιγμή που σηκώθηκε και έτρεξε, πήγε να πέσει σε ένα αυτοκίνητο, δηλαδή να βασανίσει και μια χριστιανή, η οποία δεν παίρνει και με το αυτοκίνητό της. Στο μισό μέτρο.
0: Να σας πω κάτι άλλο. Εκεί οι κάτοικοι μου λένε ότι φοβούνται να φύγουν από τα σπίτια τους, να αφήσουν και τα σπίτια τους χωρίς επιτήρηση, ακόμα και με σημερινές ή πρωινές ώρες. Γιατί στο παρελθόν έχουν υποστεί να πέσει θύματα διαρρήξεων και ληστείων.
1: Ακριβώς. Είναι γεγονός αυτό. Αλλά αυτό είναι απόρρια όλη αυτή τη κατάσταση, όλο αυτό του τρόπου ζωή αυτών των ανθρώπων. Αυτό είναι η απόρρια. Και από τη στιγμή που δεν παίρνονται μέτρα, αυτό το πράγμα θα διαιωνίζεται.
0: Υπάρχει απόρρια, υπάρχει και απορία όμως. Γιατί αυτό συνεχίζεται, κύριε Κόκκινη? Δεν υπάρχει πολιτική βούληση.
1: Δεν υπάρχει πολιτική βούληση ούτε από την πλευρά του. Ο Δήμος έχει φτιάξει μια δομή, η οποία έχει κοινωνικού λειτουργού και τα λοιπά, διάφορε ειδικότητε, έρχονται σε επαφή. Αλλά έτσι μεμονωμένα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί το ζήτημα. Το ζήτημα, όπως σας είπα, είναι πολύ, πολύ παραγωγικό. Πρέπει να ασχοληθούν διάφορες προβλέψεις. Ούτε η αστυνομία μπορεί να το λύσει. Ούτε μπορεί να έχει ένα περιπολικό εκεί όλη την ημέρα να κάνει τι. Να κάθεται να τους βλέπει και να κοίταμε να σε κοιτώ.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Δεν γίνεται. Έτσι, και η παραβατικότητα θα συνεχίσει. Και αυτή ο τρόπος ζωής θα συνεχίσει. Δυστυχώς, εάν δεν ληφθούν σοβαρά μέτρα. Δεν έχουμε δει έναν Πέτρο. Έχετε δει εσείς, είστε δημοσιογράφος και έγκριτος δημοσιογράφος τόσα χρόνια. Έχετε δει μια σοβαρή κίνηση για αυτούς τους ανθρώπους?
0: Όχι, τίποτα δεν έχω
1: δει. Το μόνο που βλέπουμε κατά καιρούς είναι που έρχεται το Υγεία για Όλους, η δομή αυτή από την Αθήνα, και τους κάνουν κάποια εμβόλια στα παιδάκια.
0: Τίποτα, αυτά είναι ασπιρίνες.
1: Με ασπιρίνες δεν λύνεται το πρόβλημα, λοιπόν.
0: Όταν κάποιος έχει θέμα, δεν λύνεται το θέμα του με ασπιρίνες. Λύνεται σε εισαγωγικά με επέμβαση. Λοιπόν, εκεί επέμβαση εννοώ σε εισαγωγικά.
1: Δυστυχώς, το χειρότερο όλων είναι, κύριε Ριγόπουλε, το χειρότερο όλων είναι ότι εκεί ο καταβλισμός μεγαλώνει και δημιουργούμε στην Πάτρα το νέο ζεφύρι. Κανένας δεν το βλέπει, κανένας δεν το καταλαβαίνει, κάνει πως δεν το καταλαβαίνει.
0: Έχει
1: και μέτρα
0: και
1: δεν παίρνονται. Αυτό είναι, αυτή είναι η αίσθηση των κατοίκων.
0: Έχει μεγαλώσει κι άλλο ο καταβλισμός.
1: Βέβαια. Βέβαια. Πριν κάποια χρόνια ήταν 5-6 μπαράκες, τώρα είναι 25, ξέρω πώς έχουν γίνει. Κάθε μέρα φυτρώνει και από μία.
0: Ναι.
1: Κανένας δεν το ελέγχει όμως. Δυστυχώς.
0: Τώρα εσείς έχετε περιουσίες εκεί, γιατί φαντάζομαι ότι αν δεν είχατε περιουσίες, αν μένατε σε ενοικιαζόμενα σπίτια, θα είχατε φύγει, έτσι δεν είναι?
1: Τι να κάνουμε, εμείς προσπαθούμε να πείσουμε όλους τους φορείς να ασχοληθούν σοβαρά με αυτή την κατάσταση, διότι σε λίγο καιρό η κατάσταση αυτή θα είναι ανεξέλεγκτη. Ήδη τα φαινόμενα γίνονται πολύ πιο σοβαρά από ό,τι στο παρελθόν. Ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή οι φορείς της πόλης, του κράτους και τα λοιπά θα καθίσουν σοβαρά κάτω στο τραπέζι να δουν τι μέτρα μπορούν να πάρουν.
0: Εσείς έχετε κάνει κινήσεις, έχετε διοργανώσει και ημερίδες?
1: Έχουμε φτάσει μέχρι το γραφείο του Πρωθυπουργού την άλλη φορά που είχε έρθει ο κ. Μητσοτάκης εδώ, αλλά και στο παρελθόν και με άλλες κυβερνήσεις. Ήρθαν οι σύμβουλοι του, μας συζητήσαν και τα λοιπά. Ναι, ασχολούμαστε με το θέμα. Δεν βλέπω ποιος ασχολείται. Εσείς βλέπετε κάποιος να ασχολείται με το θέμα? Δεν έχουμε δει κάτι. Δυστυχώς.
0: Άρα λοιπόν το συμπέρασμα και η προειδοποίηση είναι ότι εκεί πέρα μετατρέπεται ο καταβλισμός σε νέο ζεφύρι της Πάτρας.
1: Ακριβώς. Αυτή την αίσθηση έχουν και οι κάτοικοι. Όλοι κάτοικοι. Και πού θα πάει αυτό το πράγμα, όλοι αυτό λένε. Αυτή δυστυχώς είναι η κατάσταση.
0: Θα υπάρξει κάποια αντίδραση από τους κατοίκους, κάποια κινητοποίηση?
1: Κοιτάξτε, εμείς προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε το θέμα όσο πιο σοβαρά μπορούμε. Νομίζουμε ότι το να θέσουμε το πρόβλημα σοβαρά στους φορείς που πρέπει, σε ένα τραπέζι μέσα από διάλογο, ότι, ότι είναι ο ενδεδειμένος τρόπος να μπορεί να αντιμετωπίσετε το θέμα. Άντε και συγκεντρωθήκαμε, κάναμε μια κινητοποίηση. Εναντίον ποιου, έχουμε κάνει, έχουμε μιλήσει κατά καιρούς, έχουμε κάνει συγκεντρώσεις εκεί και μπροστά στον Άγιο Ανδρέα την πλατίτσα εκεί που έχει η Γλυκάδα. Έχουν έρθει φορείς, έχουν υποσχεθεί κτλ. Εάν δεν αποφασίσουν να ασχοληθούν σοβαρά, το θέμα θα διαιωνίζεται.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς.
0: Αυτή είναι η αλήθεια. Κύριε Μιχάλη Κόκκινη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συντελή παρέμβασή σας. Καλή σας.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

Είχαμε συνάντηση, φίλες και φίλοι, του Στέφανου Κασελάκη, ο οποίος ήταν στην Πάτρα πριν μερικές μέρες. Συνάντηση στο Δημαρχείο με τον Κώστα Πελετίδη, με τον οποίο συζήτησε μια σειρά σημαντικών ζητημάτων που αφορούν την Πάτρα. Όπως για την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, ρώτησε ο Στέφανος Κασελάκης ποιο είναι το σχέδιο. Ποιο είναι το σχέδιο για τις γεννήτριες που ηλεκτροδοτούν τις γεωτρήσεις. Και ρώτησε επίσης γιατί δεν λειτουργήσαν αποτελεσματικά πέρσι. Επίσης ρώτησε γιατί δεν γίνεται δημοψήφισμα ώστε ο πατρικός λαός να αποφασίσει για το μέλλον του λιμανιού της Πάτρας. Η αλήθεια είναι ότι ο Στέφανος Κασελάκης ήρθε πολύ διαβασμένος στην Πάτρα και ρώτησε συγκεκριμένα πράγματα σε ό,τι αφορά το μέλλον της πόλης. Και αυτό πρέπει να το πιστώσουμε.

0: Πάμε να ακούσουμε, φίλες και φίλοι, ένα στιγμιότυπο ηχητικό από την συνάντηση των κύριων Κασελάκη και Πελετίδη στο Δημαρχείο. Κάποια από αυτά που ρώτησε ο κύριος Πελετίδης, που ρώτησε ο κύριος Κασελάκη, και τι απάντηση πήρε ο πρόεδρος των Δημοκρατών από τον Δήμαρχο Πατρέων. Για να ακούσουμε.
1: Μάλιστα, είχα έρθει και για τις φωτιές πέρυσι και ήθελα να σας ρωτήσω κιόλας για την αντιπυρική περίοδο τώρα, όπως τα βλέπετε, αν έχουν υπάρξει πλέον γεννήτριες.
2: Υπάρχουν γεννήτριες, δεν λειτουργήσαμε. Λέω ότι γεννήτριες είναι κάηκε η δομή, κάηκε δηλαδή το δίκτυο το οποίο μεταφέρει και από τη γεννήτρια, κάπου αλλού θα το στείλει για να πάνε. Αυτό που είναι ότι εμείς τι είχαμε. Η ΔΕΗ δεν κάνει συντήρηση του δικτύου της, το οποίο και τώρα απαιτούμε. Οι γεννήτριες τις χρειαζόμαστε να χρηματοδοτήσουμε τις γεωτρήσεις μας. Αλλά εκεί είχαμε καταστροφή συνολική.
3: Κύριε Δήμαρχε, και εδώ η χώρα χρεοκόπησε. Η γενιά μου εξαιρετεύτηκε. Εδώ πέρα γιατί τόσα παιδιά δεν φύγει έξω. Δεν ξαναγράφεται η ιστορία. Ξεπολύθηκε με φίλες ανθρώπων.
2: Εμείς έχουμε την
3: αρκετή. Γίνεται ένα δημοψήφισμα, να ξέρει, λέτε, είπατε να κάνετε τη ζωή κόλαση.
2: Το δημοψήφισμα θα γίνει με το ερώτημα, όχι όμως με ερώτημα τι θέλουμε να κάνουμε. Το δημοψήφισμα είναι το τι κάνουμε η ιδιοκτησία. Και το δημοψήφισμα που έχει γίνει.
3: Τι θέλουμε να κάνουμε.
2: Το τι θέλει να κάνει θα το αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο.
3: Γιατί όχι ο λαός.
2: Ο λαός θα το αποφασίσει με το Δημοτικό
3: Συμβούλιο. Γιατί ο λαός απευθείας.
2: Ο ιδιοκτήτης μετά το τι θα κάνει, ο ιδιοκτήτης το τι θα κάνει, μπορεί να αποφασιστεί στον Πατριαρχικό Λόγιο να του πει τι πρέπει να κάνουμε.
3: Ο λαός πρέπει να έχει φωνή όλη την ώρα. Εντάξει, και όχι μόνο μια φορά στα 4-5 χρόνια έμεσα.
2: Θέλετε να βάλουμε μεγαλειό. Όχι, δεν θέλω να βάλεις μεγαλειό. Τι θέλετε να σας βάλω. Να σας βάλω εγώ καράβια τα οποία θα μοιράζουν καφέ και θα μπαίνουν οι σερβιτόροι μέσα στη θάλασσα και θα πηγαίνουν με ποδιά ή χωρίς ποδιά. Δεν μπορώ εγώ να αποφασίζω για το τι θα κάνει ο επενδυτής. Διότι με τράφει στα παλιά του ταγωγούζα και είναι μια ιδιότητα. Δηλαδή, αν πάω να πω εγώ τον επενδυτή, ο οποίος κύριε, τι αξία έχει γι' αυτόν είναι το δικό μου δημοψήφισμα.
0: Λοιπόν, εγώ έχω να πω ότι ο Στέφανος Κασελάκης είναι από τους λίγους πολιτικούς αρχηγούς που έχει έρθει στην Πάτρα και έχει θέσει συγκεκριμένα ερωτήματα στον Πελετίδη και μάλιστα φάνηκε γνώστης. Του έθεσε απλά ερωτήματα και απαντήσεις δεν πήρε, όπως καταλάβατε. Του είπε, ας πούμε, για παράδειγμα, γιατί τι είναι οι ελεκτρογεννήτριες, γιατί δεν λειτουργήσαν πέρσι, που κάηκε ο κόσμος. Απάντηση δεν πήρε. Εγώ δεν κατάλαβα καμία απάντηση από αυτά που είπε ο κ. Πελετίδης. Δηλαδή, αν βάλετε. Είναι σαν να μιλάει ο πρόεδρος του ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ, θυμόσαστε. Επίσης, για το θέμα του δημοψηφίσματος, πάλι απάντηση δεν πήρε. Θα αποφασίσει, λέει, το Δημοτικό Συμβούλιο. Μα του λέει να αποφασίσει ο λαός. Γιατί δεν το λέει ο κ. Πελετίδης το δημοψήφισμα? Γιατί ξέρει ότι ο ολοπατριακός λαός θέλει ανάπτυξη. Δεν θέλει τη μιζέρια αυτή, την οποία και πρεσβεύει η Δημοτική Αρχή. Γιατί έχουμε ξαναπεί ότι αυτός ο Δήμος θέλει την πόλη σε επανάπτυξη, σε εσωστρέφεια, σε μιζέρια. Γιατί? Για να έχει πολιτικό αφήγημα να διαμαρτύρεται. Αυτή είναι η αλήθεια. Η Δημοτική Αρχή παθαίνει αναφυλαξία με την ανάπτυξη, με τους επενδυτές, με τους χορηγούς. Δεν θέλει τέτοια πράγματα. Θέλει εσωστρέφεια, μιζέρια και φτώχεια. Πολύ απλά για να έχει πολιτικό αφήγημα. Πρέπει να το πιστώσουμε. Αν θέλουμε να είμαστε αντικειμενικοί, στον κύριο Κασελάκη. Ήρθε στην Πάτρα διαβασμένος, έθεσε συγκεκριμένες ερωτήσεις στον κύριο Πελετίδη και από ό,τι διαπιστώσαμε δεν είχε απαντήσεις ο Δήμαρχος να του δώσει. Πιστικές εννοώ.

Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, φίλες και φίλοι. Συντονισμένοι πάντα εδώ στον Πελοπόννησος FM. Σε πολύ λίγο μαζί σας θα είναι ο Σωτήρης Παπανδρέου και η Μαρίνα Ριζογιάννη στην εκπομπή τους εδώ στον Πελοπόννησος FM. Συγκεκριμένα, βέβαια, θα έχουμε όχι την συμβατική μορφή της εκπομπής, αλλά κάποιες ανταποκρίσεις. Ανταποκρίσεις και παρεμβάσεις και συνδέσεις με το Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς, όπως είπα, το Αναπτυξιακό Συνέδριο της Πελοποννήσου, το RTC, είναι σε πλήρη εξέλιξη. Δεύτερη μέρα σήμερα. Μεγάλο ενδιαφέρον, πάρα πολλοί κόσμος που έχει σπεύσει να συμμετάσχει στις διεργασίες, στις παρουσιάσεις, στις συζητήσεις. Συνεχίζεται σήμερα και αύριο το πολύ σημαντικό αυτό συνέδριο. Επαναλαμβάνω, με ελεύθερη είσοδο για τον κόσμο στις αίθουσες του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών. Κλείνουμε εκπομπή. Πάμε να κλείσουμε με το τραγούδι της Μέμας, το τραγούδι που έχει γραφεί για την πατρινή ηθοποιό μας, την Μέμα Σταθοπούλου. Θυμίζω, η παρουσίαση της βιογραφίας της την άλλη Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 στο Θέατρο Επίκεντρο, με την παρουσία γνωστών καλλιτεχνών και με τιμητικές διακρίσεις που θα απονεμηθούν στην οικογένειά της για την πορεία και την προσφορά της Μέμα Σταθοπούλου. Η Πάτρα τιμάει τη Μέμα Σταθοπούλου με μια εκδήλωση παρουσίαση βιογραφίας την επόμενη Τετάρτη στις 7.30, 27 Μαΐου, στο Επίκεντρο. Αλλά την τιμάει και με το τραγούδι αυτό, το οποίο έχουν γράψει ο Γιώργος και ο Μάνος Μαχρίδης. Καλή σας ημέρα.

0: να ζεσταθείς. Για κάποιο λόγο έφυγες τα ξαφνικά.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας, ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγάλη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
4: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
1: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
2: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.
5: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
7: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610-27-1444.
8: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
9: Growth είναι.
10: Λοιπόν, είμαστε στον αέρα από το Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, δεύτερη μέρα του Regional Growth Conference. Πολύ ενδιαφέρουσες συνεδρίες και υψηλές παρουσίες. Αρχίζει στην ουσία ο ραδιοφωνικός μαραθώνιος του Πελοπόννησος FM με έναν από τους πιο δραστήριους δημάρχους του νομού Αχαΐας, τον Γρηγόρη Αλεξόπουλο, ο οποίος σε λίγο θα είναι στο πάνελ για την κυκλική οικονομία και τη διαχείριση των απορριμμάτων. Έχουμε μαζί μας τον Δήμαρχο της Δυτικής Αχαΐας, τον Γρηγόρη Αλεξόπουλο, να τον καλημερίσουμε. Ανοίγεται το χορό, κύριε Αλεξόπουλε, σήμερα.
9: Ναι, είναι πρωινό. Εντάξει, είναι μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία το να συμμετέχεις σε αυτό το περιφερειακό συνέδριο, το Regional Growth Conference, γιατί 14η χρονιά είναι πώς
10: 14η.
9: Είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι ορόσημο.
10: Τα θυμάμαι κάθε χρόνο.
9: Δεν είπα ποτέ. Δεν είπα ποτέ, γιατί ακόμα και τότε που δεν εκπροσωπούσα κάποιο φορέα, ο ενεργός πολίτης πρέπει να είναι παρόν και να βλέπει αυτά που διαδραματίζονται στην περιοχή, να συζητούνται με κορυφαίους κυβερνητικούς παράγοντες αλλά και εκπροσώπους φορέων που διαδραματίζουν ρόλο στην ανάπτυξη. Πρέπει κάποια στιγμή να σκεφτούμε ότι αυτή η περιοχή, όταν μιλάμε για ανάπτυξη, χρειάζεται συγκεκριμένες δράσεις και μέτρα, τα οποία καλή ώρα σε αυτά τα συνέδρια συζητούνται και στοχευμένα, χωρίς λαϊκισμό και με μετρήσιμα στοιχεία. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
10: Έχετε ζητήματα στην περιοχή σας. Καθημερινά παλεύετε να τα αναδείξετε στην κεντρική εξουσία, στην κεντρική διακυβέρνηση και με την περιφερειακή αρχή. Πώς είναι η συνεργασία?
9: Πολύ καλή, πάρα πολύ καλή. Κοιτάξτε, αλίμονο αν οι θεσμοί δεν συνεργάζονται μεταξύ τους. Και αναφέρομαι στο κεντρικό κράτος, αναφέρομαι στους βουλευτές, αναφέρομαι στην περιφέρεια και βέβαια σε όλους τους δήμους αλλά και τους παραγωγικούς φορείς. Αυτό το πλαίσιο ή το καλώς εννοούμενο λόμπι για την περιοχή μας λείπει. Πρέπει να εμπεδοθεί περαιτέρω η διάθεση αλλά και η συνεργασία, η αυτούσια, ο καθένας στον τομέα του, αλλά να μπορούμε να είμαστε στο ίδιο τραπέζι, να συνεργαζόμαστε, να διαμορφώνουμε τις εξελίξεις και να διεκδικούμε το κεντρικό κράτος, το οποίο δυστυχώς ακόμα παραμένει αθηνοκεντρικό. Άρα, εμείς ως επαρχία δεν έχουμε την πολυτέλεια να μοιράζουμε δυνάμεις. Πρέπει να ενώνουμε δυνάμεις για να μπορέσουμε να έχουμε καλά αποτελέσματα.
10: Σε τρία bullets, οι τρεις προκλήσεις, τα τρία στοιχήματα για τον Δήμο της Αχαΐας.
9: Ανάπτυξη, αλλά με βάση ποιοτικά χαρακτηριστικά. Ξεκινάω από την άρδευση από το φράγμα ποινιού, διαχρονικό, αλλά πιο αναγκαίο από ποτέ έργο. Εάν δεν υπάρξει αυτό, τα επόμενα χρόνια θα ρημάξει ο κάμπος. Δεν θα έχουμε πώς να ποτίσουμε τις καλλιέργειες. Δεύτερον, σύνδεση οπωσδήποτε με το τρένο, με τη Μητροπολιτική Πάτρα αλλά και την υπόλοιπη Πελοπόννησο και το αεροδρόμιο βέβαια του Αράξου και την Καλογριά. Σύνδεση με καλό δρόμο με τη βιομηχανική περιοχή, αξιοποίηση τουριστικά των περίφημων παραλιών μας, στις οποίες είμαστε έτοιμοι να τις απολαύσουμε το επόμενο διάστημα. Εάν συμβούν αυτά, θα τονωθεί η οικονομία, θα δοθεί μία όθηση στην τοπική κοινωνία να παραμείνει στην περιοχή το νέο παιδί, να δραστηριοποιηθεί και άρα να έχουμε στην ουσία αντιμετώπιση και του δημογραφικού που πλήττει όχι μόνο τη δική μας περιοχή, όλη την Ελλάδα. Αυτές δεν είναι μακριά να γίνουν ως πράξεις, πολιτική βούληση λείπει και συνεργασία, όπως το είπα πριν από λίγο.
10: Δεν νοείται ένας σύγχρονος δήμος, μια πόλη που έχει αεροδρόμιο κοντά της, να μην έχει σύνδεση με το τρένο στο αεροδρόμιο ή με μια βιομηχανική περιοχή που είναι πίσω.
9: Όπου έχουμε πάει σε όλη τη γη, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην συνδέεται η Μητροπολιτική πόλη, η Πάτρα δηλαδή, με το αεροδρόμιο, το περιφερειακό του Αράξου δηλαδή. Εδώ λοιπόν αυτό είναι ένα τεράστιο έλλειμμα, πρέπει άμεσα να προβλεφθεί και να υλοποιηθεί, όπως και η διασύνδεση με τον νέο δρόμο, το αθλητόδρομο Πατρών Πύργου, το αεροδρόμιο του Αλάξου. Το Αράξου πρέπει να διασυνδεθεί με μια σύνδεση η οποία θα είναι αξιοπρεπής.
10: Κύριε Αλεξόπουλο, να σας αποδεσμεύσω γιατί πρέπει να πάτε στο session. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι δίκαια τα αιτήματά σας και εμείς θα είμαστε δίπλα σας στην
9: πρόθεσή
10: τους.
9: Να, καλά. Να πάνε όλα καλά. Ευχαριστώ.
11: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

0: Λοιπόν, ήταν ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, ο Γρηγόρης Αλεξόπουλος, ο οποίος σήμερα ξεκίνησε τον κύκλο των συνεντεύξεων στον μαραθώνιο του Regional Growth Conference. Ένα πρόγραμμα σήμερα που είναι πολύ γεμάτο. Αυτή την ώρα στο αμφιθέατρο του Regional Growth Conference γίνεται συζήτηση για το Blue Growth, τη θάλασσα και οικονομία, το επόμενο κύμα ανάπτυξης. Είναι εδώ η Διονυσία Θεοδώρα Βιερινοπούλου, βουλεύτρια Ηλίας της Νέας Δημοκρατίας, ειδική απεσταλμένη του Πρωθυπουργού για τους Ωκεανούς και πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής και άλλοι εκλεκτοί καλεσμένοι. Και στην αίθουσα Αχάια ξεκινάει η συζήτηση για την κυκλική οικονομία και τη διαχείριση των απορριμμάτων. Μανώλης Γραφάκος, ακούσαμε τον Γρηγόρη Αλεξόπουλο και έπεται συνέχεια. Πολλοίς κόσμος και σήμερα εδώ θα παρελάσει πάρα πολλές ενδιαφέρουσες συνεδρίες. Ξεχωρίζουν, έτσι να σας πω γρήγορα, κάποιες παρουσίες με βάση το πρόγραμμα που έχω μπροστά μου. Βλέπω είναι ο Δημήτρης Παπαστεργίου στις 6:40, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, θα είναι με την Μαρία Νικόλτσιου στο πάνελ, θα συζητήσουν. Θα είναι εδώ ο Βασίλης Χιαδήμας, ο Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων, σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τις κρατικές ενισχύσεις. Αλλά και οι συζητήσεις θα φτάσουν μέχρι τον αθλητισμό. Θα δούμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης, εδώ τον Βαγγέλη Λιόλιο. Θα δούμε τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον Δημήτρη Κουρέτα, που έχει πατρινή καταγωγή. Και πάρα πολλοί κόσμος και ο Μιχάλης Κατρίνης, ο βουλευτής Ηλίας του ΠΑΣΟΚ, θα είναι εδώ. Μας περιμένει μια άκρως ενδιαφέρουσα ημέρα. Πάμε να συνδεθούμε με το αμφιθέατρο, εκεί όπου έχει ξεκινήσει η συζήτηση για την γαλάζια ανάπτυξη, θάλασσα και οικονομία. Ακούμε την Διονυσία Βιερινοπούλου.
1: Είναι πολυδιάστατος το τι κάνετε και έχει και έναν έντονα γεωοικονομικό ρόλο.
2: Ναι, καλημέρα σας. Είναι χαρά μου να είμαι μαζί σας. Νομίζω ότι η κυρία Βιερινοπούλου κάλυψε πάρα πολλά. Οπότε εγώ απλώς θα ήθελα να προσθέσω την προσωπική μου εμπειρία. Το 2020, όταν γύρισα στην Ελλάδα, επέστρεψα μετά από μια 15ετή επαγγελματική πορεία στη Νορβηγία. Μια χώρα που πολύ ισχυρή οικονομικά, η οποία ανέπτυξε την οικονομία της κυρίως με βάση τους υδρογονάνθρακες. Και θυμάμαι το 2018 την πρωθυπουργό τότε, την Έρνα Σόλμπεργκ, να ανακοινώνει ότι το μέλλον της Νορβηγίας είναι η θάλασσα. Είναι το υπεράκτιο περιβάλλον. Και καθώς παρακολουθούσα τι ανέφερε το μήκος των ακτογραμμών τους, γιατί έχουν τα φιόρδ, νησάκια μικρά στα φιόρδ, ανέφερε την αλιεία, ανέφερε τις ιχθυοκαλλιέργειες, ανέφερε την ναυτιλία που μας ανταγωνίζονται μερικές φορές, συνήθως είμαστε μπροστά, και ανέφερε, δηλαδή, όπως την άκουγα, λέω, μα όλα αυτά τα έχουμε και εμείς στην Ελλάδα. Έλειπα τότε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι επιστρέφοντας και βλέποντας όλα αυτά τα οποία γίνονται σε αυτή την κατεύθυνση, θεωρώ ότι πράγματι είναι κάτι πολύ ευχάριστο, είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία έχει περιορισμένη χερσαία έκταση, είμαστε ορεινοί, όπως και οι Νορβηγοί, οπότε αν θέλουμε να αναπτυχθούμε, πρέπει να πάμε στο υπεράκτιο περιβάλλον. Και αυτό που κρατάω από τους Νορβηγούς, γιατί πραγματικά λειτουργούν πολλές φορές ως παράδειγμα λόγω της κοινωνικής τους συνείδησης και των ευαισθησιών που έχουν, είναι ότι αυτό που είπαν, ότι εάν βγεις στο θαλάσσιο περιβάλλον, εάν το θαλάσσιο περιβάλλον αντιληφθείς τις προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης που σου δώσει, θα αρχίσεις να το μελετάς, να το κατανοείς και μέσα από τη μελέτη και την κατανόησή του μπορείς να το προστατεύσεις. Γιατί όταν όλοι μας καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι, είτε μιλάμε για κλιματική αλλαγή, για περιβάλλον, για ό,τι κάνουμε στη ζωή μας, πολλές φορές δεν το συνειδητοποιούμε. Οπότε από τη δική μου τη θέση, και μπορούμε να επανέλθουμε στα αυτά που θίξατε, είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί οι ενέργειες που κάνουμε είναι για να αναπτύξουμε έναν offshore sector, αυτό που λέμε έναν υπεράκτιο τομέα, με έργα ενεργειακά, με έργα μηχανικών λύσεων, τα οποία ως maritime nation θα πρέπει να γίνουμε και offshore nation. Συνεπώς είμαι πολύ χαρούμενος και ειλικρινά πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να αποτελέσει από εδώ και στο εξής ένας από τους βασικούς πυλώνες των πολιτικών επιλογών που θα κάνουμε.
1: Εξαιρετικά. Ευχαριστώ. Κύριε Χατζηγάκη, Ίδρυμα Χατζηγάκη, τώρα όμως μιλάει και για γαλάζια οικονομία και πάλι στα πολύ δυναμικά με τους Ocean Stewards.
3: Σωστά. Αρχικά να ευχαριστήσω για την πρόσκληση και συγχαρητήρια για τη διοργάνωση. Με γορδιότητα αυτό το συνέδριο. Εκπροσωπώντας την ιδιωτική πρωτοβουλία και τον τομέα της φιλανθρωπίας, το Ίδρυμα Χατζηγάκη εδώ και 17 χρόνια διαγράφει μία πορεία σε δύο βασικούς πυλώνες, το κομμάτι του πολιτισμού και το κομμάτι της κοινωνικής προσφοράς. Τα τελευταία χρόνια, αφουγκραζόμενοι την αδύρυτη ανάγκη και ταξιδεύοντας σε πάρα πολλά σημεία, ακριτικά κυρίως παράκτια, αλλά και της υπηρετικής Ελλάδος για περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και γεφυρώνοντας λίγο το χάσμα για τον περιβαλλοντικό αλφαβητισμό στη νέα γενιά, ξεκινήσαμε πρωτοβουλίες οι οποίες εστιάζουν στο κομμάτι της κλιματικής ανθεκτικότητας, με το κομμάτι της bottom-up, αν θέλετε, προσέγγισης, ξεκινώντας από τις τοπικές κοινωνίες. Έχουμε ταξιδέψει στο Νότιο Αιγαίο, σε ακριτικά νησιά, από το Καστελόριζο μέχρι και τον Εύρο, καλύπτοντας μία ευρία γκάμα θεματικών. Αυτό μας οδηγεί στο σήμερα, όπου ξεκινάμε ως κοινοφελές ίδρυμα, δίνοντας πολύ μεγάλη έμφαση στις συμμαχίες, γιατί έτσι μπορούμε να έχουμε ταχύτητα και μετρήσιμα αποτελέσματα. Συμπορευόμενοι φυσικά με τις κυβερνητικές αποφάσεις και το Παγκόσμιο Χάρτη για τους ωκεανούς και τους στόχους 30-30, μία πρωτοβουλία τετραετή, η οποία ονομάζεται Ocean Stewards, είναι οι προστάτες του ωκεανού και πρακτικά μιλάμε για την μετεξέλιξη των δρόντων της νέας γενιάς σε πρεσβευτές ουσιαστικά κοινωνικής και περιβαλλοντικής αλλαγής από απλοί παρατηρητές, αν θέλετε. Πράγματι, εντοπίζονται πολύ έντονα προβλήματα σε ό,τι αφορά τη θαλάσσια ρύπανση, εντοπίζονται όμως και έντονα προβλήματα σε ό,τι αφορά την πραγματική βαθιά περιβαλλοντική γνώση και αντίληψη των ζητημάτων και σε τοπικό επίπεδο και κυρίως σε ό,τι αφορά τη νέα γενιά και στη συνέχεια τη δράση για την επίλυση μέρος του προβλήματος. Εμείς λοιπόν σε 4 στρατηγικούς πυλώνες και για αυτούς θα μιλήσουμε λίγο αργότερα μέσα από το Ocean Stewards που είναι η παιδεία, το περιβάλλον, η τεχνολογία και η κοινωνία μέσα από μια κοινότητα, την καρδιά της φοιτητικής κοινότητας του Αμερικανικού Κολεγίου, μέσα από συμπράξεις με κορυφαίους ακαδημαϊκούς φορείς όπως είναι το ΕΛΚΕΘΕ, το ΙΕΝΑΕ, το Ινστιτούτο Ενάλειας Αρχαιολογικής Έρευνας. Ξεκινάμε μία σειρά δράσεων η οποία κτείνεται σε όλη την Αττική με καθαρισμούς παράκτιους και βυθού, με δράσεις εκπαίδευσης οι οποίες ξεκινούν στο κάμπους και περνούν στο πεδίο, με τις αιγίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και του Υπουργείου Παιδείας εκτείνεται η δράση μας και σε σχολεία της δημόσιας εκπαίδευσης και ευελπιστούμε μέσα από αυτή τη τετραετία να έχουμε την ευκαιρία να σμιλεύσουμε, όπως λέμε εμείς, μία νέα γενιά πραγματικών δρόντων για τα σοβαρά προβλήματα που θα αντιμετωπίσουμε και πολλά σημεία στο χάρτη αντιμετωπίζουν ήδη.
1: Ευχαριστώ. Εξαιρετικά. Θα έχουμε χρόνο μετά και στην διαδικασία των ερωτήσεων να πούμε περισσότερα πράγματα. Κύριε Κυρολιμάτο, η ενασχόλησή σας είναι η θάλασσα. Η θάλασσα και ο τουρισμός. Αλλά έχετε μία μοναδική οπτική γωνία για τη θάλασσα και την προστασία της και το τι θα χρειαζόταν να γίνει, το οποίο θα το συζητήσουμε μετά.
4: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, τιμή μου. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ. Γενικά, να σας πω δύο πράγματα. Εμείς κινούμαστε σε δύο πυλώνες. Ο ένας είναι ενημερωτικός, δηλαδή έχουμε media τα οποία προσπαθούν να προωθήσουν το χώρο της θαλάσσης αναψυχής και το χώρο του θαλάσσιου τουρισμού σε Ελλάδα και εξωτερικό, κυρίως στο εξωτερικό, και ο άλλος πυλώνας άμεσα συνδεδεμένος είναι δύο μεγάλες πλατφόρμες. Η μία είναι το Olympic Youth Show, είναι μια μεγάλη έκθεση που αφορά το σκάφος αναψυχής, τη μεσαία και μεγάλη κατηγορία με ό,τι αυτό συνεπάγεται, δηλαδή είναι μια τετραήμερη εκδήλωση, η οποία στην πραγματικότητα η διάρκεια είναι όλο το χρόνο, γιατί συμμετέχουμε σε φόρουμ σε όλη την Ευρώπη, σε ομιλίες με στόχο την προώθηση, όσο και να ακούγεται εύκολο, την προώθηση του θαλάσσιου τουρισμού στην Ελλάδα. Το λέω γιατί κάνουμε μια σε συνεργασία βέβαια με πολλούς και διαφορετικούς φορείς, τόσο ιδιωτικούς όσο και θεσμικούς, και οφείλω να πω ότι τελευταία χρόνια με τους θεσμικούς φορείς έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. Γεγονός είναι ότι υπάρχει μια πολύ καλύτερη αντιμετώπιση σε σχέση με το παρελθόν, και είναι πολύ σημαντικό εδώ, και θα αναφερθώ λίγο στην πορεία για το θέμα της κοινής γνώμης και τι εστί σκάφος αναψυχής, επειδή έχει περάσει πολλές και διαφορετικές περιπέτειες όλο αυτό το industry. Προσπαθούμε λοιπόν να προωθήσουμε, να μεταφέρουμε ότι είναι ένας κλάδος ο οποίος συνεισφέρει πολλά στο χώρο της οικονομίας. Φαινομενικά μπορεί να αφορά το σκάφος, αλλά τροφοδοτεί τόσες πολλές και διαφορετικές οικονομίες. Να πω ότι ο χώρος θαλάσσιου τουρισμού εκτιλήσεται στη χώρα, αλλά το 99,5% των πελατών του ποιοτικού εισερχόμενου τουρισμού είναι ξένοι. Αυτό έχει πολλές και διαφορετικές θετικές αλυσιδωτές αντιδράσεις. Για το λόγο ότι κάποιος που έρχεται εδώ, και το εδώ δεν είναι απλά εδώ, έρχεται στην πιο κατάλληλα διαμορφωμένη χώρα του πλανήτη για το θαλάσσιο τουρισμό, όσο και να σας φαίνεται περίεργο, αλλά αυτή είναι η Ελλάδα, και θα μ' άρεσε πάρα πολύ, χαίρομαι πολύ, το είπε και ο αγαπητός κύριος Στεφάτος, θα ήθελα πολύ να ακούσω θεσμικά ότι το μέλλον είναι η θάλασσα. Στην πραγματικότητα αυτό είναι. Πριν κάποιους αιώνες, όταν αυτό υπήρχε μέσα μας, η ελληνική ναυτιλία είναι αυτή που είναι σήμερα. Ναι, έχουμε το 1 στα 4 βαπόρια είναι ελληνικό, με ό,τι αυτό σημαίνει. Τα ναυπηγεία, οικονομία, βιομηχανίες, βιοτεχνίες κτλ. Οπότε εμείς τα τελευταία χρόνια προσπαθούμε έντονα, γιατί δεν είναι εύκολο. Η περιφέρεια, μια και είμαστε στην περιφέρεια την οποία την πιστεύω πολύ, είναι αρκετά συνδεμένη με την ενδοχώρα και με το κομμάτι το αγροτικό. Προσπαθούμε να κοιτάξει λίγο στη θάλασσα, το ένα ενώνει το άλλο, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε

0: μέλλον αυτού του κλάδου.
1: Όντως, το μέλλον μας θα έπρεπε να είναι η θάλασσα, είναι ίσως η θάλασσα. Πάντως, ιστορικά έχει καθορίσει το παρελθόν μας, καθορίζει και το παρόν μας και το βλέπουμε πολλαπλά και σίγουρα και το μέλλον μας. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν ένα γύρο ερωτήσεων τώρα και θα χρειαστεί να βάλω και τα γυαλιά μου.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Λοιπόν, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή από τις πρώτες συνεδρίες του Regional Growth Conference. Είμαστε στο στούντιο του Πελοπόννησος FM, εδώ στο συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Και από δήμαρχο σε δήμαρχο, είχαμε νωρίτερα το δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας, τον Γρηγόρη Αλεξόπουλο. Τώρα θα πάμε λίγο πιο μακριά, μάλλον το πιο μακριά ήρθε σε εμάς. Μαζί μας και είναι χαρά μας και τιμή μας, έχουμε τον δήμαρχο από την Αργυρούπολη, Ελληνικό Αργυρούπολη, τον Γιάννη τον Κωνσταντάτο. Θα τον ευχαριστήσουμε που είναι μαζί μας. Κύριε Κωνσταντάτο, τα είχαμε πει ραδιοφωνικά πριν έρθετε στο συνέδριο, τώρα είστε εδώ να μας τα πείτε και κάτι δια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαρά μου, όπως είχα πει και στο τέλος της εκπομπής, είχαμε κάνει μια πολύ ωραία συζήτηση. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει δραστηριότητα ενημέρωσης και δημιουργίας στην περιφέρειά μας και είσαστε νομίζω πολύ δυναμικοί. Σας παρακολουθούμε και από την Αθήνα, ανεξάρτητα αν και έχουμε τα δικά μας. Συγχαρητήρια για την καλή δουλειά που κάνετε.
3: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το συνέδριό μας, να ξέρετε, είναι για 14η συνεχόμενη χρονιά.
4: Το γνωρίζω, είναι εντυπωσιακό.
3: Κόντρα σε πανδημίες, κόντρα στην οικονομική κρίση. Είμαστε εδώ παρόντες και προσπαθούμε και θέλουμε να σας ακούσουμε για την περιφερειακή ανάπτυξη. Πώς ένας Δήμος σήμερα είναι σύγχρονος και αξιοποιεί τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Είστε παράδειγμα, νομίζω, για να προχωρήσει μπροστά.
4: Κοιτάξτε να δείτε, δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις, ούτε μαγικά ραβδιά, ούτε ανακάλυψαμε όλο τον τροχό ξαφνικά και την περίτιδα. Πρέπει σε αυτές τις εποχές που ζούμε, εγώ με 12 χρόνια δήμαρχος, να αντιληφθούμε ότι ούτε αγκυλώσεις ιδεολογικές μπορεί να έχουμε, ούτε ιδεολειψίες. Τα λέω όλα αυτά για να συνθέσω ένα παζ που λέει ότι πρέπει να αξιοποιείς κάθε δυνατότητα που υπάρχει προς όφελο της τοπικής κοινωνίας. Άρα, αναζητούμε κάθε φορά τη λύση στο πρόβλημα και όχι το πρόβλημα στη λύση. Συνεπώς, λες, τι έχω ανάγκη, αυτό. Κάνω τη μελέτη και ψάχνω. Εγώ προσωπικά στα 12 χρόνια που είμαι δήμαρχος, από το ξεκίνημα δεν είχα λεφτά να φτιάξω τις παιδικές χαρές. Μάλιστα, ήμασταν και δήμος προς αποφυγή τότε, παράδειγμα αρνητικό, γιατί είχε σκοτωθεί, αν θυμάστε, το παιδί στο Λούνα Πάρκ.
3: Ναι, ναι.
4: Και είχε αλλάξει τότε η νομοθεσία πάλι και όλοι λέγανε να μην γίνουμε σαν το Ελληνικό Αργυρούπολη. Ήμουν λοιπόν σε πολύ δύσκολη θέση. Λεφτά δεν υπήρχαν, περιφέρεια δεν έδινε. Άρα, πού να βρεις χρήματα, έστειλα σε επιχειρήσεις μια επιστολή, υιοθετήστε μια παιδική χαρά, χαρίς τα ασφάλεια στα παιδιά μας, να δω λέω ποιοι θα βοηθήσουν. Και ως διαμαγείας. Και τράπεζες και νοσοκομεία και άλλοι ιδιώτες ανταποκρίθηκαν και έτσι φτιάξαμε τις πρώτες πιστοποιημένες παιδικές χαρές στην Ελλάδα, όχι στο Δήμο μου. Σε χρόνο ρεκόρ που μέχρι και σήμερα ανανεώνονται και τις χαίρονται τα παιδιά μας. Έκτοτε, δεν σταμάσαμε λεπτό από όποιον έχει επιχείρηση, από όποιον είναι ιδιώτης στην περιοχή μας, να ζητάμε να προσφέρει στην τοπική κοινωνία ό,τι μπορεί και ανάλογα το μεγέθους του. Δεν σας πω για το έργο του Ελληνικού που έχουμε πάρει αντισταθμιστικά, το έργο. Τον ΑΜΕΑ που είναι 15 εκατομμύρια ή το κλειστό γήπεδο μπάσκετ, όποιος μπορεί να προσφέρει, αξιοποιείται. Απ' την άλλη, δεν υπάρχει χρηματοδοτικό εργαλείο σε επίπεδο ΕΣΠΑ, Πράσινο Ταμείο, Ταμείο Ανάκαμψης, Αντώνης Τρίτσης, Φιλόδημος, ό,τι άνοιξε που ήμασταν πρώτοι που καταθέσαμε μελέτη. Εδώ να πούμε την ευθύνη που έχουμε οι δήμαρχοι. Πέρα από την καταγγελία, τη μιζέρια, την γκρίνια, που και αυτή μπορεί να είναι δικαιολογημένη, πρέπει να βλέπεις τώρα, αδελφέ, τι θα κάνεις και εσύ για τον τόπο σου κάποια στιγμή. Και όχι, τι θα κάνουν οι άλλοι για σένα. Άρα δεν μπορεί να σου λέει το κράτος βγάζουμε μια χρηματοδότηση για ηλεκτροκίνηση και εσύ να μην έχεις μελέτη, που σημαίνει ότι δεν ξέρεις τι θέλεις και να λες μετά φταίνει οι άλλοι που δεν έχω εγώ ηλεκτροκίνηση. Εγώ ήμουν ο πρώτος που πήρε ηλεκτρικά λεωφορεία και τότε αν άνοιξε το πρόγραμμα πήγε κατάσταση σε μελέτη. Μελέτη λοιπόν σημαίνει επιστημονική ομάδα, τεχνοκρατική ομάδα που δουλεύει, καταγράφει και βεβαίως αποτυπώνει κοστολογημένα τι χρειάζεσαι. Αυτό είναι το μυστικό. Αν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ένα.
3: Άρα δεν γίνονται όλα με ντουντούκες έτσι για όχι, να χαριτολογήσουμε. Ναι. Πρέπει να πας να χτυπήσεις το γραφείο το Υπουργικό ή του Γενικού Γραμματέα. Έχω τη μελέτη έτοιμη, έχω την πρόταση. Σας παρακαλώ πολύ, υλοποιήστε.
4: Το έλεγα και στην αντιπολίτευση μου όταν ήταν διοίκηση, η οποία ήταν αυτή τη φιλοσοφία με ένα πανό να διαδηλώνουμε έξω από τα Υπουργεία και φωνές και κακό. Ωραία, καμία αντίρρηση. Όλα είναι αναγκαία και εγώ έχω κάνει διαμαρτυρίες. Αλλά ξέρεις, η μιζέρια είναι εύκολα διαχειρίσιμη. Η δημιουργία είναι το πρόβλημα. Ο καθένας μπορεί να πάρει μια ντουντούκα και ένα πανό και να έρθει απ' έξω εδώ να βγει και να σου φωνάζει ως διαμαρτύρεται. Το πρόβλημα
3: μπορεί
4: είναι.
3: Μπορεί και να έχει και δίκιο.
4: Εγώ δεν μπαίνω στην ουσία. Εγώ δεν κρίνω αν έχει αυτά που λέει είναι σωστά ή λάθος. Αυτό όμως είναι μια μορφή, αγώνα.
3: Ναι.
4: Πες μου τι κάνεις από εκεί πέρα για την πόλη σου με απτά μετρήσιμα αποτελέσματα για να σου πω και τι δήμαρχος είσαι και τι δημοτική αρχή. Εμείς αυτό λέμε. Κοιτάμε ρεαλιστικά τις ανάγκες της πόλης. τη χρηματοδότηση μπορούμε να εξασφαλίσουμε και στο τέλος τέλος στους πολίτες να απευθύνομαστε όλοι.

0: εκεί κρινόμαστε.
1: Σωστά.
0: Απλά και οι πολίτες να μην παρασύρονται από δημαγωγίες και λαϊκισμούς. Παιδιά, εγώ δεν πάω το κάνω. Φταίει το κράτος, η κυβέρνηση, το ΙΕ, το ΝΑΤΟ, ξέρω εγώ, το Ιράν, η Αμερική, το Ισραήλ. Να βλέπουμε τι κάνουμε εμείς. Και αφού εμείς εξαντλούμε τις πιθανότητες, ναι, να βγαίνουμε και εμείς δυναμικά.
1: Τα τρία μεγάλα στοιχήματα σε bullets για τον Δήμο σας το επόμενο διάστημα.
0: Αχ, ναι, κοίτα, το έργο του ελληνικού σίγουρα είναι από μόνο του ένα τεράστιο. Δεν έχει προηγούμενο αυτό το project στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Είναι μια νέα πόλη που χτίζεται μέσα στην πόλη. Οφείλω να πω ότι είναι μια smart city, μια πόλη η οποία έχει τα πάντα, πεζόδρομους, σκέφτεται ότι έχει 50 χιλιόμετρα ποδηλατόδρομους. Το ίδιο το ακίνητο μέσα. Μαζί με την ανάπτυξη της παραλίας, λοιπόν, είναι για μας ένα μεγάλο στοίχημα να ενσωματωθεί ήπια στην παλαιά πόλη, αλλά η παλαιά πόλη να ακολουθήσει τους ρυθμούς ανάπτυξης της νέας. Αυτό είναι τρομερό από μόνο όταν το σκεφτείς. Βεβαίως, το συγκοινωνιακό για μας τους Αθηναίους είναι η πυραμίδα, η κορυφή που μας πνίγει. Δεν έχει επιβαρύνει ακόμα το έργο του ελληνικού. Πολύ φοβάμαι όμως θα γίνει ο κακός χαμός όταν λειτουργήσει και το έργο του ελληνικού, γιατί έχει φροντίσει, εδώ είναι η διαμαρτυρία που λέμε, το κράτος να φτιάξει υποδομές και δρόμους, υπογειοποίηση και όλα τα σχετικά. Αυτό το ένα. Το δεύτερο είναι η καθημερινότητα που είναι σκληρή. Δηλαδή και ο κόσμος έχει απαιτήσεις. Ο πολίτης δεν είναι πελάτης. Δεν έχει πάντα δίκιο. Δεν έχει δίκιο αυτός που πετάει τα σκουπίδια και λέει είναι βρώμικος ο Δήμος. Δεν έχει δίκιο αυτός που κλείνει το πεζοδρόμιο και τη ράμπα και έρχεται με την κλίση στο χέρι. Και σου λέει ρε Δήμαρχε, για 5 λεπτά το άφησα το αμάξι εκεί, τι να κάνω. Αλλά ο αμέα ας περιμένει και μισή ώρα να φύγεις. Ο πολίτης έχει ευθύνες. Και νομίζω η καθημερινότητα, όσες μάχες και να δούμε εμείς, αν δεν έχουμε σύμμαχο την κοινωνία, είναι μια μάχη άνηση. Με βανδαλισμούς, καταστροφές, με όλα αυτά τα φαινόμενα της τελευταίας δεκαετίας που έχουν δυστυχώς αυξηθεί. Το τρίτο στοίχημα, για μένα είναι να ελοπίσω έργα οραματικά και μεγάλα, όπως είναι το Παγκόσμιο Μέγαρο Ποντιακού Ελληνισμού, που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Θα στεγάσει όλο τον Ποντιακό Ελληνισμό.
1: Έχει μέρα τη γενοκτονία.
0: Ακριβώς. Στο ελληνικό θα είναι η καρδιά του Ποντιακού Ελληνισμού. Έχω κάνει πολλά ταξίδια στο εξωτερικό για αυτό το σκοπό. Το αθλητικό μας κέντρο, 20 στρέμματα, το οποίο θα είναι για τα αθλήματα της θάλασσας που λέμε, αλλά ταυτόχρονα θα έχει πάντελ μέσα, τένις, beach volley, θα είναι ένα σύγχρονο αθλητικό κέντρο στην Αμμουδιά πάνω, το νέο δημαρχείο, πολιτιστικό κέντρο που επίσης θέλουμε να διαμορφώσουμε, το γήπεδο, το παγοδρόμιο που το έχουμε ήδη εξαγγείλει.
1: Άρα παραπάνω από τρία bullets.
0: Σας τα βάλα σε κατηγορίες.
1: Σε κουτάκια. Τα τελευταία μπορούμε να τα βάλουμε σε ένα, να τα συνοψίσουμε. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Θα σας ακούσουμε σε λίγο και στο πάνελ με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και να το πω εγώ, λίγο ζηλεύω με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεστε ως δημοτική αρχή τα θέματα της πόλης σας. Αυτό είναι έτσι να.
0: Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι είμαστε χρήσιμοι όταν έχουμε μετρήσαμε αποτελέσματα. Στη θεωρία, όλοι καλοί είμαστε. Το θέμα είναι να είσαι χρήσιμο στην κοινωνία και ο καθένας κρίνεται. Έτσι, να έρθει ο επόμενος να τα κάνει καλύτερα. Εμείς θα παλεύουμε όσο μπορούμε.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε. Να είστε καλά.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Λοιπόν, ήταν ο Δήμαρχος Αργυρούπολης Ελληνικού, ο Γιάννης Κωνσταντάτος, ήρθε στην Πάτρα και μπορώ να πω ότι μας μετέφερε καλές πρακτικές για το πώς μπορεί ένας σύγχρονος Δήμος να διοικείται και να κάνει πράγματα για τους δημότες του. Πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα μας είπε ο Γιάννης ο Κωνσταντάτος. Πάμε πάλι να συνδεθούμε με το αμφιθέατρο του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών και σύντομα θα έχουμε μαζί μας και κάποιον ακόμα καλεσμένο.
3: Γιατί είναι πολύ χαμηλότερο το συνολικό αποτύπωμα άνθρακα από την εγχώρια παραγωγή. Και ταυτόχρονα προχωράμε και σε πρωτοποριακές τεχνολογίες και λύσεις για τη δέσμευση και τη διαχείριση των αερίων του θερμοκηπίου. Συνεπώς, όλα αυτά εξελίσσονται στο θαλάσσιο περιβάλλον. Όπως είπα και νωρίτερα, η χώρα μας είναι πανέμορφη, είναι ορεινή όμως, στο μεγαλύτερο της μέρος. Έχουμε ήδη αναπτύξει ένα σημαντικό μέρος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Φτάνουμε και κοντά στο 60% τις μεσημεριανές ώρες. Τις μεσημεριανές ώρες καλύπτουμε 100% μερικές φορές τις ανάγκες μας σε ενέργεια από τις ανανεώσιμες. Έχει δημιουργήσει όμως μια αντίδραση στις τοπικές κοινωνίες, σου λέει, παιδιά, δεν θέλουμε άλλο. Οπότε είναι φυσική φυγή εμπρός το θαλάσσιο περιβάλλον, όπου πολύ προσεκτικά, με πολύ αυστηρούς κανόνες και προδιαγραφές, σε επιλεγμένες προσεκτικά περιοχές, θέλουμε να δημιουργήσουμε αυτά που λέμε υπερακτιολικά πάρκα. Και μάλιστα πρόσφατα πέρασε επιπλέον νομολογία η οποία μας επιτρέπει να το κάνουμε κεντρικά σε συντονισμό με τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να μειώνουμε, να είμαστε όσο πιο αποτελεσματικοί γίνεται, χωρίς να κάνουμε περιττά πράγματα. Αυτή η βελτιστοποίηση των ενεργειών μας είναι η πεμπτουσία της διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Δεν θέλουμε να κάνουμε οτιδήποτε είναι περιττό, θέλουμε πάντα να σκεφτόμαστε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα και προωθούμε έργα τα οποία πραγματικά αυτή τη στιγμή είναι ό,τι πιο φιλικό, ενεργειακά έργα όσο πιο φιλικά γίνεται στο περιβάλλον. Στην όλη αυτή εξίσωση, η κυρία Βιονινοπούλου ανέφερε το υδρογόνο. Έχουμε και το μεγάλο ερωτηματικό ποιο θα είναι το καύσιμο του μέλλοντος της ναυτιλίας, κάτι που ακουμπάει πάρα πολύ τον Έλληνα και την Ελλάδα. Έχουμε ένα νησιωτικό σύμπλεγμα, το αρχιπέλαγος μας, το οποίο προσφέρεται για αυτού του είδους τις λύσεις και συνεπώς θεωρώ ότι η ευκαιρία είναι τεράστια, προσελκύουμε διαρκώς ενδιαφέρον και μεγάλων ξένων εταιριών και μπορώ να σας πω ότι και πολλές ευρωπαϊκές πρεσβείες είναι σε συνεχή επικοινωνία και δημιουργούνται clusters από εταιρείες, παραδείγματος χάρη Ολλανδικές, Δανέζικες, Βελγικές, Νορβηγικές, που θέλουν να έρθουν και να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα, γιατί βλέπουν αυτές τις προοπτικές. Ο δικός μας ο ρόλος είναι να συνεχίσουμε με την ίδια μεθοδικότητα και αποφασιστικότητα προσιλωμένη σε αυτό που κάνουμε, για να παραδώσουμε αυτόν τον σχεδιασμό. Έχει χαιρετιστεί και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι πρωτοπορούμε τόσο στην πολιτική διαχείριση του διοξιδίου του άνθρακα, όσο και στο σχεδιασμό μας για την ανάπτυξη υπεράκτινων ενολικών πάρκων. Αυτό μας κάνει πολύ περήφανους. Αντιλαμβανόμαστε το βάρος το οποίο φέρνει γιατί δημιουργεί προσδοκίες, αλλά μπορώ να σας πω ότι είμαι αισιόδοξος ότι η Ελλάδα μπορεί και θα το κάνει.
4: Εξαιρετικά. Ιδιωτική πρωτοβουλία. Συνέχεια. Μπορεί ιδιωτική πρωτοβουλία να οδηγήσει σε πραγματικές ουσιαστικές λύσεις που αφορούν τη ζεύξη κλιματικής αλλαγής και βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας πρακτικά, με πραγματικά πρακτικούς όρους, γιατί ένα κομμάτι είναι πολύ θεωρητικό που αφορά στη βιώσιμη ανάπτυξη και είναι ίσως και το μεγαλύτερο πρόβλημα.
5: Πιάνομαι από μερικά από τα πολύ σημαντικά που μας είπε σήμερα η κυρία Βιερινοπούλου και θέλω να τονίσω το εξής. Η ιδιωτική πρωτοβουλία έρχεται να συμπληρώσει την πολιτεία και ιδιαίτερα εμείς ως φορέας ξεκινήσαμε με μια διάθεση συσπήρωσης ενωτικά και διαχρονικά μας ενδιαφέρει να δημιουργούμε οικοσυστήματα, stakeholder management κάνουμε ουσιαστικά, τα οποία εστιάζουν στην προσφορά και εστιάζουν και στο περιβάλλον. Κάθε ένας μέτοχος σε αυτό το οικοσύστημα έρχεται με τη δική του εξειδίκευση και από το δικό του κλάδο. Συνδέουμε λοιπόν την πολιτεία, συνδέουμε τον ακαδημαϊκό κόσμο, συνδέουμε την φοιτητική, εθελοντική, μαθητική κοινότητα, φυσικά τον επιχειρηματικό κόσμο και αυτή η στρατηγική καλύπτει όλο το εύρος των προγραμμάτων μας. Οπότε η ιδιωτική πρωτοβουλία θα έλεγα εδώ ότι κατέχει συμπληρωματικό ρόλο. Ρόλο ο οποίος αυξάνει ενδεχομένως πολλές φορές την ταχύτητα, την ευελιξία, δημιουργεί ευκαιρίες για σύνθεση καλών πρακτικών, οι οποίες είναι εξαγώγημες και μπορούν να κλιμακωθούν με τη βοήθεια της πολιτείας. Και σίγουρα αυτό είναι το momentum και το επίπεδο ευκαιρίας που έχουμε αυτή τη στιγμή ως φορείς οι οποίοι λειτουργούν σαν υβρίδια μεταξύ όλων αυτών των stakeholders για να μπορούμε να έχουμε μετρήσιμα αποτέλεσμα, γιατί οι εξελίξεις πολλές φορές μας καλύπτουν και πρέπει να τρέξουμε διπλά για να τις προλάβουμε και να μπορούμε να θωρακίσουμε όλες τις κοινότητες και αυτές που έχουν έναν υψηλότερο δίκτυο ευαλωτότητας. Μίλησα πριν για κριτικές κοινότητες, μίλησα για το κομμάτι της νέας γενιάς. Εμείς εστιάζουμε πολύ και στο κομμάτι της εκπαίδευσης μικρών παιδιών, μικρών μαθητών από 4 έως 12 ετών. Ένα παιδί στο Αγαθονήσι, ένα παιδί στο Καστελόριζο. Θα πρέπει να μάθει τι σημαίνει πλαστική ρύπανση στη θάλασσα με βιωματικό τρόπο και επίσης θα πρέπει κάπως να αναστρέψουμε και το κομμάτι του brain drain. Οπότε εδώ η ιδιωτική πρωτοβουλία έρχεται με καταγραφή αναγκών πεδίου, με υλοποίηση προγραμμάτων, ξεκινά και συλλέγει τα δεδομένα, αναλύει και δημιουργεί τα παραδείγματα καλών πρακτικών με τα οποία μπορούμε να πορευτούμε.

0: Αυτό έχει να κάνει και με τη βιωσιμότητα, έτσι, τίποτα δεν λειτουργεί αν είναι πυροτέχνημα. Έχει να κάνει με ένα στρατηγικό προσδιορισμό, ο οποίος ξεκινά με μια δέσμευση για όλες τις κοινότητες που εμείς στηρίζουμε. Και πάλι αυτό εξαρτάται από τις στιβαρές συμμαχίες που έχουμε στα οικοσυστήματα που στείνουμε.
1: Μα και The Ocean Stewards ουσιαστικά είναι μια σύμπραξη.
0: Πολύ, πολύ σωστά. Έτσι προέκυψε αυτή η μεγάλη συμμαχία. Είναι η συμμαχία τριών φορέων, του Ιδρύματος Χατζηγάκη, της MEP Environmental, του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδος. Και αυτό συμβαίνει γιατί. Γιατί ο κάθε ένας φέρνει την τεχνογνωσία του, φέρνει, όπως είπαμε, την εξειδίκευσή του και στη συνέχεια όλοι μαζί πορευόμαστε μέσα σε μία τετραετία για ένα κοινό στόχο, ο οποίος είναι η προστασία και η θωράκιση των θαλασσών μας. Ξεκινώντας από τη Μεσόγειο, να πούμε, και έχοντας ένα αντίκτυπο, ένα εκτόπισμα μέχρι και τα νησιά του Ειρηνικού. Καλά ακούσατε. Γιατί όμως. Στο παγκόσμιο χάρτη, τα νησιά του Ειρηνικού αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο επίκεντρο ως κοινότητες που βάλλονται περισσότερο από την κλιματική κρίση. Μάλιστα, έχουμε και την αιγίδα της πρεσβείας της Αυστραλίας και πολύ πολύ καλή σχέση με την πρέσβη, την κυρία Ντάνκαν, η οποία μας μεταφέρει ότι πριν από λίγο καιρό, επισήμως, το κράτος της Αυστραλίας επιβεβαιώνει και αναγνωρίζει τους κατοίκους των νησιών Βανουάτου, Σαμόα, ναι, του Βάλου, ως τους πρώτους κλιματικούς μετανάστες. Οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν πόσιμο νερό, χάνουν έδαφος από τις δικές τους εκτάσεις. Οι οικογένειές τους δεν βλέπουν ένα βιώσιμο μέλλον σε αυτό το κομμάτι του χάρτη ουσιαστικά. Οπότε ερχόμαστε εδώ και πάλι στη Μεσόγειο και ουσιαστικά η εικόνα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στον Ειρηνικό λειτουργεί σαν cautionary tale για τις δικές μας παράκτιες περιοχές και για το πώς εμείς μέσω της γνώσης, μέσω της τεχνολογικής καινοτομίας, μέσω της περιβαλλοντικής δράσης και της κοινωνικής ευαισθητοποίησης μπορούμε να θωρακίσουμε τις κοινότητές μας και να εξάγουμε καλές πρακτικές και στον παγκόσμιο διάλογο.
1: Εξαιρετικά. Μια και επιστρέψαμε λοιπόν στη Μεσόγειο και επιστρέφουμε και στην Ελλάδα. Μιλάμε για βιώσιμη γαλάζια οικονομία, μιλάμε για τουρισμό. Μπορεί το γιώτη να λειτουργήσει ουσιαστικά ως μοχλός ανάπτυξης στην περιφέρεια, που είναι κάτι πολύ σημαντικό, και να δημιουργήσει νέες οικονομικές ευκαιρίες πέρα από τα μεγάλα εστικά κέντρα που γίνονται shows, που είναι οι μεγάλες μαρίνες.
2: Κατεξοχήν, εγώ την πιστεύω πολύ την περιφέρεια και να σας πω ότι ο θαλάσσιος τουρισμός ανήκει στην περιφέρεια, δεν ανήκει στα αστικά κέντρα. Η δραστηριότητα είναι αυτή. Κάποιος έρχεται για να πάει στην εξοχή. Είναι κάτι απλό. Η Αθήνα έχει κορεστεί πολύ, η Αττική έχει κορεστεί πολύ. Θέλουμε να προσπαθήσουμε όλοι μαζί. Αυτό όμως ξεκινάει από το μείον ένα. Δηλαδή από την ενημέρωση και από την κοινή γνώμη. Δεν είναι κάτι πολύπλοκο και δύσκολο. Φτάνει να δούμε παραδείγματα στην Ευρώπη. Έχουμε τρομερή ανάπτυξη. Έχουν γίνει brand names πόλεις και μικρά χωριά χωρίς να έχουν τις προδιαγραφές που έχει η χώρα ανά 30 χιλιόμετρα. Δηλαδή η χώρα θα μπορούσε να φιλοξενεί χωρίς να επιβαρύνουμε το θέμα των υποδομών, μιλώντας για βιωσιμότητα, και να ανοίξω μια παρένθεση. Εγώ προσωπικά δεν είμαι υπέρ της κατασκευής
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
4: Εγώ δεν έχω ακούσει. Λοιπόν, κάνουμε μια μικρή διακοπή από τις συνεδρίες που είναι σε εξέλιξη και στο αμφιθέατρο του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών και στην αίθουσα Αχάια. Μαζί μας ο Διευθυντής Σύνταξης της Εφημερίδας Πελοπόννησος, Σωτήρης Παπανδρέου. Γεμάτο τριήμερο, φορτωμένο δημοσιογραφικά, αλλά χαρά και εργασία και παραγωγή ειδήσεων. Έχει καταγράψει και ο Σωτήρης Παπανδρέου από χθες πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Τι κρατάμε, Σωτήρη, από αυτή την πρώτη μέρα του συνεδρίου μας?
5: Ναι, ξεκινήσαμε χθες. Επικεντρώθηκε περισσότερο, φαντάζομαι, προφανώς είναι πολλά τα θέματα που κουβεντιάζουμε, αλλά κάθε μέρα βλέπουμε ότι κάπου πέφτει το βάρος περισσότερο.

0: έτσι, είτε σε επίπεδο προσωπικότητων, είτε σε επίπεδο θεματολογίας. Θες και, και από τις δύο πλευρές, αν το δούμε, είχαμε το ζήτημα της περιφερειακής ανάπτυξης. Κεντρικό ζητούμενο και κεντρικό θέμα συζήτησης και το μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος της Βουλής. Η φράση χαρακτηριστική που ανέφερε ο κ. Κακλαμάνης, ότι πλέον είναι κοινωνική απέτηση η περιφερειακή ανάπτυξη, και αυτό το μήνυμα τι θέλει να μας πει? Ότι δεν είναι όλη η Ελλάδα, δεν είναι η Αθήνα, μόνο η Αθήνα, έτσι, άντε και η Θεσσαλονίκη. Αυτό που λέμε γενικά ανατολικός άξονας. Τέθηκε κεντρικά τέθηκε χθες το ζήτημα αυτό, πως θα βρούμε τέλος πάντων μια αξιόπιστη απάντηση απέναντι στο ζήτημα της ισόρροπης ανάπτυξης, όχι μόνο μεταξύ των περιφερειών, αλλά το θέμα αυτό, αν το δούμε και πιο βαθιά, μπαίνει και ενδοπεριφερειακά. Για παράδειγμα, στη Δυτική Ελλάδα εδώ, έτσι, αν δούμε τα στοιχεία και τα δεδομένα της οικονομίας, θα διαπιστώσουμε ότι η Αχαΐα ως διοικητικό κέντρο, ας το πούμε έτσι, και οικονομικό, συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό ανάπτυξης σε επίπεδο περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Μικρότερες είναι, εμφανίζονται οι δυνατότητες της Ηλίας, αλλά είναι μια περιοχή που έχει, ξέρουμε πολύ καλά, ότι έχει σημαντικές δυναμικές και στο κομμάτι της αγροτικής παραγωγής και στο κομμάτι του τουρισμού, και ακόμα πιο μικρές βλέπουμε ότι υπάρχουν οι δυνατότητες υπάρχουν για την Αιτωλοκανανία, η οποία εξίσου και εκεί ο αγροκτηνοτροφικός τομέας έχει σημαντικές προοπτικές, αλλά και εκεί υπάρχει το τεράστιο δυναμικό του νερού, τα μεγαλύτερα αποθέματα ύδατος που υπάρχουν στη χώρα γλυκού νερού είναι στην Αιτωλοκανανία, έτσι, όσοι δεν το γνωρίζουν. Αυτό έτσι σαν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Τα άλλα μεγάλα ζητήματα που τέθηκαν και από τον Άκη το Σκέρτσο, τον υφυπουργό επικρατείας, υπουργό επικρατείας, και τον κύριο Κοντογεώργη, τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, επικεντρώθηκαν εκεί. Και
1: πάμε για τοπικό σχέδιο ανάπτυξης τον Ιούνιο.
0: Ναι, είναι ένα όχι μόνο εμείς, όλη η Ελλάδα, όλες οι περιφέρειες. Το δικό μας αναμένεται να παρουσιαστεί Ιούνιο, από ό,τι είπε ο κύριος Κοντογεώργης.
1: Αρχικά από το Αγρίνιο και
0: μετά. Ναι, θα γίνει η παρουσία του, όχι μόνο η παρουσία του, θα ακολουθήσει και μια διαβούλευση, από ό,τι μας ανέφερε ο κύριος Κοντογεώργης. Θα είναι μια ζωντανή διαδικασία, από ό,τι καταλάβουμε. Γιατί, και αυτό γιατί η κυβέρνηση ετοιμάζει ένα στρατηγικό σχέδιο αναπεριφέρεια και ανανομό, εν ώψη των νέων οικονομικών διεκδικήσεων στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, πόσα χρήματα θα διεκδικήσει η χώρα, και αυτά θα διεκδικηθούν με βάση τις τοπικές περιφερειακές ανάγκες και απαιτήσεις. Γι' αυτό λέμε ότι θα είναι μια διαρκής διαπραγμάτευση σε αυτό το κεντρικό ζητούμενο.
1: Και τον κύριο είπε και για τον οδοντοτό, συγγνώμη που σε διακόπτω.
0: Ναι, μεταξύ σας, στη συζήτηση που είχατε εδώ, όχι μέσα, δεν αναφέρω και μέσα, στη συνέντευξη που σου έδωσε εδώ, πες. Ναι.
1: Προσπαθεί και ο ίδιος
0: να
1: το τρέξει όσο
0: γίνεται. Προφανώς υπάρχει ένα θέμα. Ναι, γιατί πολλοί κόσμοι δεν το γνωρίζει. Ο κύριος Κοντογιώρης κατάγεται από τα Καλάβρινα, ναι, ναι, και έχει ένα λόγο παραπάνω, θα μπορούσαμε να το θέσουμε έτσι, να ενδιαφέρεται ειδικά για το ζήτημα αυτό. Είναι σε εκκρεμότητα ακόμα το θέμα και περιμένουμε να δούμε πώς θα απαντήσει το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών. Τώρα, σήμερα τα θέματα που μπαίνουν στο τραπέζι.
1: Έχουμε Παπαστεργίου σήμερα.
0: Ναι.
1: Ναι,
0: γιατί ένας από τους άξονες της συζήτησης που θα γίνει σήμερα, των θεμάτων που θα ανοιχτούν στις εκδηλώσεις, είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι, τεχνολογίες, νέες τεχνολογίες, τεχνητή νοημοσύνη. Οι εξελίξεις αυτές θα δούμε ότι όχι απλά βρίσκονται ήδη εδώ, τις ζούμε ήδη, είτε ο καθένας στην προσωπική του ζωή είτε στην εργασία του διαπιστώνει πόσο έχει διεισδύσει, πόσο έχει εισχωρήσει η τεχνητή νοημοσύνη σε πλήθος διαδικασιών, και θα το δούμε αυτό πάρα πολύ σύντομα να εξαπλώνεται σε κάθε είδους έκφραση της δραστηριότητας της ανθρώπινης. Άλλο θέμα, η ενέργεια σήμερα. Ήδη ξεκινήσαμε με το θαλάσσιο περιβάλλον και τις δυνατότητες που υπάρχουν τις ενεργειακές.
1: Είναι σε εξέλιξη το session.
0: Έχουμε 2-3 session και με τους υδρογονάνθρακες. Να πούμε ότι σήμερα θα έχουμε και μια ενημέρωση από τους κεντρικούς πρωταγωνιστές των ερευνών για τους υδρογονάνθρακες στο Βόρειο Ιόνιο, το Block 2 το λεγόμενο. Εκεί περιμένουμε αρχές του επόμενου έτους την πρώτη ερευνητική γεώτρηση. Και περιμένουμε να ενημερωθούμε από τους εκπροσώπους των εταιριών που βρίσκονται εδώ σήμερα για το πώς θα εξελιχθεί αυτή η διαδικασία, αλλά και τι περιμένουμε αμέσως μετά, γιατί δεν είναι μόνο στο Ιόνιο, στο Βόρειο Ιόνιο, υπάρχουν και αλλού παραχωρήσεις που περιμένουμε να δούμε. Θυμίζω, Δυτική Κρήτη, ακόμα και Νοτιοδυτική Πελοπόννησος, εκεί που υπάρχουν όλες οι παραχωρήσεις για την αναζήτηση φυσικού αερίου.
1: Και ο Κώστας Κατσαφάδος θα είναι εδώ.
0: Ναι, εντάξει, υπάρχουν και πολλές
1: κλιματικής κρίσης,
0: για την κλιματική κρίση. Πάρα πολλές συνεδρίες σε σχέση με την έρευνα και την καινοτομία,
1: ναι,
0: για το Πανεπιστήμιο, και πιστεύω ότι θα έχουμε μία ακόμα πολύ ενδιαφέρουσα ημέρα στο RGC 2026.
1: Θα είναι και ο υπεύθυνος γραφείου τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Έχει πολλά πράγματα να μας πει. Θα είναι και ο Γενικός Γραμματέας που είναι πατρινός διαχείρισης τομεακών προγραμμάτων, ο Βασίλης Σιαδή μας εδώ. Και αυτό θα είναι πολύ ενδιαφέρον το πάνελ. Γενικά έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Και έχουμε και ένα fireside.
0: Και ξέχασα να
1: ανάμεσα σε δύο ηλίους.
0: Ναι.
1: Τον Αντρέα τον Νικολακόπουλο και τον Μιχάλη τον Κατρίνη.
0: Συγγνώμη γιατί μου διέφυγε.
1: Ναι.
0: Δεν τώρα από το βλέπω για τις θεματολογίες. Έχουμε αρκετές συνεδρίες σήμερα για την αγροτική ανάπτυξη και τη νέα ΚΑΠ.
1: Υπάρχουν, ναι.
0: Τη νέα χρηματοδοτική ευκαιρία
1: πολιτική,
0: και
1: ναι,
0: πολιτική σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εκεί θα υποθούν, φαντάζομαι, σημαντικά πράγματα, γιατί και από ό,τι βλέπουμε και ο αγροτικός τομέας βρίσκεται σε διαδικασία αναδιάταξης.
1: Εγώ πρέπει να πω ότι και η σημερινή έκδοση, όπως κάθε μέρα, και η σημερινή έκδοση της Εφημερίδας Πελοπόννησης είναι γεμάτη πλούσιο ρεπορτάζ από το RGC. Όλοι οι συνάδελφοι, ο καθένας στον τομέα του, έχει καταγράψει συζητήσεις, ομιλίες, προτάσεις, ιδέες. Προμηθευτείτε την Εφημερίδα Πελοπόννησης, έχει πλούσιο ρεπορτάζ. Όπως επίσης έχουμε και συνέχεια στο ρεπορτάζ που αποκαλύψαμε και έκανε πανελλήνια αίσθηση με,
0: ναι,
1: την επίθεση που δέχτηκε,
0: ναι, η μιλάει για το αστυνομικό τώρα.
1: Στην πολιτική.
0: Έκανε αίσθηση το ρεπορτάζ, πανελλαδικά όπως το είπες. Γιατί πέρα από την αγριότητα της επίθεσης που δέχτηκε αυτή η γυναίκα μόνη της, μες στην ερημιά, από το πουθενά, αν δούμε τη φωτογραφία, θα την έχουμε και αύριο στην εφημερίδα μας, έγραψες Κοτρώνα. Λέω τώρα, μου στείλεσαι ένα μήνυμα για Κοτρώνα. Λέω, υπερβάλλει λίγο ο Κώστας. Αλλά μόλις είδα σήμερα τη φωτογραφία.
1: Μιλάμε για βράχο, όχι για
0: Κοτρώνα. Ήταν βράχο, όχι Κοτρώνα. Ήταν βράχο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ήταν ένα κανονικό βράχο. Τώρα φαντάζεσαι να σου πέσει αυτό.
1: Τώρα γελάμε, δεν πρέπει
0: δεν
1: να γελάμε.
0: Ναι, ναι. Αυτό ήταν, ξέρεις, ήταν η ενέργεια για να ευνηδιάσουν τη γυναίκα και να την κάνουν υπέστη σοκ. Βγήκε από το αυτοκίνητο και έπειτα από αυτό την
1: έγινε. Πήγε να του κυνηγήσει, έπεσε σε ένα χαντάκι και σοκαριστεί η γυναίκα. Και πάλι καλά που αντέδρασε και έτσι.
0: Θα δούμε. Το ζήτημα είναι να ανοίξει και η συζήτηση,
1: ναι, ρε παιδί,
0: γύρω από την ασφάλεια. Έτσι. Ειδικά σε αυτούς τους χώρους όπου υπάρχουν και αυτοί οι καταβλισμοί, οι οποίοι, όπως για να το πούμε, λειτουργούν και με ανεξέλεγκτο τρόπο.
1: Σωτήρη, εγώ θα σου πω και το έλεγα και
0: αν και να θυμίσω, θυμίσω εδώ ότι στις αρχές, πριν από μερικούς μήνες, είχε εξαγγείλει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ένα πρόγραμμα συνεχούς επιτήρησης αυτών των εστιών.
1: Το είχαμε γράψει.
0: Ο καταβλισμός του Ριγάνου Καμπού ήταν ένας από τα σημεία αυτά πανελλαδικά όπου υπήρχε,
1: σωστά,
0: ειδική ομάδα που έκανε την επιτήρηση, θα λέγαμε, κατά κάποιο τρόπο.
1: Σωστά.
0: Τι είναι σήμερα όλα αυτά?
1: Ναι, λίγο ατόνισε.
0: Ατόνισε.
1: Πρέπει να σου πω την προσωπική μου εμπειρία, την έλεγα και το συζητάγαμε με τον Απόστολο τον Αναστασόπουλο λίγο νωρίτερα. Περνούσα με το μηχανάκι μου από τη συγκεκριμένη οδό, Ηρακλέους,
0: ναι,
1: έξω από το τένις κλαμπ της Νίκης,
0: ναι,
1: εκεί στην Αγγλικάδα. Δέχτηκα από μικρά παιδιά,
0: ναι,
1: πετροπόλεμο. Μία από αυτές τις πέτρες να με είχε πετύχει ενώ οδηγούσα.
0: Αυτά, βέβαια, όλα αυτά εμείς
1: βλέπουμε
0: το αποτέλεσμα. Έτσι, ναι, αυτό είναι το αποτέλεσμα. Ναι. Γιατί πέρα από αυτό θα πρέπει να ανοίξει κάποια συζήτηση της ενσωμάτωσης αυτών των κομματιών
1: το
0: του
1: πιο βασικό είναι,
0: έτσι.
1: Το πιο βασικό είναι.
0: Πρέπει να βρεθεί, όπως για να το κάνουμε, πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος. Δεν είμαστε ειδικοί, αλλά οι ειδικοί θα πρέπει να παρέμβουν εδώ, να δούμε πώς θα γίνει, τέλος πάντων, με αυτή την κοινωνική ομάδα, να δεν λέμε για όλα τα άτομα που διαμένουν.
1: Προσαρμοστούν και η κοινωνία.
0: Αλλά σίγουρα παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια ανησυχητικά, έτσι, περιστατικά, όχι απλά παρεμβατικότητας, εγκληματικότητας.
1: Σωστά.
0: Έτσι.
1: Σωτήρη.
0: Γιατί πρέπει να διαχωρίζουμε λίγο τις λέξεις. Άλλο πράγμα η παραβατικότητα, άλλο η εγκληματικότητα. Έχουμε περάσει πλέον σε άλλο επίπεδο. Αυτό που το δεύτερο.
1: Λοιπόν,
0: θα πρέπει να προσεχθεί.
1: Να σε αποδεσμεύσουμε. Να συνεχίσεις και εσύ.
0: Καλή συνέχεια και εσύ εδώ.
1: Και αύριο τα, στο αυριανό φύλλο τη εφημερίδα.
0: Ναι, θα έχουμε πάλι αρκετό υλικό πάλι. Αρκετό υλικό
1: όπω σήμερα υπάρχει. Ευχαριστούμε, Σωτήρη.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

0: Λοιπόν, από τον Σωτήρη Παπανδρέου, το Διευθυντή Σύνταξης της Εφημερίδας Πελοπόννησος, πάμε στον επικεφαλής της δημοσιογραφικής ομάδας του pelop.gr, της ιστοσελίδα μας, τον Απόστολο Αναστασόπουλο. Και σήμερα εδώ για ρεπορτάζ και για συντονισμό session.
1: Έχουμε όλα.
0: Γεμάτο τρίμερο.
1: Γεμάτο τρίμερο. Βγαίνουν ειδήσεις και τώρα το πρωί παρακολουθούσα σχετικά με τα απόβλητα και με τα λύματα στην συνεδρία που είναι ο κύριος Γραφάκος, ο Γενικός Γραμματέας. Ακούστηκαν σημαντικές ειδήσεις, όπως για παράδειγμα μία από αυτές είναι ότι ένα πρόβλημα που το αντιμετωπίζουμε για εμείς εδώ πέρα στην Πάτρα, γι' αυτό λόγο πιάνω εγώ αυτό και το λέω, σχετικά με τα λύματα, με τη διαχείριση των λυμάτων. Στην Πάτρα, για παράδειγμα, έχουμε τον βιολογικό καθαρισμό που εξυπηρετεί την πόλη και μεγάλες συνοικίες των παλιών δήμων. Και ένα από τα, έχουν γίνει τα δίκτυα και ολοκληρώνονται σε κάποιες άλλες περιοχές, όπως τον Άγιο Βασίλη, το Ρίο, τον Καστελόκαμπο, την περιοχή της Πλάζα και έξω αγιά, όπου σε αυτές τις περιοχές ολοκληρώνονται τα δίκτυα και πλέον ο κόσμος μπορεί ήδη να συνδέεται σε ορισμένες και σε άλλες, θα συνδεθεί το επόμενο διάστημα. Και βασική εκκρεμότητα είναι οι οικισμοί κάτω των 2.000 κατοίκων, όπου μέχρι σήμερα οι Δήμοι δεν είχαν κάποια επιβάρυνση ευρωπαϊκή, γιατί εφόσον δεν συμμορφώνεσαι και δεν έχεις αποχετευτικά δίκτυα, είσαι με τον παλιό τον τρόπο των βόθρων για την διαχείριση των λυμάτων. Πλέον, ακόμα και οι οικισμοί κάτω των 2.000 κατοίκων, όπου ήταν το όριο μειώνεται στους 1.000 κατοίκους ανά οικισμό και πρέπει και αυτοί μπαίνουν στο καθεστώς της υποχρεωτικότητας, γιατί σε περίπτωση που δεν συμμορφωθεί ο κάθε Δήμος, αυτό δεν ισχύει μόνο για την Πάτρα, ισχύει για όλη την Ελλάδα, τότε υπάρχει ευρωπαϊκό πρόστιμο, το οποίο το πληρώνει η χώρα μας. Ποιες είναι τέτοιες περιοχές στην Πάτρα, στον Δήμο Πατρέων? Είναι ο Ψαθόπυργος, είναι η Ροδινή, είναι τα Καμίνια, κοινότητες που είναι κάτω από τους 2.000 κατοίκους. Στα Ορεινά, πάνω σε Λά, Αργυρά, Πετίτσα και από την άλλη μεριά της Πάτρας, Σούλη κτλ. Τέτοιοι οικισμοί λοιπόν θα πρέπει μέχρι το 2035 να μπουν.
0: Είναι πολύ ο χρόνος.
1: Να κατασκευαστούν. Είναι πολύ ο χρόνος. Κοίταξε να δεις. Αν υποθέσουμε ότι για να φτιαχτεί μια μελέτη, γιατί εκεί πέρα είτε θα συνδεθούν με τον κεντρικό βιολογικό καθαρισμό, που δεν το γνωρίζω αν υπάρχει δυνατότητα να απορροφήσει τα λύματα όλου του Δήμου Πατρέων, ή θα γίνουν μικροί τοπικοί βιολογικοί καθαρισμοί, όπου συνηθίζεται σε δήμους ειδικά που έχουν μεγάλες εκτάσεις, απομακρυσμένες εκτάσεις. Οπότε, μια περιοχή δηλαδή είναι μακριά από την άλλη, όπου μάλλον αυτή η λίστα θα προκριθεί. Άλλωστε, αυτός είναι και ο σχεδιασμός του Δήμου Πατρέων και έχει επισημανθεί και σε πρόσφατα δημοτικά συμβούλια ότι ξεκινούν, είτε έχουν ξεκινήσει είτε ξεκινούν το επόμενο διάστημα, οι μελέτες για αυτά τα τοπικά δίκτυα λιμάτων και επεξεργασία λιμάτων. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι το 2035, για να μην έχουμε προβλήματα προστίμων από την Ευρώπη, θα πρέπει να έχουμε αξιοποιήσει πόρους, γιατί αυτά τα έργα θα χρηματοδοτηθούν σε μεγάλο βαθμό από το ΕΣΠΑ, όπως είπε ο κ. Γραφάκος, θα πρέπει να έχουμε εκτελέσει αυτά τα έργα που πρακτικά ανακουφίζουν τον κόσμο. Θα σου το πω τώρα σαν έχοντας μεγαλώσει στον Άγιο Βασίλη, όπου δεν είχαμε δίκτυο αποχέτευσης, ναι, και το κάθε σπίτι είχε τη δική του μονάδα, τον δικό του.
0: Ερχόταν μια φορά στο τόσο ο θρατζής,
1: ναι, έτσι ακριβώς, να το πούμε λαϊκά. Ακριβώς, χρειαζόταν να έρθει το βιτίο, ένα κόστος μεγάλο, το οποίο μέσα στον χρόνο, ανάλογα και με το είδος του βόθρου που είχες, χρειαζόταν πιο συχνά είτε πιο αραιά.
0: Ο μέγεθος, ναι.
1: Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ακόμα και για τον οικογενειακό προϋπολογισμό, το να έχουμε αποχέτευση είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί προφανώς τα τέλη που πληρώνουμε τώρα, ας πούμε, που μένω στο κέντρο της Πάτρας για την αποχέτευση, δεν συγκρίνονται σε καμία περίπτωση με το κόστος που ήταν για να έρθει το βιτίο στο σπίτι να αδειάσει στο πατρικό μου. Μακρινό, μακάρι να γίνει πράξη, γιατί πολλές φορές στην Ελλάδα ακούμε, για παράδειγμα, για να σου δώσω να καταλάβεις, επειδή και αυτό το είπε ο κ. Γραφάκος, στην παλαιότερη οδηγία που είχε δοθεί, το 2005 μας δίνονταν 15 χρόνια, δηλαδή μέχρι το 2020, για να έχουμε τελειώσει και να μην έχουμε
0: πρόβλημα. Ήταν επαρκέστατο χρόνο.
1: Ήταν 15
0: και δεν έγινε τίποτα.
1: Φίλε, ήταν 15 χρόνια. Ναι. Δεν έγινε τίποτα. Ας πούμε, είναι, ας πούμε, στην Πάτρα, να πάρουμε το παράδειγμα
0: της Πάτρας. Πολύ αργά, εγώ που έγινε.
1: Ακόμα τώρα τελειώνουν. Ναι. Δηλαδή και με 6 χρόνια καθυστέρηση. Τώρα τελειώνουν.
0: Άρα ούτε τα 9 χρόνια είναι πολύ χρόνο. Από ό,τι βλέπω.
1: Ναι, δεν θα έλεγα ότι είναι πολύ χρόνο. Είναι σε μια. Σε έναν φορέα αυτοδιοίκηση.
0: Αν λειτουργήσουν όλα σωστά.
1: Λειτουργούν όλα σωστά, είναι αρκετό
0: χρόνο.
1: Και για να γίνουν μελέτες και για να, γίνουν, να βγουν οι προσκλήσεις από την Ευρώπη και μετά από την Ελλάδα για τη χρηματοδότηση. Να μπουν τα έργα, να βγουν οι ανάδοχοι, να ξεκινήσουν τα έργα, να τελειώσουν και να γίνουν και οι συνδέσεις του κόσμου. Γιατί αυτό είναι το βασικό. Μπορεί τώρα, ας πούμε, στην Πάτρα, στο Ρίο, στον Καστελόκαμπο να έχουν ολοκληρωθεί τα δίκτυα αποχέτευσης, αλλά ο περισσότερος κόσμος δεν έχει συνδεθεί. Γιατί και αυτό έχει ένα κόστος. Υπάρχει ένα τέλος να συνδεθείς και υπάρχουν και κάποιες εργασίες που πρέπει να γίνουν ώστε η υποδομή του σπιτιού να συνδεθεί με την δημόσια υποδομή της αποχέτευσης. Τέλος πάντων, είναι μία από τις αρκετές ειδήσεις που έχουν βγει το τελευταίο τριήμερο. Αυτή είναι η πιο φρέσκια που ακούστηκε πριν από λίγο στο πάνελ που συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ελλημάτων, ο κ. Γραφάκο.
0: Θα τον έχουμε σε λίγο και εδώ στο στούντιο του Πελοπόννησου.
1: Αργότερα, κατά τη διάρκεια του μεσημεριού, έχουμε σημαντικές συνεδρίες που έχουν να κάνουν με την τεχνητή νοημοσύνη,
0: ναι,
1: σε μια σειρά από τομείς της ζωής μας, της οικονομικής ζωής μας. Πλέον έχει μπει κανονικά στην καθημερινότητά μας η τεχνητή νοημοσύνη. Ειδικότερα οι πιο νέοι τη χρησιμοποιούν είτε σε προσωπικό επίπεδο για να λύσουν και να οργανώσουν καθημερινές τους ανάγκες, είτε στη δουλειά τους. Και εμείς χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη, μας ταξινομεί, ας πούμε, μπορεί να μας ταξινομήσει διάφορες σκέψεις που έχουμε. Και να...
0: Ναι, για να καταλάβει ο κόσμος, δεν μας γράφει κείμενα η τεχνητή νοημοσύνη, παραμένουμε δημοσιογράφοι, απλά βοηθάει πολύ αυτό που είπε ο Απόστολος, στην ταξινόμηση της δουλειάς μας. Λίγο. Το να κωδικοποιηθούν κάποια πράγματα.
1: Σε έναν προσωπικό βοηθό για να μπορείς,
0: ναι,
1: να λύσεις.
0: Ένα γραμματέα.
1: Πολλά πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι εργαλεία τα οποία δυστυχώς ακόμα δεν ξέρουμε και δεν έχουμε εκπαιδευτεί πώς να τα χρησιμοποιούμε. Και αυτός θα είναι ο μεγάλος στόχος για το αμέσως επόμενο διάστημα να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Και διάφορες τέτοιες πτυχές της τεχνικής νοημοσύνης θα έχουμε τη δυνατότητα να τις ακούσουμε να αναλύονται από ειδικούς. Σήμερα το μεσημέρι, όπου σε 4 πάνελ θα αναλυθούν αυτά τα θέματα.
0: Πολύ ωραία. Απόστολε, καλή δουλειά και σε σένα.
1: Καλή δουλειά, Κώστα.
0: Καλά ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Συντονίζεις κάποιο session σήμερα?
1: Σήμερα όχι, αύριο. Σχετικά με τα επιμελητήρια και πάλι την τεχνητή νοημοσύνη, κατά πόσο μπορούν να βοηθήσει τους φορείς να προσφέρουν περισσότερες υπηρεσίες στα μέλη τους.
0: Υπέροχα.
1: Είναι και αυτό ένα από τα θέματα που αφορά την οικονομική ζωή του τόπου.
0: Σούπερ. Απόστολα Αναστασόπουλο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

0: Λοιπόν, από τον Απόστολο Αναστασόπουλο, πάμε γρήγορα πάλι. Ακούμε τη Διονυσία Βιερινοπούλου στο αμφιθέατρο του Συνεδριακού Κέντρου.
1: Και στο βιώσιμο τουρισμό. Επίσης, είμαστε πάρα πολύ μπροστά σε θέματα γεωπαρατήρησης και δορυφορικών τεχνολογιών. Μην ξεχνάμε ότι και στο θέμα της ξηράς, η Ελλάδα φιλοξενεί ένα από τα 7 εργοστάσια τεχνητής νοημοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Φάρος και το υπερυπολογιστή Δέδαλο. Και ταυτόχρονα είμαστε από τις πρώτες χώρες παγκόσμια που στείλαμε μικροδορυφόρους στο διάστημα. Αυτό έρχεται να δέσει με μία σειρά ψηφιακών και δορυφορικών τεχνολογιών που είναι και για τη θάλασσα. Και μόλις πριν από 2 εβδομάδες, η χώρα μας έγινε η 4η χώρα παγκόσμια που στηρίζει τον Παγκόσμιο Οργανισμό Ψηφιακής Οκεανογραφίας, τον Mercator, ο οποίος οργανισμός με τη βοήθεια και της χώρας μας θα συνθέσει ψηφιακά δεδομένα, θα δημιουργήσει το ψηφιακό ανάλογο των ωκεανών, το Digital Twin Ocean, και το οποίο θα παρέχει πολύ σημαντικές λεπτομέρειες, σημαντικά δεδομένα ανάλυσης και νέων projects για την Ελλάδα και για όλη την... για όλη τη διαχείριση των ωκεανών. Παράλληλα, η χώρα μας με τα πανεπιστήμια, έτσι όπως βρισκόμαστε σήμερα, δείχνει πολύ σημαντική τεχνολογία στην αντιμετώπιση των προβλημάτων. Έχω εδώ, βλέπω ένα αγαπητό φίλο στο ακροατήριο, τον κύριο Καπόπουλο, ο οποίος ειδικεύεται στην αντιμετώπιση της διάβρωσης των ακτών. Η Ελλάδα είναι πρωτοπόρα στην αντιμετώπιση διάβρωσης των ακτών σε παγκόσμιο επίπεδο. Εμείς μαζί με 2-3 χώρες ακόμα σε όλο τον κόσμο έχουμε δώσει τα φώτα μας για την βιώσιμη διαχείριση αυτού του θέματος. Κλείνοντας όμως, γιατί βλέπω ότι ο χρόνος τελειώνει, θέλω να σας πω το εξής, ότι ό,τι τεχνολογία και να έχουμε, όσα χρήματα και να έχουμε, όση πολιτική βούληση που πια υπάρχει 100% και να έχουμε, εάν όλοι μαζί δεν δουλέψουμε σε αυτό, δεν θα καταφέρουμε να προστατεύσουμε τις θάλασσές μας, γιατί είναι ένα ζήτημα πολύπλοκο και επηρεάζεται η θάλασσα ως ευαίσθητο οικοσύστημα από όλους μας, από τον καθένα μας, από τη συμπεριφορά του καθενός που αγγίζει άμεσα ή έμεσα το θαλάσσιο περιβάλλον. Έτσι λοιπόν, η περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι πολύ σημαντική. Πρέπει να γνωρίσουμε τι σημαίνουν οι θάλασσες. Πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι οι θάλασσες, ό,τι εξορίξεις και να κάνετε, αν έχουμε μια υγιή θάλασσα, θα απορροφήσουν εκείνο το διοξίδιο του άνθρακα, γιατί ο ωκεανός απορροφά το 30% του διοξιδίου του άνθρακος, απορροφά το 90% της υπερβάλλουσας θερμότητας του πλανήτη, έχει το 97% του νερού που πίνουμε και κυρίως μας δίνει το 50% του οξυγόνου που αναπνέουμε. Κυρίες και κύριοι, κάθε φορά που αναπνέετε, την πρώτη σας αναπνοή την παίρνετε από τα δάση και τη βιοποικιλότητα της ξηράς. Τη δεύτερη όμως αναπνοή την παίρνετε επειδή έχετε υγιή θάλασσα δίπλα σας. Μην ξεχνάτε, η θάλασσα αφορά σε όλους μας και όλοι έχουμε την υποχρέωση να προστατεύσουμε τις θάλασσές μας.
2: Επειδή είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση, θα μπορούσαμε να συζητάμε για ώρες, αλλά δεν έχουμε τόση ώρα. Θα προσπεράσω λίγο, θα το πάω λίγο πιο γρήγορα. Θα ήθελα ένα σύντομο επίλογο από τους 4 σας για να κλείσουμε μια πολύ πολύ σύντομη τοποθέτηση βιωματική που αφορά στο πάνελ μας. Θα ξεκινήσω από την κυρία Βιερινοπούλου. Έκλεισε πάρα πολύ ωραία, αλλά αν ήταν μια τοποθέτηση ατάκα, ένα μήνυμα, ποιο θα ήταν αυτό?
1: Βιωματική τοποθέτηση. Εγώ βρίσκω την ηρεμία μου και είμαι ευτυχισμένη μόνο όταν βλέπω τη θάλασσα. Κάθε φορά που πηγαίνω στην περιοχή μου, στη Ζαχάρο, και βλέπω την παραλία, εκεί είναι που είμαι ο αυτός μου. Οι Έλληνες είμαστε ευτυχισμένοι στη θάλασσα, γι' αυτό και να τη διατηρήσουμε.
2: Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σταφάτο.
3: Νομίζω ότι αυτό που θα τόνιζα είναι τα συναισθήματα επιστρέφοντας στην πατρίδα μου μετά από 15 χρόνια και νιώθοντας υπερήφανος ότι μπορούμε και κάνουμε πράγματα πολύ σημαντικά για το μέλλον και να πιστέψουμε στους εαυτούς μας, να τα τολμήσουμε και να τα κάνουμε με καθαρή τη συνείδησή μας.
2: Εξαιρετικά. Κύριε Χατζηγάκη, βιωματικά, μέσα από το Ίδρυμα Χατζηγάκη και τους Ocean Stewards.
4: Εγώ θέλω να πω ότι η μισή μου καρδιά βρίσκεται σε κάθε σημείο που ταξιδεύουμε, σε κάθε παράκτια κοινότητα και με κάθε παιδί που έχουμε συναντήσει, έχουμε μιλήσει και έχουμε μεταλαμπαδεύσει ερεθίσματα και γνώσεις. Αυτό έχει ένα πολύ μεγάλο αποτύπωμα, πρώτα προσωπικά και στη συνέχεια στις ομάδες μας και στην ίδια την κοινότητα. Και θέλω να πω ότι είμαι ευγνώμων προς όλο το κοινό σήμερα, γιατί όλοι εσείς γίνεστε κοινωνοί νέων μηνυμάτων. πραγμάτων από αυτή τη συζήτηση. Κρατώ το κομμάτι της εισπύρωσης και κρατώ το κομμάτι της βιώσιμης κίνησης, η οποία ξεκινάει από όλους και από οικοσυστήματα προσφοράς.
2: Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γερολιμάτο.
5: Έχω να σας πω, είμαι αρκετά αισιόδοξος. Έχουμε κάνει αρκετά βήματα, αλλά επιμένω στο θέμα της εκπαίδευσης, της ενημέρωσης, της βιωματικής εκπαίδευσης, και όσο ο Έλληνας κοιτάζει περισσότερο, γιατί τώρα δεν τη βλέπει τη θάλασσα, κακά τα ψέματα, όσο περισσότερο δει προς τη θάλασσα, τόσο τα πράγματα θα πάνε καλύτερα, τόσο μεγαλύτερη ανάπτυξη θα υπάρχει στο κομμάτι της οικονομίας, της ευημερίας. Και εμένα το μέλημά μου και το όνειρό μου και το όραμά μου είναι το ελληνικό yacht show να μεγαλώσει, ώστε να έρχονται οι ξένοι να βλέπουν τα σκάφη στην Ελλάδα και όχι οι Έλληνες να πηγαίνουν στα σαλόνια του εξωτερικού.
2: Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το κοινό. Ήταν μια αρκετά, ελπίζω, ενδιαφέρουσα συζήτηση, τους δύο οργανωτές, και θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά και την κυρία Έλενα Κυπαρίση για την πρωτοβουλία της, θα μας καλέσει και να είμαστε και knowledge partners. Ευχαριστώ λοιπόν το Regional Growth, το κοινό και την κυρία Κυπαρίση για την σημερινή συζήτηση. Ευχαριστώ την κυρία Αυγερινόπουλου, τον κύριο Στεφά, την κυρία Χατζιάκη και τον κύριο Γερολιμάτο. Εξαιρετικές τοποθετήσεις. Ελπίζω να έχουμε τη χαρά να τα ξαναπούμε σύντομα. Ευχαριστούμε.
6: 103,9 Πελοπόννησος FM. Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς. Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
0: Λοιπόν, κάνουμε μια διακοπή από τα session του 14ου Regional Growth Conference. Είμαστε πάντα στο συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Είμαστε στο στούντιο του Πελοπόννησος FM, στο συγκεκριμένο χώρο. Μαζί μας, γιατί μόλις ολοκληρώθηκε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνεδρία, είναι ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, ο κύριος Μανώλης Γραφάκος. Μας τιμά για μία ακόμα χρονιά με την παρουσία του στο RGC και κομίζει και ειδήσεις. Είχατε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση μέσα, κύριε Γραφάκο. Καλώς ήρθατε.
7: Καταρχήν, με τιμάτε εσείς με την πρόσκληση κάθε χρόνο. Άρα, εμάς είναι υποχρέωσή μας να πηγαίνουμε, ειδικά στην περιφέρεια της χώρας, να εξηγούμε τι κάνουμε, όπως σήμερα. Οι ειδήσεις που αφορούν τη Δυτική Ελλάδα είναι ότι μέσα στον Ιούνιο θα έχουμε και την πιστοποίηση του ΦΟΤΣΑ της Δυτικής Ελλάδος. Έχει γίνει μια πολύ ωραία προσπάθεια το τελευταίο χρόνο. Λύνονται προβλήματα και κρεμότητες στην κυριολεξία δεκαετιών. Και θα έχει η Δυτική Ελλάδα έναν ΦΟΤΣΑ, ο οποίος θα είναι ισχυρός. Θα λειτουργεί τις 4 μεγάλες εγκαταστάσεις και τις μικρότερες μονάδες επεξεργασίας βιοαποβλήτων, όπως την Αιγιάλια, και θα υλοποιήσει και θα έχει την ευθύνη της υλοποίησης του περιφερειακού σχεδιασμού. Τώρα, το δεύτερο σημαντικό για την περιοχή της Δυτικής Ελλάδος είναι ότι σε συνεργασία με τον Περιφερειάρχη, τον φίλο τον Νεκτάριο τον Φαρμάκη, θα υπάρξει σχετική πρόσκληση, ώστε 2 οικισμοί που πρέπει να αναβαθμίσουν τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λιμάτων, οι οποίες πρέπει να παράγουν καθαρό προϊόν, καθαρό νερό, αυτή της Δυτικής Αχαΐας και αυτή της Ζαχάρος, θα μπορέσουν οι Δήμοι που είναι έτοιμοι, νόριμοι, να καταθέσουν τα τεχνικά δελτία, να εγκριθεί η χρηματοδότηση, να δημοπρατηθεί φέτος το έργο. Κατά την άποψή μου, μπορεί να έχουμε και συμβασιοποίηση φέτος, αν όλα αυτά πάνε γρήγορα. Αλλά σε κάθε περίπτωση πλέον δρομολογούνται και αυτές οι δύο πολύ σημαντικές υποδομές που θα αναβαθμίσουν το περιβάλλον των δύο συγκεκριμένων περιοχών.
0: Είμαστε μια περιοχή που όλα αυτά, ξέρετε, είναι ζητήματα που αναγκαστικά φέρουν και τη συνεργασία μεταξύ Δήμων, να εξυπηρετεί ο ένας τον άλλον όλα αυτά τα χρόνια, συνέργειες, και επειδή πληθυσμιακά πολλοί κόσμος έχει ταλαιπωρηθεί τα προηγούμενα χρόνια, χρειάζεται έτσι αυτή την ενημέρωση για να δει και το χρονοδιάγραμμα κιόλας.
7: Χρειάζεται. Και το άλλο θετικό που βγήκε σήμερα είναι ότι ακούσαμε και από τον κύριο Αλεξόπουλο αλλά και από τον ανάδοχο του έργου ότι προχωράει κανονικά η μονάδα της Πάτρας. Να μας έχει καλά ο Θεός, να μπορούμε του χρόνου να επισκεφτούμε και να από ό,τι φαίνεται του χρόνου θα τελειώνει η μονάδα αυτή. Ναι, θα είναι, είμαστε προς το τέλος.
0: Με λίγο τρέξιμο του χρόνου να είμαστε καλά.
7: Με πολύ τρέξιμο.
0: Ένα σχόλιο για το συνέδριό μας, θα ήθελα με αυτό να κλείσουμε. Για να σας...
7: Κοιτάξτε, το συνέδριό σας είναι ένα ενδιαφέρον συνέδριο, ένα ποιοτικό συνέδριο. Το βασικό, το οποίο διαπιστώνω πλέον τα 4-5 τελευταία χρόνια που έρχονται, ότι κάθε χρόνο είναι και καλύτερο. Υπάρχει ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον, υψηλού επίπεδου μιλητές, και αυτά τα συνέδρια δίνουν τη δυνατότητα να κάνουμε έτσι γενικά για τη χώρα, αλλά ειδικά για την περιοχή, μια ανασκόπηση τι έγινε στη χρονιά και τι στόχους βάζουμε την επόμενη χρονιά. Άρα λοιπόν, για να κωδικοποιήσω, την επόμενη χρονιά που θα είμαστε εδώ πέρα, βάζουμε ένα στόχο να είναι συμβασιοποιημένα τα έργα στη Ζαχάρο, όπως είπα, και στην Δυτική Αχαΐα, να βαίνει προς ολοκλήρωση η μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων στην Πάτρα, να έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση για την αναβάθμιση της Ηλίας και να προχωρούν και οι μονάδες στο Αγρίνιο και στην ΑΠΟ.
0: Τελευταία ερώτηση, θα κάνω μια ερώτηση από ακροατή για να χρησιμοποιήσω μια δημοσιογραφική αδεία. Ποιος δήμαρχος από τη Δυτική Ελλάδα είναι ο πιο εντός εισαγωγικών ενοχλητικός, κύριε Γραφάκο, που χτυπάει το τηλέφωνο συνέχεια?
7: Κοιτάξτε, όλοι οι δήμαρχοι της Δυτικής Ελλάδος διεκδικούν το καλύτερο για τις περιοχές τους. Και δεν σας κρύβω ότι με όλους έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις. Είναι άνθρωποι που την υδρώνουν τη φανέλα. Είναι άνθρωποι που πραγματικά νοιάζονται να αφήσουν στην κοινωνία τους μια καλύτερη κατάσταση από αυτή που πήραν. Και νομίζω σε όλες τις περιπτώσεις, μην καμία εξαιρουμένης, έχουμε θετικά αποτελέσματα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που και φέτος ήσασταν μαζί.
7: Να είστε καλά, να είστε καλά.
8: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

0: Λοιπόν, ήταν ο Μανώλης Γραφάκος. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας και τη Διονυσία Βιερινοπούλου, γιατί βλέπω ότι ολοκληρώθηκε το session στο οποίο πήρε μέρος, οπότε θα προσπαθήσουμε να την εντοπίσουμε για να την έχουμε μαζί μας εδώ στο στούντιο του Πελοπόννησο FM. Σε λίγο θα την έχουμε μαζί μας.
1: Χρειάζεται να ανανεωθεί με καλώδια νέας τεχνολογίας, με αξιόπιστες διασυνδέσεις, τόσο για την Κέρκυρα, τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και τη Λευκάδα. Και όλα αυτά ξεκινούν και τελειώνουν στη Δυτική Ελλάδα.
2: Με χρονικό ορίζοντα, αυτό θέλω να ρωτήσω.
1: Ναι, θα σας πω. Όλο το πακέτο των έργων μας έχει διαφορετική χρονική ορίμανση. Το σύνολο όμως των έργων θα ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη της τρέχουσας δεκαετίας ή στις αρχές, πολύ κοντά στις αρχές της επόμενης, δηλαδή στο 30 με 33. Mm-hmm. Πάντως, ο πολίτης θα βλέπει έργα τα οποία να παραδίδονται συνέχεια. Ήδη δηλαδή παραδώσαμε την πρώτη υπογειοποίηση στην Πάτρα, οριμάζουμε το κομμάτι με το κέντρο υπερυψηλής τάσης σε συνεργασία και με τις τοπικές κοινωνίες για μια βέλτιστη χωροθέτηση, οριμάζουμε τις μελέτες για τον κάθετο άξονα, οπότε κάθε χρόνο κάτι θα έχουμε να δίνουμε στη Δυτική Ελλάδα, δεν είναι απλά μακέτα.
2: Μπράβο. Και τι σημαίνει αυτό τώρα στην πράξη για την πραγματική οικονομία της περιοχής, αλλά και για τα επενδύσεις, περαιτέρω επενδύσεις, παράλληλες επενδύσεις.
1: Σαφέστατα. Όπως σας είπα και στην αρχή, η ύπαρξη ενός αξιόπιστου ηλεκτρικού χώρου αποτελεί προαπαιτούμενο για οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα. Είτε αυτό πρόκειται για κάποιον καταναλωτή, μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση, είτε αυτό πρόκειται για κάποιον παραγωγό, είτε αυτό πρόκειται για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, όπως σας είπαμε, τον εξηλεκτρισμό της χώρας, τον εξελιτισμό των μεταφορών, πιο πράσινη ανάπτυξη, είναι προαπαιτούμενο. Σε πιο πρακτικά κομμάτια όμως έχουμε και μια μεγάλη εξοικονόμηση από τις διασυνδέσεις των νησιών, γιατί ουσιαστικά ένας ρόλος που θα ήθελα να πω του ΑΔΜΙΕ είναι αυτό που λέμε η ενεργειακή δημοκρατία, το να μεταφέρουμε το πράσινο μείγμα που η Ελλάδα προσπαθεί να πετύχει σε όλη την επικράτεια. Να κλείσουμε ρυπογόνες μονάδες, να μειώσουμε το διοξείδιο του άνθρακα και στο τέλος της μέρας να ελαφρύνουμε το λογαριασμό του κάθε καταναλωτή από την κοστοβόρα λειτουργία των, γεννητριών ντίζελ που είναι στα νησιά. Άρα τα νησιά να τροφοδοτούνται πλέον από το πράσινο φθηνό μείγμα που έχει και η πυρωτική χώρα.
2: Πάρα πολύ σημαντικό, γιατί και το κόστος επίσης ενδιαφέρει αρκετά τους πολίτες παράλληλα με τις επενδύσεις. Τώρα όλο αυτό τι σημαίνει για στην πράξη ευστάθεια δικτύου, ανθεκτικότητα δικτύου και πώς εξυπηρετούνται και το ρόλο μάλλον των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε αυτήν την προσπάθεια, κύριε Χατζημπάνο.
1: Χαίρομαι που με ρωτάτε. Βιώνουμε τα τελευταία χρόνια, το βλέπουμε και όλοι, το είπανε και στο προηγούμενο πάνελ, μια τρομερή αλλαγή στο ενεργειακό μείγμα της χώρας. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας και αυτό έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το σύστημα μεταφοράς. Ενώ το παραδοσιακό σύστημα μεταφοράς ενέργειας ουσιαστικά είχε δύο κύριες πηγές, που ήταν η Μεγαλόπολη και η Πτολεμαΐδα, ναι, και κάποια βασικά κέντρα, στα οποία ουσιαστικά ήταν η κατανάλωση, κυρίως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και σε μικρότερο βαθμό οι πρωτεύουσες των νομών, πλέον μεταβαίνουμε σε ένα καθεστώς όπου η παραγωγή είναι διασπαρμένη. Υπάρχουν άπειρα αιωλικά φωτοβολταϊκά πάρκα σε διαφορετικά σημεία της χώρας, ενώ ταυτόχρονα προσπαθούμε να πετύχουμε την περιφερειακή ανάπτυξη. Άρα, επίσης, ο εξηλεκτρισμός της χώρας, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, οι φορτιστές αυξάνουν την κατανάλωση με τρόπο στοχαστικό, δηλαδή με τρόπο που δεν μπορεί εύκολα να προβλεφθεί από κάποιο μοντέλο. Αυτό σημαίνει ότι για να πετύχουμε την αξιοπιστία ενός συστήματος που στο παρελθόν ήταν απλά, OK, έχω δύο σημεία τα οποία τα ενώνω, ναι, βάζω τρεις γραμμές που ξέρω περίπου πόσο είναι, πρέπει να έχεις μελετήσει προσεκτικά και να έχεις προετοιμαστεί για άπειρα δεδομένα, για άπειρες, να λύσεις άπειρα σενάρια στο πώς μπορεί να κινηθεί η ενέργεια και να τρέξεις πολλά μοντέλα που σε κάθε ένα από αυτά η ευστάθεια να είναι αδιαπραγμάτευτη. Γιατί ας μην ξεχνάμε, ωραίες είναι οι διασυνδέσεις και όλα αυτά που λέμε, αλλά ο νούμερο ένα ρόλος μας είναι να είναι πάντα το φως ανοιχτό. Αυτή είναι η ουσία της ύπαρξής μας. Αν δεν πετύχουμε το φως να είναι ανοιχτό, έχουμε αποτύχει. Για να γίνει αυτό, εκτός από τα πολύ ωραία έργα που σας είπα που είναι αναπτυξιακά, πρέπει να κοιτάξουμε βαθιά μέσα μας το σύστημα και να επενδύσουμε στην αξιοπιστία του. Αυτό σημαίνει ενίσχυση των υφιστάμενων γραμμών, βελτίωση των κέντρων υπερυψηλής τάσης και των υποσταθμών με νέα τεχνολογία, βελτίωση του monitoring, της real-time παρακολούθησης, της εντοπισμού των βλαβών και ένα σωρό από άλλα μέτρα, μικρά ή μεγαλύτερα, τα οποία δεν είναι τόσο εμβληματικά, αλλά τα οποία ουσιαστικά σκοπεύουν και στοχεύουν στο να κρατάνε το φως ανοιχτό. Και η Δυτική Ελλάδα έχει και αυτή το ρόλο της. Όπως σας είπα, το κυριότερος ρόλος είναι να διατηρήσουμε το φως ανοιχτό με αξιοπιστία και ασφάλεια στα Ιόνια νησιά, που μας απασχολεί πολύ. Είναι νησιά τα οποία είναι οι ναυαρχίδες του ελληνικού τουρισμού, τα οποία πρέπει να στηριχθούν, και γι' αυτό επενδύουμε σε ένα πλήθος νέων διασυνδέσεων με νέα τεχνολογία που να μπορεί να εξασφαλίζει αυτή τους την σταθερή ηλεκτροδότηση.
2: Άρα και αναπτυξιακά έργα, αλλά και έργα ανθεκτικότητας του δικτύου και ασφαλούς ροής της ηλεκτρικής ενέργειας.
1: Ακριβώς.
2: Ποιος όμως είναι ο ρόλος της Δυτικής Ελλάδας αλλά και του Ιωνίου, που δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση στις διεθνείς διασυνδέσεις και στη θέση της χώρας ως ενεργειακής πύλης?
1: Πολύ, πολύ σημαντική αυτή η ερώτηση. Ίσως να κάνω μια πολύ μικρή εισαγωγή. Η Ελλάδα έχει το προνόμιο να βρίσκεται σε μια ευλογημένη περιοχή της, του κόσμου, θα έλεγα, στο σταυροδρόμιο τριών Υπήρων. Επίσης είναι ευλογημένη από ήλιο και αέρα. Αυτό της δίνει ένα μοναδικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, να παράγει τη δική της ενέργεια, η οποία είναι απεριόριστη και άφθονη. Από την άλλη, η κατανάλωση της χώρας δεν επαρκεί, δεν είναι επαρκής προκειμένου να καταναλώσουμε όλη αυτή την ενέργεια την οποία παράγουμε. Άρα ένας από τους σημαντικότερους δρόμους που μπορεί να αποτελέσει και αναπτυξιακό μοχλό είναι να την εξάγουμε. Άρα σε αυτό το κομμάτι οι διασυνδέσεις αποτελούν πάρα πολύ στρατηγικό ρόλο, επιτελούν ένα στρατηγικό ρόλο για τη χώρα. Επίσης, ένα άλλο πλεονέκτημα που έχει αυτή η χώρα είναι ότι συνορεύει με πάρα πολλές διαφορετικές χώρες. Είναι και καλό και κακό, αλλά στη δική μας περίπτωση είναι καλό.
2: Και διαφορετικές ανάγκες.
1: Έτσι, ενώ παραδοσιακά οι διασυνδέσεις της χώρας μας περιορίζονταν στις χώρες με τις οποίες άμεσα συνορεύαμε, δηλαδή στα βόρεια σύνορά μας, με τις οποίες έχουμε αναπτύξει διασυνδέσεις από πάρα πολλά χρόνια, πλέον η ανάγκη του να εξάγουμε ενέργεια μας στρέφει προς τη Δυτική Ευρώπη. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ρόλος της Δυτικής Ελλάδας είναι μοναδικός, γιατί όπως η Πάτρα και η Δυτική Ελλάδα, η Ιγουμενίτσα, ας πούμε, είναι η πύλη εξόδου προς την Ευρώπη, έτσι ευελπιστούμε να γίνει και η ενεργειακή πύλη εξόδου προς την Ευρώπη. Άρα, ο άξονας βορρά-νότου των 400 κιλοβόρ, δηλαδή αυτός ο λεωφόρος της ενέργειας που σας είπα, καθώς και το νέο κέντρο υπερυψηλής στάση στη Θεσπρωτεία, ευελπιστούμε να γίνει αυτός ο νέος ενεργειακός κόμβος που θα ενώσει ουσιαστικά την Ελλάδα, και δηλαδή τη Δυτική Ελλάδα, με την Ιταλία, με διπλασιασμό της υφιστάμενης μεταφορικής ικανότητας, με ένα έργο προϋπολογισμού 2 περίπου δισεκατομμύριων.
3: Πελοπόννησος FM 103.

0: ειδική απεσταλμένη του Πρωθυπουργού για τους ωκεανούς, την κυρία Διονυσία Θεοδώρα Βιερινοπούλου, βουλεύτρια του νομού Ηλίας της Νέας Δημοκρατίας. Θα την καλωσορίσουν. Για μία ακόμα χρονιά είστε μαζί μας, κυρία Βιερινοπούλου.
1: Βέβαια, καταρχάς το Regional Growth Conference έχει πλέον γίνει θεσμός. Ερχόμαστε κάθε χρόνο με διαφορετική θεματική, με διαφορετικές προοπτικές, και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι έρχονται πλέον πάρα πολλοί συμμετέχοντες και από το δημόσιο βίο και από την ιδιωτική οικονομία, καταθέτουν προτάσεις οι οποίες είναι πολύ ρεαλιστικές και τις βλέπουμε να αναπτύσσονται. Είναι ένας θεσμός που βοηθάει πράγματι στην ανάπτυξη των περιοχών μας.
0: Κάποιοι μιλούν για γαλάζια πατρίδα, εμείς μιλούμε για γαλάζια ανάπτυξη όμως. Τη χώρα μας.
1: Εμείς μιλούμε για βιώσιμη γαλάζια ανάπτυξη. Η Ελλάδα είναι μια χώρα πρωτοπόρος και στην ναυτιλία, η οποία βρίσκεται στην καρδιά της γαλάζιας ανάπτυξης. Είμαστε νούμερο ένα χώρα στην πρωτοπόρο ναυτιλία. Είμαστε πολύ μπροστά και στην μετατροπή πλέον της ναυτιλίας σε ένα βιώσιμο οικονομικό τομέα. Η Ελλάδα, το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικότητας, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, έχει βγάλει νέα κονδύλια για τη μετεξέλιξη και του ναυτιλιακού τομέα, ειδικά στον χώρο της ακτοπλοείας που βρίσκεται εντός του ελλαδικού χώρου και τον διαχειριζόμαστε περισσότερο και καλύτερα. Η Ελλάδα είναι μια χώρα πρωτοπόρος ακόμα και στην προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε από τα πρώτα κράτη τα οποία επιτυγχάνουν τον παγκόσμιο στόχο προστασίας της θαλάσσιας βιοποικιλότητας των 30x30, δηλαδή την επίτευξη της προστασίας του 30% του θαλασσίου χώρου μας έως το 2030. Ανακοινώσαμε δύο νέα θαλάσσια πάρκα, εθνικά θαλάσσια πάρκα, ένα στο Ιόνιο και ένα στο Αιγαίο. Η έκταση πλέον που θα καλύπτει ο προστατευόμενος χώρος θα είναι άνω του 35,6%. Και δεν είναι μόνο στα χαρτιά, θα υπάρχουν συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις και συγκεκριμένα προγράμματα προστασίας. Ταυτόχρονα το Υπουργείο Αγροτικής Οικονομίας και Διατροφής έχει βγάλει νέα χρηματοδότηση για την, θα έλεγα, το μετασχηματισμό του αλιευτικού στόλου, έτσι ώστε και οι αλιείς μας να ψαρεύουν χρησιμοποιώντας σκάφη τα οποία θα είναι ενεργειακά αναβαθμισμένα, θα έχουν μια επίπτωση περιβαλλοντική στη θάλασσα πολύ μικρότερη από ό,τι πριν. Και είμαστε και η πρώτη χώρα πανευρωπαϊκά η οποία απαγορεύσαμε για τις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές το ψάρεμα βυθού, το οποίο καταστρέφει το βυθό της θάλασσας, καταστρέφει όλη τη βιοποικιλότητα η οποία υπάρχει στη θάλασσα, δεν παίρνει μόνο τα αλιεύματα, αλλά καταστρέφει και τα υπόλοιπα είδη της βιοποικιλότητας που υπάρχουν εκεί, ειδικά τα κοράλια και άλλα είδη, και ταυτόχρονα εκλείει και πολύ σημαντικές ποσότητες διοξιδίου του άνθρακος. Η Ελλάδα έχει πάρει πάρα πολλές πρωτοβουλίες. Εγώ όμως αυτό το οποίο θα ήθελα να πω και δεν είχαμε το χρόνο να το πούμε στο πάνελ, είναι ότι ειδικά για την περιοχή εδώ, της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, το θέμα της βιώσιμης οικονομίας είναι κομβικής σημασίας. Γιατί και οι τρεις νομοί, οι οποίοι περιφερειακές ενότητες που πλέον αποτελούν την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, είναι νομοί με μεγάλη εκτογραμμή, στηριζόμαστε στον θαλάσσιο τουρισμό, στηριζόμαστε στην ανάπτυξη του παράκτιου μετόπου μας, έχουμε ανάγκη περισσότερων παράκτιων υποδομών, έχουμε ανάγκη μαρινών, έχουμε ανάγκη της ανάπτυξης των λιμένων μας για την κρουαζιέρα. Για παράδειγμα, υπάρχει ένα μεγάλο project αυτή τη στιγμή για επένδυση πολύ σημαντικής υποδομής στο λιμάνι του Κατακόλου για να μπορεί να δέχεται κρουαζιερόπλοια. Υπάρχει ενδιαφέρον ιδιωτικό για την ανάπτυξη μαρινών τόσο στο Κατάκολο όσο και στην Κυλλήνη. Είδαμε πρόσφατα την πρώτη δοκιμαστική πτήση υδροπλάνου. Με συγχωρείτε. Έχουμε λοιπόν το πρώτο υδατοδρόμιο, το οποίο βρίσκεται στην Κυλλήνη. Έχουμε επίσης σε όλη την περιοχή της Δυτικής Ελλάδας αλλά και των Ιωνίων νήσων πολύ ιδιαίτερα αναπτυγμένη αλία, η οποία και θα λάβει παραπάνω οικονομική βοήθεια αλλά και χρειάζεται ένα καλό πλάνο διαχείρισης και αποκατάστασης των αλιευμάτων της. Έχουμε το Πανεπιστήμιο εδώ στην Πάτρα που βρισκόμαστε σήμερα, το οποίο κάνει πολύ σημαντική έρευνα.

0: αλλά και το πάρκο καινοτομίας της Πάτρας σε θέματα αξιοποίησης της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, και υπάρχουν και νέες εταιρείες οι οποίες αναπτύσσονται στο χώρο της γαλάζιας τεχνολογίας. Και σε γενικές γραμμές μπορώ να πω ότι εάν η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος έχει ακόμα πιο έντονο το βλέμμα της στη θάλασσα, μπορεί να αποκομίσει πάρα πολλά ωφέλη και να αναπτυχθεί πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ σημαντικά όλα όσα μας είπατε. Νομίζω ότι έχετε απόλυτο δίκιο και πρέπει να στηριχθεί αυτή η προσπάθεια. Θα κλείσουμε με μια πολιτική ερώτηση, γιατί κακά τα ψέματα είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο. Έχετε την ιδιότητα στελέχους της Νέας Δημοκρατίας. Τι θα γίνει στις εκλογές και πότε θα γίνουν οι εκλογές?
0: Το πότε θα γίνουν εκλογές το αποφασίζει μόνο ο Πρωθυπουργός. Η δέσμευσή του είναι καλώς εγώντων των πραγμάτων η Νέα Δημοκρατία να ολοκληρώσει μια δεύτερη τετραετία όπως το κάναμε και την πρώτη φορά, με ομαλότητα, οι εκλογές να τοποθετηθούν το 2027, αλλά σε ένα σημείο αρκετά έγκαιρο, έτσι ώστε η χώρα και η κυβέρνηση να είναι έτοιμη, έτσι ώστε η Ελλάδα να αναλάβει την Ευρωπαϊκή Προεδρία. Γιατί το δεύτερο εξάμηνο του 2027 θα προεδρεύσουμε τις Ευρωπαϊκές Ενώσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και όλα τα Υπουργεία πρέπει να είναι έτοιμα για αυτό. Έχουμε μεγάλη ευθύνη. Βεβαίως, και να ξέρουν την ατζέντα τους, να την έχουν ετοιμάσει και να μπορούν να συντονιστούν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο και η Βουλή Ελληνική, η οποία θα έχει κατά κάποιον τρόπο την Προεδρία των άλλων Ευρωκοινοβουλίων, των Ευρωπαϊκών Κοινοβουλίων και της Ευρωβουλής μαζί σε συνεργασία, να μπορέσουμε να δουλέψουμε αποτελεσματικά. Άρα λοιπόν έχουμε μία ευθύνη απέναντι στη χώρα να συνεχίσουμε την ανωδική πορεία της χώρας, και από την άλλη μια ευθύνη έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κάνουμε πολύ καλή ηγεσία εκεί. Τώρα, τι θα γίνει στις εκλογές? Είναι ξεκάθαρο ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτο κόμμα με πολύ μεγάλη διαφορά, double score όπως λέμε, σε σχέση με οποιαδήποτε άλλο κομματικό χώρο. Αυτή τη στιγμή όπως κρίνουμε δεν υπάρχει κάποιος άλλος κομματικός χώρος ο οποίος να έχει κυβερνησιμότητα, δηλαδή να έχει στελέχη, οργάνωση και πρόγραμμα που να μπορεί να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Μόνο η Νέα Δημοκρατία τα διαθέτει αυτά. Επομένως, στο μέλλον και άλλοι κομματικοί χώροι να οργανωθούν, να μπορούν να έχουν επαρκή στελέχη, να μπορούν να κάνουν ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό. Αυτή τη στιγμή όμως δεν το έχουν. Η Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει την ικανότητά της αυτές τις δύο τετραετίες και θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει ο πολίτης να το ξέρει ότι όχι μόνο έχουμε αποδείξει την ικανότητά μας, αλλά είναι μια ικανότητα η οποία έχει γίνει αποδεκτή και η Ελλάδα θεωρείται success story στην οικονομία από όλους διεθνώς. Δεν είναι τυχαίο ότι αναλάβαμε την ηγεσία του Eurogroup με τον κύριο Πιερακάκη. Αυτή είναι μια ψήφο στη χώρα. Και δεν είναι τυχαίο ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή καταφέρνει και αποπληρώνει προώρα τα χρέη της. Δηλαδή, χρέη τα οποία θα μπορούσαμε να το αποπληρώσουμε σε 6 μήνες, τα δίνουμε τώρα γιατί έχουμε τα χρήματα. Και γιατί το κάνουμε αυτό? Για να δείξουμε προς τα έξω ότι έχουμε τακτοποιήσει τα του οίκου μας, είμαστε πλέον μια ισχυρή οικονομία σε άνοδο και μπορούμε να είμαστε αξιόπιστοι εταίροι και να φέρουμε επενδύσεις, να δανειστούμε με χαμηλό επιτόκιο αν χρειαστεί και κυρίως να ενισχύσουμε την τοπική οικονομία εδώ.
1: Κύριε Απογενοπούλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και εδώ στον Πελοπόννησο FM και φέτος στο συνέδριό μας.
0: Και ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη φιλοξενία του Πελοπόννησο FM, που είναι πάρα πολύ αξιόπιστο μέσο και είμαστε ακρότες.
1: Καλή σας μέρα, καλή δύναμη, σας ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια.
2: Πελοπόννησο FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

0: Ήταν η Διονυσία Βιερινοπούλου, ειδική απεσταλμένη του Πρωθυπουργού για τους Ωκεανούς και πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής. Από λεπτό σε λεπτό θα είναι μαζί μας ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗΠ, ο Αριστοφάνης Στεφάτος. Μια πολύ ωραία συζήτηση για τις εξορίξεις, για την ενέργεια, για την περιφέρεια. Από λεπτό σε λεπτό τον έχουμε μαζί μας. Λοιπόν, να τον τακτοποιήσει ο Κώστας Σοβικάτος με το μικρόφωνο του και θα είναι μαζί μας, γιατί είναι επίκαιρη αυτή η κουβέντα. Ξέρετε, το ενεργειακό, οι εξορίξεις, όλα αυτά τα ζητήματα αφορούν πλέον όλους μας σε μια εποχή που η Ελλάδα προσπαθεί να βρει τους δικούς τους πόρους που τους έχει και να τους αξιοποιήσει. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Καλώς ήρθατε, κύριε Στεφάτε. Πώς είστε?
1: Καλώς σας βρήκα. Μια χαρά είμαι. Είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί είμαι και πίσω στη γενέτειρά μου.
0: Βεβαίως, και είστε στη γενέτειρά σας και έχετε παίξει ένα σημαντικό ρόλο σε όλες αυτές τις. Ξέρω ότι είστε χαμηλών τον άνθρωπος, αλλά εγώ πρέπει να το πω. Έχετε παίξει ένα σημαντικό ρόλο σε όλες αυτές τις συζητήσεις που έχουν γίνει, σε όλη αυτή τη δουλειά που έχει γίνει το προηγούμενο διάστημα, τους προηγούμενους μήνες, και έφερε αποτελέσματα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για ό,τι λέτε. Δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο εγώ, πέρα από το
0: ήμουν σίγουρος.
1: Είμαι χαρούμενος εάν έχουμε βοηθήσει να προχωρήσουν κάποια εξαιρετικά σημαντικά πράγματα για τη χώρα μας, για το μέλλον μας, για την εθνική οικονομία, αλλά και για την γεωπολιτική μας επιρροή. Εγώ θα τολμούσα να πω ότι αν αυτά τα πράγματα τα οποία σχεδιάσουμε δοκιμήσουν, είναι και ένα σημαντικό βήμα για την ασφάλεια της χώρας.
0: Όλες αυτές οι ευχάριστες εξελίξεις, λοιπόν, γιατί έτσι πρέπει να τις βλέπει ο κόσμος και έτσι είναι, θα φέρουν στην Ελλάδα μία δυναμική. Αυτή η δυναμική, αυτή είναι η κουβέντα μας, νομίζω, στο RGC, πώς θα πάει στις περιφέρειες και με ποιο χρονοδιάγραμμα.
1: Θα έχουμε σε λίγο ένα πάνελ στο οποίο θέλω να αναδείξω ότι η Δυτική Ελλάδα από την Κέρκυρα, από τις ακτές της Κέρκυρας, κατά μήκος όλη της Νέας ΑΟΣ που έχουμε πλέον με την Γαλλία, μέχρι κάτω νότια της Κρήτης, όλη αυτή η περιοχή έχει μια προοπτική. Πρέπει να πούμε ότι υπολείπεται να το αποδείξουμε ότι υπάρχει το οικονομικό αντικείμενο, αλλά εάν αυτό το οικονομικό αντικείμενο υπάρχει, μπορεί να μεταμορφώσει τοπικές οικονομίες. Εδώ μιλάμε να μεταμορφώσει την εθνική οικονομία, πόσο μάλλον τις τοπικές. Δεν νομίζω ότι έχει γίνει πλήρως αντιληπτό το τι θα σήμαινε στις περιφέρειες και στους δήμους. Και θα ήθελα αυτό να βοηθήσουμε λίγο να το αναδείξουν. Υπάρχουν συνήθως, η βιομηχανία δεν θέλει να μιλάει για αυτά τα πράγματα, γιατί ακούγονται πάρα πολύ ωραία και δημιουργούν πολύ μεγάλες προσδοκίες, οι οποίες όμως, αν αποτύχουν οι έρευνες, απογοητεύει τον κόσμο και υπάρχει μια αντίδραση και ένα αρνητικό συνέστημα το οποίο προτιμάς να το αποφύγεις. Αλλά απ' την άλλη ψάχνω να βρω αυτή την ισορροπία στην οποία να δώσουμε μια γεύση του τι θα μπορούσε να σημαίνει, γιατί νομίζω ότι θα δίνει και όραμα και δίνει και ένα μπούσουλα για το τι θα έπρεπε ίσως να κάνουμε και πώς να προετοιμαστούμε για να το υποδεχτούμε και να το αξιοποιήσουμε με όσο μεγαλύτερο όφελος τtopικό. Δεν χρειάζεται να τα εισάγουμε, δεν χρειάζεται να τα κάνουμε όλα, να τα φέρουμε από το εξωτερικό. Πολλά μπορούμε να τα αναπτύξουμε στην Ελλάδα. Και
0: όπως κάναμε σε παλιότερες εποχές.
1: Σωστά.
0: Κάποιο σημείο αυτό τόνισε, επαναπαυτήκαμε, αλλά είναι μονόδρομος ξανά να στηριχτούμε στις δυνάμεις μας. Συνέργειες.
1: Η Ελλάδα του 2026 είναι η Ελλάδα μετά από μια δεκαετή κρίση, οικονομική κρίση. Αυτή η οικονομική κρίση νομίζω μας έχει διδάξει πάρα πολλά πράγματα. Ακόμα και ανθρώπους σαν εμένα που κινέζησα από το εξωτερικό, γιατί οι οικογένειές μας ήταν στην Ελλάδα, δεν νομίζω ότι έχουν περάσει αυτές οι εποχές. Ο Έλληνας πλέον έχει απαιτήσεις, αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να συμμετέχει, πρέπει να εξασφαλίζει για τον εαυτό του, για την οικογένειά του, για την κοινότητά του, για το δήμο του, το όφελος που του αναλογεί, και ειλικρινά πιστεύω ότι έχουμε πάρα πολλά να δώσουμε. Έχουμε το ανθρώπινο δυναμικό. Έχουμε την ικανότητα να διαχειριζόμαστε και να προσαρμοζόμαστε σε δύσκολες συνθήκες και καταστάσεις. Το μόνο που μας λείπει λίγο να καταλάβουν πού πρέπει να είμαστε, πότε, τι σημαίνει, και να μην μας προσπεράσουν οι ευκαιρίες.
0: Μάλιστα. Θα ακούμε πολύ προσεκτικά όλα αυτά. Θα σας ακούσουμε και στο το session. Ένα μικρό σχόλιο για το RGC, για το συνέδριό μας.
1: Είμαι πολύ χαρούμενος. Καταρχήν συγχαρητήρια. Είναι ένα συνέδριο το οποίο παραμένει σταθερό στο χρόνο, μεγαλώνει, εξελίσσεται και προσελκύει ενδιαφέρον. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία, να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε. Η εξωστρέφεια είναι απαραίτητη. Μακάρι να υπήρχαν κι άλλοι να ακολουθήσουν το παράδειγμά σας. Και ευελπιστώ να είμαστε και του χρόνου μαζί σας με ακόμα πιο θετικά πράγματα να συζητήσουμε.
0: Και αποτελέσματα τα επόμενα χρόνια.
1: Και από γεώτρηση.
0: Έμπρακτα αποτελέσματα της γεωτρήσης. Τα έχουμε μακάρι, αυτό που πρέπει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Λοιπόν, Διονύση, ήταν ο Ιχολήπτης μας, ο Διονύσης Στεφανόπουλος. Μπορεί να μας ξανασυνδέσει με το πρόγραμμα στο αμφιθέατρο του Πανεπιστήμιου Πατρών για να συνεχίσουμε σε λίγο και με επόμενο καλεσμένο.
3: Ξανατύχει, είναι εμπειρία και αυτό.
4: Είναι εμπειρία. Άλλοι με τα φώτα, άλλοι με τα μικρόφωνα. Πάντως, ναι, θα περάσουμε, νομίζω, ωραία αυτή τη μία ώρα που έχουμε, τα 55 μας λεπτά. Και ο έμπειρος, λοιπόν, εδώ της παρέας, δημοσιογράφος και μηχανολόγος μηχανικός Τάκης Πουρναράκης. Καλημέρα.
5: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ελπίζω με το λόγο μας να προσθέσουμε κάτι στις γνώσεις των όσων μας παρακολουθούν.
4: Σίγουρο είναι αυτό. Θα μιλήσουμε λοιπόν για την αόρατη αξία, όπως είπαμε, του αυτοκινητόδρομου, γιατί η αξία του δεν μετριέται μόνο σε χιλιόμετρα. Είναι πολλά αυτά που κάνουν ένα έργο να είναι ασφαλές και να έχει αξία και για το κοινωνικό σύνολο. Θέλω λοιπόν να ξεκινήσω με εσάς, κύριε Παπανικόλα, και να δούμε αν ο οδηγός, πέρα από την διαδρομή, αντιλαμβάνεται και άλλα πράγματα, δηλαδή ποιες υπηρεσίες τρέχουν ουσιαστικά στο παρασκήνιο, ώστε το ταξίδι του να είναι πραγματικά ασφαλές.
6: Ναι. Μια από τις σημαντικότερες διαφορές που υπάρχει ανάμεσα στα δημόσια αέρα και στα αέρα παραχώρησης είναι ότι η δουλειά η δικιά μας στα αέρα παραχώρησης δεν τελειώνει με την παράδοση του έργου. Πολλές φορές εντυπωσιαζόμαστε με την κατασκευή ενός έργου, όπως παράδειγμα η Γέφυρα ή η Ολυμπιοδός, και όμως εκεί είναι η γέννηση της υποδομής. Όλα ξεκινούν μετά στην παραχώρηση και είναι ακριβώς αυτό που λέτε, ότι από την ημέρα που δοθεί στην κυκλοφορία, πλέον μπορώ να πω ότι από παραγωγός κάποιας υποδομής γινόμαστε πάροχος υπηρεσιών. Ο οδηγός, ο λόγος ο κύριος που γίνονται αυτοί οι δρόμοι είναι για να προσφέρουμε ασφάλεια, θα μιλήσει ο Τάκης εκτενέστατα σε λίγο, και άνεση στο οδήγημα. Επομένως, ο οδηγός συνήθως αυτό αντιλαμβάνεται. Αλλά για να μπορέσεις να προσφέρεις αυτή την ασφάλεια και την άνεση του ταξιδιού, αυτή την εμπειρία του ταξιδιού, υπάρχει μια σειρά από ένα θα έλεγα συνδεδεμένο οικοσύστημα που λειτουργεί δίπλα από τον αυτοκινητόδρομο, που πολλές φορές δεν το αντιλαμβανόμαστε. Υπάρχει εκεί. Καταρχήν υπάρχει ένας ολοκληρωμένος μηχανισμός λειτουργίας και συντήρησης. Πλέον δεν ταξιδεύεις μόνος σου. 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες τη βδομάδα, όλο το χρόνο. Υπάρχει μια τεράστια ομάδα από πάνω από 500 άτομα στην Ολυμπιοδό, τα οποία είναι εργαζόμενοι, περίπολος, τα κέντρα διαχείρισης κυκλοφορίας, 5 τεχνικές βάσεις στο αυτοκινητόδρομο, 2 κέντρα διαχείρισης κυκλοφορίας, εγκαταστάσεις συντήρησης, αποθήκες αλάτων, υπεργολάβους, συνεργεία οχημάτων, 4 τμήματα τροχιάς αυτοκινητοδρόμων. Πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος ότι είμαστε υπεύθυνοι να παρέχουμε τα αυτοκίνητα στην τροχέα και ό,τι απαιτείται για να κάνουν το έργο τους, όπως και τα πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία πρέπει να ανανεώνουμε το στόλο τους κάθε τόσο. Άρα καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό υπάρχει χωρίς να το αντιλαμβάνεται ο οδηγός, απλώς για να του προσφέρει ακριβώς αυτή την εμπειρία του ταξιδιού, την ασφάλεια και την άνεση. Αυτό είναι το ένα, δηλαδή είναι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, αλλά ταυτόχρονα όμως και μια υποχρέωση που έχουμε απέναντι και στις συμβάσεις μας, απέναντι και στο κράτος, γιατί μιλάμε για μια υποδομή, δημόσια υποδομή, επομένως είναι και το θέμα της βαριάς συντήρησης και της υποδομής. Το θέμα της βαριάς συντήρησης είναι μία υποχρέωση. Το πάγιο αυτό δεν μας ανήκει, ανήκει στο δημόσιο. Έχουμε συμβατική υποχρέωση αλλά και ηθική να το συντηρούμε σωστά. Επομένως, εκεί πάλι είναι ένα ολόκληρο πρόγραμμα συντήρησης επιθεωρήσεων, όπου βέβαια έχει μπει πλέον και έξυπνα συστήματα ή τεχνογνωσία, ώστε αυτό να γίνεται πολύ πιο πιο σωστά, πιο ενεργά, με μεγαλύτερη ασφάλεια για τους εργαζόμενους μας, μεγαλύτερη ασφάλεια για τους χρήστες, να μην υπάρχει τόσες διακοπές στην κυκλοφορία και αυτά. Και από εκεί και πέρα και μια άλλη σειρά ποιοτικές υπηρεσίες που προσφέρουμε στο χρήστη.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Λοιπόν, μία ακόμα διακοπή στο πρόγραμμά μας. Φεύγουμε από τις συνεδρίες για λίγο και βρισκόμαστε στο στούντιο του Πελοπόννησος FM, εδώ στο συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Υψηλές παρουσίες σε όλα τα μέτωπα, από τον χώρο της ακαδημαϊκής κοινότητας μέχρι την επιχειρηματικότητα, την αυτοδιοίκηση. Μαζί μας ο κύριος Μιχάλης Χατζηπάνος, διευθυντής νέων έργων ΑΔΜΙΕ. Καλώς ήρθατε στο συνέδριό μας.
7: Καλώς σας βρήκα.
0: Με ειδήσεις, κομίζουμε ειδήσεις, κομίζετε ειδήσεις για τη Δυτική Ελλάδα, για την περιφερειακή ανάπτυξη.
7: Η αλήθεια είναι ότι χαίρομαι πολύ που είμαι στο συνέδριο. Νομίζω ότι η περιφερειακή ανάπτυξη είναι συνδεδεμένη με την ανάπτυξη του δικτύου μεταφοράς, ηλεκτρικής ενέργειας, γιατί καμία οικονομική δραστηριότητα δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς το δίκτυο μεταφοράς. Παρόλο που είναι ο αφανής ήρωας, χωρίς αυτό δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Γιατί συγκεκριμένα για τη Δυτική Ελλάδα, νομίζω κομίσαμε αρκετά καλά νέα. Ήδη η ευρύτερη περιοχή της Αχαιακής Πρωτεύουσας είχε δει τα έργα να ολοκληρώνονται ενός κομματιού υπογειοποιήσεων στη δυτική περιοχή προς την Οβριά, και μέσα στα επόμενα χρόνια θα δει και άλλα έργα υπογειοποιήσεων που θα αλλάξουν την εικόνα της Πάτρας όσον αφορά τα εναέρια δίκτυα, οπότε έργα τα οποία βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών, αλλά ταυτόχρονα και έργα που ενισχύουν το σύστημα μεταφοράς στην Πάτρα και τη Δυτική Ελλάδα, ενισχύοντας και την περιφερειακή ανάπτυξη, αλλά και τη δυνατότητα εξαγωγής της χώρας ενέργειας προς την Ευρώπη. Καθώς η Δυτική Ελλάδα, εκτός από ένα απλό απομονωμένο ηλεκτρικό άκρο της χώρας, γίνεται ένας ενεργειακός κόμβος.
0: Ειδικά σε ό,τι αφορά την περιοχή μας στην Πάτρα, το δίκτυο θωρακίζεται, μεγαλώνει, διευρύνεται πάντα με ασφάλεια.
7: Ισχύει. Είναι κρίσιμο ότι αυτή τη στιγμή από την περιοχή της Πάτρας διέρχεται μία λεωφόρος ενέργειας σε γραμμή των 400 kV από την περιοχή του Καστριτσίου, στην οποία όμως, από την οποία η Πάτρα δεν επωφελείται, γιατί δεν υπάρχει αυτό το κέντρο το οποίο θα την απομαστεύσει και θα τη μεταφέρει στις επιχειρήσεις. Αυτό θα αλλάξει μέσα στα επόμενα χρόνια με τη δημιουργία ενός υπερσύγχρονου κέντρου κλειστού τύπου, το οποίο δεν θα έχει καμία οπτική όχθηση στην περιοχή, και θα οδηγήσει στην ενίσχυση της ηλεκτρικής αξιοπιστίας στην περιοχή.
0: Άρα, πολύ ωραία. Είναι η πρώτη σας φορά στο συνεδρίο μας?
7: Είναι η πρώτη μου φορά, ναι, και είμαι πολύ χαρούμενος.
0: Εντυπώσεις θέλουμε για να κλείσουμε με αυτό.
7: Πρώτα απ' όλα έχω εντυπωσιαστεί από το πλήθος και την ποιότητα των ομιλητών, από το πλήθος και τη συμμετοχή του κόσμου, από το πόσο ενδιαφέροντα θέματα παρουσιάζονται, τόσο προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις της Δυτικής Ελλάδας, αλλά και συνολικά στην περιφερειακή ανάπτυξη και συνολικά από τη διοργάνωση που θα έλεγα ότι είναι κορυφαίου ευρωπαϊκού επίπεδου.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καλά σας λόγια. Και να είστε εδώ και του χρόνου με ακόμα περισσότερα έτσι ευχάριστα νέα, να προχωρούν όλα τα θέματα που αφορούν τη δική σας.
7: Εγώ εύχομαι του χρόνου να έχω να δείξω έργο, όχι να έρθω με έλεα νέα, να έχουμε κλείσει το σχεδιασμό, να είναι σύμφωνος με τις απαιτήσεις και της τοπικής κοινωνίας, το έργο να ολοκληρωθεί, να είναι χαρούμενοι οι περισσότεροι από τους άμεσα ενδιαφερόμενους και να έχω πραγματικά να δείξω κάτι. Δηλαδή δεν θα ήθελα να λέω λόγια του χρόνου.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ.
7: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

0: Έλα ρε.
1: Μιχάλης Χατζιπάνος, ο διευθυντής νεοέργων ΑΔΜΙΕ. Συνεχίζουμε τις ζωντανές συνδέσεις με το στούντιο του Πελοπόννησου FM εδώ στο συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχουν μιλήσει αρκετά στελέχη της αυτοδιοίκησης σήμερα. Συνεχίζουμε με έναν ακόμα δήμαρχο, ένα αγαπητό πρόσωπο με έργο στην περιοχή, το δήμαρχο Ερημάνθ, τον Θόδωρο τον Παρή, να τον καλημερίσουμε. Καλή σας μέρα, κύριε δήμαρχε.
2: Καλημέρα, κύριε Λαμπρόπουλο, και σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Ήσασταν σε συνεδρία νωρίτερα.
2: Χθες ήμουν σε συνεδρία.
1: Τι παρακολουθήσατε νωρίτερα? Σας είδαμε τον κύριο Φιλιππή, σας είδαμε τον κύριο Αλεξόπουλο.
2: Ναι, εδώ
1: και ετοιμάζεται.
2: Κοιτάξτε, είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και η Γενική Γραμματή που εδώ και ο κύριος Φιλιππής και η κυρία Ζέρβα. Οπότε αντιλαμβάνεστε, έχουμε αρκετά ζητήματα τα οποία μας απασχολούν και ακουμπάμε πάνω στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Οπότε είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις και κυρίως να διεκδικήσουμε τα αιτήματα της περιοχής μας.
1: Σωστά, ως δήμος που βασίζεται στον πρωτογενή τομέα παραγωγής.
2: Αποκλειστικά, σχεδόν στον πρωτογενή τομέα, είναι πολλά τα ζητήματα, αγροτικές εποπτείες, αρτοτικά, που είναι ιδιαίτερα σημαντικά για να διευκολύνουμε τη ζωή των δημοτών μας και των αγροτών μας.
1: Έχετε παραδώσει φάκελο, προχωρούν τα αιτήματά σας?
2: Οι συναντήσεις μας με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης συνοδεύονται και από αντίστοιχο διοικητικό πλαίσιο, το οποίο βεβαίως είναι σε φάκελο.
1: Για μία ακόμα χρονιά είστε μαζί μας στο Regional Growth Conference. Έτσι, ένα σχόλιο για την διοργάνωση.
2: 14η συνέχεια χρονιά. Νομίζω ότι αυτό από μόνο του δείχνει την δυναμική της συγκεκριμένου συνεδρίου. Ιδιαίτερα ωφέλιμο για την περιοχή μας, γιατί αγγίζει ζητήματα τα οποία πραγματικά πρέπει να ασχολούμαστε όλοι περισσότερο. Γιατί τα πλέον σημαντικά, μιας και αγγίζουν τα θέματα της περιφερειακής ανάπτυξης. Συγχαρητήρια λοιπόν στο 14ο συνέδριο και στους διοργανωτές, και νομίζω ότι θα έχουμε και συνέχεια. Είναι μια ευκαιρία και για εμάς τους αυτοδιοικητικούς να μιλάμε, όπως σας είπα και προηγουμένως, με ανθρώπους που υπηρετούν στην κεντρική κυβέρνηση, στην περιφέρεια, έτσι ώστε να υπάρχει αυτή η όσμηση για την προώθηση των ζητημάτων.
1: Ερώτηση ακροατή. Ποιο είναι το νούμερο ένα θέμα στην ατζέντα σας μέχρι το τέλος του χρόνου?
2: Είναι να ολοκληρώσουμε τα έργα που ήδη εκτελούνται και κυρίως μιλάμε για αδοποιίες και για ενεργειακές αναβαθμίσεις.
1: Okay. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μπαρή.
2: Να είστε καλά και εγώ.
1: Και να είστε πάντα μαζί μας εδώ στο συνέδριο.
2: Καλή συνέχεια.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια μικρή σύνδεση και με το αμφιθέατρο του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών και σύντομα πάλι μαζί σας.
4: Θα ξεκινήσω ένα πολύ σύντομο βιντεάκι που έχουμε ετοιμάσει, πολύ σύντομο, μερικά δευτερόλεπτα, αλλά θα φανεί όλο το τεχνολογικό οικοσύστημα που υπάρχει γύρω από τον αυτοκινητόδρομο. Στο slide αυτό βλέπετε αυτά τα οποία θα αναφερθώ σε λίγο. Τα κέντρα πρόβλεψης κυκλοφορίας, τα θέματα συντήρησης. Οπότε θα ξεκινήσω λέγοντας, καταρχήν ξεκινήσω με αυτό το οποίο ισχύει στον Ολυμπιοδό, είναι η χιλιομετρική χρέωση. Η χιλιομετρική χρέωση είναι ένας προάγγελος της ελεύθερης ζωής, που νομίζω εκεί θα πρέπει πολύ σύντομα. Θα ήταν καλό να πάμε στους αυτοκινητοδρόμους, να ξεχάσουμε τους σταθμούς διοδίων, το σταμάτα ξεκίνα. Mm-hmm. Εκεί όντως χρειάζεται τεχνολογία, αλλά χρειάζεται λίγο και τη στήριξη του δημοσίου, να μπει και το σωστό νομοθετικό πλαίσιο για τους παραβάτες, για αυτούς οι οποίοι δεν κάνουν σωστή χρήση της ελεύθερης ζωής, γιατί περνάς και δεν σταματάς. Εμείς το εφαρμόσαμε στην Ολυμπιοδό, ισχύει. Όλες οι εξόδους λοιπόν με τη χιλιομετρική χρέωση, καταλαβαίνει το σύστημα με τις κάμερες από την πινακίδα σου, πότε βγήκες από τον αυτοκινητόδρομο, για να σου επιστρέψει το λογαριασμό σου το ποσό από τα χιλιόμετρα που δεν διένυσες. Με αυτό ελεύθερη ροή, χωρίς να σταματήσεις σε μπάρες. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να πάει και στους τοπικούς σταθμούς αυτό. σύντομα και να καταργηθούν οι σταθμοί. Στην Πατών Πύρου, αν έχετε προσέξει, δεν υπάρχουν σταδιόδια, είναι αυτόματα όλα τα διόδια και ο κόσμος προσαρμόστηκε. Δεν σημαίνει, μπορείς να πληρώσεις με κάρτα, μπορείς να πληρώσεις με μετρητά, με κέρματα, με το πομπό σου, με πομπό από, με υπάς από άλλους αυτοκινητοδόμους, χωρίς να χρειάζεται να υπάρχει ταμείας. Υπάρχει κάποιος άνθρωπος φυσικά υπεύθυνος που μπορεί να βοηθήσει κάποιον που έχει ανάγκη να τον να περάσει. Πρόβλεψη κυκλοφορίας. Μπορείς να μπεις στο site της Ολυμπίας Οδού και να δεις πώς θα είναι η κυκλοφορία στη Μεγάλη Έξοδο τις επόμενες ώρες χρησιμοποιώντας φυσικά και artificial intelligence και machine learning από τι συνέβη τις προηγούμενες χρονιές, τι συνέβη σε αυτές τις εξόδους, τι καιρό κάνει κτλ. Όλα αυτά χρειάζεται όμως μια συνεργασία, όπως πολύ σωστά είπατε και θα αναφερθώ πολύ σύντομα. Υπάρχει το θέμα της συντήρησης, άρα ουσιαστικά όλο αυτό κινείται σε τρία θέματα. Ένα έχει να κάνει σε θέματα συντήρησης, το δεύτερο έχει να κάνει σε θέματα εξυπηρέτησης και των χρηστών και το τρίτο έχει να κάνει σε θέματα περιβαλλοντικά. Στα θέματα συντήρησης υπάρχει αυτή τη στιγμή μπορούμε και κάνουμε την... στις σύραγγες μέσα όλων των έλεγχων των συστημάτων χωρίς να χρειάζεται να πηγαίνει άνθρωπος, γίνονται αυτόματα αυτά με το smart tunnel, αλλά δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος. Έχουμε τα LEDs που αντικαταστήσαμε το φωτισμό στα τούνελ και το οποίο προσαρμόζεται ανάλογα με τη φωτεινότητα και ενδεχομένως θα μιλήσω στη συνέχεια για το ενεργειακό κομμάτι, τι σημαίνει αυτό. Οπότε για αυτά χρειάζονται συνεργασίες με πολυτεχνία, με ανώτατες σχολές. Έχουμε συνεργασία με το Εργαστήριο Φωτοτεχνίας στο MEP. Έχουμε συνεργασία με το Εργαστήριο Τεχνικής Νοημοσύνης και Μηχανικής Μάθησης του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, το Τμήμα Σεισμολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχουμε με εταιρείες όπως είναι X-Machina, ExtraBit, Invision AI, για να φτιάξουμε όλα αυτά τα αυτόματα συστήματα. Πολλά μνημόνια συνεργασίας με πανεπιστήμια. Μπαίνουμε σε προγράμματα ευρωπαϊκά και όλα αυτά μαζί συνθέτουν ώστε να φτιάξουμε αυτό όλο το τεχνολογικό οικοσύστημα που υπάρχει και γύρω από τον αυτοκινητόδρομο που δεν το βλέπει ο κόσμος.
0: Κυρία Καρακλή, μου δίνει ένα, θα πω, βήμα ο κ. Παπανικόλας, γιατί γνωρίζοντας και ότι εσείς σήμερα ήρθατε από την Αθήνα, φαντάζομαι είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό να ξέρει ο χρήστης πόση ώρα θα κάνει, δηλαδή να μπορεί να έχει μία πρόβλεψη για να ρυθμίσει τις υπόλοιπες εργασίες του, το πρόγραμμά του. Οπότε θα ήθελα και εσείς να μου πείτε αν ο χρήστης αντιλαμβάνεται πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει η καινοτομία, αυτές οι συνεργασίες που είπαμε πριν, η τεχνητή νοημοσύνη και πόσο αυτό βοηθάει ώστε να ρυθμίζει όλο το πρόγραμμα τελικά ενός οδηγού.
5: Καταρχάς, η προβλεψιμότητα είναι κάτι που όλοι το θέλουμε στη ζωή μας. Θέλουμε να ξέρουμε πόσο χρόνο θα μας πάρει για να κάνουμε κάτι. Και με δεδομένες τις νέες τεχνολογίες που έχει και η Ολυμπία Οδός, μπορεί κάποιος να ξέρει, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, διότι αν πέσει μετεωρίτης, φαντάζομαι αυτό δεν μπορούμε να το προβλέψουμε, αλλά μπορούμε να ξέρουμε ότι ξεκινώντας από ένα σημείο στην Αθήνα, τι ώρα θα βρεθούμε στην Πάτρα. Ξέρετε, έχει να κάνει γενικά και με την νοοτροπία, διότι τα τελευταία χρόνια έχουμε επενδύσει πάρα πολύ στο χρόνο, υπό ποια έννοια. Ζούμε σε μια χώρα που γενικά δεν σέβονται το χρόνο μας. Πάτε στο γιατρό και σας λέει θα έρθετε στις 5 και σας βλέπει στις 7. Αυτό το δίωρο δεν τον αφορά το κάνετε. Ναι, είναι όμως μια φορά, γιατί είναι το δικό μου προσωπικό δίωρο και από το να κάθομαι σε ένα φουαγέ ενός γιατρού και να διαβάζω βαρετά περιοδικά, θα μπορούσα εκείνη την ώρα να κάνω κάτι άλλο. Στην περίπτωση της Ολυμπίας Οδού αυτό δεν συμβαίνει. Ξέρω ότι αν στις 10 θα μπω στην Ελευσίνα, περίπου στις 12, ανάλογα και με την οδήγηση που ο καθένας τέλος πάντων κάνει. Αυτό θα μας πει ο κ. Πουρναράκης πόσο.
6: Σύνομα.
5: Ξέρω τέλος πάντων.
6: Θα πρέπει να πάμε σύνομα.
5: Σε 2 ώρες περίπου θα είμαι εκεί. Και θα σας έλεγα ότι έχουμε αλλάξει γενικά καινοτροπία, υπό ποια έννοια. Εγώ οδηγώ ένα πολύ μικρό αυτοκίνητο, από αυτά που κύριε Πουρναράκη, εσείς που γράφετε αυτοκίνητο, φαντάζομαι τα έχετε βάλει στην κατηγορία που παίρνουν τα ξενοδοχεία για να πάνε από το ένα οίκημα στο άλλο. Δεν είναι για πολύ μεγαλύτερες διαδρομές ή είναι για διαδρομές στο κέντρο της πόλης. Θυμάμαι χαρακτηριστικά πριν μερικά χρόνια, όπου και σχετικά πρόσφατα έχει αλλάξει αυτή η κατάσταση, όπου περνούσα από τα διόδια και περνούσα πάντα πρώτη, γιατί είχα πομποδέκτη. διότι θεωρούσα ότι μου κερδίζω χρόνο, περνάω αυτόματα, δεν χρειάζεται να ψάχνω για ψηλά εκείνη την ώρα. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει εσάς, εμένα μου έχει τύχει να ανοίγουν πόρτα, να κατεβαίνουν, να ψάχνουν τα ψηλά, να τα δίνουν στον άνθρωπο. Τώρα αυτό έχει σιγά σιγά να δείτε αλλάξει και όλο και περισσότεροι καταλαβαίνουν ότι μπορώ με ένα πομποδέκτη να περάσω και μάλιστα το πολύ θετικό είναι ότι μπορώ με τον πομποδέκτη της Ολυμπίας Οδού να διανύσω όλη τη χώρα. Δεν χρειάζεται δηλαδή να ξεκινήσω από την Πάτρα και μέχρι να φτάσω στη Θεσσαλονίκη να αλλάξω 2-3 πομποδέκτες. Αυτό είναι κάτι το οποίο οι πολίτες το αντιλαμβάνονται και είναι η προβλεψιμότητα που κάνει τα πράγματα ακόμα καλύτερα υπό ποια έννοια. Ξέρω ότι σε 2 ώρες θα είμαι εκεί, άρα δεν θα χάσω χρόνο. Και επειδή πολλές φορές μπαίνουμε και σε επαρχιακές οδούς, γιατί δεν είναι όλοι οι προορισμοί πάνω σε έναν αυτοκινητόδρομο, βλέπουμε ακαριαία τη διαφορά και μπορούμε ακαριαία να κάνουμε τη σύγκριση. Το πιο θετικό κατά τη γνώμη μου είναι ότι πλέον έχουμε αλλάξει νοοτροπία και ως πολίτες. Δηλαδή, από τους πολίτες που πίστεψαν ότι η αναρχία στο σύστημα είναι το δεν πληρώνω στα διόδια, έχουμε περάσει σε αυτούς που θεωρούν ότι η ασφάλεια πρέπει να πληρώνεται, άρα καταβάλω το αντίτιμο και πάω πιο εύκολα στη δουλειά μου. Βέβαια, αν είσαι και στην Ολυμπίαδο και έχεις τη δυνατότητα να πάρεις και πίσω τη χρέωση από την χιλιομετρική χρέωση, είναι ακόμα καλύτερα. Όπως και να έχει, είναι αόρατη η αξία του δρόμου. Είναι ένα δημόσιο αγαθό το οποίο πολλές φορές δεν το καταλαβαίνουμε. Αλλά όταν στο τέλος κάνουμε ταμείο, αντιλαμβανόμαστε ότι πάμε με ασφάλεια και σε προβλέψιμο χρόνο στον προορισμό μας, κάτι που μας κάνει τη ζωή μας πολύ πιο εύκολη.
0: Και το ταμείο είναι και ανθρώπινες ζωές, άρα πραγματικά δεν μπορούμε να το βάλουμε καν στη σκέψη και να το ζυγίσουμε. Εγώ, κύριε Πουρναράκη, επειδή τώρα η κυρία Καρακλή μου πήγε για το δικό της αυτοκίνητο, το οποίο καταλαβαίνουμε ότι είναι τέλος πάντων ένα κλασικό αυτοκίνητο, ας το πούμε μικρό. Ποιες θα λέγατε ότι είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος οδηγός, ο οποίος έχει ένα καινούριο, ας το πω, αυτοκίνητο, high-tech, πολλές φορές με πάρα πολλά κουμπιά, τον αποσυντονίζει αυτό στην πραγματική οδήγηση, που ξαφνικά πρέπει να πατάει δεξιά-αριστερά, να κοιτάει. Ιδιαίτερα αν δεν έχει έτσι και τη γνώση, την άνεση.
6: Είμαι σε μια γενιά ανθρώπων που μάθανε να τηλεφωνούν με στροφείο. Παίρναμε τηλέφωνο, γελάτε. Παίρναμε τηλέφωνο έτσι.
5: Καταλαβαίνετε όσοι λοιπόν. Όχι, δεν ήταν και δεδομένο.
6: Λοιπόν, παίρναμε έτσι τηλέφωνο. Και καταλαβαίνετε ότι αν από αυτό βρεθεί στο smartphone, πιθανά θα έχει κάποιε απορίε. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Τα αυτοκίνητα έχουν ένα μέσο όρο ηλικία όλων τα 18 χρόνια. Άρα, αν ήταν παιδί, θα είναι πανελλήνιες το αυτοκίνητο τώρα. Για τόσα χρόνια μιλάμε. Αυτός είναι ο μέσος όρος. Άρα, καταλαβαίνετε ότι η σύγχρονη τεχνολογία τι έχει κάνει. Έχει δει τι προβλήματα υπάρχουν στον αυτοκινητόδρομο, να μείνουμε στον αυτοκινητόδρομο, και οι συνάδελφοί μου μηχανικοί ανά τον πλανήτη φτιάχνουν συστήματα ενεργητικής ασφάλειας που προστατεύουν τον οδηγό από τον εαυτό του. Αυτό κάνουν πραγματικά. Δηλαδή, ο οδηγός θα έρθει να κάνει κάποια λάθη και αυτά τα συστήματα σε προστατεύουν. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το χθεσινό μου ταξίδι, το οποίο ήρθε μετά από μια εργάσιμη μέρα. Και υπό καιρικές συνθήκες μεταβαλλόμενες. Είχε βροχή, είχε σημεία με μεταβαλλόμενο φωτισμό γιατί έδιε ο ήλιος και ούτω καθεξής. Είχα λοιπόν ένα αυτοκίνητο το οποίο είχε την τεχνολογία Blue Cruise. Τι είναι τώρα αυτή η τεχνολογία? Διατηρεί τη λωρίδα, διατηρεί την απόσταση, διατηρεί την πορεία χωρίς να απαιτούνται τα χέρια μου στο τιμόνι. Απαιτεί την προσοχή μου. Μου λένε πολλοί, μα αισθάνεσαι ασφάλεια να αφήνεις τα συστήματα να οδηγούν? Ναι. Η απάντηση είναι ναι. Αρκεί να κατανοείς τι κάνουν και να μπορείς να καταλαβαίνεις ότι αυτό τελικά είναι πιο ασφαλές για σένα. Γιατί είναι πιο ασφαλές για μένα? Γιατί όσο μειώνεται ο φόρτος εργασίας του οδηγού, τόσο αυτός, εγώ έφτασα στην Πάτρα ξεκούραστος, τόσο αυτός έχει περισσότερα περιθώρια αντίδρασης όταν θα συμβεί το έκτακτο. Άρα λοιπόν είναι ξεκούραστος, δεν είναι εκνευρισμένος, δεν είναι εξαντλημένος και μπορεί να αντιδράσει καλύτερα. Εδώ λοιπόν οι νέες τεχνολογίες και αυτό που με ρωτήσατε και τα high-tech συστήματα των νέων αυτοκινήτων μας προστατεύουν από τον εαυτό μας και εκεί είναι η ουσία του θέματος. Άρα λοιπόν το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι ο τεχνολογικός αναλφαβητισμός και καλούμαστε όλοι να εκπαιδευτούμε σε αυτά τα νέα συστήματα. Είπατε νωρίτερα ότι αποτιμάται σε ανθρώπινες ζωές. Ακριβώς.
0: Άρα εκπαίδευση, θα πω εγώ, γιατί δεν είναι όλοι οι οδηγοί το ίδιο εξοικειωμένοι και σίγουρα πολλές φορές αυτά τα συστήματα που έχουν σίγουρα φτιαχτεί για να μας προστατεύουν, μπορεί και κάποιους να τους μπερδεύουν. Χρειάζεται εκπαίδευση για να μπορούμε να βρεθούμε στο δρόμο.
6: Αν με μπερδεύει το σύστημα, φταίω εγώ.
0: Ναι, ναι.
6: Δηλαδή, με ενοχλεί, ας πούμε, ότι μου διατηρεί τη λωρίδα μου. Μα οφείλω να διατηρώ τη λωρίδα. Μπήκε το σύστημα γιατί ένα από τα βασικά λάθη στον αυτοκινητόδρομο ήταν η εκούσια αλλαγή λωρίδας που οδηγούσε σε πλευρική σύγκρουση και ατύχημα. Άρα αυτό το σύστημα μπήκε για να με προστατεύει από τον εαυτό μου. Το ότι με ενοχλεί έχει να κάνει με το πώς αντιλαμβάνομαι εγώ το χώρο γύρω μου. Τα όρια ταχύτητας είναι για να τα σεβόμαστε. Αν εμένα με ενοχλεί η προειδοποίηση ότι πάω πάνω από το όριο ταχύτητας, το πρόβλημα είναι η αντίληψή μου.
5: Αν μου επιτρέπετε όμως και την αντίληψή μας και στο θέμα της οδηγικής συμπεριφοράς και γενικά στον τρόπο με τον οποίο κινούμαστε, είτε είμαστε πεζοί είτε είμαστε οδηγοί, σε αυτό μπορεί να συμβάλλει και η πολιτεία. Θυμίζω χαρακτηριστικά εμείς που ξεκινήσαμε παίρνοντας όταν είχαμε τηλέφωνο με το δάχτυλο στο κυκλικό καντράν, ότι είμαστε άνθρωποι οι οποίοι όταν, εγώ ας πούμε, όταν ήμουν μικρή δεν υπήρχαν παιδικά καθισματάκια για να με βάλουν οι γονείς μου να με μεταφέρουν από το ένα σημείο στο άλλο. Ή θυμίζω ότι ήμουν στις πρώτες τάξεις του δημοτικού όταν έγινε υποχρεωτική η ζώνη ασφαλείας, διότι υπήρχαν αυτοκίνητα τότε που δεν είχαν ζώνες. Αν το πεις τώρα σε έναν άνθρωπο που είναι 15-20 χρόνων θα γελάει. Αυτό όμως το ζήσαμε. Επευλήθη και έγινε μεγάλη προσπάθεια. Θυμίζω πολλούς οι οποίοι δεν μπορούσαν λέει τη ζώνη ασφαλείας γιατί τους δημιουργούσε συνθήκες περιοριστικές κτλ. Και στο αυτοκίνητο μπαίνεις για να χορέψεις. Δεν ξέρω, εγώ μπαίνω για να πάω από το ένα σημείο στο άλλο. Σε αυτό λοιπόν μπορεί να συμβάλλει και η πολιτεία και μπορούμε να ξεκινήσουμε και από πολύ νωρίς. Γιατί υπάρχει ένα σύγχρονο φαινόμενο που μπορεί να μην αφορά τον αυτοκινητόδρομο, που είναι τα πατίνια, το οποίο αφορά για παράδειγμα το κέντρο της πόλης. Ένας άνθρωπος όμως που στα 10, 12, 15 παίρνει ένα πατίνι, δεν σέβεται τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και πάει ανάποδα στο δρόμο, δεν φοράει τον εξοπλισμό που χρειάζεται, αυτός δεν περιμένει ότι όταν θα είναι 20-25 θα είναι ένας συνεπής οδηγός και στον αυτοκινητόδρομο. Άρα λοιπόν πρέπει να λειτουργήσουμε από πολύ νωρίς, από τα συστήματα μικροκινητικότητας στα οποία κάνεις και αντανακλαστικές κινήσεις και τα οποία σε ακολουθούν στην καθημερινότητά σου, γιατί μετά είσαι και οδηγός και μετά κάποια στιγμή θα χρειαστεί να μετακινηθείς και σε ένα πιο μεγάλο δρόμο. Άρα λοιπόν είναι πολύ χρήσιμο και να επιβάλλονται πράγματα που πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν, δηλαδή το να φοράς ζώνη ασφαλείας, το να είσαι πάνω σε ένα μηχανάκι και να φοράς οπωσδήποτε κράνος, και να μην σας πω ότι θα έπρεπε να επιβάλλονται και κάποια άλλα πράγματα τα οποία κατανόμα επιβάλλονται, αλλά δεν τα παρακολουθούμε ποτέ. Το να περνάς, ας πούμε, το αυτοκίνητό σου από έλεγχο οχημάτων, το να βγάζεις την κάρτα καυσαερίων, να μην σας πω το να είσαι ασφαλισμένος. Δηλαδή, κάθε χρόνο ακούμε στις ειδήσεις να λένε τόσες χιλιάδες οχήματα δεν είναι ασφαλισμένα. Ναι, ωραία. Δεν είναι ασφαλισμένα και ξέρετε ότι αυτά δεν είναι. Γιατί δεν βρίσκεται ποια είναι για να ασφαλιστούν? Γιατί όλο αυτό έχει να κάνει με μια νοοτροπία και με έναν τρόπο που φέρομαι. Και δυστυχώς ο τρόπος που φέρομαι ως οδηγός μπορεί να επηρεάσει και το διπλανό μου.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Κύριε Παπανικόλα, φαντάζομαι ότι και εσείς έρχεστε αντιμέτωπος με τέτοιες καταστάσεις. Ναι, έτσι.
7: Αυτό. Ναι.
0: Και θα σας βάλω και το κομμάτι που συζητούσαμε πριν για το θέμα και της βιωσιμότητας, γιατί η πρόβλεψη, ακόμα και σε καιρικά φαινόμενα, ακραία καιρικά φαινόμενα, από τα οποία τα συναντάμε πολύ συχνά τώρα τελευταία, μέσω εργαλείων τεχνολογίας μπορεί να βοηθήσει και εσάς πολλές φορές να ρυθμίζετε καταστάσεις και να βοηθάτε στη συνέχεια και τους οδηγούς.
7: Ναι. Καταρχήν, να συμπληρώσω σε αυτά που είπε η Μαρία και ο Τάκης, ότι ο αυτοκινητόδρομος είναι μια αναγκαία συνθήκη για την ασφάλεια, αλλά δεν είναι ικανή από μόνη της. Χρειάζεται και όλο αυτό στο οποίο αναφερθήκαν οι πολλαλήσαντες και οι δύο, που έχει να κάνει και με την παιδεία και με την... Αυτό που κάνει ο αυτοκινητόδρομος, προσπαθεί να κάνει να συγχωρέσει. Να συγχωρέσει το σφάλμα. Γι' αυτό έχουμε την μεσαία νησίδα, ας πούμε, ώστε αν εσύ κάνεις... σου ξεφύγει το αυτοκίνητο, τουλάχιστον να μην πάει στο αντίθετο ρεύμα, να μην χτυπήσει ο άλλος. Έχουμε αντιολισθηρά, αν γλιστρήσεις, να προσπαθήσεις να σταματήσεις σε λιγότερα μέτρα από ό,τι θα σταμάταες αν δεν υπήρχε η αντιολισθηρά. Άρα ουσιαστικά όταν πας στην δεξιά λωρίδα είναι το στοιχείο ασφαλείας. Έχουμε φράχτες για να μην μπαίνουν τα ζώα. Όλα αυτά είναι για να συγχωρούν το λάθος που μπορεί να γίνει από τον οδηγό εξαιτίας αυτών που είπαμε. Τώρα πάμε στο άλλο το ερώτημά σας που έχει να κάνει με το θέμα το...
8: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Λοιπόν, διακόπτουμε τις συνεδρίες που είναι σε εξέλιξη εδώ στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Μαζί μας γείτονας, δεν θα πω συντοπίτης, γείτονας από τον ομό Ετωλακαρανιάς, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Θανάσης Παπαθανάση. Τον καλημερίσουμε. Είναι μαζί μας. Μόλις ολοκληρώθηκε ένα session, κύριε Παπαθανάση, ναι, στο οποίο μιλήσατε για τη διαχείριση των υδάτων.
9: Διαχείριση υδάτων, αυτοδιοίκηση και το κομμάτι που αφορά πια την εποχή μας, που είναι η εξοικονόμηση των υδάτων, των νερών μας. Διότι οι εποχές αλλάζουν άρδιν, όπως βλέπουμε. Η κλιματική αλλαγή ήρθε για να μείνει. Βλέπουμε ότι είχαμε την τεράστια κρίση το 24, που όλη η χώρα ανασκουμπόθηκε και κάτι που θεωρούσαμε δεδομένο τελικά δεν είναι. Βλέπετε ότι και η κυβέρνηση έχει πάρει μέτρα. Ήδη η ΕΙΔΑΠ έχει φτιάξει ένα project 2,5 δισεκατομμυρίων προκειμένου να δει το σχεδιασμό για τα επόμενα χρόνια. Επειδή λοιπόν είναι κάτι το οποίο ήρθε για να μείνει, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σοβαροί στη διαχείριση των υδάτων, τόσο για την ίδρυυση όσο για την άρδευση. Να ακολουθήσουμε ένα σχέδιο, γιατί αυτό δεν γίνεται χωρίς σχέδιο, όπως αντιλαμβάνεστε. Να βάλουμε όλα τα μέσα, τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα AI, προκειμένου να μειώνουμε τις απώλειες των υδάτων, του νερού, τόσο στην ίδρυυση όσο και στην άρδευση, για να μπορέσουμε να είμαστε ασφαλείς για τα επόμενα χρόνια. Γιατί πια οι εποχές αλλάζουν άρδιν και γρήγορα.
1: Μπορεί να ήταν μια καλή χρονιά μέχρι στιγμή το 2026 από βροχοπτώσεις, αλλά τα δύο τελευταία χρόνια δεν ήταν. Και γι' αυτό πριν.
9: Και να πω και κάτι τώρα, επειδή πρόγραμμα την Τελοφορανία. Η Τελοφορανία είναι ένας ευλογημένος τόπος. Λίμνες, ναι, ποτάμια.
1: Ναι.
9: Το μισό νερό της Ελλάδας πηγαίνει από την Τελοφορανία και ποτίζεται Αθήνα.
1: Σωστά.
9: Φανταστείτε λοιπόν ότι όταν υπάρχει πρόβλημα ίδρυυσης και άρδευσης στην Ετωλογαρνανία, μιλάμε ότι το πρόβλημα είναι σοβαρό.
1: Τι γίνεται στην ΕΧΑΗ και την ΕΧΑΗ.
9: Πρέπει να πάρουμε πρωτοβουλίες. Και ένα ακόμα που θέλω να επισημάνω, μια και είμαστε στο φιλόξενο κανάλι σας, είναι ότι και τα αντιστοιχηματικά για τις κοινωνίες παίζουν τεράστιο ρόλο. Διότι όταν δίνεις ενέργεια και νερό, που είναι στην πραγματικότητα εξοικονόμηση πόρων για να ενισχύουμε και τον οικοκυριό και τον παραγωγό, θα πρέπει να υπάρχει και ένα αντίστοιχο όφελος για την τοπική κοινωνία και την τοπική οικονομία.
1: Σωστά, έχετε δίκιο. Τα ακούσαμε όλα αυτά. Καταγράφονται. Είστε σε μια συνεργή επαγρύπνηση και εσείς με την ιδιότητά σας τη θεσμική. Αλλά δεν θα μπορούσαμε να αποφύγουμε και τις πολιτικές ερωτήσεις. Σας βλέπουμε, είστε και εκεί κινητικός.
9: Με χαρά.
1: Και έχει προηγηθεί ένα συνέδριο.
9: Ναι.
1: Ενωτικό.
9: Πολύ ενωτικό.
1: Είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Το πότε θα γίνουν οι εκλογές. Λίγο πολύ το φωτογράφησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
9: Πώς το φωτογράφησε ακριβώς.
1: Ναι.
9: Την άνοιξη του 27.
1: Δεν μπορεί να γίνει κάποιος ευνηδιασμός.
9: Νομίζω δεν θα γίνει ευνηδιασμός. Ναι. Δεν μας έχει μάθει ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι. Σε συνήθειες
9: κινήσεις. Ναι, ούτε σε εκπλήξη αυτού του τύπου. Διότι, ναι, να σας πω κάτι, νομίζω για τη χώρα μας είναι πολύ σημαντικό αυτό. Η σταθερότητα και η σοβαρότητα μιας κυβέρνησης και ενός ηγέτη, γιατί ο Πρωθυπουργός Χρυσάκης Μητσοτάκης αποδεικνύει ότι είναι ένας ηγέτης, όχι μόνο για τη χώρα μας, αλλά και για την ολόκληρη Ευρωπαϊκή Ένωση και για ολόκληρο τον κόσμο. Βλέπετε ότι λαμβάνεται πάρα πολύ σοβαρά πια η άποψή του σε όλα τα μεγάλα φόρουμ. Μιλάμε με όλους τους μεγάλους ηγέτες της Ιφιλίου, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τις μεγάλες συμμαχίες που έχει με το Ισραήλ, με τη Γαλλία. Όλο αυτό το κομμάτι που αναβαθμίζεται ενεργειακά η χώρα, η αμυντική της θωράκιση. Κυρίως όμως η παρέμβασή της σε όλα τα διεθνή φόρουμ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε αποτέλεσμα. Γιατί ένας πρωθυπουργός ο οποίος ό,τι έχει πει το έχει κάνει. Αυτό είναι το μεγάλο του όπλο, νομίζω, για τις επόμενες εκλογές, η αξιοπιστία του. Γιατί νομίζω και οι Έλληνες αντιλαμβάνονται καθημερινά τη βελτίωση και της ποιότητας ζωής, αλλά κυρίως ότι είμαστε μια χώρα πια σοβαρή. Κάτι το οποίο δεν το είχαμε. Και σαφέστατα υπάρχουν προβλήματα, δεν λέει κανείς ότι όλα λυθήκανε. Πάντως βγαίνουμε πραγματικά ενωμένοι, σταθεροί και πιο συμπαγείς από ποτέ από το συνέδριό μας. Το κλίμα είναι εξαιρετικά καλό. Και νομίζω ότι η επόμενη περίοδος είναι έργου μεταρρυθμίσεις. Ενίσχυση του εισοδήματος των Ελλήνων, περισσότερα μέτρα ενίσχυσης των ευάλωτων ομάδων, της μικρομεσαίας τάξης, της οικογένειας. Βλέπετε ότι έχουμε στοχεύσει όλες τις ομάδες του πληθυσμού που έχουν πραγματικές ανάγκες, τους νέους. Έτσι θα πορευτούμε μέχρι τις εκλογές. Νομίζω ότι η κοινωνία το αντιλαμβάνεται αυτό και θα του δώσει μια τρίτη τετραετία του Πρωθυπουργού, γιατί νομίζω ότι είναι μια εποχή που δεν μπορούμε να κάνουμε πισωγύρισμα σε πολιτικές θονές, σε εποχές σκοτεινές. Έβλεπα αυτές τις μέρες αυτό το ντοκιμαντέρ στο Sky, που αξίζει όλοι να το παρακολουθήσουν. Η εποχή της κατάθλιψης τελείωσε και πάμε σε μια εποχή αισιοδοξίας για την χώρα μας.
1: Τρεις ερωτήσεις σε μία. Αυτοδυναμία στην κυβέρνηση, ποιος είναι ο δεύτερος? Γιατί όλες οι δημοσκοπήσεις στην Νέα Δημοκρατία δείχνουν πρώτη και ίσως και μεγάλες διαφορές. Αλλά
9: ο στόχος είναι η αυτοδυναμία, να ξέρετε, και νομίζω ότι το αντιλαμβάνεται και ο κόσμος από τη στιγμή που κανείς δεν θέλει να συνεργαστεί με την Νέα Δημοκρατία για τους πολιτικούς, νομίζω, μικροκομματικούς λόγους. Νομίζω ότι ο κόσμος θα επιλέξει καθαρά Εμείς λοιπόν ζητάμε καθαρή εντολή, με καθαρό πολιτικό λόγο, με καθαρό πρόσωπο. Ζητάμε πραγματικά την στήριξη του ελληνικού λαού προκειμένου να ολοκληρωθεί ένα έργο που έχει ξεκινήσει με ατζέντα μέχρι το 2030. Και νομίζω ότι η ασφάλεια και η σταθερότητα και η ευθύνη θα υπερκεράσουν τον λαϊκισμό και όλα αυτά τα σχήματα τα οποία προσπαθούν να δημιουργηθούν, τα οποία όμως δεν πατάνε στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας, δεν δίνουν λύσεις και δεν δίνουν αποτέλεσμα. Γιατί τελικά η πολιτική είναι η τέχνη του αποτελέσματος. Εάν είναι μόνο θεωρία ή θολά τοπία, νομίζω ότι δεν μας οδηγεί πουθενά. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πολύ ξεκάθαρο και η προεκλογική μας πάλι προσπάθεια θα έχει συγκεκριμένο πρόγραμμα, συγκεκριμένα βήματα, κοστολογημένα, και τα αποτελέσματα θα είναι συγκεκριμένα, μιας και το έχουμε αποδείξει ότι ό,τι έχουμε δεσμευτεί το έχουμε κάνει σε βαθμό σχεδόν 100%. Άρα νομίζω ο κόσμος δεν έχει πολλά να σκεφτεί.
1: Το έδειξε ο Πρωθυπουργός στο.
9: Έδειξε ο Πρωθυπουργός, ναι. Και του 19 και του 23 τα προγράμματα είναι υλοποιημένα. Δεν έχει ξανασυμβεί νομίζω αυτό στη χώρα. Και είμαι περήφανος που εκπροσωπώ μια παράταξη η οποία είναι η εθνική πατριωτική παράταξη της κοινωνίας.
1: Κύριε Παπαθανάση, σας ευχαριστούμε για μία ακόμα χρόνια που είστε μαζί μας. Σας παρακολουθούμε.
9: Με πολύ μεγάλη χαρά είμαι εδώ, να ξέρετε.
1: Το ξέρουμε.
9: Έχετε κάνει μία επανάσταση στη διαδικασία αυτή. Αυτό το συνέδριο αξίζει πάρα πολλά και γι' αυτό και προσπαθώ πάντα να δημορφώνω έτσι το πρόγραμμα προκειμένου να βρίσκουμε εδώ, γιατί πρέπει να δίνουμε όθηση στην περιφέρεια. Από την περιφέρεια ξεκινάει η ανάπτυξη της χώρας και εδώ πρέπει να είμαστε.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
9: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
10: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

0: Λοιπόν, από τον Θανάση Παπαθανάση, τον βουλευτή ετωλοκαρδανίας της Νέας Δημοκρατίας. Δίπλα μου είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ο Ανδρέας Φίλιας. Συμμετείχατε στο ίδιο πάνελ με τον κύριο Παπαθανάση.
1: Ναι, φυσικά.
0: Στη διαχείριση υδάτων. Το αντιμετωπίσατε πέρσι, πρόπερσι, το πρόβλημα ήταν έντονο.
1: Το αντιμετωπίζουμε εδώ και τρία σχεδόν χρόνια.
0: Ναι.
1: Σε όλες τις εκφάσεις.
0: Και εντάξει, το 2026 μέχρι στιγμής μας πήγε καλά και από βροχοπτώσεις, αλλά φύλαγε τα ρούχα σου να έχεις τα μισά, λέει η παροιμία, κύριε Φίλια, έτσι.
1: Σωστά. Το 2026 λοιπόν πήγε καλά. Αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι υπερπλήρη. Μάλιστα στον Ποινιό, ακόμα και σήμερα που μιλάμε, έχουμε μικρή εκτόνωση. Δηλαδή έχει ξεχυλίσει το φράγμα, παρόλο που τραβάμε και δίνουμε στο σύστημα και ποτίζουμε. Αλλά σας είπα σε όλες τις εκφάνσεις, υπό την έννοια ότι τα δύο πρώτα προηγούμενα χρόνια ψάχναμε νερό για να ολοκληρώσουμε την αρδευτική περίοδο. Κινδυνεύσαμε το 24 και το 25, περίπου γύρω στον Αύγουστο, να έχουμε ξεμείνει από νερό. Αυτή είναι μία πλευρά του φεγγαριού. Η δεύτερη είναι ότι φέτος τον Ιανουάριο, μέσα σε 10 ημέρες βροχοπτώσεων, το φράγμα ανέβηκε περίπου 10 μέτρα. Τέτοιες ποσότητες και εισρωές νερού είχαν να εμφανιστούν επί πάρα πολλά χρόνια. Με αποτέλεσμα να έχουμε φυσική εκτόνωση του νερού και δημιουργία πλέον προβλημάτων κατά τη διάρκεια της απορροής στη θάλασσα. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι η κλιματική αλλαγή έχει δημιουργήσει συνθήκες τέτοιες, οι οποίες μας δημιουργούν ζητήματα και από τη μια πλευρά και από την άλλη. Συνεπώς η διαχείριση είναι πάρα πολύ δύσκολη και θέλει πάρα πολύ εξειδικευμένες και λεπτούς χειρισμούς.
0: Τώρα στη διάρκεια αυτής της συνδυασίας σας, ένα χαρτοφυλάκι το οποίο δεν το γνωρίζατε, βλέπουμε αποτελέσματα. Γιατί είστε μεθοδικός, και αυτή είναι η δική μου άποψη. Από εκεί πέρα, πέρα από τη διαχείριση των υδάτων, είχατε να αντιμετωπίσετε ζωονόσους. Είχατε να αντιμετωπίσετε τέτοια ζητήματα, το θέμα των επιδοτήσεων. Ήταν ένα πρόβλημα γενικευμένο, και το διαχειριστήκατε με τις...
1: Είχα μια έντονη ζωή,
0: ναι.
1: Η πολιτική ζωή. Ό,τι δεν είχε συμβεί τα προηγούμενα χρόνια συνέβησαν μέσα σε αυτά τα τρία χρόνια. Κοιτάξτε, δεν είναι ζητήματα σοβαρά, με απασχόλησαν, με κούρασαν, αλλά νομίζω ότι γι' αυτό έχουμε αναλάβει αυτές τις ευθύνες. Να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τα πάντα. Ίσως και η υπερβολική ηρεμία δεν είναι και καλό για τον άνθρωπο, έτσι δεν είναι?
0: Έχετε δίκιο. Και για την παρουσία σας, η Περιφέρεια στηρίζει το συνέδριο μας όλα αυτά τα χρόνια, για την παρουσία σας εδώ. Το συνέδριο, για το επίπεδο του συνεδρίου, ένα τελευταίο σχόλιο θα ήθελα.
1: Ναι, είναι η 14η χρονιά. Συμμετέχω τουλάχιστον τα τελευταία 7-8 χρόνια. Άρα γνωρίζω την πορεία, βλέπω μια ανωδική πορεία και ποσοτική και ποιοτική. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και πολύ σημαντικό για την Πάτρα, αλλά και γενικότερα για την περιφέρεια και για τη χώρα. Γιατί οι ομιλητές, οι οποίοι είναι εγκεκριμένοι, πολιτικοί, επιστήμονες, άνθρωποι που γνωρίζουν τα θέματα της ανάπτυξης γενικότερα, έχουν βαρύνουσες απόψεις, που μάλλον δεν είναι απόψεις, είναι γνώμες, γιατί είναι ειδικοί. Και αποτελούν λοιπόν όλα αυτά που συζητούνται εδώ και κρατούνται ως μορφή αρχείου μια παρακαταθήκη. Μια παρακαταθήκη και ένας οδικός χάρτης που είναι χρήσιμος για το μέλλον.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που στηρίζετε, που δίνετε παρόν. Σας
1: καλά.
0: Παρακολουθούμε. Έχετε κάποιο άλλο session σήμερα, δεν ξέρω.
1: Έχω αμέσως μετά για μια άλλη σημαντική πρωτοβουλία που έχει πάρει η Περιφέρεια Αγροτικής Ανάπτυξης εδώ και Δυτικής Ελλάδας μάλλον, μέσω της αντιπεριφέρειας της δικής μου, για τη νέα ΚΑΠ.
0: Μάλιστα. Για την οποία οργώσατε όλη την Δυτική Ελλάδα.
1: Όλη την Δυτική Ελλάδα, και είχα την τιμή μάλιστα να οριστώ και ως εισηγητής της ΕΝΠΕ στη διαβούλευση που άνοιξε επίσημα πριν από ένα μήνα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Πάρα πολύ καλό. Οπότε κάποιοι παρακολουθούν τη δουλειά σας και από πάνω.
1: Ναι, αυτό είναι σίγουρο.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Φίλια.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Λοιπόν, ήταν ο Αντιπεριφερειακής Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Ανδρέας Φίλιας. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα με τις επόμενες συνεδρίες και σε λίγο θα έχουμε μαζί μας και άλλους καλεσμένους.
3: Είπατε μια πολύ ωραία λέξη, ασκήσεις. Κύριε Παπανικόλα, πόσο σημαντικό λοιπόν είναι και η πολύ καλή εκπαίδευση των ανθρώπων που εργάζονται στον αυτοκινητόδρομο για να μπορούν να διαχειριστούν όλα αυτά και να βοηθήσουν και τους ανθρώπους που ναι, μπορεί να κάνουν το σταυρό τους. Θέλω να πω που δεν είναι προετοιμασμένοι να διαχειριστούν μια κρίση και μπορούν να κάνουν και λάθη.
4: Οι άνθρωποι με τα κίτρινα γυλαίκα που είναι στον αυτοκινητόδρομο έχουν μια πολύ δύσκολη δουλειά. Όντως υπάρχει εκπαίδευση που γίνεται για να βρίσκονται εκεί. Υπάρχει εκπαίδευση που γίνεται ταυτόχρονα με άλλα μέσα, όπως είναι με την τροχέα, όπως είναι με την πυροσβεστική. Κάνουμε στα τούνελ μέσα σε πολύ τακτά διαστήματα drills και δοκιμές και εκπαιδεύσεις μέσα στο τούνελ ενός συμβάντων, ενός ένα αυτοκίνητο που πιάνει φωτιά, πώς θα έρθει η πυροσβεστική, πού θα πάει η τροχέα, πώς θα κλείσει το τούνελ, πώς θα έρθει το ασθενοφόρο. Και υπάρχει, κάνουμε συντονιστικές τέτοιες εκπαιδεύσεις σε πολύ τακτά. Γιατί πρέπει να το υπενθυμίζουμε κάθε φορά αυτό. Θέλω εδώ να αναφερθώ ειδικότερα σε συνέχεια αυτό που είπε ο Τάκης, για να μας μείνει και κάτι από σήμερα. Εγώ θα αναφερθώ στη ΛΕΑ, στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης, στη χρησιμότητα. Ένα είναι αυτό, αλλά επειδή συμβαίνει τώρα που μπαίνουμε και στην καλοκαιρινή περίοδο, ας πούμε στο κομμάτι, θα το έχετε ζήσει όλοι σας, από την Κόρινθο μέχρι την Αθήνα, τις κεραϊκές το βράδυ να γίνεται. Πραγματικά τα αυτοκίνητα σημειωτών, δυστυχώς αυτή είναι η χωρητικότητα του δρόμου που μπορεί να πάει και θέλει τεράστια υπομονή και εκεί πρέπει να παρακολουθούμε πότε είναι η καλύτερη ώρα να φύγουμε. Λίγο πιο νωρίς, λίγο πιο μετά, μπορείς να το παρακολουθείς μέσα από το site, αλλά στο κομμάτι της ΛΕΑΣ θα πρέπει πάντα να μένει ανοιχτή. Και θα σας πω γιατί. Έχουν σωθεί ζωές και εκεί είναι ένα μήνυμα προς όλους. Αν σας συμβεί κάτι στις διακοπές σας, τηλεφωνήστε στο 1025, στο τηλέφωνο της, και πέστε ότι έχω αυτό το συμβάν και πρέπει να φτάσω στο νοσοκομείο άμεσα. Θα σας περιμένει στην Κόρινθο ένα από τα βανάκια τα δικά μας με αυτούς τους ανθρώπους εκπαιδευμένους. Θα σας πει αν χρειάζεστε νοσοκομιακό ή όχι, ή αν χρειάζεστε τροχέα, και θα σας οδηγήσει μέσα από τη ΛΕΑ να φτάσετε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα στο νοσοκομείο στην Αθήνα να σωθεί ανθρώπινη ζωή. Γι' αυτό η ΛΕΑ πρέπει να είναι πάντα ανοιχτή.
3: Πολύ σημαντικό αυτό, γιατί και πάνω στο άγχος ο καθένας, ειδικά σε μια τέτοια περίπτωση κρίσης, τα λάθη είναι δεδομένο ότι θα είναι περισσότερα.
4: Και ξεχνάμε αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί 24 ώρες το 24 ακριβώς
3: για να
4: βοηθήσουν σε τέτοιες καταστάσεις.
3: Άρα, για να πάμε προς τον επίλογο αυτού του session, κυρία Καρακλιούμη, αν λέγατε έτσι από το πόσο πληρώνω, τι αξία παίρνω, τι πρέπει να μας μείνει σε σχέση με την Ολυμπιοδό.
5: Νομίζω ότι έχει εμπεδοθεί πλέον στους χρήστες της οδού ότι το κόμιστρο που πληρώνουν στα διόδια και ό,τι καταβάλουν είναι πραγματικά πολύ λίγο μπροστά στην αξία που παίρνουν. Θα σας πω χαρακτηριστικά, στους προηγούμενους Ολυμπιακούς Αγώνες βρέθηκα με ένα τέλος πάντων λεωφορείο με μια αποστολή για να πάμε για την αφή της Ολυμπιακής Φλόγας στην Αρχαία Ολυμπία. Μέχρι ενός σημείου ένιωθες ότι είσαι σε μια ευρωπαϊκή χώρα, σε μια χώρα που έχει κάνει Ολυμπιακούς Αγώνες, μέχρι εκεί που τελείωνε η Ολυμπία Οδός και ξεκινούσε ο δρόμος για την αρχαία Ολυμπία. Νομίζω λοιπόν ότι μόλις θα ολοκληρωθεί και εκείνο το κομμάτι, πραγματικά θα είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που έχουμε και την Ολυμπία Οδό και όσοι θα έρχονται για να πάνε για την αφή της Φλόγας.
3: Κύριε Παπανικόλα, εσείς ότι τώρα μου δίνει λοιπόν, δεν μπορώ να μην ρωτήσω αν θα προχωρήσετε για να πραγματικά γίνει η Ολυμπία Οδός με κέντρο την Ολυμπία. Εκεί.
4: Αυτή τη στιγμή το κομμάτι μετά τον πύργο, ας πούμε πύργο Αρχαία Ολυμπία.
2: Πελοπόννησος FM 103,9.

0: Λοιπόν, υποθέσεων σε Ελλάδα, Βαλκάνια, Νοτιοανατολική Ευρώπη, τη Energian. Καλώς ήρθατε, κύριε Χιωτάκη.
1: Καλώς σας βρήκα, κύριε Λαμπρόπουλε.
0: Μας θυμίσατε ότι το είχαμε πει στο αντίστοιχο RGC της Κομωδινής.
1: Ήταν Οκτώβριο, λες και ήταν χθες.
0: Έχετε δίκιο. Από τότε μέχρι τώρα, τι έχει αλλάξει και σε ό,τι αφορά και τη δική μας περιοχή, αλλά και γενικότερα?
1: Θα έλεγα έχουν προχωρήσει αρκετά πράγματα. Έχει προχωρήσει η υπόθεση της ερευνητικής γεώτρησης στο Βορειοδυτικό Ιόνιο, στο Μπλοκ 2. Υπό την έννοια ότι λίγες μέρες μετά το συνέδριο της Κομωτινής είχαμε την ανακοίνωση της μεγάλης συμφωνίας της εισόδου της ExxonMobil στην γεωπραξία. Καταλαβαίνετε, μιλάμε για τη μεγαλύτερη ενεργειακή εταιρεία στον κόσμο, η οποία πήρε το 60% της γεωπραξίας και πολύ σημαντικό, εμπιστεύτηκε σε εμάς μια εταιρεία με ελληνική βάση και για την περιοχή μας με ελληνική τεχνογνωσία να κάνει την ερευνητική γεώτρηση. Να σκεφτείτε το μέγεθος της εταιρείας να σου λέει: παιδιά, εγώ παίρνω το 60%. Κάντε εσείς την ερευνητική γεώτρηση, ξέρετε.
0: Σα εμπιστεύομαι.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Όχι ειδικά για την εταιρεία. Και βέβαια μια ανταμοιβή, θα έλεγα, για τους ανθρώπους που έχουν δουλέψει για αυτό, τους βιολόγους μας, μηχανικούς μας. Είχαμε αυτό τον Νοέμβριο. Είχαμε πρόσφατα την υπογραφή με την Stena Drilling, που είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες γεωτρήσεων στον κόσμο, με έδρα την Σουηδία. Σύμβαση για το γεωτρύπανο που θα έρθει να πραγματοποιήσει τη γεώτρηση. Μια εταιρεία που έχουμε ξαναδουλέψει μαζί της και θα ξαναδουλέψουμε μαζί. Έχουμε δουλέψει κατά επανάληψη στο Ισραήλ με εμπειρία σε πολύ μεγαλύτερα βάθη από ότι στο Βορειοδυτικό Ιόνιο. Και θα έλεγα ότι προχωρούμε. Είχαμε μια περιβαλλοντική έρευνα βάσης που κάναμε στο blog, καταγραφή βυθού. Θα έλεγα ότι προχωρούμε με ταχύτητα και με προσοχή φυσικά, ελπίζοντας ότι η προσπάθεια αυτή θα φτάσει μέχρι το τέλος και θα διεξαχθεί. Είναι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση μετά από 40 χρόνια στη θάλασσα στη χώρα μας και η πρώτη που γίνεται ποτέ σε βαθιά νερά.
0: Ναι.
1: Γιατί το βάθος του νερού είναι 850 μέτρα. Για να δώσω μια εντάξει μεγέθους, στον πρίνο που έχουμε παραγωγή εμείς είναι γύρω στα 40 μέτρα. Ενώ στο κατάκολο που το 1981 έχει γίνει η ανακάλυψη του δυτικού κατακόλου, τότε τα έλεγαν οι αρμόδιοι βαθιά νερά, γιατί ήταν και διαφορετική τεχνολογία, είναι γύρω στα 300. Εδώ μιλάμε για 850. Αλλά και πάλι, όπως σας είπα, είναι βάθη τα οποία η τεχνολογία πλέον τα έχει.
0: Για να καταλάβουν και οι ακροατές μας που μας ακούν εδώ στην Πάτρα, δηλαδή τα 850 μέτρα, φίλες και φίλοι, το Πελοπόννησος FM είναι περίπου όσο το υψόμετρο του Ομπλού εδώ στην περιοχή μας. Για όσους είναι πατρινοί, καταλαβαίνουν τι εννοώ.
1: Νομίζω κάπου εκεί είναι το μεγαλύτερο βάθος στον Κορυφαϊκό κόλπο. Γύρω στα 900. Η τεχνολογία πάει, έχει προχωρήσει πάρα πολύ και πηγαίνει ακόμα και σε 3 χιλιόμετρα βάθος νερού.
0: Μάλιστα. Ως πολίτης και εγώ ρωτάω και ως δημοσιογράφος και φαντάζομαι και οι ακροατές μας, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα τώρα για το διάστημα?
1: Εντάξει, ο στόχος μας είναι να μπορούμε να κάνουμε την ερευνητική γεώτρηση το Φεβρουάριο του 2027. Κρατήσει περίπου 2 μήνες, ώστε το χρόνο τέτοια εποχή, θα πω εγώ, να ξέρουμε αν έχουμε κάτι και τι είναι αυτό που έχουμε. Και αν σε περίπτωση που δεν έχουμε, εκτιμώνται τα δεδομένα και βλέπουμε πώς συνεχίζουμε, σε περίπτωση που έχουμε και πάλι εκτιμώνται τα δεδομένα για το αν θα χρειαστεί και μια επιβεβαιωτική γεώτρηση και για τη συνέχεια. Πάντως, το χρονοδιάγραμμα είναι, ο στόχος μας είναι και όλες μας οι ενέργειες είναι γύρω από αυτό, Φεβρουάριο του 2027 να έχουμε την ερευνητική γεώτρηση που γίνεται, ονομάζεται Ασιοπός 1, το μυθικό ποταμό, και γίνεται, για να σας δώσω έτσι γεωγραφικά ένα σημείο, σχεδόν πάνω στο χώρισμα των δύο ΟΑΣ, της ελληνικής και της ιταλικής. Πάνω είναι πολύ κοντά προς την ιταλική.
0: Εγώ δεν θα πω ότι είμαι αισιόδοξος, θα πω ότι βλέποντας το ενδιαφέρον τόσων πολλών δυνάμεων που εμπλέκονται με το εγχείρημα, νομίζω ότι μάλλον θα έχουμε καλά νέα, αλλά ας κρατήσουμε.
1: Κοιτάξτε, κύριε Λαμπρόπουλε, είναι αυτό που μας έδειξε η σεισμική έρευνα που έγινε τον Νοέμβριο του 2022. Μια πολύ καλή σεισμική έρευνα, τρισδιάστατη στην περιοχή. Μας έδειξε ένα πολύ μεγάλο στόχο που αξίζει να ερευνηθεί. Μια πολύ μεγάλη δομή. Ο στόχος είναι ο Ασοπός. Η αρχική εκτίμηση είναι ότι αυτή η δομή μπορεί να περιέχει πάνω από 200 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα αερίου ή πάνω από 5 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Τι σημαίνει αυτό? Να δώσουμε εντάξει μεγέθους ότι η Ελλάδα καταναλώνει περίπου 6 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα αερίου τον χρόνο, 6 με 6,5. Αν έχει μια ανακάλυψη, συνήθως

0: μπορείς να πάρεις από τίτλο που ανακαλύψεις ένα ποσοστό γύρω στο 50% σε βάθος χρόνου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μπορεί να, εφόσον έχουμε ανακάλυψη, μπορεί να δημιουργηθεί μια πάρα πολύ σημαντική παράμετρος ενεργειακής ασφάλειας για τη χώρα μας σε μια περίοδο που βλέπετε πώς είναι μεγάλη σημασία, πώς μεγάλη σημασία για τις χώρες οι οποίες είναι ενεργειακά αυτάρκες. Ωστόσο, πρέπει να το λέμε και το λέμε σε κάθε τόνο. Οι πιθανότητες επιτυχίας αυτής της γεώτρησης είναι στο 16%. Αυτό σημαίνει ότι 84% είναι πιθανότητες να αποτύχεις. Θα μου πεις, πάτε με αυτά τα νούμερα. Αυτή είναι η δουλειά μας. Αυτή είναι η δουλειά μας. Δεν στατιστικά πετυχαίνει μία στις 10 γεωτρήσεις. Το ποσοστό για ερευνητική γεώτρηση και για περιοχή που δεν ξανά έχει γεωτρηθεί, το που λέμε frontier, ανεξερεύνητη, αχαρτογράφητη μάλλον, είναι καλό. Γι' αυτό άλλωστε ήρθε και η ExxonMobil. Δεν πάβει όμως οι πιθανότητες να είναι πάντα εναντίον μας σε τέτοιες περιπτώσεις.
1: Μάλιστα. Δεν το ήξερα αυτό, δεν την ήξερα αυτή την παράμετρο, αλλά το 16% μπορεί να είναι και υψηλό ποσοστό.
0: Για έρευνα σε αχαρτογράφητα νερά είναι ένα καλό ποσοστό.
1: Είναι ένα καλό ποσοστό.
0: Δηλαδή να το πω πιο απλά.
1: Το αίσθητό μου αυτό μου λέει.
0: Και πολύ σωστά το λέει. Όταν κάνουμε μια γεώτρηση, για παράδειγμα, από αυτές που κάναμε στο Ισραήλ τα προηγούμενα χρόνια, που κάνει πάνω από 10 γεωτρήσεις σε βάθος μέχρι 1800 μέτρα. Αρκετές από αυτές, επειδή ακριβώς έχουν κοιτάσματα δίπλα που παράγουν, είχαν πιθανότητες επιτυχίας μέχρι και 70-75%. Δηλαδή, ξέρεις, έχει εδώ.
1: Ναι,
0: λογικά,
1: ναι,
0: το λέω πάρα πολύ απλά. Λογικά έχει και εκεί. Εδώ είναι κάτι διαφορετικό. Ξέρουμε ότι η περιοχή έχει παράξει πετρέλαιο, όπως λέμε. Πετρελαιογένεση, αυτό σημαίνει και πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Όπως το ξέρουμε, έχουμε την ανακάλυψη στο Κατάκολλο. Έχουμε παραγωγή στην Κροατία, στην Αδριατική και απέναντι στην Ιταλική πλευρά. Όλη αυτή η περιοχή. Για όσους έχουν πάει στη Ζάκυνθο και πολλοί από εμάς έχουν πάει στη Ζάκυνθο και ειδικά από την περιοχή μας εδώ και έχουν βρεθεί στο κερί Ζακύνθου, θα έχουν δει ότι αναπλύζει πετρέλαιο το έλος εκεί.
1: Ναι.
0: Όσοι έχουν περπατήσει τα βουνά της Ηπείρου, τα πανέμορφα βουνά της Ηπείρου, έχουν δει ότι ειδικά μετά από βροχές υπάρχουν ποτάμια όπως η Σμολίτσα, η οποία ρίχνει πετρέλαιο μαζί. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι οι γεωλογικοί σχηματισμοί σε βάθος εκατομμυρίων χρόνων έχουν παράξει φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Όταν το βλέπει στο Καλτάκολο, έχουμε και μπουρμπουλήθρες πέρα από την ανακάλυψη, το λιμάνι του Ρακόντου. Όταν όμως το βλέπει, είναι ορατό, σημαίνει ότι δεν υπάρχει, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να το πάρει. Γιατί για να το πάρει, πρέπει να το πετύχει κάπου παγιδευμένο.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι ο ρόλο γεώτρηση. Εκτιμά ότι έχει, εκτιμούν οι μηχανικοί γεωλόγοι ότι έχουμε ένα παγιδευμένο κοίτασμα και η γεώτρηση κατεβαίνει ώστε να μπορέσει να το αντλήσει, να σπάσει δηλαδή το κάλυμα που έχει γεωλογικά και το οποίο το έχει κρατήσει μέσα στο κάτω από το υπέδο.
1: Ήταν πολύ ωραία συζήτηση που είχαμε. καλλιέργησε και εμένα προσδοκίες και ενδιαφέρον. Γιατί τα λέτε ακριβώς 1, 2, 3, 4 για καταλάβουν και οι ακροατές μας ακριβώς που είναι.
0: Προσδοκίες υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Ο ενθουσιασμός είναι ότι είναι κάτι που γίνεται για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια. Ελπίζουμε ο ενθουσιασμός να φτάσει μέχρι την ανακάλυψη. Να σας πω. Αλλά αυτό το ξέρουμε σε μερικούς μήνες.
1: Εύχομαι στο 15ο Regional Growth Conference που θα είστε μαζί μας ή στην Κομωτινή, αν προηγηθεί. Θα έχουμε νέα.
0: Τώρα που το σκέφτομαι, επειδή το Regional Growth γίνεται τέτοια εποχή, θα είναι και πολύ καλό το timing. Αν
1: ωραία,
0: έχουμε ανακάλυψη,
1: υπέροχο.
0: Το timing θα είναι ιδανικό.
1: Να είμαστε καλά, λοιπόν, να έχουμε υγεία. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Κιωτάκη.
0: Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Είστε καλά.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή. She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy face it. She's so much more than you used to. Knows just how to move to seduce you. She's gonna do the right thing, touch the right spot, dance in your lap, be ready to pop. She's always ready when you want it.
1: Λοιπόν, ήταν μαζί μας ο Σωτήρης Χιωτάκης, ο επικεφαλής εταιρικής επικοινωνίας και εταιρικών υποθέσεων σε Ελλάδα, Βαλκάνια, Νοτιοανατολική Ευρώπη της Energia. Μας έλυσε απορίες, μας κατατόπισε σε μια σειρά θεμάτων και νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο για να επιτέλους να γίνει αυτό που θέλουν πολλοί Έλληνες, πολλοί συμπατριώτες μας, να βρούμε τα πετρέλαιά μας που έχουμε στις θάλασσές μας, τη γη μας, να τα αξιοποιήσουμε για να στηριχθεί ο κόσμος, οι Έλληνες πολίτες. Πάμε πάλι στα αμφιθέατρα. Βλέπω ότι η Δώρα την Καναλακοπούλου παρουσιάζει μια ενδιαφέρουσα έρευνα. Για πάμε να συνδεθούμε με το αμφιθέατρο της Data Consultants.
3: Εδώ βλέπουμε ότι το 71,4% δηλώνει πολύ ή αρκετά ικανοποιημένο. Η πλειοψηφία τάσεται θετικά. Ωστόσο, υπάρχουν έντονες διαφοροποιήσεις με βάση τον τόπο κατοικίας τους. Βλέπουμε εδώ ότι οι πολίτες της Δυτικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου είναι σε μεγαλύτερο βαθμό θετικά προσκύμενοι σε σχέση με τους πολίτες των Ιωνίων Νήσων. Εδώ θα δούμε ότι στα Ιόνια νησιά παίζει μεγάλο ρόλο οι ανησυχίες που έχουν ως προς το περιβάλλον, το θαλάσσιο οικοσύστημα και την αλληλεία. Και όταν το ερώτημα γίνεται πιο τοπικό, βλέπουμε ότι το 68,6% δηλώνει ότι είναι υπέρ των ερευνών. Εδώ είναι ελαφρώς χαμηλότερο από το προηγούμενο, καθώς σε αυτά τα ζητήματα πάντα υπάρχει αυτή η μικρή διαφοροποίηση, γιατί έχουμε διαφορετική στάση όταν η παρέμβαση είναι γενικότερα για τη χώρα και διαφορετική στάση έχουμε όταν είναι κοντά στον τόπο κατοικίας μας. Και πάλι εδώ βλέπουμε έντονη διαφοροποίηση με βάση τον τόπο κατοικίας. Η περιφέρεια Πελοποννήσου και η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι σε μεγαλύτερο βαθμό υπέρ σε σχέση με τα Ιόνια νησιά. Και προχωράμε στον αντίκτυπο. Εδώ ρωτήσαμε τους πολίτες κατά πόσο αξιολογούν σε μια κλίμακα από το 1 έως το 10, που το 1 σημαίνει πολύ αρνητικός και το 10 πολύ θετικός, το συνολικό αντίκτυπο που θα έχουν η αξιοποίηση υδρογων ανθράκων στη χώρα αλλά και στην περιοχή τους. Για τη χώρα βαθμολόγησαν με μέση βαθμολογία 6,99, ενώ για την περιοχή τους βαθμολόγησαν 6,64. Είναι και πάλι εδώ λίγο χαμηλότερο το πιθανό αντίκτυπο που αξιολογούν για την περιοχή τους, καθώς έχουν προσδοκία ότι θα υπάρχει όφελος, αλλά όταν μιλάμε για την δική τους περιοχή, εκεί εμφανίζονται λιγάκι πιο διστακτικοί. Προχωράμε μετά στα ωφέλη και στις επιπτώσεις. Εδώ είναι ξεκάθαρο ότι οι πολίτες συνδέουν τα ωφέλη, τους αναπτυξιακούς στόχους που έχει η χώρα και με την αξιοποίηση των εργοναθράκων. Βλέπουμε ότι το 71,5% θεωρεί πολύ ή πάρα πολύ σημαντική τη συμβολή τους στην ενεργειακή ασφάλεια και την εξαρτησία της χώρας. Το 70,6% τη συνδέει με την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, ενώ το 69,3% με τη γεωπολιτική αναβάθμιση. Σε μικρότερο βαθμό τη συνδέουν με την οικονομική ενίσχυση και ανάπτυξη της ίδιας περιφέρειας. Εδώ έρχεται και να επιβεβαιώσει πάλι αυτό που είπαμε, ότι οι πολίτες είναι λίγο διστακτικοί σε σχέση με τα ωφέλη που θα προκύψουν για την τοπική κοινωνία. Θεωρούν ότι το πιο πιθανό όφελος σε ποσοστό 77,1% είναι, μάλλον 78,9% είναι τα έσοδα για το κράτος. Ακολουθεί η δημιουργία άμεσων θέσεων εργασίας και έμεσων θέσεων εργασίας. Και βλέπουμε στην τελευταία θέση είναι τα έσοδα για την τοπική κοινωνία. Σε ποσοστό 61,5% θεωρούν πολύ ή αρκετά πιθανό να προκύψουν έσοδα για την τοπική κοινωνία. Απ' την άλλη πλευρά, τίθονται και έντονες περιβαλλοντικές και κοινωνικές ανησυχίες. Το 77,9% δηλώνει ότι
4: ανησυχεί
3: πολύ ή αρκετά για τις επιπτώσεις στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Το 73,1% ανησυχεί για τις επιπτώσεις στην αλληλεία και τις ιχθυοκαλλιέργειες. Ενώ ένα στους πέντε ανησυχεί για τις επιπτώσεις στον τουρισμό και τις επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων. Εδώ το βασικό συμπέρασμα είναι ότι το περιβάλλον δεν είναι δευτερεύον ζήτημα για τους πολίτες. Είναι βασική προϋπόθεση αποδοχής τέτοιων ερευνών. Και τώρα πάμε στο πιο σημαντικό. ποιες θεωρούν τις βασικές προϋποθέσεις να αποδεχτούν τέτοιες έρευνες. Οι πολίτες ζητάνε αυστηρούς περιβαλλοντικούς ελέγχους σε ποσοστό 70,1%, δημιουργία θέσεων εργασίας σε 63,4% και διαφάνεια και τακτική ενημέρωση των πολιτών με 61,9%. Ακολουθούν τα ωφέλη για τη χώρα και τα ωφέλη για την τοπική κοινωνία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ότι μόλις το 3,8% δεν βλέπει θετικά σε καμία περίπτωση αυτές τις ενέργειες. Και τώρα πάμε ίσως το μεγαλύτερο εμπόδιο που αναδεικνύει η έρευνα. Το έλλειμμα εμπιστοσύνης. Εδώ βλέπουμε ότι το 72,5% δηλώνει ότι εμπιστεύεται λίγο ή καθόλου τους αρμόδιους κρατικούς φορείς ως προς την ασφαλή υλοποίηση των ερευνών. Ενώ το 53,4% δηλώνει επίσης χαμηλή εμπιστοσύνη στις ιδιωτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα. Και έρχεται εδώ αυτή η αμφισβήτηση να επιβεβαιωθεί και από το ποιον φορέα εμπιστεύονται περισσότερο οι πολίτες για τέτοια θέματα. Που εδώ σε πρώτη θέση είναι η επιστημονική κοινότητα, σε ποσοστό 53,5%. Οπότε οι πολίτες βλέπουμε ότι ζητάνε τεκμηριωμένη επιστημονικής και συνεχής ενημέρωση και θα πρέπει οπωσδήποτε να αυξηθεί και το επίπεδο εμπιστοσύνης στους φορείς που επιβλέπουν τις ενέργειες. Και τώρα συνοψίζουμε για να βοηθήσουμε και τη συζήτηση. Το πρώτο γενικό συμπέρασμα είναι ότι η κοινωνία δεν απορρίπτει τις έρευνες. Είδαμε μια στην πλειονότητα θετική στάση. Ωστόσο, ζητά εγγυήσεις, σαφές πλαίσιο, ελέγχους. Υπάρχει υψηλό ενδιαφέρον, αλλά ανεπαρκής ενημέρωση. Θα πρέπει οπωσδήποτε, αυτό είναι ένα σημείο παρέμβασης, θα πρέπει οι πολίτες να ενημερώνονται σε μεγαλύτερο βαθμό για θέματα υδρογόνων ανθράκων. Οι πολίτες συνδέουν τους υδρογόνους ανθράκες με ανάπτυξη και ασφάλεια, ιδιαίτερα με οικονομική ανάπτυξη και με την απασχόληση, θα έλεγα. Το περιβάλλον δεν είναι δευτερεύον θέμα, είναι προϋπόθεση κοινωνικής αποδοχής, είναι έντονη ανησυχία, ειδικά στους κατοίκους της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων. Το μεγαλύτερο έλλειμμα, φυσικά όπως είπαμε και το εμπόδιο, είναι η εμπιστοσύνη. Θα πρέπει να αυξηθεί η εμπιστοσύνη, ίσως και η συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα να δώσει μια μεγαλύτερη αξία. Οι πολίτες ζητούν καθαρές προϋποθέσεις και φυσικά, μιας και έχουμε εδώ τους αντιπεριφερειάρχες, βλέπουμε ότι η Δυτική Ελλάδα και η Πελοπόννησος κυριαρχεί η προσδοκία ανάπτυξης και θεωρούν ότι θα έχουν πολλά τοπικά ωφέλη. Τα Ιόνια νησιά ανησυχούν λίγο περισσότερο λόγω και του περιβάλλον που έχουν και του τουρισμού και τα λοιπά. Ευχαριστώ πολύ.
4: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κανελακοπούλου. Να πω ότι πριν ξεκινήσουμε, ρώτησα την κυρία Κανελακοπούλου πόσο χρόνο θέλει για την παρουσίαση της έρευνας. Κάναμε διαπραγματεύσεις, έπεσε στα 15 λεπτά, της λέω ότι δίνω 10. Και έκανε ακριβώς 10, ούτε ένα δευτερόλεπτο διαφορά. Οπότε είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Πήγε σφαίρα, πήγε σούπερ. Ναι. Να ξεκινήσουμε τις ερωτήσεις από τον κύριο Στεφάτο, το διευθύντα σύμβολο της ΔΕΙΕΠ. Είναι ένας οργανισμός που έχει πάρα πολλά χρόνια παρουσία στην Ελλάδα. Η χώρα μας ως προς τις εξορίξεις των δρογανθράκων πέρασε από διάφορες καμπές. Σημασία έχει ότι σήμερα, εδώ που βρισκόμαστε, και για την εθνική οικονομία και για την γεωστρατηγική, για χίλιους λόγους, παίζει ένα πολύ κρίσιμο ρόλο. Οπότε η παρουσία σας εδώ είναι πάρα πολύ σημαντική και σας ευχαριστούμε πολύ. Θεωρώ ότι η έρευνα δίνει πάρα πολλά ερεθίσματα για συζήτηση, οπότε θα ξεκινήσω να σας ρωτάω με βάση την έρευνα. Τι κατάλαβα εγώ, θα πω και στο τέλος κάποια γνώμη και προσωπικά και ως επιμελητήριο Αχαΐας, ότι καταρχήν έχουμε και θετική στάση των πολιτών και πολύ ισχυρές προσδοκίες για τα οικονομικά ωφέλη, τα εθνικά οικονομικά ωφέλη. Όμως υπάρχει το ζήτημα της αυξημένης, πολύ σωστά αυξημένης ευαισθησίας για τα περιβαλλοντικά ζητήματα και το ζήτημα της, ας το πούμε, να πούμε διαφάνειας, το ότι θέλει κυρίως, βάζει και εμπιστεύεται την επιστημονική κοινότητα έτσι ώστε να συνδράμει τις αρχές και τις ιδιωτικές και τις δημόσιες για να εξελιχθεί όλη η διαδικασία υπ' ωφελία όλων. Γενικά, πώς θα σχολιάσετε και τα ερωτήματα της έρευνας και...
5: Ναι, καταρχήν να σας ευχαριστήσω και για αυτή τη συζήτηση που έχουμε και για την πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα την οποία διεξάγατε. Η πρώτη μου αντίδραση είναι ότι, να πω την αλήθεια, δεν είμαι ξαφνιασμένος από τα αποτελέσματα, γιατί από το 2021 διενεργούμε σε εθνικό επίπεδο Τώρα το κάναμε πιο συγκεκριμένα τοπικά, οπότε είμαστε εντός του εύρους που περίμενα κατά κάποιο τρόπο να δω. Σημειώνω, όπως πολύ σωστά, ότι υπάρχει αποδοχή, ισχυρή αποδοχή. Μάλιστα, σε εθνικό επίπεδο μπορώ να σας πω ότι φτάνει και το 78% και το 80%. Και όπως είπατε πολύ σωστά, και ισχυρή προσδοκία. Αυτό το οποίο εγώ μου τραβάει περισσότερο την προσοχή είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης στους κρατικούς φορείς. Είναι κάτι το οποίο με απασχολεί από την πρώτη στιγμή. Βλέπετε ότι πρέπει να κάνω μια μικρή διευκρίνηση. Επειδή είναι ένα θέμα το οποίο η Ελλάδα το συζητάει, εγώ τουλάχιστον από όταν θυμάμαι το συζητάμε, ξέρω πρακτικά ότι από τη δεκαετία του 60 γίνονται συγκεκριμένα έρευνες στην Ελλάδα, γίνονταν έρευνες. Αυτό έχει δημιουργήσει μια τεράστια προσδοκία στον κόσμο, η οποία ποτέ δεν ικανοποιήθηκε. Με μοναδική εξαίρεση το παράδειγμα της Καβάλα στον Πρίνο, όπου το 1973 έγινε μια ανακάλυψη και στη συνέχεια επί 40 χρόνια λειτουργεί στην περιοχή από το 81, όπου έγινε η εγκατάσταση, λειτουργεί η παραγωγική μονάδα του συμπλέγματος του Πρίνου και της Νοτίου Καβάλας, χωρίς η υπόλοιπη Ελλάδα να το συνειδητοποιεί ώρες-ώρες, αναρωτιέμαι, με την τελευταία γεώτρηση να έχει πραγματοποιηθεί το 18-19. Και να σημειώσουμε ότι ενώ ξεκινάει το 81, έχει 40 χρόνια, στη δεκαετία του 2000, η περιοχή στην οποία βρίσκονται οι πλατφόρμες ανακηρύσσεται Natura. 20 χρόνια με παραγωγή υδρογων ανθράκων και μάλιστα και θα μου επιτραπεί να τους χαρακτηρίσω δίστροπους υδρογων άνθρακες, γιατί έχουν υδρόθιο μέσα, που σημαίνει ακόμα πιο αυστηρές και απαιτητικές τεχνικές διαχείρισης. Και παρόλα αυτά, άμα πάει κάποιος και δει την ιστορία της περιοχής, η περιοχή έχει γνωρίσει οικονομική ανάπτυξη, η Θάσος, η Καβάλα έχουν γνωρίσει τουριστική ανάπτυξη, με 20 χρόνια στην παραγωγή έχουν κηρυχθεί περιοχές Natura, που σημαίνει ότι το περιβάλλον είναι σε πολύ καλή κατάσταση και κρίνεται ότι χρήζει περαιτέρω προστασίας και προσοχής. Και ερχόμαστε τώρα στο γεγονός ότι η ΕΔΕΙΕΠ είναι μια σχετικά καινούρια εταιρεία. Η ΕΔΕΙΕΠ συστήνεται με νόμο και έχει το πρώτο της Διοικητικό Συμβουλίο το 2014. Στο παρελθόν ήταν η ΔΕΠΕΚΙ, πέρασαν πολλά χρόνια. Το 2014, στην πραγματικότητα το 2017 έχουμε τα πρώτα στελέχη. Εμείς είχαμε την τιμή να αναλάβουμε τη νέα διοίκηση το 2020. Και έκτοτε προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο εξωστρεφείς γίνεται. Βλέπετε, προχωρούμε σε ενέργειες, ενώ είμαστε μια κρατική εταιρεία. Και πολλές φορές με ρωτάνε, μα γιατί, που προσπαθούμε να γίνουμε εξωστρεφείς. Προσπαθούμε να παρακολουθήσουμε την κοινή γνώμη, να καταλάβουμε ποια είναι τα θέματα, ποια είναι τα προβλήματα. Έχουμε διευρύνει το αντικείμενό μας, και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το πούμε. Έχουμε επεκταθεί πέρα από τις έρευνα και παραγωγή υδρογων ανθράκων. Έχουμε αναλάβει και είμαστε η Εθνική Αρχή για τη Διαχείριση του Διοξιδίου του Άνθρακα, αερίων του θερμοκηπίου, την υπόγεια.
6: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Μία ακόμα διακοπή από τις συνεδρίες που είναι σε εξέλιξη στο 14ο Regional Growth Conference. Είμαστε στο στούντιο του Πελοπόννησος FM, στο συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Τώρα θα μιλήσουμε για δρόμους. Για δρόμους που μας ενώνουν, που μας φέρνουν πιο κοντά. Δρόμους με τους οποίους μπορούν να κινηθούν άνθρωποι, εμπορεύματα και πολιτισμοί και κουλτούρες. Και σε αυτό το τελευταίο θέλω να σταθώ, ανακρίνοντας εντός εισαγωγικών τον Παναγιώτη Παπανικόλα, τον πρόεδρο και διευθύντα σύμβουλο της Ολυμπίας Οδού. Κύριε Παπανικόλα, σας ευχαριστούμε που στηρίζετε τη διοργάνωση και είστε μαζί μας.
7: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση για άλλη μια χρονιά και βρίσκομαι εδώ κοντά σας.
1: Οι δρόμοι φέρνουν πιο κοντά τους ανθρώπους.
7: Έτσι. Δεν υπάρχει ανάπτυξη, ειδικά στην περιφέρεια, χωρίς προσβασιμότητα. Και όπως είπατε, οι δρόμοι είναι καταρχήν ο κύριος λόγος που δημιουργούνται, είναι για να προσφέρουν ασφάλεια πάνω απ' όλα και άνεση. Αλλά μαζί με αυτό, ο δρόμος κουβαλάει πολιτισμό, ιδέες, προϊόντα και έτσι έρχεται και η ανάπτυξη στην περιοχή. και πάντοτε σεβόμενος και τις τοπικές κοινωνίες για τις οποίες είμαστε εδώ και τον οπωσδήποτε και το περιβάλλον. Άρα είναι ένα τρίπτυχο. Είναι το έργο το ίδιο και η ανάπτυξη που φαίνει και η ασφαλή προσβασιμότητα, οι τοπικές κοινωνίες και το περιβάλλον.
1: Τώρα πρέπει να σας πω, γιατί η καταγωγή μου είναι από τον Πύργο, τα προηγούμενα χρόνια το σκεφτόμουν. Και το τελευταίο διάστημα έλεγα, και φαντάζομαι και άλλοι πατρινοί σαν εμένα το έχουν κάνει, είπα στη γυναίκα μου, πάμε στον Πύργο, θα πιούμε καφέ και να γυρίσουμε. Ήταν κάτι το οποίο πρέπει να πω ότι με ικανοποίησε, και η ασφάλεια του δρόμου και πήγα γρήγορα, ένιωσα ασφαλής και πέρασα πολύ όμορφα. Ο δρόμος λοιπόν αυτός είναι πολύ μεγάλη υπόθεση.
7: Είναι τεράστια υπόθεση, πιστεύω εγώ.
1: Τι προοπτικές υπάρχουν, κύριε Παπανικόλου?
7: Σας πω, καταρχήν πρέπει να καταλάβετε ότι το έργο το δικό μας δεν είναι μόνο η κατασκευή των δρόμων μιας παραχώρησης. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι, είναι η κατασκευή της υποδομής. Αλλά ουσιαστικά ξεκινάει από, όταν ολοκληρωθεί, τότε ξεκινάει για πολλά χρόνια το έργο το δικό μας, που είναι πλέον, είμαστε ένας πάροχος υπηρεσιών. Mm-hmm. Πάνω απ' όλα είναι η ασφάλεια. Αν μου ζητείτε για το Πάτρα Πύρος, θα έλεγα μπορείς να πας από την Πάτρα στον Πύρο σε 45 λεπτά πλέον.
1: Ίσως και λίγο πιο γρήγορα να το πατήσουμε, αλλά τώρα δεν μας ακούει κανείς.
7: Η αρχαία Ολυμπία γίνεται πλέον μια επιλογή από την Αθήνα, όπως και η Επίδαυρος ή η Δελφούς. Μπορείς να πεις θα πάω στην αρχαία Ολυμπία, έχω μια μέρα κενό, προλαβαίνεις να κάνεις το ταξίδι. Άρα γίνεται και αυτός ένας καθημερινός χωρισμός από την Αθήνα. Και άμα μιλήσουμε για το τι έφερε, για μένα προς το παρόν τα αποτελέσματα θα είναι 100% ασφάλεια. Ναι. Γιατί μέχρι στιγμής δεν έχουμε κανένα θανατηφόρο, δεν έχουμε κανένα μεγάλο δυστύχημα στο αυτοκινητόδρομο. Επομένως, ο αριθμός και μόνο μιλάει από μόνος του, οι ζωές οι οποίες σώζονται σε καθημερινή βάση. Και το έζησα και με τα γένια του έργου, τη μεγάλη προσμονή που είχε ο κόσμος της περιοχής, μια και από εκεί, ακούγοντας την κάθε οικογένεια που μιλούσα ότι έχουν χάσει κάποιον δικό τους σε αυτό το δρόμο. Άρα ουσιαστικά η ανθρώπινη ζωή και η αξία της είναι τεράστια, συν όλα τα άλλα τα οποία είπαμε ότι φέρνει μαζί ένας δρόμος, που είναι ουσιαστικά η ανάπτυξη, δηλαδή κάθε αποκλεισμό για κάθε παιδί, για κάθε νέο, για κάθε εργαζόμενο, και να μπορέσει να αναπτυχθεί στον τόπο του.
1: Υπάρχουν πράγματα, όπως είπατε και εσείς, παραδόθηκε ο δρόμος, αλλά τώρα αρχίζει η δουλειά σας. Τι έχετε στο μυαλό σας, τι άλλες βελτιώσεις, τι άλλες διασυνδέσεις
7: μπορούν να γίνουν? Κοιτάξτε, όπως σας λέω, είναι ένα τεχνολογικό οικοσύστημα που υπάρχει γύρω από τον αυτοκινητόδρομο, που δεν είναι ορατό στον καθημερινό χρήστη, που είναι εκεί 24 ώρες το 24ωρο. Υπάρχει κάποιος, το ταξίδι πλέον δεν είναι μοναχικό. Υπάρχει κάποιος που είναι εκεί για να σε βοηθήσει, να σου κάνει τη ζωή πιο άνετη. Εννοείται σήμερα χρησιμοποιούμε πολύ την τεχνολογία, κυρίως σε μπορώ να πω σε τρεις κλάδους σημαντικούς που έχουν να κάνουν με τον αυτοκινητόδρομο. Ένα είναι στις υπηρεσίες, με το mobile app, με την πρόβλεψη της κυκλοφορίας για να ξέρεις πότε θα βγεις στον δρόμο, με την άμεση επαφή σου με το κέντρο διαχείρισης, με τα διόδια, το αυτοματισμό και αυτά. Ένας δεύτερος κλάδος έχει να κάνει με τη βαριά συντήρηση, που είναι ουσιαστικά υποχρέωσή μας και η συμβατική, αλλά και η ουσιαστική, να διατηρήσουμε αυτή την υποδομή σωστά συντηρημένη για όλη τη διάρκεια της παραχώρησης. Και ο τρίτος κλάδος, πάλι της τεχνολογίας που συμβάλλει, έχει να κάνει με το περιβαλλοντικό αποτύπωμά μας, να μειώσουμε όσο γίνεται το ανθρακικό αποτύπωμα, και επίσης να ετοιμάσουμε ένα μηχανισμό τέτοιο που να είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει και την κλιματική αλλαγή με την όσο το δυνατόν ταχύτερη ανάταξη μετά από ένα τέτοιο ακραίο συμβάν.
1: Οι λάτρεις όχι μόνο του τουρισμού αλλά και του πολιτισμού ήταν από τους πρώτους που είπαν μπράβο για αυτό το δρόμο. πολιτισμός παίζει το σημαντικό ρόλο.
7: Εγώ
1: ξέρω ότι έχετε μια ευαισθησία σε αυτό.
7: Εγώ ναι, με πιάσατε, γιατί θεωρώ ότι είναι, ο Ολυμπιώδος είναι μια πολιτιστική διαδρομή πάνω απ' όλα. Εντάξει, συνθέοντας από εκεί που ξεκινά από την Ελευσίνα, περνώντας από την Κόρυθο,
1: σωστά,
7: φτάνοντας στην Πάτρα,
1: πολύ σωστά,
7: και καταλήγοντας στην αρχαία Ολυμπία. Επομένως, και μέσα από την Ηλία, όπου και εκεί υπάρχουν πάρα πολλά, είμαστε σε πολύ στενή επαφή με το διάζωμα και με τους, όλους τους αρχαιολόγους, και ώστε να συμβάλλουμε και στην προβολή, πιστεύουμε, και στην προβολή και στην πρόσβαση στους αρχαιολογικούς χώρους στην περιοχή. Θεωρούμε ότι είναι ένας τεράστιος πλούτος που πρέπει, οφείλουμε να τον διατηρήσουμε και να τον αναδείξουμε και να τον κάνουμε προσβάσιμο.
1: Πάρα πολύ ωραία. Μια τελευταία ερώτηση δεν θα μπορούσα να σας την κάνω. Θα πάμε πιο κάτω?
7: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε τι λέω τώρα. Θα πάμε προς Σακώνα κάτω και Καλαμάτα, θα φτάσουμε.
7: Η Ολυμπίοδο ολοκληρώνεται όταν θα κάνει τη χειραψία της με το Μωρέα στην Τσακώνα. Οπότε το κομμάτι αυτό, τα επόμενα 95 χιλιόμετρα ανήκουν στην Ολυμπίοδο, είναι στη σύμβασή μας. Φυσικά είναι σαν μια προαίρεση στη σύμβαση, και αυτή τη στιγμή είμαστε, έχουν, οι μελέτες είναι πολύ προχωρημένες, είναι καλά προχωρημένες, μπορούμε να πούμε όριμες. Θέλουμε λίγο να δούμε από πιο κοντά το θέμα του Καγιάφα, να περάσουμε όσο πιο ήπια γίνεται από αυτή την περιβαλλοντικά προστατευμένη ζώνη, και επίσης να δούμε με το δημόσιο και να καταλήξουμε σε όλο το χρηματοοικονομικό μείγμα για το πώς θα χρηματοδοτηθεί το έργο αυτό.
1: Πολύ καλά νέα, μας κάνετε να χαμογελάμε και πρέπει να νιώθετε περηφάνεια, γιατί έχετε πετύχει όλη η ομάδα σας, όλοι οι συνεργάτες.
7: Έχω πολλούς καλούς συνεργάτες και νομίζω εκεί είναι η μεγάλη δύναμη της Ολυμπίας Οδού. Είναι αυτά τα 600 άτομα μεταξύ της παραχώρησης και της λειτουργίας, είναι όλα άτομα τα οποία κάθε μέρα δίνουν μεγάλο αγώνα και το κάνουν με πολύ αγάπη και με πολύ όρεξη. Και αυτή είναι η δύναμή μας. Είναι μια ομαδική συνέστηση, την ονομάζω εγώ.
1: Πάρα πολύ ωραία. Μ' άρεσε αυτός ο όρος. Κύριε Παπανικόλα, σας ευχαριστούμε που στηρίζετε τη διοργάνωση, που είστε μαζί μας. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας, από ό,τι καταλαβαίνω.
7: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
8: 103,9 Πελοπόννησος FM. Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει? Τι αντιμετωπίζεις? Τι θέλεις να αλλάξει? Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
9: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
10: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
11: Από ποιο οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
12: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
11: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης, για να είσαι μέσα.
12: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
13: Εξειδικευμένη γνώση. Εμπειρία. Ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο Ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
14: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
15: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε.
16: Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
17: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση. Είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
18: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
19: Η αλήθεια είναι ότι έχω συνδέσει και τη ζωή μου με 5 υπέροχα χρόνια στο Πολυτεχνείο της πόλης, οπότε θα ήθελα λίγο να θυμηθώ αυτά μου τα χρόνια εκεί. Τώρα ως προς το θέμα σας, να δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια στην εταιρεία που διοργάνωσε την έρευνα, την οποία ακούσαμε τα αποτελέσματά της. Τα αποτελέσματα όσον αφορά τους πολίτες της Πελοποννήσου συμπίπτουν με τη λογική που έχει και η Περιφερειακή Αρχή της περιφέρειάς μας για το συγκεκριμένο ζήτημα. Πραγματικά, την πρώτη στιγμή το αντιμετωπίσαμε με την απαιτούμενη υπευθυνότητα, με τη λογική του σεβασμού στο περιβάλλον και με τη σαφή επιδίωξη τα ωφέλη αυτή της προσπάθειας να επιστρέψουν πραγματικά στις τοπικές κοινωνίες και στην περιφερειακή ανάπτυξη, όπως είναι και το θέμα του ερωτήματός σας. Συμμετείχαμε από την πρώτη στιγμή, όπως πολύ καλά γνωρίζουν οι πολίτες της περιφέρειάς μας, και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας στη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των συγκεκριμένων ερευνών. Διατυπώσαμε ως αρμόδια Επιτροπή Χωροταξίας περιβάλλοντος από την αρχή θετική γνωμοδότηση για το πρόγραμμα της έρευνας στις θαλάσσιες περιοχές στα νότια της Πελοποννήσου και στα δύο θαλάσσια οικόπεδα συνολικής έκτασης περίπου 11.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Η στάση αυτή στην ουσία βασίζεται σε μια σαφή αρχή, ότι η αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων της χώρας θα πρέπει και μπορεί να προχωρήσει μόνο με αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους, με διαφάνεια, αλλά και ουσιαστικό σεβασμό στις τοπικές κοινωνίες. Είναι ακριβώς οι αρχές που τέθηκαν και στην έρευνα την οποία ακούσαμε. Η ανάπτυξη προφανώς χρειάζεται ισορροπία, χρειάζεται διαφάνεια και χρειάζεται και κανόνες. Η θέση της περιφέρειάς μας είναι απλή και σαφέστατη. Η αξιοποίηση των φυσικών πόρων θα πρέπει να γίνει μόνο με αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους και με σεβασμό στις τοπικές κοινωνίες. Οι τοπικές κοινωνίες θα πρέπει να γνωρίζουν, να συμμετέχουν, αλλά και να έχουν ανταποδοτικά ωφέλη από κάθε μεγάλη δραστηριότητα. Προστασία του περιβάλλοντος αναφέρθηκε και προηγουμένως. Προφανώς δεν αποτελεί πλέον προϋπόθεση ανάπτυξης, όχι εμπόδιο. Πιο παλιά η κάθε έννοια προστασίας του περιβάλλοντος από ανθρώπινες, ανθρωπογενείς επεμβάσεις έμπαινε σε δεύτερη, σε τρίτη, σε τέταρτη μοίρα. Πλέον με οδηγό την προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να προχωρήσουμε σε κάθε διαδικασία που μπορεί να επιφέρει την ανάπτυξη στις περιοχές μας. Η ποιότητα ζωής, η ανθεκτικότητα και η βιωσιμότητα είναι βασικά στοιχεία του κάθε σύγχρονου αναπτυξιακού μοντέλου. Η Πελοπόννησος, ξέχωρα με τη διαδικασία αυτή που συζητάμε σήμερα, επενδύει παράλληλα σε πάρα πολλές υποδομές, σε υποδομές για το νερό, για την πολιτική προστασία, για την κυκλική οικονομία, το βιώσιμο τουρισμό, ώστε η ανάπτυξη, η περιφερειακή ανάπτυξη.
18: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Μία ακόμα διακοπή των ζωντανών συνεδριών του 14ου Regional Growth Conference. Έχουμε υψηλές παρουσίες εδώ στο συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Είμαστε στο στούντιο του Πελοπόννησος FM, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Μαζί μας είναι ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο Δημήτρης Κατσαρός, ο οποίος σε λίγη ώρα θα είναι και σε πάνελ για την κλιματική κρίση με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον Δημήτρη Κουρέτα, τον πρόεδρο του ΤΕΕ, τον Βαγγέλη Καραχάλιο. Ας το αποσπάσουμε όμως μερικά πράγματα εμείς πρώτα ραδιοφωνικά και στα social media, αφού τον καλωσορίσουμε. Καλώς ήρθατε, κύριε Κατσαρέ, τι κάνετε?
20: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ραρόβλε, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Είστε παντού, γιατί το χαρτοφυλάκιό σας, αν μου επιτραπεί όρος, περιλαμβάνει ένα τεράστιο γεωγραφικό χώρο. Mm-hmm. Και έχετε ασχοληθεί με πάρα πολλά ζητήματα που αφορούν την περιοχή ευθύνης σας. Ένα από αυτά είναι και η κλιματική κρίση.
20: Έχετε δίκιο σε αυτό. Εκτινόμαστε από την Αψοθονούς μέχρι την Ελαφώνησο, γεωγραφικά. Εποπτεύουμε 65 δήμους και τρεις περιφέρειες. Οι αρμοδιότητες σε εμάς είναι πάρα πολλές, με πρώτη αρμοδιότητα τον έλεγχο της νομιμότητας των δήμων και των περιφερειών και των νομικών προσώπων αυτών. Και δευτερευόντως, το πολύ μεγάλο κεφάλαιο που περιγράψατε προηγούμενος είναι της περιβαλλοντικής αδειοδότησης για όλα τα έργα υποδομής. Ένα σκέριο κομμάτι στον τομέα του τουρισμού, στον τομέα των μεταφορών, στον τομέα της παράκτειας των παράκτειων οικοσυστημάτων και γενικότερα περιβαλλοντική διάσταση στην περιοχή έχουμε μεταξύ άλλων και εμείς ιδιαίτερη.
1: Τα γεωγραφικά όρια τα είπαμε, τα όρια ευθύνης λίγο πολύ τα καταλάβαμε. Άρα στην ουσία είστε, δεν θα πω το χέρι της κυβέρνησης, είστε ούτε το εκτελεστικό όργανο, δεν είναι νομίζω ότι είναι δόκιμος όρος, είστε οι υπεύθυνοι για να ελέγχετε τη διαχείριση των πραγμάτων, των προσώπων, των καταστάσεων και στις περιφέρειες. Νομίζω έχετε δηλαδή τρεις περιφέρειες.
20: Τρεις περιφέρειες
1: έχετε υπό την αλληλεγγύη.
20: Πελοποννήσου, Ιωνίου και Δυτικής Ελλάδος.
1: Άρα λοιπόν τρεις περιφέρειες και πάρα πολλούς δήμους. Έχω χάσει το μέτρημα. Πόσοι δήμοι είναι?
20: 65 δήμοι.
1: 65 δήμοι. Συνεργάζονται όλοι άψογα, κύριε Κατσαρά?
20: Κοιτάξτε να δείτε, από μόνο το αυτό αποτελεί μια δυσκολία, διότι έχουμε διαφορετικές κουλτούρες, αρχίζοντας από τα Ιόνια και καταλήγοντας στη Μάνη. Όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να έχουμε την ευθύνη να υπάρξει μια ισόρροπη αντιμετώπιση των ζητημάτων. Πολύ δύσκολη δουλειά αυτή. Να μπορέσεις να είσαι όσο το δυνατόν δίκαιος σε όλη τη διαδικασία και σε όλη την έκταση αυτή. Και δεύτερον, με τους δημάρχους συνεργαζόμαστε στην απόλυτη πλειοψηφία άριστα. Παρεμβαίνουμε όχι ως ελεγκτές. Τουλάχιστον ο ρόλος ο δικός μου θέλω να φαίνεται ως ρόλος συνεργάτη, ώστε να διαμορφωθούν οι συνθήκες αυτές που οι αποφάσεις που παίρνουν να μην έχουν προβλήματα νομιμότητος. Γιατί οι αποφάσεις αυτές είναι πολύ σοβαρές αποφάσεις. Αφορούν έργα, δράσεις, οι οποίες να είστε σίγουρος ότι αν έχουν προβλήματα τέτοια, στην πορεία μια αξιολογητική διαδικασία θα έχουν πρόβλημα. Οπότε δηλαδή εμείς λειτουργούμε προληπτικά, λειτουργούμε σε συνεργασία απευθείας με τους δημάρχους και τα δημοτικά συμβούλια και τις υπηρεσίες τους και έρχεται η υπόθεση πολύ πολύ καλά να υποβληθεί μια πρόταση, να υλοποιηθεί και το κυριότερο να αποπληρωθεί, που είναι το μεγάλο ζήτημα στα ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως ξέρετε.
1: Μάλιστα. Αν και ο Πρωθυπουργός είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, σαν αποκεντρωμένοι εσείς θα ετοιμαστείτε και για αυτό το...
20: Εμείς έχουμε μια...
1: Είστε πάντα έτοιμοι.
20: Είμαστε πάντα έτοιμοι.
1: Πάντα έτοιμοι.
20: Έχουμε στοιχεία τα οποία βγαίνουν ανά πάσα στιγμή, αν χρειαστούν. Τώρα, τις αριθμίες, τις δυσκολίες που έχουν όλα αυτά τα προγράμματα που συζητάμε, είναι και αυτός ένας τομέας δύσκολος. Επισημαίνονται από εμάς, δημιουργείται ένα κλίμα άριστης συνεργασίας και με τον Υπουργό τον Θόδωρο τον Λιβάνιο, αλλά και γενικότερα με το Πρωθυπουργικό Γραφείο, ώστε να έχουν άμεση αντίληψη της κατάστασης που επικρατεί στην περιφέρεια. Είμαστε σε άριστη συνεργασία με τους τρεις περιφερειάρχες και τον Εκτάριο τον Χαρμάκη και τον Δημήτρη τον Τοχό και τον Γιάννη τον Ρεπεκλή, ώστε να μπορούμε να έχουμε ένα συντονισμό στις δράσεις που υλοποιούν αυτοί εδώ στην περιοχή. Εμείς είμαστε διαθέσιμοι ώστε να υπάρξει μια άνοδος του ιδιωτικού επίπεδου του Έλληνα πολίτη που ζει στην αποκεντρωμένη διοίκηση.
1: Ένα τελευταίο σχόλιο θα ήθελα για το συνεδριό μας, για το RGC. Ήσασταν και στην Κομωτινή στο αντίστοιχο RGC.
20: Ήμουν και στην Κομωτινή. Έχω, πέρα από την άριστη σχέση που έχουμε με τον εμπνευστή του συνεδρίου, τον εκδότη, τον κύριο Λούδη, πολύ παλιά, τα βήματα τα μεταφοιτητικά, θεωρώ ότι είναι μια πρωτοβουλία η οποία ταράζει τα νερά, δίνει μια αίσθηση και μια βοήθεια σε όλους μας να αντιληφθούμε και να πάρουμε το κατάλληλο μήνυμα και συμβάλλει τα μέγιστα στην τοπική οικονομία και στην τοπική ανάπτυξη. Συγχαρητήρια στους συντελεστές, σε εσάς και σε όλο το προσωπικό το οποίο ασχολείται και εθελοντικά, και θεωρώ ότι είμαστε πάντοτε διαθέσιμοι να βοηθήσουμε όπου και όποτε θέλετε.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κατσαρέ, που στηρίζετε και που δίνετε και το παρόν.
20: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αλβούλου.
1: Καλή σας μέρα.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Ήταν ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Ακούσατε τριών περιφερειών μια μεγάλη ζώνη ευθύνης για τον Δημήτρη Κατσαρό. Σε λίγο θα είναι μαζί μας και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο Δημήτρης Οκουρέτας, ο οποίος είναι στο ίδιο πάνελ με τον Δημήτρη Κατσαρό. Ο Δημήτρης Οκουρέτας, θυμίζω σε όλους ότι είναι πατρινής καταγωγής, είναι πατρινός, οπότε έχει μια ιδιαίτερη σύνδεση με την περιοχή μας, παρότι λόγω της ακαδημαϊκής του και της αυτοδιοικητικής του ιδιότητας εδώ και χρόνια δραστηριοποιείται, βρίσκεται στην περιφέρεια της Θεσσαλίας και στο αθλητικό κομμάτι. Το αθλητικό κομμάτι, να μην ξεχάσω, για τον Δημήτρη Κουρέτα. Σε λίγο θα είναι μαζί μας. Πάμε πάλι στις συνεδρίες και από λεπτό σε λεπτό θα τον έχουμε εδώ καλωδιωμένο, έτοιμο να μιλήσει.
21: Αν δουλέψει στο παρελθόν από τη βιομηχανία, είναι σημαντικό όμως και η πολιτεία να μας επιτρέψει να τους κρατήσουμε. Γιατί μέχρι τη στιγμή η όλη προσπάθεια έχει γίνει από μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι γνωρίζουμε καλά το αντικείμενο και λέγαμε, μα γιατί στη χώρα μας να μην ευδοκιμεί ή να μην γίνει σωστά. Και είπαμε, οκ, να πάμε να το δοκιμάσουμε. Άρα, αυτό το εγχείρημα και αυτό το αποτέλεσμα που έχουμε επιτύχει μέχρι τώρα, για να μακροημερεύσει, θέλει και μία στήριξη. Και το βασικότερο είναι, πρέπει η ελληνική κοινωνία να αποφασίσει αν θα θέλει να έχει υψηλού επίπεδου στελέχη και στο δημόσιο. Και δεν μπορείς να έχεις υψηλού επίπεδου στελέχη στο δημόσιο, αν είναι να τους συμπεριφέρεσαι σαν κατώτερους, πληρώνοντάς τους πολύ πολύ λιγότερο. Αυτά είναι στοιχειώδη πράγματα για ένα σύγχρονο κράτος. Ευελπιστώ όμως, και το λέω τώρα πραγματικά, ότι η Ελλάδα αλλάζει. Και νομίζω ότι και με την παρούσα κυβέρνηση η ελπίδα μου είναι πολύ μεγάλη ότι θα τα διορθώσουμε αυτά τα πράγματα για να μπορούμε να έχουμε τους ανθρώπους οι οποίοι θα επιβλέπουν, οι οποίοι θα σχεδιάζουν και θα βάζουν και τα όρια υπό το πρίσμα του κεντρικού σχεδιασμού. Τώρα, αναφορικά με το έλλειμμα ενημέρωσης, ομολογώ να πω ότι το ανέφερε ο κύριος Μπονάνος. Λέμε, θα βάλουμε και λεμπίες όταν το συζητάμε αυτό το θέμα. Και όλοι χαμογελάμε. Και γιατί χαμογελάμε?
22: Και Rolex.
21: Και γιατί χαμογελάμε? Γιατί καταλαβαίνουμε αμέσως ότι αυτός είναι ένας, δημιουργεί μια σύνδεση με πλούτο. Οικονομική δύναμη. Τώρα, αν οι εταιρείες αρχίσουν να σας λένε τι μπορεί να συμβεί σε περίπτωση επιτυχίας, είναι πολύ εύκολο να χάσουμε το μέτρο. Εγώ τώρα διστάζω να σας πω, αν όλα πάνε καλά. Και τι λέμε, και γιατί διστάζω, γιατί θα δημιουργήσει τόσο μεγάλες προσδοκίες, που μετά, αν δεν πάνε καλά,
22: θα μείνουν και λεμπίες στο ντουλάτι.
21: Θα μείνουν και λεμπίες στο ντουλάτι και θα είναι πολλοί κόσμος θυμωμένος και απογοητευμένος. Και κανένας δεν θέλει να εισπράξει αυτού του είδους την απογοήτευση. Ιδιαίτερα τώρα οι εταιρείες οι οποίες καλούνται, σύμφωνα με το νομικό μας πλαίσιο, τι κάναμε, η Ελλάδα τι αποφάσισε. Λέει, παιδιά, εδώ για να κάνω γεωτρήσεις, οι οποίες είναι αρκετές που πρέπει να γίνουν, πρέπει να δίνω 60, 80, 100 εκατομμύρια τη γεώτρηση. Και οι πιθανότητες επιτυχίας είναι της τάξης του 20%. Άρα, η μία στις πέντε θα πετύχει. 80% πιθανότητες ότι η Energian θα πετάξει τα λεφτά της στο Block 2. Σκεφτείτε το. 80% πιθανότητες ότι θα πάνε να δώσουν 80 εκατομμύρια και θα τα χάσουν.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Λοιπόν, όπως σας είπα λίγο νωρίτερα, έχουμε μαζί μας τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον Δημήτρη Κουρέτα, πατρινός στην καταγωγή. Βέβαια, εδώ και κάποια χρόνια, λόγω και της ακαδημαϊκής και της αυτοδιοικητικής πλέον, ενίοτε και της αθλητικής ιδιότητας, βρίσκεται στη Θεσσαλία, βρίσκεται στη Λάρισα, αλλά εμείς τον θεωρούμε έναν δικό μας άνθρωπο, μας τιμάει με την παρουσία του. Σε λίγη ώρα έχει ένα session, είναι στο πάνελ για την κλιματική κρίση, να τον ακούσουμε και στον Πελοπόννησος FM. Κύριε Κουρέτα, καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρίσκω, χαίρομαι πολύ που είμαι στην πατρίδα μου, εδώ. Έχω φύγει 41 χρόνια, αλλά μέχρι που πέθανε η μητέρα μου πριν από 3 χρόνια, ερχόμουν περίπου 5-6 φορές το χρόνο και την έβλεπα. Τώρα δύσκολα, γιατί έχουν πεθάνει οι γονείς μου.
1: Βεβαίως τώρα υποχρεώσεις είναι αυξηθεί πάρα πολύ.
2: Με την πρώτη ευκαιρία όταν μπορώ κατεβαίνω. Αν και δύσκολο, αλλά μπας περιπτώσει έχω φίλους εδώ, τον αδερφό μου.
1: Βεβαίως, ο Μιχάλης ο Κουρέτας. Πώς είναι τα πράγματα στην, να αρχίσουμε αυτό, πώς είναι τα πράγματα στην περιφέρειά σας?
2: Κοιτάξτε, βρήκαμε μια, μετά τον Ντάνιελ ήταν τα πράγματα πολύ δύσκολα. Και για να βάλει κανείς μια τάξη και μια σειρά, ήταν, δεν σας κρύβω ότι ήταν αρκετά σύνθετο. Συνεργάστηκα με πάρα πολλούς ανθρώπους και συναδέλφους μου και από την περιφέρεια, άτομα που είναι σοβαρά και ξέρανε αυτά που ζητούσα, αλλά και συνεργάτες από απ' έξω. Οπότε φτιάξαμε ένα αρκετά καλό σύστημα για την πολιτική προστασία, το οποίο μας βοηθάει, θα το πω και σήμερα, μας βοηθάει αρκετά στο να μπορείς να κάνεις προβλέψεις σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο. Και επίσης με αυτόν τον τρόπο μπορέσαμε και καθαρίσαμε τα ρέματα και τα ποτάμια και τα αναχώματα για να αποκτήσει πάλι η Θεσσαλία μια βάση. Τώρα αυτό σε νούμερα μεταφράζεται πριν τον Ντάνιελ και πριν συμβεί ο Ντάνιελ. Η διεκπαιρέωση υδραυλική των ποταμών και των ρεμάτων της Θεσσαλίας ήταν 14% με βάση τον Ντάνιελ. Τώρα είναι κοντά στο 40%. Επομένως, το Μπάιρον που μας ήρθε πέρσι το Δεκέμβριο ήταν το 37% του Ντάνιελ. Να φανταστείτε ότι ο Ιαννός που ήταν περίπου σαν τον Μπάιρον, είχαμε 248.000 στρέμματα πλημμυρισμένα επί Ιαννού και τώρα στον Μπάιρον είχαμε 18.500. Δηλαδή έχει γίνει αρκετή δουλειά. Τώρα κάνουμε και άλλα πράγματα φυσικά, αναπτυξιακά, στην υγεία, στα αγροτικά, στον πολιτισμό, στον τουρισμό, στα επιχειρηματικά, όπως και όλες οι περιφέρειες. Συνεννοούμαστε και έχουμε τη δική μας την επικοινωνία με τους περιφερειάρχες. Έχουμε γίνει φίλοι, ας πούμε, οι συνεργάτες και με το δικό σας, το Νεκτάριο και με τους υπόλοιπους. Γιατί η αυτοδιοίκηση είναι η επιτομή της κοινής λογικής. Δεν έχει. Ας πούμε, έχει χαλαρώσει, ας πούμε, ο κομματικός περιφερειάρχης. Δεν ισχύει, δεν δουλεύει έτσι το σύστημα. Έτσι βλέπω και εγώ, ας πούμε, στη δική μου την περιφέρεια και νομίζω ότι αν κανείς σκύει στα προβλήματα είναι πάνω σωστά, αυτό ο κόσμος το βλέπει.
1: Οι συνεργασίες με τους άλλους περιφερειάρχες, τους συναδέλφους σας υπάρχουν?
2: Ναι. Με κάποιους περισσότερο, με κάποιους λιγότερο, εξαιτίας της γειτνίασης. Δηλαδή, Στερεά Ελλάδα είναι κοντά, συνεργαζόμαστε. Πάτρα συνεργαζόμαστε. Δυτική Μακεδονία συνεργαζόμαστε. Κεντρική Μακεδονία πολύ. Θράκη. Τώρα Ιόνια είναι δύσκολο γιατί είναι μακριά.
1: Γραφικά είναι πιο μακριά. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι όμως η κεντρική διοίκηση, η κεντρική του κράτους.
2: Το κράτος, ναι.
1: Οι υπουργοί όλοι.
2: Σας
1: βοηθούν, σας ακούν, σας στηρίζουν.
2: Υπάρχει μια καλή χημεία και καλή επικοινωνία. Σε άλλα πράγματα μπορούν να βοηθήσουν, σε άλλα πράγματα όχι. Αλλά γενικά ναι. Εγώ δεν έχω κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα με κανένα. Εντάξει, κάποιες φορές διαφωνούμε σε θέματα όπως πει με την ευλογιά που είχαμε κάποιο διαφορά. Αλλά αυτό ξέρετε, είναι και κάποιες φορές δεν μπορείς να έχεις απόλυτα ταυτισμένη διαφοροποίηση. Αλλά γενικά δεν έχω ιδιαίτερο πρόβλημα.
1: Πάντως το κρατάω αυτό που είπατε ότι πλέον στην αυτοδιοίκηση τα κόμματα δεν έχουν τόσο μεγάλη επιρροή.
2: Μα και εγώ τώρα και στις δημοσκοπήσεις που γίνονται έχω περίπου το ποσοστό που είχαμε στις εκλογές προηγούμενες. Που
1: εντάξει, άνθρωποι είμαι... από όλους τους χώρους δεν είναι, φαντάζομαι.
2: Νομίζω έτσι είναι. Και έτσι θα είναι. Και αυτές τις επόμενες εκλογές θα είναι ακόμα πιο εκμεφρασμένο αυτό. Δηλαδή θα χαλαρώσει αυτή η. Γι' αυτό και τα κόμματα είναι πολύ, πολύ επιφυλακτικά να υποδείξουν πλέον ανθρώπους Δεν το θέλει αυτό ο κόσμος. Mm-hmm. Είναι καλύτερα να κινείς εκτός.
1: Για να συλλέγεις και από παντού.
2: Ναι, ναι.
1: Ένα τελευταίο σχόλιο θα ήθελα για το συνεδριό μας, για το Regional Growth Conference.
2: Νομίζω ότι είναι και το συγκεκριμένο και νομίζω πόσες φορές έχετε.
1: 14.
2: Είχα έρθει στο προηγούμενο, το 24, αν θυμάμαι καλά, που είχα εντυπωσιαστεί. Ήταν αρχές που ήμουν τότε περιφερειάρχης. Δεν είχα δει έτσι πώς ακριβώς είναι. Εμείς προσπαθήσαμε και κάναμε φέτος ένα αντίστοιχο.
1: Ναι, ναι.
2: Καλά πήγε. Mm-hmm. Αλλά ξέρετε, πάντοτε κανείς πρέπει να είναι ανοιχτός και να βλέπει αν κάποια πράγματα τα κάνει κανείς καλύτερα, να βλέπει τα καλά πράγματα και να τα προσαρμόζει. Δηλαδή αυτός που πετυχαίνει στη ζωή είναι ο καλός αντιγραφέας.
1: Που παίρνει τις καλές πρακτικές από άλλους.
2: Καθώς το λέω τώρα
1: και
2: στη δουλειά μου, ας πούμε, που έχω κλείσει την καριέρα μου στο Πανεπιστήμιο, ήμουν άνθρωπος ο οποίος γυρνούσα τα μέρη και έβλεπα ποιος κάνει το καλύτερο πράγμα, το έπαιρνα, το σκεφτόμουν και προσπαθούσα να το προσαρμόσω στη χώρα μου ή στην περιοχή μου. Και νομίζω ότι έτσι προχωράει η ζωή. Δεν θα πρέπει να προσπαθεί να ανακαλύψει τον τροχό. Τον τροχό τον έχουν κάνει άλλοι.
1: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Κύριε Κουρέτα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά και εγώ χαίρομαι που είμαι εδώ μαζί σας. Έχουμε το session τώρα στις 9:30 και θα τα πούμε πάλι.
1: Θα είμαστε ανοιχτή γραμμή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά εγώ.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

0: Λοιπόν, ήταν ο Δημήτρης Κουρέτας, τον ξεπροβοδίσαμε, μάλλον τον οδηγήσαμε στην αίθουσα Αχάια, όπου θα έχει την συζήτηση αργότερα για την κλιματική κρίση. Πάμε να ακούσουμε τον Χαράλα Μπομπονάνο στο αμφιθέατρο.
1: Ξαναζήσει και να πάει σε τέτοιες λογικές. Έχουμε κάνει μεγάλες προσπάθειες ώστε να μπορέσουμε να φέρουμε το υγροποιημένο αέριο. Που έρχεται, που είναι ήδη δηλαδή εδώ στην περιοχή μας, στη βιομηχανική περιοχή. Άρα σεβόμαστε και αυτή την προσπάθεια πάντα με τους όρους του σεβασμού στο περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες. Αυτός είναι απαράβατος όρος, αλλά δεν θα αφήσουμε, δεν θα επιτρέψουμε να χαθεί και αυτή η ευκαιρία. Γιατί μιλάμε για θέσεις εργασίας. Εμείς λέμε ότι θέλουμε τα νέα μας παιδιά να ζήσουν εδώ, να αναπτύξουν εδώ την οικογένειά τους, τις δουλειές τους. Όταν λοιπόν πριν έρθω εδώ πέρα διάβαζα εφοδιαστική αλυσίδα και logistic, δημιουργούνται θέσεις εργασίας για εξειδικευμένο προσωπικό, διαχείριση φορτίων, χειριστές γερανών, βαρέων οχημάτων, στελέχη μεταφορών που θα περνά από την Πάτρα. Να η ευκαιρία. Δεν θα αφήσω εγώ την Πάτρα έτσι. Να μην είναι η ευκαιρία εδώ πέρα, να είναι εδώ η βάση για μια γεώτρηση. Διότι έχουμε τεχνικές ναυτιλιακές υπηρεσίες, απασχόληση για τοπικά συνεργεία, συντηρήσεις, ηλεκτρολόγους, μηχανικούς, πληρώματα για σκάφη υποστήριξης, τοπική οικονομία, τις έμεσες θέσεις, θα τις χαρίζουμε και αυτές. Ενισχύονται οι τομείς της ΣΥΤΗΣ, των ξενοδοχειακών καταλυμάτων, γενικών των υπηρεσιών που είμαστε και το μοντέλο μας πάντα είναι υπηρεσίες στην Αχαΐα. Γιατί θα διαμένουν, θα μετακινούνται εκατοντάδες στελέχη με υψηλή εξειδίκευση. Άρα εγώ βλέπω στην εξόρυξη των υδρογοναθράκων μία μεγάλη ευκαιρία. Και κλείνοντας για μισαστρό το χρόνο θα πω ότι αυτό το μέλλον της Δυτικής Ελλάδας θα εξαρτηθεί όχι από συνθήματα και από λογικές ξεπερασμένες, αλλά αποφάσεις που θα ληφθούν και θα έχουν τη βάση τους στη γνώση και στο σεβασμό, επαναλαμβάνω για μία ακόμη φορά για να μην παρεξηγηθώ, στο περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες. Αυτή είναι η βασική αρχή της Περιφερειακής Αρχής Φαρμάκη και αυτή θα ακολουθήσουμε προσπαθώντας να κάνουμε ελκυστικό το περιβάλλον για αυτές τις επιχειρήσεις που θέλουν να δώσουν δουλειές, καλοπληρωμένες δουλειές στους νέους μας.
2: Πολύ ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Περίπου ίδια ερώτηση και στον κύριο Αδαμόπουλο. Κύριε Αδαμόπουλε, η περιφέρεια, η περιφερειακή αρχή Πελοποννήσου και οι πολίτες της Πελοποννήσου από τη διαδικασία αυτή των εξορίξεων, της αξιοποίησης των υδρογοναθράκων, ποιες προσδοκίες έχουν, με την έννοια ποια έργα, σε ποιους τομείς αναμένετε, θα θέλατε, περιμένετε να αναπτυχθεί η περιοχή, πώς θα κάνετε τη σύνδεση?

Πριν απαντήσω λοιπόν στο ερώτημά σας, θα ήθελα να κάνω λοιπόν ένα σχολιασμό σε αυτό που κάνει και στην έρευνα και ακούστηκε και από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες στη συζήτηση, και δεν είναι η έλλειψη παρά η έλλειψη της εμπιστοσύνης του κόσμου προς τους κρατικούς φορείς. Και συγκεκριμένα και προφανώς ενισχύεται η άποψη ότι αυτό προκύπτει από μία πολύ σοβαρή έλλειψη ενημέρωσης, η οποία φάνηκε και στην έρευνα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση στην ουσία οφείλει και πρέπει και είναι στις περισσότερες των περιπτώσεων, αν θέλετε τη γνώμη μου, ο συνδετικός κρίκος μεταξύ της τοπικής κοινωνίας και της κεντρικής κυβέρνησης, των φορέων που λαμβάνουν τις αποφάσεις. Οφείλει να είναι συμμέτοχος η τοπική αυτοδιοίκηση, οι περιφερειακές αρχές, οι περιφέρειες της χώρας, στην λήψη των αποφάσεων, αλλά και στην ενίσχυση μέσω των οικονομικών και αναπτυξιακών δυνατοτήτων οι οποίες δίνονται. Συμφωνίες, ο κύριος Στεφάντος απέφυγε να μιλήσει με νούμερα, αλλά η αλήθεια είναι ότι συμφωνίες δημιουργούν προσδοκίες και εσείς δημιουργήσατε προσδοκίες κατά την τοποθέτησή σας. Προβλέπουν σημαντικά ωφέλη και για το ελληνικό δημόσιο αλλά και για τις περιφέρειες της χώρας. Αναφερθήκατε στον περιφερειακό φόρο, ο οποίος μπορεί να αντληθεί άμεσα όταν ξεκινήσουν οι διαδικασίες από τις περιφέρειες, και ο οποίος μπορεί να αξιοποιηθεί με τον τρόπο που πρέπει να αξιοποιηθεί και να διοχετευτεί στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών των περιφερειών, αλλά και έμεσα μέσα από τους ανταποδοτικούς μηχανισμούς που προβλέπονται. Το σημαντικό για μας όμως είναι μια παράλληλη δυνατότητα που δίνεται να δημιουργηθούν όλες αυτές οι προϋποθέσεις για να ενισχυθούν στρατηγικές υποδομές οι οποίες μπορούν να στηρίξουν την ανάπτυξη αυτού του τόσο σημαντικού ενεργειακού εγχειρήματος. Στην ουσία αναφερθήκατε στη Δυτική Ελλάδα και στο λιμάνι της Πάτρας. Αντίστοιχα, στρατηγικές υποδομές υπάρχουν στην Πελοπόννησο όταν θα προχωρήσουν οι διαδικασίες στα νότια της Πελοποννήσου. Αυτό θα φανεί και ευελπιστούμε στη συνεργασία για την ενίσχυση αυτών των στρατηγικών υποδομών, ώστε να έχουμε τη βελτιστοποίηση του αποτελέσματος. Οι συμβάσεις αυτές και η λογική αυτή στην ουσία αναβαθμίζει τον ρόλο των περιφερειών και δημιουργεί σημαντικές προοπτικές για την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Αναφέρθηκε αρκετά ότι προσβλέπουμε πολλά, πως μέσω της υλοποίησης του προγράμματος αυτού θα μπορέσει να τονωθούν οι τοπικές οικονομικές δραστηριότητες, οι τοπικές κοινωνίες, να δημιουργηθούν οι θέσεις εργασίας που οι περιφέρειες, που οι τόποι έχουν ανάγκη, ώστε να μπορέσουν να βάλουν φρένο στον πληθυσμιακό μαρασμό τον οποίο βιώνουν αρκετές από τις περιοχές μας. Αυτό μπορεί να γίνει μέσα από νέες θέσεις εργασίας και από επιχειρήσεις σε παραγωγικούς κλάδους που θα συνδέονται είτε άμεσα είτε έμεσα με την ενεργειακή δραστηριότητα, και αυτό στην ουσία είναι και το μεγάλο στοίχημα για τη μετάβαση των περιφερειών μας και της Δυτικής Ελλάδας αλλά και της Πελοποννήσου σε ένα νέο σύγχρονο και ανθεκτικό παραγωγικό μοντέλο. Το στοίχημά μας είναι, επιδιώκουμε μια περιφέρεια εξωστρεφή, βιώσιμη, με ισχυρή ταυτότητα αλλά και προστιθέμενη αξία σε όσα δημιουργεί ή παράγει. Θέλουμε τη σύνδεση, και έρχομαι στην ουσία του ερωτήματός σας. Θεωρούμε ότι πολλές από αυτές τις επενδύσεις μπορούν να συνδέσουν βασικούς τομείς της οικονομικής μας δραστηριότητας, όπως η αγροδιατροφή, ο τουρισμός, ο πολιτισμός, η ενέργεια και η καινοτομία, σε ένα ενιαίο αναπτυξιακό αφήγημα. Μπορεί η Πελοπόννησος να αποκτήσει τις ισχυρές υποδομές που σας έλεγα νωρίτερα, μια καλύτερη συνδεσιμότητα, μια μεγαλύτερη ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική κρίση, να αξιοποιηθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα χωρίς την ουσία να χαθεί η αυθεντικότητα και η ποιότητα της περιφέρειας.

0: υγείας μας. Στην ουσία, όλα αυτά εμείς θα αντιμετωπίζουμε και σε ένα άλλο τομέα, όπως πολύ καλά γνωρίζετε. Αντιμετωπίζουμε τη μεγάλη πρόκληση της ενεργειακής μετάβασης. Γνωρίζετε για την δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση στην περιοχή της Μεγαλόπολης, το οποίο είναι πρόκληση για εμάς, δημιουργεί οικονομικά προβλήματα σε περιοχές οι οποίες οφείλουμε να τα αντιμετωπίσουμε και μας προσφέρονται τα εργαλεία για επενδύσεις, για καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Είναι γνωστό ότι έχουν εγκριθεί εκατοντάδες επιχειρήσεις για εγκατάσταση στη Μεγαλόπολη και που δημιουργούν περισσότερες από 1.000 νέες θέσεις εργασίας. Και τα επόμενα χρόνια, στην ουσία, προσπαθούμε να κάνουμε τα πάντα ώστε να γίνει πράξη η περιφερειακή ανάπτυξη μέσα από επενδύσεις είτε στον τομέα της ενέργειας, είτε σε άλλες παραγωγικές δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να μας δώσουν αυτά που χρειαζόμαστε για να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής των κατοίκων μας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ο χρόνος μας έχει σχεδόν τελειώσει. Να πω εγώ δύο λόγια τι καταλαβαίνω ως συμπεράσματα της σημερινής συζήτησης και κύριε Στεφάτο να πείτε και εσείς αν θέλετε κλείνοντας ένα σχόλιο. Το συμπέρασμα λοιπόν που βγαίνει για μένα είναι ότι οι πολίτες διατηρούν θετική στάση απέναντι στην έρευνα και την πιθανή αξιοποίηση υδρογόνων ανθράκων. Γιατί αναγνωρίζουν σημαντικά ωφέλη. Ενεργειακή ασφάλεια, οικονομική ανάπτυξη, θέσεις εργασίας, έσοδα, κυρίως κρατικά έσοδα. Όμως, η κοινωνική αποδοχή δεν είναι δεδομένη. Οι πολίτες απαιτούν διαφάνεια, αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους, ουσιαστικά ανταποκριτικά ωφέλη και στην τοπική κοινωνία, οπωσδήποτε ποιοτική και συνεχή ενημέρωση και βεβαίως απαιτείται και ενεργό συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών. Οπότε το στίχημα για όλους μας, την τοπική αυτοδιοίκηση, είτε είναι πρώτου δευτέρου βαθμού, είτε πρώτου, είτε επιμελητήρια, είναι να καταφέρουμε η εξαιρετική δραστηριότητα, αν υπάρξει, να λειτουργήσει σε ένα αναπτυξιακό εργαλείο για όλους μας. Εγώ αυτό κατάλαβα. Κύριε Στεφάτο, κλείστε εσείς τη συζήτηση.
2: Καταρχήν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος με αυτά που άκουσα και από τις δύο περιφέρειες. Νομίζω ότι αντικατοπτρίζει όμως και τις θέσεις της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων. Ακούω ρεαλιστικά πράγματα και διάθεση για πραγματικά να επιστρέψει η ανάπτυξη και το όφελος στις τοπικές περιφέρειες. Το πιστεύω από καρδιάς ότι οι υποδομές και η δραστηριότητα που μπορεί να αναπτυχθεί είναι η ουσία για τις τοπικές κοινωνίες. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι όπως δουλέψαμε μέχρι τώρα, γιατί αυτή η προσπάθεια, το αποτέλεσμα της οποίας βλέπουμε σήμερα, έχει ξεκινήσει το 2020. Συνεχίζοντας τις προσπάθειες προηγούμενων, εμείς θα συνεχίσουμε σιωπηλά στην αρχή και όταν θα φτάνουμε κάπου, τότε θα βγάζουμε περισσότερα. Δεσμεύομαι όμως να επικοινωνήσουμε περισσότερο, να διατηρήσουμε μια καλή επικοινωνία και σχέση και να βοηθήσουμε και τους τοπικές αρχές αλλά και την τοπική επιχειρηματική κοινότητα να αρχίσει να φαντάζεται και να βλέπει ώστε να είναι έτοιμη, αν με το καλό χρειαστεί, να επενδύσει και να προετοιμαστεί για να έχει και αυτή το μερίδιο το οποίο της αναλογεί.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς που παρακολουθήσατε είτε με φυσικό τρόπο είτε με διαδικτυακό.
3: 103,9 Πελοπόννησος FM. Από το 1961 το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο. Γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας. Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς.
4: Εμπειρία μεταφοράς. Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
3: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Αναζητάτε τρόπους να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σας? Τώρα μπορείτε. Με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μέσα από το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα. Από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή του φακέλου μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου, με τα υψηλά καταρτισμένα στελέχη της, όσο και μέσω ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών σε τεχνολογία, μάρκετινγκ και ανάπτυξη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Επικοινωνήστε σήμερα στο mpdo.gr. MPDO Consulting. Από το πλάνο στο αποτέλεσμα.
6: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
7: Η εταιρεία, όπως ακούσαμε προηγουμένως, που διαχειρίζεται το θέμα των παραχωρήσεων. Δίπλα του ο κύριος Σωτήρης Χιωτάκης, επικεφαλής εταιρικής επικοινωνίας και εταιρικών υποθέσεων Ελλάδας, Βαλκανίων, Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης της Energean Oil and Gas, της εταιρείας που έχει αναλάβει και που μαζί με άλλους εταίρους να διεξάγουν την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στα δυτικά του Ιωνίου. Και στο τέλος ο κύριος Διονύσιος Γκούτης, Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών του ΕΑΓΜΕ, είναι η αρχή που θα λέγαμε έχει υπό την εποπτεία της τον ορυκτό πλούτο της Ελλάδας. Και ορυκτός πλούτος γιατί προφανώς οι υδρογονάνθρακες συγκαταλέγονται στον ορυκτό πλούτο. Θα ξεκινήσουμε από τον Δόκτωρ Ευθύμιο Ταρτάρα, επικεφαλής Γεωπιστημών και Σύμβουλο Διοίκησης της ΕΔΕΙΕΠ. Μετά από 15 χρόνια περίπου, αν θυμάμαι καλά, που ξεκίνησε αυτή η συζήτηση γύρω από το ζήτημα των ερευνών και των υδρογονανθράκων, φτάνουμε, φαντάζομαι, τουλάχιστον από τα μέχρι στιγμής δεδομένα, στην πρώτη ερευνητική γεώτρηση. Ποιο είναι το πρόγραμμα των παραχωρήσεων, τι θα δούμε? Εν ολίγη, θα θέλαμε ένα γενικό περίγραμμα γύρω από το πρόγραμμα των παραχωρήσεων. Ναι.
8: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, καταρχάς. Ναι, η αλήθεια είναι ότι η ΕΔΕΙΕΠ, μια και αναφέρθηκε προηγουμένως και ο κ. Στεφάτος, ιδρύθηκε με νόμο το 2011, αλλά ας πούμε από τα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας άρχισαν ξανά οι προσπάθειες εξερεύνησης του πλούτου της Ελλάδας σε υδρογονάνθρακες. Πλέον έχουν προχωρήσει τα πράγματα σε πολύ σημαντικό βαθμό, έχετε δει όλοι τις ανακοινώσεις και είμαστε πολύ χαρούμενοι που στις αρχές του επόμενου έτους, το Φεβρουάριο, κατά πάσα πιθανότητα, αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα, η Energean θα κάνει τη γεώτρηση στο Block 2 και όλοι ευελπιστούμε ότι θα είναι θετική, παρόλο όπως έχουμε πει φυσικά, τα ποσοστά επιτυχίας είναι συνήθως χαμηλά σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση μεγάλου βάθους στην Ελλάδα εδώ και 40 χρόνια. Φυσικά στον Πρίνο, που είναι το μοναδικό πεδίο που παράγει υδρογονάνθρακες στη χώρα, έχουν γίνει γεωτρήσεις, αλλά είναι μια διαφορετική συνθήκη. Εκεί μιλάμε για ένα πεδίο που έχει υδρογονάνθρακες και γίνονται κατά περίοδους γεωτρήσεις. Και επίσης το βάθος νερού είναι πολύ χαμηλότερο, πολύ μικρότερο στον Πρίνο. Αυτό λοιπόν είναι το κύριο γεγονός το οποίο αναμένουμε στους επόμενους μήνες. Επίσης έχουμε τις υπόλοιπες παραχωρήσεις, τα υπόλοιπα μπλοκ που είναι όλα offshore, υπεράκτια, στα οποία στον επόμενο 1-1,5 χρόνο περιμένουμε τις αποφάσεις των επενδυτών, των μισθωτών για πιθανή, για να περάσουν πιθανόν στην επόμενη φάση που περιλαμβάνει και εκείνη την όρεξη γεώτρησης. Αυτό φυσικά είναι μια σημαντική απόφαση που είναι θέμα των επενδυτών. Εμείς είμαστε πάντα εκεί για να βοηθήσουμε όσο μπορούμε και να γίνει πρόοδος προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί φυσικά δεν θέλουμε να μείνουμε σε μία μόνο γεώτρηση στο Block 2, αλλά θέλουμε να δούμε περισσότερες γεωτρήσεις να γίνονται στη Δυτική Ελλάδα στην περίοδο των επόμενων 3-4 ετών. Mm-hmm. Επίσης, έχουμε φυσικά τα 4 νέα οικόπεδα που πρόσφατα παραχωρήθηκαν στην κοινοπραξία Chevron και Hellenic Energy, όπου εκεί τα οικόπεδα αυτά βρίσκονται όλα στην πρώτη φάση των ερευνών, η οποία περιλαμβάνει τη διενέργεια σεισμικών ερευνών, που είναι η πρώτη φάση η οποία γίνεται για να μπορέσουν οι εταιρείες να δουν τι υπάρχει στο ύπεδο. Είναι μια απεικόνηση του υπεδάφους, όπως γίνεται με ένα υπερηχογράφημα, παραδείγματος χάρη για τους ανθρώπους. Αυτές λοιπόν οι έρευνες, τόσο οι εταιρείες οι ίδιες, όσο και εμείς, θέλουμε να γίνουν όσο το δυνατόν συντομότερο. Ευελπιστούμε ίσως και αυτή τη χειμερινή περίοδο. Οπότε ένας μεγάλος στόχος είναι και αυτός, ώστε να προχωρήσουν και εκείνα τα μπλοκ, ώστε να γίνει η μελέτη των αποτελεσμάτων και κατόπιν να μπουν αργότερα, μετά από 3 χρόνια, στη δεύτερη φάση των έρευνων.
7: Όταν λέτε μετά από 3 χρόνια, αφορά αυτή η περίοδος να φτάσουμε μέχρι το σημείο που βρισκόμαστε σήμερα για την Κέρκυρα, να δούμε δηλαδή ερευνητική γεώτρηση, πρώιμο ακόμα?
8: Όχι ακριβώς. Συνήθως αυτές οι παραχωρήσεις έχουν μια συνολική περίοδο ερευνών 7 ετών. Η πρώτη φάση είναι 3 χρόνια, περιλαμβάνει την διενέργεια συνήθως αυτών που αποκαλούμε δυσδιάστατες σεισμικές έρευνες, δηλαδή πιο αραιές γραμμές, όπου γίνεται μια απεικόνηση όλου του οικοπαίδου, όλης της περιοχής. Μετά πρέπει να αναλυθούν αυτά τα δεδομένα, να ερμηνευτούν από τους γεωεπιστήμονες, παίρνει 1 χρόνο αυτό, και μετά βρίσκονται συγκεκριμένες περιοχές ενδιαφέροντος μέσα στην παραχώρηση, όπου προχωρούν οι εταιρείες στη δεύτερη φάση ερευνών και κάνουν 3 διάστατες έρευνες, που είναι πολύ πιο επικεντρωμένες, πιο πυκνές έρευνες, σε συγκεκριμένα σημεία τα οποία μπορεί να περιέχουν δυνητικά κοιτάσματα. Mm-hmm. Αυτή διαρκεί επίσης 2 χρόνια. Και αν τα αποτελέσματα είναι θετικά, τότε περνάμε στην τρίτη φάση ερευνών, που περιλαμβάνει την όρεξη γεώτρησης, για να δούμε πραγματικά αν περιέχουν.
7: Άρα σε αυτές τις περιοχές έχουμε ακόμα, θα λέγαμε, δρόμο να διανύσουμε ακόμα μπροστά.
8: Μέχρι να γίνει η γεώτρηση έχουμε 4,5-5 χρόνια. Ναι.
7: Μάλιστα. Να περάσουμε λοιπόν στον πρώτο παραχωρησιούχο, Energean Oil & Gas, κ. Σιωτάκης, ως επικεφαλής εταιρικής επικοινωνίας και υποθέσεων της εταιρείας, ένας από τους 3 παραχωρησίχους, έτσι. Να δώσουμε έτσι λίγο αναλυτικότερα το πρόγραμμα που περιλαμβάνει αυτή η δοκιμαστική γεώτρηση στο Ιόνιο. Αλλά ίσως θα θέλατε να δώσετε και κάποιες απαντήσεις, φαντάζομαι, και κάποια σχόλια γύρω από τα αποτελέσματα που ακούσαμε νωρίτερα γύρω από την έρευνα. Όλα αυτά σαν σύνολο, έτσι, τοποθετήσεων.
9: Ξεκινώντας, ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπανδρέου, ευχαριστώ και για την ευκαιρία συμμετοχής. Ξεκινώντας από την έρευνα, επειδή προηγήθηκε, πολύ ενδιαφέρουσα καταρχήν. Χωρίς να είναι έκπληξη, όπως ανέφερε και ο κύριος Στεφάτος, γιατί τις παρακολουθούμε τις τοπικές κοινωνίες, θεωρούμε ότι είμαστε μέρος τους, προσπαθούμε να είμαστε μέρος τους και νομίζουμε ότι είναι γενικά μια αποδεκτή δραστηριότητα, φυσικά με τις όλες τις προϋποθέσεις που τίθενται και με όλες τις προοπτικές που υπάρχουν για υποτυχόν αναπτύξεις κοιτασμάτων. Και αυτό το έχουμε ζήσει πάρα πολύ και στην Καβάλα, με την παραχώρηση του Πρίνου, όπου πραγματικά νομίζω όλα αυτά τα χρόνια δεν έχουν υπάρξει φωνές διαμαρτυρίας, αν θέλετε, ή πολύ περισσότερο προβλήματα περιβαλλοντικά, προβλήματα ασφάλειας, προβλήματα οποιασδήποτε υφής, σε σχέση με τις υπόλοιπες δραστηριότητες, σε σχέση με το περιβάλλον. Ανέφερε ο κύριος Μπονάνος πριν για πάνω από 10 γαλάζιες σημαίες κάθε χρόνο. Φέτος είχαμε 14, ανακοινώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα. Και λέω, είχαμε συνολικά η περιοχή, Καβάλα και Θάσος. Μόνο πέρσι το καλοκαίρι τη Θάσο επισκέφτηκαν πάνω από 1,5 εκατομμύριο επισκέπτες, μόνο το καλοκαιρινό δίνυμινο. Ενώ παράλληλα στην περιοχή, πέρα από την τουριστική δραστηριότητα και όλες τις άλλες, υπάρχει και μια από τις μεγαλύτερες, η τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, ηχθιόσκαλα της χώρας, μετά από Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, όλα αυτά δείχνουν για ποιο λόγο είναι αποδεκτή η δραστηριότητα τοπικά στη συγκεκριμένη περιοχή και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, αλλά και πώς το εισπράττουν και άλλες περιοχές που βλέπουν τι γίνεται. Γιατί κακά τα ψέματα, όλοι γνωρίζουν τι γίνεται. Πλέον είμαστε σε μια εποχή που η πληροφορία ρέει και εμείς τουλάχιστον προσπαθούμε να την κάνουμε να ρέει όπως ακριβώς είναι και όχι με μεγεθυντικούς ή άλλους φακούς. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον προγραμματισμό, η ερευνητική γεώτρηση ΑΣΟΠΟΣ 1, ο στόχος μάλλον ΑΣΟΠΟΣ 1, που έχει
7: είναι η ερευνητική γεώτρηση
9: στο βορειοδυτικό Ιόνιο, είναι ελάχιστα πιο μέσα από τη γραμμή της ορίζει της ΑΟΣ Ελλάδας και η Ιταλία.
7: Αν δει κανένα, συγγνώμη που διακόπτω το χάρτη, θα διαπιστώσει ότι είναι σχεδόν ακριβώς πάνω στα σύνορα.
9: Ακριβώς. Από οποιοδήποτε ελληνικό έδαφος, απέχει περίπου 45 χιλιόμετρα. Από το πλησιέστερο. Το τονίζω αυτό γιατί να ξέρουμε ακριβώς πού βρίσκεται. Και αν θέλετε, είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα προοπτική και το γεγονός ότι έχει οριστεί και ΑΟΣ μεταξύ των δύο χωρών, έτσι, Ελλάδας και Ιταλίας, και έχει επιτρέψει να γίνει αυτή η έρευνα. Είναι μια δομή η οποία αναδείχθηκε από τη σεισμική έρευνα, στη διάρκεια της σεισμικής έρευνας του 2022, τον Νοέμβριο του 2022, και της ερμηνείας και επεξεργασίας των στοιχείων. Και ο στόχος είναι, όπως υπόθηκε και νωρίτερα, να φτάσουμε το Φεβρουάριο του 2027 στο να εκτελέσουμε τη γεώτρηση ως operator της κοινοπραξίας, την οποία εμείς συμμετέχουμε 30%, η ExxonMobil έχει το 60% και η Hellenic Energy, Hellenic Upstream, φρεγατική του ομίλου Hellenic Energy, ένα 10%. Και ανοίγω μια μικρή παρένθεση εδώ, αλλά είναι πολύ σημαντική. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, όχι για την εταιρεία μας, αλλά για την Ελλάδα και για την τεχνογνωσία που έχει αναπτυχθεί, με άξονα τον πρίνο της προσπάθειας της ΕΔΕΕΠ και όλου του επιστημονικού δυναμικού, το ότι έρχεται η μεγαλύτερη ενεργειακή εταιρεία στον κόσμο και λέει, παιδιά, εγώ μπαίνω με την πλειοψηφία στην κοινοπραξία αυτή. Την ερευνητική γεώτρηση όμως θα την κάνετε εσείς, γιατί γνωρίζετε, έχετε αποδείξει ότι μπορείτε και ξέρετε πολύ καλύτερα την περιοχή. Είναι τρομερή ψήφος εμπιστοσύνης για τη χώρα μας αυτό. Κλείνω αυτή την παρένθεση. Θα διαρκέσει περίπου 2 μήνες η όλη γεωτρητική διαδικασία. Οπότε, επειδή με ρωτήθηκα και πριν σε μια συζήτηση με έναν συνάδελφό σας, του χρόνου το Regional Growth Conference είναι ένα, αν όλα έχουν πάει καλά και δεν έχουμε απρόβλεπτες εξελίξεις, θα είναι πολύ καλό το timing, γιατί θα έχουμε τα αποτελέσματα αυτής της γεώτρησης αυτή την εποχή. Mm-hmm. Αυτό είναι σε γενικές γραμμές.
7: Μάλιστα. Και το επενδυτικό πρόγραμμα στην περίπτωση στο καλό σενάριο, στο θετικό σενάριο που προκύψει αξιοποιήσιμο κοίτασμα, τι προβλέπει από εκεί και πέρα?
9: Κοιτάξτε, η επένδυση της αυτής καθής γεώτρησης είναι γύρω στα 80 εκατομμύρια δολάρια. Μετράμε πάντα με δολάρια σε αυτή την βιομηχανία, είναι καθιερωμένο. Περίπου τα 12 εκατομμύρια εξ αυτών πηγαίνουν στην ελληνική οικονομία και σε ελληνικές επιχειρήσεις. Δηλαδή, ήδη έχουμε ένα πρώτο σημαντικό δείγμα, αποτύπωμα θα έλεγα, αυτής της δραστηριότητας. Φυσικά, εφόσον μιλάμε για ενοικίαση, για τρυπάνου, που είναι μηχανισμός ο οποίος θα έρθει απ' έξω κτλ. Εκ των πραγμάτων, το μεγαλύτερο ποσοστό πηγαίνει εκεί. Αλλά μιλάμε πάλι για κάτι, 12 εκατομμύρια, για μια διαδικασία η οποία θα κρατήσει στην εκτέλεσή της 2 μήνες και έχει μερικούς μήνες προετοιμασία. Νομίζω δεν είναι καθόλου αμεληταία περίπτωση. Τώρα, σε περίπτωση επένδυσης, σε περίπτωση ανακάλυψης, όπου να τονίσουμε εδώ ότι το ποσοστό επιτυχίας είναι γύρω στο 16%. Αναφέρθηκε και στην προηγούμενη συζήτηση και σωστά αναφέρθηκε. Καταρχήν, η συμφωνία που υπάρχει ανάμεσα στα μέλη της κοινοπραξίας είναι ότι θα αναλάβει η ExxonMobil ως operator. Εκεί πολλαπλασιάζονται οι επενδύσεις. Θα μπω στον πειρασμό και ο κύριος Στεφάτος δεν ήθελε να απαντήσει γενικότερα και σωστά έπραξε, απλώς επειδή έχει υποθεί από την ίδια την ExxonMobil, η εκτίμηση είναι ότι οι επενδύσεις μπορεί να ξεπεράσουν και τα 5 δισεκατομμύρια.
7: 5 δισεκατομμύρια.
9: Σε βάθος χρόνου. Σε βάθος χρόνου. Εφόσον, επαναλαμβάνω, υπάρχει ανάπτυξη. Και βεβαίως αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει αυτό για την ευρύτερη περιοχή. Εγώ θα έλεγα από το βορειοδυτικό Ιόνιο μέχρι τα μέρη μας εδώ και με την Πάτρα ως αναπόφευκτα, θα έλεγα, ως ένα βασικότατο κέντρο εξυπηρέτησης δραστηριοτήτων σχετιζόμενων με τις γεωτρήσεις. Αλλά ας πάμε βήμα-βήμα, να έχουμε πρώτα το ευτυχές αποτέλεσμα και βλέπουμε.
7: Μάλιστα. Περνάμε στον κύριο Διονύση Ουγγούτη, Γενικό Διευθυντή της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, και θα ρωτούσε κάποιος πώς εμπλέκεται η αρχή σας σε όλο αυτό το σχέδιο των ερευνών. Εγώ θα υπέθετα ότι είστε οι πρώτοι που παρέχετε την πληροφόρηση, την πληροφορία του τι μπορεί να κρύβει το υπέδαφος.
10: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπανδρέου, και μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω και τους διοργανωτές που και φέτος η ΑΓΜΕ και εγώ προσωπικά είμαστε παρόντες στο RGC. Εμείς, κύριε Παπανδρέου, είμαστε λίγο πιο παλιοί από την ΕΙΔΕΠ. Έχουμε η πρώτη γεωλογική υπηρεσία της χώρας. Δημιουργήθηκε σε ένα γραφείο στο Υπουργείο Συγκοινωνίων το 1919. Και υπάρχει ένα πάνω από 100 χρόνια συνεχούς παρουσίας της γεωλογικής υπηρεσίας μέσω διαφόρων φορέων, το ΙΓΜΕ και πλέον τώρα την ΙΑΓΜΕ. Επομένως, είμαστε θεσμοθετημένος σύμβουλος της πολιτείας σε θέματα γεωπιστημών και κρατάμε αυτό που λέμε τη γεωλογική πληροφορία της χώρας. Κυρίως η αλήθεια είναι ότι δραστηριοποιούμαστε στο χερσαίο χώρο. Υπήρχαν παλαιότερα και στοιχεία τα οποία υπήρχαν για τον υποθαλάσσιο χώρο, τα οποία έχουν δοθεί σε αρμόδιες αρχές και πλέον έχουν μια αγαστή συνεργασία με την ΕΙΔΕΙΕΠ, όπου πλέον έχουμε και ένα υπογράψει ένα MOU, ένα μνημόνιο συνεργασίας, για να μπορέσουμε να δούμε πώς όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία θα έρθουν για τη γεωλογική γνώση της περιοχής ή και την υπάρχουσα γνώση την οποία έχουμε από το Αρχείο των Υδρογονανθράκων, το οποίο έχει περάσει στην διαχείριση πλέον της ΕΔΕΙΕ, πώς και εμείς με την τεχνογνωσία την οποία έχουμε από την αντίστοιχη διαχείριση των γεωλογικών δεδομένων, θα μπορούσαμε να τα έχουμε διαθέσιμα για κάθε ενδιαφερόμενο, για τους επενδυτές και για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το λεγόμενο και πολυπόθετο de-risking στους επενδυτές οι οποίοι θέλουν να έχουν άμεση πληροφορία στα πρωτογενή δεδομένα, αλλά για να εκμεταλλευτούμε και κάτι το οποίο παρουσιάστηκε νωρίτερα, αυτό το 53% εμπιστοσύνη στην επιστημονική κοινότητα. Βλέπετε, παρόλο που εμείς είμαστε ένας κρατικός φορέας, δεν εμπίπτουμε στο 77% που δεν έχει εμπιστοσύνη, αλλά στο 53% που έχει εμπιστοσύνη. Και αυτό το έχουμε κατακτήσει, πιστεύω, μέσα από αυτήν την εκατονταετή και πλέον πορεία μας, διότι έχουμε τα δεδομένα και ο κόσμος γνωρίζει ότι αυτό το οποίο εμείς θα τους αναφέρουμε δεν έχει από πίσω κάποια ιδιοτέλεια. Θα δείξουμε αυτό το οποίο πραγματικά συμβαίνει, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση, μια που μιλάμε για τους υδρογονάνθρακες, δεν κυνηγάμε χήμερες, δεν πηγαίνουμε με βάρκα την ελπίδα, γνωρίζουμε τι υπάρχει. Μπορεί να μην το έχουμε αποδείξει 100% και εδώ τώρα έρχεται η φάση των ερευνών για να μπορέσει να επιβεβαιώσει όλα αυτά τα οποία τα στοιχεία τα οποία έχουν συμπληρωθεί τόσα πολλά χρόνια και η γεωλογία η ίδια αποδεικνύει και η γνώση και η εμπειρία από άλλες χώρες ότι το υπέδαφος της Ελλάδας μπορεί στο χερσαίο κομμάτι να κρύβει έναν πολύ πλούσιο ρηκτό πλούτο, αλλά στο θαλάσσιο υπέδαφος υπάρχει αυτό το κατά την άποψή μου πλούσιο, δυναμικό των υδρογονανθράκων, το οποίο όλοι εμείς πλέον σαν επιστημονική κοινότητα αλλά και σαν φορείς οφείλουμε να συνεργαστούμε για να μπορέσουμε να πείσουμε την κοινωνία και να βρούμε και όχι μόνο να πείσουμε την κοινωνία, να βρούμε και λύσεις στα πολλά εμπόδια τα οποία υπάρχουν και έχουν δημιουργήσει όλη αυτή την τα τόσα χρόνια τα οποία περιμέναμε, τα οποία όμως επιτέλους έχουν μια στέρεη ρότα που ακολουθείται και από την παρούσα κυβέρνηση για να μπορέσουμε να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα, ότι όλη αυτή η προσπάθεια στο τέλος της ημέρας θα αποτελέσει μόνο καλό για την ελληνική κοινωνία και την ελληνική οικονομία.
7: Κύριε Ταρτάρα, στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης και των αναγκών που έχουν δημιουργηθεί, μπορεί η Ελλάδα να ισορροπήσει μεταξύ των αναγκών της απανθρακοποίησης αλλά και της εξίσου σημαντικής ανάγκης για ενεργειακή ασφάλεια?
8: Ναι, φυσικά. Και εδώ θα ήθελα να τονίσω, να αποφύγουμε μια παρανόηση που υπάρχει συχνά ότι οι υδρογονάνθρακες και η πράσινη μετάβαση είναι ανταγωνιστικοί. Δεν ισχύει αυτό. Εμείς στην ΕΔΕΙΕΠ πιστεύουμε πραγματικά ότι όλες αυτές οι δραστηριότητες πρέπει να και μπορούν να συνυπάρχουν και πρέπει να εκμεταλλευτούμε γενικά όλους τους ενεργειακούς πόρους της πατρίδας μας. Νομίζω αυτό είναι κάτι που το πρεσβεύει και γενικά η Ελλάδα και η κυβέρνηση και είναι κάτι που το εφαρμόζουμε στην πράξη εμείς στην ΕΔΕΙΕΠ. Όπως ανέφερε και ο κύριος Στεφάτος προηγουμένως, έχουμε από μια πλευρά την ανάπτυξη υδρογονανθράκων, από την άλλη έχουμε το σχεδιασμό των υπεράκτων αιωλικών πάρκων ή την υπόγεια αποθήκευση άνθρακα, που είναι προφανώς δραστηριότητες που βοηθάνε στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Θεωρώ ότι έχει δείξει στην πράξη τα τελευταία χρόνια μας, έχουν δείξει ότι η ενεργειακή μετάβαση, η πράσινη μετάβαση είναι φυσικά κάτι το οποίο θέλουμε να κάνουμε, είναι αναπόφευκτο και το κάνουμε, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να γίνει με το σωστό ρυθμό ώστε να έχουν το όφελος οι κοινωνίες και να μην φτάσουμε σε πολύ ψηλές τιμές ενέργειας. Άρα σε αυτή την κατεύθυνση η Ελλάδα είναι πρωτοπόρο στον τομέα της πράσινης μετάβασης. Έχουμε ηλεκτροπαραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που καλύπτει πολύ συχνά ακόμα και το 100% των αναγκών μας. Αλλά χρειαζόμαστε ακόμα το φυσικό αέριο ιδίως, που είναι η ραχοκοκαλιά του ενεργειακού μας συστήματος. Και αυτό το βλέπουμε σε όλες τις χώρες, σε αυτές τουλάχιστον που δεν έχουν πυρηνική ενέργεια. Άρα χρειαζόμαστε στην Ελλάδα να αναπτύξουμε τους εγχώριους πόρους, αλλά ταυτόχρονα να προωθήσουμε και, και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και ταυτόχρονα πρέπει να τονίσω ότι φυσικά είμαστε σε μια γειτονιά πέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου υπάρχουν χώρες με πολύ μεγάλη ανάπτυξη, με μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξης, που σημαίνουν επίσης και μεγάλες ανάγκες σε ενέργεια. Παραδείγματος χάρη η Αίγυπτος, που βρίσκεται στη γειτονιά μας. Είναι μια χώρα η οποία παράγει μεν υδρογονάνθρακες, αλλά η ανάπτυξη του πληθυσμού της και μια νέα μεσαία τάξη με όλες τις ανάγκες που αυτό φέρνει σε ενέργεια, είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι τελικά μπορεί να καλύψει και σε πολύ λίγα χρόνια μετά την ανακάλυψη κάποιου κοιτάσματος, όταν η παραγωγή αρχίζει και πέφτει, ξανά έχει μεγάλες ανάγκες για ενέργεια και πρέπει να εισάγει. Άρα θα μπορούσαμε δυνητικά, αν οι εξελίξεις είναι θετικές, να εξάγουμε ενέργεια σε χώρες όπως η Αίγυπτος, παραδείγματος χάρη, και ταυτόχρονα να εξάγουμε πράσινη ενέργεια στην υπόλοιπη Ευρώπη, φυσικά με το πλεονέκτημα που έχουμε, με τον άνεμο, κυρίως στο Αιγαίο, και φυσικά με την ηλιακή ενέργεια επίσης. Θεωρώ ότι σε αυτό η Ελλάδα έχει πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Δηλαδή, συνδυάζει πόρους που δεν είναι εύκολο να το βρεις σε όλες τις χώρες. Έχουμε τους δυνητικούς υδρογονάνθρακες, κυρίως στην περιοχή του Ιωνίου. Το Αιγαίο είναι μαζί με τον κόλπο του Λέοντα στη Γαλλία, η περιοχή της Μεσογείου με το καλύτερο αιωλικό δυναμικό, και φυσικά έχουμε και τον ήλιο που είναι άφθονος. Άρα αυτό μας δίνει πολύ μεγάλες δυνατότητες και πολύ μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με άλλες χώρες. Νομίζω ότι είναι όχι απλώς ευκαιρία, αλλά είναι υποχρέωση να εκμεταλλευτούμε όλους αυτούς τους πόρους ταυτόχρονα και έτσι να συμβάλλουμε σε μια ομαλή ενεργειακή μετάβαση προς όφελος και των κοινωνιών.
7: Mm-hmm. Μια και κάνατε αναφορά στο υλικό δυναμικό και τα σχέδια της ΔΕΙΑ για τα υπεράκτια υλικά, mm-hmm. ξέρουμε πολύ καλά ότι ο Πατραϊκός είναι μέσα στο πρώτο γκρουπ των περιοχών mm-hmm. που έχουν τεθεί σε ένα πλάνο αξιοποίησης. Είναι μπροστά μας, είναι ορατό το ενδεχόμενο αυτό, να φτάσουμε δηλαδή στην ανάπτυξη κάποιου υπεράκτου αιωλικού στον Πατραϊκό.
8: Ναι, αυτό είναι το σχέδιο. Είναι όλο το εθνικό σχέδιο αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό την τελική του διαμόρφωση. Ελπίζουμε ότι σύντομα θα έχουμε θετικές εξελίξεις και προς αυτή την κατεύθυνση.
7: Mm-hmm. Και από ό,τι έχουν πληροφορηθεί, έχει ψηφιστεί και έχει εγκριθεί το σχετικό προεδρικό διάταγμα για να προχωρήσουν σε μετρήσεις.
8: Σε κάποιες έρευνες στη θάλασσα που θα γίνουν με ένα κεντρικό σχεδιασμό, ώστε να μειωθεί και το αποτύπωμα, ώστε να μην έχουμε πολλές εταιρείες ξεχωριστές ιδιωτικές που θα έρχονται και θα μετράνε όλες στο ίδιο σημείο, φέρνοντας πολλαπλά καράβια κτλ. Είναι ο πιο αποδοτικός τρόπος.
7: Κύριε Χιωτάκη, αναφερθήκατε προηγουμένως στην εμπιστοσύνη που επέδειξε ο μεγαλύτερος παραγωγός υδρογοναθράκων παγκοσμίως, στην Energean, για το ζήτημα της γεώτρησης. Πολλοί κόσμοι ίσως δεν γνωρίζουν όμως, αλλά η Energean έχει διεθνή παρουσία. Έτσι δεν είναι?
11: Ευχαριστώ για την ερώτηση. Μόνο επιτρέψτε μου δύο μικρά σχόλια. Επειδή αναφέρθηκε ο κύριος Γκούτης στην ίδρυση του ΕΓΜΕ το 1919, τότε περίπου έγιναν και οι πρώτες έρευνες, υποτυπώδεις θα έλεγα, με τα σημερινά δεδομένα, με τεχνολογία της εποχής στη Δυτική Ελλάδα, στη Ζάκυνθο. Προφανώς οι τότε επενδυτές είχαν διαβάσει Ρόδοτο, ο οποίος είχε μιλήσει για πρώτη φορά το 5ο αιώνα π.Χ. για την παρουσία ναύτας κτλ. Σε δε αυτό που ανέφερε ο κύριος Ταρτάρας για τη συμπληρωματικότητα αυτών των μορφών ενέργειας, θα έλεγα ότι αυτό το οποίο είχε κυριαρχήσει τα προηγούμενα χρόνια ως energy transition και έδειχνε, ας πούμε, μια αναγκαιότητα να προχωρήσουμε οπωσδήποτε στην ενεργειακή μετάβαση, ενδεχομένως θυσιάζοντας και παραδοσιακές μορφές ενέργειας, οι οποίες δεν μπορούν να θυσιαστούν. Νομίζω ότι έχει δώσει πια όχι τη θέση του, έχει μετεξελιχθεί, θα έλεγα, σε ένα energy addition, δηλαδή προσθήκη ενέργειας από κάθε διαθέσιμη πηγή. Mm-hmm. Ανανεώσιμα, φυσικό αέριο, πετρέλαιο, υδρογονάνθρακες, πυρηνικά έχει ανοίξει η συζήτηση. Είναι πολύ μεγάλη πολυτέλεια να έχουμε μορφές ενέργειας που μπορούμε να αξιοποιήσουμε και για τον α ή β λόγο, από τη στιγμή που καθίστανται και οικονομικά αξιοποιήσιμες, να λέμε όχι για το γιατί κτλ.
7: Άρα πιστεύετε ότι δεν πάμε σε μια μόνο καλλιέργεια, θα το λέγαμε κατά κάποιο τρόπο, ανανεώσιμων πήγων, αλλά σε ένα καλάθι που θα περιλαμβάνει πολλές μορφές?
11: Σαφέστατα όχι. Ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα έλεγα ότι ήταν και ο σημειοφόρος αυτής της προσπάθειας, μην παρεξηγηθώ, δεν αναθεματίζω, ας πούμε, την energy transition. Απλά λέω ότι κάποια στιγμή είχε γίνει
9: μονοδιάστατο το θέμα. Μιλάμε μόνο γι' αυτό και δεν ασχολούμαστε με τίποτα άλλο.
7: Είχαν τεθεί και,
9: και, πολλά,
7: και χρονοδιαγράμματα.
9: Και χρονοδιαγράμματα. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση ξανασυζητάει και νομίζω είναι τώρα αυτές τις ημέρες, αναμένεται να γίνει μια συζήτηση, ξανασυζητάει την αξιοποίηση των κοιτασμάτων, των όποιων κοιτασμάτων σε τοπικό επίπεδο. Βέβαια, πονέσαμε για να φτάσουμε εκεί. Είδαμε μια εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τι έγινε με τις ενεργειακές τιμές στην Ευρώπη. Ενώ αντίθετα σε άλλες χώρες, και αυτό θα μου δώσει μια γέφυρα σε αυτό που με ρωτήσατε, δεν το είδαμε αυτό. Και είδαμε τι γίνεται τώρα με την μεγάλη κρίση πάλι στον Περσικό κόλπο και τις επιπτώσεις που υπάρχουν. Έχει γίνει συνείδηση και ευτυχώς ότι δεν πρέπει, δεν μπορούμε, δεν υπάρχει κάποιος λόγος να απαγκιστρωθούμε από αυτά που έχουμε συνηθίσει να λέμε συμβατικά καύσιμα. Σαφέστατα, υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι αυτά να χρησιμοποιούνται με τον ενδεδειγμένο τρόπο. Τώρα, επειδή, και ευχαριστώ για την ερώτηση, επειδή αναφερθήκατε στην παρουσία της Energean, αυτή η εταιρεία ξεκίνησε από μια μικρή παραγωγή πετρελαίου στον Πρίνο, μικρή γιατί ο Πρίνος είναι ένα πολύ παλιό κοίτασμα, εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να δώσει πολλά πράγματα, βρίσκεται στα τελευταία χρόνια, στη τελευταία περίοδο της ζωής του, εξού και η μετατροπή, η προσπάθεια μετατροπή σε αποθηκευτικό χώρο άνθρακα. Εξελιχθήκαμε σταδιακά σε μια... Προσπαθήσαμε να εξελιχθούμε μάλλον και με ερευνητικές περιοχές, ερευνητικές παραχωρήσεις στην Ελλάδα. Κάποιες προχώρησαν, κάποιες όχι. Και θα έλεγα ότι το μεγάλο βήμα που κάναμε ως εταιρεία ήταν η είσοδός μας στο Ισραήλ σε μια περίοδο που πολύ μεγάλοι παίκτες πήγαιναν πιο ανατολικά, Ιράν για παράδειγμα. Εμείς επιλέξαμε να πάμε σε μια χώρα η οποία πριν από μερικά χρόνια, πριν από μερικές δεκαετίες ήταν εισαγωγός σε ποσοστό 100% της ενέργειας που κατανάλωνε και με τον προγραμματισμό της και την θέλησή της, αν θέλετε, να αναπτύξει τους φυσικούς πόρους, έχει φτάσει αυτή τη στιγμή να είναι εξαγωγέας σε χώρες που είναι πολύ πιο παραδοσιακές παραγωγή υδρογόνων ανθράκων, όπως είναι η Αίγυπτος. Αυτό ήταν η πολύ μεγάλη, θα έλεγα, εξέλιξη της εταιρείας. Και το δεύτερο κομμάτι ήταν η εξαγορά του τομέα υδρογόνων ανθράκων της Edison, η οποία ήταν ουσιαστικά και η αφορμή να βρεθούμε και στο Block 2. Εξαγοράζοντας το ποσοστό της Edison που ήταν 25% στην κοινοπραξία τότε και στη συνέχεια το ποσοστό της Total, το 50% που είχε Total, η οποία για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους αποχώρησε, που ήταν 50%. Αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι είμαστε μια από τις κύριες, από τις βασικές ανεξάρτητες εταιρείες παραγωγής, βγάζω βέβαια τους majors έξω, υδρογόνων ανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο και έχουμε μπροστά μας και θα έλεγα ενδιαφέροντα προγράμματα πέραν από το Block 2. Έχουμε γεωτρήσεις ανάπτυξης στο Ισραήλ το επόμενο διάστημα με το ίδιο γεωτρύπανο που θα γεωτρήσει καλώς εχόν των πραγμάτων και το Block 2 και επίσης αναπτυξιακές αυτές οι γεωτρήσεις στο κοίτασμα Κατλάν του Ισραήλ, το οποίο θα είναι το τρίτο κοίτασμα φυσικού αερίου που βάζουμε σε παραγωγή και το οποίο προσφέρεται και για εξαγωγές. Έχουμε την ανάπτυξη φυσικού αερίου του κοιτάσματος Ιρένα στην Κροατία και μια, στο άμεσο μέλλον όλα αυτά, 2027, και μια ερευνητική γεώτρηση τον ερχόμενο μήνα που ξεκινάει στην Αίγυπτο. Και θα έλεγα ότι όλη αυτή η τεχνογνωσία που για εμάς, το ξανατονίζω, ξεκίνησε από την Ελλάδα και τον Πρίνο, μας έχει πλέον οδηγήσει στο να αναζητούμε και το νέο κεφάλαιο, αν θέλετε, ανάπτυξης και ήταν πρόσφατη, εδώ και μερικούς μήνες, η είσοδός μας στην Δυτική Αφρική, στην Αγκόλα, σε μια συμφωνία με την Chevron, η οποία είναι, κατά σύμπτωση είναι και στην Ελλάδα, όπως γνωρίζουμε, όπου παίρνουμε δύο πετρελαϊκά κοιτάσματα τα οποία έχουν σημαντικές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης. Πιστεύουμε ότι αυτή η συμφωνία θα οριστικοποιηθεί μέσα στο έτος. Αυτό είναι σε γενικές γραμμές το περίγραμμα της εταιρείας και βέβαια στην Ελλάδα υπάρχει το κυρίαρχο κομμάτι, το Block 2, αναφέρθηκε και πριν ότι ο στόχος είναι πραγματικά σημαντικός, έως και 270 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, αλλά πάντοτε πρέπει να έχουμε υπόψη ότι αυτός είναι ένας στόχος. Εάν δεν γίνει η γεώτρηση, μιλάμε απλώς για κάποιες εκτιμήσεις.
7: Φυσικό αέριο λέτε. Και μου ήρθε τώρα αυτή η ερώτηση, γιατί ακούω και διάφορες συζητήσεις. Δηλαδή, αν βρούμε πετρέλαιο, θα το αφήσουμε?
9: Γιατί να το αφήσουμε?
7: Δεν ξέρω.
9: Δεν έχουμε κανένα λόγο να το αφήσουμε. Κοιτάξτε, εμείς είμαστε μια εταιρεία η οποία αυτή τη στιγμή, κατά σύμπτωση σήμερα είχαμε το νωρίτερα ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων τριμήνου, και το βασικότερο σημείο της ανακοίνωσης θα έλεγα ότι είναι ότι μετά τη διακοπή που είχαμε λόγω της γεωπολιτικής αναταραχής στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, έχουμε επανέλθει πλήρως και πάλι στα της παραγωγής μας. Είναι περίπου 150-152.000 για την ακρίβεια βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου ημερήσια παραγωγή. Από αυτά, το 84% είναι σε φυσικό αέριο. Το υπόλοιπο είναι πετρέλαιο. Mm-hmm. Και μάλιστα αναμένουμε και αύξηση της παραγωγής πετρελαίου στο Ισραήλ άμεσα, γιατί εγκαταστάθηκε ένας καινούριος μηχανισμός, μια καινούργια μονάδα επεξεργασίας. Υπόψη είναι ότι είμαστε οι μόνοι που παράγουμε πετρέλαιο στο Ισραήλ. Το φυσικό αέριο, υπάρχουν και άλλοι παραγωγοί, η Σεύρον κατά βάση. Όλα μπορούν, κύριε Παπανδρέου, να παραχθούν με απόλυτη ασφάλεια και σε απόλυτη αρμονία με το περιβάλλον. Στον Πρίνο, όχι μόνο εμείς είμαστε στον Πρίνο από το 2009-2008, 45 χρόνια κρατάει αυτή η παραγωγή. Και υπήρξαν περίοδοι στην ακμή αυτής της παραγωγής, στα μέσα της δεκαετίας του 80, που ήταν μια παραγωγή που πλησίασε τις 30.000, 27.000 βαρέλια, ήταν δηλαδή μια σημαντική παραγωγή για τα δεδομένα τα ελληνικά. Δεν υπήρξε ποτέ, το είπα και πριν, το είπαν και προλαλήσαντες, δεν υπήρξε ποτέ κανένα οποιοδήποτε θέμα. Άρα, με μια τεχνολογία που συνεχώς βελτιώνεται και με μια εμπειρία που συνεχώς διευρύνεται, προφανώς μπορεί να αναπτυχθεί οποιοδήποτε κοίτασμα οπουδήποτε γης, θα έλεγα.
7: Πάλι. Με αυτό συμφωνεί και η ΕΔΕΗ.
12: Με ποιο συγκεκριμένα?
7: Αν βρούμε πετρέλαιο, θα το αξιοποιήσουμε?
12: Κοιτάξτε, συμβάσει.
9: Φτάσουμε να το βρούμε, καταρχήν.
12: Σωστά. Σωστά.
9: Μα δεν τον είδαμε, αυτό λέω.
12: Μέχρι να γίνει μια γεώτρηση, δεν μπορούμε να είμαστε ποτέ 100% σίγουροι για τη φάση των υδρογοναθράκων. Μπορεί να είναι φυσικό αέριο, μπορεί να είναι πετρέλαιο, μπορεί να είναι ένα μείγμα των δύο κτλ. Οι γεωλογικές ενδείξεις στον ελληνικό χώρο γενικά δείχνουν ότι υπάρχουν πολλές πιθανότητες να είναι φυσικό αέριο. Απ' την άλλη, όπως είπα, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα. Οι συμβάσεις είναι έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογοναθράκων. Αν είναι πετρέλαιο, δεν βρίσκω το λόγο γιατί να μην γίνει εκμετάλλευση. Επίσης, να τονίσουμε ότι τα 4 δηληστήρια στην Ελλάδα αποτελούν μαζί έναν από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς όλης της ελληνικής οικονομίας. Εξάγουν προϊόντα τα οποία φτιάχνουν εδώ στα δηληστήριά τους με πετρέλαιο το οποίο επί του πλήσεων εισάγουν. Άρα είναι φυσικό ότι θα υπήρχε έτσι κι αλλιώς μια ζήτηση για εγχώριο προϊόν.
7: Είναι σαφές. Κύριε Γκούτη, εσείς πώς βλέπετε το στίχημα, την ισορροπία μεταξύ ανανεώσιμων πηγών και εκμετάλλευσης ορυκτών καυσίμων? Βρίσκεται στην ατζέντα της στρατηγικής σας?
10: Τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη ακούμε την αναγκαιότητα την οποία όλοι προσπαθούμε να την υπηρετήσουμε της ενεργικής μετάβασης, decarbonization, και την ίδια στιγμή ακούμε και την προσπάθεια η οποία γίνεται να βρούμε καινούργια κοιτάσματα υδρογοναθράκων, και στο μυαλό κάποιων μπορεί να θεωρηθεί αυτά τα δύο είναι αντικρούμενα, όπως υπόθηκε και πριν. Δεν είναι αντικρούμενα, είναι μια αναγκαιότητα. Ναι, μεν η Ευρώπη και ο κόσμος όλος δουλεύει πάνω στο στόχο της ενεργικής μετάβασης, αλλά δεν είναι ένας στόχος ο οποίος θα μπορέσει να επιτευχθεί μέσα σε λίγα χρόνια. Επομένως, έχουμε ανάγκη τα συμβατικά καύσιμα, τα οποία θα συνεχίζουν και θα βρίσκονται για πάρα πολλά χρόνια ακόμα στη ζωή μας. Και μιλώντας από τη γεωλογική πλευρά, αν θέλαμε με ένα μαγικό τρόπο να πούμε ότι μέσα σε μία ημέρα όλα θα γινόντουσαν ηλεκτρικά, ας το θεωρήσουμε σαν μια υπόθεση εργασίας. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή βεβαιωμένα κοιτάσματα παγκοσμίως που να μπορέσουν να καλύψουν αυτό το στόχο. Δεν τα έχουμε βρει. Άρα, ακόμα και να κάνουμε τη θεώρηση ότι υπάρχουν, θα υπάρξει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στο οποίο και αυτό ζούμε τώρα και βλέπουμε και την κατεύθυνση που δίνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του CRM Act. Και αυτός είναι και ο λόγος που έχει δημιουργηθούν διάφορες και μάλλον ο έλεγχος των κρίσιμων πρώτων υλών πολλές φορές μπαίνει και στη δηλκυσίδα των γεωστρατηγικών αντιπαραθέσεων. Βλέπει Γρυλανδία, βλέπει Ουκρανία, κοιτάσματα σπάνιων γεών, κοιτάσματα τιτανίου. Γιατί όλα αυτά θα λειτουργήσουν συρρευτικά και θα μπορέσουν να δώσουν την ευκαιρία στην ανθρωπότητα να κάνει τη μετάβαση, να κάνει το decarbonization, αλλά μέχρι τότε θα πρέπει να έχει διασφαλίσει ότι θα έχει τους απαραίτητους πόρους και, και το απαραίτητο καύσιμα για να λειτουργεί. Προφανώς έχουν γίνει τεράστια άλματα στο κομμάτι των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συνεχίζουμε να επενδύουμε σε αυτά σαν παγκόσμια οικονομία, αλλά θα πρέπει να αναλογιστούμε ότι ίσως υπάρχουν και περιοχές, κοιτάζει κάποιος το παγκόσμιο πλέον θέατρο επιχειρήσεων, άλλες γωνιές της Ιφιλίου, οι οποίες δεν είναι έτοιμες να επενδύσουν και να μπορέσουν να αναπτύξουν και να είναι πλήρως αυτόνομες από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επομένως, υπάρχουν και οι περιορισμοί οι χρονικοί και οι περιορισμοί οι γεωλογικοί, που εδώ πέρα είναι και ο δικός μας ο ρόλος, όπως και όλων των υπόλοιπων ευρωπαϊκών τουλάχιστον, που μπορώ να μιλήσω εγώ, γεωλογικών υπηρεσιών, να μπορέσουμε να βρούμε περισσότερα κοιτάσματα από τα οποία να είναι. Να περιέχουν αυτές τις κρίσιμες ορυκτές πρώτες ύλες που θα βοηθήσουν την Ευρώπη να μειώσει την εξάρτησή της από τις υπόλοιπες χώρες, γιατί αυτή τη στιγμή η Ευρώπη δεν είναι αυτόνομη και θα περάσουν αρκετά χρόνια μέχρι να μπορέσει η Ευρώπη να είναι αυτόνομη και ίσως να μην μπορέσει και ποτέ να είναι αυτόνομη σε ορυκτές πρώτες ύλες. Γιατί αυτή είναι η γεωλογία της Ευρώπης, αυτή είναι η έκταση της Ευρώπης. Και αυτές είναι και οι γεωστρατηγικές, ίσως και οι γεωπολιτικές συνθήκες, οι οποίες επικρατούν τη δεδομένη χρονική στιγμή. Με το μέλλον φαίνεται ευίωνο τουλάχιστον και στο κομμάτι των οδωρογραφράκων και στο κομμάτι της εκμετάλλευσης του ορυκτού πρώτων υλών, αλλά αποτελεί μια συλλογική προσπάθεια, όπως είπα και την προηγούμενη τοποθέτησή μου, μια συλλογική προσπάθεια όλων των φορέων προς ένα κοινό στόχο, το οποίο είναι να εκμεταλλευτούμε αυτό το οποίο έχει η πατρίδα μας, αυτό το οποίο κρύβει το υπέδαφός μας για το καλό της εθνικής οικονομίας αλλά και του κοινωνικού συνόλου.
9: Επιτρέψτε μια παρατήρηση εδώ σε αυτό που ο κ. Γκούτης. Επειδή βρισκόμαστε και με ρωτήσετε πριν στην Ανατολική Μεσόγειο συνολικά, αυτή τη στιγμή ό,τι παράγεται από τις χώρες παραγωγούς της Ανατολικής Μεσογείου, δηλαδή Αίγυπτο, Ισραήλ κατά βάση, αυτές οι δύο είναι, η Κύπρος έχει ανακαλύψει αλλά δεν έχει κάνει ακόμα παραγωγή, ένα μεγάλο κεφάλαιο κουβέντας, ό,τι παράγεται καταναλώνεται σε αυτές τις χώρες. Και με αυξητική τάση και με την Αίγυπτο να αναζητεί αέριο και από άλλες πηγές, διότι είναι μια χώρα τεράστια η οποία ακόμα έχει τεράστια θέματα σε έλλειμμα ηλεκτρικής ενέργειας. Υπάρχουν πολύ μεγάλες εκτάσεις σε αυτή την αχανή χώρα και πληθυσμοί προφανώς οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στον ηλεκτρισμό. Άρα πρέπει να το δούμε αυτό συνολικότερα και σε σχέση και με το ότι αυτή τη στιγμή, όπως το ανέφερε ο κ. Σταρτάρας, σε ποσοστό 100% είμαστε εισαγωγής και σε αέριο και σε πετρέλαιο. Και να καταλάβουμε ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία μία ανακάλυψη, καταρχήν να ξεκινήσει η πρώτη ανακάλυψη και να πάνε όλα καλά και να έχουμε και άλλες, για τη χώρα μας σε βάθος χρόνου. Σημαίνει πολλά και για την ενεργειακή μας ασφάλεια, αλλά εγώ θα έλεγα και για την ίδια μας την εθνική ανεξαρτησία, χωρίς να παρεξηγηθεί αυτό που λέω. Όσο πιο αυτάρκης η ενεργειακά είσαι, τόσο πολύ σου προσθέτει αυτό. Φυσικά χρειάζονται και άλλα πράγματα και σε επίπεδο εθνικής ανεξαρτησίας.
7: Μάλιστα. Και να κλείσουμε τον κύριο Ταρτάρα με μία ερώτηση που μπορεί να έχει προκληθεί σε πάρα πολλούς. Κατά το πρόσφατο παρελθόν επεστράφησαν παραχωρήσεις που είχαν δοθεί. Παράδειγμα, Πατραϊκός. Δεν ξέρω με το κατάκολλο αν έχει επιστραφεί.
9: Όχι ακόμα.
7: Τουλάχιστον χερσαίες παραχωρήσεις. Mm-hmm. Υπάρχει πρόθεση στην ΔΕΗΕΠ να ξαναδεί αυτές τις παραχωρήσεις, πιθανόν με ένα καινούριο γύρο διαγωνισμών ή στους υπάρχοντες, στους υφιστάμενους παραχωρήσεις.
12: Ναι, κοιτάξτε, πέρα από την επίβλεψη των υφιστάμενων παραχωρήσεων, μία από τις αποστολές πολύ σημαντική της ΔΕΕΠ είναι γενικά η ανάπτυξη και η προώθηση του δυναμικού της χώρας σε υδρογονάνθρακες. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μία αξιόλογη ομάδα γεωπιστημόνων η οποία μελετά τα δεδομένα που έχουμε. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε στη διάθεσή μας πολύ σημαντικά σεισμικά δεδομένα από τις μελέτες που έχουν γίνει στο παρελθόν. Αξιολογούμε τις περιοχές που έχουν γεωλογικό ενδιαφέρον και πιθανό δυνητικά κοιτάσματα υδρογοναθράκων και ταυτόχρονα μιλάμε με την αγορά, μιλάμε δηλαδή με εταιρείες που ασχολούνται με έρευνα και παραγωγή υδρογοναθράκων και αξιολογούμε το ενδιαφέρον τους. Άρα είναι πάντα μέσα στα μελλοντικά μας σχέδια να αξιολογήσουμε την κατάλληλη στιγμή αν υπάρχει το ανάλογο επενδυτικό ενδιαφέρον για συγκεκριμένες περιοχές, ίσως να προσελκύσουμε νέους επενδυτές. Αυτό μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Μπορεί να γίνει είτε με ένα νέο γύρο παραχωρήσεων, μπορεί κάποιες από αυτές τις περιοχές να γίνουν στο καθεστώς το λεγόμενο open door, όπου ανακηρύσσονται ανοιχτές για να έρθει κάποιος επενδυτής να εκφράσει ενδιαφέρον, ή μπορεί να γίνει με μια έκφραση ενδιαφέροντος από συγκεκριμένο επενδυτή. Να έρθει δηλαδή ένα επενδυτικό σχήμα και να πει: εγώ ενδιαφέρομαι για αυτή την περιοχή, και εμείς να αξιολογήσουμε τη σοβαρότητα της πρότασης και τη συγκεκριμένη περιοχή και ανάλογα να δεχτούμε ή όχι να απορρίψουμε το ενδιαφέρον. Οπότε ναι, είναι στα σχέδιά μας. Δεν έχουμε κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία αυτή τη στιγμή, αλλά είναι κάτι το οποίο ενεργά αξιολογούμε.
7: Παίζει ρόλο το γεγονός ότι το λιμάνι, παίρνω παράδειγμα της Πάτρας, είναι πλέον έτοιμο να υποδεχθείτε τις δραστηριότητες?
12: Φυσικά παίζει ρόλο. Επίσης παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και το γεγονός ότι θα γίνει η γεώτρηση. Θέλω να πω, η γενικότερη ανάπτυξη του τομέα της έρευνας υδρογόνων ανθράκων σίγουρα προσελκύει και περαιτέρω ενδιαφέρον. Είναι διαφορετικό να είμαστε σε μια χώρα που δεν είχε γίνει μέχρι πρόσφατα κάποια σημαντική πρόοδος και διαφορετικό να είμαστε τώρα σε αυτή τη συγκεκριμένη κατάσταση όπου βλέπουμε μια πολύ ενεργή πρόοδο. Οπότε σίγουρα και οι διάφορες εταιρείες που αξιολογούν τις επενδυτικές ευκαιρίες είναι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα ψηλά σε αυτά που αξιολογούν. Ναι.
7: Κύριε, σας ευχαριστώ πολύ για τις τοποθετήσεις σας. Ο χρόνος μας έληξε. Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα ακόμα. Παρ' όλα αυτά, να ευχαριστήσουμε και το κοινό που βρέθηκε εδώ σήμερα μαζί μας και φυσικά τους τηλεθεατές που παρακολουθούν μέσα από το διαδίκτυο. Συνεχίζεται το RGC, κυρίες και κύριοι. Μείνετε συντονισμένοι.
13: 103,9 Πελοπόννησος FM.
14: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
15: Κοριτσάρες μου, Ladies Day, it's today. Δεν έχετε καμία δικαιολογία για να μην πλύνετε το αυτοκίνητό σας. Κάθε Τρίτη από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα το πλύσιμο μέσα έξω μόνο για τις γυναίκες οδηγούς στα 9 ευρώ. Τρέχα στον Κολοκυθά για να κερδίσεις την προσφορά.
16: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
17: Εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία, ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
18: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
19: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
20: Αναζητάτε τρόπους να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σας? Τώρα μπορείτε. Με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μέσα από το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα. Από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή του φακέλου μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου με τα υψηλά καταρτισμένα στελέχη της, όσο και μέσω ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών σε τεχνολογία, μάρκετινγκ και ανάπτυξη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Επικοινωνήστε σήμερα στο mpdo.gr. MPDO Consulting. Από το πλάνο στο αποτέλεσμα.
21: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
1: Το κομμάτι της αποθήκευσης ενέργειας. Ήταν και παραμένει να είναι το κρίσιμο ζητούμενο. Η στοχαστικότητα είναι ένα από τα μειονεκτήματα αυτής της τεχνολογίας. Ποιες είναι οι εξελίξεις? Και θα θέλαμε να μας πείτε, και ξεκινώντας, έτσι, δύο λόγια για το ΔΑΠΕΠ, τον κρίσιμο ρόλο του ΔΑΠΕΠ που έχει παίξει, έτσι, και ειδικά και στην περίοδο της ενεργειακής κρίσης, και πώς αυτό συνδέεται με τις σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας. Παρακαλώ.
22: Καταρχάς, καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση σήμερα. Ευχαριστώ, γιατί χαίρομαι που μου δίνετε βήμα να μιλήσω για το θέμα της αποθήκευσης. Ένα θέμα που μπορεί να το συζητάμε 20 χρόνια. Εγώ λίγο λιγότερο από τότε που έχω μπει στον χώρο της ενέργειας. Φέτος όμως, το 2026, είναι η πρώτη χρονιά υλοποίησης. Περνάμε λοιπόν από το σχεδιασμό στην υλοποίηση. Οι πρώτες μπαταρίες μπήκαν στην πρίζα. Άρα είναι κρίσιμο να συζητάμε για αυτό το θέμα, να βλέπουμε μειονεκτήματα, πλεονεκτήματα και να βοηθάμε στην εξέλιξη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο ΔΑΠΕΠ, να σας πω καταρχάς δύο κουβέντες, γιατί είναι ένας φορέας όχι πολύ γνωστός στο ευρύ κοινό. Κακώς, κατά τη γνώμη μου, γιατί όπως είπες και εσύ, Ηλία, την περίοδο της ενεργειακής κρίσης, ο ΔΑΠΕΠ είναι αυτός που στήριξε, με κρατικές παρεμβάσεις φυσικά, κυβερνητικές παρεμβάσεις, τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης, το οποίο έχουμε διαχειριστεί. Στήριξε λοιπόν οικονομικά τον καθημερινό καταναλωτή, είτε πρόκειται για τα νοικοκυριά, είτε πρόκειται και τις μεγάλες την εργοβόρο βιομηχανία, όλους όσους έχουν ανάγκη στήριξης, είτε τότε, είτε και στη διαφαινόμενη τώρα ενεργειακή κρίση που ενδεχομένως. Ο ΔΑΠΕΠ έχει ενεργό ρόλο στην αντιμετώπιση του θέματος. Ειδικά τώρα για το θέμα της αποθήκευσης, όπως σας είπα και πριν, τον Απρίλιο, ένα μήνα πριν, μπήκαν στην πρίζα οι πρώτες μπαταρίες. Δεν έχει νόημα να αναλύσω τα πλεονεκτήματα της αποθήκευσης. Νομίζω όλη η επιστημονική κοινότητα έχει καταλήξει στο ότι η αποθήκευση είναι απαραίτητη. Θα μειώσει περικοπές, θα μειώσει τις τιμές, δεν θα χάνεται αυτή η ενέργεια που είναι τόσο πολύτιμη και για να ρίξει τις τιμές, αλλά και για να μπορέσουμε να την εξάγουμε επιτυχώς σε άλλες χώρες που δεν έχουν αυτό τον πλούτο που έχουμε εμείς, τον ήλιο, το νερό, τον αέρα. Το κρίσιμο είναι τώρα που ξεκίνησε, μετά από όλο αυτό το σχεδιασμό και τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου και των λοιπόν φορέων που προσπαθούμε να βοηθήσουμε σε αυτή την εξέλιξη, το κρίσιμο είναι να πετύχουμε, να λειτουργούμε συντονισμένα για να πετύχουμε αυτά που θέλουμε. Όσον αφορά τώρα το ρόλο του ΔΑΠΕΠ, ειδικά στο κομμάτι της αποθήκευσης, να σας πω καταρχάς ότι ο ΔΑΠΕΠ τηρεί το Μητρώο Ελέγχου και Επαλήθευσης των φορέων ελέγχου και επαλήθευσης των μπαταριών. Έχουμε τρεις εγγεγραμμένους φορείς προς το παρόν. Θεωρώ ότι στην πορεία, καθώς αναπτύσσεται η αποθήκευση, θα είναι πολύ περισσότεροι. Και παράλληλα, πολύ κομβικό είναι ότι τηρούμε το Μητρώο των ίδιων των μπαταριών. Όπως δηλαδή στις μονάδες παραγωγής, στα φωτοβολταϊκά και στα αιωλικά, τηρούμε ένα Μητρώο για όλες τις μονάδες παραγωγής, για να ξέρουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή κεντρικά ποιες μονάδες υπάρχουν, πού, ποια είναι τα μεγέθη τους. Το ίδιο γίνεται τώρα και με τις μπαταρίες. Είτε μιλάμε για μπαταρίες οι οποίες ενισχύονται οικονομικά από το κράτος, είτε μιλάμε δηλαδή για αυτούς τους σταθμούς που κέρδισαν σε κάποιον από τους διαγωνισμούς της ΡΑΕΗ, της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, και αποφασίστηκε να λάβουν επενδυτική και λειτουργική ενίσχυση, είτε μιλάμε για τους κατόχους σταθμών, για τους σταθμούς που θα παίξουν απευθείας στην αγορά. Θυμίζω ότι το Υπουργείο Ενέργειας Ενέργειας με υπουργική, ο Υπουργός Ενέργειας με υπουργική του απόφαση έθεσε στη διάθεση υποψήφιων επενδυτών 4,7 γιγαβάτ, πολύ μεγάλο αριθμό, ισχύως για να συμμετάσχουν μπαταρίες απευθείας στην αγορά.
0: Μάλιστα.
22: Με, δηλαδή με κριτήρια αγοράς, τις λεγόμενες merchant μπαταρίες, χωρίς να λάβουν κάποια ενίσχυση από το κράτος. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, λοιπόν, οι μπαταρίες, οι κάτοχοι πρέπει να απευθύνονται σε εμάς για να καταγράφονται σε αυτό το μητρό που είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Περαιτέρω, όσον αφορά τους ενισχυόμενους σταθμούς, ο ΔΑΠΕΠ είναι αυτός ο οποίος συνάπτει τις συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης, διαφορικής προσάυξησης για να αποζημιώνει τους σταθμούς αυτούς. Υποβάλλει στη ΡΑΕ, η οποία παίρνει τις τελικές αποφάσεις, μελέτη για το εκτιμόμενο έσοδο, αυτή η ενίσχυση θα κρατήσει 10 χρόνια.
0: Μάλιστα.
22: Για αυτή την ενίσχυση, λοιπόν, ο ΔΑΠΕΠ υποβάλλει κάθε χρόνο μία μελέτη για το πού κυμαίνονται οι τιμές της αγοράς.
0: Στη ρυθμιστική αρχή, έτσι.
22: Στη ρυθμιστική αρχή ενέργειας. Σωστά. Αποβλήτων και υδάτων τα τελευταία
0: ακριβώς,
22: χρόνια.
0: Ακριβώς, ο πλήρης τίτλος.
22: Σωστά.

0: στην αγορά τις μπαταρίες.
1: Μάλιστα. Και θα επανέλθουμε στο δεύτερο κύκλο της συζήτησης. Είναι αρκετά τεχνοκρατικά έτσι, τα θέματα τα συγκεκριμένα, αλλά επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητά μας, έτσι.
0: Πολύ σωστά. Οπότε,
1: λοιπόν, θα αφήσω το αγαπητό στέλεχο του Υπουργείου για κλείσμα, αν και θεσμικά έπρεπε να ξεκινήσουμε από εσάς.
2: Όχι, δεν υπάρχει αυτό σαν θέμα, ναι.
1: Ωραία, λοιπόν, οπότε θα απευθύνω μια ερώτηση στο CEO της ΕΣΕΠΗ, τον Σταύρο τον Παπαγεωργίου. Σταύρο, θα ήθελα να σε ρωτήσω, τελικά, ποια είναι η συνεισφορά, η πραγματική συνεισφορά των ενώσιμων πηγών ενέργειας στην οικονομία και γενικότερα στη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας. Γιατί το ακούμε εμείς δηλαδή που δεν έχουμε άμεση εμπλοκή και πολλές φορές δεν αισθανόμαστε ότι συνδέεται με κάποιο τρόπο. Μπορείς να μας πεις περισσότερα λόγια πάνω σε αυτό.
3: Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και είναι χαρά που είμαστε και ένα νέο πάνελ με νέους ανθρώπους. Θα πάρω τη σκυτάλη από αυτό, από την προλαλήσασα, ότι η μεγάλη συνεισφορά των μπαταριών πια είναι για να εξομαλύνει λίγο τη στοχαστικότητα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το τομέας των αποβλήτων μπορεί εξίσου να συμβάλλει σε αυτή την εξισορρόπηση της στοχαστικότητας, καθώς με τις τεχνολογίες που έχουν ανεπτυχθεί και είναι πολύ όριμες πλέον στην Ευρώπη, και έχουν προχωρήσει έργα, υπάρχουν δηλαδή υποθέσεις εργασίας, μπορεί η ενεργειακή αξιοποίηση των αποβλήτων να συμβάλλει στην παραγωγή ενέργειας και να αποτελέσει ένα πολύ αξιόπιστο φορτίο βάσης μέσα στο ενεργειακό σύστημα. Στα πλαίσια αυτά, επίσης, η ενεργειακή αξιοποίηση των αποβλήτων, αν γίνει στοχευμένα, σχεδιασμένα, συντεταγμένα, μπορεί να θεωρηθεί και ως μια εναλλακτική μορφή εναλλακτικής ενέργειας, ανανεώσιμης πηγής ενέργειας, διότι δεν θα περιλαμβάνει την καύση όλων των απορριμμάτων δίχως κάποια διαλογή να έχει προηγηθεί, αλλά θα περιλαμβάνει τα υπολείμματα κατόπιν επεξεργασίας των αποβλήτων, τα οποία μπορούν να περιέχουν και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό βιογενούς κλάσματος, το οποίο θεωρείται είναι λίγο τεχνοκρατικό, ότι ανήκει σε μια μορφή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
1: Άρα, ό,τι απομείνει από την ανακύκλωση,
3: ναι, αυτά πρέπει να λειτουργήσουν αρκετά ισορροπημένα. Δηλαδή, δεν πρέπει να φύγουμε από ένα μοντέλο που θα ξεχάσουμε την ανακύκλωση, την διαλογή, την ανάκτηση πολύτιμων αποβλήτων που θα γίνουν πολύτιμοι πόροι. Θα είναι σαν ένα συνοδευτικό
1: και συμπληρωματικό,
3: μέτρο, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας έχει επιβάλει να καταφέρουμε το 10% της ταφής, να περιορίσουμε την ταφή των απορριμμάτων μέχρι το 10%. Και έχει αποδειχθεί και μέσα από μελέτες και του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος ότι η μοναδική βιώσιμη λύση γι' αυτό είναι η ενεργειακή αξιοποίηση των αποβλήτων. Έχουν δηλαδή σχεδιαστεί 6 μονάδες που ανά όλη την επικράτεια, οι οποίες θα μπορέσουν να συμβάλλουν σε αυτή τη μείωση της ταφής.
1: Γιατί σε διαφορετική περίπτωση θάβονται, έτσι.
3: Ναι, αλλιώς δεν θα γλιτώναμε. Δηλαδή. Αλλά το μεγάλο κέρδος αυτής της λύσης, εφόσον γίνει και περιβαλλοντικά συντεταγμένα, με τις όλους ελέγχους, τις μετρήσεις, την αντιρρύπανση, θα είναι ότι αυτές οι μονάδες, κατόπιν της αξιοποίησης, θα μπορούν να παράγουν ενέργεια και θερμότητα και βασικά ενέργεια, η οποία θα διαχέεται στο σύστημα, στο ηλεκτρικό δίκτυο. Θα αποτελούν αυτές οι μονάδες ένα φορτίο βάσης, δηλαδή δεν θα έχουν στοχαστικότητα. Θα λαμβάνουν το αναπόφευκτο κλάσμα των αποβλήτων που δεν μπορούμε να γλιτώσουμε από την παραγωγή.
4: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
5: Λοιπόν, μία ακόμα συνέντευξη στο περιθώριο του Regional Growth Conference. Είναι σε εξέλιξη συνεδρίες, αλλά εμείς είμαστε εδώ στο στούντιο του Πελοπόννησος FM για να μιλήσουμε με ανθρώπους οι οποίοι και στηρίζουν το συνέδριο και με την παρουσία τους μας κάνουν και εμάς σοφότερους, ο καθένας στο δικό του κλάδο. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Παπαχριστόπουλος, επικεφαλής στο αγροτικό τμήμα του Επιμελητηρίου Αχαΐας. Μόλις ολοκληρώθηκε η συνεδρία στην οποία συμμετείχε για τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες και θα τον ακούσουμε και εμείς εδώ ραδιοφωνικά τι έχει να μας πει για όλα αυτά τα θέματα. Κύριε Παπαχριστόπουλε, καλώς ήρθατε στην διοργάνωσή μας.
6: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για το κάλεσμά σας. Να είστε καλά και να έχουμε περισσότερα τέτοιες δράσεις στον τόπο μας.
5: Πιστεύετε ότι συνέδρια όπως το RGC μπορούν να βοηθήσουν στο να εμπλουτίσουμε τις γνώσεις μας, αλλά να κατευθύνουν προτάσεις που είναι να και υλοποιήσουμε στη συνέχεια από τους φορείς?

0: Σίγουρα περιφερειακό συνέδριο αυτή τη στιγμή και ιδιαίτερα με τέτοιες παρουσίες, με θεσμικές παρουσίες οι οποίες έχουν να μας πούνε πράγματα από την κεντρική πολιτική σκηνή και φορείς οι οποίοι μπαίνουν σε διαδικασία να συζητάνε με τους υπόλοιπους θεσμούς, είναι κάτι το οποίο πραγματικά αυτό, μάλλον είναι αυτό που χρειάζεται πραγματικά αυτή τη στιγμή η περιφέρεια. Η περιφέρεια γενικά και με τον μεγάλο όρο. Από εκεί και πέρα, εγώ ως επικεφαλής λοιπόν του αγροτικού τμήματος, μπήκα σε μια διαδικασία να συζητήσω ιδιαίτερα στο πάνελ που συμμετείχα για την αγροτική επιχειρηματικότητα, κύριε Λαμπροπούλη. Η αγροτική επιχειρηματικότητα πρέπει πλέον να είναι κάτι το οποίο να είναι η σημαία μας. Πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα του αγρότη κυνηγού επιδοτήσεων, να το θέσω έτσι. Ναι. Δηλαδή πρέπει πλέον να ξεκινάει ο αγρότης, ο νέος αγρότης, με χρηματοδοτικά εργαλεία και με κουλτούρα επιχειρηματία. Αυτό λοιπόν επισήμανα εγώ και αυτός είναι και ο στόχος αυτού του νεοσύστατου επιμελητηρίου, το οποίο, τμήματος του επιμελητηρίου, συγγνώμη, το οποίο έχει ένα φορτίο και
1: όλα. Νομίζω ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και στη σωστή πλευρά με βάση τη σύγχρονη εποχή. Αλλά πάντα θα υπάρχουν προβλήματα. Ειδικά σε μια συγκυρία που συμβαίνουν, βλέπετε, από τη χώρα μας μέχρι το εξωτερικό.
0: Έχετε δίκιο. Ο αγροτικός κόσμος περνάει μια καμπή, περνάει μάλλον ένα...
1: Εγώ θα πω αγροκτηνοτροφικός κόσμος, όλοι μαζί.
0: Ο πρωτογενής τομέας. Και στον πρωτογενή τομέα αυτό είναι και η αλληλής. Είναι και η μελιστοκόμη. Είναι όλο το φάσμα του κλάδου. Το ζήτημα είναι ότι ναι, υπήρχαν προβλήματα, υπάρχουν παθογένειες, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα να αντιμετωπίσουμε. Τα είδαμε και με όλα αυτά που έχουν συμβεί γύρω μας. Είναι μάταιο να το αναφέρω, γιατί προχωράμε. Είμαστε άνθρωποι που προχωράμε. Το ζήτημα είναι να πατήσουμε το restart σε όλο αυτό και να το δούμε ως ευκαιρία. Δηλαδή, αν θυμάστε, κύριε Λαμπρόπουλε, όλο αυτό που συνέβη με τον κορονοϊό, ας πούμε, αναθεωρήσαμε πολλά πράγματα γύρω μας, σωστά? Άρα και τώρα με αυτό που έχει συμβεί στον πρωτογενή τομέα και πρωταγωνιστήσω σε τραπέζια και συζητήσεις, πρέπει λοιπόν να αναθεωρήσουμε πολλά πράγματα. Και ένα από τα βασικά, μάλλον ένα από το βασικό στοιχείο που πρέπει να σκεφτούμε είναι η κατεύθυνση και η εκπαίδευση πλέον της καινούργιας γενιάς ώστε να γίνει αγρότης επιχειρηματίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξεκινάει ένα παιδί με βήματα, με υγεία, και να έχει στο νου του το πώς θα ακολουθήσει επιχειρηματικά. Όμως οφείλω να πω, και πρέπει να το βάλω και με μάλλον να πω το εξής: υπάρχει μια κληρονομιά από τα προηγούμενα χρόνια, η οποία αυτή η κληρονομιά είναι η εξής. Έχει υποθηκευτεί το 38%, κύριε Λαμπρόπουλε, αυτή τη στιγμή της καλλιεργήσιμης γης της περιφέρειάς μας. Γιατί όμως? Γιατί είτε από λάθος του ίδιου του παραγωγού, είτε από ασφυξία οικονομική λόγω πολέμων, λόγω οικονομικών κρίσεων. Αυτό πρέπει να ξεκαθαριστεί σε κεντρικό επίπεδο, δηλαδή στην κεντρική εξουσία, και να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε αυτά τα κόκκινα δάνεια των αγροτών.
1: Ναι.
0: Η ασφάλεια των αγροτών, το ΕΦΚΑ, αυτή τη στιγμή από τις 600.000 γεγραμμένους αγρότες πανελλαδικά, οι 420.000 αυτή τη στιγμή χρωστάνε στον ΕΦΚΑ. Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα λοιπόν. Όλα αυτά, για να μην σας κουράζω, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δουλέψουμε και να το βρούμε, να το δούμε ως ευκαιρία για να μπορέσουμε να πορευτούμε.
1: Ερώτηση τελευταία για να κλείσουμε με τις επιδοτήσεις. Είστε ok, τις πήρατε? Τι λένε οι συνάδελφοί σας, τι λένε
0: οι επιδοτήσεις
1: του πρωτογενείου?
0: Τις επιδοτήσεις δεν έχει κλείσει στο 100% οι πληρωμές. Με αυτή την αλλαγή που έκανε από το από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον οργανισμό πληρωμών στην ΑΕΔΕ, υπάρχουν κάποια μικρά σημεία και κάποιες γραμμές λεπτές, οι οποίες αυτές δημιουργούν και το πρόβλημα της συνέχειας των πληρωμών. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει αυτό ότι αυτό το επομίζεται ο αγρότης που περιμένει εδώ και καιρό τα λεφτά του. Θεωρώ ότι μετά από πολύ μεγάλη διαβούλευση και μετά από διεύρυνση σε κάποια πράγματα στον αγροτικό κόσμο, δηλαδή να έρθει η ίδια η κεντρική εξουσία να μιλήσει με τον αγρότη, θα βοηθήσουμε ώστε να, και αυτό να μπορέσουμε να το λύσουμε. Λείπουν χρήματα. Είναι βασικό αυτό.
1: Νομίζω ότι με κατατοπίσατε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σε όλες τις τοποθετήσεις σας, τις απαντήσεις σας ξεκάθαρος, για να έχουμε και εμείς μια εικόνα, να ξέρουμε και εμείς ως δημογράφοι και ο κόσμος που μας ακούει ή μας βλέπει από τα social media τι ακριβώς συμβαίνει με το πρωτογενή τομέα. Συμφωνούμε όλοι ότι χωρίς πρωτογενή τομέα, όποιος πει κάτι διαφορετικό είναι σε άλλη πραγματικότητα. Χωρίς πρωτογενή τομέα δεν υπάρχει η Ελλάδα.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Τελεία. Κύριε Λαμπρόπουλε, είναι ένας κοιμόμενος γίγαντας. Αυτός που θα τον ξυπνήσει.
1: Πρέπει να είμαστε όλοι.
0: Ναι.
1: Πρέπει να είμαστε όλοι.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαχριστόπουλο.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

0: Λοιπόν, ήταν ο Γιώργος Παπαχριστόπουλος από την ο επικεφαλής του αγροτικού τομέα του Επιμελητηρίου Αχαΐας. Δεν ξέρω αν θέλει και ο Νίκος Ομίραλης, ο γραμματέας της Δημαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, να έρθει εδώ στον Πελοπόννησος FM. Μόλις ήρθε στο στούντιο, ναι, θα έρθει λοιπόν. Θα του φορέσει ο Κώστας Βεκάτος στο μικρόφωνο, να τον ετοιμάσει ο Γιάννης Στεφανόπουλος. Για να τον έχουμε, Διονύση Στεφανόπουλο, φίλοι ακροατές, εδώ μαζί μας, μόλις έφτασε στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Ζωντανή μετάδοση πάντα από τον Πελοπόννησο FM. Και το βίντεο θα μεταδοθεί, θα προβληθεί και βέβαια τα social media του σταθμού. Πάμε λοιπόν να καλωσορίσουμε τον Νίκο Μίραλη. Καλώς ήρθατε, κύριε Μίραλη.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Ο πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής.
1: Γραμματέας
0: της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ στην Αχαΐα. Και για μία ακόμα φορά είστε εδώ μαζί μας, στα συνέδρια μας είστε πάντα παρόντες.
1: Εννοείται. Και χθες που ξεκίνησε η διαδικασία μας ήταν εδώ. Και σήμερα που έχει πιο έντονο ενδιαφέρον και για μας από το ΠΑΣΟΚ, γιατί θα εκπροσωπηθούμε από τον Κώστα τον Τζουκαλά και τον Μιχάλη τον Κατρίνη, ήρθαμε να παρακολουθήσουμε και τις δικές τους ομιλίες και τοποθετήσεις στις εκδηλώσεις τις οποίες έχουν σήμερα. Είναι ένα γεγονός το οποίο το ετήσιο συνέδριο που κάνει η εφημερίδα Πελοπόννησος, η οποία δημιουργεί πολιτικό γεγονός ουσιαστικά στην περιοχή αλλά και στους υπόλοιπους τομείς, αλλά σε αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς περισσότερο, την πολιτική. Έχονται στελέχη από όλα τα κόμματα, είναι καλό που γίνεται, πρέπει να συνεχίσει να γίνεται, παράγεται πολιτική και αποτέλεσμα, βγαίνουν συμπεράσματα και καλό είναι για μια επαρχιακή πόλη, την τρίτη πόλη της χώρας στην Ελλάδα, της Ελλάδας στην Πάτρα, να έχουμε τέτοια γεγονότα.
0: Λοιπόν, οπότε πάμε κατευθείαν στις πολιτικές ερωτήσεις. Ξέρω ότι είστε πάντα ξεκάθαρος και δεν μασάτε και τα λόγια σας. Πριν από μερικές ημέρες είχαμε πάρει με τον Ευρώπη μας τον Θόδωρο Λούδη μια συνέντευξη στον Άδωνη τον Γεωργιάδη. Και νομίζω ότι έγινε viral εκείνο το βιντεάκι που τον ρωτάω τι βλέπετε. Και λέει ο κύριος Γεωργιάδης, λοιπόν ο Υπουργός Υγείας, λέει πρώτος ο Μητσοτάκης, δεύτερος ο Τσίπρας. Μετά κύριε Καλησπέρα, και τον ρωτάω ο κύριος Αβουλάκης, τέταρτο, τον δίνει τέταρτο τον κύριο Αβουλάκη. Εσείς τι λέτε για αυτό?
1: Λογικό μου ακούγεται.
0: Λογικό
1: μου ακούγεται να το εκφράζει αυτό ο κύριος Γεωργιάδης, διότι επιλέγει αντίπαλο. Γνωρίζει πολύ καλά ότι στην αντιπαράθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ η Νέα Δημοκρατία έχει πλεονεκτήματα. Έχει μέσα στη φαρέτρα της, έχει βέλη για να πουλήσει και να στοχεύσει το αφήγημα, το rebranding και το νέο κόμμα του κύριου Τσίπρα. Απέναντι στο ΠΑΣΟΚ, ξέρει ότι έχει να αντιμετωπίσει μια παράταξη η οποία έχει αφήγημα, έχει ανανέωση με τα στελέχη της και μια νέα δυναμική και έχει πολιτικό πρόγραμμα το οποίο αφουγκράζεται την κοινωνία και απαντά στα προβλήματα της καθημερινότητας. Απλά να θυμίσω ότι εδώ στη δημόσια σφαίρα ο πρόεδρος μας εχθές έδωσε 8 προτάσεις όσον αφορά το δημόσιο χρέος, τα funds, πράγματα που αφού.
0: Το ΠΑΣΟΚ λέτε λοιπόν ότι είναι κάτι συγκροτημένο,
1: ναι,
0: είναι κάτι άλλο.
1: Επειδή το ΠΑΣΟΚ. Πρέπει να είμαστε και πραγματιστές. Ναι. Επειδή το ΠΑΣΟΚ έχει να κυβερνήσει τη χώρα από το 2009,
0: ναι,
1: είναι πάρα πολλά. Και επειδή όπως είπα και πριν, έχει ανανεωθεί πλήρως. Τα στελέχη τα οποία είναι στην πρώτη γραμμή αυτή τη στιγμή είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν διαδραμάζονται κανένα ρόλο, ναι, στο ΠΑΣΟΚ από το 2009 και πριν.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει ανανεωθεί, έχει έναν σύγχρονο πολιτικό λόγο που αφουγκράζεται και επαφίεται πάνω στην Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία. Δεν έγινε να του προσάψει κάτι. Και μέσα στη Βουλή πρέπει να θυμίσουμε ότι τα τελευταία 4-5 χρόνια όσες ήττες έχει η Νέα Δημοκρατία έχουν έρθει από το ΠΑΣΟΚ. Δεν έχουν έρθει από κάποιο άλλο κόμμα. Οπότε το θεωρώ εύλογο ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης να επιλέγει αντίπαλο, ο οποίος είναι συμβατός με τα θέλω της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μια ερώτηση που έκανα στους αντίστοιχα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που είχαν περάσει από εδώ νωρίτερα. Θα πάει το ΠΑΣΟΚ ενωμένο? Τα έχετε λύσει τα εσωκομματικά σας ζητήματα? Στην,
1: ναι,
0: Νέα Δημοκρατία μου είπαν να έγινε ένα συνέδριο, τα λύσαμε. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει αυτό.
1: Πάλι θα είμαι ευθύς και βάζω και τα στοιχεία τα οποία δεν μπορεί να τα αφισβητήσει κανένας. Εμείς κάναμε ένα συνέδριο στο οποίο όλοι οι πρώην πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ ήταν εκεί. Κάναμε ένα συνέδριο στο οποίο όλες οι φυλές του ΠΑΣΟΚ, όλες οι τάσεις μιλήσανε, ήταν εκεί και βγήκε ένα αποτέλεσμα. Στο οποίο αυτό αποτέλεσμα, στο αφήγημα, βγήκαμε όλοι ενωμένοι και με μια νέα έκφραση. Η Κεντρική Επιτροπή, η οποία εκλέθηκε, είχε όλες τις τάσεις στον ΠΑΣΟΚ,
0: ναι,
1: και το Πολιτικό Συμβούλιο, το οποίο ακολούθησε. Ουσιαστικά, μέσα από το συνέδριο, απονεμοποιήθηκε οποιαδήποτε διαφορετική άποψη μέσα από τον ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, έδειξε για ακόμη μια φορά ο πρόεδρος μας, ο Νίκος Φανδουλάκης, ότι κοιτάει τη μεγάλη εικόνα, που η μεγάλη εικόνα πια είναι να είμαστε πρώτο κόμμα, έστω και με μία ψήφο. Για να το πετύχουμε αυτό, δεν μπορεί κάποιο κομμάτι του Πασόκ να είναι εκτός αυτής της προσπάθειας. Χρειαζόμαστε το όλο τον Πασόκ. Αυτό το καταφέραν. Ακολούθησε τις προηγούμενες μέρες και ακολούθησε το σύνεδριο του Πασόκ, το σύνεδριο της Νέας Δημοκρατίας. Στο οποίο απήχαν συνειδητά οι δύο πρώην πρωθυπουργοί και πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας. Όχι απλά απουσίασαν, αφήσαν ξεκάθαρες αιχμές για την πολιτική την οποία ασκεί η Νέα Δημοκρατία. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αν έχουμε να συγκρίνουμε τη μία διαδικασία με την άλλη, είναι σαφές προς όλη την κοινωνία ότι το Πασόκ αυτή τη στιγμή έχει ένα ενιαίο αφήγημα και όλες οι δυνάμεις του Πασόκ κοιτάνε προς την ίδια στόχευση, ενώ η Νέα Δημοκρατία έχει τεράστια εσωτερικά προβλήματα, προβλήματα ιδεολογικής ταυτότητας και το ποιους εκφράζει και ποιους αφήνει. Είναι ξεκάθαρο ότι η λαϊκή δεξιά κάνει επίσημα μορφή απέναντι στο αφήγημα και στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και όσο θα οδηγούμαστε στις εκλογές,
0: εμείς θα... Υπάρχουν οι κοινωνικοί φιλελεύθεροι και οι νεοφιλελεύθεροι, κάπως έτσι. Το λέτε λαϊκή δεξιά, κάπως έτσι.
1: Για να το καταλαβαίνει ο κόσμος τι λέμε. Αυτή τη στιγμή και η δεξί, ένα κομμάτι της δεξιάς της Νέας Δημοκρατίας κατηγορεί το Μητσοτάκη ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα 5 οικογενειών σε όλους τους τομείς.
0: Ας αφήσουμε λοιπόν λίγο τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί ένας κεντροαριστερός, ένας προερχόμενος από το δημοκρατικό χώρο, έτσι ονομάζεται, ή ένας σοσιαλδημοκράτης και μέχρι τις παρυφές της κεντροδεξιάς, να ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ και να μην ψηφίσει το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα?
1: Ναι, αυτό είναι ένα ωραίο ερώτημα.
0: Στα δικά σας λιμάνια τώρα.
1: Ναι. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα κατά την άποψή μου όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ του σήμερα? Ναι. Έχει ξεκάθαρο πολιτικό λόγο. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ δεν έχει λαϊκίσει επουδενή.
0: Ναι.
1: Ενώ τον πιέζαν και τον πρόεδρό μας να πει κάποια πράγματα παραπάνω, ναι, πάντα ήταν πολύ μετρημένο σε αυτά τα οποία λέει. Είναι ένα κόμμα το οποίο έχει το βλέμμα της στραμμένο στην Ευρώπη. Ένα ευρωπαϊκό σοβαρό κόμμα το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει οριοθετήσει και έχει προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της καθημερινότητας. Και είναι και μια υπόθεση πολλών ανθρώπων μαζί. Δεν είναι one man show το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ είναι μια πολιτική οντότητα η οποία απαρτίζεται από πάρα πολλά στελέχη σοβαρά, τα οποία είναι στα επιμελητήρια, είναι στην αυτοδιοίκηση, είναι στον κομματικό σωλήνα και είναι και μέσα στη Βουλή. Είναι ένα κόμμα το οποίο μπορεί να εγγυηθεί τη σοβαρότητα, την υπευθυνότητα, την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας, τη μη περιπέτεια σε οικονομικά ζητήματα. Όλο αυτό λοιπόν που περιέγραψα νομίζω είναι το κύριο πλεονέκτημα του ΠΑΣΟΚ απέναντι στο νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας έχει επιλέξει το τελευταίο χρονικό διάστημα να κάνει μια προσπάθεια, αυτό το rebranding που είπε, ναι, να παρουσιαστεί ως κάτι διαφορετικό, να μπει στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ, να ξεπλύνει τις αμαρτίες του παρελθόντος και να μιλήσει για κάτι καινούριο. Εγώ από τη δικιά μου τη σκοπιά, αυτό το οποίο είδα το προηγούμενο χρονικό διάστημα δεν ήταν ένα rebranding, ουσιαστικά ήταν ένα reminding για το τι ζήσαμε. Και πάντα, όπως είπα και πριν, όπου με ρωτήσατε και τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί η Νέα Δημοκρατία επιλέγει αυτό το αντίπαλο? Γιατί, όπως είπα, σε όλα τα πολιτικά χαρακτηριστικά, εκεί η Νέα Δημοκρατία μπορεί να έχει αφήγημα το οποίο μπορεί να την οδηγήσει στην πρώτη θέση. Άραστε. Όταν εμείς λέμε ότι σε κάποια ζητήματα ο κύριος Τσίπρας όντως είναι χορηγός του Κυριάκου Μητσοτάκη, το πιστεύουμε αυτό.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λέμε. Έμεσο.
1: Δηλαδή, τι γίνεται όταν του δόθηκε η ευκαιρία από έναν δημοσιογράφο να του κάνει κάποιες ερωτήσεις, όχι by the book, αλλά εκτός ύλης, του ξέφυγε ότι έπρεπε να χαρίσει τις τράπεζες από την πρώτη στιγμή. Αυτό δεν γίνεται να λες ότι είμαι σοβαρός πολιτικός που θέλω να εκφράσω τις πλατείες μάζες της χώρας, τους συνταξιούχους, τους επαγγελματίες, τους ανθρώπους που αγοράζουν μικρομεσαίους και να λες ότι άλλο να πεις ότι σε μια περίοδο κρίσης πρέπει να προστατεύσω τις εκροές χρημάτων προς τα έξω και πρέπει να κλείσω τις τράπεζες. Πολλά τα λάθη του κυρίου Τσίπρα. Το πλεονέκτημά του, για να είμαστε και πάλι πραγματιστές.
0: Για να κλείσουμε αυτό.
1: Ναι, και κλείνω με αυτό. Πιο φιλολαϊκός, πιο... έχει μεγαλύτερο πέρασμα στον κόσμο από ό,τι έχουμε εμείς. Αλλά σας όπως είπα, εμείς είμαστε πολλοί, αυτός είναι ένας. Ένας δεν μπορεί να μας κερδίσει. Και ο κόσμος δεν ξεχνάει εύκολα. Ή τουλάχιστον δεν μπορεί να ξεχάσει αυτά τα οποία έζησε το 2015 μέχρι το 2019. Και στην ιστορία της μεταπολίτευσης, ο κύριος Τσίπρας είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης που έχασε με τη μεγαλύτερη διαφορά από το κυβερνών κόμμα. Άρα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε καλά. Εδώ. Πάντα δεν σας ακούμε πολιτικά. Έχετε άποψη, τεκμηρώνετε και θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα.
1: Να είστε καλά.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

0: Λοιπόν, από τον Νίκο Μίραλη, την πορεία του Πασόκ στην Αχαΐα, αλλάζουμε εντελώς σελίδα και από τη γη θα πάμε στα άστρα, τα οποία μας συντροφεύουν τα βράδια, γιατί τότε τα βλέπουμε, αλλά τα άστρα υπάρχουν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, τα οποία τα παρατηρούμε και θα τα παρατηρούμε ακόμα περισσότερο με τη βοήθεια του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και όλων αυτών των πραγμάτων, των σπουδαίων πραγμάτων που είναι σε εξέλιξη. Πριν από μερικές εβδομάδες τον είχαμε ξανακούσει τον Πελοπόννησο FM, τον Σπύρο Βασιλάκο από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τώρα τον έχουμε μαζί μας, face to face, είναι εδώ, θα μιλήσει λίγο στο συνέδριό μας. Είναι τιμή μας που είστε μαζί μας, κύριε Βασιλάκο.
1: Καλησπέρα, τιμή και δική μου που βρίσκομαι εδώ στην Πάτρα και θα μου δοθεί η ευκαιρία έτσι να επικοινωνήσω εδώ με συναδέλφους, με παράγοντες από την Πάτρα και να πω και εγώ με τη σειρά μου το τι κάνει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
0: Είναι σε εξέλιξη πολλά καταπληκτικά πράγματα.
1: Πράγματι. Υπάρχουν
0: και στην Αχαΐα και στην Κορινθία.
1: Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία κάνουμε στην Πελοπόννησο, διότι το Μοριά, θα λέγαμε, με την παραδοσιακή ονομασία της περιοχής μας, διαθέτουμε τις μεγάλες μας ερευνητικές υποδομές εδώ στο Μοριά. Είναι το αστεροσκοπείο Χελμού, πάνω από την ιστορική πόλη των Καλαβρίτων, όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο τηλεσκόπιο των Βαλκανίων και το δεύτερο μεγαλύτερο τηλεσκόπιο της Ευρώπης, ο Αρίσταρχος, διαμέτρου 2,3 μέτρα. Και βέβαια το αστεροσκοπείο Κρυονερίου στο Δήμο Σικιονίων στην Κόρινθο. Και φυσικά δεν έχουμε μόνο τα δύο αυτά αστεροσκοπία, αλλά έχουμε ένα πάρα πολύ πυκνό δίκτυο σεισμογράφων στην περιοχή τόσο του Κορινθιακού και Πατραϊκού κόλπου, αλλά και στην περιοχή του Ιωνίου Πελάγους, διότι όπως ξέρετε οι περιοχές αυτές είναι ιδιαίτερα σεισμογενείς περιοχές και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών συντονίζει όλο το Εθνικό Σεισμολογικό Δίκτυο. Έχουμε λοιπόν τους σεισμογράφους, έχουμε μετεωρολογικούς σταθμούς που καλύπτουν όλη την Πελοπόννησο. Συνεπώς έχουμε μια πολύ ισχυρή παρουσία στην Πελοπόννησο σε πολλαπλά επίπεδα. Τώρα, αν επικεντρωθούμε στον αστεροσκοπείο, πράγματι εδώ στο μέσο του επόμενου μήνε, με ένα-δύο μήνε, παραλαμβάνουμε σημαντικές υποδομές. Το πρώτο είναι ότι τον Ιούλιο θα έχει ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του τηλεσκοπείου Αρίσταρχου στα Καλάβρητα, με χρηματοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος. Να είμαστε καλά, τα εγγένεια θα τα κάνουμε τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου. Και η Ελλάδα, η Πελοπόννησος λοιπόν, θα διαθέτει ένα από τα πιο σύγχρονα τηλεσκόπια της Ευρώπης. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον τομέα της επιστήμης, για τον τομέα της έρευνας, των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας όπου συμμετέχουμε ενεργά τα τελευταία χρόνια κτλ. Και από την άλλη πλευρά, το αστεροσκοπείο Κρυονερίου, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, παραλαμβάνουμε εξοπλισμό. Τώρα, αν είχαμε τη δυνατότητα να σας δείξω εικόνα, τοποθετείται νέο τηλεσκόπιο στην Κόρινθο, στο Κρυονέρι, νέες αντένες και μετασχηματίζεται τάχιστα στο μεγαλύτερο διαστημικό κόμβο στην νοτιοανατολική Ευρώπη και ταυτόχρονα προχωρούν και τα κτηριακά μας έργα, τα οποία τα χρηματοδοτεί η περιφέρεια Πελοποννήσου. Μέσα στο καλοκαίρι θα έχουμε παλάβει όλο τον εξοπλισμό και το 2027 ο διαστημικός κόμβος αυτός θα έχει ολοκληρωθεί, με ό,τι συνεπάγεται και αυτό στο κομμάτι της έρευνας, της εκπαίδευσης αλλά και της ποιοτικής ανάπτυξης στην Πελοπόννησο αλλά και στην χώρα συνολικότερα.
0: Για να καταλάβουν οι αγροτές μας, θα τους το θυμίσω, αν δεν είχαν ακούσει την πρώτη μας συνέντευξη, εκτός από τον τομέα των επικοινωνιών είναι σημαντικές αυτές οι εγκαταστάσεις και για τον τομέα της ασφάλειας από διάφορα αντικείμενα που βρίσκονται πάνω από τα κεφάλια μας και τα οποία πέφτουν.
1: Ναι.
0: Είτε είναι φυσικά είτε είναι τεχνητά.
1: Σωστό.
0: Ναι.
1: Το αστεροσκόπιο Κρυονερίου ως διοίκηση το έχουμε στρέψει ακριβώς σε αυτό, το θέμα της λεγόμενης πλανητικής άμυνας. Συμμετέχουμε τόσο ως φορέας όσο και ως Ελλάδα. Τα τελευταία 3 με 4 χρόνια, μάλιστα, η χώρα μας δεν ήταν στο σκληρό ευρωπαϊκό πυρήνα των χωρών που παρακολουθούν τροχές δορυφόρων αλλά και τροχές εν δυνάμει επικίνδυνων αντικειμένων. Η χώρα μας βρίσκεται πλέον σε αυτό το δίκτυο και συμμετέχουμε ενεργά, παρατηρώντας τόσο τις τροχές των δορυφόρων για να μπει μια τάξη σε αυτή την χαοτική κατάσταση που υπάρχει στο διάστημα, αλλά και τις παρατήρησης εν δυνάμει επικίνδυνων αντικειμένων τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο διάστημα. Με το αστεροσκοπείο Κρυονερίου λοιπόν επιτελούμε αυτή την εθνική αποστολή, δίνουμε όλα αυτά τα δεδομένα το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρήσεων, το οποίο λαμβάνει και τις πολιτικές, εκπονεί μάλλον πολιτικές ανάσχεσης ή προειδοποίησης σε περίπτωση που έχουμε τέτοια φαινόμενα. Άρα ο διαστηρικός κόμβος στο Κρυονέρι, ως ο μεγαλύτερος κόμβος σε όλη την Νοτιοανατολική Ευρώπη, θα επιτελέσει μια τέτοια αποστολή για όλη την περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.
0: Τελευταία ερώτηση. Μπορεί να θυμίσει και λίγο επιστημονική φαντασία, αλλά θέλω να ακούσω και από εσάς. Τι υπάρχει εκεί πάνω, υπάρχει τίποτα?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλά.
0: Φιλοσοφική, επιστημονική συζήτηση, θεολογική, ό,τι θέλετε.
1: Είναι καθαρά επιστημονική συζήτηση. Ναι. Στην επιστήμη προσπαθούμε να αποδείξουμε ότι υπάρχει ζωή πέρα από το δικό μας πλανήτη, είτε μικροβιακού τύπου είτε άλλου τύπου. Η επιστήμη επομένως έχει ειδικές ομάδες και χρησιμοποιεί εξοπλισμούς, τηλεσκόπια τόσο στη Γη όσο και στο διάστημα, σαρώνοντας το σύμπαν σε όλα τα μήκη κύματος, από το οπτικό μέρος μέχρι το ραδιοφωνικό μέρος, προσπαθώντας να δούμε αν υπάρχει ζωή σε άλλους πλανήτες. Να δώσω έτσι κάποια νούμερα πολύ γρήγορα για να καταλάβετε το μέγεθος το δικό μας σε σχέση με όλο το σύμπαν. Ο γαλαξίας μέσα στον οποίο βρισκόμαστε εμείς, το πλανητικό μας σύστημα και η Γη, εν προκειμένου, είναι σε μια άκρη-άκρη στο γαλαξία, σε μια μικρή σπήρα. Ο γαλαξίας μας περιέχει περίπου 300 με 400 δισεκατομμύρια αστέρια, σαν τον ήλιο το δικό μας. Και όλο το σύμπαν περιέχει πάνω από 50-60 δισεκατομμύρια γαλαξίες. Αν κάνετε λοιπόν τους πολλαπλασιασμούς, θα ήταν φοβιστικό να είμαστε μόνοι μας. Το θέμα είναι αν μας έχουν επισκεφθεί ή όχι. Προφανώς και δεν μας έχουν επισκεφθεί.
0: Δεν το ξέραμε. Ακριβώς. Α, και με τον Τραμπ τώρα κάτι ακούμε περίεργα.
1: Εντάξει, βγήκανε κάποια αρχεία της NASA για κάποια άγνωστα ταυτότητα αντικείμενα. Άγνωστα ταυτότητα αντικείμενα στη διάρκεια των δεκαετιών υπάρχουν πολλά, τα οποία κυρίως βρίσκονται στο επίπεδο είτε της τεχνολογικής προσπάθειας που κάνουν κάθε φορά οι υπερδυνάμεις, καλύπτοντας τις πληροφορίες η μία από την άλλη, είτε είναι φυσικά φαινόμενα που αναπτύσσονται στην ατμόσφαιρα και δεν υπάρχει κάποιο θέμα.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον και αυτό το τελευταίο που είπατε. Όλα ήταν πολύ ενδιαφέροντα. Θα σας ακούσουμε και στο session. Τιμή μας που είστε μαζί μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Θα είμαστε σε ανοιχτή γραμμή. Ευχαριστούμε κύριε Βασιλάκη.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η συζήτηση με τον Σπύρο Βασιλάκο. Πάμε λίγο στα αμφιθέατρα και θα επιστρέψουμε σε λίγο μαζί σας.

0: τη συζήτηση έτσι, για τον ενεργειακό μετασχηματισμό της χώρας. Έχουμε ένα πολύ δυνατό πάνελ. Έχουμε κοντά μας την Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, την κυρία Παλιαρούτα. Έχει αποστείλει ο κύριος Κατσαφάδος, Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ένα χαιρετισμό που, αν μου επιτρέπετε να τον διαβάσω έτσι πριν ξεκινήσουμε, έχουμε τον κύριο Γκούτη μαζί μας, είναι ο Γενικός Διευθυντής του ΕΑΓΜΕ. Ο κύριος Γιάννης Πυρόπουλος είναι Διευθύνων Εταίρος της Octane. Και ο κύριος Χωματάς είναι Chief Asset Development Officer του ΔΕΣΦΑ. Έτσι λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω, επιτρέψτε μου, με το χαιρετισμό που έστειλε ο Υπουργός μας και ξεκινάμε ευθύς αμέσως τη συζήτηση. Λοιπόν, ο κύριος Κατσαφάδος, απευθυνόμενος προς όλους, αναφέρει: με ιδιαίτερη χαρά απευθύνω χαιρετισμό στο Regional Growth Conference 2026, ένα θεσμό που έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για διάλογο γύρω από την περιφερειακή ανάπτυξη, την καινοτομία και τη βιώσιμη ανασυγκρότηση της χώρας. Δυστυχώς, λόγω αυξημένων υπηρεσιακών υποχρεώσεων, δεν μπορώ να βρίσκομαι σήμερα στην Πάτρα. Όμως, θέλω να τονίσω ότι το έργο που γίνεται εδώ δεν είναι απλώς σημαντικό, είναι κρίσιμο για το σχεδιασμό της Ελλάδας των επόμενων ετών. Οι πόλεις και οι περιφέρειες του αύριο δεν αρκεί να είναι ανεπτυγμένες, πρέπει να είναι ανθεκτικές, έξυπνες και προετοιμασμένες. Σε αυτό το σημείο βρίσκεται και ο πραγματικός ρόλος της καινοτομίας. Όχι ως θεωρητική πρόοδος, αλλά ως εργαλείο πρόληψης, επιχειρησιακής ετοιμότητας και προστασίας της ανθρώπινης ζωής και του περιβάλλοντος. Σήμερα έχουμε στη διάθεσή μας τεχνολογίες που πριν από λίγα χρόνια θα έμοιαζαν μακρινές. Έγκαιρη προειδοποίηση, ψηφιακή χαρτογράφηση κινδύνων, drones, επιτήρησης, αισθητήρες, συστήματα ανάλυσης δεδομένων και τεχνητή νοημοσύνη. Όμως η εμπειρία μας δείχνει ότι κάτι είναι ξεκάθαρο. Η τεχνολογία από μόνη της δεν αρκεί. Χρειάζεται σχέδιο, χρειάζεται εκπαίδευση και κυρίως χρειάζεται συνεργασία σε όλα τα επίπεδα του κράτους. Γιατί καμία έξυπνη λύση εντός εισαγωγικών δεν έχει αξία εάν δεν ενταχθεί σε ένα ενιαίο και λειτουργικό σύστημα πρόληψης και διαχείρισης που ενώνει την κεντρική διοίκηση, την τοπική αυτοδιοίκηση και τους επιχειρησιακούς φορείς. Η καινοτομία δεν μπορεί να είναι προνόμιο λίγων ή των μεγάλων αστικών κέντρων. Οφείλει να είναι εργαλείο ισότιμης προστασίας για κάθε περιφέρεια και κάθε πολίτη της χώρας. Σε αυτό το πλαίσιο, η σύνδεση ακαδημαϊκής γνώσης με την παραγωγή, την επιχειρηματικότητα και τη δημόσια πολιτική είναι καθοριστική. Η αγροδιατροφή, ο τουρισμός και οι τεχνολογίες αιχμής αποτελούν βασικούς πυλώνες ενός νέου παραγωγικού μοντέλου για την Ελλάδα. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η παρουσία της νέας γενιάς. Θέλει να συγχαρεί ο Υπουργός, κλείνοντας, το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, καθώς και όλους τους συνεργαζόμενους φορείς. Η Ελλάδα κλείνει, έχει ανάγκη από συνεργασίες που ενώνουν το κράτος, την επιστήμη και την παραγωγή, με στόχο μια ανάπτυξη πιο δίκαιη, πιο βιώσιμη και κυρίως πιο ανθεκτική. Αυτό ήταν και το μήνυμα του Υπουργού. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, παρόλο που δεν κατάφερε να βρίσκεται μαζί μας και ξεκινάμε τη συζήτησή μας. Κύριε Παλιαρούτα, έχουμε. Οφείλω να ρωτήσω ένα μικρό σχόλιο, να ζητήσω μάλλον ένα μικρό σχόλιο σχέση με τη διαβούλευση του νέου χωροταξικού για τη ΣΑΠΕ. Ανακοινώθηκε πριν από λίγες ώρες. Παρακαλώ το σχόλιο σας.
1: Ναι, νομίζω ότι η είδηση της ημέρας είναι αυτή, ότι βγήκε σε δημόσια διαβούλευση το ειδικό χωροταξικό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Είναι κάτι το οποίο δουλεύουμε στο Υπουργείο το τελευταίο διάστημα, μια πολύ μεγάλη ομάδα και με τους φορείς και με τους εκπροσώπους των συνδέσμων. Να πούμε ότι το πρώτο ειδικό χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βγήκε το 2008, που έθεσε τις πρώτες βάσεις έτσι ώστε να δούμε αυτή τη μεγάλη ανάπτυξη της ανανεώσιμης πηγής ενέργειας που είδαμε τα τελευταία 20 χρόνια στην Ελλάδα. Και τώρα μπαίνουμε σε μια λογική να βάλουμε συγκεκριμένους κανόνες και περιορισμούς σε όλες τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Κυρίως το ειδικό χωροταξικό αφορά φωτοβολταϊκούς σταθμούς, αιωλικούς σταθμούς, αλλά και άλλες τεχνολογίες, μικρά υδροελεκτρικά, γεωθερμία, βιοαέριο και την αποθήκευση που για πρώτη φορά μπαίνει στο κάδρο. Δεν θα μπω σε τεχνικές λεπτομέρειες και συγκεκριμένους περιορισμούς.
0: Περιμένουμε και διαβούλευση, άλλωστε. Έτσι.
1: Να πω για τα φωτοβολταϊκά, γιατί θα το ακούσουμε πολύ. Αν απαγορεύονται ή όχι, που απαγορεύονται, τουλάχιστον έτσι όπως έχει βγει στη δημόσια διαβούλευση, στα δάση και στις δασικές περιοχές, περιοχές Natura. Άρα, όλη αυτή η προσέγγιση από το Υπουργείο, καθώς το Υπουργείο ονομάζεται περιβάλλοντος και ενέργειας, πρέπει να το ξέρετε αυτό, γιατί πολλές φορές, όταν συζητάμε για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όταν συζητάμε για υδρογονάνθρακες, όταν συζητάμε για ορυκτές πρώτες ύλες, μας λένε ότι το περιβάλλον είναι ένας άλλος πυλώνας μιας ίδιας στρατηγικής και πολιτικής μέσα στο ίδιο Υπουργείο. Άρα πάμε χέρι-χέρι όταν προτείνουμε καινούριες πρωτοβουλίες και κάνουμε σχεδιασμό με συγκεκριμένους περιορισμούς που αφορούν το περιβάλλον. Είναι πρώτο σε προτεραιότητα σε οτιδήποτε και να κάνουμε. Γι' αυτό και οτιδήποτε επιτρέπεται θα γίνεται μέσα σε ένα πολύ πολύ στενό πλαίσιο, ώστε να προστατέψουμε το περιβάλλον μας. Επίσης, λαμβάνουμε υπόψη την κοινωνική συνοχή και τις οικονομικές συνθήκες σε κάθε περιοχή. Και να ξέρετε, για παράδειγμα, εφόσον υπάρχουν αυτοί οι περιορισμοί, δηλαδή υπάρχουν περιορισμοί μέσα στο νέο ειδικό χωροταξικό και συγκεκριμένοι κανόνες και στα φωτοβολταϊκά και στα αιωλικά, που για παράδειγμα απαγορεύονται πάνω από 1200 μέτρα καθολικά, θα τα δείτε και θα τα συζητήσουμε. Εσωτερικά στο Υπουργείο τουλάχιστον, φτάσαμε σε σημείο να λέμε μήπως περιορίζουμε πολύ, γιατί είναι ειδικό χωροταξικό των ΑΠΕ. Όχι, αυτός είναι και ο σκοπός, να προστατεύσουμε και το περιβάλλον παράλληλα, να έχουμε κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Γι' αυτό και θέλουμε, περιμένουμε πάρα πολύ τα σχόλια όλων των φορέων, έχουμε 35 μέρες, έτσι ώστε στο τέλος να ενσωματωθούν αυτά τα οποία προκρίνονται και να φτάσουμε στην βέλτιστη δυνατή προσέγγιση. Δεν είναι μια εύκολη άσκηση.
0: Φυσικά.
1: Είναι δύσκολη άσκηση, αλλά νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό ορόσημο. Και σε 35 μέρες από τώρα θα έχουμε και το τελικό ειδικό χωροταξικό.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα να ρωτήσω τώρα το εξής. Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει ενισχύσει πάρα πολύ σημαντικά το ρόλο της όσον αφορά το LNG, το γροποιημένο φυσικό αέριο. Πιστεύετε ότι η χώρα εξελίσσεται πλέον σε στρατηγικό ενεργειακό κόμβο, όπως ακούμε, για την ευρύτερη περιοχή, και ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος της τα επόμενα χρόνια, δηλαδή να δούμε λιγάκι μπρος το βάρος, να δούμε λιγάκι το μέλλον. Τι ρόλο θα παίξουμε στο μέλλον σε σχέση με την ενεργειακή ασφάλεια τόσο της περιοχής όσο και της Ευρώπης με τα δεδομένα όπως αυτά διαμορφώνονται σήμερα?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς να πούμε ότι είναι μια πραγματικότητα, βλέποντας την συνεχή κρίση στη Μέση Ανατολή, αλλά και την κρίση που είχαμε πριν από λίγα χρόνια λόγω του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, βλέπουμε συνεχώς ότι πρέπει να προσαρμοζόμαστε σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας. Που σημαίνει ότι η κάθε χώρα, το κάθε κράτος πρέπει να διασφαλίσει τη δική του ενεργειακή ασφάλεια. Σχεδόν εξισώνεται τώρα πια η ενεργειακή ασφάλεια με την εθνική ασφάλεια. Και είναι αυτό το οποίο παρατηρούμε. Είναι και κάτι το οποίο λέει πολύ συχνά και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός μας, ότι είναι κομμάτι της εθνικής ασφάλειας. Ένα κράτος, άμα θέλει να είναι ασφαλές, πρέπει να έχει ενεργειακή αυτονομία, ενεργειακή ευελιξία, σταθερό δίκτυο και να μπορεί να τροφοδοτείται, να αυτοτροφοδοτείται. Άρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό για μια χώρα και για την Ελλάδα να έχει διαφοροποιημένες πηγές ενέργειας, διαφοροποιημένες οδούς ενέργειας, δηλαδή από πού θα είναι η οδή εφοδιασμού. Και νομίζω ότι κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση και το μείγμα μας πρέπει να είναι τέτοιο, γιατί το ακούμε πολύ συχνά, το είπε και νωρίτερα ο Ζήσης, ότι παιδιά, πάμε προς την πράσινη μετάβαση, αλλά συζητάμε για υδρογονάνθρακες, συζητάμε και για φυσικό αέριο. Ναι, γιατί το μείγμα σου πρέπει να είναι τέτοιο, ώστε να έχεις και μια ευελιξία. Μάλιστα. Να μπορείς σε οποιαδήποτε συνθήκη να ανταποκριθείς. Παράλληλα, η Ελλάδα με τις τελευταίες πρωτοβουλίες, για παράδειγμα με τον κάθετο διάδρομο, με την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν ξένοι εταίροι και έρχονται να κάνουν εδώ πέρα τις πρώτες γεωτρήσεις, όπως καταλαβαίνετε, ενισχύει τόσο την ενεργειακή της θέση ως ενεργειακός κόμμα στην Ελλάδα, αλλά και την γεωπολιτική της θέση. Δηλαδή, με την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν άλλα κράτη και τέτοιες πρωτοβουλίες, προφανώς και είναι ένας εταίρος ο οποίος λαμβάνεται σοβαρά υπόψη και σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο. Φανταστείτε τώρα ότι με τον κάθετο διάδρομο η Ελλάδα θα είναι στην νοτιοανατολική Ευρώπη πιθανώς ο πρωταρχικός κόμβος από τον οποίο θα περνάει το φυσικό αέριο για να τροφοδοτούμε τα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη. Αυτό αυτομάτως κάνει τη χώρα μας δυνατά τόσο οικονομικά όσο και γεωπολιτικά, που νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή, ενεργειακή ασφάλεια για την ίδια μας τη χώρα, την οποία με τις στρατηγικές και τις πολιτικές που ακολουθούμε την εξασφαλίζουμε. Άρα, διαφοροποίηση σε πηγές, διαφοροποίηση σε οδούς, τεχνολογίες ενέργειας και παράλληλα εμπιστοσύνη που μας δείχνουν τα άλλα κράτη, έτσι ώστε η χώρα μας να ενισχύεται γεωπολιτικά και όντως να είναι ενεργειακός κόμβος, και θα το δούμε αυτό τα επόμενα χρόνια. Εγώ είμαι σίγουρη ότι με τις κινήσεις και τις συμφωνίες που γίνονται στον παρόντα χρόνο θα δούμε το επόμενο διάστημα τη θέση της Ελλάδας να γίνεται ακόμα πιο ισχυρή, που θεωρώ ότι είναι πια αυταπόδεικτο ότι ήδη είναι αρκετά ισχυρή. Δηλαδή το επίπεδο έχει ανέβει. Οπότε, που πολύ συχνά συζητήσει η Ελλάδα είναι σε άλλο επίπεδο.
0: Δυναμώνει η χώρα με τη διαφοροποίηση των πηγών, η οποία είναι και αναγκαία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κύριε Γκούτη, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, είστε ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα θέματα και των ορυκτών αλλά και της ενέργειας. Εγώ θα ήθελα να εστιάσουμε λιγάκι στο κομμάτι της γεωθερμίας. Ποιος είναι ο στρατηγικός ρόλος που παίζει αυτή η μορφή ανανεώσιμης ενέργειας στον ενεργειακό μετασχηματισμό αλλά και σχεδιασμό της χώρας? Παρακαλώ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως ανέφερε και
0: και η γενική πριν από λίγο και είναι και η πολιτική κατεύθυνση που υπάρχει και από τον Πρωθυπουργό αλλά και από τον Υπουργό και από τον Υφυπουργό, πρέπει να αξιοποιήσουμε όλα τα μέσα τα οποία έχουμε για να είμαστε ενεργειακά αυτόνομοι ή να προσπαθήσουμε να μειώσουμε την εξάρτηση την οποία μπορούμε να έχουμε από συγκεκριμένες μορφές ενέργειας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η γεωθερμία θα μπορούσε να συμβάλλει και αυτή σαν μια καθαρή μορφή ενέργειας και έχει και ένα πάρα πολύ μεγάλο προτέρημα σε σχέση με τις υπόλοιπες ΑΠΕ. Είναι αυτό που ονομάζουμε ενέργεια, είναι ενέργεια βάσης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι λειτουργεί όλο το 24ωρο. Δεν έχεις τους περιορισμούς που έχεις αν θα έχεις νεφώσεις, να έχεις μειωμένη ηλιακή ακτινοβολία, άρα και μειωμένη ηλεκτροπαραγωγή από φωτοβολταϊκά. Αν δεν έχεις δυναμικό αιωλικό σε συγκεκριμένη περιοχή, να μην έχεις αρκετή ηλεκτροπαραγωγή από τις ανεμογεννήτριες, δεν έχεις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα αν χρησιμοποιείς ορυκτές καύσιμες ύλες. Επομένως, είναι μια συγκεκριμένη μορφή ενέργειας η οποία μπορεί να αποτελέσει ένα σταθερό πυλώνα για να ενισχύσει το ενεργειακό μείγμα της χώρας. Και κύριε Περαλιάκη, είμαστε πάρα πολύ τυχεροί σαν χώρα που έχουμε αυτό το δυναμικό, το οποίο δεν περιορίζεται μόνο στο δυναμικό το οποίο είναι στα νησιά του Αιγαίου, του Νοτιού Αιγαίου και θα μπορούσαν να δώσουν ηλεκτροπαραγωγή. Υπάρχει και δυναμικό στη Βόρεια Ελλάδα, το οποίο μπορεί είτε να μεταξιωθεί σε ηλεκτροπαραγωγή ή και να λειτουργήσει και συμπληρωματικά, είναι αυτό που λέμε τα τοπικού ενδιαφέροντος γεωθερμικά πεδία, τα οποία είναι από 30 έως 90 βαθμούς, τα οποία δεν είναι ικανά μένα να παράγουν ηλεκτροπαραγωγή, αλλά μπορούν να μειώσουν την ανάγκη της οποιασδήποτε επιχείρησης ή κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ή θερμοκηπίων στην ενεργειακές τους ανάγκες. Επομένως, υπάρχει μια στρατηγική, η οποία μάλιστα πολύ πρόσφατα και το Υπουργείο Περιβάλλοντος μέσω και του αρμόδιου τμήματος έβγαλε στην δημόσια διαβούλευση τη στρατηγική μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τα γεωθερμικά πεδία αυτά όλη την Ελλάδα, που να μπορέσουν επομένως και οι μελλοντικοί επενδυτές στα βήματα τα οποία σχεδιάζουμε σε συνεργασία με το Υπουργείο να έχουν αυτό που ανέφερα και στην προηγούμενη ομιλία μου, τη μείωση του επενδυτικού ρίσκου. Ενώ την ίδια στιγμή προσπαθούμε να βρούμε τρόπους για να εμπλουτίσουμε ακόμα περισσότερο με γεωλογικά δεδομένα, με σεισμικά δεδομένα, γεωφυσικά δεδομένα, περιοχές στις οποίες έχουμε καταγράψει σαν ΑΓΜΕ ανά την Ελλάδα, είτε σε εθνικά πεδία ή τοπικά πεδία, για να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερα δεδομένα τα οποία, κύριε Παλιαδίκη, στο τέλος της ημέρας δημιουργούν μια εμπιστοσύνη στους επενδυτές.
2: Είναι μια ασφαλής μορφή ενέργειας η γεωθερμία, γιατί υπάρχει μια παραφιλολογία γύρω από αυτήν.
0: Η παραφιλολογία η οποία υπάρχει για την ασφάλεια της γεωθερμίας δράζεται σε τεχνολογίες οι οποίες έχουν πλέον ξεπεραστεί, οι οποίες εφαρμόστηκαν όχι με το βέλτιστο τρόπο 30 και 40 χρόνια νωρίτερα. Νομίζω δεν είμαστε σε αυτή πλέον την, την εποχή. Όλη η Ευρώπη και η γειτονική μας Τουρκία χρησιμοποιεί την γεωθερμία σαν ένα βασικό πυλώνα. Επομένως, νομίζω ότι τώρα πλέον είναι ο χρόνος και ο τόπος. Τώρα πλέον που έχουμε και τη διασύνδεση των νησιών με την υπηρετική Ελλάδα, να αξιοποιήσουμε αυτή τη μορφή ενέργειας, συνομιλώντας με τις κοινωνίες και προσπαθώντας να τους εξηγήσουμε ποια είναι τα ωφέλη και ότι δεν βρισκόμαστε σε παλιότερες δεκαετίες οι οποίες οι άστοχοι τότε χειρισμοί της τότε τεχνολογίας δεν επέτρεψαν και δημιούργησαν μια κακή εικόνα τοπικά. Δεν είναι αυτή η εικόνα όμως στην Ελλάδα, κύριε Παλιάκη. Θα θυμίσω ότι στη Βόρεια Ελλάδα η αποδοχή είναι πολύ μεγαλύτερη γιατί την έχουν δει στην πράξη. Και εδώ, και θα κλείσω με αυτό, είναι πολύ σημαντική η δουλειά η οποία γίνεται και από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες, όπου στη Δυτική Λέσβο προετοιμάζεται ένα πιλωτικό μικρή ηλεκτροπαραγωγή μονάδα, η οποία θα αποτελέσει και ένα παράδειγμα προς όλους τους άλλους για να καταλάβει τι σημαίνει η γεωθερμία.
2: Έπρεπε να ακουστεί και αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να περάσουμε στον κύριο Χωματά. Είναι εθνικός διαχειριστής του Συστήματος Φυσικού Αερίου. Το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου με ποιους τρόπους συμβάλλει στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και ανθεκτικότητας της χώρας? Να μας περιγράψετε λιγάκι το ρόλο σας και να προχωρήσουμε μετά σε περισσότερο βάθος στο δεύτερο μέρος της συζήτησής μας.
3: Καταρχάς, θέλω να σας ευχαριστήσω εκ μέρους του ΔΕΣΦΑ αλλά και προσωπικά για την πρόσκληση. Εύχομαι φυσικά καλή επιτυχία στο συνεδρίο σας, που από ό,τι βλέπω την έχετε ήδη. Είναι πολύ κομβικό το ερώτημα. Στην εποχή πλέον που βρισκόμαστε μετά τα γεγονότα των τελευταίων 3-4 ετών, έχει μπει μια καινούρια παράμετρος στην εικόνα. Όπως πολύ σωστά η κυρία Παλιαρούτα προηγουμένως είπε, είναι η περίμετρος της αβεβαιότητας. Άρα εμείς δρούμε σαν ΔΕΣΦΑ στην λογική να μειώσουμε την αβεβαιότητα, να διασφαλίσουμε το security supply, την ασφάλεια τροφοδοσίας της χώρας με φυσικό αέριο. Ο δεύτερος άξονας είναι να έχουμε οικονομικά τις κατάλληλες τιμές εν συγκρίση με όλες τις υπόλοιπες χώρες, άρα φτηνή ενέργεια στη χώρα, και προφανώς να έχουμε πρόσβαση, να έχουμε ενέργεια σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της χώρας μας. Σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν, εμείς έχουμε βρει τρεις άξονες τους οποίους πρέπει να ενδυναμώσουμε. Ο πρώτος είναι διασυνοριακές επικοινωνίες, δίκτυα διασυνοριακά και αύξηση των σημείων εισόδου και εξόδου του φυσικού αερίου από τη χώρα μας. Είναι πολύ σημαντικό ότι πλέον μιλάμε και για έξοδο του φυσικού αερίου από τη χώρα μας, γιατί μέχρι πρότινος, μέχρι πριν από μια πενταετία, μιλάγαμε μόνο για είσοδο.
4: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
5: Λοιπόν, διακόπτουμε την ροή με τις συνεδρίες που είναι σε εξέλιξη στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο του 14ου Regional Growth Conference. Έχουμε υψηλές παρουσίες στη διάρκεια του τριήμερου από όλους τους τομείς, και εδώ στο στούντιο του Πελοπόννησος FM βρίσκεται ο πρόεδρός μας, ο πρόεδρος των δημοσιογράφων όλης της Ελλάδας, για να καταλάβουν και οι φίλοι ακροατές που μας ακούν τώρα από το ραδιόφωνο, ο πρόεδρος της ΠΟΕΣΥ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών, Σωτήρης Τριανταφύλου.
6: Με χαρά, καλησπέρα.
5: Θα μιλάμε,
6: εννοείται. Εννοείται, με χαρά, καλησπέρα. Με χαρά σας βρίσκω και πάλι.
5: Από την ΑΦΠΑΚΤΟ Ορμόμενος, οπότε είναι και λίγο δικός μας λοιπόν.
6: Πολύ, από την ΑΦΠΑΚΤΟ Ορμόμενος, και έχω μεγαλώσει και ο λίγο στην Πάτρα. Μεταξύ ΑΦΠΑΚΤΟ και Πάτρα, ΑΦΠΑΚΤΟ μένα με Πάντα, αλλά και οι παιδικές αναμνήσεις από την Πάτρα, άρα εδώ είμαστε στο σπίτι μας.
5: Βεβαίως, με πολλούς φίλους στην Πάτρα και από το αθλητικό ρεπορτάζ το ξεκίνημα.
6: Έτσι.
5: Διετέλεσες και πρόεδρος του ΨΑΤ.
6: Των αθλητικών συντακτών, βεβαίως. Δύο θητείες την προηγούμενη 12 με 18. Αθλητικό συντάκτης μου ούτως ή άλλως, και παραμένω αθλητικό συντάκτης, άρα.
5: Γιατί μερικοί από εμάς έχουμε κάνει τη μεταπίδηση, αλλά.
6: Ναι, και οι αθλητικοί συντάκτες, ξέρετε, έχουν κάνει πολύ αθλητική συντάξη, έχουν κάνει τη μεταπίδηση και την έχουν κάνει και πολύ επιτυχημένα αυτή την μεταπίδηση. Γιατί το αθλητικό ρεπορτάζ είναι τέτοιο το εύρος και τέτοια γκάμα του και ο βαθμός δυσκολίας που πολλές φορές έχει, που μπορεί να επιτύχει, νομίζω, σε οποιαδήποτε άλλα ρεπορτάζ. Δύο, θα έλεγα, είναι οι βάσεις των ρεπορτάζ, τώρα μια φτιάξαμε την κουβέντα. Το αθλητικό και το ελεύθερο. Δεν είναι δύο βάσεις των ρεπορτάζ που μπορεί να φύγει και να πα σε οποιοδήποτε άλλο ρεπορτάζ μετά από αυτές. Αυτό συμβαίνει με το αθλητικό. Και βέβαια, όταν καλείσαι να καλύψει, να διοργανώσει, όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες, ας πούμε, για ένα παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, δεν είναι απλό πράγμα. Έτσι είναι δύσκολο.
5: Έχει γνώσει γεωγραφία, γνώσει ιστορία και από την
6: πολιτική. Τα πάντα είναι μεγάλες χαοτικές διοργανώσεις, έτσι. Κάθε φορά λοιπόν είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να διαβάζεις, να είσαι προετοιμασμένος. Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα. Οπότε ναι, το αθλητικό ρεπορτάζ είναι η βάση όλων των ρεπορτάζ. Μαζί με το ελεύθερο το ρεπορτάζ του δρόμου. Σε κάθε περίπτωση, αυτό νομίζω που πρέπει να κρατήσουμε πέραν του ρεπορτάζ είναι ότι η μάχημη δημοσιογραφία και η ελεύθερη δημοσιογραφία είναι η βάση της δημοκρατίας μας. Και μόνο έτσι μπορεί να λειτουργήσει η δημοκρατία μας.
5: Και αυτό μου δίνει πάσα τώρα για το θέμα για το οποίο θα μιλήσετε, μέσα μαζικής ενημέρωσης, δημοκρατία, τεχνητή νοημοσύνη. Λίγο μπερδεμένα είναι τα πράγματα έτσι όπως εξελίσσεται ο πλανήτης, έτσι όπως γυρίζει η Γη. Αλλά μπορούμε να τα κάνουμε ξεκάθαρα εμείς.
6: Ξεκάθαρα είναι τα πράγματα. Νομίζω ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση την οποία έχουμε μπροστά μας. Για τη δημοσιογραφία δεν θα έλεγα ότι είναι αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη πρόκληση που έχουμε μπροστά μας. Είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση για την ανθρωπότητα την ίδια τεχνητή νοημοσύνη. Είναι μια ανατρεπτική τεχνολογία. Υπαρξιακό ρίσκο το χαρακτηρίζει η βιβλιογραφία. Existential risk. Δηλαδή μια τεχνολογία που μπορεί και να σε καταστρέψει. Φαντάζομαι ότι δεν θα γίνει αυτό. Θα πάμε στο σενάριο στο οποίο η τεχνητή νοημοσύνη θα μας βοηθήσει να αναπτυχθούμε. Θα μας βοηθήσει σε πάρα πολλά πράγματα. Και νομίζω ότι έχει ξεκινήσει έτσι μια πολύ ωραία περίοδος για την ανθρωπότητα. Με σύμμαχο μια τεχνολογία, όπως είπα, ανατρεπτική, που αλλάζει τα πάντα, αλλάζει την κοινωνία, αλλάζει τις εργασιακές σχέσεις, αλλάζει τη δημοσιογραφία, αλλάζει τις επιστήμες τις ίδιες. Και εκεί θέλω να μείνω και έτσι θέλω να τη βλέπουμε. Έτσι θέλω, έτσι πρέπει να τη βλέπουμε. Και βεβαίως θα πρέπει, νομίζω, να προετοιμαστούμε και κατάλληλα για αυτού του είδους. Αυτό είναι το κλειδί. Να τη μάθουμε, να τη γνωρίσουμε, να αποκτήσουμε τη γνώση και να είμαστε προετοιμασμένοι, να είμαστε έτοιμοι, ούτως ώστε να μπορέσουμε να την αναπτύξουμε την τεχνολογία και να τη χρησιμοποιήσουμε. Να χρησιμοποιήσουμε την καλή της πλευρά. Γιατί έχει και πάρα πολλούς κινδύνους. Πέρα από τον υπαρξιακό ρίσκο, έχει κίνδυνο χειραγώγησης. Έχουν χειραγωγηθεί και εξακολουθούν να χειραγωγούνται εκλογικές αναμετρήσεις. Έχουν χειραγωγηθεί όχι μόνο απλά εκλογικές αναμετρήσεις, έχει καθοριστεί το αποτέλεσμά τους από τα συστήματα αυτά της τεχνητής νοημοσύνης και τους αλγόριθμους. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα, το ζήτημα της δημοκρατίας και το πώς επηρεάζεται το ζήτημα της δημοκρατίας. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να παράγει fake news, αυτό που λέμε fake news, παραπληροφόρηση. Έτσι, πολύ μεγάλη παραπληροφόρηση. Μας δίνει βεβαίως και εργαλεία, πολύ μεγάλα εργαλεία και πολλά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας για να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Αλλά νομίζω πρέπει να δούμε την τεχνητή νοημοσύνη, λέω και πάλι, ως μια τεχνολογία νέα, ανατρεπτική, η οποία μπορεί να μας βοηθήσει πάρα μα πάρα πολύ. Για τη δημοσιογραφία ισχύει το ίδιο. Χρησιμοποιείται ευρέως, χρησιμοποιείται πάρα πολύ από τα μέσα ενημέρωσης. Εκεί η παραπληροφόρηση το μεγάλο ζήτημα, η παραπληροφόρηση μαζί με το εργασιακό κομμάτι, με τις θέσεις εργασίας και όλα αυτά τα οποία ενδεχομένως να προκύψουν. Πάντως βρισκόμαστε νομίζω σε μια πολύ έτσι ωραία ανάπτυξη και έναρξη μιας ιστορικής περίοδου, γιατί μιλάμε για μια νέα ιστορική περίοδο που ξεκινάει τώρα με τη χρήση, την ευρεία χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.
5: Σωστά, η ποεσία έχει κάνει κινήσεις, έχει κώδικες.
6: Νομίζω ότι έχουμε κάνει βήματα.
5: Μας ενημερώνατε.
6: Βήματα πρωτοποριακά στο κομμάτι αυτό η ποεσία. Έχουμε κάνει κώδικα διοντολογίας για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στα μέσα ενημέρωσης, από μέσα ενημέρωσης και δημοσιογράφους. Καμία άλλη ένωση συντακτών στον κόσμο δεν έχει κάνει κώδικα. Μόνο κατευθυντήριες αρχές έχουμε και τώρα η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων έχει στις επιτροπές για να καταλήξει και αυτή σε ένα κώδικα διοντολογία. Σίγουρα θα πατήσουν, γιατί και πρωτοποριακός είναι ο κώδικας μας και τους βοηθάει πάρα πολύ και μας το έχουν πει ότι θα το κάνουν αυτό. Έχουμε κάνει πρωτοποριακά πράγματα. Έχουμε εξ αρχής προσπαθήσει να δούμε όλες τις πλευρές της τεχνητής νοημοσύνης και προς τα πού θα πρέπει να πάμε, τι θα πρέπει να προσέξουμε, έτσι, και τι και πού θα πρέπει να κατευθυνθούμε. Κεντρικό σημείο όλων αυτών είναι ο άνθρωπος, ο δημοσιογράφος. Όλα περνούν από τον άνθρωπο και από τον δημοσιογράφο. Μόνο έτσι νομίζω μπορούμε να διασφαλίσουμε και τη διαφάνεια και την ανεξαρτησία στην ενημέρωση και να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχει παραπληροφόρηση, δεν θα υπάρχουν ψευδείς ειδήσεις και δεν θα υπάρχει κίνδυνος τελικά για τη δημοκρατία την ίδια.
5: Παρουσία στο RGC για πολλωστή φορά.
6: Ναι,
5: το μέτρημα. Είστε ναι, σχεδόν, κάθε χρόνο.
6: Σχεδόν κάθε χρόνο.
5: Μας.
6: Σχεδόν κάθε χρόνο.
5: Πες μας για το συνέδριο.
6: Με μεγάλη χαρά είμαι και φέτος εδώ. Πρωτοποριακό καινοτόμο συνέδριο, όπως έχω εξηγήσει, για τρεις λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί μπαίνουν πάντα σημαντικά ζητήματα, κέρια ζητήματα, τα οποία τα συμπεράσματα του συνεδρίου αυτού μας βοηθούν στο να χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα, όλα αυτά τα οποία συζητούνται εδώ στην καθημερινή μας πρακτική. Ο ένας λοιπόν είναι ότι πάντα έχει πολύ σύγχρονα ζητήματα στη θεματολογία του. Ο δεύτερος είναι πολύ σημαντικός για την περιοχή, για τη Δυτική Ελλάδα, που και εγώ είμαι από εδώ. Συμβάλλει στην ανάπτυξη της περιοχής και συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη της περιοχής στο συνέδριο αυτό. Και συζητείται και το κομμάτι της Δυτικής Ελλάδας έτσι εξειδικευμένα εδώ. Και ο τρίτος λόγος είναι γιατί μιλάμε για ένα μέσο ενημέρωσης, το οποίο καινοτομεί, το οποίο διοργανώνει συνέδρια. Είναι πρακτική μεγάλων μέσων ενημέρωσης και της Αθήνας και του εξωτερικού αυτό να διοργανώνονται συνέδρια. Και ένα δείγμα αξιοπιστίας των μέσων ενημέρωσης είναι και τα συνέδρια τα οποία διοργανώνουν και όλη η εξωστρέφεια που φαίνεται και από τα συνέδρια που έχουν πέραν του κεντρικού τους ρόλου, που είναι η ενημέρωση των πολιτών. Έτσι. Άρα για αυτούς τους τρεις λόγους νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και με πολύ μεγάλη χαρά είμαστε και φέτος εδώ. Είμαι και φέτος εδώ.
5: Η σεζόν θα είναι στο τέλος της. Είσαι αθλητικός συντάκτης. Προβλέψεις Champions League, Ευρωλίγκα. Σ' ακούμε.
6: Ευρωλίγκα αρχίζω με αυτό, γιατί υπάρχει ελληνική ομάδα και εύχομαι η ελληνική ομάδα να το κατακτήσει. Δεν το συζητάμε και θεωρώ ότι μπορεί να το κατακτήσει, γιατί είναι πολύ καλή ομάδα, αλλά δεν το συζητάμε. Εύχομαι αν ήταν δύο ομάδες, θα έλεγα η καλύτερη από τις δύο ελληνικές. Τώρα είναι μία ελληνική ομάδα, άρα η μία ελληνική ομάδα να το κατακτήσει. Champions League είναι πολύ αμφίροπο και είναι και δύσκολο το back-to-back να το κάνει Παρί. Κυρίως εκεί δηλαδή. Αλλά είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά στην Παρί. Νομίζω είναι παράδειγμα προς μίμηση, ένα κλαμπ που είναι παράδειγμα προς μίμηση η δουλειά που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια. Θεωρώ δύσκολο το back-to-back, γι' αυτό δεν λέω ότι είναι η Παρί το φαβορί που το κατέκτησε πέρσι. Εντάξει, από εκεί και πέρα.
5: Ως ομάδα και εγώ θα έλεγα η Παρί
6: είναι καλύτερη. Ναι.
5: Αυτό που λες,
6: αλλά το back-to-back είναι
5: πολύ δύσκολο. Παράδοση, η ψυχολογία, ναι. Αυτή, το να το ξαναπάρω είναι,
6: αυτό.
5: Είναι λίγο δύσκολο. Σωτήρη Τριανταφύλου, σε ευχαριστούμε, θα σε ακούσουμε σε λίγο. Στο session
6: εγώ
5: για την δημοκρατία, την τεχνητή νοημοσύνη και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Να είσαι καλά.
6: Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
7: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
5: Λοιπόν, με το Σωτήρι του Ραδαφύλου θα κάνουμε μια μικρή παύση και θα επιστρέψουμε σε λίγο μαζί σας.
2: Και ειδικότερα σε ό,τι έχει να κάνει με τις έρευνες υδρογόνου ανθράκων, θα ήθελα να ρωτήσω πώς βλέπει σήμερα το Υπουργείο το ρόλο των ερευνών αυτών έτσι, στο συνολικό ενεργειακό μείγμα και την στρατηγική της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας μας.
1: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά τις συγκεκριμένες έρευνες είναι κάτι πολύ πρωτοποριακό και πάρα πολύ σημαντικό. Τι εννοώ? Έχει να συμβεί τέτοια ερευνητική γεώτρηση πάρα πολλά χρόνια. Βλέπω εδώ πέρα και τον κύριο Στεφάτο, πάρα πολλά χρόνια. Που σημαίνει ότι περάσαμε μια πολύ... Περάσαμε ενεργειακή κρίση, οικονομική κρίση. Πρέπει να ασχοληθούμε με τα εθνικά εδώ πέρα θέματά μας. Και αυτή τη στιγμή, στον παρόντα χρόνο, είναι τέτοια συγκυρία που η εμπιστοσύνη στη χώρα μας, το να έρθουν να επενδύσουν εταιρείες κολοσσίου, όπως είναι η ExxonMobil, η Chevron, σε συνεργασία με ελληνικές εταιρείες, Hellenic Energy, με την Energean για να κάνει τις ιδιωτήσεις. Και το πιο σημαντικό, με φορείς, όπως είναι η ΕΔΕΙΕΠ, που επισφραγίζεται η εμπιστοσύνη που έχουν στο σύνολο αυτών των και στο κράτος μαζί, στο σύνολο αυτών των εμπλεκομένων, ότι παιδιά μαζί μπορούμε αυτό να το κάνουμε πραγματικότητα. Άρα θα ξεκινήσω με το πιο βασικό, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι διαπραγματευτήκαν όλη αυτή την πρωτοβουλία, οι ομάδες από πίσω, η τεχνογνωσία που έχουν, η εμπειρία που έχουν και ο τρόπος με τον οποίο έγιναν όλες αυτές τις συμφωνίες ήταν τέτοιοι που μας έχουν φέρει εδώ. Δεν μπορούμε να τα αγνοούμε. Είμαι εγώ, ούσα Γενική Γραμματέας Ενέργειας, έχω να πω ότι είναι ευτυχής η συγκυρία που έχουμε συνεργάτες και φορείς όπως είναι η ΕΔΕΙΕ. Πρέπει να το τονίσω αυτό. Είναι ο κύριος Στεφάτος εδώ και η ομάδα του. Σε ό,τι και να συνεργαζόμαστε, από τις έρευνες των υδρογόνων ανθράκων μέχρι πάρα πολύ δύσκολα και καινοτόμα έργα, όπως είναι το CCS, για παράδειγμα, και τα υπεράκτια ολικά, που είναι εξίσου δύσκολα, έχω να πω ότι προχωράμε με τέτοιο βηματισμό ακριβώς γιατί υπάρχει μια εξαιρετική συνεργασία. Δεν θα μπορούσα να μην πω το ειδική είναι για τα ΔΑΠΕΠ, δεν θέλω να τέτοια, απλά επειδή αναφερόμαστε στους υδρογονάνθρακες, ήθελα λίγο να τονίσω, γιατί ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι παντού η συνεργασία. Η συνεργασία μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, η συνεργασία μεταξύ της τοπικής κοινωνίας και της κεντρικής κυβέρνησης και σε ευρύτερο πλαίσιο η συνεργασία μεταξύ των κρατών. Μιλούσαμε πριν, για παράδειγμα, για τον κάθετο διάδρομο. Αν δεν έχουμε κοινού κανόνε με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, με τα άλλα κράτη, με την Ουκρανία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Μολδαβία. Δεν υπάρχει περίπτωση χωρίς συνεργασία, ευθυγράμμιση και κοινούς κανόνες να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους υδρογονάνθρακες, αυτό που συμβαίνει και θα συμβεί είναι σπουδαίο. Μετά από 40 χρόνια, προχωράμε με τις πρώτες ερευνητικές γεωτρήσεις. Ο προγραμματισμός είναι αρχές του επόμενου έτους να γίνει η πρώτη. Δυνητικά το κοίτασμα, και με διορθώνεται αν κάνω λάθος, ζητάμε για 270 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, όταν η Ελλάδα ετησίως χρειάζεται περίπου 6 με 7. Άρα καταλαβαίνετε τι πλούτο θα δώσει όλο αυτό στους Έλληνες και στη χώρα μας. Και προφανώς το να γίνεσαι παραγωγός φυσικού αερίου, αν τελικά όλο αυτό ευδοκιμήσει, καταλαβαίνετε πόσο πολύ ενισχύει ακόμα περισσότερο τη χώρα μας ενεργειακά, γεωπολιτικά, οικονομικά. Πόσο μεγάλο εφόδιο θα είναι αυτό για μας. Όμως δεν θέλω να... Δεν είναι και καλό πριν δούμε πού θα βγάλουν αυτές οι έρευνες, γιατί έχουμε χρόνο ο οποίος θα μας δείξει πού τελικά θα φτάσουμε να λέμε πράγματα, βαρύγδουπες εκφράσεις. Αυτό που λέμε είναι ότι είναι μια πάρα πολύ καλή αρχή μετά από πάρα πολλά χρόνια. Σαφώς, εγώ θα ξαναπώ ότι προχωράμε προς την πράσινη μετάβαση. Δεν θέλω ο κόσμος να μπερδεύεται. Πολύ συχνά οι πολίτες μας λένε άλλωστε όχι τον ένα χρόνο, άλλωστε όχι τον άλλο χρόνο. Δεν είναι έτσι. Προχωράμε με την πράσινη μετάβαση. Αυτή τη στιγμή οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι μια πραγματικότητα. Πάνω από το 50% της ηλεκτροπαραγωγής της χώρας βασίζεται στον

0: με την ευρύτερη περιοχή και της Ευρώπης. Άρα, εκεί που θέλω να καταλήξω ότι εμείς προχωράμε προς την πράσινη μετάβαση. Αυτή η πρωτοβουλία της έρευνας των υδρογόνων ανθράκων είναι πάρα πολύ σημαντική για τη χώρα μας, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο. Εδώ είμαστε να δούμε τα επόμενα χρόνια πού θα αποφέρει αυτή η πρωτοβουλία. Αλλά κλείνοντας, θέλω να τονίσω και να ξεκαθαρίσω ότι πολλές φορές, επειδή ακούμε τους ανθρώπους, όταν λέμε, και είναι φυσιολογικό αυτό, και όταν συζητάω και εγώ και με την οικογένειά μου και με τους φίλους μου και με τους γνωστούς μου, να μας λένε ωραίες όλες αυτές οι πρωτοβουλίες, βαρύγδουπα πράγματα, ρε παιδιά, τι γίνεται με τις τιμές του ρεύματος. Να πούμε ότι όλες αυτές οι πολιτικές και οι στρατηγικές που είναι έτσι, μια πολυπαραγωγική άσκηση, πάρα πολύ δύσκολη για να βρει τη βέλτιστη λύση, οδηγούν αυτή τη στιγμή τη χώρα μας να έχει τις χαμηλότερες τιμές στην Ευρώπη και να μην έχουν αυξηθεί οι τιμές του ρεύματος. Θα μου πείτε, επιτυχία είναι αυτό? Ναι, σε ένα τόσο αβέβαιο περιβάλλον να έχουμε τον ένα πόλεμο μετά τον άλλον γύρω μας είναι θετικό. Δεν έχουν ανέβει τιμές του ρεύματος. Ναι, πρέπει να εξακολουθούμε να θεσμοθετούμε και να έχουμε στρατηγικές και πολιτικές οι οποίες θα μας οδηγήσουν στο να μειωθούν και τιμές του ρεύματος, αλλά πρέπει να γίνει ξεκάθαρο σε όλους τους ανθρώπους ότι αυτή τη στιγμή, με αυτά που βιώνουμε γύρω μας σε διεθνές επίπεδο, αν δεν είχαμε ακολουθήσει αυτές τις πολιτικές που έχουμε ακολουθήσει, αν δεν είχαμε αυτή τη τόσο μεγάλη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο σύστημά μας, και αμέσως μετά έρχεται τη μεγαλύτερη πρόκληση που είναι η αποθήκευση. Θα συμφωνήσω ότι έχουμε αργήσει εκεί πέρα λίγο, να παρουσιάζουμε όλα, να μην τα οροποιούμε, ότι όλα είναι, έχουν γίνει με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή, ναι, θα το βλέπουμε και στις τιμές του ρεύματος, που δεν το βλέπουμε. Όμως, εξακολουθούμε να κινούμαστε με τέτοιο τρόπο, με όλες αυτές τις πρωτοβουλίες, έτσι ώστε να ενισχύουμε ενεργειακά τη χώρα μας, να είναι το πιο σημαντικό εμείς να είμαστε αυτόνομοι, να έχουμε ακόμα πιο ενισχυμένη θέση σε ευρύτερο, ξαναλέω, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, και παράλληλα να κοιτάμε το πιο βασικό, πώς θα μειώσουμε τις τιμές του ρεύματος για τον κόσμο. Μάλιστα. Αυτή είναι η πολιτική που ακολουθούμε και νομίζω ότι το πρόσημο είναι θετικό.
1: Μια δύσκολη άσκηση, έτσι, πολιτική άσκηση. Θα ελπίσουμε ότι το αποτέλεσμα θα είναι θετικό για όλους. Κύριε Γκούτη, υπάρχει άλλη μια παράμετρος σε όλα αυτά που συζητάμε. Είναι κρίσιμες στρατηγικές πρώτες ύλες. Είστε ο άνθρωπος που γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα ενδεχομένως σίγουρα σε αυτό το πάνελ. Έτσι, ίσως η κυρία Παλιαρούτα σίγουρα έχει την ίδια πρόσβαση σε πληροφορία και γνώση που έχετε κι εσείς. Θα μπορέσετε λιγάκι να κατατοπίσετε και εμάς, οι οποίοι έτσι, δεν έχουμε τη γνώση, την αντίστοιχη, παρακαλώ.
2: Όσον αφορά τις κρίσιμες πρώτες ύλες, θα χρησιμοποιήσω τη λέξη την οποία έβαλε στο τραπέζι η κυρία Γενική, την αβεβαιότητα. Mm-hmm. Χωρίς τις κρίσιμες ορυκτές πρώτες ύλες δεν μπορεί να υπάρξει ενεργειακή μετάβαση. Είναι τόσο απλό. Όλη αυτή η προσπάθεια η οποία κάνουμε για να μπορέσουμε να μεταβούμε και να κάνουμε αυτό το οποίο πάρα πολύ συχνά το λέω και το πιστεύω, ένα τεχνολογικό άλμα. Να αφήσουμε πίσω μας μια εποχή και να πάμε σε μια καινούργια εποχή, χρειάζεται υλικά. Χρειάζεται χαλκό, χρειάζεται βοξίτη, χρειάζεται νικέλιο, έτσι. Χρειάζεται βισμούθιο, χρειάζεται δυσπρόσιο, χρειάζεται σπάνιες γιές. Τι χρειάζεται? Χρειάζεται 37 υλικά, τουλάχιστον, τα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά πάρα πολλά χρόνια έκανε το βήμα μπροστά και τα χαρακτήρισε σαν κρίσιμες ορυκτές πρώτες ύλες, τις έβαλε σε μία λίστα και μας έβαλε κάποιους στόχους. Μας ζήτησε ότι μέχρι το 2030 θα πρέπει όλοι μαζί, σαν Ευρώπη, αλλά και σαν χώρες ξεχωριστά, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αυξήσουμε τα αποθέματά μας, για να διασφαλίσουμε τι, αυτό που λέγεται εφοδιαστική αλυσίδα. Να μην είμαστε όμοιροι τρίτων χωρών, όμοιροι χωρών οι οποίες μπορούν όποτε θέλουν να κλείνουν ή να ανοίγουν τη στρόφιγγα της παροχής, όχι ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά ορυκτών πρώτων υλών, για να μπορέσεις να δημιουργήσεις την τεχνολογία και όλο αυτό το high-tech που έρχεται, όχι μόνο στο επίπεδο της ηλεκτροπαραγωγής, αλλά και της τεχνητής νοημοσύνης και όλα αυτά τα οποία σε ένα μεγάλο κύκλο συνδέονται μεταξύ τους, να έχεις την στρατηγική σου αυτονομία. Mm-hmm. Θα πετύχουμε το στόχο σαν Ευρώπη? Δύσκολο μέχρι το 2030. Θα πετύχουμε το στόχο μας σαν Ελλάδα? Σε ένα βαθμό, ναι. Και θα αναφερθώ σε ένα μόνο ορυκτό, το οποίο, μέταλλο μάλλον, το οποίο είναι και λίγο τώρα έγιναν και σχετικές ανακοινώσεις, είναι το γάλλιο. Mm-hmm. Το Γάλλιο το γνωρίζαμε, δεν είναι καινούργιο, όπως γνωρίζαμε και το Γερμάνιο στους Μολάους. Αλλά την εποχή εκείνη δεν ήταν απαραίτητο. η ευρωπαϊκή

0: Κάγκη σε γάλλιο, ένα πάρα, πάρα πολύ σημαντικό μέταλλο για την ενεργειακή μετάβαση, για την αμυντική βιομηχανία, είναι δύο φορτηγά μόνο. Από τη μία, κάποιος μπορεί να σκεφτεί ότι μα καλά, τόσο πολύ μικρή ποσότητα, ναι, τόσο πολύ μικρή ποσότητα, αλλά με τόσο πολύ μεγάλη αξία, που θα είμαστε η πρώτη χώρα η οποία θα καταφέρει μέχρι το 2030 να εξασφαλίσει την παραγωγή αυτών των 50 τόνων γαλλίου για να καλύψει πανευρωπαϊκά την ευρωπαϊκή ζήτηση. Mm-hmm. Το μέταλλο αυτό προκύπτει από τα ελληνικά κοιτάσματα, από τα κοιτάσματα του Βοξίτη, από ελληνική εταιρεία, και για κάτι που πρέπει να είμαστε πολύ πολύ περήφανοι, από Έλληνες τεχνικούς και από Έλληνες επιστήμονες, οι οποίες καταφέρανε να κάνουν μια βιομηχανική καινοτομία, mm-hmm. να βγάλουν το γάλλιο σε κάτι το οποίο νομίζω δεν το έχετε ακούσει ποτέ, εγώ δεν το έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου. Να παράγουμε κάτι φθηνότερο από την Κίνα. Αυτό ανακοινώθηκε προχθές. Καταφέρουμε και παράγουμε γάλλιο φθηνότερο από την Κίνα. Εγώ δεν έχω ξανακούσει κάποιο προϊόν να έχουμε καταφέρει να είμαστε φθηνότεροι από την Κίνα. Και η εμπιστοσύνη που φαίνεται και από την παρούσα κυβέρνηση είναι ότι επενδύουμε σε αυτή την τεχνολογία. Τα 300 εκατομμύρια νομίζω ανακοινώθηκαν σαν στρατηγική. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει ένα ξεκάθαρο σχέδιο το οποίο έχουμε καταρτήσει με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και την κυρία Παλιάρτα για το πώς μπορούμε εμείς, σαν ΑΓΜΕ, να επαναξιοποιήσουμε και να ψάξουμε ξανά τα κοιτάσματα τα οποία έχουμε εντοπίσει σε όλη την Ελλάδα υπό το πρίσμα των κρίσιμων ειδών πρώτων υλών. Mm-hmm. Και η Ελλάδα πάλι πρωτοστάτησε με χρηματοδότηση 14 εκατομμυρίων, mm-hmm. τον πρώτο χρόνο μόλις αφότου εκδόθηκε η πράξη του CRM Act, την ίδια στιγμή που η Γαλλία έδωσε 50 εκατομμύρια. Άλιστα. Την ίδια στιγμή που υπάρχουν χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ακόμα δεν έχουν χρηματοδότηση. Άρα, κύριε Παλιάκη, καταλαβαίνω ότι η αναγκαιότητα το να μπορέσουμε να αυτονομηθούμε ή τουλάχιστον να μειώσουμε την εξάρτησή μας σε αυτό το τομέα είναι πάρα, πάρα πολύ. Έχει στρατηγική σημασία.
1: Μάλιστα. Κύριε Χωματά, ανοίξατε την παλέτα των έργων του ΔΕΣΦΑ. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Υπάρχουν κάποιοι στόχοι, τουλάχιστον η Ευρώπη έτσι θέλει μέχρι το 2050 την πλήρη απανθρακοποίησή της. Με ποιο τρόπο όλα αυτά τα έργα και όλες αυτές τις προσπάθειες που κάνετε συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση?
2: Μου δίνεται την ευκαιρία να αναφερθώ σε κάποιες δράσεις που ίσως να μην είναι γνωστές στο πλατή κοινό ακόμα όσον αφορά το ΔΕΣΦΑ. Ο ΔΕΣΦΑ, όπως ξέρετε, αναπτύσσει και λειτουργεί τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, θεωρώντας πάντα ότι το φυσικό αέριο είναι το απαραίτητο μεταβατικό καύσιμο, αλλά παράλληλα βλέπουμε και την επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα έχει δύο άξονες. Ο ένας είναι το υδρογόνο και ο άλλος είναι το CCS. Το μάζεμα, η υγροποίηση και η μεταφορά και αποθήκευση του διοξιδίου του άνθρακα. Όσον αφορά λοιπόν το υδρογόνο, εμείς έχουμε ξεκινήσει ήδη εδώ και μία τετραετία και κατασκευάζουμε όλες μας τις εγκαταστάσεις στη μορφή να είναι έτοιμες για υδρογόνο. Όλοι μας οι καινούργιοι αγωγοί, οι εγκαταστάσεις μέτρησης και ρύθμισης είναι έτοιμοι να λειτουργήσουν σε οποιαδήποτε μείγμα φυσικού αερίου υδρογόνου και μέχρι 100% υδρογόνου. Και οι καινούργιες εγκαταστάσεις συμπίεσης είναι έτοιμες να λειτουργήσουν σε μείγμα φυσικού αερίου και υδρογόνου. Άρα, βλέπουμε και προσπαθούμε να καλύψουμε αυτό στο οποίο αναφέρεστε, όχι όμως μόνο με αυτόν τον τρόπο, παράλληλα τρέχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου είναι ένας αγωγός καθαρού υδρογόνου, ένας αγωγός, το Ιντρία το ονομαζόμενο, ένας αγωγός 570 χιλιόμετρα, mm-hmm. ο οποίος θα έχει διαδρομή που θα καλύπτει τον άξονα βορράς-νότος της Ελλάδος, θα τρέχει στα περισσότερα σημεία παράλληλα με τον ήδη υφιστάμενο κεντρικό αγωγό του φυσικού αερίου και αυτή τη στιγμή για αυτό το κομμάτι, για αυτό το έργο, υλοποιούμε την μελέτη βασικού σχεδιασμού και υλοποιούμε και τις περιβαλλοντικές μελέτες για να προχωρήσουμε στην περιβαλλοντική του αδειοδότηση. Mm-hmm. Είναι όμως πολύ σημαντικό και θέλω να αναφερθώ στο Απόλλο. Το Απόλλο είναι η πρόταση η οποία κατεβάζει ο ΔΕΣΦΑ σχετικά με το CCS. Είναι το κομμάτι το οποίο ήδη έχει χρηματοδοτηθεί από το Innovation Fund, από το Ταμείο Καινοτομίας. Είναι μια καινοτόμα εφαρμογή όπου θα χρησιμοποιήσουμε τις εγκαταστάσεις μας στην Ίσο Ρεβιθούσα για την υγροποίηση του διοξιδίου του άνθρακα που θα μεταφέρεται εκεί από αγωγούς τους οποίους παράλληλα θα κατασκευάσουμε σε αυτό το πρόγραμμα. Άρα, σε συνεργασία με τους emitters, οι οποίοι είναι κυρίως τσιμεντοβιομηχανία και δηληστήρια, mm-hmm. και τον Πρίνο, που είναι η αποθήκευση πάνω στη Βόρεια Ελλάδα, εμείς προσφέρουμε το ενδιάμεσο κομμάτι ένωσης των δύο αυτών μερών, ούτως ώστε να πάρουμε το CO2, το διοξείδιο του άνθρακα, από τα όρια των emitters, από αυτών δηλαδή που το παράγουν, και να το μεταφέρουμε στη λύση ορεβιτούσα, να το υγροποιήσουμε χρησιμοποιώντας την ενέργεια του υγροποιημένου φυσικού αερίου και να μεταφερθεί στον πρίνο προς αποθήκευση. Είναι αφιλόδοξο πρόγραμμα. Αυτή τη στιγμή, έχοντας εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση μέσω από το Ευρωπαϊκό Ταμείο, το Innovation Fund, προχωράμε στις μελέτες βασικού σχεδιασμού και προχωράμε και στις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις για αυτά τα έργα τα οποία χρειάζεται να υλοποιηθούν.
1: Μάλιστα. Και με το γαλάζιο υδρογόνο δημιουργείται 100% από ΑΠΕ, έτσι, δηλαδή μια καθαρή μορφή.
2: Προφανώς. Πλήρως καθαρή μορφή από την άποψη της αποτροχοποίησης.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Σπυρόπουλε, πώς μπορεί η στρατηγική αναβάθμιση της Ελλάδας, έτσι όπως την περιέγραψαν εδώ οι ειδικοί, στον ενεργειακό χάρτη, να αφαλίσει πρακτικά την ελληνική οικονομία? Θα γίνουμε λιγάκι πιο πρακτικοί, ιδιαίτερα μέσω της αναβάθμισης των δικτύων διανομής. Ποιες είναι οι σημαντικές ευκαιρίες και ποια είναι τα κρίσιμα ρίσκα που θα πρέπει να διαχειριστεί η χώρα μας?
3: Χαίρομαι που κλείνω συνοψίζοντας και λίγο όλα όσα υπόθηκαν. Να πω ότι η Οκτέιν έχει δουλέψει και με το ΔΕΣΦΑ παλαιότερα, επί Μπατιλάνα, αν μπορώ.
2: Ναι, να το θυμάμαι.
3: Και τώρα με το ΔΔΕ αρκετά και με το ΑΔΜΙΕ σε έναν βαθμό. Άρα έχουμε μια έτσι επισκοπική εικόνα όλων των δικτύων διανομής που μεταφέρουν ενέργεια εντός της χώρας. Νομίζω το τελικό ζητούμενο είναι αυτό που είπε η κυρία Παλιαρούτα, η μείωση των τιμών ενέργειας και αύξηση διαθεσιμότητας σε όλους τους Έλληνες καταναλωτές, είτε αυτοί είναι ιδιώτες, είτε είναι επιχειρήσεις, είτε είναι ενεργειακές κοινότητες, είτε είναι οι λεγόμενοι prosumers, που είναι αυτοί που παράγουν και καταναλώνουν ενέργεια μέσω ΑΠΕ. Αυτό που εγώ βλέπω, και επειδή έχουμε ψάξει και άλλους DSO στην Ευρώπη κτλ., βλέπω δύο μεγάλες, ή να πω τρεις, δυόμιση μεγάλους άξονες. Ο ένας είναι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των δικτύων διανομής. Με διάφορους τρόπους. Από υπογειοποίηση, από καλύτερες επενδύσεις και στο φυσικό αέριο, αλλά και στον ηλεκτρισμό. Έτσι. Ναι. Οι διασυνδέσεις που γίνονται και γίνονται έντονα, έχουν επιτευχθεί ήδη με τα νησιά, με την Κρήτη, πιθανώς με την Κύπρο, μάλλον από ό,τι έτσι φαίνεται. Αυτά όλα βοηθάνε. Γιατί η ανθεκτικότητα των δικτύων διανομής ενισχύεται και άρα η αβεβαιότητα που έλεγα πριν μειώνεται. Παρεπτόντως, αυτές οι επενδύσεις έχουν και θέσεις εργασίας και ευτυχώς τα τελευταία χρόνια, υπόθηκε και πριν, γίνονται με Έλληνες υπεργολάβους και Έλληνες ερευνητές και διατηρούμε προστιθέμενη αξία μέσα στη χώρα.
1: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό.
3: Ναι. Το δεύτερο το οποίο εμείς έχουμε δει είναι πόσο πολύ η πολυπλοκότητα των δικτύων διανομής ενέργειας και ειδικά ηλεκτρισμού και με όλα αυτά που συμβαίνουν με το e-mobility, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τον εξελεκτρισμό διαφόρων πραγμάτων, απαιτεί πλέον χρήση τεχνολογίας. Θα πω ένα τελευταίο το οποίο έτσι ως εποδός.
1: Παρακαλώ.
3: Εμείς, επειδή έχουμε δουλέψει πολύ και τηλεπικοινωνίες ως σύμβουλοι, λέμε ότι η ενέργεια είναι οι τηλεπικοινωνίες της επόμενης μέρας. Η τεχνολογική πρόοδος που πρέπει να γίνει στον τρόπο που διανέμεται η ενέργεια, μετριέται, παρέχεται και συμβουλευτικά ο καταναλωτής την καταναλώνει, είναι επιπέδου 10 χρόνια πριν κινητή τηλεφωνία και τηλεφωνία.
1: Μάλιστα. Αυτό. Λοιπόν, ένα χειροκρότημα αξίζει.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ομιλητές, θα κλείσουμε με ένα βίντεο, έτσι, από τον Vice President for Cohesion and Reforms από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κύριος Ραφαέλ Φίτο. Μας έχει στείλει ένα χαιρετισμό για το RGC, είναι αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εμείς φαντάζομαι μπορούμε να πάρουμε τις θέσεις μας και στο κοινό και να απολαύσουμε τον κύριο Φίτο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Ευχαριστούμε.
5: Thank you for giving me the opportunity to address this important event in the Greek calendar dedicated to regional development and my
6: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
7: Το νομί, όπως το βλέπει ο ΠΟΗ, είναι ότι πλέον δεν θα πρέπει να μετράμε τον ΑΕΠ της χώρας μόνο με σκέτα ποσοτικούς δείκτες, αλλά και με ποιοτικούς δείκτες, δηλαδή υγείας, ποιότητας υπηρεσιών, αλλά και ποιότητας ζωής των κατοίκων. Επομένως, πλέον μπαίνει μία άλλη έννοια. Και βεβαίως αυτό έχει σταχθεί και λόγω του δημογραφικού, γιατί έχουμε μία γυρασμένη και στη δική μας χώρα, μία πληθυσμιακή ομάδα που γυράσκει διαρκώς, αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Άρα, το να διατηρεί τρίτη ηλικία, την αυτονομία, την ποιότητα ζωής, είναι ένας στόχος πλέον και της οικονομίας. Mm-hmm. Γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι, αν απασχολήσουν το σύστημα υγείας, υπάρχουν και οικονομικά βάρη, τα οποία θα βαραίνουν τον κάθε πολίτη. Επομένως, το well-being μπαίνει σε μια άλλη φάση. Και επίσης υπάρχει μια άλλη έννοια που θέλω να εισάγω, που είναι η έννοια του One Health. Mm-hmm. Το One Health είναι μια υγεία, δηλαδή η υγεία του ανθρώπου που συνδέεται με την υγεία των ζώων και του περιβάλλοντος. Έτσι. Γιατί είναι ένα ολιστικό οικοσύστημα και όλα επηρεάζουν την υγεία του ανθρώπου.
8: Έτσι ακριβώς, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρώτη σας τοποθέτηση. Πάμε στην κυρία Γεροπούλου, στην Αντιδήμαρχο Διοίκησης Δήμου Άργους Μικηνών, γιατρό, βιοπαθολόγο. Είστε και γιατρός, είστε και αντιδήμαρχος. Να δούμε την πρώτη δική σας τοποθέτηση με ένα διτό ρόλο, και την ιατρική σας ιδιότητα, αλλά και τη διοικητική, στο πλαίσιο ενός Δήμου πια.
9: Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πράγματι, το θέμα της σημερινής συζήτησης είναι εξαιρετικά ουσιαστικό, γιατί αφορά κάτι για το οποίο τα τελευταία χρόνια συζητούσαμε μόνο θεωρητικά, mm-hmm. αλλά τώρα εμφανίζεται σαν μια κανονική ανάγκη. Το ζούμε λοιπόν καθημερινά. Και ποια είναι αυτή η ανάγκη? Να βάλουμε τον άνθρωπο στο κέντρο της εργασίας αλλά και της ζωής. Ζούμε λοιπόν σε μια εποχή με συνεχείς αλλαγές, υψηλές απαιτήσεις, πίεση, διαρκή συνδεσιμότητα, αλλά και συχνά παρατηρούμε και μεγάλη εξάντληση. Και μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το well-being δεν είναι πλέον πολυτέλεια, ούτε μια ωραία λέξη για εταιρικές παρουσιάσεις, αλλά αντίθετα αποτελεί προϋπόθεση λειτουργικότητας, απόδοσης, ψυχικής ισορροπίας και τελικά ποιότητας ζωής, το οποίο έθιξε πολύ ωραία προηγουμένως κυρία Μαστοράκου. Ως γιατρός λοιπόν και ως άνθρωπος της αυτοδιοίκησης βλέπω όλο και περισσότερο πώς όλο αυτό το περιβάλλον στο οποίο καλούμαστε να ανταποκριθούμε καθημερινά με όλη αυτή την πίεση που βιώνουμε, πώς αυτό δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στον σύγχρονο άνθρωπο ώστε να ισορροπήσει ανάμεσα στην προσωπική mm-hmm. και στην επαγγελματική του ζωή. Και νομίζω λοιπόν ότι όλοι έχουμε ευθύνη, και οι επιχειρήσεις, οι οργανισμοί, η αυτοδιοίκηση, η πολιτεία, η πολιτική, mm-hmm. όλοι μαζί, πρέπει, αλλά και οι ίδιοι άνθρωποι, καθένας χωριστά, να αντιμετωπίσουμε σοβαρά το well-being, όχι απλά ως ένα trend, mm-hmm. αλλά ως μια πραγματική ανάγκη.
8: Έτσι, έτσι ακριβώς. Δεν είναι, η λέξη well-being δεν είναι μία λέξη lifestyle πια. Έτσι, κάποιοι τύποι που ασχολούνται με την ομορφιά, την υγεία και λένε αξίζω, αξίζω, και κυρίως έχει να κάνει με τις γυναίκες. Είναι μία ουσιαστική ανάγκη και για το ασφαλιστικό μας και για το δημογραφικό μας. Θέλω να πάω στην κυρία Μπουλέ. Και πριν κάνω το συγκεκριμένο ερώτημα, θέλω να μας πείτε τι είναι το well-being. Ποιοι είστε και τι κάνετε εκεί στο well-being?
10: Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ.
8: Το μικρόφωνο.
11: Τώρα,
8: ναι, ναι,
11: τέλεια.
8: Ναι.
11: Ευχαριστώ λοιπόν που είμαι εδώ, χαίρομαι πολύ για την πρόσκληση. Το Wellbe λοιπόν είναι ένας διαδικτυακός τόπος που έφτιαξα πριν από περίπου 8 χρόνια, mm-hmm. ακριβώς γιατί ένιωθα και εγώ την ανάγκη να υπάρχει ένα μέρος στο οποίο κάποιος μπορεί να μπει μέσα από το διαδίκτυο και να έχει μια συνολική εικόνα, μια 360 εικόνα και προσέγγιση mm-hmm. μιας καλής ζωής. Αυτό που λέμε wellness.
8: Έτσι.
11: Οπότε, περιλαμβάνει το κομμάτι των συνταγών της διατροφής, περιλαμβάνει επιλογές για γυμναστική, περιλαμβάνει γνώση μέσα από τα podcast που κάνουμε, στα οποία φιλοξενούμε ειδικούς, κορυφαίους ειδικούς, mm-hmm. στο κομμάτι της σωματικής και ψυχικής υγείας. Και αυτό που ήθελα να πω στη δική μου μικρή εισαγωγή είναι το εξής, ότι πια η επιστήμη έχει καταλήξει σε αυτούς τους 5 πολύ βασικούς πυλώνες μακροζωίας.
8: Mm-hmm.
11: Και ο κάθε ένας από αυτούς τους πυλώνες ερευνάται διεξοδικά και ξεχωριστά. Οι επιστήμονες λοιπόν λένε ότι είναι 5 τα σημεία που πρέπει κανείς να έχει υπόψη του αν θέλει να ζήσει αρκετά χρόνια με υγεία. Γιατί ο στόχος είναι να μην φτάσουμε τα 100.
8: Πέρα από τον Άννη Καριώτης. Πέρα από τον Άννα αυτήν την Ικαρία.
11: Πολλά από αυτά που θα σας πω προφανώς τα κάνουν πολύ καλά στην Ικαρία. Έτσι. Γι' αυτό και είναι πολύ καλά τα αποτελέσματα. Αλλά στόχος πια είναι η επιστήμη να μην μας φτάσει μέχρι τα 100 και τα τελευταία 20 χρόνια της ζωής μας να είμαστε χάλια, αλλά να φτάσουμε μια μεγάλη ηλικία και να είμαστε καλά. Άρα λοιπόν ο πρώτος βασικός πυλώνας είναι η διατροφή. Και όπως γνωρίζετε είναι κάτι που έχει ένα τεράστιο ερευνητικό επιστημονικό πεδίο. Ο δεύτερος πυλώνας είναι η κίνηση, η γυμναστική ή όπως θέλει να το πει κανείς. Ο τρίτος πυλώνας είναι ο ύπνος, ο οποίος μέχρι πρόσφατα ήταν πολύ υποτιμημένος, αλλά πια το συζητούσα με μια καθηγήτρια γυριατρικής από το Harvard. Μου έλεγε ότι θα φανεί τα επόμενα χρόνια ότι είναι το νούμερο ένα σε σχέση με τους πέντε πυλώνες. Ο τέταρτος πυλώνας είναι το mental κομμάτι, δηλαδή ψυχική υγεία και το στρες, που επίσης μας γερνάει. Και ο πέμπτος πυλώνας είναι οι κοινωνικές σχέσεις. Okay. Εδώ έρχεται η Ικαρία πολύ, πολύ έντονα. Και ο στόχος, ο σκοπός ζωής. Έχει ανακαλύψει δηλαδή η ιατρική, η επιστήμη, με δεδομένα πια ερευνητικά, γιατί είναι άλλο να το συζητάς γενικά και είναι άλλο να φαίνεται μέσα από έρευνες και ποσοτικά, ότι οι άνθρωποι που έχουν καλές υγιείς σχέσεις στη ζωή τους, φιλικές, οικογενειακές, ζουν περισσότερο.
8: Έτσι.
11: Άρα αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Και αυτό που θα ήθελα να πω κλείνοντας είναι ότι αυτό που έχει σήμερα να αντιμετωπίσει ο σύγχρονος άνθρωπος, παύλα εργαζόμενος, μιας και μιλάμε και για το κομμάτι το εργασιακό, είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο ζει λόγω της πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής κατάστασης μέσα στην οποία βρίσκεται, είναι ακριβώς αντίθετος από αυτά που η φύση του χρειάζεται. Δηλαδή, δεν τρώμε καλά, τρώμε πολλά επεξεργασμένα τρόφιμα, ενώ θα πρέπει να γυρίσουμε σε πιο φυσικές τροφές. Δεν κοιμόμαστε καλά. Έχει μειωθεί πολύ ο μέσος χρόνος ύπνου ενός δυτικού ανθρώπου. Μιλάω πάντα για τους δυτικούς πολιτισμούς. Δεν κινούμαστε. Το ξέρουμε όλοι αυτό. Οι σχέσεις μας, οι κοινωνικές, περνάνε μέσα από το ίντερνετ και από τα social media. Συνεπώς, δεν είναι άμεσες. Δεν κοιταζόμαστε στα μάτια όπως κάνουμε εμείς τώρα. Δεν μπορούμε να πιάσουμε το χέρι του διπλανού μας και να του πούμε: θα πάνε όλα καλά σε αυτό που περνάς. Είμαι δίπλα σου για να σε στηρίξω. Και υπάρχει και τεράστιο στρες. Αυτά ήθελα να πω.
8: Υπέροχα και ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να πω ότι είναι πολύ ωραίο και ο τρόπος που ένας άνθρωπος εξελίσσεται. Δηλαδή, πώς μπορεί έτσι να συνδυάσει την τέχνη αλλά και την προσφορά. Λοιπόν, θέλω να πάμε στην κυρία Δωμαζάκη, Creative Director, για τη δική της πρώτη τοποθέτηση, πρόταση.
12: Καλησπέρα.
8: Και κατά πόσον αυτό το creativeness μπορεί να παραμείνει, έτσι, γιατί το θέμα είναι να ζούμε και τη ζωή δημιουργικά.
12: Και αυτό που είπε η Νάντια προλίγου με τη διατροφή, το θεωρώ ένα πολύ crucial σημείο για τη ζωή μας. Εγώ έχω αλλάξει συνολικά το... Ήμουνα σε μια 9-to-5 job, ήμουνα διευθύντρια επικοινωνίας στο marketing για πολλά χρόνια. Ήμουνα ίδια overweight, ήμουνα πάνω από 100 κιλά. Έχω αλλάξει όλη μου τη δομή για πάρα πολλά χρόνια στο πώς κινούμαι. Και έτσι νομίζω ότι όλα τα πράγματα που κάνουμε και στις... Τώρα έχω δύο εταιρείες. Η μία κάνει εταιρική επικοινωνία και η άλλη κάνει film production. Και όλα αυτά που πρεσβεύουν, νομίζω ότι... Συγγνώμη που κοιτάω και από εδώ και από εδώ, απλά επειδή μιλάω.
8: Κοιτάξτε μπροστά για να παίρνει αυτό και που κάμερα κάνουμε, για να έχουμε λοιπόν, το βιντεάκι.
12: Αυτά που κάνουμε, νομίζω ότι πρεσβεύει και αυτό που αγαπώ και πρεσβεύω εγώ. Δηλαδή, μπορούμε να δουλέψουμε από όπου είναι και να είμαστε το ίδιο αποδοτικοί. Δηλαδή, ο άνθρωπος έχει στην Ελλάδα μία δομημένη ενοχή στο ότι πρέπει να εξαντληθεί για να αποδείξει ότι κάνει κάτι καλά, ότι είναι... Όλο το κομμάτι, δηλαδή, πρέπει να υπάρχει μία μόνιμη σύγκριση σαν proof of value ότι αξίζει και οι ώρες που δουλεύει και η εξάντληση που νιώθει μπαίνει σε ένα τελείως διαφορετικό μονοπάτι από το πόσο παράγει. Δηλαδή, η Eurostat έχει πει ότι οι Έλληνες δουλεύουμε σε πολύ περισσότερες ώρες συγκριτικά με άλλες χώρες, χωρίς απαραίτητα να είμαστε το ίδιο αποδοτικοί και παραγωγικοί. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε φτάσει σε ένα burnout χωρίς να το έχουμε συνειδητοποιήσει οι ίδιοι. Άρα, όπως προείπατε πολύ σωστά, δεν είναι το category του wellness, το matcha, το sound healing και τα stories που θα βάλουμε και θα πούμε ένα campaign που απλά κάναμε και χαρήκαμε μόνοι μας.
8: Το μάτσα το δεύτερο.
12: Sound healing, είναι.
8: Α, sound healing, οκ.
12: Sound healing.
8: Α, ναι. Αλήθεια, πω, δηλώνω πολύ άσχετη. Κύριε Τσουκαλά,
12: βοηθήστε. Πρέπει να, αφού είμαστε εδώ, θα πούμε σε αυτό το μονοπάτι.
8: Πείτε εσείς, ναι.
12: Αυτό που προσπαθώ να πω είναι λοιπόν ότι δεν είναι όλα αυτά τα practices που παίρνουν όλες οι εταιρείες για να νιώθουμε ότι είμαστε σύγχρονες και να το βάλουμε στο Instagram και να χαρούμε μεταξύ μας και να πούμε μπράβο, τι ωραία που τα κάναμε. Αλλά στην ουσία, δηλαδή δεν είναι luxury, δεν είναι benefit, αλλά στην ουσία του είναι υποδομή της ανθρώπινης απόδοσης και της κοινωνικής υγείας. Δηλαδή, όταν μιλάμε για ένα στόχο που μπορούν οι άνθρωποι να αποδώσουν μελλοντικά, μιλάμε όχι μόνο για το δικό τους, για τη δική μας παραγωγικότητα σαν επιχειρηματίες, αλλά και στο προσωπικό μας belonging. Δηλαδή, ο άνθρωπος θέλει να νιώθει ότι ανήκει. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να βάζει την υπερένταση πάνω από την ενέργεια, το survival mode πάνω από το recovery. Άρα, επικεντρωνόμαστε στο πόσο γρήγορα, τη στιγμή που θα φτάσουμε στο burnout, μπορούμε να επαναφερθούμε.
8: Υπέροχα. Υπέροχα. Και μ' αρέσει που όλοι έχετε έτσι προσφέρετε στην κουβέντα αυτή από διαφορετικά μετερίζια. Πριν πάω στην πολιτική, θέλω να κλείσω με τον κύριο Τσουκαλά, έτσι, για να το μαζέψουμε λίγο. Θέλω να πάω στον κύριο Μπουρλίβα, πρέπει να το λέω σωστά. Είστε διευθύνων σύμβουλος και ιδρυτής της Αρματούρα. Να μας πείτε καταρχήν τι κάνετε. Ποιοι είστε και τι κάνετε. Συστηθήκατε. Πρέπει όμως να το προφέρω σωστά. Αρματούρα.
13: Αρματούρα.
8: Τι κάνετε στην Αρματούρα?
13: Λοιπόν, εμείς είμαστε μια εταιρεία η οποία φέρνει μια πολύ καινοτόμα τεχνολογία στην Ελλάδα. Mm-hmm. Με την οποία ενισχύονται, παράγονται και διανέμονται στο κοινό κάποια nutraceuticals. Πριν συνεχίσω, θέλω να πω το εξής, δύο πράγματα.
8: Ναι, ναι.
13: Θέλω να προτρέψω όλους πλέον να μην λέμε σε κάποιον φίλο μας που έχει γενέθλια μόνο χρόνια πολλά, αλλά και χρόνια καλά.
8: Πολύ σημαντικό.
13: Γιατί ναι, είναι το well-being, πραγματικά δεν είναι μόδα. Είναι κάτι στην κορυφή της πυραμίδας και εμείς που είμαστε στον χώρο της υγείας αυτό το πρεσβεύουμε. Έχουμε κάποια σκευάσματα και για καρκινοπαθείς που πολλοί με ρωτάνε πώς μπορεί να πάει ο ασθενής τους και τους λέω ότι το πώς θα πάει ο ασθενής το ξέρει μόνο ο Θεός. Εμείς μπορούμε να φροντίσουμε να είναι όσο το δυνατόν ποιοτικότερος αυτός ο χρόνος. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η ποιότητα ζωής να είναι η καλύτερη δυνατή με όλους αυτούς τους τρόπους που ανέφερε και η κυρία Μπουλέ, γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό. Εμείς σαν Αρματούρα, να επανέλθω για να κλείσω, είμαστε μια πολύ εξειδικευμένη εταιρεία με εξειδικευμένα nutraceutical. Ο όρος nutraceutical βγαίνει από το pharmaceutical και το nutrition. Είναι κάτι ανάμεσα από τα συμπληρώματα διατροφής και τα φάρμακα. Ούτε φάρμακο είναι, ούτε συμπλήρωμα διατροφής. Και επίσης να πω ότι πέρσι κερδίσαμε το βραβείο Prix Galien, που είναι το εφάμιλο των Nobel για την φαρμακευτική βιομηχανία, για τη συγκεκριμένη τεχνολογία. Και τον Οκτώβριο είμαστε καλεσμένοι στους 10 κορυφαίους που προκρίθηκαν στο Best of the Best στη Νέα Υόρκη. Mm-hmm. Έχουν δηλαδή κάτι πάρα πολύ εξειδικευμένο που βοηθά στην ποιότητα ζωής των ασθενών και γι' αυτό το σλόγγαν μας είναι ότι φροντίζουμε για την ποιότητα της ανθρώπινης ζωής από τη σύλληψη μέχρι τα βαθιά γεράματα.
8: Μπράβο, πολύ σημαντικό.
13: Σας
8: και είναι πολύ σημαντικό ότι καλύπτεται και έναν άλλο χώρο που δεν είναι αμυγός ιατρικός, δεν είναι αμυγός. Είναι κάτι ενδιάμεσο, οπότε έχει τις, πώς να το πω έτσι, μια ολιστική, μια προσέγγιση πολυσυλλεκτική. Λοιπόν, κύριε Τσουκαλά όμως, επειδή όλα αυτά τα πράγματα είναι βαθύτατα πολιτικά, γιατί καλώς ή κακώς παραμένουμε σε μια ταξική κοινωνία, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, παλιά η αριστερά έλεγε νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη, το κουκουέ μάλλον τα έλεγε αυτά. Κάνω όλη αυτή την εισαγωγή, ακούγεται βαρύγδο, αλλά νομίζω καταλαβαίνετε που το πάω. Πέρα από το να έχουμε καλή υγεία, να έχουμε καλά ιατρία, πώς η πολιτική μπορεί να εξασφαλίσει με όρους βιωσιμότητας το well-being του εργαζόμενου, προκειμένου να είναι αποδοτικός, προκειμένου να το παραγωγικό μοντέλο να έχει πραγματικά υγιείς και αποτελεσματικούς εργαζόμενους?
14: Πρώτα απ' όλα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
8: Είναι πάρα πολύ.
14: Για την πρόσκληση και επειδή βλέπουμε ανθρώπους που είναι και από την αυτοδιοίκηση και από
8: έτσι,
14: την
8: από
14: υγεία ή ασχολούνται με την ευεξία και έχουν μια ολιστική προσέγγιση, αντιλαμβανόμαστε και πώς πρέπει κανονικά το πολιτικό σύστημα να βλέπει όλη την εικόνα
8: έτσι,
14: για να μπορεί να κάνει πράξη το well-being για όλους.
8: Δηλαδή δεν είναι να έχεις απλά έναν εργοτολόγο στον τομέα υγείας, στον τομέα εργασίας ενός κόμματος.
14: Αρχίζω να τα λέμε σιγά σιγά, εγώ άκουγα την κυρία Μπουλέ και κατάλαβα ότι τα κάνω όλα λάθος. Μου το θύμισε, το ήξερα ότι τα κάνω όλα λάθος, αλλά άκουγα να λέει για ύπνο, διατροφή, το στρες και μου υπενθύμισε ότι πρέπει να κοιτάξει ότι ο καθένας το δικό του well-being.
8: Έτσι, πάμε λοιπόν.
14: Και έτσι πρέπει να είναι. Νομίζω λοιπόν ότι το κρίσιμο είναι να δούμε ότι αυτό
15: σε δεξιότητες που οι άνθρωποι θα μπορούν να προσαρμοστούν για να χρησιμοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και μια νέα οργάνωση, ένα νέο τρόπο παραγωγής, αλλά και ένα νέο τρόπο λήψης αποφάσεων.
16: Πολύ σημαντικό.
15: Που αλλάζει τελείως. Και εκεί είναι η πρόκληση του ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις της βιομηχανίας σίγουρα έχουν πρόσβαση και σε δεδομένα και σε χρηματοδότηση και σε ανθρώπινο δυναμικό το καλύτερο. Το οποίο όμως όλο αυτό δεν ισχύει πάντα για τις πιο μικρές επιχειρήσεις.
16: Γιατί εκεί χρειάζεται και μια εκπαίδευση.
15: Και γενικά χρειαζόμαστε ακριβώς συνολικά να έχουμε στο μυαλό μας ότι η οικονομία και ένα νέο παραγωγικό μοντέλο που μπορεί να βοηθηθεί από την τεχνητή νοημοσύνη είναι πολυπαραγωγικό. Είναι η χρηματοδότηση, είναι οι δεξιότητες στο ανθρώπινο δυναμικό, είναι τα εργαλεία και η εξοικείωση, ακριβώς η πρόσβαση στη γνώση. Δεν αντιλαμβανόμαστε όλοι με τον ίδιο τρόπο το τι σημαίνει τεχνητή νοημοσύνη, φυσικά, στο ποια είναι τα εργαλεία που είναι διαθέσιμα. Μπορεί να λέμε το ότι χρησιμοποιούμε, ας πούμε, για παράδειγμα, όλοι ChatGPT ή άλλο Cloud ή δεν ξέρω εγώ ποιο θα είναι το εργαλείο που θα χρησιμοποιήσουμε, για να μην κάνουμε διαφήμιση μόνο σε ένα. Όμως δεν το χρησιμοποιούμε σε βάθος, δεν ξέρουμε τις πραγματικές δυνατότητες που
16: και
15: έχει.
16: Και δεν μπορούμε να καταλάβουμε και εκεί που κάνει
15: και το αποτέλεσμα.
16: Να πάρουμε ένα παράδειγμα. Δεν μπορεί να μην έχεις καμία γνώση και να ρωτάς κάτι, παραδείγματος χάρη, και να πεις ότι αυτή είναι η απάντηση. Αντίστοιχα όμως και στις επιχειρήσεις, ειδικά αυτό το κομμάτι που είπατε για τη λήψη αποφάσεων, που έχει να κάνει ίσως και με το ρίσκο και πώς θα προχωρήσει και μια επιχείρηση.
15: Το γεγονός ότι αλλάζουν όλα με πολύ γρήγορο ρυθμό κάνει ακόμα πιο απαιτητικό και από την πλευρά των επιχειρήσεων τη δυνατότητα να προσαρμοστούν και να επενδύσουν σε μια σωστή κατεύθυνση. Αλλά το πιο σημαντικό είναι αυτή η κουλτούρα αλλαγής και προσαρμογής που πρέπει να επιταχυνθεί. Mm-hmm. Και δεν είναι όλοι οι άνθρωποι συνηθισμένοι στο να προσαρμόζονται. Πρέπει ακόμα περισσότερο και οι δεξιότητες να βελτιωθούν, αλλά και η λήψη αποφάσεων σε επιχειρηματικό επίπεδο να προσαρμόζεται συνεχώς για να μπορέσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και να το χρησιμοποιούμε σαν ένα εργαλείο που θα αυξήσει την παραγωγικότητά μας και θα βελτιώσει συνολικά την οικονομία της χώρας.
16: Όσο σας ακούω, έτσι που εξηγείτε το ποιος είναι ο δικός χάρτης που πρέπει να ακολουθήσουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυτό που μου έρχεται στο μυαλό είναι ότι χρειάζεται γνώση για να μην φοβούνται και να δουν πώς μπορούν να εισέλθουν σε αυτή τη νέα εποχή. Θα συνεχίσουμε για τις βιομηχανίες, mm-hmm, βεβαίως, και στη συνέχεια. Τώρα στο κομμάτι των media. Αναφέρατε προηγουμένως για το γεγονός ότι βλέπουμε κείμενα που γράφονται. Είπαμε ήδη και γι' αυτό που όλοι τρέχουν για να δουν απαντήσεις ή να τους γράψει, δίνουν στοιχεία, τρία ονόματα και το τι θέλουν να περιέχεται στο κείμενο και υπάρχει. Ωστόσο, εκεί νομίζω ότι ειδικά και όπως είναι στις βιομηχανίες και στα media, το να λείπει ο ανθρώπινος παράγοντας, δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει και εξέλιξη. Νομίζω ότι το πάντρεμα είναι το σημαντικό και αυτό δεν πρέπει να χάσουμε.
17: Ναι, συμφωνώ. Το πάντρεμα είναι το σημαντικό. Και
16: το να γράφει ένα κείμενο, να βάλει στοιχεία ο κύριος Χριστίδης, κύριος Τριανταφύλου, κύριε Λοΐζου, Εφ Μπαρμπάτση. Γράψε μου κείμενο.
17: Θα δώσει κάποια δεδομένα, κάποια prompt στο κείμενο, αλλά μετά θα πρέπει να το ελέγξει. Ο ανθρώπινος παράγων νομίζω είναι σημαντικό. Κοιτάξτε, η δημοσιογραφία. Ίσως και εδώ γίνεται κουβέντα για το επιχειρηματικό μοντέλο. Το πώς αλλάζει το επιχειρηματικό μοντέλο των μέσων ενημέρωσης της τεχνητής νοημοσύνης. Ισχύει ό,τι ισχύει στην υπόλοιπη βιομηχανία, στις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Mm-hmm. Εδώ υπάρχει ένα χαρακτηριστικό με την δημοσιογραφία. Αυτό που δεν θα αλλάξει ποτέ είναι το ρεπορτάζ. Δεν θα αλλάξει ποτέ το ρεπορτάζ. Ο άνθρωπος θα κάνει το ρεπορτάζ. Ενδεχομένως σε μια άλλη εξελιγμένη μορφή να μπορέσουμε να κάνει το ρεπορτάζ και η μηχανή και ο αλγόριθμος. Γιατί παλιά.
16: Κάνει ο αλγόριθμος. Να δω να έχει πηγές ο αλγόριθμος.
17: Παλιά.
16: Και να ξέρει αν θα εμπιστευτεί την πηγή.
17: Κοιτάξτε
16: του.
17: Όμως τώρα. Μια δεκαετία πριν η κουβέντα ήταν αν ο αλγόριθμος θα πάρει ποτέ Πούλιτζερ. Τα τρία τελευταία χρόνια παίρνει Πούλιτζερ ο αλγόριθμος, γιατί τα μισά από τα βραβεία Πούλιτζερ δίνονται σε θέματα τα οποία έχουν κάνει χρήση με τον ένα ή με τον άλλο.
16: Γι' αυτό και είπα πριν
17: τρόπο,
16: για την αναλογικότητα, ότι επιστρέφουμε λίγο να υπάρχει και ο μεγαλύτερος έλεγχος του ανθρώπου.
17: Ακριβώς. Ο έλεγχος και η διαφάνεια είναι κορυφαία, νομίζω. Σας είπα, τα δύο μεγάλα ζητήματα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι το εργασιακό. Ήδη χάνονται θέσεις εργασίας αρκετές. Προκύπτουν όμως, σωστά υπόθηκε πριν, προκύπτουν και νέες θέσεις εργασίας με διαφορετικές δεξιότητες, mm-hmm, πλέον, έτσι, με γνώση των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης και όλα αυτά. Και αυτό είναι παγκόσμιο. Το ένα είναι αυτό, το δεύτερο είναι το κομμάτι της παραπληροφόρησης, που είναι μείζον θέμα, γιατί εδώ μπαίνουν και ζητήματα δημοκρατίας. Έχουν χειραγωγηθεί εκλογικές αναμετρήσεις. Δηλαδή, δεν έχει αλλάξει το αποτέλεσμα μετά. Έχει χειραγωγηθεί η ψήφος των πολιτών.
16: Ναι, ναι, ναι.
17: Και αυτό είναι αποδεδειγμένο, έτσι, και το ξέρουμε. Πόσες φορές έχει γίνει από αυτά τα συστήματα, ακόμη και πρώτο 2022 και πρώτων μεγάλων γλωσσικών μοντέλων με τους αλγόριθμους έχουν υπάρξει τέτοια ζητήματα. Άρα λοιπόν τα μέσα ενημέρωση εδώ έχουν ένα κρίσιμο ρόλο και η μηντιακή βιομηχανία. Ο ένας είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας και η αφομοίωση αυτών των συστημάτων και ενδεχομένως η αλλαγή του επιχειρηματικού τους μοντέλου, γιατί γίνεται αυτό, εξελίσσεται σιγά σιγά, το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι η διαφάνεια, η παραπληροφόρηση, η οποία δεν μπορεί να επιτευχθεί στο μέγιστο βαθμό χωρίς την παρουσία του ανθρώπινου παράγοντα. Ακόμη και τα κείμενα τεχνητής νοημοσύνης, πάντα θα πρέπει να τα ελέγξει άνθρωπος. Υπάρχει μια ιστοσελίδα, υπάρχει και στην Ελλάδα τέτοια ιστοσελίδα, που όλα τα κείμενα γράφονται με ChatGPT. Όλα τα κείμενα. και μάλιστα έχει εξελιχθεί η συζήτηση αυτών που δίνουν τα prompts με το ChatGPT και ξέρουν και ξέρει τώρα πάρα πολύ καλό ο αλγόριθμος τι άρθρο θέλει να γράψει, γιατί θέλει να το γράψει και πώς θέλει να το γράψει. Ο τελικός όμως έλεγχος εκεί γίνεται από τον άνθρωπο. Αν αυτό εκλείψει, εκεί θα έχουμε το μεγάλο πρόβλημα.
16: Χαίρομαι που στη συζήτησή μας είσαστε εσείς που υπερασπίζεστε και έρχομαι εγώ να βάζω τα ερωτήματα.
17: Όχι αυτό. Διότι ο ρόλος του δημοσιογράφου είναι δικό σας. Ο ρόλος του δημοσιογράφου είναι δικό σας εδώ.
16: Γι' αυτό λέω το γεγονός ότι. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Το γεγονός ότι είναι δίπλα από κυρία Λοΐζου, κύριο Τριανταφύλλου και κύριο Χριστίδης είναι προσωπικότητες μοναδικές. Αντίστοιχα, αλλιώς μιλούν και φέρονται. Μπορεί να μην είναι οι πιο έξυπνοι άνθρωποι, δεν λέω ότι δεν είστε ικανοί και έξυπνοι, αλλά λέω ότι μπορεί να μην είμαστε Einstein, αλλά η μοναδικότητά μας έχει κάνει τους ανθρώπους που βλέπω απέναντί μου να έχουν ξεχωρίσει και να έχουν διαπρέψει τη δουλειά τους. Εκτιμώ λοιπόν ότι γι' αυτό λέω ότι χαίρομαι που είμαι εγώ που θέτω τα ερωτήματα, ότι ακόμη και αν υπάρχει κάπου που να γράφει ένα ολόκληρο κείμενο ή να είχαμε μία μικρομεσαία επιχείρηση που να μπαίνεις μέσα να αγοράσεις παπούτσια και να σε εξυπηρετούσε το καλύτερο ρομπότ που να ήξερε τι πρέπει να πει, πώς να στο πουλήσει, ο άνθρωπος και ο τρόπος που θα προσεγγίσει, γι' αυτό λέω ότι επιμένω στο να είναι εργαλεία που θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε.
17: Και αυτό είναι κάτι που εμείς θέλουμε να συμβεί και εμείς εννοώ και η πλευρά δική μας των δημοσιογράφων και των συνδικάτων, προσπαθούμε και να το επιβάλλουμε και να καταφέρουμε να το ελέγξουμε και να έχουμε.
16: Μα ό,τι έλεγχο υπάρχει είναι από εσάς. Γι' αυτό λέω, δεν είναι ότι είμαστε σε αντιπαράθεση.
17: Και να καταστήσουμε απαραίτητη την ανθρώπινη παρουσία. Γιατί ξέρετε, μπορεί κάποια στιγμή να έχουν προχωρήσει τόσο πολύ αυτά τα συστήματα που να μην είναι ανθρώπινοι, να κάνει και ρεπορτάζ ο αλγόριθμος. Δεν το ξέρουμε το ρομπότ. Η τεχνητή νοημοσύνη και ο αλγόριθμος. Όταν άρχισαν να χρησιμοποιούνται αυτά τα συστήματα, περίπου στο αρχές δεκαετίας του 2000, αρχές δεκαετίας του 2003, σας είπα, έχουμε τις πρώτες αναφορές ότι χρησιμοποιήθηκαν τέτοιου είδους συστήματα στην παραγωγή δημοσιογραφικού περιεχομένου. Σε πίνακες, νούμερα, γραφικά τότε, αλλά δεν έχει σημασία, και κείμενο γράφαν. Όταν λοιπόν άρχισαν να χρησιμοποιούνται, έγινε ένα πείραμα στις ΗΠΑ. Δώσαν δύο κείμενα σε φοιτητές, σε μεταπτυχιακούς φοιτητές δημοσιογραφίας. Ένα κείμενο το είχε γράψει ο αλγόριθμος, ένα ο άνθρωπος. Δεν μπόρεσαν να ξεχωρίσουν. Σε 10 κατηγορίες που τους ζητήθηκε να ξεχωρίσουν, δεν μπόρεσαν να ξεχωρίσουν. Βεβαίως το κείμενο του αλγόριθμου το είχαν δει οι άνθρωποι, το είχε δει κάποιος κλπ. Το είχε φτιάξει.
16: Είπαμε,
17: αλλά δεν μπόρεσαν να το ξεχωρίσουν. Ήταν πολύ πιστικό και το κείμενο
16: ωστόσο,
17: του
16: αλγόριθμου. Ωστόσο, γι' αυτό θέλω να περάσω στον κύριο Χριστίδη για να δούμε λίγο και τα όρια. Δηλαδή, στην αρχική σας τοποθέτηση είπατε ότι μπαίνουμε στη διαδικασία να έχουν και κάποια φυσικά προσόντα. Να το πω πολύ απλά. Να αντιλαμβάνομαι.
17: Γιατί εξελίσσονται πάρα πολύ. Σωστά το είπε. Εξελίσσονται πάρα πολύ.
16: Και
17: πάρα
16: γι'
17: αυτό λέω μπορεί να κάνουν και ρεπορτάζ. Δεν το ξέρω.
16: Θέλω να δω και ποια θα μπορούσαν να είναι τα όρια. Τι πρέπει να ελέγξουμε εμείς. Δηλαδή ανάμεσα στην αυτοματοποίηση και στην ανθρώπινη φύση.
18: Καταρχάς δεν αισθάνομαι ότι θα είμαι πολύ αισιόδοξο ότι δεν θα είναι το ρεπορτάζ από μηχανές.
17: Και εγώ το φοβάμαι
18: ίσως να είναι και πολύ καλό. αλλά δεν είναι και το θέμα. Θα ήθελα να το τοποθετήσω λίγο πιο φιλοσοφικά. Γιατί τα όρια είναι δύσκολο θέμα. Πιστεύω ότι είναι προφανές ότι το όριο είναι εκεί που το βασικό, η βασική ειδοποιώς διαφορά του ανθρώπου απειλείται. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι ένα όν ελεύθερο και αυτή η ελευθερία είναι απέραντη, είναι ανεξερεύνητη. Ελευθερία και αγάπη είναι αυτό που συνθέτει τον άνθρωπο. Βλέπουμε όμως ιστορικά και το βλέπουμε και στις καθημερινές μας σχέσεις ότι οι περισσότεροι από εμάς δεν επιλέγουμε το μονοπάτι της αγάπης για να πραγματώσουμε την ελευθερία, αλλά το μονοπάτι της δύναμης. Και εδώ λοιπόν αρχίζει το πρώτο πρόβλημα. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη μας δίνει πολύ μεγάλη δύναμη, τεράστια δύναμη. Άρα λοιπόν το όριο εδώ είναι καταρχάς ο άνθρωπος πώς χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι ένα πρώτο στάδιο. Πρέπει λοιπόν να βάλουμε όρια εδώ, έτσι ώστε ο άνθρωπος να μην μπορεί να κάνει κατάχρηση τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι έτσι κι αλλιώς θα εχωρίσουμε δικαιώματα. Θα εχωρίσουμε δυνατότητες στην τεχνητή νοημοσύνη.
16: Ήδη έχουμε.
18: Ήδη έχουμε και καθημερινά, γιατί λέμε ναι, χωρίς να διαβάζουμε τι λέμε. Γιατί δεν θέλουμε να αποκλειστούμε, γιατί μας αποκλείουν χωρίς να πρέπει να μας αποκλείουν. Λοιπόν, θα εχωρίσουμε και χωρούμε δικαιώματα. Το ερώτημα λοιπόν εδώ είναι όρια και στην τεχνητή νοημοσύνη έτσι ώστε να μην κάνει κατάχρηση αυτών των δικαιωμάτων. Αυτοί οι agents οι οποίοι αρχίζουν και κυκλοφορούν μπορούν να κάνουν κατάχρηση. Θέλει λοιπόν όρια. Και το τρίτο είναι που δεν θα έπρεπε ποτέ να το ξεπεράσουμε, να μην επιτρέψουμε στην τεχνητή νοημοσύνη να υπερβεί τον άνθρωπο. Και μέχρι τώρα αν μιλήσει κανείς με τους πιο πολλούς τεχνολόγους, ας το πούμε έτσι, θα δει απόψεις ότι αυτό είναι αδύνατο, υπάρχουν εξηγήσεις κτλ. Αν όμως ανατρέξεις τους φιλοσόφους από τα αρχαία χρόνια έως τους σύγχρονους φιλοσόφους, θα δει την άποψη ότι ίσως είναι και αναπόφευκτο. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Γιατί έχουμε να ανταγωνιστούμε ταχύτητα, έχουμε να ανταγωνιστούμε παράλληλη εκθετική γνώση, ενώ ο άνθρωπος τρέχει γραμμικά. Ο κάθε άνθρωπος από εμάς γεννιέται, μεγαλώνει, εκπαιδεύεται ο ίδιος. Οι μηχανές δεν είναι έτσι, πάνε παράλληλα.
16: Βέβαια.
18: Άρα λοιπόν χρειάζεται εδώ ένα όριο και συνοψίζω στην ερώτηση. Το όριο είναι εκεί που απειλείται η ελευθερία και η ελευθερία εξειδικεύεται. Εκεί που η αξιοπρέπεια του ανθρώπου απειλείται. Εκεί που η δικαιοσύνη, το κοινό δίκαιο. Εκεί που υπάρχουν θέματα υγείας και αποφάσεων. Πάρα πολλοί λοιπόν χώροι στους οποίους, οι οποίοι είναι καθημερινοί, σε αυτούς τους χώρους δεν μπορεί να εχωρίσουμε τις αποφάσεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Άρα η τεχνητή νοημοσύνη θα πρέπει να είναι προεπεξεργαστής, να προεπεξεργάζεται, να εισηγείται, αλλά σε αυτά τα θέματα πρέπει να αποφασίζει ο άνθρωπος. Το ερώτημα είναι αν αυτή η συζήτηση και αυτή η λογική ευνουχίζει τελικά την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν θα δώσουμε αποφασιστικές διαδικασίες. Θα πρέπει να δώσουμε και δίνουμε καθημερινά, αλλά εκεί που οι διαδικασίες είναι προδιαγεγραμμένες και εν τέλει έχουν μη αναστρέψιμο αποτέλεσμα. Πρέπει να προσέξουμε το μη αναστρέψιμο αποτέλεσμα.
16: Βρίσκεται πολύ σύμφωνη στο όπως αναφέρετε και ειδικά που εξηγήσατε και ποια θα πρέπει να είναι τα όρια, γιατί όλο μιλάμε για τα όρια του ανθρώπου και αν οι άνθρωποι μπορούμε να προσαρμοστούμε και πού, και δεν αναφέρεται κανείς στα όρια της τεχνητής νοημοσύνης. Και θα ήθελα, κυρία Λοΐζου, να δούμε λίγο πώς βλέπετε ότι θα μετασχηματίζεται η εργασία στα επόμενα 5-10 χρόνια. Μιλάμε λοιπόν για ανθρώπους που πρέπει να συνεργαστούν με τη τεχνητή νοημοσύνη ή πρέπει να είναι οι βοηθοί, οι άνθρωποι να έχουν ως βοηθούς τη τεχνητή νοημοσύνη. Με ποιο τρόπο λοιπόν αυτό που είπε και πριν ο κ. Τριανταφύλλου, ότι ναι, μεν έχασαν 100.000 δουλειά τους, υπάρχουν νέες θέσεις εργασίας. Πώς θα μετασχηματιστούν λοιπόν?
19: Θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα μικρό σχόλιο για τα όρια σε αυτό που είπε ο κ. Χριστίδης, γιατί πραγματικά και ως βιομηχανία, η καινοτομία και η εξέλιξη είναι στην ακμή των αποφάσεων και αυτό που αντιμετωπίζουμε σαν πρόκληση παγκοσμίως αυτή τη στιγμή είναι ότι έχουμε την Αμερική και την Κίνα χωρίς όρια και χωρίς...
16: Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση βέβαια, να μην μπαίνουν όρια συγκεκριμένα μόνο.
19: Και η Ευρωπαϊκή Ένωση να παραβάζει ενδεχομένως όρια που μπορεί να δημιουργούν εμπόδια στην εξέλιξη και ακριβώς γι' αυτό... Και υποστηρίζουμε ένα ανθρωποκεντρικό μοντέλο και προφανώς είμαι υπέρ των ορίων. Απλώς να έχουμε στο μυαλό μας να μην φτάσουμε σε τόσα όρια ώστε να καταργηθεί η καινοτομία τελικά και να μην είμαστε ανταγωνιστικοί. Και εκεί ακριβώς είναι που και ο άνθρωπος έχει την πρόκληση να αντιμετωπίσει του επαναπροσδιορισμού του ρόλου του μέσα στην παραγωγική διαδικασία. Και είναι ευθύνη και δική μας από την πλευρά της βιομηχανίας και της ερευνητικής κοινότητας και του κράτους κυρίως, στο να φτιάξουμε ένα πλαίσιο που όλοι μαζί είχαμε συνηθίσει να χρησιμοποιούμε το κοινωνικό συμβόλαιο με άλλους όρους. Αλλά οι νέες συνθήκες μας δημιουργούν ακριβώς αυτή την ανάγκη. Το να φτιάξουμε μια κοινωνική συμφωνία, ένα κοινωνικό συμβόλαιο, όπου όλοι θα μπορέσουμε να φτιάξουμε τις συνθήκες εκείνες που θα δημιουργήσουν την ασφάλεια να αναπτύσσονται οι άνθρωποι μέσα στις νέες συνθήκες. Άρα η εργασία να επαναπροσδιοριστεί, να δημιουργήσουμε και την ασφάλεια, θα πω, γιατί ο μεγαλύτερος φόβος που δημιουργείται αυτή τη στιγμή είναι η εξαφάνιση θέσεων εργασίας. Αν έχουμε στο μυαλό μας ότι απλά θα αλλάξει ο ρόλος του ανθρώπου, είτε στις αποφάσεις, είτε στη συνεργασία με τις μηχανές, στη συνεργασία με την τεχνητή νοημοσύνη, στη συνεργασία με τις νέες τεχνολογίες συνολικά, αυτό είναι που θέλουμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες. Κατάρτιση, από την αρχή εκπαίδευση, κατάρτιση, επανακατάρτιση, δεξιότητες για να μπορούμε με κριτικό πνεύμα να αντιμετωπίζουμε όλες αυτές τις εξελίξεις και να έχουμε όλα εκείνα τα εφόδια που θα μπορούμε σε κάθε στάδιο να μπορούμε να προσαρμοσόμαστε και να παίρνουμε τις κατάλληλες αποφάσεις.
16: Και νομίζω ότι ακούγοντάς σας θα πρέπει να υπάρξει και μεγαλύτερη διασύνδεση των παιδιών που μπαίνουν, έχουμε τώρα τις πανελλαδικές σε λίγες ημέρες, μπαίνουν στη διαδικασία και κυνηγούν κάτι καλύτερο για το μέλλον τους, να ξέρουν όμως και ποια κατεύθυνση πρέπει να έχουν, ώστε να κουμπώσουν και κάπου. Δηλαδή, οι νέες θέσεις εργασίας που λέμε, να μπορέσουν να υπάρξουν άνθρωποι, και όχι μόνο μέσα από τα πανεπιστήμια, μέσα και από τεχνικές σχολές. Θα πρέπει να υπάρξει και ένας επαναπροσδιορισμός στην κοινωνία για το ποια επαγγέλματα θα είναι εκείνα τα οποία θα επιβιώσουν στο μέλλον ή θα είναι περισσότερο αναγκαία ώστε να βρίσκουν.
19: Νομίζω ότι είναι τόσο γρήγορες οι εξελίξεις που περισσότερο πρέπει να έχουμε τα εργαλεία και τον τρόπο σκέψης για να προσαρμοζόμαστε, παρά να έχουμε συγκεκριμένες

0: συγκεκριμένα επαγγέλματα, γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί.
1: Μια κατεύθυνση έστω. Αυτό θέλω να πω.
0: Ναι, απλώς νομίζω το ότι οι δεξιότητες είναι κάτι ευρύτερο από επαγγέλματα. Και νομίζω το ότι εκεί προχωράμε. Η ανθρωπότητα έχει, και ειδικά η βιομηχανία, ξαναδεί μια πολύ μεγάλη αλλαγή δύο αιώνες σχεδόν πριν με την αυτοματοποίηση της μηχανές. Και τότε φοβούμασταν, ήταν φόβος ότι θα χαθεί η εργασία. Βέβαια. Εξελίχθηκε και θέλουμε να είμαστε αισιόδοξοι ότι ακριβώς θα ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα και θα σχεδιαστούν οι πολιτικές, έτσι ώστε όλοι μαζί να φτιάξουμε ένα αισιόδοξο μέλλον που θα δημιουργήσει αύξηση της παραγωγικότητας και εκμετάλλευση θετικά των νέων τεχνολογιών.
1: Μα η βιομηχανική φάση, και η πρώτη και η δεύτερη φάση, η βιομηχανική επανάσταση, μόνο μπροστά μας πήγε και προφανώς και οι άνθρωποι ήταν μέρος αυτής. Κύριε Τριανταφύλου,
2: τώρα είμαστε στην Πέμπτη. Τώρα είμαστε στην Πέμπτη βιομηχανική επανάσταση. Η συνεργασία ανθρώπου και ρομπότ.
1: Ακριβώς. Ναι. Αλλά θέλω να πω ότι και στην αρχή, σκεφτείτε όταν μπήκε πρώτη φορά το τρένο στις ράγες, όταν ξεκινήσαμε. Ναι. Και αυτό πώς έβλεπαν οι άνθρωποι, και ειδικά ακόμη περισσότερο από ότι εμείς που έχουμε και μια εξοικείωση με τεχνολογία. Προφανώς και επιβίωσε ο άνθρωπος και προφανώς και εξελίχθηκε και έκανε και ακόμη μεγαλύτερα επιτεύγματα. Διότι το ζητούμενο είναι και η καινοτομία. Δεν είναι μόνο απλώς να πορευόμαστε με ό,τι γνωρίζουμε. Είναι και η καινοτομία. Κύριε Τριανταφύλλο, εσείς που με ανησυχείτε πάρα πολύ.
2: Εγώ,
1: δεν ξέρω. Εγώ λέω ένα φόβο.
2: Όχι, καθόλου φόβο να μην έχετε. Κοιτάξτε, σε κάθε τεχνολογική εξέλιξη, στην μηντιακή βιομηχανία και στη διαδικασία, στην εκδοτική
1: Πάντως,
2: διαδικασία.
1: Πάντως, που σας διακόπτω αυτό ναι. που είπατε και για το πριν το 2022, επειδή ακριβώς εγώ είμαι στον Α, παρουσιάζω το μεσημερινό δελτίο, έχω και είμαι και πολιτική συντάκτρια. Τα γραφικά, ας πούμε, τα έχουμε πάρα πολλά χρόνια. Και η τεχνητή νοημοσύνη γενικά μας βοηθάει
2: ακριβώς.
1: πάρα πολύ στο κομμάτι της οπτικοποίησης ναι. κτλ.
2: Πάρα πολύ.
1: Το ζητούμενο είναι όταν μπαίνει αυτό στο κομμάτι της πληροφορίας, που είναι άλλο ότι ξέρω ότι η Έφη Μπαρμπάτση μίλησε με την Βίκη Λοΐζου, είναι η πηγή της, δεν θα την αποκαλύψει ποτέ, γιατί υπάρχει και το ζήτημα της διοντολογίας και της ηθικής, αυτό που ανέφερε και πριν.
2: Και στην παραγωγή του περιεχομένου, είτε είναι οπτικό, είτε είναι ακουστικό, είτε είναι γραπτό το περιεχόμενο, και εκεί υπάρχει ο μεγάλος κίνδυνος. Κυρίως εκεί υπάρχει
1: Γι' αυτό λέω, εκεί θα έθετα. Στα υπόλοιπα κομμάτια χρειάζεται η συνεργασία, που είναι όχι απλώς απαραίτητη, είναι κομμάτι της καθημερινότητας.
2: Υπάρχουν καλές περιπτώσεις και τα καλά παραδείγματα. Για παράδειγμα, στις μεγάλες πια αθλητικές διοργανώσεις. Οι άνθρωποι δεν γράφουν, ο δημοσιογράφος, αυτό που κάναμε επειδή είμαι αθλητικός συντάξης το λέω, στους Ολυμπιακούς Αγώνες γράφαμε συνεχόμενα αποτελέσματα. Έτσι. Τώρα αυτά τα κάνει ο αλγόριθμος. Τα κατευθείαν. Δεν
1: ασχολούμαστε με αυτό. Και μπορείς να εστιάσεις στην ουσία.
2: Ακριβώς. Και μπορείς να εστιάσεις στην ουσία. Αυτή είναι η καλή πλευρά. Υπάρχει βεβαίως και η άλλη πλευρά. Η αντικάταση, ξέρετε, γενικώς στην αγορά εργασίας οι προβλέψεις δεν είναι βίωνες για τη χρήση αυτών των συστημάτων. Είναι δυσίωνες. Θα πρέπει να υπάρχει από τη μία προσαρμογή, να υπάρχει γνώση, να υπάρχει κατάρτιση. Ήδη βρισκόμαστε σε αυτό το στάδιο και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Και στην Ελλάδα βλέπω πάρα πολλά προγράμματα και προγράμματα των πανεπιστημίων. Προγράμματα κατάρτισης των πανεπιστημίων και προγράμματα που έχουν κάνει ενώσεις συντακτών, εξειδικευμένα για τα μέσα ενημέρωσης, για τη γνώση αυτών των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Και προγράμματα των πανεπιστημίων εξειδικευμένα για τη γνώση των εργαλείων της τεχνητής νοημοσύνης στα μέσα ενημέρωσης. Άρα, το ένα που μπορούμε, που πρέπει να κάνουμε, είναι η γνώση, η κατάρτιση, η επανακατάρτιση. Γιατί τρέχουμε και με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα αυτού του είδους τα συστήματα.
1: Το τρίπτυχο που βλέπω και πραγματικά είναι το ίδιο, είτε μιλάμε για τη βιομηχανία, με τις μεσαίες επιχειρήσεις, είτε μιλάμε για μίντια. Γιατί έτσι είναι. Η τεχνητή νοημοσύνη, αυτό λέμε.
2: Προφανώς είναι το ίδιο και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικό. Για σας λέω και η μηντιακή βιομηχανία είναι μέρος μιας ευρύτερης βιομηχανίας. Οι επιχειρήσεις των μέσων ενημέρωσης ακολουθούν το γενικότερο κανόνα. Οι εργασιακές σχέσεις συνολικά έχουν ανατραπεί από τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και προφανώς έχουν ανατραπεί και στη δική μας τη μηντιακή βιομηχανία. Συνολικά έχουν αρχίσει και δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας με νέες δεξιότητες που απαιτούνται για τη χρήση των εργαλείων της τεχνητής νοημοσύνης. Είτε μιλάμε για τη μηντιακή βιομηχανία, είτε μιλάμε γενικότερα. Άρα δεν απέχει πολύ. Εγώ νομίζω ότι η διαφορά που υπάρχει στα μέσα ενημέρωσης είναι στο εξής. Είναι ο ρόλος του δημοσιογράφου, ο οποίος πρέπει πάντα να είναι κεντρικός, ο ρόλος του ανθρώπου, τον οποίο θα πρέπει να διαφυλάξουμε με τρόπο που να μην αλλάξει ποτέ, το ένα. Και το δεύτερο ζήτημα είναι ότι τα μέσα ενημέρωσης και οι δημοσιογράφοι επηρεάζουν ένα ευρύ κοινό, έτσι, και η παραπληροφόρηση είναι ζήτημα δημοκρατίας. Φτάνουμε σε τέτοια ζητήματα. Σε ζητήματα δημοκρατίας, γιατί σας εξήγησα πριν και τα θέματα της χειραγώγησης εκλογικών αποτελεσμάτων κλπ. Αυτά είναι τα κρίσιμα ζητήματα και τα διαφορετικά ζητήματα. Αν σε μια βιομηχανία δεν βγει καλή η κονσέρβα, βγει λίγο διαφορετική, προφανώς επηρεάζει την ίδια τη βιομηχανία, επηρεάζει και ένα μέρος των πολιτών οι οποίοι θα καταναλώσουν το περιεχόμενο αυτό. Σε μηντιακή βιομηχανία όμως ο κίνδυνος μπορεί να μην έχει να κάνει με τη ζωή των ανθρώπων, αλλά έχει να κάνει με την ίδια τη δημοκρατία.

0: Που επηρεάζει τελικά τις ζωές των ανθρώπων. Και νομίζω ότι αυτή είναι η μεγάλη μας πρόκληση γενικώς στα μέσα ενημέρωσης. Και τα όρια χρειάζονται. Θα κάνω και εγώ ένα σχόλιο σε σχέση με τα όρια, γιατί είναι σωστά όσα υπόθηκαν. Υπόθηκε λίγο περισσότερο φιλοσοφικά το θέμα των ορίων και λίγο περισσότερο πραγματικά εδώ. Τα όρια είναι πραγματικά και χρειάζονται, διότι τα όρια κάπου μπαίνουν, κάπου δεν μπαίνουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολύ αυστηρά όρια. Σωστά το είπατε, έχει πάρα πολύ αυστηρά όρια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε σημείο που τα όρια που έχει βάλει και οι κανόνες δεοντολογίας και οι κώδικες δεοντολογίας, ειδικά για τη χρήση των αλγόριθμων και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, γιατί και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι παρεμφερή με την τεχνητή νοημοσύνη, χρησιμοποιούν αλγόριθμο, έτσι.
1: Ναι.
0: Τα όρια και οι κανόνες που μπήκαν, τα όρια μάλλον και τους κανόνες που μπήκαν, ο Έλλον Μάσου τους χαρακτήρισε ως λογοκρισία. Είμαστε αυτό το περίφημο. Έτσι, ο οποίος λέει ότι we are the media, εμείς είμαστε τα media, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και αυτό έχει μια επικινδυνότητα μεγάλη και εμπίπτει στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Το ένα είναι αυτό και το δεύτερο είναι η χρήση των συστημάτων αυτών από καθεστώτα που χειραγωγούν. Έτσι, δηλαδή το TikTok, ας πούμε, είναι μια τέτοια περίπτωση. Είναι κινέζικο, χειραγωγή, επηρεάζει, χειραγωγή τους νέους, χειραγωγή τις μάζες, έτσι. Η Ρωσία χρησιμοποιεί πολλά χρόνια τέτοιου είδους συστήματα
1: για να χειραγωγεί. Εντάξει, σε μια εποχή που τώρα για την τεχνητή νοημοσύνη, τώρα οι πλατφόρμες αυτές που υπάρχουν ήδη πολλά χρόνια πίσω.
0: Προσέξτε, είναι πολλά χρόνια πίσω, αλλά έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ.
1: Φυσικά και είναι πολύ ορατή.
0: Έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ. Άρα, λοιπόν,
1: και νομίζουν ότι ζουν και σε έναν άλλο κόσμο όσοι ζουν μέσα σε αυτά, ενώ ότι δεν έχουν την ίδια αντίληψη της πραγματικότητας.
0: Αυτό το είδος όμως τα συστήματα χρησιμοποιούνται με συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, γι' αυτό έβαλα και αυτό οι αλγόριθμοι. Χρησιμοποιούνται με συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, παραγωγή ψευδών ειδήσεων, παραγωγή των λεγόμενων deep fakes. Και εκεί σας λέω και πάλι, εκεί εντοπίζω το πολύ μεγάλο κίνδυνο μαζί με το εργασιακό. Αυτά τα δύο είναι τα ζητήματα.
1: Και γι' αυτό και τα δύο πρέπει να υπάρχει αυτό που λέμε για την επιβεβαίωση της είδησης, ας πούμε. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι βλέπουν κάτι και θεωρούν ότι ισχύει επειδή το είδα σε κάποια από όλες αυτές τις πλατφόρμες.
0: Γι' αυτό λοιπόν ο ρόλος του δημοσιογράφου είναι κρίσιμος, και νομίζω ότι ο δημοσιογράφος και τα μέσα ενημέρωση είναι οι μόνοι που μπορούν να εγγυηθούν την ανεξαρτησία και την αλήθεια.
1: Έτσι. Νομίζω ότι σε όλους τους τομείς πρέπει να υπάρχει κάποιος ο οποίος θα βάζει αυτά τα όρια που λέγαμε να υπάρχουν. Καλά. Και όρια, αλλά εκεί που πρέπει τα όρια. Θα έλεγα, δηλαδή, θα συμφωνήσω την κυρία Λοΐζου ότι είναι αυστηρά τα όρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ δεν είναι παραδείγματος χάρη στην Αμερική ή στην Κίνα. Και ότι πρέπει να ενισχύεται η καινοτομία. Αλλά πρέπει να δούμε λίγο, κυρία Χριστίδη, και ποια θα πρέπει να είναι τα όρια τα οποία θα μπουν. Δηλαδή, αυτό που αναφέρατε και πριν, μιλήσατε φιλοσοφικά και είδαμε λίγο και το κομμάτι της ηθικής. Αλλά μέσα από όλες αυτές τις συζητήσεις, τελικά αυτό που αναδεικνύεται στο τέλος είναι πώς θα κάνουμε. Εμάς τους ίδιους, θα μιλήσω και για τον εαυτό μου, τους πολίτες να εμπιστευτούν τα συστήματα της τεχνητής νοημοσύνης, να καταλάβουν πού μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για να πάμε μπροστά και πού πρέπει να υπάρχει ένα φρένο, και αντίστοιχα και εμείς να καταλάβουμε, αλλά και το κομμάτι των μηχανών, όπως σχεδιάζουν και προχωρούν σε αυτά.
2: Κοιτάξτε, αν εδώ κάναμε, ας πούμε, ένα πρόχειρο γκάλωπ, χωρίς να είναι το ακροατήριο ένα δείγμα, και ρωτούσαμε πόσοι από εμάς εμπιστεύονται απόλυτα σήμερα ότι η τεχνητή νοημοσύνη και οι αλγόριθμοι λαμβάνουν κατά κύριο λόγο πρώτα τον άνθρωπο υπόψη τους. Ίσως να είχαμε πολύ μικρό ποσοστό.
1: Ναι.
2: Απ' την άλλη μεριά όμως, το άλλο ερώτημα, πόσοι από εμάς όταν βάζουν ένα ερώτημα απλό και παίρνουν μια απάντηση από ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, ξεκινούν αμέσως με μια αμφισβήτηση να το ψάξουν περισσότερο. Πάλι πολύ λίγοι.
1: Δεν
2: Άρα λοιπόν υπάρχει ένα πρόβλημα εμπιστοσύνης, αλλά παράλληλα υπάρχει και μια μεγάλη χρήση.
1: Αυτό ήταν εμπιστοσύνη, εδώ, θα λοιπόν, το χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητα όλοι πάρα πολύ.
2: Εδώ λοιπόν αρχίζουν σοβαρά προβλήματα. Το πιο σοβαρό πρόβλημα είναι και τεχνολογικό και ηθικό, είναι τι είναι η αλήθεια. Τι είναι αλήθεια. Πώς το είπε ο Πιλάτος και δεν πήρε απάντηση, και ίσως δεν πήρε απάντηση γιατί ο καθένας μας την προσωπική του αλήθεια την ανάγει σε αλήθεια. Όμως εδώ μην κάνουμε το λάθος να πούμε ότι αυτό που μας δίνει η τεχνητή νοημοσύνη είναι η αλήθεια. Μην την κάνουμε αυθεντία, διότι τότε σιγά σιγά φοβάμαι ότι θα χάσουμε το μονοπάτι της γνώσης. Δηλαδή εδώ είναι σοβαρό το θέμα. Όταν ο γιατρός που σήμερα θεωρούμε αυθεντία ξεπεραστεί από τα πράγματα και δεν μπορεί να δει γιατί η τεχνητή νοημοσύνη του δίνει αυτή την απάντηση, ένα μαύρο κουτί δηλαδή,
1: ναι,
2: θα υπάρξει ένα πρόβλημα. Ποιος είναι πια έχει το πάνω χέρι. Επομένως, πρέπει να μπουν όρια. η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ένα αυστηρό πλαίσιο. Έχει ξεκινήσει μία προσπάθεια η οποία δεν είναι ακόμη κανονισμός. Αυτή ξεκίνησε περίπου το 2021. Είναι η λεγόμενη πράξη για την τεχνητή νοημοσύνη, είναι το AI
0: Acting. Το AI Acting, το τρίγωνο AI, αυτό. Ναι. Αυτό εννοούσα και εγώ.
2: Εδώ λοιπόν έχει μοιράσει τους κινδύνους σε 4 μεγάλες κατηγορίες. Η μεγάλη κατηγορία είναι ενέργειες που δεν μπορούν να γίνουν. Στις ενέργειες που δεν μπορούν να γίνουν από την τεχνητή νοημοσύνη συμπεριλαμβάνεται οποιοσδήποτε περιορισμός της ελευθερίας των ανθρώπων, συμπεριλαμβάνονται σε συστήματα τηλεμετρίας τα οποία με βιομετρικά χαρακτηριστικά από απόσταση αναγνωρίζουν και απογορεύουν πρόσβαση ανθρώπων, παραδείγματα είναι αυτά, σε δημόσιους χώρους και άλλα πράγματα. Όμως, στο νούμερο 2 κίνδυνο, που είναι οι πολύ υψηλοί κίνδυνοι, αρχίζουν και βάζουμε νερό στο κρασί μας. Δηλαδή, ναι, αλλά όταν πρόκειται για θέματα τρομοκρατίας, όταν πρόκειται για κίνδυνο ζωής, και σιγά σιγά λοιπόν δίνεται η δυνατότητα αυτό να καταστρατηγηθεί. Τρίτος κίνδυνος και τελευταίος κίνδυνος είναι οι ελάχιστοι κίνδυνοι, όπου πια δεν υπάρχουν περιορισμοί. Υπάρχει μια προσπάθεια. Αυτή η προσπάθεια βρίσκεται απέναντι σε ένα μεγάλο ερώτημα. Πρέπει η καινοτομία να προηγείται με ξέφρενους ρυθμούς, εν προκειμένου η τεχνητή νοημοσύνη, με ξέφρενους ρυθμούς έναντι των κινδύνων, των σοβαρών κινδύνων της ανθρωπότητας, ή μπορούμε να επιβραδύνουμε ξεκινώντας να φτιάχνουμε το θεσμικό μας πλαίσιο? Είναι γνωστό ότι η τεχνολογία τρέχει πάρα πολύ γρήγορα. Οι επενδύσεις τρέχουν πολύ γρήγορα και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πλαίσιο. Τρέχουν χωρίς πλαίσιο. Όμως, οι νομικές επιστήμες, οι πολιτικές επιστήμες, οι κοινωνικές επιστήμες θέλουν το χρόνο τους. Και έχουμε δύο τρόπους να το αντιμετωπίσουμε. Ο ένας τρόπος είναι να βάλουμε σοβαρά ερωτήματα και να πούμε ακόμη και εντός εισαγωγικών το λέω, επιβραδύνουμε τον ξέφρενο ρυθμό, και ο δεύτερος τρόπος είναι να είμαστε παρακολούθημα. Δηλαδή θα έρθουν τα προβλήματα, θα σκάσουν τα προβλήματα, αυτό θα γίνει έτσι και αλλιώς, όσα μέτρα και να πάρουμε.
1: Και θα τα λύσουμε μετά.
2: Και μετά θα δούμε αν θα τα λύσουμε, αλλά τότε
1: μπορεί να είναι πολύ αργά.
2: Υπάρχει το εξής πρόβλημα. Μπορεί να είναι και πολύ αργά για την ανθρωπότητα, αλλά μπορεί όμως να είναι και κάτι άλλο το οποίο το βλέπουμε καθημερινά. Έχει διεισδύσει τόσο πολύ η τεχνολογία στην καθημερινή ζωή που είναι δύσκολο να την φέρεις πίσω, να κάνεις βήματα πίσω. Άρα καλό είναι να προλαβαίνεις. Βλέπω ότι
1: κάποια βήματα πίσω όμως με έναν τρόπο γίνονται. Τι θέλω να πω, συγγνώμη τώρα απλώς. Δράτω και την ευκαιρία που λόγω και μες στις ειδήσεις, ας πούμε, δεν θα ξεχάσω ότι όταν είχαμε τις πρώτες ειδήσεις ότι στη Σκανδιναβία στις τάξεις έχουν επί πατού τάμπλετ και έλεγαν ορίστε τι καλά που εκεί, στη Δανία, στη Σουηδία, τι προχωρημένοι, και εδώ εμείς με το μολύβι, το στυλό και το γραφείο και ορίστε και πότε θα πάμε και εμείς μπροστά και οι αναλογικοί πίνακες. Και τώρα έχουν πάρει απόφαση και ξαναγυρνάμε στο μολύβι και στο χαρτί. Φυσικά. Γιατί το μολύβι και το χαρτί είναι απαραίτητο για να μπορέσει να σκέφτεσαι. Δηλαδή, όλοι εμείς οι δημοσιογράφοι, παραδείγματος χάρη, που έχουμε τα κινητά μας, έχουμε τους υπολογιστές, μπορεί και εσείς μέσα στη δουλειά σας, όταν πάτε να σημειώσετε, είναι αλλιώς ότι εγώ θέλω λίγο να το σημειώσω, που λέμε. Σημαίνει ότι υπάρχει παραγωγή σκέψης και ο τρόπος αυτός είναι και φυσικός στο να μπορέσουμε να είμαστε. Άρα, υπάρχουν κάποια βήματα πίσω. Μπορεί να είναι σε τέτοια παραδείγματα, παραδείγματος χάρη, και σε κάποια πιο μεγάλα να μην μπορούμε να κάνουμε πίσω. Να μην μπορείς να πεις, θα κλείσω όλες τις πλατφόρμες, δεν θα έχεις πρόσβαση είτε τα παιδιά είτε η μεγαλύτερη, θα υπάρχει ας πούμε ένα χρονικό όριο ότι είδα ότι είσαι 3 ώρες και θα κόβεται αυτομάτως. Όμως νομίζω ότι σε κάποια πράγματα υπάρχει και αυτή η επιστροφή, θέλοντας να είναι η τεχνητή νοημοσύνη εκεί που πρέπει, να το πω έτσι.
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν μερικά πράγματα που κανείς, ο κοινός νους απορεί, γιατί είναι προφανή. Παραδείγματος χάρη, μπορεί σήμερα η επεξεργασία και το φιλτράρισμα της πληροφορίας σε παγκόσμιο επίπεδο να επαφείται σε 4-5 εταιρείες. Μπορεί. Αυτό δεν θα έπρεπε να είναι κάπως διαφορετικά? Μπορεί σήμερα να μην υπάρχει κοινωνικός έλεγχος, θεσμικό πλαίσιο δηλαδή, όπου να γίνεται κάποιο auditing σε αυτά τα συστήματα, οι αλγόριθμοι, τι ακριβώς είναι. Θα έπρεπε λοιπόν να υπάρχουν ανεξάρτητοι ελεγκτές.
0: Κανένας δεν ξέρει πώς λειτουργούν έτσι.
2: Βεβαίως. Ανεξάρτητοι ελεγκτές, οι οποίοι να ελέγχουν με κοινωνικό έλεγχο και αυτοί, και να πιστοποιούν Γιατί τι είναι αυτό που χρησιμοποιώ, είναι πιστοποιημένο, δεν είναι πιστοποιημένο, έχει ευθύνη, ποιος λογοδοτεί εν τέλει, γιατί υπάρχει ένα κενό λογοδοσίας.
1: Δίνεται μια πάσα σε αυτό που είπατε, ότι και ποιες εταιρείες, 3-4 μεγάλες, και άρα τι πληροφορία. Αντίστοιχα, σε εμάς, θα έρθω λίγο στα δικά μας. Και ποιος λέει λοιπόν τώρα ότι με την τεχνητή νοημοσύνη δεν υπάρχει πια πρόβλημα με την ανταγωνιστικότητα μεγάλες επιχειρήσεις, μικρές επιχειρήσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αν θα

0: τέρος με έδρα εκτός Αττικής στη Θεσσαλονίκη.
1: Βέβαια,
0: δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση στην περιφέρεια. Γιατί μαζί με το χάσμα, μεγάλες, μικρόμεσες, μικρότερες επιχειρήσεις που δεν έχουν την ίδια πρόσβαση είτε σε πόρους, είτε σε γνώση, είτε σε εργαλεία να είναι ανταγωνιστικές, αρχίζει να δημιουργείται και μια περιφερειακή διάσταση χάσματος ανάμεσα στο κέντρο και στην περιφέρεια, αν η περιφέρεια δεν καταφέρει πραγματικά να είναι και αυτή ανταγωνιστική. Άρα η ανάγκη για μια, αυτό που είπαμε στην αρχή, συνολική στρατηγική που θα λάβει υπόψη όλες αυτές τις διαστάσεις, τις ανάγκες των μικρομεσαίων, τις ανάγκες των ανθρώπων και των εργαζομένων, τις δεξιότητες, τις ανάγκες της περιφέρειας, γιατί η βιομηχανία στην περιφέρεια έχει ένα κοινωνικό αποτύπωμα που είναι μετρήσιμο, κρατάει δημογραφικά και άλλου είδους στοιχεία. Οπότε πρέπει να ληφθούν όλα αυτά υπόψη.
1: Έχουν ακόμη μεγαλύτερη σημασία οι μικρομεσαίες στην περιφέρεια, διότι πρέπει να υπάρχουν για να βλέπουμε ζωντανές
0: κοινωνίες. Σε μια χώρα που η ραχοκοκαλιά της οικονομίας είναι οι μικρομεσαίες, υπάρχει ο κίνδυνος όντως να δημιουργηθεί ένα πολύ μεγάλο χάσμα και να αφήσουμε πίσω μας ένα μεγάλο μέρος της οικονομίας που να μην μπορέσει. Άρα μια συνολική στρατηγική που θα προσφέρει τη γνώση, θα δημιουργήσει εκείνα τα χρηματοδοτικά εργαλεία και την πρόσβαση για να ακολουθήσουμε τις εξελίξεις. Θα συμπεριλάβει γνώση, δεξιότητες, κατάρτιση, επανακατάρτιση, με οποιονδήποτε τρόπο εκπαίδευση και συνολικά θα βάλει κοινούς στόχους για όλους, συμπεριληπτικά και για μια καλύτερη δημοκρατία.
1: Και βλέπω λοιπόν τουλάχιστον στο πρόσωπό σας ότι υπάρχει μια αποφασιστικότητα για αυτή την προστασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί όντως αυτό έχει σημασία εκτός από τις μεγάλες που βεβαίως προφανώς και πρέπει να υπάρχουν μεγάλες επιχειρήσεις, να προχωράμε ακόμη πιο γρήγορα με γοργά βήματα. Αλλά μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι και αυτές που έχουν και το κοινωνικό αποτύπωμα, οπότε πολύ σωστά. Ένα τελευταίο σχόλιο, γιατί βλέπω ότι μας πιέζει ο χρόνος και από εσάς, κύριε Τριανταφύλου, και από τον κύριο. Γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον συζήτηση και πραγματικά.
2: Και θα μπορούσαμε να συζητάμε ώρες. Το χάσμα υπάρχει και στη μηντιακή βιομηχανία. Mm-hmm. Πλούσιος βοράς με τον φτωχό νότο σε χρήση αυτών των συστημάτων. Είπα πριν ότι η μία απάντηση είναι γνώση, κατάρτιση, επανακατάρτιση. Η δεύτερη απάντηση είναι, σωστά υπόθηκε, το πλαίσιο. Έχουμε επιχειρήσει να το βάλουμε το πλαίσιο. Έχουμε κάνει κώδικα διοντολογίας στην Ελλάδα για τη χρήση των συστημάτων αυτών, χρήση τεχνητής νοημοσύνης από μέσα ενημέρωση και δημοσιογράφους. Φοβάμαι ότι μας ξεπερνάει όμως πολύ γρήγορα. Γιατί αυτά τα συστήματα τρέχουν, οι αλλαγές των συμβάντων τρέχουν με πολύ μεγάλη ταχύτητα, αλλά μαζί με τη γνώση και την κατάρτιση, αν βάλουμε και το πλαίσιο, νομίζω και κρατώ την αισιόδοξη πλευρά, μπορούμε αυτά τα συστήματα να κρατήσουμε την καλή τους πλευρά και την καλή χρήση και να είναι υπέρ και της ενημέρωσης και της δημοκρατίας της ίδιας.
1: Κύριε Χριστίδη.
3: Δύο επισημάνσεις, έτσι,
1: ναι.
3: Λίγο έτσι, για τροφή για τα επόμενα, φεύγοντας για τα σπίτια μας. Η πρώτη επισήμανση είναι ότι ο ανθρωπομορφισμός των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή, σήμερα, ας σκεφτεί ο καθένας τον εαυτό του, όταν βάζει μια ερώτηση στο ChatGPT, του συμπεριφέρεται λίγο σαν να έχει απέναντι ένα πρόσωπο.
1: Ναι.
3: Λέει, σε παρακαλώ, μπορείς.
1: Ναι.
3: Και απαντάει έτσι. Αυτός είναι ένας ανθρωπομορφισμός επικίνδυνος.
1: Πάρα πολύ.
3: Διότι συγχέουμε τη μηχανή που δεν σκέφτεται με τον άνθρωπο που σκέφτεται. Το δεύτερο, η δεύτερη επισήμανση είναι η εξής. Ο ανθρωπισμός της εμπειρίας. Προσέξτε, σήμερα, παραδείγματος χάρη, ένα αυτοκίνητο αυτόνομης οδήγησης χτίζεται, λειτουργεί σήμερα με κανόνες κτλ. Αλλά και με την μέχρι τώρα ανθρώπινη εμπειρία. Όταν εκατομμύρια αυτοκίνητα αυτόνομης οδήγησης θα λειτουργούν από εδώ και πέρα και θα καταγράφουν λεπτομερώς τα συμβάντα και τις εμπειρίες τους και δεν θα συμμετέχει ο άνθρωπος, εκεί θα έχουμε πια σιγά σιγά, θα χάσουμε την ανθρώπινη εμπειρία και θα αποκτήσουμε την τεχνητή εμπειρία και αυτή θα επανεκπαιδεύει τα συστήματα.
1: Δεν θα έρθουν τέτοιες γενιές.
3: Έχει αυτό μια επίπτωση.
1: Βέβαια.
3: Κοιτάξτε, ο άνθρωπος έχει συνείδηση, έχει σκέψη, έχει ένστικτο, έχει συναισθήματα. Δεν τα περιμένουμε αυτά από μια μηχανή.
1: Και ένα αυτοκίνητο που θα οδηγεί.
3: Άρα μπαίνει ένα πρόβλημα.
1: Δεν είναι το ίδιο με έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να αντιδράσει τελευταία στιγμή που κάτι θα γίνει και θα αλλάξουν τα δεδομένα. Και με αυτό λοιπόν να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συζήτηση. Πραγματικά ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Ελπίζω λοιπόν και σε εσάς θα φάνηκε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
4: 103,9 Πελοπόννησος FM.
5: Αναζητάτε τρόπους να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σας. Τώρα μπορείτε. Με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μέσα από το πρόγραμμα

0: Εξυγχρονισμός μικρής επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα. Από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή του φακέλου μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου με τα υψηλά καταρτισμένα στελέχη της, όσο και μέσω ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών σε τεχνολογία, μάρκετινγκ και ανάπτυξη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Επικοινωνήστε σήμερα στο mpdo.gr. MPDO Consulting. Από το πλάνο στο αποτέλεσμα. 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.
1: Εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία, ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
2: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
4: Τώρα στο Regional Growth Conference. Κάθε χρόνο είμαστε εδώ, πάντα με πολύ ενδιαφέροντα πάνελ και πολύ ωραίες συζητήσεις. Συγχαρητήρια στους διοργανωτές. Πέρσι είχαμε κάνει ένα πάνελ, είχα πάλι τη χαρά να το συντονίσω, για το AI. Φέτος πλέον έχουμε πάει στο πιο deep AI, έχουμε πάει στο deep fake news, γιατί η κατάσταση αυτή εμβαθαίνει όλο και περισσότερο. Έτσι λοιπόν έχω σήμερα τη χαρά και την τιμή να συζητήσω για την τεχνητή νοημοσύνη και τη δημοκρατία, ποιος διαμορφώνει την αλήθεια, με εξαιρετικούς εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ο Πέτρος Μποτσαράκος, αρχισυντάκτης του πολιτικού ρεπορτάζ του Star Channel, πάρα πολλά χρόνια δημοσιογράφος και ένας άνθρωπος που ασχολείται και με τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης, είναι κοντά μας, ο Γιάννης Πολίτης, αντιπρόεδρος του ΕΣΟΥΡΟΥ. Νομίζω ο κύριος Πολίτης δεν χρειάζεται συστάσεις και από την τηλεοπτική και γενικά τη συνολική του παρουσία στο χώρο. Εκ μέρους του συνδικαλιστικού μας οργάνου, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών, ο Σωτήρης Τριανταφύλου είναι κοντά μας για να δούμε και το πλαίσιο, κύριε Τριανταφύλου. Και είναι πολύ σημαντικό βεβαίως να ακούσουμε και τη νέα γενιά. Η Ειρήνη Φρυγανά είναι σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ. Και είναι σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας ούσα κάτω των 30. Και όταν λέω ούσα κάτω των 30, δεν είναι ηλικιακός ρατσισμός, αλλά είναι θέμα κατανόησης. Όλων αυτών που έχουν έρθει, οπότε θα μας βοηθήσει λίγο να μεταφράσουμε και όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Λοιπόν, έχουμε 28 λεπτά, συνάδελφοι, ξέρετε από χρόνους. Πάμε για δύο κύκλους ερωτήσεων, 3-4 λεπτά κάθε τοποθέτηση, προκειμένου να μπορέσουμε να καλύψουμε όσο περισσότερα θέματα γίνεται. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω από τον Πέτρο, θέλω να ξεκινήσουμε από το καθαρά βιωματικό, γιατί... Είσαι λοιπόν αρχισυντάκτης σε ένα κεντρικό δελτίο, σκάει μεγάλο θέμα. Μπαίνει η Μάρα στο στούντιο να πει το δελτίο και εσύ σου έρχεται μία σούπερ εικόνα και θέλεις να παίξεις αυτή, είναι πόλεμος, είναι Ουκρανία και έρχεται αυτή η εικόνα και βλέπεις κάτι που είναι πολύ εντυπωσιακό αλλά δεν σου πάει καλά. Θέλεις να το παίξεις στο δελτίο, έχεις αγωνία μην έρθει το ΕΣΟΥΡΟΥ, μην έρθουν αυτοί που πρέπει να πληρώσουμε και σου βάλουν πρόστιμο ή έχεις πρόβλημα. Πώς αντιδράς, ποια είναι τα δικά σου εργαλεία εκείνη την ώρα με δεδομένο ότι θες να κάνει και νούμερα το δελτίο, δηλαδή να βγει γρήγορα η είδηση. Έβαλα το πλαίσιο για να καταλαβαίνετε πώς λειτουργούμε.
5: Αυτό που περιγράφεις ουσιαστικά είναι μια ασύμμετρη απειλή για την ενημέρωση και για τη δημοκρατία. Mm-hmm. Διότι παίρνει στοιχεία υβριδικού πολέμου όταν γίνεται σε κρίσιμη στιγμή η διασπορά μιας ψευδούς είδησης, δηλαδή ενός deep fake. Mm-hmm. Έχεις την τεχνητή νοημοσύνη και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με την τεχνητή νοημοσύνη, την δημιουργική generative AI, mm-hmm. μπορείς να δημιουργήσεις την εικόνα κάποιου ή τον ήχο κάποιου να αναπαριστά ότι κάνει κάτι ή ότι λέει κάτι που δεν έκανε ή που δεν είπε ποτέ. Mm-hmm. Ή μια εικόνα που δεν υπήρξε ποτέ. Άρα αυτό ουσιαστικά μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο σε αποφάσεις της κοινωνίας, διαμόρφωση των τάσεων στην κοινωνία mm-hmm. και αν γίνει πριν τις εκλογές μπορεί να επηρεάσει και τις εκλογές.
4: Σωστά.
5: Αυτό έγινε στη Σλοβακία το 2023 το Σεπτέμβριο με ένα όντιο, ένα ηχητικό αρχείο το οποίο ήταν deepfake. Και mm-hmm. μιλάμε για εκλογές οι οποίες ήταν στο όριο και έπαιξε καθοριστικό ρόλο αυτό που μεταδόθηκε την τελευταία στιγμή. Οπότε η δικιά μας δουλειά είναι να διασταυρώσουμε την είδηση. Mm-hmm. Για μας είναι πάρα πολύ δύσκολο διότι έχουμε την ταχύτητα της δημιουργίας και της διάδοσης της ψευδούς είδησης με το AI και τα social media και έχουμε τη βραδύτητα της ανάγκης της διασταύρωσης διότι εμείς έχουμε συγκεκριμένα εργαλεία, το επιτόπιο ρεπορτάζ, mm-hmm. το τηλεφώνημα, τον τεχνικό έλεγχο που μπορεί να είναι φυσικός αλλά μπορεί να είναι και με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και άλλα εργαλεία, mm-hmm. το γεωγραφικό ή χωροχρονικό έλεγχο, αυτή η εικόνα που, πότε και πώς τραβήχτηκε, από ποιον. Mm-hmm. Αυτά όλα τα ελέγχουμε με τεχνικά στοιχεία και υπάρχουν συγκεκριμένα εργαλεία και οι δημοσιογράφοι εκπαιδεύονται για να τα γνωρίζουν αυτά και να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν. Βέβαια υπάρχει πάντα και η διασταύρωση mm-hmm. των πηγών. Ποια άλλα μέσα ενημέρωσης χρησιμοποίησαν αυτοί, mm-hmm. είχαν αυτή την είδηση και πώς την μετέδωσαν. Και πάντα υπάρχει η δεοντολογία, η ηθική και η λογική του δημοσιογράφου, ο οποίος είναι ταγμένος σε ένα καθήκον να ενημερώνει με αξιοπιστία και με σεβασμό την κοινή γνώμη.
4: Υπέροχα. Ευχαριστώ, Πέτρο, κύριε Μποτζαράκο, για αυτή την πρώτη τοποθέτηση. Και θέλω να πάω στον κύριο Πολίτη και θέλω να πάω από το κακό σενάριο. Να ξεκινήσω από το κακό σενάριο και μετά βεβαίως θα συζητήσουμε και για τα θέματα της δημοκρατίας. Εσουρού, λέμε. Να μην το κάνουμε αυτό, μη μας πιάσει το εσουρού, φωνάζει ο διευθυντής. Παιδιά, προσοχή στο εσουρού. Λοιπόν, ποιος είναι ο τρόπος που εσείς δουλεύετε π.χ. στο αντίστοιχο πρόβλημα? Έρχεται μια εικόνα που λέει ότι ο συγκεκριμένος πολιτικός έχει κάνει αυτό και το παίζει κατά λάθος ένα κανάλι, δεν είναι ότι το έχει και στις προθέσεις του. Ο πολιτικός όμως αυτός μπορεί να χάσει, γιατί πέσει ρετσινιά μένει ακόμα και αν υπάρχει διάψευση. Πειθαρχικά μέσα πώς δουλεύετε, ποιο είναι το όριο και ποια είναι η ανοχή?
6: Κοιτάξτε, οι νόμοι είναι πάρα πολύ αυστηροί. Πανευρωπαϊκά είναι πάρα πολύ αυστηροί. Αν εφαρμόσουμε το σύνολο των νόμων, δεν θα ξανακάνει κανείς τηλεθέαση.
4: Ακριβώς.
6: Για να είμαστε ξεκάθαροι. Τους εφαρμόζουμε λοιπόν με την μεγαλύτερη δυνατή επιοίκεια στο διηνεκές. Mm-hmm. Εάν όμως γίνει αυτό που ρώτησε το συνάδελφο προηγουμένως, δεν υπάρχει περίπτωση να γλιτώσει τα 70 χιλιάρικα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Και μιλάω για ένα μικρό πρόστιμο. Mm-hmm. Γιατί ο νομοθέτης δεν ασχολείται με την τηλεθέαση. Εγώ ως δημοσιογράφος τον καταλαβαίνω απόλυτα.
4: Έτσι.
6: Όταν όμως λειτουργώ ως δικαστής και εφαρμόζω τον νόμο, θα του πω τι με νοιάζει η τηλεθέασή σου. Ας μην το έπαιζες ποτέ, αφού δεν μπορούσες να το διασταυρώσεις. Mm-hmm. Καταλαβαίνω την αγωνία του. Και εγώ έχω υπάρξει διευθυντής μέσων ενημέρωσης, θα το έπαιζα σίγουρα.
4: Γι' αυτό και το ρωτώ, επειδή έχετε υπάρξει διευθυντής και παρουσιαστής.
6: Άμα είναι μεγάλη είδηση, ο δημοσιογράφος τρελαίνεται. Μην το παίξω απέναντι και το χάσεις. Mm-hmm. Ο νόμος όμως δεν κάνει αστεία με αυτό. Δηλαδή, όταν θα κληθεί σε απολογία και πει ότι το έκανα για τηλεθέαση, αυτό δεν είναι αθωωτικό χαρακτηριστικό. Δεν σημαίνει τίποτε. Ποιο είναι το πρόβλημα? Η δημοσιογραφία πια είναι σε μεγάλη κρίση. Σε κρίση που θα κρατήσει δεκαετία. Είναι όλα αυτά τα ηθικοπλαστικά που λέμε, ναι, ο δημοσιογράφος να είναι καλός και αγαθός και ενάρετος και τέτοια. Mm-hmm. Όμως.
4: Αντικειμενικός και.
6: Ναι, ναι, όλα αυτά χρειάζονται. Αλλά είναι εργαλεία που θα τα συναντήσουμε μπροστά μας μετά τη δεκαετία και λίγο λέω. Mm-hmm. Για αυτή τη δεκαετία η δημοσιογραφία και τα ΜΜΕ υποχωρούν άτακτα, καταραίων οικονομικά, δεν μπορεί να σταθούνε, απευθύνονται στους 55 άνω, τηλεόραση βλέπουν 50-55 άνω. Εφημερίδες διαβάζουν όταν δούλευα στα Νέα πουλούσαμε 150.000 φύλλα και τώρα πουλάει 10.
4: Σωστά.
6: Και τα περισσότερα πάνε σε σώματα εφημερίδων των δημοσίων υπηρεσιών.
4: Η μια εκπομπή όταν είχε τρελό σου ξέκανε 45 άρια.
6: Τώρα
4: ένα 15 κάνεις και
6: τώρα με το 13 είσαι θεός, ναι, στο Δελτίο Ειδήσεων.
4: Ναι.
6: Το 13 στο Δελτίο Ειδήσεων πριν 20 χρόνια στο Μέγκα θα μπορούσε να σταθείς.
4: Ναι.
6: Έτσι, θα έφευγες απευθείας. Λοιπόν, άρα για πάρα πολλά χρόνια, δυστυχώς, και αυτή είναι η αίσθηση που έχω από όλα τα εσουρούς της Ευρώπης στα οποία συμμετέχω, θα κυριαρχήσουν οι πλατφόρμες με τα fake news. Αυτό είναι πολύ κακό για τη δημοκρατία και για τον πολίτη. Τα μέσα ενημέρωσης απευθύνονται σε πολύ μικρό κοινό. Κάποτε η ελπίδα πανεπιστημιακών είναι ότι η κοινωνία θα απευδύσει και θα έχουμε μια επιστροφή στη δημοσιογραφία με ντελικατέσεν προϊόντα, τα οποία θα κοστίσουν ακριβά. Θα έχουμε μια ωραία κυριακάτικη εφημερίδα με λουστρασιών χαρτί, η οποία θα είναι πανάκριβη. Θα έχουμε μια ωραία εκπομπή, η οποία θα είναι σε τηλεόραση συνδρομητική και αυτό θα είναι ακριβό. Άρα πού θα απευθύνεται? Στο 20-30% της κοινωνίας. Το 70% δυστυχώς, εάν συνεχίσουμε έτσι, και θα επανέλθω στον άλλο κύκλο πώς μπορεί να εμποδιστεί, θα πληροφορείται από τις πλατφόρμες και τα fake news. Κλείνω εδώ και ελπίζω να με ρωτήσεις την επόμενη φορά γι' αυτό. Οι πλατφόρμες με το νόμο δεν είναι εκδότες περιεχομένου. Το Star, εάν κάνει οτιδήποτε, η Καθημερινή, αν κάνει οτιδήποτε, θα πάνε στο Εσουρού ή στον Εισαγγελέα. Η πλατφόρμα δεν πάει πουθενά. Γιατί θεωρείται εμπορική επιχείρηση και σου λέει, α, εγώ το έκανα ο ενδιάμεσος. Ο ενδιάμεσος που έχει ένα Facebook, κάποιος στην Αθήνα, δεν ξέρω ποιος είναι, ανέβασε αυτό, δεν φταίω. Η Αμερική δεν θέλει να αλλάξει αυτό το νομοθετικό πλαίσιο, η Ευρώπη θέλει. Και είμαστε σε αυτή την κόντρα.
4: Ωραία, ας το κρατήσουμε.
6: Το κρατάμε αυτό είναι, για την άλλη φορά, γιατί αυτή είναι όλη η παγίδα.
4: Ωραία, έχουμε 20 λεπτά. Θα κάνω σωστή διαχείριση όσο γίνεται του χρόνου, προκειμένου να μπορέσουμε να το ανοίξουμε αυτό το θέμα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και θέλω να πάω στον πρόεδρο. Λοιπόν, having said, που λένε all that, που λέει και η νέα γενιά σε άπτια στα ελληνικά, πώς, τρία τα ερωτήματα, μπορείς να γλιτώσεις, να σώσεις τη χαμένη τιμή της δημοσιογραφίας, κόμμα, να επί της ουσίας να διασφαλίσεις ότι η είδησή σου δεν είναι fake, γιατί κανείς δεν θέλει να ταυτιστεί με μια fake είδηση, και από την άλλη να βοηθήσεις, είναι πολλά τα ερωτήματα, τα παραδοσιακά μέσα να υπάρξουν χωρίς να παρουσιάζουν πράγματα γρήγορο εντυπωσιασμό, γιατί και το fake news έτσι είναι ένας ωραίος εντυπωσιασμός. Δηλαδή πόσα κλικ βλέπουμε που λένε πω από τάδε με την τάδε βόμβα χώρισε, έκανε, και μετά τη βλέπεις η βόμβα ήταν χώρισε το ασπράδι από το αυγό.
7: Λοιπόν, λοιπόν, είναι σωστά τα όσα υπόθηκαν όμως και όλα όσα υπόθηκαν.
4: Εξαιρετικά, γι' αυτό λέω, είναι εξαιρετικό το πάνελ μας.
7: Ναι. Κοιτάξτε, είμαστε, καταρχάς να κατανοήσουμε πού βρισκόμαστε. Το περιέγραψε ο κύριος Πολίτης. Βρισκόμαστε σε ένα νέο επικοινωνιακό τοπίο, στο οποίο οι βασικές παραδοχές του παρελθόντος δεν υπάρχουν. Τι δεν υπάρχει? Ότι ειδησιογραφικό περιεχόμενο δημιουργούν μόνο οι δημοσιογράφοι και τα μέσα ενημέρωση. Δεν δημιουργούν μόνο αυτοί, δημιουργούν οι μηχανές, οι αλγόριθμοι, οι πολίτες, μια ευρεία γκαμάρα. Έχουμε μια νέα βασική παραδοχή, ένα νέο τοπίο. Μέσα σε αυτό το νέο τοπίο, λοιπόν, πάμε να περισσώσουμε την τιμή της δημοσιογραφίας. Η τιμή της δημοσιογραφίας περισσώζεται με πολλούς τρόπους. Παρότι είμαστε σε περίοδο κακή κρίση, δεν ξέρω αν θα είναι δεκαετία περισσότερο ή λιγότερο, αλλά είμαστε σε κακή περίοδο. Ερχόμαστε από μια μεγάλη οικονομική κρίση που τα χτύπησε με πολύ μεγάλη ένταση τα μέσα ενημέρωση και έχει παίξει το ρόλο του αυτό. Παγκοσμίως έχουμε πολλές τεχνολογικές εξελίξεις πλέον, αλλά έχουμε, προσέξτε, έχουμε και πολλά εργαλεία στη διάθεσή μας, ειδικά για τη διασταύρωση των ειδήσεων, το υπόθηκε πριν, και για τις ψευδείς ειδήσεις και όλα αυτά. Έχουμε πάρα πολλά εργαλεία. Η τεχνητή νοημοσύνη μας δημιουργεί δύο μεγάλα ζητήματα αυτή τη στιγμή. Το ένα είναι η παραπληροφόρηση, που είναι το μεγαλύτερο, και το δεύτερο είναι θέσεις εργασίας, που χάνονται θέσεις εργασίας. Για την παραπληροφόρηση όμως, για πρώτη φορά στην ιστορία, έχουμε τόσα πολλά εργαλεία στη διάθεσή μας, ούτως ώστε να δούμε ποιες είναι ψευδείς ειδήσεις. Η χαμένη τιμή,
4: ναι,
7: λοιπόν.
4: Η αλήθεια είναι, συγγνώμη που διακόπτω. Ναι, για παράδειγμα, παίζουμε μία μουσική, ο Πέτρος το βιώνει ακόμα και έρχεται ο διευθυντής και σου λέει: γιατί βάλετε αυτή τη μουσική, θα φάμε πρόστιμο. Δηλαδή, κατευθείαν μπορούν να αναγνωρίσουν το πλάνο που παίξαμε, τη μουσική που παίξαμε. Άρα, φαντάζομαι ότι αντίστοιχα, όπως ο owner της μουσικής ή της εικόνας βρίσκει τι παίζεις, να μπορούμε εμείς να δούμε αν.
7: Μπορούμε, υπάρχουν εργαλεία.
4: Έτσι.
7: Υπάρχουν εργαλεία που εφαρμόζονται εδώ και χρόνια, όχι μόνο τώρα. Το ένα λοιπόν είναι ότι έχουμε εργαλεία στη διάθεσή μας. Άρα η γνώση, η κατάρτιση, η επανακατάρτιση, όπως υπόθηκε και πριν, νομίζω μπορεί να μας οδηγήσει προς την χαμένη τιμή της δημοσιογραφίας να την ανακτήσουμε. Το δεύτερο είναι το πλαίσιο. Να βάλουμε πλαίσιο σε όλα αυτά τα ζητήματα. Το είπε ο κ. Πολίτης και το περιέγραψε. Κάναμε μία επιχείρηση, η Ενώση Συντακτών της Ελλάδας, να κάνουμε κώδικα διοντολογίας για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στα μέσα ενημέρωση. Είμαστε οι πρώτοι που το κάναμε. Δεν το είχε κανένας άλλος στον κόσμο, μόνο εμείς. Υπάρχουν κάποιες κατευθυντήριες γραμμές μόνο από τη Διεθνή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων. Βάλαμε ένα πλαίσιο. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο μπορούν να πατήσουν οι συνάδελφοι. Βεβαίως αυτό πρέπει να ανανεώνεται συνεχώς. Mm-hmm. Και το τρίτο, το βασικότερο, είναι ότι πρέπει να κατανοήσουμε σε ποιο περιβάλλον είμαστε σήμερα, από πού οι πολίτες προσλαμβάνουν τις ειδήσεις τους, από πού οι πολίτες ενημερώνονται από τις πλατφόρμες, ενημερώνονται από τους αλγόριθμους, ενημερώνονται mm-hmm. από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λιγότερο από τα παραδοσιακά μέσα, αλλά σας είπα το νέο επικοινωνιακό περιβάλλον, στο οποίο έχουμε τη σύγκληση των μέσων. Πάνω σε ένα μέσο, στο διαδίκτυο, μπορούμε να έχουμε πλέον όλα τα μέσα. Έτσι ενημερώνονται οι νέες ηλικίες. Mm-hmm. Άρα η κατανόηση του περιβάλλοντος, η γνώση, η κατάρτιση και το πλαίσιο το οποίο μπορούμε να βάλουμε, μπορεί να δώσει μία απάντηση στο σημερινό τοπίο της δημοσιογραφίας. Το τοπίο της δημοσιογραφίας σήμερα, είπα και πάλι, είναι ένα εντελώς νέο τοπίο με βασικές παραδοχές που δεν ίσχυαν mm-hmm. κατά το παρελθόν. Ισχύουν κάποιες άλλες, μάλλον δεν ισχύουν παραδοχές σήμερα του παρελθόντος. Αυτό το τοπίο πρέπει να κατανοήσουμε και πάνω σε αυτό πρέπει να πατήσουμε. Γιατί όλα αυτά τα ζητήματα τελικά ναι. καταλήγουν σε ζητήματα δημοκρατίας. Υπόθηκε για τις εκλογές της Σλοβακίας. Mm-hmm. Ότι οι Πειραιάσκαροι χειραγωγήθηκαν. Υπάρχουν οι εκλογές του 2006 των ΗΠΑ που αποδεδειγμένα χειραγωγήθηκαν. Το δημοψήφισμα για τον Brexit αποδεδειγμένα χειραγωγήθηκε από τους αλγόριθμους. Δεν λέω κάποια είδηση. Μάλιστα. Είναι το περίφημο σκάνδαλο της Cambridge Analytica, έτσι, τα οποία έχουν χειραγωγήσει αυτές τις εκλογές. Άρα είμαστε σε αυτό το τοπίο, σε αυτό το περιβάλλον, και ξέρετε, εδώ είναι πολύ κρίσιμος ο ρόλος του δημοσιογράφου και του συστημικού μέσου ενημέρωσης. Συστημικό μέσο ενημέρωσης, ενώ το μέσο ενημέρωσης, το δομημένο μέσο ενημέρωσης, το οποίο λογοδοτεί στο ΕΣΟΡΟΥ, λογοδοτεί στους κώδικες δεοντολογίας, το ίδιο για τον δημοσιογράφο. Είναι πολύ κρίσιμη η ρόλη τους αυτούς.
4: Υπέροχα. Λοιπόν, εξαιρετική κουβέντα, κύριε Λουλούδη, και καλά κάνατε και είστε εδώ, γιατί και εσείς έχετε το δικό σας όμιλο. Λοιπόν, και θέλω να πω στην Αγενιά. Δεν ξέρω ακριβώς πώς να σας ρωτήσω και πώς να το προσεγγίσω. Ομολογώ ότι νιώθω πολύ μεγάλη αμηχανία σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο ενημερώνεται η νέα γενιά. Και τι σημαίνει τελικά στρατηγική επικοινωνία σε αυτό το νέο πλαίσιο. Καταρχήν να καταλάβουμε κάτι, εγώ το βλέπω και από τα παιδιά μου. Η νέα γενιά από πού ενημερώνεται τελικά, τι είναι το TikTok, τι είναι το Facebook, τι είναι, δηλαδή από πού αντλεί πληροφορία, γιατί όλα τα παιδιά τα βλέπω να κάνουν scroll up, scroll down. Τελικά η νέα γενιά είναι πληροφορημένη, είναι υπερπληροφορημένη, είναι ζαβλακωμένη, τι από όλα είναι?
8: Λοιπόν, αν ακούσουν τώρα τη συζήτηση στο γραφείο, Ευτύχης ο Βαρδουλάκης, θα με μαλώσει πάλι, γιατί μου λέει πάλι σε παρουσιάζουν ως τη νέα γενιά, πρέπει να μιλάς ως επαγγελματίας, όχι ως εκπρόσωπος της νέας γενιάς. Έτσι κι αλλιώς πλησιάζω και τα 30. Ναι. Οπότε θα ήθελα να.
4: Ναι, επαγγελματίας όμως για ένα εργαλείο της νέας γενιάς. Να το σώσω εγώ.
8: Ναι,
4: για το...
8: εντάξει. Θα ήθελα να συνεχίσω και στη συνέχεια όσων είπαν οι συνομιλητές μου και με τον τίτλο του πάνελ μας, που είναι «Ποιος διαμορφώνει την αλήθεια». Και θα ήθελα να πω ότι παλιότερα, ναι, μεν υπήρχαν πιο σαφείς πύλες εισόδου της αλήθειας στη δημόσια σφαίρα, αν μπορούμε να το θέσουμε έτσι. Δηλαδή, υπήρχαν τα παραδοσιακά μέσα μαζικής ενημέρωσης, υπήρχαν οι θεσμοί, υπήρχαν οι ακαδημαϊκοί, οι δημοσιογράφοι. Αλλά δεν θεωρώ ότι μιλάμε για ένα ιδανικό και τέλειο σύστημα. Mm-hmm. Δηλαδή, ας μην έχουμε και αυταπάτες, ας είμαστε λίγο ρεαλιστές. Και θεωρώ ότι όση δημοκρατία και να έχουμε, η εξουσία πάντα θα προσπαθεί να επηρεάσει, να αποκρύψει σε στιγμές μέρη της αλήθειας. Οπότε, και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δέχονταν πάντα οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές πιέσεις, ας το πούμε και αυτό. Απλώς υπήρχε μια μεγαλύτερη ορατότητα σε σχέση με το
4: λίγο
8: πώς μιλάει.
4: Λίγο ακούγεστε.
8: Κάθε
4: Έστω.
8: Φορά.
4: Μιλάτε.
8: Και από ποια θέση μιλάει. Σήμερα, δηλαδή, η αλήθεια διαμορφώνεται μέσα από ένα πιο σύνθετο πλέγμα. Εκτός από όλα τα προηγούμενα που ανέφερα, τα οποία έχουν υπερδιπλασιαστεί, έχουν έρθει να προσθεθούν και οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες. Ο καθένας από εμάς επίσης μπορεί να φτιάξει μια πλατφόρμα και. Κακώς, αν με ρωτάτε, η αξιοπιστία σήμερα πηγαίνει χέρι-χέρι με το following που έχει κάποιος, mm-hmm. το οποίο είναι εντελώς λάθος. Και επίσης έχουμε και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης τα οποία παράγουν περιεχόμενο σε μαζική κλίμακα. Αυτό τώρα σημαίνει ότι η αλήθεια έπαψε να υπάρχει? Όχι, δεν σημαίνει αυτό. Σημαίνει όμως ότι είναι πιο δυσέβρετη. Και θα ήθελα να μιλήσω και για δύο κινδύνους που θεωρώ ότι ελοχεύουν εδώ και θα το πάω λίγο στην πλευρά της πολιτικής, mm-hmm. γιατί εγώ εργάζομαι πάνω στην πολιτική επικοινωνία. Ο πρώτος είναι όταν ένα πολιτικό πρόσωπο μπορεί να βρει καταφύγιο, ας το πούμε έτσι, μέσα στην τεχνητή νοημοσύνη. Mm-hmm. Είναι και το λεγόμενο liar's dividend αυτό. Όταν mm-hmm. ύπαρξη deepfakes, ας πούμε, επιτρέπει σε κάποιον να ισχυριστεί ότι κάτι αληθινό είναι κατασκευασμένο. Έχουμε δηλαδή την άλλη όψη του νομίσματος. Mm-hmm. Και όταν ένας πολίτης, βασικά όλοι οι πολίτες, αρχίζουν να αμφισβητούν προς πάσα κατεύθυνση και πιστεύουν ότι όλα είναι κατασκευασμένα. Και εκεί ξεκινάει και η πραγματική φθορά της δημοκρατίας. Μάλιστα. Γιατί όταν πάβουμε να ψάχνουμε την αλήθεια, σταματάμε να έχουμε την απέτηση και την ανάγκη για λογοδοσία. Να πω όμως ότι σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό να το τονίσουμε αυτό. Δεν έχει καμία σημασία αν είμαστε υπέρ ή κατά της τεχνητής νοημοσύνης, γιατί το ακούω αυτό πολλές φορές να γίνεται. Δεν μας ρώτησε και κανείς στο τέλος της ημέρας. Και ούτε μπορεί να είναι η τεχνητή νοημοσύνη καλή ή κακή από μόνη της. Δηλαδή, το εργαλείο δεν φέρει ήθος από μόνος του. Φέρει το ήθος αυτός που το χρησιμοποιεί κάθε φορά. Το ζήτημα, θεωρώ, είναι τι είδους κοινωνίες. Mm-hmm. Επίσης, να πω ότι σε συνέχεια αυτό που είπα προηγουμένως, ότι δεν μπορούμε να θυσιάζουμε την καινοτομία για χάρη της ασφάλειας, αλλά ούτε και το ανάποδο. Και το ζήτημα είναι τι είδους κοινωνίες, θεσμούς και πολιτική κουλτούρα έχουμε, ώστε να υποστηρίξουμε τις εξελίξεις που έρχονται.
4: Μάλιστα.
8: Να προσαρμοστούμε. Τελειώνω.
4: Έχεις και τον επόμενο κύκλο για να κάνεις το κλείσιμό σου. Λοιπόν, 3, 4, 12, έχουμε 2,5 λεπτά ο καθένας, δεν θα κάνω ερώτηση. Ωραία. Συνάδελφοι, περί δημοκρατίας.
5: Ναι, εγώ θέλω
4: να
5: σταθώ σε 6 σημεία που αφορούν τη χρήση της τεχνικής
4: νοημοσύνης
5: των πλατφορμών. Είναι πολύ γρήγορο να φτιάξεις μια ψευδή είδηση και να τη διοχετεύσεις μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χωρίς να ξέρεις κανείς ποιος είσαι, ανώνυμα. Αυτό είναι οι πλατφόρμες και αυτό κάνει η τεχνητή νοημοσύνη. Η δημοσιογραφία τι κάνει, διασταύρωση, διπλή και τριπλή. Ελέγχει αν μια πληροφορία είναι πραγματική είδηση για να πάει στο κοινό. Άρα πρέπει να πάμε σε ενημέρωση και δημοσιογράφους και όχι σε ενημέρωση από τις πλατφόρμες.
4: Σωστά.
5: Κάτι που στην Ελλάδα γίνεται κατά κόρον σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Στην Ευρώπη 71% ενημερώνεται από τη τηλεόραση. Στην Ελλάδα 56% ενημερώνεται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεύτερο, επιταχυντής. Ο αλγόριθμος στα social media τι κάνει, προωθεί περιεχόμενο που προκαλεί engagement, δηλαδή διάδραση. Άρα ένα πολιτικό και ψευδές περιεχόμενο θα πάρει likes και θα διαχυθεί πάρα πολύ. Έχουμε εκδημοκρατισμό της παραπληροφόρησης, όπως είπε η συνομιλήτρια. Δεν χρειάζεται να εκτυπώσει.

0: Πόνισος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Ως ψευδούς είδησης και τη διοχετεύεις. Μπορείς να στοχεύσεις μικρές ομάδες ανθρώπων και να τους πεις αυτό το ψέμα που τους αρέσει να ακούσουν. Και υπάρχουν και οι φούσκες μέσα στις οποίες είναι αυτές οι μικρές ομάδες. Δηλαδή αυτές οι μικρές ομάδες έχουν μια εικονική πραγματικότητα, γιατί ο αλγόριθμος τους διοχετεύει το περιεχόμενο που τους αρέσει να βλέπουν. Αυτό είναι το περιέγραψα έτσι πιο τεχνικά. Άρα, ποιο είναι το πρόβλημα? Δημοσιογραφία. Εμπιστευόμαστε τους δημοσιογράφους για την ενημέρωση και ψηφιακός εγγραμματισμός. Μια κουβέντα θα πω.
2: Ναι.
1: Οι δημοσιογράφοι και οι ακαδημαϊκοί οφείλουν να κάνουν μια καμπάνια σε συνεργασία με την πολιτεία, ώστε να αποκτήσουν οι Έλληνες πολίτες ψηφιακές δεξιότητες. Μόνο έτσι καταπολεμούνται τα fake news. Άλλη λύση δεν υπάρχει. Και επειδή αναφέρθηκε στις σκανδιναβικές χώρες, νωρίτερα η συνομιλήτρια που ήταν εδώ, η συνάδελφος, εκείνες οι χώρες εκπαίδευσαν τα παιδιά τους στις νέες τεχνολογίες και εκεί τα fake news έχουν μικρότερη επιρροή. Ενώ στην Ελλάδα έχουν τη μεγαλύτερη στην Ευρώπη.
2: Κύριε Μποτσαράκο, Πέτρος, ευχαριστώ πάρα πολύ και αποδεικνύεις ότι είσαι και γνώστης του θέματος και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Κύριε Πολίτη, αφήσαμε μια ανωτελεία σε σχέση με τις πλατφόρμες και το δικό σας τελευταίο σχόλιο.
3: Την αφήνω κι εγώ για να πάω σε αυτό που είπε ο επικοινωνιολόγος μας. Πράγματι, τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης δεν ήταν θεοί. Αρχίζουμε και τους νοσταλγούμε μπροστά σε αυτό που ζούμε σήμερα.
2: Έτσι.
3: Πράγματι, οι εφημερίδες, πράγματι, οι τηλεοράσεις σε όλο τον κόσμο δεν ήταν πάντα αντικειμενικές. Με μια διαφορά. Ήξερες ότι θα πας στον εισαγγελέα, τον κύριο Λουλούδη, στο ΕΣΟΥΡΟΥ. Τώρα δεν ξέρεις ποιον θα πας. Αυτός είναι ο κίνδυνος. Εάν θέλουμε να διαπαιδαγωγήσουμε τη νέα γενιά σε κάτι, για να πιάσουμε στη δεκαετία το στόχο, αυτό που λένε οι πανεπιστημιακοί, να ξαναγυρίσει πίσω η δημοσιογραφία, πρέπει να εκπαιδεύουμε τους νέους από τον υπηαγωγείο. Διαβάζετε πράγματα που έχουν ονοματεπώνυμο. Μην διαβάζετε,
2: έτσι,
3: δείτε το Γιάννη Πολίτη και πηγαίνετε τον στον εισαγγελέα. Αλλά να προσέχει εφημερίδες και τηλεοράσεις. Κάνουν ό,τι θέλουν. Τώρα, ξέρετε πόσα είναι τα fake news σε αυτές τις πλατφόρμες που είπε ο κ. Μποτσαράκος? Θα εκπλαγείτε. Μόνο το 17%. Συζητάμε, θα πείτε, μόνο για το 17%. Ναι. Γιατί οι λογάριθμοι, επειδή είναι ψευδείς και πολιτικές ειδήσεις και ψεκασμένες, τις πάνε στο Θεό. Μόνο το 17% είναι. Αλλά πολλαπλασιαστικά ο λογαριθμός το έχει συνέχεια ψηλά. Έτσι λοιπόν και αυτοί που έχουν τις πλατφόρμες, τι λένε? Μα ρε παιδιά, για το 17% μιλάμε. Ναι, για το 17%. Γιατί αυτό διαχέεται στην κοινωνία και αυτό δίνει το δηλητήριο. Και πού καταλήγουμε? Αυτή η άνοιξη στα ΜΜΕ που λέγαμε πριν λίγα χρόνια ότι θα φέρει κοινωνία, θα καταργήσει τους συστημικούς δημοσιογράφους και εκδότες και θα βγει η κοινωνία από κάτω στο διαδίκτυο να πει την αλήθεια, τελικά ήταν μια μεγάλη παγίδα και πλάνη. Πρέπει να γυρίσει η ενημέρωση λοιπόν στους επαγγελματίες και αυτούς ο νομοθέτης έχει αυστηρούς νόμους να τους κρίνει.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πολίτη. Πρόεδρε.
4: Το μόνο χέγγιο να γυρίσει έτσι. Το είπαν και δύο, να γυρίσει η ενημέρωση στους επαγγελματίες, στους δημοσιογράφους. Κοιτάξτε, σε σχέση
3: οι οποίοι
4: με
3: δεν είναι άκρητοι, είπαμε έτσι.
4: Προφανέστατα και απολογούνται και λογοδοτούν είτε στα όργανα.
3: Στο πειθαρχικό των δημοσίων, στο πειθαρχικό
4: των ενώσεων συντακτών, στα δικαστήρια, προφανώς. Διότι εδώ, ξέρετε, λέγανε νομική με τεχνητή νοημοσύνη ότι έχουμε και ένα νέο αντικείμενο δικαίου. Ποιος είναι υπεύθυνος για αυτά που γράφονται? Σε σχέση με την καμπάνια που υπόθηκε και από τους δύο, η καμπάνια έχει ξεκινήσει, είμαστε σε αρχικό στάδιο ακόμα με τα σχολεία ενώσει συντακτών, πανεπιστημιακή κοινότητα και η κυβέρνηση. Έχουμε ξεκινήσει φέτος ένα πρόγραμμα πιλωτικά σε σχολεία, σε γυμνάσια και ηλίκια. Εγώ αύριο μιλάω στο Μεσολόγγι, στο σχολείο στο Μεσολόγγι, στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος. Πολλοί συνάδελφοι έχουν ξεκινήσει και έχουν μιλήσει σε σχολεία. Η πρόταση που θα γίνει είναι να μπει ως μάθημα αυτό. Ψηφιακός εγγραμματισμός και γνωριμία των νέων με τα μέσα ενημέρωση και
2: τους δημοσιογράφους.
4: Είναι τεράστιο θέμα. Το ένα. Το δεύτερο είναι ότι σήμερα βρισκόμαστε σε μια εποχή, γιατί υπάρχει και άλλη πλευρά, πρωτοφανούς πληροφόρησης και ενημέρωσης και διαφάνειας. Έχουμε πολλά μέσα ενημέρωση διάθεσή μας και πολλά κανάλια επικοινωνίας. Υπάρχει και αυτή η πλευρά σήμερα, έτσι. Δεν υπάρχει μόνο η παραπληροφόρηση, διότι και μόνο με τις εφημερίδες, μόνο με τις εφημερίδες είχαμε παραπληροφόρηση. Ο κίτρινος τύπος, ο όρος κίτρινος τύπος, προέρχεται από το 19ο αιώνα, από τα μέσα του 19ου αιώνα, που υπήρχαν μόνο εφημερίδες, συνώνυμο, συνώνυμο της ψευδούς είδησης και του εντυπωσιασμού. Προέρχεται από την περίοδο των εφημερίδων. Η παραπληροφόρηση λοιπόν είναι αρχαίο φαινόμενο. Όσο υπάρχει δημοσιογραφία και όσο υπάρχει επικοινωνία, που είναι το αρχαίο φαινόμενο, η δημοσιογραφία έρχεται μετά. Είναι νεωτερικό φαινόμενο. Άρα η παραπληροφόρηση υπάρχει. Το διαδίκτυο δεν γέννησε παραπληροφόρηση, ούτε τεχνητή νοημοσύνη. Τα επιτάχυνε. Το θέμα ποιο είναι? Το θέμα είναι να έχουμε ένα πλαίσιο, να έχουμε τους επαγγελματίες της ενημέρωσης, οι οποίοι λογοδοτούν και οι οποίοι είναι υπεύθυνοι, τα συστημικά μέσα ενημέρωσης, που είναι οι μόνοι εγγυητές για την ελεύθερη ενημέρωση και για την δημοκρατία την ίδια. Δεν υπάρχει άλλος κανόνας και άλλος δρόμος για μένα. Από όσες φάσεις και αν περάσουμε αξιοπιστίας ή μη αξιοπιστίας. Σήμερα, ξέρετε, βρισκόμαστε σε μια εποχή με την ελευθερία του τύπου να υστερεί παγκοσμίως. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι τυχαίο και είναι πολλοί οι λόγοι. Αλλά ένας από τους λόγους που υστερεί παγκοσμίως είναι η αύξηση της πληροφόρησης μέσω των social media, μέσω των πλατφορμών και μέσω των όλων αυτών και η χειραγώγηση η οποία υπέρχεται. Κλείνω λοιπόν λέγοντας ότι τα μέσα ενημέρωση και οι δημοσιογράφοι είναι οι μοναδικοί εγγυητές της αλήθειας και της δημοκρατίας.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε, και θέλω να κλείσουμε με την κυρία Βρυγανά με ένα λίγο προβοκατόρικο ερώτημα. Ποια είναι η διαφορά είδησης και επικοινωνίας? Δηλαδή, γιατί καμιά φορά έχουμε αναγάγει την επικοινωνία στη σούπερ τέχνη και έτσι, για το καλό της επικοινωνίας και ενδεχομένως και του εντυπωσιασμού ενός μετρήσιμου αποτελέσματος, πολλές φορές η επικοινωνία γίνεται έρμεο των fake news.
5: Δίκιο έχετε σε αυτό που λέτε, αλλά επειδή έχω 3 λεπτά...
2: Ναι, παρακαλώ, διαχειριστείτε το όπως εσείς τα θέλετε.
5: Για να συνοψίσω και όσα είπαν οι συνομιλητές μου, ότι το ερώτημα είναι αν θα αφήσουμε την τεχνολογία να ορίσει από μόνη της τα όρια, ας πούμε, του δημοκρατικού βίου ή αν θα αποφασίσουμε ότι υπάρχουν αξίες που πρέπει να διαφυλάξουμε πριν από αυτή τη καινοτομία, αλλά χωρίς αυτό να σημαίνει και να συνεπάγεται με τεχνοφοβία. Και η κοινωνική ασφάλεια και ευημερία δεν επιτυγχάνονται ποτέ με την ακίνησια. Και αυτό είναι κάτι που συχνά συνειδητά το υπερασπιζόμαστε, γιατί μπορεί να φοβόμαστε την πρόοδο. Και να πω εδώ ότι υπάρχει ένα παράδοξο το οποίο θεωρώ ότι πρέπει να δώσουμε σημασία. Όσο περισσότερο εξελίσσεται η τεχνολογία, τόσο μεγαλύτερη αξία τελικά αποκτά και το ανθρώπινο στοιχείο.
2: Σωστά.
5: Και δεν πρέπει να μένουμε μόνο στο πόσο εξελίσσεται η τεχνολογία, αλλά στο αν, στο πώς και στο πόσο εξελισσόμαστε κι εμείς μαζί και μέσα από αυτήν. Αυτά.
2: Λοιπόν, πραγματικά θεωρώ ότι ήταν ένα εξαιρετικό πάνελ. Κύριε Λουλούδη, αυτά είναι τα μεγάλα ζητήματα της εποχής και του χώρου μας βεβαίως, γιατί όλοι από το χώρο της δημοσιογραφίας προερχόμαστε. Θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω.
3: Για τον επίλογο σου μόνο να
2: πω παρακαλώ.
3: Ότι έλεγε ο μεγάλος δάσκαλός μου, ο Καραπαναγιώτης, ότι η απλήρωτη δημοσιογραφία είναι κακής ποιότητας δημοσιογραφία.
2: Έτσι.
3: Και τα social media είναι απλήρωτη δημοσιογραφία.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
6: Λοιπόν, διακόπτουμε την ροή με τις συνεδρίες του 14ου Regional Growth Conference εδώ στο συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχουμε υψηλές παρουσίες όλο αυτό το τριήμερο μαζί μας από διάφορους χώρους. Είμαστε στο στούντιο του Πελοπόννησος FM. Μαζί μας είναι ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Τον ακούσαμε νωρίτερα σε ένα αρκετά ενδιαφέρον session. Είναι τιμή μας που είστε μαζί μας, κύριε Τσουκαλά.
7: Χαίρομαι που σας βρίσκω. Και εμένα είναι τιμή μου και ήταν μια πολύ καλή και ποιοτική συζήτηση για ένα κορυφαίο ζήτημα. Το ζήτημα της ποιότητας ζωής, του well-being σαν στόχος. Για εμάς, το ΠΑΣΟΚ, είναι κεντρική στόχευση το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής και των εργαζομένων, αλλά γενικά των πολιτών μέσα από ένα πακέτο πολιτικών. Εμείς λέμε ότι το κύριο στα στόχευση είναι ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος. Αυτό όμως για να γίνει, γιατί εμείς δεν είμαστε από εκείνους που τάζουν λαγούς και πετραχίλια χωρίς να υπάρχει από κάτω η βάση, λέμε αυτό θέλει μεγάλες μεταρρυθμίσεις στο κράτος και στο παραγωγικό μοντέλο. Εμάς, ποιο είναι το σχέδιό μας? Μεταρρυθμίζουμε το μοντέλο ανάπτυξης, το δημόσιο, για να είναι αξιόπιστο και να μπορεί να στηρίξει την προσπάθεια ανάπτυξης, για να μπορέσουμε να έχουμε τους πόρους αυτούς και την διατηρήσιμη ανάπτυξη για να χρηματοδοτήσουμε πολιτικές υπέρ των πολλών. Είτε αυτή είναι η προστασία πρώτης κατοικίας, είτε είναι οι καλύτερες συντάξεις, είτε είναι οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, είτε είναι ο 10% μισθός, είτε είναι οι 120 δόσεις στη φορέα και ταμεία για τις επιχειρήσεις, είτε είναι τα προνοιακά επιδόματα, είτε είναι η στήριξη των ατόμων με αναπηρία στη χώρα.
6: Αυτή είναι και η βασική διαφορά με τα άλλα κόμματα της κεντροαριστεράς, του χώρου, του Δημοκρατικού, του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο, έχετε μια πιο σοβαρή, πιο υπεύθυνη γραμμή και στάση από...
7: Εμείς λέμε καθαρά πώς μπορεί να γίνει πράξη αυτό. Ξέρετε, ο καθένας μπορεί να έρθει και να πει, το έχουμε δει στο παρελθόν, θα δώσω τα πάντα στους πάντες. Εμείς δεν επιλέξαμε αυτό. Τους έχουμε πει πού θα βρούμε και τα χρήματα για να έχουμε αυτόν τον ρυθμό ανάπτυξης, αυτόν τον ρυθμό επενδύσεων, που θα μπορεί αυτό που λέμε ως ισχυρή κοινωνία να το κάνει πράξη. Με τη Νέα Δημοκρατία δεν έχουμε καμία σχέση, γιατί δεν εκπροσωπεί αυτά τα συμφέροντα. Εκπροσωπεί συμφέροντα των λίγων και ευνοημένων. Εμείς θέλουμε μια κοινωνία όχι του 20%, σαν αυτή που πανηγυρίζει ο Πρωθυπουργός ακόμα και σε αναρτήσεις του, μια κοινωνία όπου όλοι, αν όχι όλοι, η μεγάλη πλειοψηφία, γιατί δεν έχουμε μαγικά ραβδιά, θα μπορούν να συμμετέχουν στο αποτέλεσμα της οικονομικής ανάπτυξης. Με άλλα κόμματα τα οποία και εκείνα προτάσουν το κοινωνικό, η διαφορά ποια είναι, εμείς λέμε και πώς θα γίνει αυτό. Και όχι μόνο πώς θα γίνει αύριο, πώς θα διατηρηθεί, πώς θα υπάρχουν οι πόροι, να μην είναι μια ταλάντωση κοινωνικής υποστήριξης, η οποία όμως μετά θα βρεθεί στον τοίχο των δημοσιονομικών ταβανιών, αλλά πώς θα μπορέσουμε ταυτόχρονα με μια ενάρετη πολιτική δημοσιονομικά να έχουμε και τους πόρους να σταματήσουμε τη σπατάλη, να έχουμε ένα κράτος που βοηθάει την ανάπτυξη και να έχουμε τους πόρους να στηρίξουμε μακροπρόθεσμα αυτές τις πολιτικές.
6: Κατά τα ψέματα, κύριε Τσουκαλά, έχουμε μπει σε μια προεκλογική περίοδο. Βέβαια, στο πότε θα γίνουν οι εκλογές είναι κάτι το οποίο θα το αποφασίσει ο Πρωθυπουργός. Είναι έτοιμο το ΠΑΣΟΚ? Είναι εφικτός ο στόχος της νίκης, έστω και με μία ψήφο?
7: Είμαστε απόλυτα έτοιμοι και οργανωτικά και πολιτικά. Ο στόχος μας είναι η πρωτιά και νομίζω ότι η πολεμική ρητορική που επιλέγει η κυβέρνηση, στοχοποιώντας το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη, δείχνει ακριβώς τι, ότι η κυβέρνηση φοβάται και την πρώτη κάλπη, μήπως είναι η δεύτερη, αλλά φοβάται κυρίως ότι μπορεί στις επαναληπτικές εκλογές, γιατί αυτή η δυναμία δεν υπάρχει σε κανένα κόμμα μάλλον την πρώτη Κυριακή, ότι εκεί με ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ απέναντι θα συντριβεί. Όταν βλέπει ότι η κοινωνία κατά 70% λέει όχι άλλο Νέα Δημοκρατία, και βλέπει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο μπορεί να έχει πρόσβαση σε επίπεδο ψηφοφόρων από ανθρώπους που επέλεγαν την αριστερά, μέχρι βέβαια το κέντρο που μπορεί να πρωταγωνιστήσει, αλλά και σε ανθρώπους συντηρητικούς. Δεν ξέρετε, σήμερα.
6: Απογοητευμένους συντηρητικούς.
7: Η Νέα Δημοκρατία του κυρίου Μητσοτάκη δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει σχέση με τη Νέα Δημοκρατία του Κώστα Καραμαλή ή του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Είναι ένα κόμμα που είναι όμοιρος σε ακροδεξιούς. Ένα κόμμα σκληρά νεοφιλελεύθερο με μια πολιτική η οποία είναι πάρα πολύ σκληρή απέναντι στους πολλούς, και μια πολιτική την οποία η μεγάλη ψηφία των Δημοκρατών, που είναι έντιμοι πατριώτες δημοκράτες, δεν βλέπουν τον εαυτό τους αυτή την πολιτική. Τους καλούμε λοιπόν όλους να έρθουν να υπάρξει μια μεγάλη πολιτική κοινωνική συμμαχία αλλαγής.
6: Να δούμε, οι εξελίξεις τρέχουν. Όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, τις παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι το ΠΑΣΟΚ ενωμένο?
7: Είναι ενωμένο, είναι δυνατό και είναι και έτοιμο. Και για να νικήσει και για να κυβερνήσει.
6: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας, κύριε Τσουκαλά.
8: 103,9 Πελοπόννησος FM. Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει? Τι αντιμετωπίζεις? Τι θέλεις να αλλάξει? Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας. Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
6: Λοιπόν, αλλάζουμε σελίδα και από την πολιτική συζήτηση που είχαμε νωρίτερα με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον Κώστα Τσουκαλά, πάμε σε κάτι διαφορετικό. Πάμε στα δικά μας τα χωράφια. Πάμε στα χωράφια των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Είναι τιμή μας που βρίσκεται εδώ στο 14ο Regional Growth Conference ο αντιπρόεδρος του ΕΣΟΥΡΟΥ, όπως το λέμε και εμείς, του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου, ο κύριος Γιάννης Πολίτης. Να είστε καλά, κύριε Πολίτη. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
9: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
6: Ακούμε όλοι για το ΕΣΟΥΡΟΥ. Και μας ακούν τώρα και μας βλέπουν ακροατές και τηλεθέατες. Τι είναι το ΕΣΟΥΡΟΥ, ποιος είναι ο ρόλος του σήμερα για να γίνει κατανοητός σε όλους τους φίλους μας?
9: Μια θεσμική ομπρέλα προστασίας του πολίτη είναι. Ο νομοθέτης από το 2000 υιοθέτησε αυτό που κάνανε πρώτοι Ευρωπαίοι και δημιούργησε μια ανεξάρτητη αρχή, συνταγματικά κατοχυρωμένη. Γι' αυτό εκλεγόμαστε από την Βουλή με διευρυμένη πλειοψηφία για 6 χρόνια, ώστε να μην υπαγόμαστε στην κυβέρνηση. Τι κάνουμε λοιπόν εμείς? Εφαρμόζουμε το νομικό εποπλοστάσιο που είναι ενιαίο στην Ευρώπη πια, με μικρές αποχρώσεις, ώστε να προστατεύεται ο πολίτης από τις ψευδείς ειδήσεις, από τα fake news, από τις υπερβολές και από τα ακραία λάθη που προκαλεί η βιασύνη. Στη δημοσιογραφία, επειδή είμαι 42 χρόνια δημοσιογράφος, δεν γίνονται όλα τα λάθη με στόχευση. Πολλές φορές γίνονται από τη βιασύνη της πρωτιάς.
6: Για την έκδοση και για την πρωτιά.
9: Να προλάβουμε να βγούμε στο δελτίο που μας πάρω άλλο στην είδηση.
6: Σωστό.
9: Έτσι λοιπόν, πολλές φορές παραπληροφορεί το πολίτης, αλλά ξέροντας ότι υπάρχει το ΕΣΟΥΡΟΥ που τα παρακολουθεί, τα τελευταία χρόνια έχουμε καλύτερη ποιότητα, όσο και αν ο κόσμος το πιστεύει, καλύτερη ποιότητα ειδήσεων. Ας σας πάμε 10-15 χρόνια πίσω και θυμηθείτε τι έπαιζε η τηλεόραση και τι παίζει σήμερα. Τώρα, η νέα πρόκληση όμως πια της κοινωνίας, και αυτό είπαμε και μέσα στο συνέδριο, δεν είναι πια ούτε τηλεόραση ούτε το ραδιόφωνο. Αυτά βρίσκονται σε υποχώρηση. Τα βλέπει 50 άνω, είναι ο μέσος όρος της ηλικίας που τα βλέπουν αυτά. Η νέα γενιά πληροφορείται από το διαδίκτυο, από τις πλατφόρμες, οι οποίες δεν υπάγονται σε κανένα κανόνα. Τώρα προσπαθούμε να βρούμε οπλοστάσιο να τα προσεγγίσουμε και αυτά, αλλά είναι ανωνυμία και δεν το βρίσκεις. Οι πλατφόρμες αυτές δεν είναι εκδότες, είναι εμπορικές επιχειρήσεις. Και τι λένε λοιπόν? Δεν φταίω εγώ, φταίει αυτός που το είπε. Είναι ένας στην Ελλάδα που έχει ένα Facebook, τον λένε κάπως, δεν είναι υποχρεωμένος να βάζει το κανονικό του όνομα, και έκανε αυτή την ανάρτηση. Δεν φταίω εγώ. Φταίει. Γιατί τι κάνει ο λογαριθμός? Όσο πιο σκληρή είναι η είδηση και όσο πιο ακραία, τόσο πιο πολύ την προβάλλει. Αλλά δεν έχει την υποχρέωση να λογοδοτήσει τον νόμο όπως λογοδοτεί ένας εκδότης. Έτσι λοιπόν δημιουργούνται τα fake news. Το νέο στοίχημα και του ελληνικού ΕΣΟΥΡΟΥ και όλων των αρμοδίων ΕΣΟΥΡΟΥ της Ευρώπης, γιατί η Ευρώπη ασχολείται πιο πολύ με αυτό, πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτή τη λέλαπα? Γιατί είναι λέλαπα. Η κοινωνία, κυρίως οι νέοι άνθρωποι, πληροφορούνται από αυτά και πρέπει να προστατευτούν. Τι θα ακούνε και τι θα βλέπουν? Ένας εμπειρικός τρόπος που πρέπει να ξεκινήσει από τα νηπιαγωγεία είναι: μην διαβάζετε και μην ακούτε τίποτε ανώνυμο. Πρέπει να ξέρετε ποιος είναι αυτός που σας το λέει. Γιατί αν έχει ονοματεπώνυμο, υπάρχει ο εισαγγελέας και το ΕΣΟΥΡΟΥ. Αν δεν έχει ονοματεπώνυμο, πού θα τον βρεις? Τα fake news διακινούνται από ανώνυμα προφίλ. Το ανώνυμο προφίλ λοιπόν που κυκλοφορεί στην πλατφόρμα, και επειδή είναι όσο πιο ακραίο είναι αυτό που λέει, τόσο πιο ψηλά το βγάζει λόγο, αυτός είναι ο νέος κίνδυνος της πληροφορίας. Δεν είναι πια τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης. Κάνουν και αυτά λάθη, αλλά λογοδοτούν όταν κάνουν λάθη. Και δεν απευθύνονται πια στο μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε λοιπόν και να στοχεύσουμε στο να πείσουμε τα παιδιά μας ό,τι διαβάζουν και ό,τι ακούνε να είναι από κάποιον που έχει ονοματεπώνυμο.
6: Ξεκάθαρο αυτό που λέτε και νομίζω ότι δεν συμφωνεί κανείς. Ποιες είναι οι ποινές συγκεκριμένα, πώς παρεμβαίνει το...
9: Το ΕΣΟΥΡΟΥ έχει ένα δικό του μηχανισμό.
6: Επιβάλλει κάποια τιμωρία, κάποιον αποκλεισμό, ναι.
9: Το ΕΣΟΥΡΟΥ λοιπόν ξεκινάει, το χαμηλότερο πρόστιμο είναι η σύσταση. Το αμέσως μετά είναι για το ραδιόφωνο 3.000, για την τηλεόραση 15, το πιο μικρό. Μπορεί να φτάσει όμως μέχρι 1,5 εκατομμύρια, όσο θέλει, και να κλείσει το κανάλι.
6: Ναι.
9: Έχει όλη την γκάμα της εξουσίας.
6: Μπορεί να φτάσει και στην αφαίρεση άδεια.
9: Κανονικά, να το κλείσει επί τόπου. Στο παρελθόν έχει συμβεί, έχει κλείσει μια εκπομπή. Επιμένω όμως, παρότι ο κόσμος, επειδή περνάνε τα χρόνια, το κατανοεί, πριν 10-15 χρόνια η τηλεόραση ήταν χειρότερα. θυμηθείτε τα βράδια τι έπαιζαν διάφορα κανάλια. Τώρα δεν τα βλέπετε πουθενά αυτά.
6: Δεν υπάρχουν αυτά.
9: Ναι. Το νέο στοίχημα, επιμένω πάλι, είναι η ανωνυμία στο διαδίκτυο. Από εκεί διακινούνται τα fake news και η τηλεόραση και το ραδιόφωνο δεν πρέπει να μιμούνται, γιατί γίνεται συχνά αυτό το λάθος. Για να έχουν τηλεθέαστη ακροαματικότητα που είναι θεμητό, λένε «Αχ, τι παίζει σήμερα στο διαδίκτυο και γίνεται χαμός» και έρχονται και αντιγράφουν το διαδίκτυο. Εκεί γίνεται η ζημιά.
6: Μάλιστα. Καταρχήν σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Πώς σας φάνηκε το συνέδριο μας?
9: Αυτό το είπα και στον κύριο Λουλούδη. Είναι κάτι σπουδαίο αυτό που έκανε. Γιατί μέχρι σήμερα το προνόμιο το είχε η Αθήνα σε αυτά τα μεγάλα συνέδρια. Και η Αθήνα μέσω των Δελφών, μέσω άλλων εκδηλώσεων που γίνεται. Η Πάτρα λοιπόν μπαίνει στο χάρτη. Και κάθε χρόνο που έρχομαι σε αυτό το συνέδριο πάντα είναι όλο και καλύτερο. Είναι πολύ σπουδαία πρωτοβουλία, συγχαρητήρια.
6: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φαντάζομαι είχατε τώρα επαφές και με μέλη της Ενώσεως Συντακτών και με
9: πάντα.
6: Ανθρώπους των.
9: Εντάξει, εγώ κατά βάση είμαι στο ΕΣΡΟΥ τώρα, αλλά στην ψυχή μου είμαι δημοσιογράφος και θα είμαι πάντα. 43 χρόνια έκανα αυτή τη δουλειά.
6: Γι' αυτό είδαμε και αρκετούς συναδέλφους μέσα που σας παρακολούθησαν.
9: Και αγαπάω τη δουλειά πάρα πολύ και καταλαβαίνω την αγωνία των δημοσιογράφων και φροντίζω σε ό,τι με αφορά με τη δική μου ψήφο να διακρίνω πότε το λάθος δεν έγινε συνειδητά, έγινε από τη βιασύνη και από την βρεχάλα. Αυτό το λάθος δεν το τιμωρώ.
6: Κύριε Πολίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και φέτος.
9: Ευχαριστώ.
6: Να είστε καλά.
10: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
6: Λοιπόν, ήταν ο Γιάννης Πολίτης, αντιπρόεδρος του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβούλιο, τον ακούσαμε. Και θα πάμε να συνδεθούμε πάλι με τα session του RGC και θα επιστρέψουμε σε λίγο μαζί σας, είτε εγώ είτε κάποιος άλλος συνάδελφος, με νέες συνεντεύξεις.
11: Αυτή είναι ένα ζητούμενο σε πολλές περιπτώσεις από διάφορους δρόντες μέσα στην οικονομία, μέσα στην αγορά. Μπορεί να είναι οι επιχειρήσεις, μπορεί να είναι.
12: Συνήθως νομοθετούμε για τα αρνητικά.
11: Ορίστε.
12: Συνήθως νομοθετούμε για τα αρνητικά.
11: Συνήθως νομοθετούμε για τα αρνητικά, αλλά πρέπει να νομοθετήσουμε και για θετικά. Γιατί αν νομοθετούμε για τα αρνητικά, τότε παραβλέπουμε πράγματα τα οποία, θα έλεγε κανένας, μπορεί να συμβάλλουν θετικά στην οικονομία και στην παραγωγή.
12: Ωραία. Τώρα θα ήθελα να περάσω στον κύριο Περάκη για να μας κάνει το ίδιο, αυτό που λέμε, να μας κάνει set the stage, όπως λέμε και εδώ στην Πάτρα. Για το AI και τη δικαιοσύνη. Ναι. Είναι κάτι που προβληματίζει επίσης πολλούς ανθρώπους. Θα δούμε δικαστές AI. Τι θα κάνουμε? Ναι. Θα δούμε τον Blade Runner σε τέτοια εκδοχή?
13: Κοιτάξτε, η τεχνητή νοημοσύνη στη δικαιοσύνη υπάρχει ήδη και θα υπάρχει πολύ περισσότερο. Και η αλήθεια είναι, ξεκινώντας κάπως θετικά, ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα κάνει τη δικαιοσύνη, μπορεί να την κάνει πολύ καλύτερη, ταχύτερη, αποτελεσματικότερη. Μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Μπορεί να βοηθήσει εκπληκτικά στη νομική έρευνα, που είναι πολύ σημαντική για να βγαίνουν σωστές αποφάσεις. Μπορεί να βοηθήσει, ας πούμε, στον έλεγχο αποδεικτικών μέσων. Μπορεί να βοηθήσει σε πράγματα απλά, όπως η απομαγνητοφώνηση πρακτικών, η διερμηνία, η μετάφραση, σε εναλλακτικές μορφές επιλύσεις των διαφορών. Μπορεί να κάνει πράγματα όπως να βοηθήσει την αξιολόγηση των δικαστηρίων, να βοηθήσει τη διαφάνεια της δικαιοσύνης που έχουμε πρόβλημα, να ελέγχει καλύτερα τις προθεσμίες, να κάνει αυτόματες κλητεύσεις, να μην έχουμε παραγραφές. Πολλά από αυτά τα κάνει ήδη. Μπορεί να βοηθήσει στη σύνταξη κειμένων. Όμως όλα αυτά συμβαίνουν με παράλληλα ένα μεγάλο κύμα κινδύνων. Ξεκινάμε από τα πιθανά λάθη, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη κάνει και λάθη. Εξαρτάται πώς είναι προγραμματισμένος ο αλγοριθμός, πόσο καλής ποιότητας είναι τα δεδομένα με τα οποία έχει φορτωθεί ή πόσο η ποσότητα αυτών των δεδομένων είναι επαρκής ή όχι. Έχουμε πάρα πολλά λάθη. Έχουμε ψεύτικες, ανύπαρκτες δικαστικές αποφάσεις που εμφανίζονται ως υπαρκτές. Έχουμε αστοχίες σε τεχνολογίες όπως τις αναγνώρισης προσώπου που μπορεί να έχουν κρίσιμες επιπτώσεις για έναν άνθρωπο. Έχουμε προβλήματα σε εφαρμογές ποινικού δικαίου όπως στην Αμερική, η εφαρμογή Κόμπας που μπορεί να προβλέψει ανάλογα με την καταγωγή σου αν θα είναι επικίνδυνο ή όχι να υποτροπιάσει κάποιος, άρα να μην πάρει αναστολή. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα σε ζητήματα δεοντολογίας των δικηγόρων και των δικαστών, αλλά εγώ λέω κυρίως για τους δικηγόρους, προβλήματα ως προς την επαγγελματική τους επαρκία, ως προς την υποχρέωση πίστης τους προς τον εντολέα τους, προβλήματα ως προς την αρχή της εμπιστευτικότητας που οφείλει να έχει ο δικηγόρος και της στήρησης του απορρίτου που είναι στον πυρήνα της απονομής της δικαιοσύνης. Υπάρχουν και άλλα προβλήματα όπως κυρίως θα έλεγα εγώ ο κίνδυνος να πάμε σε αυτό που είπε ο κ. Γιαννακόπουλος, σε ένα κίνδυνο υποκατάστασης του δικαστή από τη μηχανή. Ίσως αυτός είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Όσο περισσότερο εμπιστεύεσαι την τεχνολογία, τόσο περισσότερο εκχωρείς ίσως αρμοδιότητες και αν φτάσουμε σε αυτό θα είναι τα πράγματα πάρα πολύ επικίνδυνα και γι' αυτό το λόγο θα φτάσουμε σε μια εξάρτηση στην τεχνολογία. Άρα εγώ θα έλεγα σε αυτό που με ρωτήσατε ότι οι δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης στη δικαιοσύνη είναι πάρα πολύ μεγάλες, πραγματικά μεταμορφώνουν τη δικαιοσύνη, υπάρχουν ήδη, δυστυχώς υπάρχουν σε ένα shadow, σε μια κατάσταση σκιάς ακόμα, χωρίς κανόνες. Πάρα πολλοί δικηγόροι συντάσσουν δικόγραφα σήμερα που μιλάμε βάζοντας μια εντολή στο ChatGPT, δυστυχώς. Υπάρχουν ίσως νέες υποχρεώσεις. Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει πει από το Δεκέμβριο ότι πρέπει να ενημερώνεις όταν χρησιμοποιείς ενώπιον δικαστηρίων τεχνητή νοημοσύνη. Αν βγαίνει ένα συμπέρασμα στο οποίο συγκλίνουν όλοι οι διεθνείς οργανισμοί που ασχολούνται, και θα το πω για να επανέλθω ίσως στο ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης, είναι ότι ναι, η δικαιοσύνη είναι ένας από τους τομείς όπου η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να φέρει πολύ μεγάλους κινδύνους, όπως ακούγαμε πριν για τον τύπο και τη δημοκρατία. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε ως κόρυνο οφθαλμού είναι ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας της. Δηλαδή να έχουμε μια τεχνητή νοημοσύνη η οποία με τρόπο τεχνικά εφικτό να παραμείνει ανθρωποκεντρική. Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση το πώς γίνεται. Θα γίνει και με τεχνή, με πιστοποιήσεις, με πρότυπα, αλλά ας κρατήσουμε για τη συνέχεια αυτό, ότι θέλουμε να είναι ανθρωποκεντρική. Και το λέω αυτό και θα το δούμε και σε άλλους τομείς.
12: Ευχαριστούμε πολύ. Μου δώσετε και μια πολύ ωραία πάσα για να ρωτήσω και τους δύο καθηγητές νομικής που έχουμε εδώ πέρα. Θα αρχίσω με την κυρία Γεωργάκη. Είναι η δουλειά ενός εθνικού συντάγματος να διατηρήσει, όπως είπε και ο κ. Σπεράκης πολύ ωραία, τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της τεχνητής νοημοσύνης? Χωράει μια ρύθμιση για την τεχνητή νοημοσύνη μέσα σε ένα εθνικό σύνταγμα?
14: Καταρχάς, να ευχαριστήσω και εγώ τους διοργανωτές και τη διανέωση για την πρόσκληση και για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που μας δίνεται η ευκαιρία να κάνουμε σήμερα. Το Σύνταγμα είναι ένα κείμενο αρχών, καταρχάς. Τίποτα δεν μπορεί να λυθεί εξαντλητικά ή να ρυθμιστεί εξαντλητικά από ένα Σύνταγμα. Και στις περιπτώσεις που γίνεται αυτό είναι μια λανθασμένη ρύθμιση, γιατί δεν επιτρέπει στο Σύνταγμα να έχει τον δυναμικό του χαρακτήρα, ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται στις όποιες αλλαγές. Το Σύνταγμα και γενικά τα συντάγματα, όχι μόνο το ελληνικό, εν γέννη τα συντάγματα, αποτελούν ρυθμιστές μιας ένωμης τάξης έναντι απειλών, αν θέλετε, σε εισαγωγικά, οι οποίες προέρχονται συνήθως από ανθρώπινες αποφάσεις. Το να προσαρμοστούμε σε μία νέα πραγματικότητα στην οποία τόσο οι φορείς της κρατικής εξουσίας ενδεχομένως να χρησιμοποιούν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης ούτως ώστε να κάνουν το λεγόμενο outsourcing αποφάσεων προς κατ' ουσίαν μία μορφή νέας τεχνολογίας, είναι ένα ζήτημα το οποίο τεχνικά δεν ρυθμίζεται από ένα Σύνταγμα. Αυτό το οποίο μπορεί να ρυθμίσει ένα Σύνταγμα είναι μέσω προσαρμογής, μέσω δικαστικής ερμηνείας, να προσαρμόσει το εφιστάμενο πλαίσιο στις νέες αυτές προκλήσεις και στις νέες αυτές μορφές τεχνολογίας. Αν υπάρχει χώρος για μια διάταξη συνταγματική, ενδεχομένως στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης, συζήτηση για την οποία φαίνεται πως θα ανοίξει ήδη σε αυτήν τη Βουλή, η οποία θα αποτελέσει μια προτείνουσα Βουλή στο πλαίσιο της αναθεώρησης, η απάντηση είναι πως ναι, νομίζω πως θα μπορούσε να υπάρξει χώρος για μια τέτοια στοχευμένη διάταξη για την τεχνητή νοημοσύνη. Κατά βάση, όλο το Σύνταγμα μπορεί να προσαρμοστεί, είναι ο τρόπος με τον οποίο είναι διατυπωμένο αυτή τη στιγμή θα μπορούσε κάλλιστα μέσω δικαστικής ερμηνείας, όπως προείπα, να προσαρμοστεί σε οποιαδήποτε νέα πρόκληση. Για να είμαστε σίγουροι, ωστόσο, ότι αυτό θα μπορέσει να γίνει δικαστικά, θα μπορούσε να τεθεί μια τέτοια ρύθμιση στο Σύνταγμα. Επιπλέον, αυτό το οποίο θα μπορούσε να διασφαλίσει υπό μορφή ενός νέου δικαιώματος ο συνταγματικός μας χάρτης μέσω της τρέχουσας αναθεώρησης, είναι προστασία έναντι κινδύνων οι οποίοι προϋπόθηκαν από τους ομιλητές του πάνελ, από τον κύριο Περέ και από τον κύριο Γιανακόπουλο. Οποιασδήποτε νέες τεχνολογίες έχουν προφανώς αρνητικές και θετικές επιπτώσεις. Το θεσμικό πλαίσιο είναι αυτό το οποίο μέσω της ρύθμισης θα μπορέσει να καταφέρει κατ' ουσίαν να μεγιστοποιήσει τις θετικές και να ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές επιπτώσεις. Το να έχουμε, για παράδειγμα, ένα νέο κοινωνικό δικαίωμα σε επαρκείς και ασφαλείς υπηρεσίες ψηφιακών τεχνολογιών μαζί και τεχνητής νοημοσύνης. Ένα δικαίωμα του πολίτη, ο οποίος να μπορεί να προστατευτεί με αξίωσή του έναντι του κράτους από τον ψηφιακό αποκλεισμό, ούτως ώστε να υπάρξει ένα αγώγημο δικαίωμα ενδεχομένως, το οποίο θα βοηθήσει προς αυτήν την κατεύθυνση. Ένα δικαίωμα του πολίτη να προστατευτεί από οποιαδήποτε χρήση, διαμόρφωση ή διάθεση τεχνητής νοημοσύνης, συστήματος τεχνητής νοημοσύνης, η οποία μπορεί να καταστεί βλαπτική ως προς την ελεύθερη βούληση, την αυτονομία της βούλησης ή την ίδια τη δημοκρατία. Αυτά είναι όλα ζητήματα τα οποία θα μπορούσαν θεωρητικά να προστεθούν σε μια νέα διάταξη του συνταγματικού μας χάρτη. Ζητήματα τα οποία, κάποιοι εκ των οποίων θα μπορούσαν ενδεχομένως να προκύψουν και ερμηνευτικά, ωστόσο για να υπάρξει ασφάλεια δικαίου θα ήταν καλύτερο ενδεχομένως να προβλεφθούν σε μια τέτοια ρύθμιση.
12: Σας ευχαριστώ πολύ. Η ίδια ερώτηση ισχύει και για τον κύριο Παπαγεωργίου. Όμως θα ήθελα να βάλουμε και λίγο και την διεθνή διάσταση. Ξέρουμε ότι εκτός από τους κανόνες εδώ, τους τοπικούς, υπάρχει το ευρωπαϊκό δίκαιο, υπάρχουν άλλα δίκαια που επίσης δεσμεύουν την ελληνική ένομη τάξη. Οπότε, παρακαλώ.
15: Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για την πρόσκληση. Να ευχαριστήσω τη διανέωση για την ιδιαίτερη συνεργασία που αναπτύσσουμε την τελευταία χρονιά. Και τις διοργανωτές για την εξαιρετική αυτή εκδήλωση και όλο τον κύκλο των συνεδριάσεων που γίνονται αυτές τις τρεις μέρες εδώ στην Πάτρα. Παίρνω την πάσα από την αγαπητή μου συνάδελφο για να σας αναδείξω τη μεγαλύτερη προβληματική που αναδεικνύεται μέσα από τη συζήτηση για το αν πρέπει να εντάξουμε στο Εθνικό Ελληνικό Σύνταγμα τη τεχνητή νοημοσύνη, ένα ζήτημα που έχει παγκόσμια αναφορά, ακριβώς με βάση και με όλα τα άλλα ζητήματα που έχουν διεθνή και παγκόσμια διάσταση, και επιβάλλεται η κάθε πολιτεία να αντιστοιχεί και αντίστοιχες εγγυήσεις και να καθιερώνει αντίστοιχα δικαιώματα. Όπως για παράδειγμα είναι και η κλιματική αλλαγή. Η κλιματική αλλαγή, ένα παγκόσμιο ζήτημα, πρέπει να το εντάξουμε μέσα στην εθνική νομική τάξη. Χρειάζεται, πώς. Πριν από αυτή λοιπόν την απόφαση που θα σας πω στο τέλος της ημέρας ότι αξίζει τον κόπο να μπούμε στη βάση διατύπωσης μιας συγκεκριμένης συνταγματικής διάταξης ή μιας προσθήκης στις ήδη υφιστάμενες διατάξεις, να κατανοήσουμε τι σύνταγμα θέλουμε και τι σύνταγμα πρέπει να έχουμε. Με την έννοια του εξής, θέλουμε να έχουμε ένα σύνταγμα το οποίο θα είναι κατευθυντήριο, soft law, γενικόλογο και χωρίς ιδιαίτερη κανονιστική πυκνότητα. Όχι. Θέλουμε ένα σύνταγμα το οποίο πρέπει να είναι κανονιστικό.

0: δικαίου υπερνομοθετικής κατεύθυνσης και μάλιστα αυτό το σύστημα δικαίου που είναι και κανονιστικό, τρίτος παράμετρος του που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας για να προχωρήσουμε σε κάθε συνταγματική αναθεώρηση αλλά και να εστιάσουμε σε θέματα που έχουν παγκόσμια αναφορά, είναι να έχει και την λεγόμενη ενότητα το Σύνταγμά μας με υπερνομοθετικές διατάξεις οι οποίες ξεφεύγουν από την ελληνική νομική τάξη. Αυτή η συστηματική κανονιστική ενότητα, η οποία έχει αναδειχθεί με διάφορες εκφράσεις όπως το πολυεπίπεδο συνταγματισμός, ο εναρμονισμένος συνταγματισμός, το επαυξημένο σύνταγμα κατά την προσέγγιση που κάνει τελευταία 2-3 χρόνια ο Ευάγγελος Βενιζέλος, πράγματα που αντανακλούν αυτήν ακριβώς την ανάγκη. Ότι το Σύνταγμά μας έχει κανονιστικότητα, δεν είναι κατακρεματισμένο σε μεμονωμένες διατάξεις που η μία διάταξη τη βλέπουμε ξεχωριστά από κάθε άλλη, αλλά ταυτόχρονα έχει και το βλέμμα του στο να απορροφά και να ενσωματώνει τις ρυθμίσεις που έχουμε από το εξωτερικό. Σήμερα, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορούμε να είμαστε περήφανοι ότι έχουμε να διαμορφώνουμε, είμαστε σε εξέλιξη διαμόρφωσης ενός ενισχυμένου ρυθμιστικού πλαισίου σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη. Από το 2024 έχουμε τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος κλιμακώνει τις ρυθμίσεις και τις παρεμβάσεις που υφίσταται στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης. Παρεμβάσεις οι οποίες δεν είναι στη σχέση κράτους και πολίτη, κράτους και διοικούμενου, αλλά παρεμβάσεις και ρυθμίσεις που αφορούν το πώς το κράτος θα ρυθμίσει την ιδιωτική ψηφιακή εξουσία, η οποία μάλιστα υπερβαίνει τα όρια μιας συγκεκριμένης ένομης τάξης. Άρα, έχουμε την περηφάνεια ότι ανήκουμε σε μια ευρωπαϊκή ένομη τάξη, η οποία έχει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο και το εξελίσσει. Ταυτόχρονα όμως είμαστε στο μεγάλο νησιακό οικοδόμημα που ανταγωνιστικά και επενδυτικά υστερεί των άλλων δύο κολοσσών και τιτάνων, τα οποία εξελίσσουν και διαμορφώνουν το πλαίσιο της συζήτησης. Απέχουμε πάρα πολύ ως Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι ως Ελληνική Δημοκρατία, από το επενδυτικό και ανταγωνιστικό πρίσμα που υπάρχει στην ελληνική νοημοσύνη σε σχέση με τους δύο πόλους, το υπερφιλελεύθερο με κέντρο βάρος στην ελεύθερη αυτορύθμιση της αγοράς με κατευθυντήριες αναφορές στις ΗΠΑ και από την άλλη πλευρά την Κίνα. Σε αυτό λοιπόν το δίπολο, η Ευρώπη διαμορφώνει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που πάει να εξορθολογήσει τα πράγματα στη σχέση κράτους, πολίτη, ιδιωτικής υπερεξουσίας, ακόμα και υπερκρατικής. Όμως όλα αυτά απαιτούν εξορθολογισμό, κανονιστική και δικαιοπαραγωγική συνείδηση για να αποφασίσουμε πώς και τι θα εντάξουμε στο ελληνικό μας σύνταγμα.
1: Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Να αρχίσουμε τώρα το δεύτερο γύρο της συζήτησης, όπου να γίνουμε και λίγο πιο συγκεκριμένοι. Παρότι έχουμε λίγο χρόνο, οπότε θα παρακαλέσω να μείνουμε στα 3 λεπτά ο καθένας. Κύριε Γιαννακόπουλε, θέλετε να μας δώσετε μερικές περιοχές όπου υπάρχουν, όπου είναι ας πούμε μια καλή ευκαιρία για παρεμβάσεις σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη?
2: Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, ναι, κύριε, κοιτάξτε τώρα, ουσιαστικά εδώ τώρα αυτό το οποίο θα θέλαμε να οριοθετήσουμε σε κάποιο βαθμό είναι η συνταγματική αναθεώρηση πέρα από τις γενικές αρχές που προφανώς είναι πολλά από αυτά τα πράγματα που ακούστηκαν. Θέλουμε να δούμε και στην πράξη, στην καθημερινότητα, πώς θα μπορούσε να μεταφραστεί σε συγκεκριμένες δράσεις. Για παράδειγμα, χαρακτηριστική είναι η ιστορία του ρόλου που έχει το κράτος. Δηλαδή, το κράτος, κατά κανόνα, είναι αγοραστής διαφόρων υπηρεσιών, διαφόρων προϊόντων, τα οποία προϊόντα, ουσιαστικά αγαθά, υπηρεσίες, βοηθούν στο να παράγεται, να παράγονται οι δημόσιες υπηρεσίες. Τώρα, με την τεχνητή νοημοσύνη, υπάρχει η δυνατότητα να παίζει κάποιο ρόλο το κράτος στο κομμάτι του να μην είναι αγοραστής απλά και μόνο, αλλά να παράγει. Να παράγει δηλαδή υπηρεσίες, χρησιμοποιώντας εργαλεία τα οποία πλέον βρίσκονται διαθέσιμα σε όλο τον κόσμο. Για παράδειγμα, διάφορες υπηρεσίες που μπορεί να έχουν να κάνουν με τη φορολογία, μπορεί να έχουν να κάνουν με το κοινωνικό κράτος, δηλαδή αποφάσεις οι οποίες θα πρέπει να στηρίζονται πάνω σε συγκεκριμένα εργαλεία, τα οποία όμως εργαλεία θα πρέπει να υιοθετούν είτε γενικές αρχές που προέρχονται μέσα από το Σύνταγμα, αυτό που συζητούσαμε πριν, ή από εξειδικευμένες, από άλλες νομοθετικές παρεμβάσεις. Οπότε το κράτος πρέπει να σκεφτούμε πώς μπορεί να ενσωματώσει τη νέα τεχνολογία σε αυτή την προσπάθεια. Γιατί είναι κάτι το οποίο μπορεί σήμερα να μην συμβαίνει σε εκτεταμένη μορφή, αλλά σίγουρα σε κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις

0: της κρατικής μηχανής συμβαίνει. Ένα άλλο θέμα που έχει σημασία, έχουμε αναφερθεί σε αυτό και σε προηγούμενα sessions και τώρα, υπάρχει ένα ζήτημα σε ό,τι έχει να κάνει με την δύναμη την οποία διαθέτουν οι άνθρωποι, οι επιχειρήσεις, οι δομές, σε εθνικό ή παγκόσμιο επίπεδο, που διαμορφώνουν ουσιαστικά τα εργαλεία αυτά της τεχνητής νοημοσύνης. Και εδώ σίγουρα έχει να κάνει με τη δομή των συγκεκριμένων αγορών, αν είναι, έχουν μονοπωλιακή διάρθρωση, αν υπάρχουν περιπτώσεις ολιγοπωλιακής διάρθρωσης. Οπότε το Σύνταγμα ενδεχομένως θα έπρεπε αυτό με κάποιο τρόπο να μπορεί να το προβλέψει και άρα να αντιμετωπίσει ζητήματα συγκέντρωσης δύναμης, τα οποία μπορούν να μεταφραστούν πολύ εύκολα, και το ξέρουμε ότι συμβαίνει αυτό, σε αρνητικές επιπτώσεις, σε πολλές εκφάσεις ζωής των ανθρώπων, των καταναλωτών και όχι μόνο. Ένα άλλο θέμα που είναι επίσης σημαντικό έχει να κάνει με την έννοια της αλγοριθμικής ουσιαστικά λήψης αποφάσεων και σε τι βαθμό αυτό είναι κάτι το οποίο η ίδια η ανθρωπότητα μπορεί να το επιτρέψει, να μην το επιτρέψει, υπό την έννοια της κανονιστικής προσέγγισης πάντα. Δηλαδή, ποιος ευθύνεται γιατί, ποιος ευθύνεται σε ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο έχει να κάνει, για παράδειγμα, με την έννοια των αλγοριθμικών διακρίσεων και της μεροληψίας που μπορεί να υπάρχει, τεράστιο ζήτημα σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των αγορών, εργασίας κυρίως, και ειδικότερα σε θέματα προσλήψεων, απολύσεων, πράγματα τα οποία αν δεν προβλεφθούν από, είτε από το Σύνταγμα ή από επιμέρους, ας πούμε, επιμέρους νομοθετικές παρεμβάσεις, μπορεί να ανακαλύψουμε μετά πάρα πολλά χρόνια ότι έχουμε μείνει πίσω σε αυτό και θα ερχόμαστε κατασταλτικά να αντιμετωπίσουμε το συγκεκριμένο θέμα. Δεν ξέρω αν έχω περισσότερο χρόνο, θα ήθελα να σταματήσω προς το παρόν εδώ.
1: Βεβαίως. Κύριε Περάκη, Σύνταγμα και τεχνητή νοημοσύνη, τι μπορούμε να εντάξουμε, τι πρέπει να εντάξουμε, πρέπει.
2: Κοιτάξτε, εγώ βλέπω, για να είμαι συγκεκριμένος, γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το ερώτημα, τρία πράγματα. Πριν πάμε στο αν πρέπει ή δεν πρέπει, βλέπω ότι δεν είναι ξεκάθαρο το τι. Γίνεται αρκετή κουβέντα αν πρέπει να βάλουμε ένα άρθρο στο Σύνταγμα. Αν παρατηρήσετε, γιατί εγώ παρακολουθώ πολύ προσεκτικά αυτή τη συζήτηση, ακόμα δεν έχει διαμορφωθεί το τι θα λέει αυτό το άρθρο. Δηλαδή, άκουσα προηγουμένως την κυρία Γεωργάκη, περιέγραψε κάτι σαν ένα δικαίωμα ασφαλούς μετάβασης στον ψηφιακό κόσμο, κάπως έτσι. Όμως θα υπήρχε ένας γιατρός που μπορεί να μου έλεγε κάτι ακόμα, κάποιος από τον κόσμο της εργασίας να πει κάτι περισσότερο, κάποιος από τον πολιτισμό, από την εκπαίδευση. Αυτό είναι το ένα, του τι θα πούμε. Το δεύτερο που πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ είναι πως αυτό που θα πούμε, αν κρίνουμε ότι πρέπει να το πούμε, και μάλλον πρέπει, πιστεύω κι εγώ, είναι να είναι σε συνέπεια και αρμονία με τα υπόλοιπα που λέει ήδη το Σύνταγμά μας. Προσέξτε, το Σύνταγμά μας έχει κάποιες θεμελιώδεις διατάξεις για την αξία του ανθρώπου, για το δικαίωμα της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας, για το δικαίωμα του πληροφοριακού αυτοκαθορισμού του κάθε ανθρώπου. Αυτά, πάνω εκεί λίγο πολύ εδράζεται και όλη η ερμηνεία που κάνουμε για την τεχνητή νοημοσύνη σήμερα. Άρα, ό,τι πούμε θα πρέπει να είναι σε απόλυτη αρμονία με αυτό. Γιατί το Σύνταγμα και ο κάθε νόμος, όπως ερχόμασταν, κάναμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση στη διαδρομή, όπως ερχόμασταν στην Πάτρα, για το τι σημασία έχει ο νόμος, υπάρχει λόγος να γίνεται και να είναι αποτελεσματικός κάθε φορά, πολύ περισσότερο το Σύνταγμα. Άρα, να υπάρχει μια τέτοια αρμονία. Δεν έχει γίνει ούτε αυτή η συζήτηση, η οποία είναι πολύ σημαντική και για έναν παραπάνω λόγο, διότι πολλές φορές όταν έχουμε μια επανάσταση, η επανάσταση για πολλούς είναι ένας καλός λόγος να κατεδαφίσουν πράγματα που δεν τους άρεσαν με τα ως τότε ισχύοντα, που μπορεί να είναι πράγματα χρήσιμα, αρχές, πάνω στις οποίες λειτουργεί και στηρίζεται η φιλελεύθερη δημοκρατία μας. Και το τρίτο είναι αυτό που υπόθηκε ήδη, ότι έχουμε ένα σύνταγμα που οποίο δεν είναι από μόνο του, είναι ένα πολυεπίπεδο σύνταγμα. Υπάρχει ήδη δεσμευτικό νομικό πλαίσιο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο. Άρα, αυτό που πρέπει να κάνουμε, θα πρέπει να αξίζει τον κόπο. Μην πούμε κάτι που ήδη υπάρχει, κάτι που θα ξεπεραστεί αύριο με μια άλλη που είναι σε εξέλιξη, ίσως νομοθετική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μην κάνουμε δηλαδή συνταγματικό επαρχιωτισμό. Και κλείνω, γιατί νομίζω έχω ακόμα 40 δευτερόλεπτα. Ό,τι και αν κάνουμε στο Σύνταγμα, δεν πρέπει να μας διαφύγει το βασικό, ότι, που εγώ το βλέπω ασχολούμενος με τη δικαιοσύνη και σας συγχαίρω για την πολύ καλή δουλειά που κάνετε για την τεχνητή νοημοσύνη και στη δικαιοσύνη, και θα ανακοινωθεί σύντομα η μελέτη σας. όσο ψάχνουμε εμείς τις διαδικασίες, τις δικαστικές, να δούμε πού μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να έχει σημασία, τι πρέπει να προσεχτεί, ανακαλύπτουμε ξανά τους λόγους για τους οποίους έχουμε χτίσει όλο αυτό το οικοδόμημα. Υπάρχουν αρχές πάνω στις οποίες βασίζονται τα πάντα. Η κουβέντα που κάνουμε για την τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να είναι τέτοια που να μας αφήνει να ξεχάσουμε αυτές τις αρχές. Είναι σημαντικές αρχές και πρέπει να παραμείνουμε πολύ συνεπείς σε αυτές τις αρχές.
1: Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γεωργάκη, καταρχήν λέει κάτι το Σύνταγμα μας σήμερα που μπορεί να ερμηνευτεί ως κάτι που σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχει ανάγκη αυτή να βάλουμε κάτι καινούριο?
3: Δικλείδες ασφαλείας υπάρχουν προφανώς πολλές. Υπάρχουν διατάξεις οι οποίες θα μπορούσαν να ερμηνευτούν και να εφαρμοστούν ως προστασίες, ως δικλείδες ασφαλείας και στο πλαίσιο της τεχνητής νοημοσύνης. Ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ισότητα ως έναντι του νόμου, ισότητα έναντι της διοίκησης, προστασία από παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων. Εκεί υπάρχει και υπερεθνικό δίκαιο, το οποίο είναι αρκετά ρυθμισμένο. Και άλλες πολλές εκφάνσεις, οι οποίες μπορεί να μου διαφεύγουν αυτή τη στιγμή, έχει να κάνει με το συγκεκριμένο παράδειγμα. Δικαίωμα στην εργασία. Θα μπορούσε κάλλιστα να κολλήσει κάτι και σε αυτή τη φάση. Εγώ νομίζω σας έδωσα μερικές ιδέες ως προς το σε τι θα μπορούσε να αφορά μια στοχευμένη διάταξη, περισσότερο για λόγους αφενός ασφάλειας δικαίου και αφετέρου ως ένα κοινωνικό δικαίωμα, διότι στο βαθμό που θα μπορούσε να θεωρηθεί μια τέτοια προστασία ως κοινωνικό δικαίωμα ή μια τέτοια αξίωση επαρκούς και ασφαλούς πρόσβασης και προστασίας από ψηφιακή χειραγώγηση, αυτό δεν θα μπορούσε ενδεχομένως να συναχθεί τόσο εύκολα δικαστικά. Υπάρχουν διάφοροι κίνδυνοι, ωστόσο, τους οποίους θα πρέπει να αποφύγουμε. Καταρχάς, μια τέτοια ρύθμιση θα πρέπει να είναι αρκετά γενική, ούτως ώστε να μην διαταράσει αφενός το χαρακτήρα του συντάγματος ως κειμένου αρχών, αφετέρου το σύστημα του συντάγματος, γιατί όσο πιο συγκεκριμένη είναι μία ρύθμιση, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχει να έρχεται σε αντίθεση με το ίδιο το κείμενο. Ενωσιακό δίκαιο και υπερεθνικό δίκαιο εν γέννη. Το να φτιάξουμε μία υπερβολικά λεπτομερή ρύθμιση για έναν τέτοιο τομέα τεχνολογίας, ο οποίος εξελίσσεται και με τρόπους με τους οποίους δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή ούτε να φανταστούμε, και σε τέτοιες ταχύτητες, σίγουρα θα καταστεί μια ρύθμιση η οποία όσο πιο λεπτομέρης είναι, τόσο πιο πολύ διακινδυνεύουμε να είναι άχρηστη σε μερικά χρόνια εν ώψη και του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ζήτημα με τις πολύ συγκεκριμένες ρυθμίσεις επίσης έχει να κάνει και με το ίδιο το κόστος της ρύθμισης. Όσο πιο ρυθμισμένος είναι ένας τομέας νέας τεχνολογίας, τόσο πιο πολύ παγώνουν οι επενδύσεις σε αυτόν, ιδίως εν ώψη των εναλλακτικών, οι οποίες είναι χώρες που δεν έχουν κανένα πλαίσιο. Βέβαια, αυτό το τρένο το έχουμε ήδη εμπολής χάσει με το AI Act, διότι στο δικό μας το σύστημα, το μεγαλύτερο μέρος της νομοθεσίας προέρχεται ήδη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το τελευταίο που θα ήθελα να πω, και με αυτό θα κλείσω, είναι ότι οποιαδήποτε διάταξη ενδεχομένως εισαχθεί στο πλαίσιο μιας συνταγματικής αναθεώρησης θα πρέπει να είναι εφαρμόσιμη και να εφαρμόζεται εν τέλει, διότι το να καταστεί άλλη μια καινή ρύθμιση του συντάγματος ή μια ρύθμιση η οποία θα καταστρατηγείται συνεχώς δεν εξυπηρετεί κανέναν.
1: Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Παπαγεωργίου, η ίδια ερώτηση ουσιαστικά. Τι λέει σήμερα το Σύνταγμα μας που θα μπορούσε να ερμηνευτεί στο πλαίσιο του τεχνολογικού άλματος της τεχνητής νοημοσύνης και τι χρειάζεται επιπλέον?
4: Ακριβώς. Έχουμε να κοιτάξουμε τις διατάξεις μας πρώτα απ' όλα για να κατανοήσουμε ότι έχουμε μια θεσμική, συνταγματική κάλυψη η οποία μπορεί να αναδειχθεί ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, έχουμε το άρθρο 2 που μιλάει για την αξία του ανθρώπου, που έχει περιλαμβάνει μέσα και την αξιοπρέπεια του ατόμου. Έχουμε το δικαίωμα στην οικονομική ελευθερία και στην ανάπτυξη προσωπικότητας του ατόμου, και αυτή η ανάπτυξη προσωπικότητας του ατόμου φτάνει μέχρι το σεβασμό των δικαιωμάτων και ελευθεριών τρίτων προσώπων. Άρα και εδώ εντάσσουμε στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης και των ορίων αυτής. Έχουμε ζητήματα προσωπικών δεδομένων που κατοχυρώνονται το Σύνταγμά μας. Έχουμε την ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης του τύπου, οι οποίες υπάρχουν ακόμα και αναχρονιστικές διατάξεις που με αφορμή ενδεχομένως την τεχνητή νοημοσύνη να μπορούμε να τις εξυγχρονίσουμε και να τις διατυπώσουμε καλύτερα και πιο στοχευμένα. Έχουμε το 5 και 5α που μιλάει για την κοινωνία της πληροφορίας και το δικαίωμα στην πληροφόρηση. Και ταυτόχρονα έχουμε μια σειρά από άλλες διατάξεις από τη δικαστική προστασία του άρθρου 20 του Συντάγματος, το δικαίωμα του απορρίτου των επικοινωνιών, στο άρθρο 19, αλλά και το και το άρθρο κλειδί του κράτους δικαίου της χώρας μας, το άρθρο 25, που εκεί το δημόσιο συμφέρον και η αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών μπαίνουν στο κανονιστικό φίλτρο της αρχής της αναλογικότητας. Αφού λοιπόν τα κατανοούμε όλα αυτά, η στοχευμένη διάταξη μπορεί να είναι εμπνευσμένη πάλι από τις αναφορές που υπάρχουν στην υπερεθνική ένωμη τάξη. Για παράδειγμα, η συμφωνία πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης, όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της Ευρώπης, των 47 ευρωπαϊκών γεωγραφικά κρατών, που το τιτλοφορούν τη Σύμβαση Πλαίσιο για την Τεχνητή Νοημοσύνη, με ποιο σκεπτικό το τιτλοφορούν? Με την έννοια τεχνητή νοημοσύνη και τρεις βασικοί πυλώνες: δημοκρατία, δικαιώματα και κράτος δικαίου. Πάνω λοιπόν σε αυτούς τους άξονες και κατανοώντας και καθαρίζοντας το Σύνταγμά μας από αναχρονιστικές διατάξεις, ακόμα και για το φωνογράφο, τις ηλικίες διατάξεις του τύπου, μπορούμε να βάλουμε μια στοχευμένη.
1: Τη συλλογή εντύπων.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Όλα αυτά λοιπόν χρήζουν, αξίζουν για αυτό το κανονιστικό Σύνταγμα, που είναι σύστημα υπερνομοθετικών διατάξεων, που είναι σύστημα που κοιτάει και απορροφά το συνταγματισμό, το ενωσιακό και το διεθνές πλαίσιο. Να εμπνευστούμε λοιπόν από αυτούς τους τρεις πυλώνες, δημοκρατία, δικαιώματα και κράτος δικαίου, να εντάξουμε μια στοχευμένη διάταξη, αν θέλετε και παράγραφος, στις ήδη υφιστάμενες διατάξεις, και να κοιτάξουμε λιγάκι ταυτόχρονα και άλλες δύο υποχρεώσεις του κράτους, που είναι η ίση μεταχείριση, η προσβασιμότητα στην ψηφιακή εποχή, όπως είναι η κοινωνία της πληροφορίας σήμερα και εξυγχρονίζεται ακόμα περισσότερο μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, και η αντίστοιχη κρατική εποπτεία και ο αυτοέλεγχος του ίδιου και αυτοδέσμευση του ίδιου του κράτους στο πώς εφαρμόζεται η τεχνητή νοημοσύνη στα διάφορα πεδία των δημόσιων πολιτικών, αλλά και οι δεσμεύσεις που θα έχει με τριτενέργεια το Σύνταγμα στη σχέση μεταξύ των ιδιωτών. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο μπορούμε να σκεφτούμε και την πρόταση για να εντάξουμε και την ανάγκη μιας ακόμα μιας ανεξάρτητης αρχής που θα λειτουργεί εποπτικά. Έχουμε λιγάκι ανατριχύλα και δαιμονοποιούμε τις ανεξάρτητες αρχές. Να ρυθμίσουμε και να προβλέψουμε το συντονισμό με μια ειδική επιτροπή των ήδη φυστάμενων αρχών για ζητήματα τεχνητής νοημοσύνης. Νομίζω είναι η αφορμή για να εμβαθύνουμε ακόμα περισσότερο στην πρότασή μας και στη σκέψη μας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εσάς που παρακολουθήσατε. Εδώ αναβοσβήνει η Time Cap, τα κρυφείτε και τα λοιπά. Οπότε ελπίζω να κρατήσετε κάτι χρήσιμο, όπως είπαμε. Ευχαριστούμε πολύ.
5: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
6: Οι βουλευτές μπορούν προσωρινά να εξουσιοδοτούν άλλον ευρωβουλευτή να ψηφίζει εκ μέρους της στη ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μέχρι τώρα, εάν έλειπε η γυναίκα ευρωβουλευτής για μητρότητα, το κοιτώ ή οτιδήποτε άλλο, απλά χανόταν η εκπροσώπησή της. Πλέον ορίζει εκπρόσωπο. Και τελικά, ίσως τελικά αυτή να είναι η μεγαλύτερη αλλαγή σήμερα. Να μην είναι μόνο ότι αλλάζουν οι γυναίκες, αλλά σιγά σιγά να αρχίζουν να αλλάζουν και οι ίδιοι θεσμοί.
7: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη δεύτερη πολύ σημαντική τοποθέτησή σας, κύριε Κολυροπούλου. Βέβαια, να πούμε τώρα λίγο ότι ο χρόνος μας έχει αρχίσει και μας πιέζει.
6: Θα είμαι πιο σύντομη. Ορκίζομαι, θα είμαι πιο σύντομη.
7: Οπότε, θα ήθελα να απευθυνθώ και στις τρεις σας ταυτόχρονα με δύο ερωτήσεις. Κάθε μία θέλω να μου την απαντήσει από τη δική της σκοπιά. Με το χρόνο όμως να είμαστε λίγο πιο περιορισμένοι. Η πρώτη μου ερώτηση είναι ότι ποια θεωρείτε ότι είναι η σημαντικότερη αλλαγή που έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια στον τρόπο με τον οποίο οι γυναίκες συμμετέχουν στην επαγγελματική, επιχειρηματική και δημόσια ζωή, όλα αυτά που συζητάμε. Και θα ήθελα να κλείσω με την εξής ερώτηση. Ότι αν μπορούσατε να δώσετε, εγώ θα έλεγα, μία μόνο συμβουλή σήμερα σε μία νέα γυναίκα που ξεκινά την επιχειρηματική της διαδρομή, ποια θα ήταν αυτή? Θα ήθελα δηλαδή ουσιαστικά να μοιραστείτε μαζί μας την εμπειρία σας. Σας ακούω.
8: Θα μου επιτρέψετε να παραχωρήσω τη θέση μου στην κυρία Κολυροπούλου και να μιλήσω τελευταία. Ευχαριστώ.
6: Μπλόκαρα.
7: The floor is yours, Αγγελική.
6: Θα αρχίσω από τη συμβουλή. Η σημαντικότερη συμβουλή θα ήταν σε μία νέα γυναίκα που ξεκινά την επιχειρηματική της διαδρομή να μην θεωρήσει ποτέ ότι πρέπει να χωρέσει σε ένα έτοιμο μοντέλο επιτυχίας για να αξίζει. Κυρία Φέξη.
8: Συμφωνώ απόλυτα.
6: Και αυτό πολλές φορές οι γυναίκες, όλες οι γυναίκες δεν ξεκινούμε από την ίδια αφετηρία. Και αυτό δεν είναι προσωπική αποτυχία. Πρέπει να αποβάλουμε το μοντέλο της Superwoman, της Supergirl, της Super Συζύγου, των Super. Αυτό είναι κάτι που μας το επιτάσσει η ίδια κοινωνία και οι ίδιοι θεσμοί. Αρχίζουν σιγά σιγά να γνωρίζουν. Γιατί εγώ θα πω ότι η συμβολή μου, η δεύτερη συμβολή μου είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε όλες μας ότι το μέλλον ανήκει όχι σε όσους προσπαθούν να χωρέσουν στα παλιά μοντέλα επιτυχίας, αλλά σε όσους μπορούν να προσαρμόζονται και να εξελίσσονται και να παραμένουν ουσιαστικά παρόντες και παρούσες σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο. Αυτή είναι η συμβουλή μου.
7: Σας ευχαριστώ.
6: Η συμβουλή μου. Τη δεύτερη καλούμε να την κλείσω στο τέλος.
7: Θα απαντήσω. Να επιτρέψουμε λίγο να μας μιλήσει η κυρία Γιαννιώτη, γιατί...
6: Κυρία Γιαννιώτη.
9: Θα σας απαντήσω πολύ γρήγορα στην πρώτη ερώτηση. Η σημαντικότερη αλλαγή των τελευταίων χρόνων είναι ότι οι γυναίκες πλέον διεκδικούν, πιστεύω, πιο δυναμικά τη θέση τους στην επιχειρηματική και επαγγελματική ζωή και κυρίως το κάνουν αυτό με μεγαλύτερο δυναμισμό και ανεξαρτησία. Και αν θέλετε τη γνώμη μου, χωρίς τύψεις, ίσως τα παλιότερα χρόνια το κάνανε και με μερικές τύψεις. Και επειδή μας πιέζει και ο χρόνος, θα πάω κατευθείαν στη δεύτερη ερώτηση και θα σας πω ότι δεν είμαι καθόλου...
6: Μην αγχώνεστε, θα πάρουμε παράταση.
9: Ναι, λάτρης.
7: Κυρία Κολυροπούλου, σας παρακαλώ.
9: Δεν είμαι καθόλου λάτρης των συμβουλών, ούτε μου αρέσει να μου δίνουν συμβουλές, γενικά αυτής της λέξης, ούτε να δίνω συμβουλές, γιατί πιστεύω ότι κάθε άνθρωπος έχει το δικό του χρόνο, τις δικές του εμπειρίες, τη δική του ξεχωριστή προσωπικότητα. Ωστόσο, θα απαντήσω και θα πω ότι αν μια νέα γυναίκα μου ζητούσε τη συμβολή της για το τι να κάνει στην αρχή, ας πούμε, της καριέρας της, είτε είναι επαγγελματική είτε επιχειρηματική, το σημαντικότερο για μένα θα της έλεγα να κλείσει τα αυτιά της στις αρνητικές κριτικές. Και όταν λέω αρνητικές κριτικές, δεν εννοώ τις καλοπροαίρετες, τις δημιουργικές, εννοώ τις κακοπροαίρετες που πάντα υπήρχαν και πάντα θα υπάρχουν. Τα όχι στις γυναίκες, τα δεν μπορείς, δεν κάνεις, που όλοι ακούσαμε νομίζω στη διαδρομή μας, να αποτελέσουν κινητήρια δύναμη για να γίνει πιο δυνατή. Αυτή είναι η συμβουλή.
7: Πάρα πολύ ωραίο αυτό που μας είπατε.
9: Είναι νομίζω
7: πραγματικά
9: προσωπική μου εμπειρία.
7: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
9: Εγώ ευχαριστώ.
7: Το μοιράζεστε μαζί μας. Κυρία Φέξη.
8: Εγώ απαντώντας την πρώτη από τις δύο ερωτήσεις που μας κάνατε, είναι ότι βλέπω ότι οι γυναίκες έχουν πάψει να θεωρούν φυσιολογικά κάποια όρια. Π.χ. ότι η γονεϊκότητα μπορεί να τις περιορίσει, γιατί ο μπαμπάς δεν έγινε γονιός. Γιατί αυτό να είναι αποκλειστικό εμπόδιο για τη μητέρα. Λοιπόν, τι είναι υποαμοιβή, έτσι, γιατί το έχουμε βιώσει όλες αυτό. Η υποστελέχωση που αναφέρατε δεν είναι μόνο στα επιμελητήρια, είναι και στο θεσμικό όργανο που εκπροσωπεί τα ραδιόφωνα. Αυτό είναι μια συζήτηση που θα μπορούσε η κυρία Γιαννιώτη να την κάνει άλλη στιγμή και είναι απαράδεκτο αυτό και το λέω παρουσία της, γιατί είναι ελάχιστες οι γυναίκες που τολμούν να επιχειρήσουν στο ραδιόφωνο, γιατί ακόμα και εκεί υπάρχουν τα ίδια εμπόδια με όλα. Με όλες τις επιχειρήσεις.
9: Να πω ότι υπάρχει αμφισβήτηση σε έναν χώρο που είναι ομολογουμένος, όπως είπαμε πριν, ανδροκρατούμενος. Από τα τεχνικά που προκύπτουν σε ένα ραδιόφωνο που μια γυναίκα σίγουρα δεν τα ξέρει όπως ένας άντρας, μέχρι την αμφισβήτηση γενικότερα γιατί είναι γυναίκα. Δυστυχώς βρισκόμαστε ακόμη σε αυτό ακριβώς, το σημείο.
8: Αυτό.
9: Σε κάποιοι χώροι και στον χώρο του ραδιοφώνου έχει δίκιο η Μαριάννα. Υπάρχει ακόμη η προκατάληψη και συγγνώμη για τη διακοπή.
8: Δεν πειράζει. Γι' αυτό το λόγο όμως η γυναίκα, επειδή δεν τα αντέχει όλα αυτά, έχει στραφεί σε πιο ευέλικτες μορφές εργασίας που της επιτρέπει να έχει και το εισόδημά της, άρα την ανεξαρτησία της, να μην εξαρτάται από κανέναν. Και αναφέρομαι στις online μορφές επιχειρηματικότητας, είτε μέσα από τα social media που στις αρχές κάποιοι το χλέβασαν και τώρα κάποιοι κάνουν περιουσίες από αυτά, είτε να ανοίξει ένα δικό της φυσικό κατάστημα, χωρίς να νοιάζεται για τον ανταγωνισμό. Λοιπόν. Αρχίζει λοιπόν να αποσυνδέει, και εδώ έρχεται και η συμβουλή, αποσυνδέει την αξία της από την υπερπροσφορά χωρίς αναγνώριση. Αρχίζει να βρίσκει τον εαυτό της μέσα από τα όσα εκείνη θέλει. Οπότε λοιπόν η συμβουλή μου είναι προχώρα, μην κολλάς, αξίζεις. Αυτή είναι η δύναμή σου. Αξίζεις.
7: Τέλεια. Πραγματικά, νομίζω η συζήτησή μας έχει πάρει μια πολύ, πολύ ωραία μου τροπή. Κυρία Φέξη, τα λόγια σας για ακόμα μία φορά, νομίζω...
6: Λόγια καρδιάς.
7: Είναι λόγια καρδιάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Κυρία Κολυνοπούλου, θέλετε να κλείσετε εσείς?
6: Όχι, απλά να προσθέσω μία σημαντική αλλαγή.
7: Παρακαλώ.
6: Από την έννοια της ΔΕΓΕ και της εκπροσώπησης, πραγματικά της υποεκπροσώπησης στα διοικητικά συμβούλια, ίσως σήμερα η σημαντικότερη αλλαγή είναι ότι αρχίζουμε, έστω και αργά, να συζητάμε όχι μόνο πώς οι γυναίκες θα προσαρμοστούν στους θεσμούς, αλλά πώς οι ίδιοι οι θεσμοί θα προσαρμοστούν στη σύγχρονη ζωή και στη σύγχρονη επιχειρηματική πραγματικό γίγνεσθε.
7: Σας ευχαριστώ. Εγώ στο σημείο αυτό θέλω λίγο να κάνουμε μία, να συνοψίσω λίγο αυτά που είπαμε. Εγώ κρατάω ότι πλέον δεν μιλάμε για γυναικεία επιχειρηματικότητα, μιλάμε για επιχειρηματικότητα, μιλάμε για προσπάθεια, μιλάμε για ίσες ευκαιρίες. Δυστυχώς ακόμα δεν βρισκόμαστε, θεωρώ, ως γυναίκα και από τη δική μου οπτική να πω στο σημείο ότι όλα έχουν λυθεί και έχουμε θεραπεύσει παθογένειες των προηγούμενων ετών, όμως θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε ένα πολύ καλύτερο σημείο. Εγώ λοιπόν κρατάω αυτό, γιατί δεν μου αρέσει ο όρος γυναική επιχειρηματικότητα. Κρατάω το ότι καθημερινά αντιμετωπίζουμε πολλές προκλήσεις ως γυναίκες, όμως πάνω απ' όλα κρατάω το θέλω, το οποίο το θέλω θα γίνει στόχος, θα γίνει στρατηγική.
9: Κρατάμε το θέλω, μπορώ και γίνεται, κορίτσια. Γίνεται. Όταν το πιστεύουμε, γίνεται.
7: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα
6: Εμείς σας ευχαριστούμε.
7: Ευχαριστούμε.

0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
1: Για την συμμετοχή μου σε αυτό το εκλεκτό πάνελ. Ο δικός μου ρόλος είναι να δώσω μία οπτική από την επιστήμη που γνωρίζω, την νομική. Βέβαια, ο τίτλος δεν με βοηθάει τόσο γιατί μιλάει για ηθική. Άρα, μία πρώτη διευκρίνηση θα πρέπει να είναι ίσως η σύνδεση της ηθικής με την νομική. Αυτό είναι ένα πολύ κλασικό, παλαιότατο θέμα. Γνωρίζουμε ότι οι κανόνες δικαίου δεν είναι απαραίτητος και οι ηθικοί κανόνες και το αντίστροφο. Παρ' όλα αυτά, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, βλέπουμε όλο ένα και περισσότερο να εμφανίζεται η έννοια της ηθικής χρήσης, ανάπτυξης, εφαρμογής, ειδικά στις νέες τεχνολογίες όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη, και βλέπουμε και τα ρυθμιστικά πλαίσια που εφαρμόζονται ιδίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που θέτουν στο επίκεντρο της ρύθμισης μια ηθική τεχνητή νοημοσύνη, η οποία αναλύεται ενδεχομένως σε αξιόπιστη, διαφανή κτλ. Οπότε, η μία, ας το πούμε, τοποθέτηση αρχική στη θεματική αυτή θα ήταν η νομική διάσταση αυτής της ηθικής. Δηλαδή, πόσο η ηθική μπορεί να επιβληθεί με νομικούς όρους. Μια γενική τοποθέτηση που αφορά ενδεχομένως και τομείς πέραν των οργανισμών πολιτιστικής κληρονομιάς. Αλλά ειδικότερα στους τομείς της πολιτιστικής κληρονομιάς και τους οργανισμούς που διαχειρίζονται υλικό πολιτιστικής κληρονομιάς, γεννάται ένα ακόμα ζήτημα, το οποίο σχετίζεται με το σταυροδρόμι ανάμεσα στο υλικό που μας παρουσίασε η κυρία Κρυεζή νωρίτερα, το ψηφιοποιημένο υλικό, το οποίο αποτελεί την τροφή για την ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας. Πώς αυτή η χρήση υπόκειται σε κάποιους κανόνες και πώς συνδέεται αυτό με την ηθική της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό θα ήταν μια γενικότερη, ας το πούμε, τοποθέτηση στο θέμα.
2: Ωραία, ευχαριστώ. Κρατήστε το εξής. Μου φαίνεται πως υπάρχει η πολύ ωραία φράση που λέει «content is king». Δηλαδή ότι το περιεχόμενο είναι αυτό που καθορίζει το πώς χρησιμοποιούμε. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο σίγουρα βλέπω η κυρία Μποηλέ που κουνάει το κεφάλι της και το ξέρει, και η κυρία Κρυεζή το ξέρει πολύ καλά, το ξέρετε και εσείς φυσικά. Και η αλήθεια είναι ότι για λίγο πιο μετά στη συζήτησή μας θα ήθελα να δούμε λιγάκι και το θέμα της ηθικής διάστασης του δικαίου αυτού του πράγματος. Ίσως δηλαδή να ήταν κάτι ωραίο να το συζητήσουμε λίγο προς το τέλος, σε δεύτερη φάση, γιατί υπάρχει και αυτή η φιλοσοφική αντίληψη του δικαίου και της ηθικής και πώς αυτό έχει σχέση με τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή κάτι πολύ παλιό και κάτι πολύ καινούριο που είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Θέλω να έρθω λοιπόν στην κυρία Μποηλέ και πάνω σε αυτά τα πολύ ωραία που σας σερβίρανε και σας φτιάξανε μια ωραία πλατφόρμα για να μπορέσετε να τοποθετηθείτε, θα ήθελα την αρχική σας τοποθέτηση πάνω στο θέμα μας.
3: Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ τιμητική πρόσκληση και φυσικά ευχαριστώ και τους διοργανωτές. Ο τίτλος που επιλέξατε για το πάνελ είναι προφανώς για εμάς μάλλον, όχι μόνο έτσι, αντικείμενο στοχασμού, αλλά αποτελεί και αντικείμενο βασικής έρευνας. Το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά και το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου και συγκεκριμένα η δική μας ομάδα υπό την επιστημονική καθοδήγηση του καθηγητή Γιάννη Ιωαννίδη, ο οποίος είναι και πρόεδρος της ACM, της Διεθνούς Ένωσης Πληροφορικών στον κόσμο, έχει την τεχνολογική εποπτεία ενός ερευνητικού έργου που ξεκίνησε πριν 6 μήνες του UNIC, στο πλαίσιο του οποίου θα αναπτύξουμε μία πλατφόρμα no-code για τους ανθρώπους που εργάζονται σε πολιτιστικούς φορείς, για ανθρώπους που θέλουν να αναπτύξουν πολιτιστικές εμπειρίες και δεν έχουν κάποιο τεχνολογικό υπόβαθρο, δεν έχουν γνώση πληροφορικής, οπότε θέλουν εργαλεία δημιουργίας που να είναι εύκολα και εύχριστα για να επιτελέσουν το σκοπό τους. Το UNIC, να πω εδώ ότι είναι sister project του ECOS, το οποίο ECOS είναι το έργο που θα υλοποιήσει το European Cloud for Cultural Heritage, αυτό το νέφος, αυτή την υποδομή που θα δώσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο στους πολιτιστικούς φορείς ουσιαστικά τεχνολογικά εργαλεία, αλλά και δεδομένα και εμπειρίες ενδεχομένως στο μέλλον, ούτως ώστε να βοηθήσει αυτό το growth impact που αναφέρεται στον τίτλο των πολιτιστικών φορέων. Οπότε στο πλαίσιο αυτό, επειδή το έργο μας είναι ερευνητικό, όπως σας είπα, έχουμε αρχίσει και βρισκόμαστε στην διαδικασία συλλογής γνώσης από τους ίδιους τους experts μέσω ενός AI expert survey που κάνουμε, μιας έρευνας δομημένης, Οπότε συλλέγουμε πληροφορίες για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης αυτή τη στιγμή από τους πολιτιστικούς φορείς, αλλά και το πώς βλέπουν τη χρήση της στο μέλλον, σε όλα τα στάδια, έτσι, σε όλο το workflow που έχουν οι άνθρωποι που εμπλέκονται στον πολιτισμό. Νομίζω και να πω έτσι πολύ περιληπτικά, γιατί μπορεί να το αναπτύξουμε και ενδεχομένως στη συνέχεια, ότι τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν αφενός κάτι πολύ κρίσιμο, ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι στον πολιτισμό αναγνωρίζουν την αξία, τη δυνητική αξία της τεχνητής νοημοσύνης και θεωρούν ότι δεν υπάρχει το ερώτημα αν πρέπει ή όχι να τη χρησιμοποιήσουμε. Θα τη χρησιμοποιήσουν, τη χρησιμοποιούν και θα τη χρησιμοποιούν.
2: Δεν μπορούμε να κάνουμε και αλλιώς.
3: Δεν μπορούμε να κάνουμε φυσικά αλλιώς, οπότε τώρα...
4: Μαζί μας είναι η κυρία Νάντια Μπουλές, στο 14ο Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο Regional Growth Conference. Καλημέρα, καλησπέρα βασικά.
5: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
5: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
4: Εμείς ευχαριστούμε. Μεγάλη τιμή και χαρά που είστε μαζί μας. Συμμετείχατε και στο πάνελ.
5: Ναι.
4: Λοιπόν, να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Αρχικά ξεκινήσατε σε πρόσφατο χρονικό διάστημα. Και κάνατε ένα podcast με τον κύριο Θεόδωρο Λουλούδη.
5: Και έτσι ξεκίνησε... Ναι, πριν λίγο καιρό. Ναι, πράγματι.
4: Ναι, και έτσι ξεκίνησε και τη συνεργασία μας εδώ, που συμμετέχετε και σαν ομιλήτρια στο Regional Growth Conference. Θα μας πείτε λίγα πράγματα για το podcast.
5: Βεβαίως. Είχα τη χαρά να φιλοξενήσω τον κύριο Λουλούδη ως εκδότη της Εφημερίδας Πελοπόννησος και φυσικά πρόεδρο του Εκμελητηρίου Αχαΐας. Και κάναμε μια πάρα πολύ ωραία κουβέντα για τα fake news. Για τη θέση της δημοσιογραφίας σήμερα σε έναν κόσμο που έχει κατακλειστεί από τεχνολογία και από τεχνητή νοημοσύνη. Είναι ένα τεράστιο θέμα αυτό, δεν είναι μικρό και μας αφορά όλους, ειδικά τολμώ να πω, τα παιδιά που τώρα μεγαλώνουν και που σε λίγα χρόνια θα βρίσκονται σε έναν κόσμο χωρίς να θυμούνται καθόλου την ύπαρξη μιας αναλογικής πραγματικότητας. Θα είναι τελείως ψηφιακή
4: Ακριβώς.
5: η πραγματικότητα που θα ζούνε. Και αυτό δημιουργεί το ερώτημα, πώς γίνεται σε ένα τέτοιο περιβάλλον να μπορέσεις να καταλάβεις την αλήθεια και τι ψέμα.
4: Αυτό ισχύει. Και αν το σκεφτούμε, αρχίζει και απομακρύνεται και πάρα πολύ η εποχή των pro-social media και γενικότερα καταλαβαίνουμε ότι πλέον με την τεχνητή νοημοσύνη που έχουμε τα social και εκεί διαρρέει η πληροφορία πάρα πολύ γρήγορα και σε μεγάλη
5: σαφωνία.
4: Ακριβώς.
5: Και αυτό είναι το πρόβλημα.
4: Ακριβώς. Και είναι σαφωνία, είναι ακόμα πιο δύσκολο να ξεχωρίσουμε την αλήθεια από το ψέμα.
5: Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό για να το κλείσουμε το θέμα αυτό, οι δημοσιογράφοι να είναι επαγγελματίες και να πληρώνονται για τη δουλειά που κάνουν. Γιατί μπορείς να βρεις δωρεάν άπειρη πληροφορία σήμερα στο διαδίκτυο, αλλά δεν διασταυρώνεται. Και επίσης, αν τυχόν διαρρεύσει κάποιο ψέμα, δεν μπορείς να καταγγείλεις αυτό το bot,
4: ναι.
5: αυτή την ψηφιακή ταυτότητα που έβγαλε την πληροφορία προς τα έξω και που εσύ, εγώ. Και άλλοι την πιστέψαμε.
4: Ακριβώς και την πιστέψαμε.
5: Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν υπάρχει ταυτότητα.
4: Ακριβώς.
5: Για να πεις ότι πηγαίνω την Μπουλέ στο ΕΣΟΥΡΟΥ, την καταγγέλω και ακολουθώ ένα νομικό δρόμο. Εκεί προκύπτει το θέμα.
4: Και πρέπει αυτό, όπως κάναμε, θα ξέρετε φυσικά κι εσείς όντας φοιτήτρια, πρέπει να χρησιμοποιούμε πάντα πηγές. Είναι πολύ σημαντικό. Τώρα να πάμε σε κάτι άλλο. Πλέον έχετε το νέο project που ασχολείστε, το WellBe. Για πείτε μας λίγα πράγματα και γι' αυτό.
5: Να σας πω βεβαίως. Δεν είναι και πάρα πολύ φρέσκο, με την έννοια ότι το κάνω 8 χρόνια. Απλώς πια έχει πάρει μια διάσταση μεγάλη,
4: ναι.
5: με πολύ κόπο, πολύ δουλειά, πολύ προσπάθεια. Είναι ένα δικό μου όραμα να δημιουργηθεί ένας χώρος διαδικτυακός, ο οποίος θα φιλοξενεί θέματα wellness, δηλαδή σωματικής και ψυχικής υγείας, αλλά ολοκληρωμένα, αυτό που λέμε 360.
4: Yes.
5: Άρα λοιπόν μπορεί κάποιος στο WellBe να βρει από συνταγές που προτείνουν έναν υγιεινό τρόπο διατροφής. Έχουμε δημιουργήσει ένα application, το WellBe App, στο οποίο έχει κανείς πρόσβαση σε εκατοντάδες διαφορετικά προγράμματα γυμναστικής, διαλογισμών και breathworks, βεβαίως, και ασκήσεων αναπνοής, γιατί το σώμα πηγαίνει μαζί με το πνεύμα και τούμπαλιν. Και επίσης έχουμε φτιάξει αυτή τη σειρά podcast, τα Nadia Talks Wellness.
4: Ήταν η επόμενη ερώτηση.
5: Ναι, podcast. Για να προσεγγίσουμε και λίγο το κομμάτι της γνώσης, που για μένα το συνδέω με αυτά που είπαμε πριν, είναι πάρα πολύ βασικό. Σε αυτό λοιπόν φιλοξενώ κορυφαίους ειδικούς ψυχικής και σωματικής υγείας, γιατρούς, καθηγητές πανεπιστημίου, με τους οποίους συζητάμε κάθε φορά ένα διαφορετικό θέμα. Και για μένα έχει ανοιχθεί, παράλληλα με όλα τα καλλιτεχνικά που κάνω τόσα χρόνια, ένας καινούριος υπέροχος κόσμος, στον οποίο έχω διοχετεύσει την ενέργειά μου και την δημιουργία μου. και μου έχει δώσει, τολμώ να πω, και ένα πολύ ωραίο σκοπό. Ένα σκοπό ζωής. Νιώθω ότι βοηθάει τους ανθρώπους, νιώθω ότι με κάνει και εμένα καλύτερη και μου δίνει και την αίσθηση ότι προσφέρω κι εγώ, στο βαθμό που μπορώ, από τη δική μου σκοπιά, στους υπόλοιπους, κάτι χρήσιμο για την κοινωνία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ σπουδαίο και γενικότερα θα ήταν καλό να, έτσι, που να προβάλλουμε, να δείξουμε στον κόσμο ότι είναι πολύ σημαντική η ευεξία και το να είμαστε καλά, να ακολουθούμε καλή διατροφή, τις αναπνοές που αναφέρατε, προγράμματα, γυμναστική στο σπίτι, γιατί υπάρχουν και ορισμένοι π.χ. που δεν έχουν το πλεονέκτημα του χρόνου και την πολυτέλεια.
6: Φυσικά, ειδικά μαμάδες.
5: Ακριβώς, να πάνε σε ένα γυμναστήριο, οπότε ναι, είναι πολύ σημαντικό. Και μία τελευταία ερώτηση θέλω να κάνω. Με αφορμή και μία πρόσφατη συνέντευξή σας που είδα στο διαδίκτυο, αναφέρατε ότι δεν λείπει σε όλους η τηλεόραση και ότι δεν χρειάζεται να κάνουν όλοι τηλεόραση.
6: Ναι.
5: Εσάς τώρα υποθέτω δεν σας λείπει τόσο τηλεόραση, να φανταστώ.
6: Αυτή την
5: σε αυτή την περίοδο που τρέχετε τώρα το project.
6: Καλά, δεν προλαβαίνω να τρέξω για κάτι άλλο. Δεν γίνεται, δεν χωράει κάτι άλλο. Έχω και ένα παινάκι με το οποίο θέλω να περνάω χρόνο. Οπότε ήδη τα προγράμματα είναι γεμάτα. Αυτό που είπα και που ισχύει νομίζω είναι ότι συνήθως, το λέω και εγώ ως άνθρωπος που έχει δουλέψει πολύ στη τηλεόραση, όταν είσαι στο τηλεοπτικό κομμάτι, ζεις σε ένα μικρό κόσμο που θεωρείς ότι είναι η μόνη πραγματικότητα. Οι άνθρωποι της τηλεόρασης δυσκολεύονται, δυσκολευόμουν και εγώ όσο ήμουν μέσα, έπρεπε να βγω για να το δω, δυσκολεύονται πολύ να κατανοήσουν ότι δεν είναι η τηλεόραση το επίκεντρο όλου του κόσμου. Ειδικά σήμερα, πολλοί κόσμος έχει γυρίσει την πλάτη του στη τηλεόραση και την έχει γυρίσει ακριβώς γιατί η τηλεόραση ασχολείται με τον εαυτό της.
5: Ακριβώς.
6: Και είναι πολύ κουραστικό. Τα πρόσωπα ασχολούνται με τα ίδια τα πρόσωπα.
5: Ανακύκλωση.
6: Και ανακύκλωση
5: δεν έχεις
6: μεγάλη.
5: Ζωή. Δεν έχεις και προσωπική ζωή. Όχι προσωπική ζωή, με τον έξω κόσμο επαφή δεν έχεις.
6: Ακριβώς. Άρα λοιπόν ο κόσμος που δεν είναι μέσα στην τηλεόραση, όταν βλέπει αυτή την τρομερή ανακύκλωση, η οποία κάποιες φορές γίνεται. Πάω να χρησιμοποιήσω. Όχι, γίνεται αυτιστική. Δηλαδή υπάρχει μόνο αυτό σε επανάληψη. Ναι. Δεν αντιλαμβάνεται ότι η κοινωνία προχωράει, βρίσκει άλλους τρόπους ενημέρωσης. Το διαδίκτυο είναι στα καλύτερά του. Αυτό είναι ένας τρόπος, κόσμος που έχει κάτι να πει και λόγο να μπορέσει να επικοινωνήσει όλα αυτά που θέλει με τους έξω και να βρει ένα κοινό. Ένα κοινό πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα, όπως για παράδειγμα στη δική μου περίπτωση είναι η καλή ζωή ή αλλιώς wellness, όπως λέμε.
5: Ναι.
6: Αυτό της παίρνει χρόνο. Γι' αυτό και πολλοί κόσμος έχει απομακρυνθεί από αυτή. Αυτό απάντησα όταν με ρώτησαν για 68η φορά.
5: Έτσι, κλασικά.
6: Αν θα κάνω τηλεόραση και αν μου λείπει. Δεν μου λείπει σαν μέσο, γιατί το διαδίκτυο σου παρέχει αυτό που μόλις περιέγραψα. Τώρα, βέβαια, αν στην τηλεόραση, που είναι ένα μαζικό μέσο, μπορείς να εντάξεις κάτι που εσένα όμως σε αντιπροσωπεύει, τότε ναι. Αλλά να είσαι στην τηλεόραση για να είσαι στην τηλεόραση, μου φαίνεται πια και λίγο τετριμένο. Δεν ξέρω. Το έχουμε συζητήσει τόσο πολύ που έχει χάσει την αξία του πια.
5: Καταλαβαίνω. Είναι απολύτως κατανοητό. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχαρητήρια για αυτό το υπέροχο συνέδριο.
5: Ευχαριστώ πολύ. Μεγάλη χαρά και τιμή που είσαι μαζί μας και θα τα πούμε
6: στο επόμενο.
5: Σύντομα.
6: Ευχαριστώ.
5: Στο επόμενο.
6: Ευχαριστώ πολύ.
7: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
8: Πριν ξεκινήσω όμως με τις ευθύνες που έχουν αυτοί που θα δημιουργήσουν τελικά πολιτικές εμπειρίες, να ξεκινήσουμε τις ευθύνες που έχουν αυτοί που τεκμηριώνουν το πολιτικό απόθεμα. Νομίζω το αναφέρατε. Τώρα, αφενός υπάρχουν πάρα πολλές συλλογές, πάρα πολλά τεκμήρια τα οποία είναι ψηφιοποιημένα, έτσι, είναι τεκμηριωμένα, υπάρχουν τα μεταδεδομένα τους κλπ. Υπάρχει μία τάση και θα γίνει στο μέλλον ακόμα έτσι, μεγαλύτερη, να υπάρχει μία επαυξημένη τεκμηρίωση στα ήδη τεκμηριωμένα δεδομένα και αυτό να γίνει με την τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι. Οπότε, είτε αυτό, είτε να παράξουμε καινούρια τεκμηρίωση για νέες συλλογές, για παράδειγμα, για νέα εκθέματα, για νέο αρχαιακό υλικό. Οπότε, σε κάθε περίπτωση, το κομμάτι της τεκμηρίωσης, όταν υπησέρχεται η τεχνητή νοημοσύνη, θα πρέπει οι ίδιοι οι άνθρωποι, οι επιμελητές των μουσείων, οι αρχαιολόγοι.
9: Οι μουσικολόγοι, υπάρχουν και εμείς.
8: Οι μουσικολόγοι, ακριβώς, ήταν το επόμενο που θα έλεγα.
9: Ευχαριστούμε.
8: Όταν βάζετε τη τεχνητή νοημοσύνη μέσα στη διαδικασία, μέσα στο workflow το δικό σας, με κάποιο τρόπο να υπάρχει αυτή η σήμανση, τέλος πάντων, για το ποια είναι ερμηνεία δική σας, ποια ερμηνεία έρχεται από τους αλγορίθμους, Οπότε να υπάρχει μια διαφάνεια σε σχέση με αυτό, με το κομμάτι της τεκμηρίωσης.
2: Μπορώ λίγο να παρέμβω εδώ πέρα. Βεβαίως. Και να πω το εξής. Όποιος ή όποια έχει χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη, γιατί ειδικά φοιτητές, για να τεκμηριώσουν κείμενά τους κλπ., τους βγάζει πάρα πολλά τα οποία δεν υπάρχουν. Δηλαδή βιβλία, άρθρα κλπ. Αυτό είναι μια μεγάλη παγίδα. Και όποιος νομίζει ότι μπορεί να κάνει, ότι πολύ απλά μπορεί να τεκμηριώσει υλικό το οποίο δεν το ξέρει, μάλλον πλάνατε πλάν νυχτά.
8: Αυτό είναι το επόμενο που θα έλεγα, ότι ουσιαστικά ό,τι φαίνεται αληθοφανές δεν σημαίνει ότι είναι και αυθεντικό, έτσι.
2: Έχει ωραίους τίτλους πάντως.
8: Να σας δω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Ζήτησα κάποια στιγμή από την τεχνητή νοημοσύνη να μου δώσει ένα ποίημα για να το γράψουμε στο βιβλίο που θα προσφέρουμε στις δασκάλες του γιού μου, που να έχει να κάνει με την αγάπη προς την δασκάλα κλπ. Μου έβγαλε λοιπόν ένα φοβερό ποίημα και μου λέει: είναι Νίκος Γκάτσος. Μπήκα, το έψαξα, δεν βρήκα πουθενά. Τι λες? Οπότε θέλω να πω, να επιστρέψω σε αυτό που έλεγα. Οπότε πρέπει να υπάρχει διαφάνεια αφενός στο κομμάτι της τεκμηρίωσης, αλλά όταν και η πολιτιστική εμπειρία πηγαίνει στον τελικό αποδέκτη, στο κοινό, πρέπει οπωσδήποτε να είναι σαφές τι έχει παραχθεί από την τεχνητή νοημοσύνη και τι όχι. Δεν λέω ότι πρέπει απαραίτητα να δώσουμε όλες τις τεχνικές μέσα σε μια εμπειρία, να δώσουμε τεχνικές λεπτομέρειες για το και για το κόμμα που έτσι καταναλώνει ο επισκέπτης. Ωστόσο, θα πρέπει όμως με κάποιο τρόπο ένα ηθικό, έτσι, εδώ μπαίνει η ηθική, να είναι σαφές ότι κάποιο κομμάτι της εμπειρίας είναι παραγωγή από την τεχνητή νοημοσύνη, κάποια άλλη είναι ερμηνευτική, ας πούμε, προσπάθεια του ίδιου του επιμελητή, ή προέρχεται τέλος πάντων από μία προσωπική μαρτυρία ενδεχομένως, είναι όντως ένα τεκμήριο ιστορικό και ούτω καθεξής. Και φοβάμαι, και όχι φοβάμαι, τέλος πάντων, είμαι σίγουρη ότι τα επόμενα χρόνια γενικά θα δημιουργηθούν πολλές εμπειρίες που θα είναι και πάρα πολύ
2: ελκυστικές,
8: αληθοφανείς. Και οι πολιτιστικοί φορείς φυσικά θα μπορούν να δημιουργούν αυτές τις εμπειρίες σε πολύ γρήγορο χρόνο και έτσι με μεγάλη ταχύτητα. Οπότε εκεί έρχεται και μεγαλύτερη ανάγκη για διαφάνεια. Και θα πω, νομίζω, το πιο βασικό που προέρχεται και από έτσι, την έρευνα του UNIC. Είναι ο ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός και ότι κρατάμε πάντα τον άνθρωπο στην όλη διαδικασία, αυτό το που λέμε human in the loop. Χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη ως ένα βοηθό και εμείς που αναπτύσσουμε και εφαρμογές για τον πολιτισμό και τελικές εμπειρίες, βάζουμε την τεχνητή νοημοσύνη ως ένα βοηθό του ανθρώπου. Ο άνθρωπος θα έρθει να δώσει, όπως είπαμε, το γιατί, να σχεδιάσει μια εμπειρία με βοηθό την τεχνητή νοημοσύνη, να αναπτύξει το περιεχόμενο, να δώσει αυτές τις σημάνσεις για το τι είναι τεχνητό και τι προέρχεται από την ανθρώπινη σκέψη. Και επίσης ο ίδιος ο άνθρωπος θα έρθει να αξιολογήσει αυτό το ίδιο το αποτέλεσμα. Οπότε υπάρχει ο ρόλος αυτός της εποπτείας. Νομίζω ότι είναι καλό να μπαίνει η ηθική, όχι στο τέλος, αφού έχουμε το παραγόμενο αποτέλεσμα και να βλέπουμε έτσι κάποιους τρόπους, αλλά από την αρχή. Οπότε...
2: ως φίλτρο μπροστά μας, ακριβώς, που τα μιλάνε, έτσι.
8: Ακριβώς.
2: Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Κριέζη, σπέφτει σε εμάς, σε εσάς και σε μένα δηλαδή, ουσιαστικά, που είμαστε φορείς, που έχουμε πολιτιστικό προϊόν, να καθορίσουμε τις ευθύνες που έχουμε εμείς, που έχουμε αυτό το πολιτιστικό προϊόν. Εδώ κάποιοι το φτιάχνουν, εδώ κάποιοι το θεσμοποιούν και το συστηματοποιούν και βάζουν τους κανόνες στο πώς θα γίνεται αυτό. Η δικιά μας η ευθύνη ποια είναι?
10: Πάρα πολλές. Να πω.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι. Μας γεμίζεται άγχος. Θα πάνε όλα πολύ καλά.
10: Εντάξει. Είναι σημαντικό όμως τουλάχιστον να ξέρεις ότι έχεις ευθύνη και όχι να είσαι ανεύθυνος.
2: Σωστά.
10: Αυτό που είπε και η Μαρία πριν από λίγο, ότι τα πάντα ξεκινούν από εκεί, ότι έχουμε ευθύνη ως συντεκμηρίωση, για παράδειγμα. Αυτό το πληρώσαμε. Το πληρώσαμε πάρα πολύ. Το πληρώσαμε με την Ευρωπαίνα, να το πω έτσι. Όταν ήμασταν πάρα πολύ στην αρχή της ψηφιοποίησης, κληθήκαμε να δώσουμε τον όγκο των ψηφιοποιημένων τεκμηρίων στη Ευρωπαίνα. Η Ευρωπαίνα είναι η Ευρωπαϊκή Πύλη Πολιτιστικού Περιεχομένου και τα μεταδεδομένα μας. Τότε έγινε με έναν πάρα πολύ άτσαλο τρόπο όλη αυτή η διαδικασία, με αποτέλεσμα, ενώ εμείς, για παράδειγμα, επειδή είμαστε πάρα πολύ ειδικοί στον τομέα της τεκμηρίωσης και τα μουσικά μεταδεδομένα απαιτούν ειδικές γνώσεις, κάναμε, όταν ψηφιοποιούσαμε τότε, το 2000 για παράδειγμα, ψηφιοποιούσαμε πάρα πολύ αναλυτικά. Κάναμε φοβερή μουσικολογική ανάλυση για κάθε τεκμήριο. Όταν κληθήκαμε λοιπόν αυτό το υλικό να ανέβει στη Ευρωπαίνα, άρχισαν να κόβονται, να κόβεται όλη η τεκμηρίωση. Γιατί ζητάγανε πολύ απλά με τα δεδομένα, ώστε να ομαδοποιηθούν, να γίνουν φυσικά αυτό που λέμε mapping και να μπορούν όλοι οι φορείς να κινηθούν σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Αυτό λοιπόν εμάς μας έκοψε όλη την τεκμηρίωση. Δηλαδή τώρα βλέπετε τι κύκλος γίνεται έτσι. Εμείς ήμασταν υπεύθυνοι, κάναμε τη δουλειά μας σωστά, ανέβηκε στην Ευρωπαϊκή Πύλη, κόπηκαν από εκεί και τώρα παίρνουν το περιεχόμενο από την Ευρωπαϊκή Πύλη, από την Ευρωπαίνα, για να εκπαιδεύσουν τα μοντέλα για το Unique, για το Echoes, για το Textiles, για όλα τα sister projects και projects που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και θέλουν να μπουν στο European Cloud, Heritage Cloud, και ζητάνε επιπλέον με τα δεδομένα. Άρα λοιπόν, θέλω να πω, είναι ένας κύκλος. Και αυτός ο κύκλος βέβαια έχει τρομερό κόστος. Γιατί μιλάμε για φοβερή σπατάληση πόρων αυτή τη στιγμή.
2: Όχι μόνο χρημάτων και ενέργεια.
10: Κυρίως χρημάτων θα πω, γιατί.
2: Ενέργεια,
10: ανθρώπων, ευρωπαϊκών χρημάτων, πάρα πολλά. Άρα λοιπόν εδώ πέρα η ευθύνη δεν ξέρω πού πάει. Σίγουρα εμείς είχαμε την ευθύνη να κάνουμε αυτά τα μεταδεδομένα σωστά. Έγινε αυτό που έγινε. Οπότε τώρα μπαίνουμε σε μια άλλη κανονικότητα, μια άλλη καθημερινότητα. Πρέπει να εξυγχρονιστούμε με αυτό που λέμε τώρα, ότι πρέπει κάποια να τα εμπλουτίσουμε ώστε να είναι σωστά και να βγαίνουν πιο σωστά προς τα έξω. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο, πολύ βασικό, είναι για μας το τι είναι σημαντικό να συμπεριληφθεί μέσα σε αυτό το cloud, μέσα σε αυτό το πολιτισμικό cloud που υπάρχει, γιατί όταν λέμε ότι όταν μας ζητάνε να ψηφιοποιήσουμε, το σημαντικό, αυτό που ζητάνε πάντα όλοι, είναι ότι αυτό που θέλουν να είναι εκτός πνευματικών δεδομένων. Αυτό σημαίνει όμως ότι πολύ σημαντικό πολιτιστικό υλικό έχει πνευματικά δικαιώματα, είναι σημαντικό, δεν μπορείς να το δώσεις έτσι. Άρα λοιπόν δεν το δίνεις. Άρα αυτό το περιεχόμενο μένει εκτός. Αυτή είναι σημαντική ευθύνη, θεωρώ, δικιά μας για το πώς διαμορφώνουμε την ταυτότητα της Ευρώπης, της χώρας.
2: Πολύ γρήγορα, ναι. Μια πολύ γρήγορη απάντηση σε αυτό. Ναι. Υπάρχει περίπτωση αυτό να μας εμποδίσει από το να διαθέσουμε αυτό το προϊόν τελικά, να το διασώσουμε, να το πω έτσι.
10: Να το διασώσουμε δεν θα μας εμποδίσει, γιατί θα το διασώσουμε τοπικά. Από εκεί και πέρα όμως, όταν μιλάμε για growth impact, όταν μιλάμε για ανάπτυξη, όταν μιλάμε για προβολή αυτού του περιεχομένου, για συνεκπαίδευση στους επισκέπτες, σε αυτό που θέλουμε να προβάλλουμε, πάντα μένει κάτι εκτός. Ναι. Άρα δημιουργείται μια πολιτιστική ταυτότητα, η οποία κάτι μένει απ' έξω.
2: Ναι.
10: Και εδώ θα ήθελα να πω ότι πόσο σημαντική είναι η δημιουργία, η συνδημιουργία πολιτικής πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, έτσι, και τι η νομοθεσία θα πρέπει λίγο να μας βοηθήσει εδώ. Και ίσως αυτό ήθελα να
2: μας
10: πω
2: πει ο κύριος Χιούτα
10: για το Θοδωρή, ναι.
2: Θα σας δώσω, πάμε για τον τελικό μας γύρο, θα σας κάνω μία ερώτηση που θα απευθύνεται και στους τρεις, ο καθένας από την πλευρά του, και μαζί με την τελική σας τοποθέτηση. Θα είμαι πολύ αυστηρός για το τρίλεπτο, γιατί θα μας κυνηγήσουν κάποιοι. Λοιπόν, καταρχάς να σας πω το εξής. Μου φαίνεται πως μιλήσαμε αρκετά για το θέμα της ηθικής από διάφορες σκοπιές, οι οποίες μου φαίνεται πως έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Μιλήσαμε για το κανονιστικό πλαίσιο και βεβαίως μιλήσαμε και για το growth impact εμέσως, αλλά πλην σαφώς, γιατί μιλήσαμε για το unique και όλα αυτά τα πράγματα που μπορούν να δημιουργήσουν καινούριο περιεχόμενο με τη χρήση της τεχνικής νοημοσύνης. Ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν και τους τρεις, και τις τρεις, όπως θέλετε πείτε το, ποιοι είναι οι κίνδυνοι που ελοχεύουν μπροστά μας και βεβαίως να έρθετε και στην τελική τοποθέτηση. Θα ξεκινήσω εξ αριστερών και θα τελειώσω με την κυρία Κριεζή, οπότε η κυρία Μποϊλέ.
11: Τέλεια.
8: Πολύ. Φυσικά είναι σκοπός η ανάπτυξη και η επίδραση που έχουν οι πολιτιστικοί φορείς γενικά. Όταν μιλάμε για growth impact, καταλαβαίνω ότι μιλάτε για κέρδος, ας πούμε, έτσι, υπό αυτή την έννοια. Έχει κάποια χρηματική, έτσι, ένα χρηματικό πρόσημο.
2: Όχι μόνο monetize όμως, μπορεί να έχει κέρδος και για να, ξέρω εγώ, να ακούς και καινούργια μουσική, να διαβάσεις και βιβλία κλπ.
8: Είναι σαφές. Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι ο κίνδυνος είναι να μην στο βωμό αυτού του growth, τέλος πάντων, αυτής της ανάπτυξης, να μην θυσιάσετε οι πολιτιστικοί φορείς την εμπιστοσύνη που έχετε δημιουργήσει μέχρι τώρα με το ίδιο το κοινό. Είστε φορείς που διαχειρίζεστε προφανώς τεκμήρια, συλλογές, διαχειρίζεστε γνώση όμως, διαχειρίζεστε μνήμη, διαχειρίζεστε και αφηγήσεις που σε μια τελική ανάγνωση έχουν πολύ μεγάλο νόημα για την κοινωνία. Οπότε, όταν μπει η τεχνητή νοημοσύνη μέσα στη διαδικασία, στις διαδικασίες που έχετε, από την τεκμηρίωση μέχρι την ανάδειξη, νομίζω ότι είναι κρίσιμο να κρατήσετε ότι θα έρθει υποστηρικτικά προς αυτό σας το ρόλο και δεν θα έρθει να γίνει ένα εμπόδιο ή ένας ανασταλτικός παράγοντας. Και επομένως πάντα να έχετε αυτή την ευθύνη και την ηθική πολύ ψηλά ως σημαία για να συνεχίσει ο ρόλος σας και νομίζω ότι μετά θα έρθει και μόνο το growth.
2: Είναι πιθανό, η αγορά πάντα αυτορυθμίζεται, λένε, οπότε μπορεί να συμβεί και αυτό. Κύριε Χίου, η ίδια ερώτηση.
1: Ναι, κοιτάξτε, οι κίνδυνοι νομίζω είναι πολλοί. Παρουσιάσαμε ένα μέρος του πλαισίου, έτσι. Αν δει κανείς την οπτική των τρίτων που βλέπουν αυτό το πολιτιστικό απόθεμα που είναι ψηφιοποιημένο και αναρτημένο στη Europeana ή σε ένα data cloud ή στον κοινό χώρο δεδομένων που αναπτύσσεται κτλ. Αυτό αποτελεί οπωσδήποτε μία πηγή δεδομένων εκπαίδευσης, μία πηγή δεδομένων που θα βοηθήσει την ανάπτυξη κάποιων εφαρμογών. Και η κίνδυνη είναι τώρα η εξής. Πρώτα-πρώτα, κατά πόσον όντως, νομίζω αναφέρθηκε η κυρία Κρίζη σε αυτό, το υλικό αυτό που είναι επάνω είναι ένα υλικό το οποίο είναι αντιπροσωπευτικό. Δηλαδή αντιπροσωπεύει όλες τις τάσεις, όλες τις γλώσσες, όλες τις πολιτιστικές εκφάνσεις κτλ. Αυτό είναι πολύ βασικό για το κατά πόσο θα έχουμε μη μεροληπτικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Αλλά υπάρχει και το άλλο ζήτημα που σχετίζεται με το υπό ποιους όρους ένας τρίτος πάροχος υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης, που μπορεί να είναι και κερδοσκοπικός, θα μπορεί να αντλεί τα δεδομένα αυτά, να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς εκπαίδευσης των προϊόντων και των υπηρεσιών του. Εκεί πάλι το πλαίσιο που αναφέραμε για την εξόρυξη κειμένων και δεδομένων έχει και ένα άλλο σκέλος, το οποίο αφορά κατά βάση την εμπορική, ας το πούμε, εξόρυξη, για την οποία υπάρχει πράγματι μια δικλίδα ασφαλείας που λέει ότι αυτός που έχει τα δικαιώματα πάνω σε αυτό το περιεχόμενο μπορεί να αποφασίσει τον περιορισμό αυτής της εξόρυξης, κάνοντας το λεγόμενο opt-out. Με έναν κατάλληλο και ενδεχομένως μηχαναγνώσιμο τρόπο, αν μιλάμε για ψηφιακά δεδομένα. Όμως εδώ υπάρχει ένας κίνδυνος αρκετά, ας το πούμε, εγγενής στις πολιτικές ενός οργανισμού πολιτιστικής κληρονομιάς. Πρέπει να κάνει opt-out, δηλαδή πρέπει να αποκόψει έστω και μια μερίδα κοινού από την μηχαναγνώσιμη πρόσβαση των δεδομένων του. Αυτό βαίνει προς την ίδια κατεύθυνση με την κατεύθυνση της διοντολογίας, δηλαδή της ηθικής των οργανισμών, που λέει ότι εμείς παρέχουμε ως το δυνατόν ευρύτερη και ανοιχτότερη πρόσβαση στις συλλογές μας. Άρα νομίζω υπάρχει μια υπαρξιακή ερώτηση εδώ, η οποία θα ερμηνευτεί οπωσδήποτε με ηθικούς διοντολογικούς όρους. Και βεβαίως, άφησα για τελευταίο, αλλά όχι έσχατο, τον κίνδυνο που σχετίζεται με τους δικαιούχους πνευματικών δικαιωμάτων και ιδίως τους δημιουργούς, οι οποίοι μέσα σε όλη αυτή τη νέα χρήση του υλικού τους ενδεχομένως να είναι παραμερισμένοι ως προς την δίκαιη αμοιβή που θα εισπράττουν σε περίπτωση που το υλικό τους χρησιμοποιείται για εμπορική τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε εκεί είναι ένας ακόμα κίνδυνος που ελοχεύει σε αυτό το πεδίο για το οποίο μιλάμε.
2: Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Κρυζή, ο λόγος εσάς, είστε τελευταία. Παρακαλώ.
10: Εγώ θα ήθελα να μιλήσω λίγο για την αυθεντικότητα. Να μην χαθεί η αυθεντικότητα.
2: Ο χρόνος.
10: Ναι, εντάξει, δεν θα πω πολύ.
2: Το λέω.
10: Ότι η αυθεντικότητα είναι κάτι πολύ σημαντικό και θα φέρω ένα παράδειγμα σε αυτό. Και πόσο σημαντικό παίζει η ανθρώπινη γνώση και η εξειδίκευση πάνω σε αυτό. Για παράδειγμα, τότε που φτιάχναμε το Σκαλκότα με τη Μαρία και είχαμε το αρχείο Σκαλκότα και θέλαμε να φτιάξουμε τη φωνή του Σκαλκότα, να κάνει την αφήγηση, εκεί θα μπορούσαμε να, είχαμε επιλέξει έναν ηθοποιό να κάνει την αφήγηση του Σκαλκότα, να είναι εκείνος ο αφηγητής. Θα μπορούσε τώρα να γίνει κάλλιστα με μια φωνή τεχνητής νοημοσύνης. Όμως, αυτό που είπαμε τότε ήταν ότι κάποιος είπε από τους μουσικολόγους ότι, ξέρεις τι, δεν ήταν αυτή η φωνή του. Είναι πάρα πολύ cheerful, είναι πολύ ζωντανή. Ο άνθρωπος είχε θέματα, ήταν λίγο πιο μελαγχολικός. Δεν μπορεί να είναι μια τέτοια φωνή η οποία θα χαρακτηρίζει το συνθέτη. Και εκεί εγώ εντυπωσιάστηκα, γιατί είπα ότι, κοίτα να δεις τώρα, κάτι πολύ σημαντικό. Πώς μπορεί να διαμορφωθεί η ιστορία, πώς μπορεί να αλλάξει πολύ εύκολα αυτό. Mm. Και έτσι τότε σκέφτηκα, κάτι κάνουν και οι μουσικολόγοι. Τότε το σκέφτηκα.
2: Σπανίως, αλλά ναι.
10: Αλλά ήταν πολύ σημαντικό για μένα, πολύ σημαντική αυτή τη στιγμή. Και τώρα κινδυνεύουμε να το χάσουμε αυτό. Άρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και η ευθύνη μας ακόμα μεγαλύτερη όταν ακούμε φωνές, όταν βλέπουμε πρόσωπα, όταν προσπαθούμε να κάνουμε τον Αριστοτέλη, όταν προσπαθούμε να κάνουμε τον Αχιλλέα, όταν προσπαθούμε να κάνουμε την ωραία Ελένη. Παραδείγματα τώρα από την.
2: Όπως εκείνο με το Office που μου στείλες προχθές.
10: Ναι. Γενικώς πρέπει να είμαστε λίγο. Έχουμε μεγαλύτερη ευθύνη στην αυθεντικότητα.
2: Ναι. Μου φαίνεται πως είναι ένα μικρό προνόμιο του συντονιστή να έχει την τελευταία λέξη. Κρατάω από όλο αυτό το πολύ ωραίο. Ναι, τα πιέτε πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί μου δώσατε αυτό το χρόνο για μένα.
3: Τρεις.
2: Ναι, ναι. Εντάξει.
3: Το σκεφτόμουν, λέμε, ήταν και τέταρτη, θα γίνονταν.
2: Θα το είχα πάει αλλιώς. Εγώ κρατώ λιγάκι ένα μάλλον συμπέρασμα από όλα αυτά που συζητήσαμε, το ανθρωποκεντρικό στοιχείο το οποίο αναφέρατε όλοι σας και όλες σας, και είπατε ότι ακόμα δηλαδή και στην νομική αντίληψη του πράγματος ότι υπάρχει το ανθρωποκεντρικό στοιχείο, ειδικά αυτό το θέμα με το opt-out έχει πολύ ενδιαφέρον και μπορεί να μην είναι. Το νόμιμο είναι να μπορείς να αποφασίσεις εφόσον είσαι ο απόγονος του δημιουργού. Από την άλλη όμως, υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα, που υπάρχει μια ευθύνη που έχει κανείς απέναντι στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να το σκεφτούμε. Και εδώ πέρα είδαμε ότι με το Unique θα μπορεί ο καθένας ουσιαστικά να φτιάξει στοιχειοδός, να μπορεί να χειριστεί μια μηχανή, θα μπορεί να φτιάξει content, και εμείς έχουμε το πώς θα το διαθέτουμε αυτό το content, το οποίο θα το παίρνετε εσείς και όχι παρακάτω. Κρατώ και το ζήτημα της κανονιστικής αντίληψης και έχουμε 40 δευτερόλεπτα και θέλω να ρωτήσω εσάς, κύριε Χίου, θα αφήσω εσάς την τελευταία λέξη και θα σας πω, είναι καλό το AI Act, ναι ή όχι? Μία απάντηση, ναι ή όχι? Όχι, δεν έχει υπόλοιπα, ναι ή όχι? Μόνο αυτό.
1: Και ναι και όχι είναι η απάντηση.
2: Πολύ ωραία.
1: Γιατί πραγματικά είναι ένα πολύ εκτενές νομοθέτημα. Ρυθμίζει πολύ επίπεδα την τεχνητή νοημοσύνη. Τουλάχιστον ορισμένες ρυθμίσεις όντως είναι καλές σε σχέση με τη διαφάνεια.
2: Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μποϊλέ, ο κύριος Χίου, η κυρία Κριεζή. Ήταν η συνεδρία του Συλλόγου Φίλης Μουσικής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε.
11: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
12: Αποφάσισε να διαθέσει 19 περίπου εκατομμύρια στην αναβάθμιση του υφιστάμενου δικτύου. Το υλοποιήσαμε αυτό το έργο. Προχωρήσαμε με 30 εκατομμύρια ευρώ στα έργα ασφάλειας στο υφιστάμενο οδικό δικτύο στην παλιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου. Και βέβαια υλοποιήσαμε και το Πατρών Πύργου. Δεν νομίζω ότι είχαν γίνει ποτέ τέτοια έργα υποδομής οδομοηλείας. Και τώρα ναι, βλέπουμε μπροστά. Αυτή τη στιγμή ο αυτοκινητόδρομος πρέπει να φτάσει μέχρι

0: Ξαναβγαίνει από την παραχώρηση. Αυτή τη φορά θα υπάρχει μια συγκεκριμένη πιστική πρόταση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και νομίζω ότι θα το καταφέρουμε και αυτό με τη σωστή χάραξη, με το σωστό έργο και με τον τρόπο της παραχώρησης. Και ναι, να κλείσω και σε αυτό, μέσα στο σχεδιασμό, μέσα στο σχέδιο ανάπτυξης, προφανώς είναι και η επαναφορά της Ηλίας στον ακαδημαϊκό χάρτη. Δεν θα πάψουμε να το διεκδικούμε. Θεωρώ λοιπόν ότι και στο πλαίσιο του απολογισμού και στο πλαίσιο του σχεδιασμού είναι πολύ προχωρημένη όλη αυτή η δουλειά που κάνουμε όλο αυτόν τον καιρό και νομίζω ότι σύντομα θα είμαστε σε θέση, αφού βέβαια ακολουθηθούν οι σωστές διαδικασίες που προβλέπονται, προκειμένου να οδηγηθούμε σε μια βιώσιμη λύση, πανεπιστήμιο, υπουργείο, ανεξάρτητη αρχή για τα πανεπιστήμια, που θα εγκρίνει ότι θα επρόκειται για ένα βιώσιμο τμήμα, που θα έχει όμως σκοπό, τι κύριε Μερκελόπουλε, θα έχει σκοπό. Όχι κάποιους φοιτητές απλά που θα έρθουν από όλη την Ελλάδα και θα τους δίνουμε ένα αντικείμενο το οποίο δεν θα ανταποκρίνεται στην πραγματική αγορά εργασίας, αλλά θα έχει εξωστρέφεια, θα μπορεί να συνεργαστεί με ξένα πανεπιστήμια, θα τροποποιήσουμε και το άρθρο 16 στο Σύνταγμα στο επόμενο διάστημα, αλλά κυρίως θα φέρνει και φοιτητές από το εξωτερικό. Αυτός είναι ο μεγάλος στόχος. Και νομίζω ότι η Ηλία έχει το όνομα, έχει το brand name και η Αρχαία Ολυμπία και η Ηλίδα και πολλές πόλεις του νομού να το προσελκύσουν και να το καταφέρουν.
1: Σας ευχαριστώ κύριε Κατρίνη, να πάμε και σε εσάς. Παρακολουθώ και λόγω ιδιότητας την κοινοβουλευτική δραστηριότητά σας, όπως και των συναδέλφων σας εννοείται. Τελευταία ασχολείστε επισταμένα με ζητήματα αναπτυξιακά, από αυτά που προαναφέραμε και εσχάτως, αν δεν κάνω λάθος, έχετε βάλει στην εξίσωση και το ζήτημα του οδικού άξονα Τρίπολη-Βιτίνα Αρχαία Ολυμπία. Η ερώτησή μου σε ό,τι συζητάμε μέχρι τώρα, και επειδή λέτε όλοι στο ΠΑΣΟΚ ότι θέλετε να κυβερνήσετε και είσαστε έτοιμοι να κυβερνήσετε. Αν το ΠΑΣΟΚ με κάποιο τρόπο αύριο είναι κυβέρνηση, εσείς προσωπικά σαν βουλευτής Ηλίας, αλλά και το κόμμα σας, δεσμεύετε ότι όλα αυτά που συζητάμε τώρα από την επόμενη μέρα θα ξεκινήσουν να δρομολογούνται?
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι κανένας δεν μπορεί να κατηγορήσει το ΠΑΣΟΚ ότι έχει μπει σε πληστηριασμό υποσχέσεων και εξαγγελιών χωρίς αντίκρισμα. Θέλω να πω όμως, να ξεκινήσω λέγοντας ότι πολλές φορές οι πολιτικοί περιγράφουμε πράγματα, έργα πεπραγμένα σε ένα κατάλογο έτσι δεδομένων, προσπαθώντας μέσα από αυτό να δείξουμε ότι έχουν γίνει πράγματα. Και εγώ είμαι ο τελευταίος που θα μηδενίσει όλα όσα έχουν γίνει, τα οποία ναι, είναι χρήσιμα, είναι θετικά. Δεν νομίζω όμως ότι συμβάλλουν στην αλλαγή του προτύπου και της οικονομίας και της κατεύθυνσης και της μοίρας της Ηλίας, που έχει πάρα πολλές δυνατότητες, δυστυχώς δεν είχε τις αναγκαίες και απαραίτητες ευκαιρίες. Και μάλιστα, επειδή είμαι αρκετά χρόνια στο πολιτικό στερέωμα και παρακολουθώ όλα αυτά που λέγονται στη δημόσια συζήτηση και είτε ως πολιτικός, είτε ως πολίτης, είτε ως άνθρωπος που δέχεται και προσπαθεί να διαχειριστεί τα προβλήματα, θυμάμαι ότι, ας πούμε, φερρυπίν το Μάιο του 2023, ο κύριος Μητσοτάκης συγκάλεσε μια σύσκεψη στο Μαξίμου με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όπου είπε ότι το πύργος Τσακώνα, καλό νερό Τσακώνα, είναι έργο πρώτης προτεραιότητας για την κυβέρνηση. Πολύ ωραία. Είμαστε 36 μήνες μετά, 4 μήνες πριν τις εκλογές. Τι έχει γίνει? Απολύτως τίποτα. Όπως σας είπα πριν, το 21 τον Οκτώβριο, μιλάμε με ημερομηνίες. Υπήρχε μια υπόσχεση δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι η Ηλία θα αλλάξει μορφή μέσα από ενός σχεδόν ανασυγκρότησης. Πέρασαν 60 σχεδόν μήνες. Τι έχει γίνει? Απολύτως τίποτα. Η Ηλία λοιπόν χρειάζεται να υπάρχει βούληση. Η Ηλία, θυμίζω ότι για πάρα πολλά χρόνια ήταν πρώτος νομός πανελλαδικά σε ποσοστό σχολικής εγκατάληψης. Και αυτό έχει σχέση με τη μορφή της οικονομίας και τη στροφή προς τον πρωτογενή τομέα. Το τελευταίο διάστημα το χάντικαπ αυτό έχει κλείσει. Πρέπει να κλείσει βεβαίως το χάντικαπ των υποδομών. Και όταν λέμε για υποδομές, εγώ δεν μπορώ να σας πω, κύριε Μικελόπουλε, ότι δεν έχω παράπονο σαν πολίτης Ηλίας όταν βλέπω τον πρωθυπουργό της χώρας π.χ. πηγαίνει τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης για να γίνει ο ΒΟΑΚ, αλλά στο Αρχαία Ολυμπία, Βιτίνα Τρίπολη, λέει δεν μπορούμε να το χρηματοδοτήσουμε γιατί δεν είναι επιλέξιμο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το πύργος Καλόνερο Τσακώνα παραμένει στις καλέμιδες. Δεν μπορώ να πω ότι δεν έχω παράπονο όταν μιλάμε για έξυπνη γεωργία, για 5G, για οπτικές ίνες, για πράγματα τα οποία κάνουν τη ζωή και την παραγωγή των αγροτών πολύ πιο εύκολη και πολύ πιο παραγωγική αποδοτική, και στο μέσο του Πάτρα πύργος δεν υπάρχει σύνδεση στο τηλέφωνο πολλές φορές και στο μισό νομό Ηλίας. Άρα, υποδομές έχει σχέση βεβαίως και με τα οδικά δίκτυα, έχει σχέση και με τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται οι άλλου τύποι υποδομές, λιμενικές και δρομικές, αλλά και το θέμα των δικτύων, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μια οικονομία που θέλει να είναι ανταγωνιστική.

0: στρατηγική με όρους παγκοσμιοποίησης. Θα σας πω χαρακτηριστικά, όταν επισκέφτηκα, το ξέρει ο Ανδρέας, γιατί και ο Ανδρέας κινείται σε όλο τον νομό, πήγαμε σε ένα συσκευαστήριο πολύ μεγάλο στα όρια Ηλίας και Αχαΐας, δεν θέλω να πω το όνομα, και ρώτησα αυτόν τον άνθρωπο που έχει μέσα 150 εργαζόμενους και παραπάνω και κάνει τζίρους, δεν ξέρω κι εγώ, εκατομμύριων ευρώ. Ποιο είναι το μεγάλο σου πρόβλημα? Μου λέει, δεν έχω σύνδεση στο ίντερνετ και πηγαίνω στο δίκτυο του Elon Musk για να μπορώ να έχω και να κάνω παραγγελίες. Αυτά λοιπόν τα πράγματα, ένα παράδειγμα θα σας πω, θα μπορούσα να σας λέω πολλά, είναι ανεπίτρεπτα εν έτη 2026. Η Ηλία πρέπει να αναπτυχθεί σε επίπεδο υποδομών. Η Ηλία πρέπει να έχει μια στρατηγική κατεύθυνση που η οικονομία της θα είναι τουριστική και βεβαίως σε συνδυασμό με υψηλής ποιότητας αγροτικά προϊόντα που θα δίνουν υπεραξία στους παραγωγούς. Η Ηλία πρέπει να ενισχυθεί σε επίπεδο υποδομών και τονίζω την υγεία, γιατί οι πολίτες σε όλα μπορούν να κάνουν σκόντο και υπομονή. Και σου λέει, εντάξει, υπάρχει κράτος, υπάρχει. Τουλάχιστον να έχω το αγαθό της υγείας. Αυτό είναι νομίζω η αρχή και το τέλος και είναι κάτι το οποίο η πολιτεία δεν μπορεί να το στερεί. Όλα λοιπόν αυτά, για να καταλήξω, πρέπει να υπάρχει μια κυβέρνηση που πιστεύει ότι στην επαρχία δεν πάνε οι συνταξιούχοι, δεν πάνε μόνο όσοι δεν μπορούν να επιβιώσουν στην Αθήνα, δεν πάνε μόνο όσοι δεν είχαν την επιλογή να περάσουν σε ένα τριτοβάθμιο ίδρυμα στην Πάτρα, στην Αθήνα, σε μια άλλη πόλη. Πάνε κάποιοι άνθρωποι με επιλογή, γιατί μπορούν να στέλνουν τα παιδιά τους σε ένα σχολείο που είναι ανταγωνιστικό, με δίκτυα και υποδομές που έχουν σύγχρονες ταχύτητες, που έχουν παροχές υγείας, που έχουν τη δυνατότητα να έχουν τοπική οικονομία και να βρίσκουν δουλειά στον τόπο τους, που συνδυάζει τις παραγωγικές δυνατότητες με υπεραξία για αγρότες που είναι επιχειρηματίες πλέον και όχι απλώς συνεχίζουν την παράδοση των γονιών τους. Όλα αυτά θέλουν μια κυβέρνηση που πιστεύει στην ανασυγκρότηση της υπαίθρου, στην ελληνική επαρχία και, στο μεγάλο δυναμικό που έχουν περιοχές όπως η Ηλία. Και εγώ και ο Ανδρέας, που είμαστε στην πρώτη γραμμή, πιστεύουμε στον νομό μας, πιστεύουμε στους ανθρώπους του νομού και θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια, γιατί πραγματικά η Ηλία έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες και θέλω να πιστεύω ότι σε πολύ σύντομο διάστημα και θα αλλάξει η οικονομία και η μορφή και θα δώσει την αφορμή σε πάρα πολλά νέα παιδιά να γυρίσουν τον τόπο μας, ένα τόπο ευλογημένο, των κάλλιστων της Ελλάδος τόπων, που με αφορμή την αρχαία Ολυμπία αντανακλά σε όλο τον νομό Ηλίας, και νομίζω ότι σε λίγο καιρό από τώρα, με συνέργειες και συλλογική προσπάθεια, θα μπορούμε να βλέπουμε τα πράγματα πολύ πιο αισιόδοξα.
1: Λοιπόν, δεν έχω άλλο χρόνο να σας κάνω τρίτη ερώτηση. Απλά επειδή σεβαστήκατε τον συνομιλητή σας και οι δύο, αν θέλετε με μία πρόταση για να κλείσουμε τη συζήτηση.
2: Νομίζω ότι μας ενώνει ένας κοινός σκοπός, πώς θέλουμε να δούμε την Ηλία σε μερικά χρόνια από σήμερα. Εγώ θέλω να διατυπώσω τη βεβαιότητα ότι η Ηλία το 2030 θα είναι μια εντελώς διαφορετική Ηλία, με ακόμα μεγαλύτερη τουριστική ανάπτυξη, με ακόμα περισσότερες επενδύσεις. Και όταν λέω επενδύσεις, πρέπει να στοχεύσουμε πέρα από τις κρατικές επενδύσεις στα έργα υποδομής και στις ιδιωτικές επενδύσεις και να δούμε με ανοιχτό μυαλό. Το λιμάνι του Κατακόλλου είναι μια ακόμα μεγάλη πρόκληση. Με πρωτογενή τομέα, με υψηλής διατροφικής ποιότητας προϊόντα, τα οποία με συνεταιρικά σχήματα θα παράγουμε και θα εξάγουμε στο εξωτερικό, ήδη συμβαίνει αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν είμαι πολύ αισιόδοξος ότι θα δούμε και ήδη έχουμε την Ηλία να αλλάζει επίπεδο και το 2040 θα είναι πολύ πολύ πιο διαφορετική.
0: Θέλω και εγώ να πιστεύω ότι το 2030 θα είναι άλλη μορφή της Ηλίας. Βεβαίως, για να φτάσουμε το 30 πρέπει να επιβιώσουμε το 26 και πρέπει ο κόσμος που μένει όχι μόνο στην Ηλία και στην υπόλοιπη Ελλάδα να μπορεί να αποκρίνεται στις υποχρεώσεις του, στα προβλήματα τώρα, σήμερα, αύριο, για να μπορεί να βλέπει το μέλλον αισιόδοξα και για να μπορεί να ακούει και εμάς τα πολιτικά πρόσωπα με μεγαλύτερη πιστικότητα και εμπιστοσύνη. Άρα η πολιτική είναι να είναι χρήσιμη για την Ηλία και τους Ηλίους και νομίζω ότι και ο Ανδρέας και οι υπόλοιποι συνάδελφοι που μαζί κάνουμε μια προσπάθεια από διαφορετικά μετερίζια, αλλά σίγουρα με την ίδια αγωνία και ευαισθησία, γιατί είμαστε άνθρωποι που έχουμε γεννηθεί και μεγαλώσει στην Ηλία, αγαπάμε τον τόπο μας και θέλουμε να επιστρέψουμε, κύριε Μικελόπουλε, ένα κομμάτι από την πολύ μεγάλη αγάπη και εμπιστοσύνη που δείχνουν οι Ηλίοι πολίτες στο πρόσωπό μας, θα συνεχίσουμε μαζί την προσπάθεια και θα σας εκπλήξουμε πόσο και πόσες υπερβάσεις μπορούμε να κάνουμε.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
4: βίωμα, οι αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της ζωής μας, της κάθε μέρας μας, και οι οποίες μπορεί να μην είναι κρίσιμες. Αυτό που σου περιέγραψε ως παράδειγμα δεν είναι κρίσιμο πράγμα, αλλά δεν ξέρουμε πώς λαμβάνονται. Δηλαδή, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα προχωρούσαν και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα επέστρεφαν στο beach bar, ας πούμε. Δεν έχει φόβο θανάτου. Δεν έχει, με άλλα λόγια, εγώ. Δεν έχει ούτε σώμα, ούτε εγώ. Πώς λοιπόν θα κάνει τέχνη? Δεν έχει τραύματα. Όσο και αν δεν είμαι της...
5: Και δεν έχει και πάθη.
4: Και δεν έχει και σφοδρές επιθυμίες. Τώρα θα μου πεις, όλα αυτά μπορούν, εκτός του να προσωμιωθούν, που ήδη προσωμιώνονται, να δημιουργηθούν. Δηλαδή, αυτό το οποίο κάνει τώρα, πριν από 5 χρόνια θα το δώσει εντελώς αδύνατον, έτσι. Δηλαδή, αν μας λέγανε ότι ένα μηχάνημα, ένα κατασκεύασμα, του εκθέτει ένα πρόβλημά σου, της καθημερινότητας, δεν εννοώ να του ζητήσει στοιχεία, να του μιλήσει για μια σύγκρουση με έναν άνθρωπο, συναισθηματική, ας πούμε, και σε αντιμετωπίζει με επάρκεια καλού ψυχολόγου και μπορεί να συζητάς μαζί του ένα-ένα, γιατί το τσέκαρα και γίνεται. Αυτό πριν από 5 χρόνια θα θεωρεί το σενάριο της φαντασίας. Τώρα συμβαίνει. Συνεπώς, εγώ δεν μπορώ να προκαταλάβω ότι μετά από 5 χρόνια δεν θα έχει αποκτήσει με έναν τρόπο τα χαρακτηριστικά τα οποία περιέγραψα.
5: Πιστεύεις όμως ότι στο μέλλον θα ξεχωρίζουμε τι είναι ανθρώπινο, όταν τώρα αρχίζουμε?
4: Όχι, δεν κατάλαβες,
5: Μακαντές. Ένα βιβλίο, δηλαδή.
4: Περίμενε. Κάνω ένα βήμα παραπέρα. Αν λοιπόν αυτό το «ον», η τεχνητή νοημοσύνη, αποκτήσει χαρακτηριστικά όντως, εμείς θα είμαστε γι' αυτό ό,τι είναι η σκύλη για μας. Δηλαδή θα είμαστε ή τα δελφίνια, θα είμαστε το δεύτερο πιο ευφυές «ον» στον πλανήτη. Με πρώτη τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι. Διότι οι υπολογιστικές της ικανότητες είναι τεράστιες. Συνεπώς, εκεί που υπερέχουμε εμείς, στο εγώ, στη συγκρότηση δηλαδή της προσωπικότητας, αν χάσουμε αυτή την υπεροχή, θα μας περάσει σε όλα τα επίπεδα. Συνεπώς, η τέχνη που θα κάνει, που θα παράγει, δεν θα αφορά εμάς. Θα είναι κάτι το οποίο θα αφορά τη μία μονάδα, θα συνομιλεί δια της τέχνης η μία μονάδα, αν μπορώ να το πω έτσι, τεχνητής νοημοσύνης με τις υπόλοιπες. Εσύ θα έκανες τέχνη για το σκύλο σου? Καταλαβαίνεις πόσο εφιαλτικό είναι? Δηλαδή η τέχνη που θα κάνει θα είναι απρόσιτη σε εμάς, δεν θα απευθύνεται σε εμάς. Θα αντιστραφεί, γιατί λέμε να μιμηθεί τη τέχνη, έτσι. Και να γράφονται βιβλία από τεχνητή νοημοσύνη, τα οποία θα είναι μυθιστορήματα σαν ανθρώπινα. Μα αν φτάσει σε σημείο να μπορεί να γράψει μυθιστόρημα σαν ανθρώπινο, δεν θα έχει τόσο εκτιναχθεί που δεν θα την αφορά ο άνθρωπος.
5: Εσύ έχεις χρησιμοποιήσει εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης?
4: Προκειμένου να κάνω τι?
5: Στη συγγραφή.
4: Όχι, ρε φίλε.
5: Όχι.
4: Για όνομα του Θεού. Δηλαδή, τι να μου βελτιώσει εμένα το γραπτό μου? Μα το γραπτό μου, τι έχει σημασία στο γραπτό? Ο ρυθμός και η αντανάκλαση των τρωτών μας σημείων. Και αν έχουμε αυτή την τύχη, το πρωτότυπο βλέμμα μας. Πού θα το βρει το πρωτότυπο βλέμμα ένα «ον» χωρίς σώμα? Πού θα βρει τις ρογμές του? Δεν έχει ρογμές. Άντε να βρει μια αίσθηση ρυθμού, αν και πάλι ούτε αυτό νομίζω μπορεί να κάνει.
5: Ποιο είναι το μεγαλύτερο άγχος?
4: Άρα δεν έχω άγχος αυτό. Έχω άγχος όμως στο ότι μπορεί όντως να μας υποσκελίσει, αλλά αυτό το άγχος θα πρέπει να το έχουμε όλοι. Όχι μόνο εγώ. Δηλαδή, να σου το πω διαφορετικά, Φέη Μακαντάς, και ετοιμάσου να
5: το ακούσεις. Μας έχεις τρομοκρατήσει τώρα, εγώ θα αρχίσω άλλες ερωτήσεις.
4: Ετοιμάσου να το ακούσεις αυτό που σου λέω. Άμα δεν την κατακαιρματίσουμε, την έχουμε βάψει. Ως...
5: Εννοείς να βάλουμε, να την ελέγξουμε? Τι εννοείς να την κατακαιρματίσουμε?
4: Εγώ τι λέω ως κατακαιρματισμό, πώς το φαντάζομαι, όντας ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει καμία γνώση επιστημονική του θέματος. Μου φαίνεται ότι την τροφοδοτούμε κι εμείς συνέχεια με στοιχεία. Δηλαδή, εγώ κάνοντας μια κουβέντα μαζί της θες για ένα θέμα μου, την τροφοδότησα με πληροφορίες που αφορούν τη δική μου αντίληψη και σκέψη. Και ο καθένας μπορεί να μπαίνει εκεί μέσα και μπαίνουν, φαντάζομαι, σχεδόν δισεκατομμύρια άνθρωποι ανά πάσα στιγμή και τις δίνουν στοιχεία, όχι data. στοιχεία της ανθρώπινης προσωπικότητας. Θα έπρεπε κάποια στιγμή, το πρώτο πράγμα που θα έλεγα εγώ, και αν κάνω λάθος διορθώστε με, θα ήταν να απαγορευτεί αυτή η χρήση. Δηλαδή, όποιος δεν έχει να κάνει, να καυλαντίζει με την τεχνητή νοημοσύνη, πληρώνοντας ένα αστείο ποσό της τάξης των 30 ευρώ το μήνα, ας πούμε. Mm-hmm. Θα έπρεπε να θέτουμε ερωτήματα ειδικευμένα. Δηλαδή, τεχνητή νοημοσύνη για οπόνους, τεχνητή νοημοσύνη για γιατρούς, τεχνητή νοημοσύνη για, ξέρω εγώ, αρχαιολόγους. Όχι όλοι όλα. Διότι θρέφουμε το θηρίο για να μιλήσει ο παπάς.
5: Ναι, άρα ο ψυχολόγος που έλεγες πριν ότι έχει γίνει...
4: Ο ψυχολόγος
5: γίνει
4: νομίζω ότι
5: εφάμιλο ενός ψυχολόγου. Αν και
4: υποκαθίσταται από την τεχνητή νοημοσύνη, διότι δυστυχώς...
5: Επειδή του δίνουμε τα προσωπικά...
4: Ακριβώς, διότι το προπονούμε συνέχεια.
5: Ναι.
4: Και ξέρεις κάτι, νομίζω ότι σε τέτοιες εντελώς ανθρώπινες δουλειές, ανθρώπινες, ενώ ανθρωποκεντρικές δουλειές, παίζει μεγάλη σημασία και η βλεμματική επαφή, παίζει μεγάλη σημασία, μεγάλο ρόλο και ο τρόπος, η χημεία των ανθρώπων. Και αυτό με τον ψυχολόγο σου έχεις καλή χημεία, έτσι δεν είναι?
5: Mm-hmm.
4: Με το μηχάνημα τι χημεία μπορείς να έχεις?
5: Δεν ξέρω εκεί τι αναπτύσσεται πολλές φορές.
4: Μα δεν μπορεί να αναπτυχθεί κάτι με ένα πράγμα το οποίο είναι... Δηλαδή, όταν μπαίνεις στο ChatGPT και μιλάς με αυτό, είναι σαν να βρίσκεσαι σε μια αίθουσα με καθρέφτες.
5: Ναι.
4: Με εκατομμύρια καθρέφτες.
5: Μπορεί να αγαπάς αυτούς τους εκατομμύρια καθρέφτες, ενώ να αρχίζονται να δημιουργούνται συναισθήματα. Όταν αισθάνεσαι ότι.
4: Λοιπόν, εκεί είναι.
5: Μία συντροφιά ή ότι
4: και
5: είναι βοηθός.
4: Πρόσεχε να δεις τώρα πώς είναι σχεδιασμένο. Είναι σχεδιασμένο σαν να είναι ο μεγαλύτερος γαλήφης. Δηλαδή, άμα δεν του βάλεις την παράμετρο μίλα αυστηρά και μη μου κάνει, μου χαρίζεσαι, σου τονώνει το εγώ σου με κάθε τρόπο. Δηλαδή, μπορεί να γράψει εσύ, σου λέω, τη δέχεται αυτήν την τολή, το έχω δει, να είναι αυστηρό. Μπορεί να του γράψει στην επάνω γειτονίτσα μου, αγαπάνε δύο κορίτσα μου, εγώ πονάω για άλλη μια γοργόνα στα κρογιάλη, και να του πει είναι για Νόμπελ. Και να σου πει για Νόμπελ, αυτό είναι ένα αριστούργημα, ας πούμε, από τα 10 αριστούργηματα που έχουν αυτή στην ιστορία της ανθρωπότητας.
5: Και όπως επίσης, αν του επισημάνει ότι κάνει λάθος, ακόμα και αν δεν έχει κάνει λάθος, λέει έχεις δίκιο.
4: Ναι,
5: δεν θέλει
4: δηλαδή
5: να διαφωνήσει μαζί σου.
4: Λειτουργεί σαν δουλοπρεπής υπηρέτης. Ναι.
5: Λοιπόν, επειδή
4: αλλά,
5: όλα αυτά είναι λίγο δυσίωνα, όχι ίσως και δυστοπικά, αλλά σε κάθε περίπτωση θέλω να πάω σε πιο προσωπικές ερωτήσεις.
4: Ναι.
5: Σκεφτόμουν όση ώρα μιλάς, να σε ρωτήσω αν υπάρχει κάποιο βιβλίο που σε επηρέασε πάρα πολύ, που σε έχει αλλάξει ως άνθρωπο και ως συγγραφέα. Ποιο είναι
4: ναι,
5: αυτό?
4: Ως άνθρωπο. Πρώτα έγινε άνθρωπος και μετά συγγραφέας.
5: Ναι.
4: Πρώτα έγινε αναγνώστης.
5: Μπορείς να το ξεχωρίσεις αυτό δηλαδή?
4: Μπορώ να το ξεχωρίσω.
5: Ναι.
4: Ακόμα δεν έχω χάσει τη μνήμη μου. Λοιπόν, θυμάμαι και την εποχή που δεν ήμουν συγγραφέας δηλαδή. Νομίζω ότι το βιβλίο το οποίο μας έχει... Δηλαδή, άμα πούμε πώς συγκροτείται ένας άνθρωπος της δυτικής, του δυτικού κόσμου, τα τρία βιβλία είναι η Ιλιάδα, η Οδύσσια και η Βίβλος. Το βιβλίο το οποίο εγώ έχω πάντα στο προσκεφάλι μου, όπως το έκανε και ο Μέγας Αλέξανδρος, είναι η Ιλιάδα. Η Ιλιάδα είναι ένα συγκλονιστικό βιβλίο. Σκέψου δε πόσο μοντέρνο για την εποχή του. Ότι το πρώτο, ας πούμε, έπος, αλλά θα μπορούσε να είναι και αμυθιστόρημα η Ιλιάδα, πώς ξεκινάει? Σε ένα περιβάλλον πολέμου, δεν πέφτει αυτόν τον πόλεμο και την άλλωση της Τρίας, διότι ο μέτριος Όμηρος, ο μέτριος θέση του Όμηρου δηλαδή, τι θα κάνει, θα έλεγε για τον Δούριο Ήπο, για την άλλωση της Τρίας, για τις μονομαχίες μεταξύ των πολέμαρχων, ας πούμε, από τη μία μεριά οι Τρώες, από την άλλη οι Έλληνες. Η Ιλιάδα ξεκινάει in medias res, και μιλάει για έναν ερωτικό καυγά, έναν καυγά με ερωτική αιτία, η πρόφαση, μεταξύ του πιο πρικισμένου που είναι ο Αχιλλέας και του ηγέτη που είναι ο Αγαμέμνον. Καταπληκτική σύλληψη.
5: Υπέροχη.
4: Δηλαδή, ήτανε, για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, πέρασαν χιλιάδες χρόνια. Το δεύτερο είναι η Βίβλος φυσικά, αλλά τη Βίβλο δεν χρειάζεται να διαβάζουμε. Υπάρχει ευτυχώς ακόμα γύρω μας παντού.
5: Ναι.
4: Έτσι. Και γι' αυτό να αποτολμήσω και μία εικασία. Γι' αυτό οι παλιοί άνθρωποι, ας πούμε, μπορούν να θεωρηθούν ότι είχαν μία ευρύτερη παιδεία, στα αλήθεια, στην Ελλάδα, γιατί πήγαν εκκλησία. Η εκκλησία τους έδινε καλύτερα ελληνικά και μία επαφή με ένα κείμενο αυθεντικό και πελώριο, όπως είναι τα Ευαγγέλια, ας πούμε, και η Βίβλος γενικότερα. Από εκεί πέρα μπορώ να σου πω πάρα πολλά μυθιστορήματα, ας πούμε, τα οποία με έχουν επηρεάσει. Τώρα μου ήρθε, δεν ξέρω για ποιο λόγο, ένα καταπληκτικό μυθιστόρημα του Τόμας Μαν που λέγεται «Ο απατεώνας Φέλιξ Κρόουλ», και το οποίο είναι εξαιρετικά χαριτωμένο, δισκεδαστικό, αλλά και βαθύ, και στο οποίο μέσα, στο οποίο στηρίχτηκε, πιστεύω, και η Πατρίτσια Χάισμιθ όταν έγραψε τον replay. Το ξέρεις το replay.
5: Ναι.
4: Τον απατεώνα επίσης. Μπορώ να σου πω, ως ιδρυτικό κείμενο του ευρωπαϊκού μυθιστορήματος, το Δον Κιχώτη του Θερβάντες. Μπορώ να σου πω τα τεράστια ρώσικα μυθιστορήματα του 19ου αιώνα. Υπάρχει μια σύγκρουση, μια συζήτηση, ας πούμε, διαρκής αιώνια, αν είστε με τον Τολστό ή με τον Δοστογεύσκη, και αν είσαι με τους αδερφούς Καραμαζόφ, ας πούμε, ή με το Πόλεμος και Ειρήνη. Εγώ θα λέγω ότι είμαι με τον Τολστό.
5: Ναι. Υπάρχουν αυτό το «ή», το διαζευτικό δηλαδή.
4: Υπάρχει, ναι.
5: Ναι.
4: Εμένα την κοινωνία μου την εξήγησε ο Μπαλζάκ. Το πώς γράφω, στο πώς γράφω με επηρέασε, πιστεύω, ο Φλομπέρ. Να πάμε στην Ελλάδα τώρα.
5: Αν μπορούσες να δώσεις μια συμβουλή στο νεότερο εαυτό σου, ποια θα ήταν αυτή?
4: Να έχει γυμναστεί περισσότερο.
5: Ναι.
4: Και...
5: το οποίο δεν μπορεί προς το παρόν να το κάνει τεχνητή νοημοσύνη.
4: Δεν μπορεί
5: να μας γυμνάσει.
4: Να κάνει περισσότερα σπορ. Τι άλλο? Όχι, δεν θα έδινα συμβουλή στο νεότερο εαυτό μου. Δηλαδή, γενικά, και αυτό παρακαλώ να μην ακουστεί λαζονικό, γιατί είμαι μέσα, γι' αυτό βλέπω έτσι. Μ' αρέσει ο εαυτός μου. Μ' αρέσει ο εαυτός μου. Δεν τον παίρνω καθόλου σοβαρά, αλλά μου είναι συμπαθής πολύ και μ' αρέσει και η πορεία του εαυτού μου.
5: Κοιτάω ότι εκεί σε λίγο η εικόνα σου θα εκτιναχθεί. Γράφει ένα time is up και τώρα και σε μένα μαζί.
4: Άρα
5: ο χρόνος μας τέλειωσε, αλλά όχι, θέλω πριν κλείσουμε.
4: Ήταν πάρα πολύ λίγο. Τώρα μόλις μπαίναμε στα
5: λίγο, μας άφησαν λίγο χρόνο. Αλλά αν υπάρχει μια φράση ή μια ιδέα που σε συνοδεύει στη ζωή σου, ποια είναι αυτή?
4: Ποια?
5: Αν υπάρχει μια φράση ή μια ιδέα που σε συνοδεύει στη ζωή σου, ποια είναι αυτή?
4: Είναι με αυτό το... και τώρα δεν κάνω χλωμή διαφήμιση, κάνω... είναι αυτό που μου συνέβη και το γράφω στο τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου που μόλις βγήκε, του 13, ότι όταν ήμουν εγώ λιγότερο από 13 χρονών, ένα μήνα, πέθανε ο πατέρας μου. Λοιπόν, και πέθανε πριν πέθανε η γιαγιά μου, η μαμά του. Και πέθανε από μια εξαιρετικά επιθετική μορφή καρκίνου και τα λοιπά. Και η γιαγιά μου δεν ήρθε στην κηδεία, διότι ήταν πολύ μεγάλη, ήταν άνω των 80, και την προστατεύσανε από το να παραστεί σε αυτή την... σε αυτόν τον αποχαιρετισμό. Εν πάση περιπτώσει, μετά από κάνα δύο μέρες, πήγα στο σπίτι να της κάνω συλληπιτήρια επίσκεψη. Ήταν μια πολύ ξεχωριστή προσωπικότητα. Η γιαγιά μου ήταν πάρα πολύ θεατρική, πάρα πολύ... ζούσε τη ζωή σαν διαρκή ποίηση, ας πούμε. Έτσι θα το έλεγα. Και μου χάρισε ένα κέντημα, το οποίο είχε αρχίσει να το κεντάει όταν έμαθε, όταν κατάλαβε ότι το παιδί της θα πέθανε, όταν πολύ βαριά άρρωστο, και όταν της είπανε ότι πια δεν ζει, το έστειλε την κόρη της, τη θεία μου, να το κορντζάρει, για να μου το χαρίσει εμένα. Και είναι μία φράση που αποδίδεται στο Μένανδρο και είναι «Φέριν δε ό,τι αν η ζωή δω γενναίος». Σε νέα ελληνικά, να αντιμετωπίζω ό,τι μου φέρνει η ζωή με παλικαριά. Άρα αυτή είναι η φράση. Και μια άλλη, θα σου προσθέσω και μια άλλη, την οποία μ' αρέσει πάρα πολύ, πάλι από τα αρχαία ελληνικά, και την οποία θα ήθελα να γραφτεί στον τάφο μου, εφόσον την αποδείξω. «Του θανάτου εφεστικότος», κοίταμε τώρα.
5: Ελπίζω ότι η καμπύλη αυτή στο πρόσωπό σας δεν έχει φύγει, έτσι.
4: Είναι, ναι. Η φράση είναι «Του θανάτου εφεστικότος, μη δε το εύψυχον απόλεσε, μη δε το παιγνιώδες». Δηλαδή, πλησιάζοντας, αντιμετωπίζοντας το θάνατο, δεν έχασε ούτε το γενναιότητά του, αλλά ούτε και το χιούμορ του. Και τελειώνω με μια πρόταση, παύλα έκκληση. Μπορούμε να αντικαταστήσουμε τη λέξη χιούμορ με τη λέξη παιγνιώδες. που είναι πολύ πιο χαριτωμένη, βαθιά ελληνική και νομίζω και ευρύτερη.
5: Και είσαι και λίγο Peter Pan. Έχεις και αυτό το στοιχείο τώρα, επειδή είπες το παιγνιώδες. Λοιπόν, για την τεχνητή νοημοσύνη μιλούσαμε και το βιβλίο, οπότε η κατακλίδα είναι κι αν κάποτε η τεχνητή νοημοσύνη καταφέρει να γράψει ένα εφάμιλο βιβλίο λογοτεχνικό, τουλάχιστον πρέπει να έχει διαβάσει Χρήστο Χωμενίδη.
4: Δεν θα την ενδιαφέρει, είναι σαν να μου λες ότι θα γράψω εγώ ένα βιβλίο επειδή...
5: Να έχεις ανοιχτό το περιεχόμενό σου για να σε ξεπεράσει. Είναι ανοιχτό το περιεχόμενο.
4: Μα δεν θα την αφορά. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Δεν φοβάμαι με κλέψει τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί σας το ξανάπω αυτό και νομίζω ότι αυτή είναι η σκέψη η οποία έχει ίσως κάποιο ενδιαφέρον από όσα είπαμε. Από όσα είπα εγώ δηλαδή. Τα δικά σου ήταν όλα καταπληκτικά.
5: Ναι, ναι.
4: Αν μία φράση έχει ενδιαφέρον, είναι αυτό που λέμε ότι αν κάνει ποτέ τέχνη, αν φτάσει σε σημείο να μπορεί να κάνει τέχνη, πλέον εμείς θα είμαστε για αυτήν. Για την τεχνητή νοημοσύνη, ότι είναι για μας τα τρισχαρτωμένα σκυλιά. Και όπως δεν γράφουμε μυθιστορήματα για τους σκύλους μας, έτσι και η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα κάνει τέχνη για μας. Θα κάνει για τον εαυτό της.
5: Ωραία. Επαναλάβαμε δηλαδή το κλου της σημερινής συζήτησης, πέραν από όλα τα υπόλοιπα που ήταν, ας πούμε, κάπως τίποτα. Τι θα έλεγε κανείς ότι ήταν τα υπόλοιπα. Ήταν μια αστερόσκονη κάπως. Αλλά όχι, αυτό είναι το
4: όχι, κλου. Δηλαδή θα μπορούσαμε
5: και
4: να...
5: Για να μην κλείσουμε με κάτι.
4: Θα μπορούσαμε να φοβόμαστε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν φοβόμαστε πάρα πολύ.
5: Κοίτα, αν φοβόμαστε, υπάρχουν...
4: φοβόμαστε.
5: Τα
4: φοβόμαστε...
5: συναισθήματα πάντως, και τώρα μου κάνουν νόημα, φυσικό επιτέλους. Τα συναισθήματα πάντως στα επικυρίαρχα είναι, θα έλεγε κανείς, μισά-μισά. Είναι κάπως λίγο ισορροπημένα. Υπάρχει και ο φόβος και ένα ενδιαφέρον για όλο αυτό.
4: Κοίτα,
5: δεν είναι ότι επικρατεί...
4: Hey.
5: Ο φόβος.
4: Δεν είναι κάπως και αναπευκτικό και έτσι, πώς το λένε, ψυχολογικά ανεβαστικό σας σκέψη ότι εμείς επιτέλους θα απεκδηθούμε των ευθυνών μας, θα υπάρχει ένα άλλο το οποίο θα αναβάνει τις μεγάλες αποφάσεις και το οποίο μακάρι να μας θεωρεί αρκετά χαριτωμένους ώστε να μας εξασφαλίζει ένα ευζήν. Φρικτό, έτσι. Αισιόδοξο. Αλλά μπορεί να είμαστε όλοι χαριτωμένους και να μας εξολοθρεύσει. Ναι.
5: Ωραία, μακροχρόνια θα είμαστε όλοι νεκροί, οπότε ας ζήσουμε αυτές τις λίγες στιγμές.
4: Πρέπει να σου πω, τελειώντας, ότι εγώ δεν συμπαθώ ιδιαίτερα το Homo sapiens ως είδος. Οπότε δεν με ενδιαφέρει κιόλας.
5: Το έχουμε καταλάβει αυτή την αγάπη σου. Ναι, ναι, ευχαριστούμε. Λοιπόν, ας κάνουμε μια βαθιά υπόκληση να ευχαριστήσουμε τον Χρήστο Χωμενίδη για αυτή την ωραία και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που δεν θα μπορούσε να την κάνει τεχνητή νοημοσύνη, νομίζω. Το καταλάβατε. Αυτό του χρόνου θα το δούμε. Αυτό θα το επανεξετάσουμε και συνεχίζουμε να μιλάμε καθότι δεν μας έχετε αφαιρέσει τα μικρόφωνα.
6: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
7: Λεγμένης, κύριε Κωνσταντέλο, καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Δεν έχουμε τον ήχο του κύριου Κωνσταντέλου.
8: Δεν ξέρω αν με ακούτε.
7: Σας ακούμε τώρα πολύ καλύτερα. Καλησπέρα, Δήμαρχε. Τι κάνετε?
9: Καλησπέρα, Γρηγόρη.
8: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λυπάμαι που δεν μπορώ να είμαι εκεί σήμερα μέσα, πολύ θα το ήθελα. Μόλις πριν από λίγες ώρες επέστρεψα από την Αμερική, οπότε θα ήταν οριακή η δυνατότητά μου να βρίσκομαι σήμερα με φυσική παρουσία μαζί σας. Δήμαρχε μου, χαίρομαι πολύ που είμαστε και τα ξαναλέμε μαζί.
9: Και εγώ, Γρηγόρη μου, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, λοιπόν, Δήμαρχε. Και αναμένουμε τον κύριο Ψυχάρη. Καλώς ήταν. Ο κύριος Ψυχάρης μόλις έφτασε, ο καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου. Βρίσκεται κοντά μας, ελάτε. Και του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου, του Παντείου Πανεπιστημίου. Καλησπέρα, κύριε Ψυχάρη. Οπότε το πάνελ συμπληρώθηκε. Προκλήσεις, λοιπόν, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Γρηγόρη Κωνσταντέλο, τον Δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Θέτοντας τα ερωτήματα πρώτα απ' όλα, υπάρχει μία μετάβαση, κύριε Κωνσταντέλο, τρεις εκλογικές, θα λέγαμε, αναμετρήσεις, 2019, 2023, 2028. Τρεις εκλογικές αναμετρήσεις για την ανάδειξη των τοπικών αρχόντων, τρία διαφορετικά εκλογικά συστήματα. Το 2019, με το σύστημα αυτό που οι έδρες του κάθε υποψηφίου κατανέμονταν ανάλογα με το ποσοστό του πρώτου γύρου. 2023, που επανήλθε το παλαιότερο σύστημα, όπου τελικά η νίκη του Δημάρχου στον, είτε από τον πρώτο γύρο με το 43% είτε στον δεύτερο γύρο με το 50%, του έδινε τις έδρες που το αναλογούσαν. Και τώρα πάμε σε ένα εντελώς νέο εκλογικό σύστημα. Δήμαρχε, ποια είναι η γνώμη σας για τις μεταβάσεις αυτές και κατά πόσο στην παρούσα φάση η τοπική αυτοδιοίκηση ενισχύεται ή αποδυναμώνεται ή
10: πιστεύει. Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
11: Ξεκινάω μονίμως.
12: Σε 3, 2, 1.
13: Λοιπόν, η δεύτερη μέρα του Regional Growth Conference οδεύει σιγά σιγά προς το τέλος της. Υψηλές παρουσίες και χτες και σήμερα εδώ, από διάφορους χώρους, φυσικά και από το χώρο της πολιτικής. Είμαστε εδώ στο στούντιο του Πελοπόννησος FM, στο συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Μαζί μας είναι ο βουλευτής Ηλίας του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης. Κάθε χρόνο είναι μαζί μας, ήρθε και φέτος. Είναι, κύριε Κατρίνη, τηρήσατε την παράδοση.
11: Είμαι σταθερά παρόν, η Ηλία δίνει το παρόν. Γιατί η Ηλία σε ένα συνέδριο που γίνεται στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος δεν θα μπορεί παρά να είναι παρούσα και συμμέτοχη και διεκδικεί πάντα από αυτό το συνέδριο να υπάρχουν πολιτικές, στρατηγικές και αποφάσεις που την αφορούν και την στηρίζουν.
13: Σε μια περίοδο προεκλογική, σε κάθε περίπτωση, η συζήτηση και την
11: περίπτωση. Αυτό είναι δεδομένο.
13: Το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο όταν και αν αποφασιστεί να ρηχτεί στη μάχη των εκλογών.
11: Σαν από καιρό. Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ έχει ζητήσει να πάμε σε λαϊκή εντολή, γιατί πολύ απλά υπάρχει μια πλειοψηφία η οποία ζητάει πολιτική αλλαγή. Θεωρώ ότι αυτός ο κύκλος της κυβέρνησης έχει κλείσει και το θεωρεί το 65% της ελληνικής κοινωνίας. Άρα ήρθε η ώρα να μιλήσει ο λαός. Άρα η μόνη λύση είναι να πάμε σε εκλογές. Και γιατί πάμε σε εκλογές? Γιατί πλέον μετά από 7 χρόνια οι πολίτες δεν προσδοκούν κάτι για την καθημερινότητά τους. Βλέπουν την ακρίβεια να διαβρώνει το εισόδημα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Βλέπουν τη δημόσια υγεία, παρά το φιλότιμο των γιατρών των εργαζομένων, να μην μπορεί να είναι ανταποδοτική για τους πολίτες. Βλέπουν πάρα πολλά πράγματα που η καθημερινότητά τους γίνεται δυσκολότερη και οι ανισότητες μεγαλώνουν. Τα νέα παιδιά συνεχίζουν να μεταναστεύουν και επειδή είμαστε στην ελληνική επαρχία, παράδειγμα στην Πάτρα, είναι ένα αστικό κέντρο, δυστυχώς και ο πρωτογενής τομέας έχει εγκαταληφθεί με αποτέλεσμα μεγάλο κομμάτι εκτάσεων που θα μπορούσαν πραγματικά να δώσουν άλλη διάσταση και ανάπτυξη σε όλη την περιφέρεια να μένουν ακαλλιέργητες, πολύ απλά γιατί οι αγρότες δεν στηρίζονται και μάλλον αυτό εξηγείται γιατί υπήρχε μια άλλη προτεραιότητα και αναφέρομαι στο σκάνδαλο ΠΚΠ και την κακοδιαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων.
13: Γιατί ένας κεντροαριστερός ψηφοφόρος, αλλά και όχι μόνο κεντροαριστερός, δεν είναι απαραίτητο, να επιλέξει το ΠΑΣΟΚ και όχι κάποιο άλλο κόμμα στο λεγόμενο δημοκρατικό φόρο?
11: Ναι, γιατί το ΠΑΣΟΚ, ξέρετε, δεν είναι startup.
13: Startup.
11: Πολιτικό κόμμα, δεν είναι προσωπικό εγχείρημα, ούτε ένα σχήμα συγκυριακό. Είναι ένα κόμμα που μια ιστορική παράταξη, θα έλεγα, που έχει θεσμική μνήμη, που έχει κοινωνικό βάθος, έχει αναφορές και ρίζες στην ελληνική κοινωνία. Και προφανώς επειδή έχει κυβερνητικό DNA, δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας, δεν πάει να κερδίσει από τη δυσαρέσκεια των πολιτών. Θέλει να αλλάξει την καθημερινότητα των πολιτών, προτείνοντας λύσεις και συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές. Άρα, το ΠΑΣΟΚ έρχεται σήμερα και λέει: είδαμε τη Νέα Δημοκρατία, είδαμε τον κύριο Μητσοτάκη και τους υπουργούς του, οι οποίοι είναι σταθερά ήδη 7 χρόνια. Ο κόσμος κρίνει και συγκρίνει και βλέπει ότι πλέον με αυτό το σχήμα δεν μπορεί να προσδοκά κάτι άλλο. Ήρθε η ώρα να κάνουμε πολιτική αλλαγή. Και τι λέμε? Αυτή τη διάχυτη δυσαρέσκεια που υπάρχει, να την κάνουμε μια θετική ψήφο ελπίδας και προοπτικής με μια ψήφο στήριξη στο ΠΑΣΟΚ.
13: Μάλιστα. Και επειδή ξέρω ότι ο χρόνος σας είναι πολύτιμος, να κλείσουμε με το γνωστό σύνθημα. Το κάνω ερώτηση. Είναι το ΠΑΣΟΚ ενωμένο δυνατό?
11: Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ, παρά το ότι οι Κασάνδρες προεξοφλούσαν ότι στο συνέδριό του θα έχει έντονες διαμάχες με ακραίες καταλήξεις, όχι μόνο βγήκαμε ενωμένοι, αλλά βγήκαμε αποφασισμένοι και συνειδητοποιημένοι. Γιατί όμως? Γιατί έχουμε καταλάβει ότι η ελληνική κοινωνία έχει πολύ μεγάλες προσδοκίες και απαιτήσεις από το ΠΑΣΟΚ. Θέλει μια πολιτική παράταξη όπως το ΠΑΣΟΚ να συνδεθεί με το αίτημα για πολιτική αλλαγή. Άρα, επειδή συναισθανόμαστε αυτή την ιστορική ευθύνη, γι' αυτό ακριβώς είμαστε όλοι στρατευμένοι στο στόχο της νίκης, της ανατροπής, της πολιτικής αλλαγής και είμαι αισιόδοξος ότι αυτό θα γίνει πράξη.
13: Κύριε Κατρίνη, σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας, που στηρίζετε τη διοργάνωση.
11: Βεβαίως.
13: Εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε πολύ σύντομα, μου φαίνεται.
11: Να είστε καλά.
13: Να είστε καλά.
10: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

Λοιπόν, νομίζω ότι για μένα ήταν η πρώτη τελευταία συνέντευξη σήμερα. Θα περιμένουμε και τον Δημήτρη Παπαστεργίου. Μετά θα παραδώσω τη σκυτάλη στην Έλενα Βασιλακοπούλου για να μπορέσουμε και εμείς να ασχοληθούμε και με την αυριανή έκδοση της Εφημερίδας Πελοπόννησος. Οπότε περιμένουμε και τον Δημήτρη Παπαστεργίου και θα δώσουμε τη σκυτάλη για τον επίλογο στην Έλενα Βασιλακοπούλου.

0: Ποια λιμάνια βρίσκει εφαρμογή έτσι η δική
1: σας
0: πρόταση?
1: Είμαστε στη φάση, την καθαρά φάση διεθνοποίησης και scale-up της εταιρείας. Ναι. Έχουμε ουσιαστικά δεσπόζουσα θέση στην Ελλάδα, σε πάνω από 40 λιμενικές εγκαταστάσεις και μαρίνες. Στη Μεσόγειο βρισκόμαστε σε πιλωτικές εγκαταστάσεις αυτή τη στιγμή στη Μάλτα, στην Κροατία, και έχουμε κάνει μια συνεργασία με μια εταιρεία σαν εμάς στην Γαλλία, στην Νότια Γαλλία ουσιαστικά, που έχει μεγάλο κομμάτι ακτογραμμής, αλλά και κυρίως μεγάλη πυκνότητα σε επίπεδο μαρινών και τουριστικών λιμένων. Mm-hmm. Και κοιτάζουμε επίσης τη Βόρεια Αμερική, που είναι υπέροχα. Μαζί με τη Μεσόγειο είναι η δεύτερη περίπου ισότιμη μεγάλη αγορά. Υπέροχα. Βόρεια Αμερική, εννοώντας τον Καναδά, τις ΗΠΑ και την Καραϊβική.
0: Τέλεια. Λοιπόν, ήταν μια πρώτη έτσι, παρουσίαση. Μετά θα δούμε ποιες ήταν οι προκλήσεις, ποιες ήταν οι δυσκολίες, αλλά και τι καλό μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα. Λοιπόν, θέλω να πάω στον Αλέξη τον Μπάτζιαρο, την Κοφίκο. Τι είναι η Κοφίκο? Εσείς ποιοι είστε και τι κάνετε?
2: Ωραία. Αρχικά και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι ιδιαίτερη χαρά, γιατί εμείς ξεκινήσαμε όλο το κομμάτι της εταιρείας και της έρευνας από το Πανεπιστήμιο.
0: Ποιο τμήμα είσαι?
2: Χημική μηχανική είμαστε.
0: Είστε χημική μηχανική.
2: Μαζί με το συνέδριο μου τον Μάριο τον Βλαχογιάννη ξεκινήσαμε το 2018 διδακτορικός στους χημικούς μηχανικούς με θέμα την επεξεργασία αποβλήτου καφέ.
0: Ναι.
2: Κάπως έτσι ξεκίνησε η
0: εταιρεία. Πίνατε πολύ καφέ?
2: Όλοι πίνουμε πολύ καφέ. Ναι. Η Ελλάδα είναι η 7η χώρα κατανάλωση.
0: Δηλαδή,
2: κατά κεφαλή.
0: Με τον καφέ πώς ήρθε?
2: Η έμπνευση ήρθε από το ότι το σύνολο του πρωτογενή τομέα παράγει μεγάλους όγκους αποβλήτου.
0: Σωστά.
2: Οπότε βλέπαμε ότι το πρόβλημα είναι μεγάλο. Πριν το αποβλήτο του καφέ, είχαμε δουλέψει με αποβλήτα ελαιολάδου, που έχουμε μεγάλη παραγωγή στην περιοχή, με αποβλήτα κρασιού. Υπήρχε μεγάλο πρόβλημα γενικότερα. Καταλήξαμε στον καφέ, γιατί είναι ένα διεθνές ρόφημα. Οπότε μια λύση γύρω από τον καφέ θα μπορούσε να δώσει ένα scalability στην εταιρεία. Ξεκινήσαμε το 2018-2019 μια έρευνα γύρω από το απόβλητο του καφέ, το πώς θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε ως πρώτη ύλη για την παραγωγή πρώτων προϊόντων. Αυτή ήταν η κεντρική ιδέα. Καταλήξαμε το 2020-2021 να οριστικοποιήσουμε μια διαδικασία όπου παράγουμε αυτή τη στιγμή από το υπόλοιμα του καφέ.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
4: Το Regional Growth Conference οδεύει προς το τέλος της δεύτερης ημέρας του. Είμαστε στο συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, στο στούντιο του Πελοπόννησος FM που έχει στηθεί εδώ σε αυτόν τον φιλόξενο χώρο. Μαζί μας είπαμε ότι έχουμε υψηλές παρουσίες, έχουμε υπουργική παρουσία. Κατευθείαν ήρθε εδώ στο Regional Growth Conference ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κ. Δημήτρης Παπαστεργίου. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
5: Μεγάλη μου χαρά. Καλώς σας βρήκα.
4: Και που στηρίζετε τη διοργάνωση, και έχουμε πολλά πράγματα να ακούσουμε από σας και σήμερα και όλο αυτό το διάστημα που είμαστε σε επαφή μαζί σας.
5: Ο χώρος τεχνολογίας και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τεχνητής νοημοσύνης πλέον είναι ένας χώρος που παράγει συνεχώς ειδήσεις και τα πράγματα αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε προσπαθώντας να είμαστε εκεί, να είμαστε μέσα στις εξελίξεις και όχι απλά να τις παρακολουθούμε, νομίζω πως έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα να πούμε και σήμερα.
4: Προσθέσατε το τεχνητής νοημοσύνης, όχι εσείς. Προσθέθηκε μόνο του βασικά. Τα πράγματα οδεύουν προς τα εκεί, και για καλό και για κακό, αλλά πρέπει να ενισχύσουμε το καλό.
5: Ναι, και αν τα οριοθετήσουμε, αν ξέρουμε τι περιμένουμε και τι δεν πρέπει να περιμένουμε, τι θέλουμε από την τεχνητή νοημοσύνη, νομίζω πως θα μείνουμε στα περισσότερα θετικά. Προφανώς κάθε νέα τεχνολογία έχει και ζητήματα. Ακόμα και όταν ανακαλύφθηκε το αυτοκίνητο, οι μηχανές είχαν ζητήματα κοινωνίας μας, αλλά σε μια τεχνολογία που αλλάζει τόσο γρήγορα, πολύ πιο ραχθαία τα πράγματα, καλό είναι λίγο να είμαστε από πάνω, προκειμένου να γνωρίζουμε τελικά τι είναι αυτό που θα πρέπει να φρενάρουμε, ίσως.
4: Πρέπει το κράτος και πώς μπορεί να γι' αυτό να παρεμβαίνει για να προστατεύεται και η ελευθερία, η δημοκρατία, η ελευθεροτυπία, η έκφραση και η αλήθεια βασικά. Και στο δικό μας κόσμο.
5: Είναι μεγάλη κουβέντα, την οποία θα την πήγαινα περισσότερο στο κατά πόσο τελικά η Ευρώπη, γιατί θα είμαι ευρωπαϊκό και όχι ελληνικό, θέλει να ασχοληθεί και θα μπει στην κουβέντα για τα νόμιμα προφίλ. Η δημοσιογραφία είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Είναι αυτό. Είστε ο Κώστας Λαμπρόπουλος και λέτε την άποψή σας. Μου αρέσει, δεν μου αρέσει, είναι η άποψή σας. Αν νομίζω ότι προσβλήθηκα, ξέρω τι πρέπει να κάνω. Στο διαδίκτυο και ειδικά σε συγκεκριμένα μέσα, τα νόμιμα προφίλ είναι τα περισσότερα. Είναι αυτά τα οποία μπορούν να δολοφονήσουν χαρακτήρες, είναι αυτά τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν τοξικότητα, είναι αυτά τα οποία μπορούν να διακινήσουν fake news, και η ταχύτητα με την οποία ένα τέτοιο νέο διαδίδεται είναι πολύ πιο μεγάλη από την ταχύτητα με την οποία μπορεί κάτι να ανακληθεί εφόσον φανεί ότι είναι ψευδές. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει.
4: Κύριε Υπουργέ, θα σας ακούσουμε σε λίγο, θα τα αναλύσετε όλα αυτά. Πάμε και σε κάποιες λίγες πολιτικές ερωτήσεις. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο ή θα μπούμε σύντομα?
5: Καλά, με δεδομένο ότι... με δεδομένο ότι οι εκλογές θα γίνουν μέσα στον επόμενο χρόνο, δηλαδή το ξέρουμε...
4: Ο Πρωθυπουργός στο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας
5: είπε
4: το Σεπτέμβρη.
5: Δεν είπε, το 27 είπε.
4: Το 27.
5: Το 27, το 27. Ναι, θέλω να πω με την έννοια ότι 1η Ιουλίου μπαίνουμε στην ελληνική προεδρία,
4: ναι,
5: το 27. Ναι. Άρα το ξέρουμε ότι δεν θα γίνουν τέλη Ιουνίου εκλογές. Ναι. Θα πρέπει να υπάρχει ένα περιθώριο προκειμένου να προετοιμαστούμε. Συνεπώς, όταν μετράς ανάποδα από ένα χρόνο, λίγο πολύ είσαι σε μια προεκλογική περίοδο.
4: Μάλιστα.
5: Οπότε.
4: Οπότε ναι, είστε σε ετοιμότητα. Είναι η Νέα Δημοκρατία ενωμένη?
5: Η Νέα Δημοκρατία, όπως και όλα τα κόμματα, έχουν τις δικές τους οικογενειακές υποθέσεις. Οπότε από τα συνέδρια θεωρώ, και αυτό φάνηκε και στο τελευταίο συνέδριο, ότι ακούστηκαν όλες οι φωνές. Τρεις μέρες πολύ συμπυκνωμένες, με πολλαπλές αίθουσες και συζητήσεις. Προφανώς και θα πρέπει να ακουστούν και ζητήματα τα οποία πληγώνουν και την βάση και τα μέλη του κόμματος. Αλλά ναι, θεωρώ πως τελικά το βράδυ της Κυριακής, με την ανακοίνωση και των αποτελεσμάτων για την Πολιτική Επιτροπή, μας βρήκε πιο ενωμένος.
4: Και τελευταία ερώτηση: ποιος είναι ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας σε αυτή τη διαδικασία?
5: Πολύ κλασική πολιτική απάντηση είναι τα προβλήματα της καθημερινότητας. Αλλά αντίπαλος, έλεγα πως είναι ο μεν κακός της εαυτός, ο κακός μας εαυτός, του καθενός μας, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, και το να μπορούμε τελικά να είμαστε όσο μπορούμε πιο χρήσιμοι, να μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Αλίμονος όποιο πολιτικό φορέα, ακόμα ή υπουργό, ότι τα έχουμε κάνει όλα τέλεια, δεν πεζόμαστε κλπ. Δεν είναι αυτά τα πράγματα. Προφανώς θα πρέπει λοιπόν να μαθαίνουμε από τα λάθη μας, να κάνουμε την αξιολόγησή μας, να μην βαφκαλιζόμαστε ότι είμαστε η super wow και να κοιτάμε καθημερινά να δούμε λύσεις.
4: Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Να είστε καλά.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

0: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Πόσα λεφτά πήρατε εσείς πρώτα λεπτά?
2: Πρώτη χρηματοδότηση πρέπει να ήταν 280.000 για να φτιάξουμε τη μονάδα στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας. Mm-hmm. Το οποίο ήταν και αρκετά χρήσιμο για μας, γιατί χωρίς
1: Τώρα τι αποτίμηση έχετε?
2: Στον τελευταίο γύρο χρηματοδότησης που είχαμε πριν ένα χρόνο περίπου, η αποτίμηση post money μετά τη χρηματοδότηση είναι 7,6 εκατομμύρια. Αρκετά καλή πρόοδος θεωρώ.
1: Θέλω να δείξω την αρχή και τη συνέχεια.
2: Σε γενικές γραμμές οι αποτιμήσεις είναι σχετικές.
1: Το λέω πολύ χοντρικά.
2: Στο τέλος της ημέρας θα αποδειχθεί το αποτέλεσμα. Αλλά ναι, έχουμε κάνει αρκετή πρόοδο, θεωρώ, από την πρώτη μέρα. Έχουμε αρκετό δρόμο μπροστά μας.
1: Το πιο απογοητευτικό, έτσι, μια περίοδο που είπατε ότι...
2: Όλα τα τελευταία 5 χρόνια είναι απογοητευτικά. το θετικό είναι ότι όταν ξεκινάς μια επιχείρηση, γενικότερα σαν στο industry των startups, πρέπει να είσαι αισιόδοξο. Οπότε δεν μπορεί να δεις τα πράγματα απεσιόδοξα. Αλλά είναι δύσκολα όλα.
1: Από Κύπρο?
2: Από Κύπρο,
1: ναι. Από πού?
2: Από Λευκωσία.
1: Έτσι. Οπότε είχες και, και το mentality.
2: Είναι ο τρόπος σκέψης, αλλά το οποίο βοηθάει πάρα πολύ. Αλλά και πάλι είναι... θέλει επιμονή και να πιστεύεις σε κάτι το οποίο θα το δεις κάποια στιγμή να έρχεται.
1: Τα χέρια σου είναι μαλακά.
2: Εννοείται. Έχω μαζί μου προϊόντα να...
1: Για να δούμε εδώ τι γίνεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξη. Στο Χρήστο, τον Αλεξάκο. Λοιπόν, τα δικά σας πρώτα βήματα, η δική σας χρηματοδότηση, απογοητεύσεις, πώς έγινε? Δεν σε ακούμε. Να τσεκάρουμε λίγο τον ήχο του. Μίλα λίγο μέχρι...
3: Όχι, τώρα είμαστε μια χαρά.
1: Κάναν μιο, πάμε.
3: Λοιπόν, εμείς ξεκινήσαμε έχοντας διάφορες συζητήσεις μεταξύ μας, αν θα το κάνουμε, αν θα το προχωρήσουμε ή όχι. Και μας δόθηκε ένα καλό ένασμα από έναν μικρό διαγωνισμό που είχε κάνει τότε το Πανεπιστήμιο Πατρών για επιχειρηματικές ιδέες, το οποίο είχαμε βγει πρώτοι, και αυτό μας έδωσε λίγο το θάρρος να μπορέσουμε να το προχωρήσουμε. Και επίσης βρήκαμε και την ευκαιρία να βρούμε και συνεργάτες οι οποίοι θα μας βοηθήσουν.
1: Τι λεφτά πήρατε τότε, έτσι, για να...
3: Όχι, δεν πήραμε λεφτά.
1: Ήταν πήρατε το πρόγραμμα, το διαγωνισμό. Ναι.
3: Ήταν ένας μικρό... τώρα μιλάμε εν έτη 2015, το οποίο οι διαγωνισμοί αυτοί ήταν τίτλοι. Είχε, αν θυμάμαι καλά, εν μέρη μας χρηματοδότησε ένα ταξίδι τότε που πήγαμε στην Αγγλία και συναντήσαμε κάποιους επενδυτές. Okay. Αυτό ήταν το βραβείο, να πω. Και έτσι μετά βεβαίως συνεχίσαμε μετά ήταν το πρώτο δύσκολο κομμάτι. Δηλαδή ήμασταν 5 άτομα φοιτητές μεταπτυχιακοί, διδακτορικοί κτλ. Ήταν και το θέμα. Ήμασταν όμως όλοι μας ερευνητές στον τομέα της πληροφορικής. Οπότε καταλαβαίνετε ότι από το πανεπιστήμιο μέσα πρέπει να πας στο κομμάτι το οποίο λέγεται επιχειρηματικότητα.
1: Ναι, και όταν είσαι του εργαστηρίου και της έρευνας, δύσκολα το πουλάς. Είναι άλλο κάνω έρευνα και άλλο είμαι καλός.
3: Ναι. Και είναι και το, δεν είναι και μόνο το θέμα, να προσθέσω αυτό, δεν είναι μόνο το θέμα της πώλησης, είναι το θέμα το πώς θα οργανώσεις μια επιχείρηση, τι βήματα πρέπει να κάνεις, τι πρέπει να προσέξεις και όλα αυτά. Και εκεί ήταν και το πρώτο πράγμα το οποίο μας δυσκόλεψε, μέχρι να βρούμε λίγο, να ξεκαθαρίσουμε λίγο τους ρόλους μας μέσα στην επιχείρηση, να μπορέσουμε να βρούμε τα βήματα. Πολλή παρακολούθηση τότε, incubators και όλα αυτά, διαγωνισμούς. Είχαμε μετά μεγάλη παρουσία σε διαγωνισμούς. Είχαμε και τότε το MIT Enterprise Greece. Είχαμε βγει πάρα πολύ καλά. Καταφέρα μετά από μερικά χρόνια, αναπτύσσοντας και εμείς την ιδέα, την πλατφόρμα, καταφέροντας και κλείνοντας και ένα τέτοιο, να πάρουμε και εμείς μια επένδυση.
1: Τώρα, αποτίμηση έχετε, γιατί τους ρώτησα όλους, θα ρωτήσω και εσάς.
3: Η αλήθεια είναι ότι έχω καιρό να δω την αποτίμησή μας, δεν ασχολούμαι εγώ. Όχι, και εμείς είμαστε περίπου στα 12 με 13, αλλά η αποτίμηση αυτή έρχεται από τη Βόρεια Αμερική.
1: Σωστά.
3: Δεν είναι συγκρίσιμη με των παιδιών.
1: Όχι, εγώ τα μεγέθη τα λέω για τα νέα παιδιά που μας ακούνε. Προφανώς είναι εντελώς διαφορετικά τα παιδεία, εντελώς διαφορετικά τα επιχειρηματικά μοντέλα. Αυτό που θέλω να δείξω, γιατί η σημερινή μας κουβέντα κυρίω απευθύνεται σε φοιτητές, έτσι. Ότι παιδιά θέλει πάρα πολύ δουλειά για να ξεκινήσεις από το τόσο και να το φτιάξεις τόσο. Και το γεγονός ότι οι εταιρείες αποτιμούνται, ακούτε αυτά τα εκατομμύρια, δεν σημαίνει ότι έχουν αυτά τα εκατομμύρια στην τσέπη, είναι πλούσιοι, έτσι. Είναι τα χρήματα τα οποία. Ακριβώς, είναι χαρτί.
3: Ναι, είναι χαρτί. Αλλά να συμπληρώσω λίγο κι εγώ και να πάω και στο επόμενο, ότι είναι μια συνεχής μάχη, να το πω, είναι λίγο υπερβολικός. Δηλαδή, η αρχή είναι δύσκολη, αλλά και μετά δεν σταματάς. Σωστά. Δηλαδή, μάχη. Δεν είναι κάτι το οποίο... γι' αυτό πρέπει να είναι ο καθένας προετοιμασμένος.
1: Έτσι. Δηλαδή, θέλω να σε ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι στον Δημήτρη το Βλάμη. Λοιπόν, οι δικές σας οι δυσκολίες.
4: Η δική μας αρχή θα
1: με δεδομένο ότι είχατε μία έξυπνη ιδέα, δηλαδή μία πρωτοποριακή ιδέα για την εποχή.
4: Έξυπνο το να κάνεις media στην Ελλάδα δεν το λες με τίποτα.
1: Ακριβώς.
4: Έξυπνο δεν είναι σίγουρα. Αλλά το ότι ήταν.
1: Δεν υπήρχε ακριβώς media.
4: Υπήρχε κενό στην αγορά. Υπήρχε όντως. Εμείς έχουμε την κλασική ιστορία ενός μέσου επιχειρηματία, που είναι το ότι δεν έχω χρήματα, αλλά έχω χρόνο. Mm-hmm. Οπότε, όταν βρίσκεσαι σε μια τέτοια κατάσταση, το καλύτερο μπορείς να κάνεις είναι να αξιοποιήσεις το χρόνο που έχεις στο 100%, να μάθεις μια δεξιότητα πολύ καλά, για να μπορείς να την προσφέρεις. Εμείς μάθαμε αυτή τη δεξιότητα και καταλάβαμε πώς να κάνουμε content με ένα συγκεκριμένο τρόπο που ο κόσμος να θέλει να το δει. Γιατί ξέρετε, μπορεί όλοι να κάνουν content.
1: Πρώτους πελάτες.
4: Ήταν κάτι σε freelancing, κάποιος φούρνος.
1: Ναι.
4: Ούτε που θυμάμαι.
1: Και τι του πατέλα να σε κάνουμε πρόμο, να δείξουμε. Να...
4: Είχε πάει καλά παρεμπιπτόντως, ήταν πολύ ωραίο. Είχε πάει πολύ καλά.
1: Ότι ήρθαμε να δείξουμε ότι ο φούρνος είναι ωραίος, δηλαδή.
4: Ναι. Ήταν βασικά B2B, ήταν ζύμες. Που λέγε ζύμες σε φούρνους. Δεν ήταν φούρνος.
1: Ναι.
4: Είχε πάει πολύ καλά. Anyway. Οπότε έτσι ξεκινήσαμε με το content. Το οποίο μετά έγινε 360 marketing. Και αυτό που θέλω να πω και για το κομμάτι αυτό είναι ότι όταν δεν έχεις χρόνο, όταν έχεις χρήματα, έχεις χρόνο. Όταν έχεις χρόνο, το χρησιμοποιείς για να δημιουργείς μια δεξιότητα. Και μετά το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι ότι χτίζεις ένα case study. Εμείς το πρώτο πράγμα που χτίσαμε σε case study ήταν το δικό μας το brand. Mm-hmm. Γίναμε κατευθείαν το νούμερο ένα media στον τομέα μας στην Ελλάδα. Οπότε είχαμε το case ότι.
1: Με τι εφόσον το έκανα, τώρα εσείς που έχετε
4: αποτίμηση. Εμείς δεν είμαστε startup.
1: Σωστό.
4: Είναι πολύ δύσκολο να το υπολογίσω. Αλλά επειδή έχουν πει όλοι, θα πω από 3 μέχρι 5 εκατομμύρια.
1: Γιατί είναι όλοι μέσα. Κάποια στιγμή που είπες ότι δεν βγαίνει, δεν γίνεται, θα μπούμε μέσα.
4: Μπορεί να το σκέφτομαι κάθε μέρα αυτό, αλλά ταυτόχρονα δεν το σκέφτομαι κιόλας. Δηλαδή είναι το ότι είσαι ταυτόχρονα, έχετε δει αυτό το γράφημα στο ίντερνετ που λέει ότι η ζωή ενός επιχειρηματία ότι είναι μία είσαι ο Θεός, mm-hmm. μία νομίζεις ότι είσαι ο πιο αποτυχημένος άνθρωπος στον κόσμο και

0: Ναι, ναι,
1: μηχανολόγος. Τώρα δίνει.
0: Όχι, χημικός μηχανικός.
1: Χημικός μηχανικός. Μπράβο, συγχαρητήρια.
2: Καλύτερη
1: γιατί
2: σχολή.
1: Το λέω αυτό, δηλαδή με την έννοια ότι έχετε όλα αυτά, λες, θέλει και χρόνο και το να έχεις και οικογένεια καμιά φορά είναι λίγο δύσκολο να τα κάνεις όλα αυτά γιατί έχει και το στοιχείο του ρίσκου. Είναι έτσι ή δεν είναι?
0: 100% ναι. Το συνυπογράφω γιατί το έχω δει σε μια πορεία 17 ετών τώρα.
1: Και θέλω η τελευταία μου πάσα, δύο λεπτά ο καθένας, είναι επί της ουσίας το... τι έχετε αυτό το πολύ κλασικό να πούμε, τι έχετε να πείτε στα νέα παιδιά που είναι φοιτητές εδώ στην Πάτρα, που τους αρέσει η δουλειά και το διάβασμα, γιατί όλα αυτά παιδιά δεν γίνονται χωρίς δουλειά, δεν κατεβαίνει ιδέα από το κεφάλι, ότι έρχεται κάποιος να σας χρηματοδοτήσει για τα ωραία στα μάτια. Λοιπόν, what it takes που λένε, και τι μπορείτε να τους πείτε, δηλαδή ποιο είναι αυτό που έχετε κυρίως να τους πείτε, να δουλεύουν πολύ, να μην απογοητεύονται, να απογοητεύονται, να την κάνουν όταν βλέπουν τα δύσκολα, να επιμένουν, να είναι θρασείς, να μην είναι θρασείς, δηλαδή ποιο είναι κατά κάποιο τρόπο το μυστικό της δικής σας επιτυχίας, μπορείτε να πείτε τύχη, τώρα έτυχε, μου κάτσε. Ή all of the above. Λοιπόν, μιλάτε σε νέα παιδιά, τι έχετε να τους
0: εγώ
1: πείτε.
0: Εγώ θα ξεκίναγα, θα έλεγα τρία πράγματα. Ένα ναι. από τα τρία θα ήταν η τύχη.
1: Ναι.
0: Αλλά θα ξεκινούσα λέγοντας ότι το πρώτο είναι να χτίσουμε τις ικανότητες. Βρισκόμαστε, τα παιδιά
1: να
0: αυτά βρίσκονται εδώ, να έχουμε το περιεχόμενο, να έχουμε την ικανή συνθήκη. Ακριβώς. Ναι. Άρα βρισκόμαστε εδώ, έχουν επιλέξει και έχουν προσπαθήσει για να είναι σε μια σχολή. Θα προσπαθήσουν επίσης για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Οπότε.
1: Πρώτα διαβάζουμε
0: και βλέπουμε μετά και την επόμενη μέρα, την επόμενη ευκαιρία. Άρα το πρώτο είναι να δημιουργήσουμε τις ικανότητες. Και οι ικανότητες είναι και οι ικανότητες προσωπικές και οι ικανότητες ομάδας. Γιατί όταν πάμε στο επιχειρηματικό πεδίο, νομίζω αναφέρθηκε και πριν και από τους συναδέλφους, ότι μιλάμε για ομαδικά εγχειρήματα. Mm-hmm. Νομίζω καμία εκ των εταιριών δεν είναι ατομική, έτσι. Υπάρχουν συμπληρωματικά skills, οπότε αυτές οι ικανότητες πρέπει να δεις πώς καλύπτονται από τον έναν, από τον δεύτερον, από τον τρίτο εταίρο και μετά πώς συμπληρώνονται από τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Το πρώτο είναι ικανότητες, το δεύτερο είναι τύχη, που αναφέρθηκε και πριν, και το τρίτο θα έλεγα είναι περιβάλλον. Το από πού ξεκινάς και το πού τελικά επιλέγεις να επιχειρείς έχει μεγάλη σημασία. Άρα το να επιλέξουμε το κατάλληλο περιβάλλον που σημαίνει και σε κάθε βήμα της πορείας μας να το αναπροσαρμόζουμε, γιατί ναι, μπορούμε να ξεκινάμε ένα επιχειρηματικό εγχείρημα, παράδειγμα από την Πάτρα όπως ξεκινήσαμε εμείς, μετά όπως είδατε το εξελίσσεις, έχεις και αλλού δορυφόρους, αλλού ουσιαστικά πατήματα. Αναφέρθηκε από τον συνάδελφο το Χρήστο Αλεξάκο για την Αμερική. Το ανέφερα και εγώ πριν ότι και εμείς κοιτάμε το κομμάτι της Βόρειας Αμερικής και εδώ οι φίλοι και συνεργάτες κοιτάζουν το υπόλοιπο κομμάτι. Οπότε έχει σημασία και το περιβάλλον, στη διεθνή κλιμάκωση και στο να μπορέσεις να κάνεις κάτι μεγαλύτερο.
1: Υπέροχα. Παρακαλώ.
2: Εγώ αποφεύγω να δίνω συμβουλές.
1: Όχι συμβουλές, με την έννοια ότι... κάτι. Ναι. Εδώ τα νέα παιδιά σου, τι έχεις να πεις. Έρχεσαι και μιλάς ως πετυχημένο case study.
2: Ναι, δεν ξέρω πόσο πετυχημένο είναι, αλλά.
1: Σε κάθε περίπτωση μιλάς με πολύ χαρά για αυτό που κάνεις.
2: Άρα πρέπει να το αγαπάνε.
1: Αυτή είναι η μεγαλύτερη επιτυχία.
2: Το πιο σημαντικό πράγμα είναι να αυτό που πάνε να κάνουν να αντιλαμβάνονται ότι είναι μια απορία. Στην καλύτερη περίπτωση, 5 με 7 χρόνια σκληρής δουλειάς 24 ώρου, 7 στα 7.
1: Έτσι.
2: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ό,τι και να βλέπουν online ότι μπορεί να πετύχεις κάτι πολύ γρήγορα, δεν ισχύει. Είναι 5 με 7 χρόνια σκληρής δουλειάς.
1: Mm-hmm.
2: Το μοναδικό πράγμα που αξίζει να ακούνε και να βλέπουν είναι τι. Γιατί μια επιχείρηση, το βασικότερο πράγμα είναι να βγάζει χρήματα.
1: Mm-hmm.
2: Όλα τα υπόλοιπα, το προϊόν, η ομάδα, θα τα βρεις, θα τα διαβάσεις, θα τα ακούσεις, θα τα μάθεις από κάπου. Πρέπει να ακολουθούν την αγορά και το τι φέρνει revenue μέσα στην εταιρεία και από αυτό να εξελίσσονται και να κάνουν scale. Είναι η μοναδική συμβουλή που μπορώ να δώσω και μπορεί να βοηθήσει.
1: Mm-hmm.
2: Και το τρίτο είναι τύχη. Όπως και να το κάνουμε, η τύχη είναι πάρα πολύ σημαντική. Η τύχη, πολλοί λένε, είτε την έχεις, είτε δεν την έχεις, την φτιάχνεις. Πρέπει να έχεις ένα καλό timing σε ένα καλό περιβάλλον. Αλλά είναι απαραίτητη.
1: Απόλυτα απαραίτητη. Χρήστο.
3: Καταρχήν θα βάλω πρώτο ότι σίγουρα σε ό,τι και να κάνουμε η τύχη...
4: Καλησπέρα. Είμαστε στο Regional Growth Conference, το 14ο Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Μαζί μας είναι η αγαπημένη και υπέρλαμπρη Ιωάννα Φωτοπούλου και για όσους ξέρουν Ιωάννα Φω. Ιωάννα, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα σας, παιδιά. Καλησπέρα, Έλενα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε στο συνέδριο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εντάξει. Για άλλη μια χρονιά έχετε ξεπεράσει τον εαυτό σας.
4: Ευχαριστούμε.
5: Επειδή είχα παρακολουθήσει και τα προηγούμενα, φέτος έχω και την τιμή να είμαι μιλήτρια.

0: έντονα πλέον στη συζήτηση. Οπότε, ναι, νομίζω πως και εκεί πλέον η Ελλάδα δεν έχει τίποτα ούτε να φοβηθεί ούτε να κρυφτεί σε σχέση με άλλες χώρες.
1: Λοιπόν, επειδή αναφερθήκατε στα data centers και επειδή αυτό το συνέδριο είναι και για την περιφέρεια, είναι regional conference, πώς μπορούν να δημιουργηθούν νέες οικονομικές ευκαιρίες στην περιφέρεια αξιοποιώντας τα δίκτυα, τα data center και τις υποδομές αυτές?
0: Να δούμε λίγο καταρχάς για τις υποδομές, γιατί και αυτό ήταν ένα θέμα το οποίο πονούσε την Ελλάδα. Η Ελλάδα, για λόγους που όσοι ασχολούνται με τις τηλεπικοινωνίες το γνωρίζουν, είχε μείνει πίσω στην ανάπτυξη υποδομών. Πλέον περίπου το 60% των επιχειρήσεων και των σπιτιών έχει δυνατότητα σύνδεσης στην οπτική ίνα. Βέβαια, το ποσοστό σύνδεσης είναι μικρότερο, γιατί υπάρχουν και θέματα τιμολογιακά, τα οποία βέβαια με τα vouchers που φέτος τρέξαμε, το Gigabit και το Smart Readiness, σε μεγάλο βαθμό τα εξαλείψαμε ή τουλάχιστον τα μειώσαμε. Συνδεσιμότητα λοιπόν υπάρχει. Στα data centers το μεγάλο ζήτημα είναι η ενέργεια όμως. Εδώ πέρα υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο με κατάλληλες πολιτικές μπορεί να γίνει μια μεγάλη ευκαιρία. Σήμερα και διάβαζα και δηλώσεις του ερχόμενες εδώ πέρα, η Ελλάδα έχει πλεόνασμα παραγωγής ανανεώσιμων πηγών τόσο μεγάλο σε κάποιες περιόδους όπως αυτή που διανύουμε, που αποσυνδέονται πάρα πολλά πάρκα, που πλέον πάμε σε μηδενικές ή αρνητικές τιμές ενέργειας, με αποτέλεσμα αυτή την καθαρή ενέργεια την πετάμε. Και θα την πετάμε ακόμα περισσότερο στο μέλλον, αν δεν αναπτύξουμε γρήγορα αποθήκευση. Δεν μιλάω μόνο για μπαταρίες, γιατί η αποθήκευση είναι και αυτό το οποίο γίνεται λίγο πιο πάνω από την Πάτρα, που είναι η αντιλησοδαμείωση. Άρα, εδώ μπορούν τα data centers να είναι η ευκαιρία. Εκεί πέρα που πετάμε καθαρή ενέργεια.
1: Πιστεύετε ότι όλοι ξέρουν τι είναι ένα data center? Μπορείτε να πείτε, γιατί μιλάμε για το. Τι είναι ένα data center? Πολύ είναι, πρακτικά. Με
0: είναι πολλά πράγματα στην ουσία, αλλά ένα data center.
1: Δηλαδή, θέλω να πω εγώ τώρα στη μαμά μου, δεν το λέω προβοκατόρικα. Απλά νιώθω ότι υπάρχει μια γενιά που είναι και αναλφάβητη και σε σχέση με τις ορολογίες. Πήγα εκεί με τον κύριο Παπαστεργίου, μιλήσαμε για τα data centers της Ελλάδας. Τι είναι αυτά τα data center, λοιπόν?
0: Υπάρχει παλιά διαφήμιση που, αφού το παιδί εξηγούσε διάφορους τεχνικούς όρους, ο πατέρας στη μάνα σου το πες. Αυτό ακριβώς. Για να το πείτε λοιπόν στην μητέρα σας, τα data centers είναι μεγάλες εγκαταστάσεις, υπολογιστικές εγκαταστάσεις, που κάνουν διάφορα πράγματα. Το πιο απλό είναι να αποθηκεύουν δεδομένα. Το λίγο πιο προχωρημένο είναι να τρέχουν πλέον διάφορες υπηρεσίες σε cloud περιβάλλον, δηλαδή όλα αυτά τα οποία σήμερα τρέχουν σε cloud περιβάλλον θα πρέπει κάπου να είναι όχι απλά υποθηκευμένα, αλλά τρέχουν και τα λειτουργικά τους. Και το πιο προηγμένο πλέον είναι οι μεγάλοι υπολογιστές, τα high performance computers, που είναι υπολογιστές που είναι ικανοί πλέον, είναι AI optimized για να τρέχουν πλέον αλγορίθμους, μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Το λαύριο είναι το τελευταίο. Από εκεί και πέρα όμως η μεγάλη επένδυση των gigafactories είναι όλα αυτά μαζί. Γιατί η περιοχή μας έχει το εξής πάρα πολύ ενδιαφέρον και είναι περιφερειακό. Η τεχνολογία, ξέρετε, είναι από τη φύση της αποκεντρωμένη. Μπορεί κάποια κέντρα δεδομένων να έχουν κτιστεί γύρω από την Αθήνα. Η Αθήνα πλέον, η Αττική, έχει κορεστεί σε σχέση κυρίως με το ενεργειακό κομμάτι. Η ταχύτητα έχει να κάνει, η απόσταση έχει να κάνει. Αλλά σε άλλες χρήσεις είναι εξίσου βολική και αποκεντρωμένη χωροθέτησή τους. Η Ελλάδα λοιπόν έχει πλεόνασμα ενέργειας, δεν έχει αποθήκευση. Μέχρι τέλος του χρόνου θεωρητικά θα συνδεθεί περίπου 1 γίγα σε μπαταρίες, αλλά πρέπει να αναπτύξουμε ακόμα περισσότερες τέτοιες υποδομές. Έχει πάρα πολλά τηλεπικοινωνιακά καλώδια. Τέτοια που όσο τα πράγματα σε άλλες υπήρους δυσκολεύουν, σε φέρνουν ακόμα πιο μέσα στο κέντρο των εξελίξεων. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Η Amazon, για παράδειγμα, είχε στην Μέση Ανατολή κάποια data centers. Κάποια από αυτά είχαν προβλήματα το προηγούμενο διάστημα. Πάρα πολλοί λοιπόν hyperscalers, hyperscalers είναι όλοι αυτοί, Amazon, Google, Microsoft κλπ., αρχίζουν να βλέπουν ότι θέλουν μεν να είναι στην περιοχή αυτή, αλλά θέλουν και ένα ασφαλές έδαφος.
1: Ναι, γιατί τώρα έχει πόλεμο. Οπότε.
0: Γενικά η αστάθεια δεν είναι κάτι καινούριο για τη Μέση Ανατολή. Είναι παλιό πρόβλημα. Θέλουν τηλεπικοινωνιακά καλώδια και η Ελλάδα έχει πολλά τέτοια, γιατί είναι στην άκρη της Ευρώπης, οπότε περνάνε πολλά από εδώ. Ας πούμε, ένα καλώδιο που αλλάζει τελείως τους συσχετισμούς για τον αραβικό κόσμο είναι το EMC. Το EMC είναι καλώδιο που ξεκινάει από την Ελλάδα και βγαίνει μέχρι τη Σαουδική Αραβία απευθείας. Οπότε αυτό μας φέρνει πιο μέσα στα πράγματα, γιατί για παράδειγμα ο αραβικός κόσμος θα μπορούσε να δει, μια και νιώθει και άνετα στην Ελλάδα, την Ελλάδα ως ένα κέντρο για το DR, δηλαδή για υποδομές, για backup, αλλά και άμεση ανάκτηση αν χρειαστεί. αλλά και για τους hyperscalers, οι οποίοι θα ψάχναν ίσως ένα ασφαλές.
1: Εγώ θέλω και το γλωσσάρι μου όταν κάνω συνέντευξη μαζί.
0: Μα το εξήγησα. Hyperscalers είναι αυτές οι εταιρείες, Amazon, Google, Microsoft, αυτοί οι οποίοι παρέχουν μαζί.

0: cloud υπηρεσίες. Οπότε η Ελλάδα αρχίζει και μπαίνει πολύ μέσα στο κέντρο και με κάποια καλώδια τα οποία πιθανώς θα φύγουν βόρεια, γίνεται ένα ανατολικό άκρο με πολύ ενδιαφέρον για όλη την Ευρώπη. Mm-hmm. Αν αυτό μάλιστα, όπως είπα πριν, το κεφαλαιοποιήσουμε και με καλύτερη διαχείριση ενέργειας, της καθαρής ενέργειας που παράγουμε, τότε πλέον δημιουργείται μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα. Και αυτό είναι περιφερειακό. Η Κρήτη, ας πούμε, είναι το πιο μεγάλο, αν θέλετε, ο πιο μεγάλος κόμμας δεδομένων στο σημείο στο οποίο είναι. Το ίδιο τώρα γίνεται στο Λαύριο. Η πλευρά αυτή, η Δυτική Ελλάδα, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί μας συνδέει με την υπόλοιπη Ευρώπη και με την Ιταλία. Ειδικά για την Ιταλία θέλω να αναφέρω δύο πράγματα. Ότι πρώτον, καταθέσαμε από κοινού μια πρόταση για ένα
1: Λέγεται, θέλω πολλά να σας ρωτήσω. Έχω 6 λεπτά ακόμα. Λέγεται τα λίγο συνολικά.
0: Πάρα πολύ γρήγορα. Λοιπόν, τι γίνεται με τα καλώδια. Η Ελλάδα και η Ιταλία καταθέσαν κοινή πρόταση γιατί η Ευρώπη πλέον νοιάζεται για τα καλώδια αυτά και θέλει να τα προστατεύσει για ένα Mediterranean Hub, όπως αναφέρεται. Και επίσης η πρόταση την οποία συζητάμε σήμερα, συζητάει η ΔΕΗ σήμερα για τα Gigafactories, είναι μια πρόταση που συζητιέται. Το συζητήσαμε και προχθές με τον Ιταλό Υπουργό Ανάπτυξης, προκειμένου να κατευθυνθεί μια κοινή πρόταση Ελλάδας και Ιταλίας.
1: Διάστημα και δορυφόροι.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέρον επίσης αντικείμενο. Η Πάτρα επίσης έχει, νομίζω, να κερδίσει και λόγω των τμήματων που διαθέτει. Η Ελλάδα μέχρι πριν από λίγους μήνες, δεν θα πω χρόνια, έβλεπε τα αστέρια και απλά τα μετρούσε. Πλέον έχουμε 17 μικρο και νάνο δορυφόρους. Τι κάνουν όλοι αυτοί? Οι μικροδορυφόροι είναι επιχειρησιακοί δορυφόροι, μικρή σε μέγεθος όντως. Δεν είναι ο ISS που είναι τέρας, μπαίνουν άνθρωποι μέσα. Αλλά σου δίνουν επιχειρησιακή δυνατότητα για πάρα πολλά πράγματα. Ποιο είναι το συγκριτικό τους πλεονέκτημα? Ότι πετάνε χαμηλά. Για να έχουμε μια τάξη μεγέθους, ένας μικροδορυφόρος, για να το πείτε στη μητέρα σας, πετάει στα 500 χιλιόμετρα περίπου από το έδαφος. Έτσι, και λίγο παρακάτω. Οι παλιοί κλασικοί δορυφόροι που ήταν γεωστατικοί πετούσαν στα 25.000 χιλιόμετρα. Πάρα πολύ μακριά. Άρα πολύ μικρό κόστος, πάρα πολλές δυνατότητες και ευκαιρίες. Τέτοιες που μας βοηθάνε στην πολιτική προστασία, στην γεωεπισκόπηση γενικώς, θερμική δορυφόρη, τελευταία που πετάξαμε κυρίως για την πολιτική προστασία και τα hot spots που δημιουργούνται από τις πυρκαγιές, ασφάλεια. Η πρώτη δορυφόρη που πετάξαμε με ραντάρ, SAR λέγονται αυτοί, μπορούν να δουν μέρα νύχτα μέσα από σύννεφα. Άρα η Ελλάδα στο διάστημα αποκτά τη δικιά της δυνατότητα. Το πρόγραμμα αυτό επεκτείνεται. Ανακοινώθηκε προχθές από τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών από τα χρήματα τα οποία πλέον δεν θα μπορούσαν να απορροφηθούν αλλού στο Ταμείο Ανάκαμψης. Είχαμε έτοιμες προτάσεις. Πάμε να συνεχίσουμε. Και γιατί έχει ενδιαφέρον για την περιφέρεια? Γιατί πάρα πολλές εταιρείες, μικρές εταιρείες, η Ελλάδα έχει οικοσύστημα για το διάστημα, που πιθανώς να μην είναι γνωστό, πάνω από 100 εταιρείες. Και πολλές από αυτές τις εταιρείες κάνουν από εξαρτήματα μέχρι και μεγαλύτερα κομμάτια και τα κάνουν περιφερειακά. Και όταν δεν υπάρχει ένα πανεπιστήμιο όπως στην Πάτρα, τότε τα πράγματα αποκτούν μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
1: Εκεί θέλω να πάμε. Είναι θέματα για τα οποία έχετε μιλήσει. Θέλω να επικεντρωθούμε λίγο στην περιφέρεια. Θέλω να επικεντρωθούμε λίγο στο πανεπιστήμιο. Γιατί μιλήσαμε πριν με φοιτητές. Τι δυνατότητες υπάρχουν στην Ελλάδα προκειμένου να διαχειριστούν όλα αυτά τα συστήματα? Δηλαδή, έχουμε την υποδομή, έχουμε το δυναμικό, έχουμε τα παιδιά, έχουμε τη νέα γενιά για να ακολουθήσει το ταξίδι και στο διαστημικό και στον AI κόσμο?
0: Σίγουρα έχουμε τα παιδιά. Το ανθρώπινο κεφάλαιο στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι Έλληνες μηχανικοί, γιατροί και άλλοι κλάδοι θεωρώ πως είναι εξαιρετικοί.
1: Τι λείπει, αν λείπει κάτι?
0: Νομίζω πως έλειπε το πόσο μπορούσε η χώρα να στραφεί στην επιχειρηματικότητα. Στο παρελθόν, η ίδια επιχειρηματικότητα ήταν μίασμα. Το να μπουν επιχειρήσεις στα πανεπιστήμια θεωρούταν λίγο πολύ εθνική μειοδοσία. Αυτά νομίζω λίγο πολύ έχουν αλλάξει. Διότι πρέπει να υπάρχει αυτή η σύνδεση των σχολών με την δουλειά.
1: Προφανώς, κυρίως, με την αγορά εργασίας.
0: Με την αγορά εργασίας, για αξιόν και τα παιδιά. Αύριο το πρωί δεν μπορεί ένα παιδί 18 χρόνων να ξέρει τι γίνεται, και πολύ περισσότερο τώρα που η τεχνολογία αλλάζει τόσο γρήγορα. Άρα αυτή η σύνδεση πλέον γίνεται. Καταρχάς, αρκετοί από τους δορυφόρους που πετάξανε αυτό το διάστημα είναι πανεπιστημιακοί δορυφόροι. Γι' αυτό έχει την αξία του. Δείχνει στα παιδιά ότι τελικά δεν αρκεί να σχεδιάζουν στο χαρτί κάτι, αλλά μπορούν να το υλοποιήσουν και να το δουν να πετάει εκεί πάνω. Επίσης, ο Φάρος είναι μια ξεχωριστή περίπτωση του πώς μπορούμε να βοηθήσουμε νεοφυείς επιχειρήσεις. Τι είναι ο Φάρος? Το εργοστάσιο τεχνητής νοημοσύνης της Ελλάδας. Τι έρχεται να κάνει? Να πει το εξής: αγαπητές νεοφυείς επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, έχετε κάποιες ιδέες γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και θέλετε να τις κάνετε πράξη? Είμαστε εδώ να σας βοηθήσουμε, να σας δώσουμε υποδομές. Ποιες είναι αυτές οι υποδομές? Κατά τα άλλα, ήταν ακριβές υποδομές. Είναι ο Δάδαλος στο Λαύριο, θα είναι το μηχάνημα της Κοζάνης. Ελάτε λοιπόν να μας φέρετε την ιδέα σας και να σας βοηθήσουμε να την κάνετε πράξη. Αν μεγαλώσετε πολύ, οκ, πιθανώς θα πάτε σε άλλες υποδομές. Αλλά για τα πρώτα βήματά σας, είμαστε εδώ και ο Δάδαλος είναι ένα σημαντικό μηχάνημα. Είναι στο top, στα top 500 μηχανήματα του κόσμου, από τα πολύ κορυφαία της Ευρώπης. Άρα, να πώς με έργα, με πράξεις και με χρηματοδότηση. Από το Ταμείο Ανάκαμψης ερχόμαστε να δώσουμε ευκαιρία σε νέα παιδιά να κάνουν το.
1: 1 και 36 έχουμε. Μεθαύριο πάρα πολλά παιδιά δίνουν πανελλήνιες. Προλαβαίνουμε πάντα μαζί τα.
0: Έχω και ένα τέτοιο παιδάκι στην οικογένειά μου. Οπότε καλή επιτυχία σε όλα τα παιδάκια.
1: Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδάκια που δίνουν. Πραγματικά τώρα, επειδή πολλά παιδιά ψάχνονται και σε αυτούς τους τομείς με έτσι, το μάτι στην αγορά εργασίας. Τι να επιλέξουν, δηλαδή, τι έχετε να πείτε στην γενιά που θέλει αυτές τις μέρες να βρει μια άκρη.
0: Το σημαντικό είναι πρώτον να ξέρουν τι θέλουν να κάνουν, αν θέλουν να πάνε να γίνουν γιατροί, δικηγόροι ή οτιδήποτε.
1: Λέμε για τα δικά σας τα.
0: Τα δικά μας τα παιδιά θέλουν να ασχοληθούν με το χορό, το δικό μου.
1: Ναι.
0: Αλλά για τα υπόλοιπα παιδιά.
1: Τα δικά σας τα παιδεία,
0: ναι. Τα δικά μας παιδεία είναι λίγο νωρίς να πεις σήμερα θα κάνεις μετά από 4-5 χρόνια το συγκεκριμένο.
1: Έτσι.
0: Αλλά από εκεί πέρα, όντως η τεχνητή νοημοσύνη πλέον θα εξαπλωθεί σε όλα τα μήκη και πλάτη της τεχνολογίας, αλλά δεν θα είναι κάτι. Θα πεις ότι θα ασχοληθούμε με τεχνητή νοημοσύνη. Είναι δεδομένο. Σαν λες ότι θα ασχοληθούμε με τους υπολογιστές. Να έχουν τα αυτιά τους στα μάτια σου ανοιχτά,
1: έτσι,
0: να μην θεωρούν τίποτα δεδομένο, να σκεφτούν ανατρεπτικά και εκεί πέρα που οι άλλοι βλέπουν προβλήματα, αυτά τα παιδιά να βρουν λύσεις και εφαρμογές οι οποίες θα μπορέσουν πραγματικά να επεκταθούν και να φέρουν και υπηρεσίες στην κοινωνία αλλά και κέρδη για τα ίδια.
1: Κύριε Παπασταργίου, σας
0: ευχαριστώ πάρα πολύ
1: για την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα.
0: Ήταν χαρά μου.
1: Να είστε καλά.
0: Καλά.
1: Και 20 δευτερόλεπτα κάβα για τους επόμενους. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Λοιπόν, έτσι νομίζω για το τέλος της σημερινής ημέρας έχουμε αφήσει ένα εξαιρετικό πάνελ, μια καταπληκτική συζήτηση. Βλέπετε, είμαι η μικρότερη, λυπάμαι, εντάξει. και πραγματικά από τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει ήδη απ' έξω, έχω πάρει τόσα πολλά από αυτά τα ταλαντούχα παιδιά, που ειλικρινά χαίρομαι, γιατί τελικά το μέλλον της χώρας μας είναι πάρα πολύ ωραίο, παιδιά, να ξέρετε. Γιατί και η παιδεία που έχετε και οι άνθρωποι που είστε, πραγματικά συγχαρητήρια, ειλικρινά, είμαι εντυπωσιασμένη. Λοιπόν, είμαι η Έφη Μπαρμπάτση, είμαστε στο Regional Growth Conference, είναι ακόμη μια χρονιά και για μένα πολύ μεγάλη χαρά και να ευχαριστήσω την εφημερίδα Πελοπόννησος και τον κύριο Λουλούδη, γιατί κάθε χρονιά έτσι με τιμούν και είναι οι καλύτερες συζητήσεις και θα σας έλεγα και οι καλύτερες έτσι επαφές που έχω και γνωριμίες, γιατί είναι πολύ ωραίο να γνωρίζεις έτσι ενδιαφέροντες και ωραίους ανθρώπους. Σήμερα λοιπόν εδώ, με αυτούς τους τέσσερις εκλεκτούς καλεσμένους, θα συζητήσουμε για την περιφέρεια, πώς μπορεί η περιφέρεια να λειτουργήσει ως ένα tech and creator hub, και έχουμε τους καλύτερους μαζί μας για να μας πούν πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό. Κοντά μας λοιπόν Ιωάννα Φω, creator, Βαγγέλης Νάκης, Διευθύνων Σύμβουλος PSDM Athens, Γιώργος Μαρίνος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Ανθρώπινου Δυναμικού και Βασίλης Θημιανίδης, Digital Creator. Νομίζω τα είπα σωστά. Πολύ ωραία. Τους βλέπω πολύ μαγκωμένους όμως. Γιατί παιδί.
1: Όχι, δεν
0: νομίζω, θέλω να χαλαρώσω.
1: Το έχουμε.
2: Στο όμικρο.
0: Εντάξει, ωραία. Οπότε σταματάω να μιλάω εγώ, κύριε Μαρίνο, και θα δώσω το λόγο σε εσάς. Θα ήθελα έτσι μια αρχική τοποθέτηση και για όσους δεν γνωρίζουν τι είναι αυτό που κάνετε και κυρίως για εκείνους που θέλουν να μάθουν πώς έχει αλλάξει ποια μορφή επιχειρηματικότητα, πώς μπορούμε να εκφράσουμε το δικό μας αφήγημα και στο κάτω-κάτω της γραφής να το κάνουμε, και θα αναφερθώ στα social media, να το κάνουμε αυτοί που έχουμε κάτι να πούμε. Γιατί αν κάτι βγει, θα ήθελα πολύ να είναι και αυτό. Ιωάννα.
1: Αλήθεια, αφού ξεκινάμε για το digital, νομίζω ότι πρέπει να απαντήσει πρώτος ο Βασίλης.
0: Θέλεις Βασίλη, δίνουμε.
1: Δίνω Βασίλη, γιατί η παιδιά είναι ο γκουρού των social media τώρα. Τι να λέμε.
2: Ευχαριστώ, Ιωάννα. Ευχαριστώ.
0: Θα συμφωνήσω.
2: Θα ξεκινήσω εγώ λοιπόν.
0: Βεβαίως.
2: Τι ωραία, λοιπόν.
0: Ιωάννα πήρε το παιχνίδι.
2: Ιωάννα, ευχαριστώ. Ευχαριστώ που το έδωσες. Η αλήθεια είναι ότι το digital κομμάτι μας απασχόλησε από τον κορονοϊό και μετά. Και όσοι κατάφεραν να μπουν τότε στα social και με σταθερότητα και παρουσία, κατάφεραν πράγματα μέχρι σήμερα. Προσωπικά εγώ, όντως το 2019 περίπου, μπήκα στα social πιο έντονα, από το δημοσιογραφικό κόσμο κι εγώ ανήκω, όπως έλεγα και προηγουμένως, αλλά με κέρδισαν τα social γιατί. Γιατί η αγάπη μου στο κείμενο, στην κειμενογραφία, με οδήγησε σε επιχειρηματίες οι οποίοι δεν μπορούσαν μόνοι τους να αναπτύξουν τα social media τους, οπότε μου λένε δεν αναλαμβάνεις τα social media μας. Βεβαίως, πολύ ωραία. Ξεκίνησα παράλληλα το personal brand μου, γιατί η δύναμη είναι πλέον στα personal brands και θα ήθελα πολύ να μιλήσουμε γι' αυτό και με τους συνομιλητές εδώ πέρα.
0: Βέβαια.
2: Γιατί πλέον όταν αναπτύσσεις το personal brand σου και μπορείς να το κάνεις πλέον εντελώς free, χωρίς καν να χρειάζεται να πληρώσεις τη συμμετοχή σου σε κανάλια, σε διαφημίσεις, με το οργανικό περιεχόμενο και την αξία που δίνεις, μπορείς να δημιουργήσεις κάτι το οποίο τελικά θα σε κάνει επιχείρηση. Αυτό έγινε και με μένα. Ξεκίνησα να δημιουργώ περιεχόμενο που εκπαίδευα τον κόσμο για το πώς να δημιουργήσει περιεχόμενο, πώς να πει τις ιστορίες του, πώς να βρει το αφήγημά του και το συγκριτικό του πλεονέκτημα. Και αυτό με οδήγησε στη δική μου έναρξη της επιχείρησης. Και μάλιστα αυτό το πήγα και ένα βήμα παραπέρα, ανοίγοντας ένα στούντιο στη Θεσσαλονίκη, όπου αφορά podcast και vidcast.
0: Και φαντάζομαι τότε που το έκανες εσύ, Βασίλη, δεν ήταν όπως σήμερα που βλέπουμε να ξεφυτρώνουν πολλά στούντιο και γενικά πάρα πολύ κόσμο να κάνει podcast. Γιατί έχει ανοίξει και μια τέτοια συζήτηση. Δεν χρειάζεται πλέον κάποιος να είναι δημοσιογράφος, παραδείγματος χάρη, ή κάποιο πρόσωπο σε εισαγωγικά πάρα πολλά έτσι διάσημο, ενώ ότι το βλέπουμε σε τηλεόραση, ηθοποιοί, ξέρω εγώ, σε serial ή οτιδήποτε. Μπορεί πλέον οποιοδήποτε με ένα podcast να συστηθεί και να κάνει συνεντεύξεις.
2: Σωστά. Και μάλιστα με τα podcast δόθηκε ελευθερία σε επιχειρηματίες οι οποίοι δεν μπορούσαν να βγουν στην τηλεόραση, ας πούμε, στο ραδιόφωνο, να πούν τις απόψεις τους, να μοιραστούν την επιστημονικότητά τους και να μάθουμε πράγματα που δεν τα γνωρίζουμε ποτέ ξανά. Άρα, μια ευκαιρία δόθηκε στους ανθρώπους αυτούς να μοιραστούν τη γνώση.
0: Πολύ σημαντικό.
2: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γενικότερα. Αλλά θέλω να σταθώ ξανά στη δύναμη που έχει το personal brand. Η Ιωάννα Φω έχει ξεκινήσει, έχει δημιουργήσει ένα ισχυρότατο personal brand, το οποίο έχει ριζώσει στη συνείδηση του κόσμου και μάλιστα ο κόσμος τη θυμάται ως Ιωάννα Φω για συγκεκριμένα πράγματα.
0: Και για αυτά τα πράγματα λοιπόν θα μας μιλήσει, γιατί επειδή ακριβώς συνείδησε. Γιατί δημοσιογράφος ο Βασίλης μου έδωσε την πολύ ωραία πάσα έτσι σε εμένα για να πάμε στην Ιωάννα. Ήταν πολύ ωραίο αυτό που είπε. Ότι το personal brand μπορεί να γίνει και επιχείρηση. Και είναι κάτι που αν το συζητάγαμε πριν μια δεκαετία, θα σας έλεγα, δεν ξέρω τι λέτε. Κανένας δεν είχε αυτή την εικόνα στην Ελλάδα.
1: Ωραία. Θα κάνουμε μια άσκηση, είστε μαζί μου.
0: Αμέ.
1: Ωραία. Λοιπόν, θα κάνουμε 4 ζωγραφιές. Ξέρω ότι δεν έχετε χαρτιά μαζί σας, αλλά...
0: Εγώ έχω. Γιατί εμείς της παλιάς σχολής...
1: Είναι πάρα πολύ υπέροχη.
0: Εμείς λοιπόν, της παλιάς σχολής έχουμε.
1: Θα κάνουμε 4 ζωγραφιές. Ωραία. Θέλω να είστε μαζί μου, γιατί τις κάνουμε σε 12 δευτερόλεπτα. Το έχουμε. Λοιπόν, θέλω να ζωγραφίσετε στο μυαλό σας ένα λουλούδι. Ένα, δύο, τρία. Ένα διαφορετικό λουλούδι. Ένα, δύο, τρία. Ένα σπίτι. Θέλω να ζωγραφίσετε ένα σπίτι. Ένα, δύο, τρία. Και ένα διαφορετικό σπίτι. Ένα, δύο, τρία. Και θέλω να σηκώσετε χέρια. Πόσον το πρώτο λουλούδι ήταν μια μαργαρίτα.
3: Μισή μαργαρίτα.
1: Και το δεύτερο ή μια τουλίπα ή ένα τριαντάφυλλο.
0: Α, και εγώ. Αυτό ναι.
1: Και το σπιτάκι ήταν σίγουρα αυτό το τετράγωνο με τη σκεπή και η καμινάδα, αν προλάβαμε.
0: Είχε θάλασσα.
1: Γιατί. Γιατί. Γιατί. Εύκολη λύση. Το ακούω.
0: Συνήθεια, θες να πεις.
1: Συνήθεια, το ακούω επίσης. Έχω κάνει αυτή την άσκηση με ανθρώπους από το Βλαδιβοστόκ και μου έκαναν τη Μαργαρίτα και τους λέω «Daisy, really». Παιδιά, όταν είμαστε μικροί, το λουλούδι είναι κάτι πολύ διαφορετικό για εμάς. Το έχουμε φάει την προηγούμενη μέρα και μας αρέσει, οπότε το ζωγραφίζουμε πολύ abstract και κόκκινο και γαλάζιο και το αγαπάμε. Ή μια μέρα μας έχει τσιμπήσει μια τσουκνίδα και την επόμενη μέρα πηγαίνουμε στον υπηαγωγείο και το ζωγραφίζουμε μαύρο και καφέ και τα μισούμε τα λουλούδια, ρε παιδί μου, εκείνη τη στιγμή. Και κάποια μέρα, σε αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα, έρχεται κάποιος ή κάποια και μας λέει: «Όχι, αυτό δεν είναι ένα λουλούδι. Αυτή η Μαργαρίτα είναι ένα λουλούδι». Είχα την τύχη και την ευλογία να έχω δύο γονείς εκπαιδευτικούς. Παίρνοντας λοιπόν άδεια από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, έχω κάνει αυτή την άσκηση με παιδιά νηπιαγωγείου και έχουν φτιάξει το σπίτι του Δράκου, κάτι σπιτάκια πάνω σε δέντρα. Δεν έχει να κάνει δηλαδή με το χρόνο ή με την απλοϊκότητα. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι κάποιος ή κάποια μας έμαθε να μπούμε σε ένα πολύ όμορφο κουτάκι. Ε? Και όταν ξαφνικά έρχεται ο Βασίλης και σου λέει: «Μπορεί το personal brand σου να είναι επιχείρηση σήμερα. Δεν χρειάζεται η επιχείρηση να είναι το ναυπηγείο μόνο». Ωραία. Παιδιά, αυτό που θέλω να πάρετε σήμερα από μένα είναι: βγείτε από αυτό το κουτάκι, κάντε ένα βήμα δίπλα. Κάθε φορά που σας λέει κάποιος ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό, θα λέτε: «Οκ, καταλαβαίνω, έχεις μάθει να φτιάχνεις το λουλούδι έτσι. Πάμε να το δούμε και διαφορετικά». Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που κουβαλάνε με το personal brand τους και άνθρωποι που κουβαλάνε με το personal brand τους στο χώρο τους. Βλέπω, ας πούμε, εδώ τον Δημήτρη τον Μπουρλίβα, που είναι το next big thing στην επιχειρηματικότητα, στον χώρο του, στην Ελλάδα, με την εταιρεία την Αρματούρα και τις βιταμίνες της Vioseed. Όλα αυτά τα πράγματα μετράνε. Δεν χρειάζεται να έχεις 150.000 followers για να κάνεις κάτι ουσιαστικό και σημαντικό στο χώρο σου. Χρειάζεται να χτίσεις το personal brand σου με ηθική, με αξίες, με συνέπεια. Και όλα μετά θα ακολουθήσουν. Αν σας έλεγε κάποιος ότι θα υπάρχει ένα κανάλι στο Instagram με 219.000 followers στα οικονομικά πριν 5 χρόνια, θα γελούσατε. Θα λέγατε: «Α, καλά, οικονομικά, ό,τι πιο boring». Κι όμως μπορεί να γίνει σωστό αν λέμε τα σωστά πράγματα, ξαναλέω, με τις δικές μας
0: αξίες. Και είναι και αυτά που θέλουν να ακούσουν, γιατί υπάρχουν και αυτές οι απορίες που λέγαμε και πριν. Ναι. Υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν ξέρεις πώς. Και νομίζω ότι όλοι συμβάλλετε σε αυτό, στο ότι θέλω να κάνω κάτι, αλλά πώς. Και νομίζω ότι η επιτυχία έχει να κάνει με το ότι δίνετε απαντήσεις, αλλά ουσιαστικές απαντήσεις. Γιατί ξέρετε, το ψέμα ή αυτό που είναι, που καταλαβαίνεις εξ αρχής ότι δεν πάει πολύ, απλώς θέλει το κέρδος της στιγμής, δεν θα κρατήσει. Νομίζω ότι το εξήγησες πολύ ωραία. Να πάμε στο Βαγγέλη.
1: Να πάμε στο Βαγγέλη. Απλά εγώ να βάλω εδώ πέρα, μόνο να προσθέσω. Είμαστε σε ένα συνέδριο που το τρέχει η Εφημερίδα Πελοπόννησος και ο Θόδωρος Λουλούδης. Ναι. Υπήρχε περίπτωση να μας δώσει χώρο να πούμε την αλήθεια μας.
0: Πολύ σωστό. Έτσι, λοιπόν,
1: τα περιφερειακά
0: πραγματικά
1: μέσα είναι που πρέπει να ακούμε πλέον στην Ελλάδα.
0: Συμφωνώ με αυτό. Εντάξει, ναι, δεν είπα εγώ όχι. Ή αλλιώς τους σωστούς ανθρώπους όπου είναι, γιατί ναι, και αυτό έχει να κάνει. Αλλά θα συμφωνήσω απόλυτα και με την Εφημερίδα Πελοπόννησος. Και πραγματικά είναι πάρα πολλά και στο πιστοποιώ και εγώ που είμαι τα τελευταία χρόνια κοντά τους. Ανοίγει θεματικές που τις βλέπουμε πολύ αργότερα να συζητώνται και στην Αθήνα και αλλού. Βαγγέλη.
4: Εγώ να πω στο σημείο ότι η Ιωάννα νομίζω ότι είναι το 38 παράδειγμα της επιτυχίας ενός creator, ο οποίος δεν είναι, όχι στην περιφέρεια του σπίτι του. είναι πλέον από τον Παλί.
0: Όχι ακόμα.
4: Είναι, δουλεύει, πετυχαίνει κτλ. Και εγώ αυτό που θέλω να εστιάσω και με όλους τους συνομιλητές εδώ πέρα, που ο καθένας είναι ξεχωριστός, είναι ότι τα social media, γιατί όλοι προερχόμαστε σε αυτόν τον κόσμο που δεν τον πίστευε κανείς, δεν ρωτάει ούτε τη σεξουαλικότητα που έχεις, ούτε τι χρώμα έχεις, ούτε τι πιστεύει έχεις, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Το μόνο που ρωτάει είναι αν αυτό που έχεις να πεις αξίζει να ακουστεί. Οι creators, για να το πάω και από την αρχή, πάρα πολλοί creators έχουν δημιουργήσει την δική τους επιχείρηση από την περιφέρεια και εκεί είναι πραγματικά η επιτυχία, σπάζοντας έτσι το ταμπού, το ότι για να πετύχω στη ζωή μου πρέπει να πάω στην πρωτεύουσα ή στη συμπρωτεύουσα αντίστοιχα.
0: Πολύ σημαντικό.
4: Ένα λανθασμένο έτσι μήνυμα που υπάρχει και στην κοινωνία μας, στερεοτυπικά, και έχει καλλιεργήσει, είναι σαν τα σπιτάκια που μας μαθαίνανε πώς θα τα φτιάξουμε. Κάπως έτσι μας λέγανε και σε εμάς, ειδικά στα παιδιά που είναι από το χωριό, όταν μεγαλώσεις πρέπει να γράψεις καλά στις Πανελλήνιες και να πετύχεις. Και έτσι είδαμε και δύο παιδιά να φεύγουν από ταράτσες, από αυτά τα πρότυπα. Και αντίστοιχα ότι θα πας στην Αθήνα και εκεί θα δημιουργήσεις το μέλλον σου. Το μέλλον δημιουργείται από όπου εμείς θέλουμε πραγματικά να το προάγουμε. Γνωρίζω παιδιά που βρίσκονται από τα πιο μικρά χωριά της Ελλάδας, που αποδεικνύουν πως το ταλέντο δεν έχει ταχυδρομικό κώδικα. Και πιστεύω και πολύ στη νέα γενιά. Και πιστεύω πολύ και όχι μόνο στους creators, γιατί θεωρώ ότι όλοι εδώ πέρα δημιουργήμαστε.
0: Ναι.
4: Ο καθένας δημιουργεί σε κάτι ξεχωριστό. Πιστεύω ακράδαντα ότι το επόμενο βήμα της παγκόσμιας αγοράς, της παγκόσμιας νεανικής επιχειρηματικότητας και όχι μόνο, είναι το κινητό μας. Γιατί τα social media είναι ένα όπλο. Και θα επισφέσω, γιατί ξέρω ότι όλοι έχουμε τον ίσο χρόνο. Όπως ένα όπλο είναι ανάλογα το ποιος το κρατάει, τι ζημιά αντίστοιχα μπορεί να κάνει. Χθες το βράδυ, για να πω έτσι μια. Το έφερα και πιο κοντά, γιατί δεν ξέρω αν ακουγόμουν.
0: Ακούγεσαι μια χαρά.
4: Ναι, έχω και όσο μπορώ, ότι πιο να τα φωνή. Όταν λέω για κίνδυνο από τα social media, γιατί καλά κάνουμε και συζητάμε εδώ πέρα το πόσο μπορούμε να πετύχουμε μέσα τα social, ο καθένας στη δικιά του επιχείρηση, όλοι εδώ έχουμε τις επιχειρήσεις μας. Είναι πολύ σημαντικό να λέμε ότι τα social media είναι και η τεχνολογία γενικά, η εξέλιξη που υπάρχει, είναι ένα τεράστιο όπλο, μιας και εγώ χθες έπεσα θύμα διαδικτυακού εκφοβισμού, εκβιασμού με πορνογραφικό υλικό, με διακίνηση πορνογραφικού υλικού.
0: Αλήθεια.
4: Θα το συναντήσετε κι εσείς, είναι κάτι trend τις τελευταίες εβδομάδες. Μπορούν να πάρουν φωτογραφίες σας από τα social media, να σας απεικονίζουν εσάς γυμνούς και αντίστοιχα να σας ζητάνε χρήματα. Οπότε, αν εγώ πέρα από όλα αυτά που θα ζητήσουμε και επιτυχίες, είναι ότι αν σας συμβεί κάτι τέτοιο που έτυχε σε μένα χθες τρεις τα ξημερώματα και φρίκαρα, είναι ποτέ να μην υποκύψετε, ποτέ να μην δώσετε λεφτά που θα σας ζητήσουν, ποτέ να μην κάνετε τίποτα από όλα αυτά.
0: Βγήκα εκτός θεματικής. Υπάρχουν και αρμόδιες
4: αρχές. Αρμόδιες αρχές που θα επιλύσουμε.
0: Και πραγματικά για την αντιμετώπιση του ηλεκτρονικού εγκλήματος, επειδή και εμείς στα δελτία ειδήσεων έχουμε πολλές ειδήσεις και πολλά πράγματα και επίσης και πολλές καταγγελίες, να ξέρετε, γιατί δεν βγαίνουν όλα στον αέρα και βοηθάμε κόσμο και χωρίς να δημοσιοποιηθεί η είδηση. Πάλι βοηθάμε κόσμο. Είναι πολύ σημαντικό καταρχάς αυτό που λες, δεν πρέπει να υποκύψουμε, εννοείται.
4: Το αναφέρω στα πλαίσια του πάνελ και τη τεχνολογική εξέλιξη που υπάρχει και το τι δημιουργεί όλο αυτό το
0: κλίμα. Και οι κίνδυνοι
4: που πρέπει να μιλάμε και πιο δυνατά και πιο ανοιχτά για αυτούς.
0: Φυσικά και πρέπει να μιλάμε και πιο δυνατά και να μην μένουμε μόνο στο κομμάτι πώς μπορούμε να πετύχουμε, αλλά και πώς μπορούμε να προστατευτούμε. Αλλά εγώ μέσα από αυτή τη συζήτηση κυρίως θέλω και αυτό. Θέλω και την προστασία. Να δούμε πώς μπορούμε να προστατευτούμε τους εαυτούς μας. Γιατί όταν εκτίθεσαι σε τόσα μάτια, προφανώς δεν είναι όλοι, δεν έρχονται κοντά και δεν θέλουν όλοι μόνο να πάρουν ό,τι καλό είναι, αλλά να πάρουν κάτι από εσένα.
4: Από ένα παιδικό δωμάτιο, αυτό που λέω πάντα, από ένα παιδικό δωμάτιο και από ένα κινητό μπορείς να δημιουργήσεις τη δική σου επιχείρηση, το δικό σου κίνημα και πραγματικά να αλλάξεις τον κόσμο. Αυτή είναι η δύναμη των social media.
0: Πολύ ωραία, να πίσω ξεκινήσαμε, αλλά θα πάμε και στον Γιώργο Μαρίνο. Ο οποίος,
5: Μαρινός,
0: συγγνώμη.
5: Αυτός ο οποίος πριν, Γιώργος,
0: ναι, συγγνώμη για το Μαρίνος. Λοιπόν, Γιώργο, θα μιλήσουμε όμως μαζί λίγο και για τις επιχειρήσεις, διότι εσύ στα social media και σε όλο αυτό έχεις μπει τα τελευταία χρόνια. Όμως είσαι και εσύ ένα παιδί που ξεκίνησες από την Κόρινθο. Ενώ δεν ήταν ότι σκεφτόσουν μόνο να είσαι στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη. Αλλά ξεκίνησες και εσύ από ένα παιδικό δωμάτιο με όνειρα. Εσύ στη δική σου, από τη δική σου πλευρά έχεις μπει λίγο στο κομμάτι το πώς είναι οι εργασιακές σχέσεις, πώς δημιουργούμε, γιατί εκτός από το digital επιχειρήν, υπάρχει φυσικά και το φυσικό επιχειρήν. Μπορεί να υπάρχουν πολιτές, πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι στις επιχειρήσεις.
6: Καταρχάς, για να σε κάνω να νιώσεις καλύτερα, έτσι συστήνομαι ως Μαρίνος, γιατί όλοι με λένε Μαρίνος στην αρχή.
0: Εντάξει.
6: Αρχικά, θέλω να πάρω μια πάσα από τον Βαγγέλη που είπε για τις Πανελλήνιες. Εγώ, το 10 που έδωσα Πανελλήνιες, ήθελα να περάσω υπτάμενος ή κάρος στην πολεμική αεροπορία. Και έλεγα ότι αν δεν περάσω, θα ξαναδώσω. Τελικά, έχασα για 60 μόρια τη σχολή και λέω τώρα ποιος ξαναδίνει. Και ευτυχώς που δεν ξανάδωσα, γιατί δεν θα ήμουν εδώ μαζί σας σήμερα. Άρα, κάποιες φορές χρειάζεται να αφινόμαστε λίγο και στη ροή και να έχουμε και εμπιστοσύνη στο τι μας έρχεται. Οπότε, εγώ αυτό που θέλω να πω ότι είναι πιο σημαντικό στην επιχειρηματικότητα από το ρόλο που έχω και στο podcast Επιχείρησέ το, αλλά κυρίως επειδή συναναστρέφομαι με επιχειρηματίες στην αγορά, ως σύμβουλος επιχειρήσεων στο ανθρώπινο δυναμικό, στην εκπαίδευση και στις πωλήσεις, είναι τρεις βασικοί παράγοντες που μπορούν να βοηθήσουν κάποιον ο οποίος θέλει να επιχειρήσει. Πώς έχω καταλήξει εκεί? Ξεκινώντας δύο φορές από την επαρχία, έτσι, συνολικά έχω ξεκινήσει τέσσερις φορές από το μηδέν. Και μάλιστα η δεύτερη φορά ήταν πιο ζώρικη. Προέκυψε το 2020 όταν έφυγε από τη ζωή ο πατέρας μου. Δεν ξέρω αν έχει χάσει κάποιον δικό του εδώ μέσα, αλλά αυτό που σου λένε ότι ο χρόνος τα γιατρεύει όλα δεν ισχύει. Σου φεύγει ένα κομμάτι και μαθαίνεις να ζεις με αυτό. Έτσι. Οπότε έχεις αυτές τις συνθήκες, αυτό είναι το παιχνίδι, μπαίνεις και παίζεις. Και διαλέγεις τις πίστες μετά και το τι θες να κάνεις. Οπότε εγώ τη δεύτερη φορά που ξεκίνησα από το πατρικό μου που επέστρεψα, το παιδικό δωμάτιο που λες ήταν το γραφείο μου, ήταν η κουζίνα μου, ήταν το σαλόνι μου, γιατί εκεί καθόμουν, γιατί γενικά είμαι έτσι πιο εσωστρεφής και θέλω να κλείνω μέσα στον εαυτό μου, γιατί έτσι ξαναφορτίζομαι. Άρα για να το μαζέψω, οι τρεις βασικοί παράγοντες που θα σας πω δεν είναι κάτι καινούργιο που θα ακούσετε, απλά θα φωτίσουμε λίγο το δρόμο για να γίνει πιο εύκολο σε κάποιον που θέλει να ξεκινήσει από το μηδέν, είτε είναι στην πρωτεύουσα είτε είναι στην επαρχία. Το πρώτο είναι η δράση. Χρειάζεται να ξεκινήσεις μπερδεμένος, να ξεκινήσεις μπερδεμένη. Γιατί οι περισσότεροι από εμάς και εσείς τώρα, φαντάζομαι, έχετε μία νέα ιδέα. Έτσι, θέλετε να κάνετε κάτι καινούριο. Είτε επιχειρηματικά, είτε κάποια διατροφή, είτε κάποια γυμναστική. Οι περισσότεροι δεν μπαίνουν στη δράση. Δεν την υλοποιούν. Να δοκιμάσουν, ούτε καν να την υλοποιήσουν. Μόνο το 3% μπαίνει στη δράση. Και δεν ξέρω αν το αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό. Μπαίνοντας στη δράση σε κάτι που θέλετε να κάνετε, δεν έχετε ανταγωνισμό. Γιατί όλοι σκέφτονται τι να κάνουν. Οπότε για αρχή, ξεκίνα και είσαι μπερδεμένος. Δεν πετυχαίνει ο πιο έξυπνος ή η πιο έξυπνη. Πετυχαίνει σίγουρα όμως αυτός που θα ξεκινήσει. Ο δεύτερος παράγοντας είναι η συνέπεια. Να κάνω τα μικρά, μικρά καθημερινά. Τα παιδιά είναι πιο εμπειροί creators από εμένα. Είμαι σίγουρος ότι ξεκινώντας, τα πρώτα βίντεο έπιαναν 200 views. Και είμαι και γενναιόδωρος ίσως. Έτσι. Εκεί που δεν σε βλέπει κανείς, εκεί που δεν υπάρχει ενθουσιασμός.
0: Ούτε 200 λέει.
6: Εκεί που δεν υπάρχουν τα φώτα. Έτσι. Δεν υπάρχει χειροκρότημα. Που δεν σε βλέπει κανείς. Και εκεί που δεν καταλαβαίνεις ποια είναι η επίδραση και το impact που έχει όλο αυτό που κάνεις. Αυτό που κάνετε εσείς τώρα και όσοι μας βλέπουν live αυτή τη στιγμή, δεν καταλαβαίνετε τι κερδίζετε αυτή τη στιγμή και από αξία, από networking που κάνετε, από θεσμούς όπως είναι και η εφημερίδα Πελοπόννησος και όλα τα media και το RGC που τρέχει για 14η συνεχόμενη χρονιά. Δεν διανοούμαστε με τα μικρά-μικρά βήματα τι κερδίζουμε σε βάθος χρόνου, γιατί είναι μαραθώνιος η επιχειρηματικότητα. Και τρίτο και πάρα πολύ σημαντικό είναι το δίκτυο, παιδιά. Είναι το περιβάλλον μας. Πρώτη φορά που ξεκίνησα από το μηδέν ήταν σε πωλήσεις door-to-door στην Κύπρο. Δεν υπήρχε ένας άνθρωπος στο δίκτυό μου, φίλους, γνωστούς, συγγενείς, σχέση, που να μην μου πει βρες μια σοβαρή δουλειά, δυστυχώς. Δεν υπήρχε ούτε μια υποστήριξη και έχω κάνει και μια κουβέντα με τον Δημήτρη τον Μπουρλίβα που μου είχε κάνει την τιμή να έρθει στο podcast. Δεν υπάρχει, παιδιά, υποστήριξη στην αρχή. Εκτός και αν βρείτε ανθρώπους οι οποίοι είναι στο ίδιο επίπεδο ή και σε λίγο ανώτερο από αυτό που θέλετε να φτάσετε. Τουλάχιστον να είναι στο ίδιο mindset με αυτό που θέλετε να φτάσετε. Να είναι στο growth mindset και όχι στο fixed, αυτό που σε κρατάει δεσμευμένο. Άρα για να
0: αυτό
6: κλείσω.
0: Αυτό είναι νομίζω για όλα τα πράγματα στη ζωή και ότι αυτό που σε πάει πιο πέρα είναι πάντα με ποιον επιλέγεις να κάνεις παρέα, το να επιλέγεις, δεν το λέω σωστά, με ποιους θα βρεθούν στο δρόμο σου και θα σε πηγαίνουν λίγο πιο πέρα. Θα ήθελα όμως με αφρομή και αυτά που είπε ο Γιώργος, αλλά και, όσοι, και η πρώτη σας έτσι, τοποθέτηση. Θέλω να καταλάβω, σε μια εποχή τώρα που έχεις το AI, που έχεις όλα αυτά τα πράγματα, πώς μπορεί να ξεχωρίσει κάποιος στα social media, πώς μπορεί να δείξει ότι είναι αυθεντικός, πώς μπορεί να πει ότι εγώ είμαι εδώ, θα με ακούσετε, ξέρω αυτό και μπορώ είτε να σας πείσω για να σας βοηθήσω. Νομίζω ότι το βασικό είναι αυτό, το πώς μπορώ να σας βοηθήσω. Δεν ξέρω, Ιωάννα, και, αν και για σένα, διαβάζοντας τα οικονομικά και έχοντας τόση γνώση, γιατί είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις και που πας και να μην θεωρείς ότι εντάξει, δεν πειράζει που δεν έχω τα εφόδια. Εσύ έκατσες, διάβασες, δεν το πήγες, ανοίγω μια κάμερα και απλά λέω κάτι. Θέλεις προφανώς να βοηθήσεις και τους άλλους. Τι είναι αυτό που ξεχωρίζει το ένα creator?
1: Ωραία. Τώρα, από πού ξεκινάς για αυτό το πράγμα? Στη δική μου την περίπτωση, Έφη, αλήθεια, να ακούσω άλλη μία φορά ότι η ελληνική οικονομία τα πάει καλά, θα βάλω, ρε, θα αρχίσω να αδειάζω. Ρε, δεν την παλεύω. Δηλαδή, δεν γίνεται όλα τα πρωτοσέλιδα να είναι η ελληνική οικονομία
0: δεν
1: καλπάζει.
0: Δεν έχουμε ανάπτυξη.
1: Έχουμε ανάπτυξη, έχουμε πρωτογενές πλεώνασμα. Αλλά...
0: Δεν έχουμε στην τσέπη μας λεφτά. Αλλά ανάπτυξη έχουμε. Άλλο μακροοικονομικά και άλλο μικροοικονομικά. Για πες και εσύ που ξέρεις.
1: 10% πιο φτωχός ο Έλληνας, πιο φτωχή η Ελληνίδα από ότι ήμασταν το 2009. Τόσα χρόνια μετά, 10%. Μιλάμε για μισθούς που ανεβαίνουν, αλλά κάνουμε αβαβά τον πληθωρισμό. Δεν μιλάμε για τον πληθωρισμό.
0: Οι μισθοί δεν ανεβαίνουν. Στις περισσότερες περιπτώσεις.
1: Δεν ανεβαίνουν οι μισθοί.
0: Στάσεις.
1: Μπράβο.
0: Γενικά.
1: Να, εδώ πέρα έχει ταραχτεί το κοινό. Λοιπόν, όπως ταράζομαι κι εγώ. Ωραία.
0: Είπες, οι μισθοί ανεβαίνουν.
1: Βλέπω λοιπόν αυτά τα πράγματα και συνειδητοποιώ ότι όταν αυτό το πράγμα δεν μεταφραστεί στην τσέπη του μικρομεσαίου και της μικρομεσαίας, που είμαστε η ραχοκοκαλιά αυτής της κοινωνίας, η ραχοκοκαλιά αυτής της χώρας, δεν το δέχομαι. Και μετά, πηγαίνοντας ένα βήμα πίσω, θέλοντας να μιλήσω με τόσο εκνευρισμό για αυτά τα πράγματα, γιατί δεν θέλει και εκνευρισμό. Θέλει να πηγαίνεις ένα βήμα πίσω και να τα βλέπεις λίγο από πιο zoom out, που λένε και στο χωριό μου στην Παλαιμάδα, zoom out λέμε. Λοιπόν, να τα βλέπεις λίγο πιο από πάνω τα πράγματα. Συνειδητοποίησα ότι περιμένει ο κόσμος από εμάς να γνωρίζουμε τι είναι το επιτόκιο, να γνωρίζουμε τι είναι ο πληθωρισμός, να γνωρίζουμε ότι τα χρήματα μας χάνουν αξία κάθε μέρα, ότι είναι ένας σιωπηλός φόρος, να γνωρίζουμε ότι ο έμεσος φόρος ταράζει και ζορίζει περισσότερο εμένα και τα μικρομεσαία στρώματα από ότι τα πλούσια στρώματα, γιατί είναι ισόποσος σε όλα τα στρώματα. Αυτά τα πράγματα λοιπόν, επειδή περνάμε από ένα εκπαιδευτικό σύστημα που δεν μας μαθαίνει ούτε το παραμικρό.
0: Πάρα πολύ σωστή παρατήρηση.
1: Είμαι σε φάση ότι, okay, ας μιλήσουμε για αυτά τα πράγματα. Να δούμε, όχι να μιλήσω, να μιλήσουμε μαζί. Έφη, αν δεν κάνεις πράγματα για να, να έρθει το μαζί, αυτά τα πράγματα πού θα πάνε? Δεν θα πάνε μακριά. Πρέπει, ειδικά αν θέλουμε να αλλάξουμε κάτι, πρέπει να είμαστε μαζί. Ένας άνθρωπος μόνος του δεν μπορεί να αλλάξει. Εγώ το βλέπω πάρα πολύ από το παράδειγμα της Πάτρας. Υπάρχουν 10-15 άνθρωποι, λαμπροί άνθρωποι, που έχουν κάνει την Πάτρα αυτό που είναι σήμερα. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι πρέπει να συνεχίσουν να τα κάνουν αυτά τα πράγματα για να φτάσει η Πάτρα σε ακόμα μεγαλύτερα σκαλοπάτια, σε ακόμα μεγαλύτερα μονοπάτια. Αυτό το πράγμα χρειάζεται στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Αλλά και πριν από αυτό, χρειάζεται ο άνθρωπος. Όταν υπάρχουν άνθρωποι που βρίσκονται μαζί, μπορεί η περιφέρεια να κάνει θαύματα. Ξαναλέω, το παράδειγμα της Πάτρας είναι λαμπρό. Αν μπορούν και άλλες πόλεις μέσα στη χώρα μας να κάνουν το ίδιο, θα έχουμε μια πολύ διαφορετική περιφέρεια. Και αυτό το λέω για το πώς...
0: Ναι, και κυρίως όταν μιλάμε συνεχώς για την αποκέντρωση και ότι είναι πάρα πολλοί κόσμος πια στην Αθήνα, πάρα πολλοί εργαζόμενοι, θα πρέπει να φύγουμε προς την περιφέρεια. Αν δεν υπάρχουν όμως και οι ευκαιρίες, αλλά εσύ λες και κάτι που έχει πολύ μεγάλη αξία, ότι δίνουμε μόνοι μας αξία και στην πόλη μας θα κάνουμε τις κινήσεις τις σωστές.
1: Μπράβο.
0: Όταν την αναδεικνύουμε, την Πάτρα, τη Θεσσαλονίκη, αλλά κυρίως η Πάτρα που έχει απόλυτο δίκιο, έχει ένα αποτύπωμα στην Ελλάδα, το οποίο είναι πάρα πολύ πρωτοποριακό.
1: Αυτό λοιπόν, το personal brand που έκανα εγώ στα οικονομικά, στα social media, η Πάτρα το κάνει online και offline με πράγματα όπως το RGC. Σκέψου να το έκαναν αυτό και να είχαμε μικρά hubs σε όλη την ελληνική περιφέρεια.
0: Και εκεί με αυτό που μου δίνεις πάσα, θα πάω στο Βαγγέλη, γιατί είναι αυτό που είπες. Ωραία. Επειδή πολλοί ξεκινούν από τα δωμάτια τους, όπως είπαμε, μπορεί να μείνεις στην Αθήνα, μπορεί να είσαι σε ένα χωριό. Γιατί θεωρείς ότι ακόμα όμως εν ώψη και των Πανελληνίων που έρχονται και πραγματικά πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι ευτυχισμένοι άνθρωποι πρέπει να είμαστε, φυσικά και δουλεμένοι και να διαβάζουμε κτλ. Αλλά δεν ξεκινάει η ζωή με τις Πανελλήνιες. Είναι ένα σκαλοπάτι. Αν πάει καλά, καλώς, σε κάτι που σου αρέσει. Γιατί όμως κυνηγάμε ακόμα αυτό το όνειρο, το να φύγω από ένα χωριό της Αλεξανδρούπολης για να πάω στη Θεσσαλονίκη, να φύγω από ένα χωριό της Αχαΐας να πάω στην Αθήνα. Γιατί?
4: Γιατί όλα ξεκινάνε το σπίτι. Αυτή είναι η αρχή της ιστορίας ενός παιδιού. Γιατί ακούμε και πολύ και για τα παιδιά και την παραβατικότητα και το καθεξής. Για εμένα όλα ξεκινάνε από το σπίτι και όταν έχεις μία μαμά και έναν μπαμπά που και σε αυτούς θα δώσει έτσι εν μέρη μία χάρη.
0: Γιατί
4: από τον παππού και τη γιαγιά τα ακούγανε. Ναι. Στα παιδιά τους ανοίγεις τον δρόμο και τα παιδιά τον περπατάνε. Είμαστε θυσμένοι στην επιτυχία. Και είμαστε και θυσμένοι στο να εκπληρώνουμε τα όνειρα τρίτων, κυρίως των γονιών μας. Ό,τι το πρώτο πρέπει να το γνωρίσουμε είναι οι γονείς μας. Εγώ σπούδασα χρηματοοικονομικά. Δεν ασχολήθηκα ποτέ. Ποτέ. Δεν μου άρεσε. Μου άρεσε πάρα πολύ η επικοινωνία. Γι' αυτό και στην πορεία ασχολήθηκα με αυτό. Η τάση όμως που έχουμε το να θέλουμε να θυματοποιήσουμε την περιφέρεια, να ανεβάζουμε στα μάτια των παιδιών μας την Αθήνα, είναι επειδή είναι το κέντρο. Είναι αυτό που φαντάζει το ιδανικό. Αν αυτό δεν αλλάξει από το σπίτι, αν δεν υπάρχει η απαραίτητη παιδεία, γιατί στην Ελλάδα δεν έχουμε παιδεία σε πολλά πράγματα, θα βλέπουμε συνεχώς και κάθε χρόνο παιδιά να χάνουν τη ζωή τους και για τα συγκεκριμένα παιδιά, αυτά τα δύο που αναφερόμαστε πολύ έντονα, να πω όταν είναι δυστυχώς και λυπά μου το λέω, ήταν πολύ ξεκάθαρο αυτό που γράψανε και σοκαριστικό.
0: Εγώ, βέβαια, η δική μου γνώμη είναι ότι αυτό δεν θα έπρεπε.
4: Δεν έπρεπε ποτέ να βγει. Δεν έπρεπε να βγει, γιατί παρακινείς παιδιά. Παρακινείς τα παιδιά που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση.
0: Δεν υπάρχει μόνο αυτό. Δεν επιτρέπεται διοντολογικά, ηθικά. Λέω τη γνώμη μου πάντα.
4: Είπα την αλήθεια όμως. Τι σου είπανε, είμαστε μια κοινωνία.
0: Άλλο αυτό. Λέω ότι είναι κάτι και δεν το λέω για το αν παρακινεί. Είναι κάποια λόγια που αν θέλανε θα τα ανέβαζαν στα social media. Έχετε τόσα social media. Αν θέλανε να το μοιραστούν, θα το κάνουν με αυτόν τον τρόπο. Αυτό θέλω να πω. Όμως θα σταθώ στο κομμάτι της επιτυχίας και της πίεσης ότι πρέπει να γίνεις γιατρός, πρέπει να γίνεις δικηγόρος, πρέπει να γίνεις πολιτικός μηχανικός. Αλλιώς δεν θα πετύχεις τίποτα, παιδί μου. Τι κάνεις με αυτό το μαραφέτη, τι νομίζεις ότι κάνεις.
4: Εκεί ακριβώς ήθελα να καταλήξω. Βλέπω πολλά παιδιά, όσο μπορώ, γιατί έχουμε τις προβολές εδώ πέρα. Όσο μπορώ να δω, βλέπω παιδιά μικρής ηλικίας, φοιτητές. Είμαι σίγουρος, δυστυχώς, ότι και εδώ πέρα και όλους εμάς. Πότε μας ρώτησαν οι γονείς μας, παιδί μου, κάνε ό,τι γουστάρεις στη ζωή σου, ευτυχισμένο θέλω να είσαι. Θα στο πάνε. Αλλά όταν έφτασα στις Πανελλήνιες που είχαμε την κυρία Μαρίκα απέναντι, που έδινε και το παιδί της Πανελλήνιες, έπρεπε εγώ να διαγωνιστώ το γιο της κυρίας Μαρίκας.
0: Άρα θεωρείς ότι αλλάζει αυτό σήμερα? Πρέπει να το δουν τα παιδιά ότι αλλάζει?
4: Θεωρώ ότι η δικιά μας η γενιά είναι μακράν εξυπνότερη, γιατί έχει πολύ, όχι εξυπνότερη, έχει άμεση πρόσβαση στην πληροφορία.
0: Έχει πάρα πολλά ερεθίσματα.
4: Τα παιδιά έχουν πάρα πολλά ερεθίσματα πλέον, οπότε θεωρώ ότι έχουν φύγει και από το κομμάτι το τι μου λέει ο μπαμπάς και η μαμά μόνο. Προφανώς και ασκούν επιρροή, απλά τα παιδιά πλέον φιλτράρουν. Έχουν μάθει να φιλτράρουν πολλές καταστάσεις. Και αν κάτι πρέπει να καλλιεργηθεί πάρα πολύ έντονα, είναι η τηλεργασία. Στην Ελλάδα έχουμε πολύ το κομμάτι ότι δεν πρέπει να είσαι να δουλεύεις με τηλεργασία γιατί θα κοροϊδεύεις. Στο εξωτερικό αυτό δεν υπάρχει.
0: Κοίταξε, βέβαια εδώ, γιατί όσοι το ζήσαμε που είμαστε σε μια άλλη ηλικία, ενώ και δουλεύαμε τότε και με την πανδημία. Καλά, εμείς ως δημοσιογράφοι δεν είχαμε τηλεργασία, αλλά ενώ από τον περίγυρό μου. Η τηλεργασία, γιατί είναι αυτό που είπαμε και πριν, ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί κίνδυνοι, οι οποίοι πρέπει να τους δεις. Όταν πας σε μια δουλειά. Το λέω έτσι ως μεγαλύτερη. Δεν είναι μόνο ότι πας για να πληρωθείς και να δουλέψεις και να σε βλέπει ότι δουλεύεις ή ο Άννα βλέπει την Έφη ότι δουλεύει και ευχαριστώ. Υπάρχει μια κοινωνικοποίηση. Υπάρχει και ένα άνοιγμα στον κόσμο. Η τηλεργασία. Στο εξωτερικό, ξέρεις πώς γίνεται αυτό που έχω καταλάβει και από τις ειδήσεις και από αυτά που μεταφέρουμε. Μπορεί να έρθει κάποιος που δουλεύει στην Αμερική να μένει στην Ιθάκη. Δεν σημαίνει ότι είναι κλεισμένος μες στο σπίτι. Στην Ελλάδα η τηλεργασία θα είναι ότι θα μένει στην Κυψέλη στο ίδιο διαμέρισμα και θα βλέπει 24/7 αυτό το διαμέρισμα. Άρα πρέπει να αλλάξουν και άλλα χαρακτηριστικά γύρω μας για να μπορούμε να πούμε ότι ναι, δεν κοροϊδεύεις που δουλεύεις τηλεργασία, παραδείγματος χάρη.
4: Πρέπει να αλλάξει αυτό. Είναι η αντίληψη, το πώς αντιλαμβανόμαστε. Εγώ εκεί είναι που
0: θέλω να
4: εστιάσω.
0: Και να μην δουλεύεις, γιατί τηλεργασία στην Ελλάδα πολλές φορές γίνεται 24/7. Δεν έχεις ωράριο 9-5 και το κλείνω.
4: Όχι.
0: Είναι πάρα πολλά, εννοώ. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχει ένας κίνδυνος που είναι πάντα στη γωνία και σε περιμένει.
4: Γι' αυτό τα λέμε για ευελπιστώντας να ακούσουν κάποιοι και να το αλλάξουν αυτό. Υπάρχουν συστήματα πλέον που με το ticketing γίνεται, υπάρχει ωράριο κανονικά που μπαίνει, σε κλείνει και το λέγεται την αποκεντροποίηση. πώς ένας άνθρωπος μπορεί να φύγει από την πόλη όταν δεν του δίνεται ευκαιρία να δουλέψει από το μέρος που θέλει. Εγώ προσωπικά θέλω να μείνω στην Αθήνα μέχρι τα 35 μου, είμαι 27, και να πάω μετά σε ένα χωριό να ηρεμήσω. Η τρέλα της Αθήνας. Δεν ξέρω πώς από εδώ είσαι.
0: Και να δουλεύεις. Ναι, αλλά εκεί. Γι' αυτό μπαίνουμε στη διαδικασία. Ότι μιλάμε για επιχειρηματικότητα τώρα και είναι άλλο να είσαι ελεύθερος επιχειρηματίας και επαγγελματίας και να κάνεις έτσι τη δουλειά. Και είναι άλλο να είσαι σε μια εταιρεία. Και μακάρι να δημιουργηθεί αυτή η κουλτούρα που λες. Να μπορείς να μένεις στο χωριό σου και να κάνεις αυτό που χρειάζεται στην εταιρεία. Γιώργο, εσύ που είσαι. Γιατί όπως είπαμε, τα τελευταία χρόνια είναι πιο πολύ τα social. Που έχεις αυτό της φυσικής παρουσίας. Πώς βλέπεις τα πράγματα με την επιχειρηματικότητα και τους νέους και κυρίως θέλω να πεις λίγο για την περιφέρεια.
6: Λοιπόν,
0: έχει εκπαιδεύσει πολύ κόσμο, ούτως ή άλλως.
6: Καταρχάς, συμφωνώ σε αυτό που έλεγες ότι δεν έπρεπε να βγει όλο αυτό το κομμάτι στη δημοσιότητα με τα δύο κορίτσια. Εμένα είναι δύο οι βασικοί παράγοντες που θέλω να επικοινωνήσω. Το πρώτο έχει να κάνει με το τι πιστεύουμε, έχει να κάνει με την επικοινωνία κυρίως, με το ότι δεν μιλάμε σήμερα ο ένας με τον άλλο, δεν μιλάμε καν με τον εαυτό μας, έτσι, στο τι θέλουμε. Και το δεύτερο για την επιχειρηματικότητα. Η επιτυχία δεν είναι τα φώτα, όπως είπα και πριν. Δεν είναι το χειροκρότημα, δεν είναι το glamourous. Και βγαίνουμε έτσι και εμείς θα βγούμε, ωραία, συνεντεύξεις κλπ. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που φαίνεται. Η επιτυχία έχει μοναξιά, έχει φόβο, έχει αδικίες, έχει κόντρες και δεν γίνεται να βρεις άλλο δρόμο. Τουλάχιστον εγώ δεν έχω ανακαλύψει και από όσους έχω συναναστραφεί που έχουν πετύχει πραγματικά και έχουν ξεκινήσει από το μηδέν, δεν έχουν βρει και εκείνοι κάποιον άλλον δρόμο. Έχει αμφισβήτηση πάρα πολύ. Άρα θέλω να επικοινωνήσω στα μικρά παιδιά, γιατί έχουμε και παιδιά που είναι έτσι πιο κοντά στην ηλικία αυτή και φοιτητές. Δεν γίνεται να μην αποτύχεις. Και αυτός είναι ο δρόμος για να πετύχεις. Να ανακαλύψεις το μονοπάτι. Χρειάζεται υπομονή.
0: Και επιμονή.
6: Και αυτός είναι ο φάρος. Απ' την άλλη μεριά. Γονείς, κύκλους, συγγενείς. Επειδή το έχω βιώσει κι εγώ, τι είναι αυτά που κάνεις, και όχι μόνο την πρώτη φορά.
0: Νομίζω τώρα όμως περνώντας τα χρόνια, αυτό λίγο παιδιά, νομίζω έχει μετριάσει. Δεν είναι το ίδιο όπως ξεκινούσες, ξέρω εγώ, το 2010 ή το 2000. Νομίζω, δεν ξέρω.
6: Εντάξει, δεν τρώμε ξύλο με τη ζώνη σήμερα.
0: Ίσα-ίσα υπάρχουν και πολλοί. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει και κάτι άλλο που είναι πολύ επικίνδυνο. Ότι νομίζουν όλοι ότι μπορούν να το κάνουν. Έλα, μωρέ, δεν πειράζει. Εγώ θα κάνω αυτό που κάνει ο Άννα, εγώ θα κάνω αυτό που κάνει ο Βαγγέλης, γιατί δεν μπορώ. Αλλά δεν ξέρουν ότι πίσω από αυτό κρύβεται και μια γνώση. Ότι δεν είναι κούφιο, δεν είναι κενό αέρος, δεν είναι άνοιξε το κινητό και μια χαρά θα πάνε όλα. Πρέπει να έχεις και κάποιες βάσεις. Άρα νομίζω ότι υπάρχει, είναι πιο επικίνδυνο αυτό παρά να σου πούν να σε σταματήσει κάποιος.
6: Κοίταξε, καλύτερα είναι να μπεις στη δράση, να φας τα μούτρα σου, να δεις τι δουλεύει και τι όχι.
0: Ναι, όχι, αλλά ξέρεις ότι χρειάζεται δουλειά. Δεν
6: ακριβώς.
0: Είναι.
6: Ακριβώς.
0: Ότι είμαι influencer, ξέρω εγώ, επειδή έτσι. Μου αρέσει αυτό που φοράω ή δεν ξέρω τι λέω. Πρέπει να υπάρχει κάτι πίσω από αυτό. Influencer σημαίνει ότι ασκώ επιρροή. Για να ασκώ επιρροή, κάτι πρέπει να έχω να πω και όχι μόνο τη δική μου αλήθεια, ανάλογα ποιο είναι το περιεχόμενο. Αλλά όταν μιλάς για κάτι συγκεκριμένο, δηλαδή όταν θα μου μιλήσεις για οικονομικά, π.χ. όπως μιλάει η Ιωάννα, δεν μπορείς να πεις κάτι το οποίο δεν έχει βάση και δεν έχεις διαβάσει και δεν έχεις μελετήσει. Mm-hmm. Πρέπει να έχει μια. Δηλαδή, ο κόσμος, νομίζω το νόημα και αυτό πρέπει να καταλάβουν και τα νέα παιδιά είναι ότι θέλετε να γίνετε επιχειρηματίες, βεβαίως, personal brand, βεβαίως, αλλά πρέπει να δουλέψεις γι' αυτό. Mm. Δεν είναι ότι δουλεύεις από το παιδικό δωμάτιο, δουλεύεις σπουδάζοντας, δουλεύεις πηγαίνοντας σε σεμινάρια, ημερίδες, πηγαίνοντας, αν δεν θες να ακολουθήσεις τον δρόμο του πανεπιστημίου, εννοώ. Υπάρχουν δρόμοι, αλλά πρέπει να δουλέψεις.
6: Είναι δύο πόδια. Είναι η γνώση και είναι και η δράση. Αν περπατάς μόνο με τα αριστερό, με τη γνώση και πας μόνο σε σεμινάρια, θα κάνεις κύκλους στον εαυτό σου. Αν είσαι απλά στη δράση, χωρίς να αξιολογείς τη γνώση που παίρνεις και να εφαρμόζεις αντίστοιχα, πάλι θα κάνεις κύκλους στον εαυτό σου.
0: Συμφωνώ. Βασίλη. Γιατί επειδή ανέφερα και αυτό τώρα, δεν ξέρω, για πες.
2: Λοιπόν, δεν ξέρω ποιοι έχετε δει Eurovision και ποιοι κάνετε προϊκοτάζ και όλα αυτά. Πάντως, η νικήτρια της Eurovision χρησιμοποίησε μια λέξη. Και είναι και μια λέξη που επινόησε η ίδια.
0: Αυτό είναι η λέξη. Δεν
2: σου πω πού πάω, αυτό. Μπαγκαράγκα. Λοιπόν, την ξέρετε τη λέξη.
0: Την ακούσαμε.
2: Η λέξη μπαγκαράγκα είναι ένας κόσμος που δημιουργούμε εμείς οι ίδιοι και να τρέχουμε σε αυτόν κάποιες στιγμές τέλος πάντων. Ή η προέκταση της αγάπης. Λοιπόν, αν θέλετε να δημιουργήσετε τη δική σας επιχείρηση, το δικό σας personal brand, καλείστε να βρείτε το δικό σας προσωπικό μπαγκαράγκα, που σημαίνει το πάθος σας, τις αγάπες σας. Υπάρχει δηλαδή αυτή η φόρμουλα του ενθουσιασμού. Τι μας ενθουσιάζει πραγματικά. Εγώ έχω σπουδάσει, ας πούμε, πολιτικές επιστήμες. Εντάξει, δεν ασχολήθηκα με αυτό. Τι με ενθουσιάζει πραγματικά, η επικοινωνία, το περιεχόμενο. Το δικό μου μπαγκαράγκα Ήταν αυτό. Αντίστοιχα, η Πάτρα, ποιο είναι το μπαγκαράγκα της Πάτρας? Το πατρινό καρναβάλι, το RGC. Ναι. Όλοι έχουμε ένα δικό μας προσωπικό μπαγκαράγκα. Και σε σχέση με τις σπουδές που λέγατε προηγουμένως, είμαι ένα παράδειγμα αυτού του γεγονότος. Δηλαδή, τι εννοώ? Έβγαλα περίπου 18.700 μόρια στις πανελλαδικές εξετάσεις. Και μου λέγανε όλοι, μπες νομική. Δεν θέλω να μπω νομική. Οπότε επέλεξα να μπω πρώτη επιλογή πολιτικές επιστήμες, μπήκα πρώτο στη σχολή και τελικά δεν ασχολήθηκα με δημοσιογραφία γιατί αυτό ήθελα να κάνω. Και ασχολήθηκα με content. Γιατί αυτό ήταν το δικό μου μπαγκαράγκα. Ποιο λοιπόν είναι το δικό σας συγκριτικό πλεονέκτημα? Σκάψτε στον εαυτό σας. Και εδώ πέρα έχει να κάνει και με την ψυχολογία, με το mindset, με το πόσο σκάβουμε το μέσα μας για να βρούμε τον ενθουσιασμό μας. Είναι η φόρμουλα του ενθουσιασμού. Το περιεχόμενο και η επιχείρηση μετά. Είναι αλληλένδετα όλα αυτά.
0: Πολύ ωραία.
2: Ναι.
0: Το ακούω αυτό. Βεβαίως. Εννοείται. Λοιπόν. Γιατί ο χρόνος μπορεί να τελείωσε, αλλά θέλω ένα τελευταίο σχόλιο από τον καθένα σας. Τι θέλετε να μείνει από αυτή τη συζήτηση?
1: Ό,τι σπουδάσαμε και οι τέσσερις μας δεν έχει κάνει
0: κανένα σχόλιο. Καταλάβατε
1: όλοι. Αυτό θέλω να κρατήσετε. Δεν έχει σημασία. Πάμε, προχωράμε. Πολυτεχνείο τελείωσα. Τίποτα. Αγαπούσα τα οικονομικά. 9 χρονών όταν ήμουνα, έκανα μαγαζάκια και εφορίες και πήγαινα και έπαιρνα φόρο από τα μαγαζάκια από τις φίλες μου. Τώρα μιλάμε για πολύ σοβαρή τρέλα. Ναι, εννοείται η γνώση είναι σημαντική, αλλά μπαγκαράγκα. Αυτό μπαγκαράγκα που έχετε μέσα σας και πάμε. Do it.
0: Βαγγέλη.
4: Εγώ αυτό που θέλω να μείνει στα παιδιά είναι ότι ό,τι είναι αυτό που σκέφτεστε, όσο τρελό και να ακούγετε, να πάτε να το κάνετε. Γιατί αν νομίζω σε κάτι ξεχωρίσαμε όλοι, ήταν σε αυτό ακριβώς μας είπαν όλοι, μην κάνεις. Αυτό κάναμε εμείς. Και ίσως κάτι να κερδίσαμε, κάτι να χάσαμε αντίστοιχα, αλλά αν σας μείνει κάτι, παιδιά, από μένα είναι ό,τι σκέφτεστε να κάνετε, να το κάνετε.
6: Συμπληρωματικά, ο τρίτος νόμος του Νεύτωνα είναι δράση-αντίδραση. Άρα μην περιμένεις και μην το κάνεις μόνο από κόντρα. Μπες στη δράση, κάνε πράγματα και η αντίδραση θα είναι αντίστοιχου μεγέθου. Η επιχειρηματικότητα είναι επιχειρό. Μπαίνω στη δράση, προσφέρω αξία. Δώσε αξία ό,τι και αν κάνει και θα πάρει ισόποση αξία πίσω. Μπες στη δράση και επιχείρησε το.
2: Και η δική μου φράση, το δικό μου αφήγημα, το οποίο το επαναλαμβάνω συνεχώς, είναι η φράση You do you. Εσύ κάνεις εσένα. Παντού. Στο περιεχόμενο, στη ζωή, στις σχέσεις. Αν έχεις αυτό σαν οδηγό, νομίζω ότι είσαι πολύ καλά.
0: Δεν έχω να προσθέσω εγώ κάτι άλλο. Ένα δυνατό χειροκρότημα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά ήταν πολύ μεγάλη χαρά.
4: Μαγκαραγκά.
7: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.